και πήγαινε μάλιστα ο ίδιος να τους απελευθερώσει. Η αγάπη του για τον πλησίον προσπόρησε σε αυτόν τόσο μεγάλη παρησία προς τον Θεό, ώστε με την προσευχή του εξέβαλε τα δαιμόνια. Έλαβε δε το προφητικό χάρισμα και μετά από μία αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, προείπε τις καταστροφές που ενέσκυψαν λίγο αργότερα στην Πελοπόννησο. Προς το τέλος της βιωτής του, ο Άγιος Πέτρος έλαβε μέρος σε μία σύνοδο που συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη το 920 για να βάλει τέλος στο σχίσμα το οποίο προκλήθηκε από τον τέταρτο γάμο του Λέοντος έκτου. Υπερασπίστηκε εκεί την αληθινή πίστη και τον σεβασμό απέναντι στην εκκλησιαστική τάξη και κατόπιν επέστρεψε στην επισκοπή του. Σε ηλικία 70 ετών, μετά το 928, ο Άγιος προείπε την επικείμενη εκδημία του και μετά ασθένησε. Επί τρεις ημέρες εκήρυτε στο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί γύρω του και αφού αποχαιρέτησε όλους, παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή του στον Κύριο με πρόσωπο γεμάτο ευφροσύνη. Κατά την κηδεία του, το πρόσωπο του Αγίου Ιεράρχη φωτίστηκε και λούστηκε στον Ιδρώτα σαν να ήταν ακόμη εν ζωή. Τα λείψανά του έγιναν αντικείμενο βίαιου ανταγωνισμού μεταξύ των κατοίκων του Ναυπλίου και του Άργους. Τελικά υπερίσχυσαν οι τελευταίοι και κατατέθηκαν στο ναό του Άργους, όπου επιτέλεσαν πολλά θαύματα ανά τους αιώνες, καθιστώντας τον Άγιο Πέτρο πολιούχο της πόλεως. Και αυτή η μέρα, 3η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Οικουμενίου του Θαυματουργού Επισκόπου Τρίκης, 4ος αιώνας, Τρίκαλα. Ο Άγιος Οικουμένιος υπήρξε επίσκοπος Τρίκης στην Θεσσαλία. Η πόλη πήρε το όνομα Τρίκαλα μετά την Οθωμανική κατάκτηση τον 14ο αιώνα. Άνθρωπος σοφός και πολύ μορφωμένος, συνέταξε ερμηνευτικά υπομνήματα στις πράξεις των Αποστόλων και στις επιστολές του Αγίου Παύλου. Αργότερα τιμήθηκε ως πολιούχος της πόλεως. Σύμφωνα με τοπική παράδοση αρχαία, που διασώζει ο Αρχιεπίσκοπος Λαρίσης Αντώνιος, 14ος αιώνας, ο Άγιος Οικουμένιος φέρεται να έζησε κατά τον 4ο αιώνα. Καταγόταν από την Καπαδοκία. Ήταν εξάδελφος του Αγίου Ριγίνου Σκοπέλου και ανιψιός μέσω ενός άλλου κλάδου του Αγίου Αχιλλείου Λαρίσης, πληροφορίες που δεν ανεβρίσκονται στις βιογραφίες των δύο αυτών Αγίων. Φέρεται ως μαθητής του τελευταίου και συνοδός του στην Σύνοδο της Νικαίας. Μετά την Σύνοδο ορίστηκε επίσκοπος Τρίκης, διοίκησε με σοφία δίχως να εγκαταλείψει τους ασκητικούς αγώνες και την μακρόχρονη παραμονή του σε ερημητήριο σε κάποια απόσταση από την πόλη. Φέρεται ότι επιτέλεσε μεγάλο θαύμα κατά την Σύνοδο και σκόρπισε την σύγχυση στους αιρετικούς και λέγεται ότι μετά την κοίμησή του ανέβλησε αγίασμα από τον τάφο του. Και αυτή η μέρα, 3η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Άχμετ του Καλλιγράφου του και Κάλφα Καλουμένου, 17ος αιώνας,
Κωνσταντινούπολης. Ο Άγιος Αχμέτ καταγόταν από την Κωνσταντινούπολη και είχε ανατραφεί στην μουσουλμανική θρησκεία από τους γονείς του. Είχε το αξίωμα του δεύτερου καλλιγράφου στην γραμματεία του Σουλτάνου και έχερε προνομιακής κοινωνικής θέσης. Όντας άγαμος, είχε ως παλακίδα του, σύμφωνα με τον μουσουλμανικό νόμο, μία από τις χριστιανές σκλάβες του, ρωσικής καταγωγής. Μία άλλη εχμάλωτη ρωσίδα, αγραία θεοσεβής, συνήθιζε να πηγαίνει στην εκκλησία τις εορτάσιμες ημέρες και να φέρνει στην φίλη της αντίδωρο και αγιασμό. Μία από αυτές τις ημέρες ο Αχμέτ αντιλήφθηκε ότι το στόμα της νέας γυναίκας ανέδιδε γλυκύτατη ευωδία. Την ρώτησε τι είχε φάει και εκείνη μετά από πολλές επίμονες παρακλήσεις απάντησε ότι το μόνο που είχε φάει ήταν ψωμί αγιασμένο από τον ιερέα που της έφερε η ηλικιωμένη γυναίκα. Φλογερή επιθυμία κατέλαβε τότε τον Αχμέτ να δει πώς οι χριστιανοί λαμβάνουν το ψωμί αυτό και τι είδους ιεροτελεστίες τελούνται στις εκκλησίες τους. Ντύθηκε χριστιανικά και μετέβη στο ναό του Πατριαρχείου για να παρακολουθήσει κρυφά την Θεία Λειτουργία. Τη στιγμή της μεγάλης εισόδου είδε τον ιερέα που έφερε τα Άγια Δώρα να βαδίζει δίχως να πατά στην γη και να λάμπει ολόκληρος. Και όταν ο Πατριάρχης ευλόγησε το πλήρωμα, διέκρινε ακτίνες φωτός να εκχέονται από τα χέρια του και να αγγίζουν τα κεφάλια των πιστών, ενώ μόνος αυτός στερούνταν του Θείου αυτού φωτός. Ο Μακάριος πίστεψε τότε με όλη την ψυχή του και δίχως δισταγμό άρχισε έκτοτε να ομολογεί την υπεροχή της χριστιανικής πίστεως μπροστά στους συναδέλφους του. Ο τρίτος καλλιγράφος που εποφθαλμιούσε την θέση του Αχμέτ έστρεψε εναντίον του τον αρχιγραμματέα και το υπόλοιπο προσωπικό. Ο Αχμέτ οδηγήθηκε στο δικαστήριο και ανακριθείς απάντησε ότι όντως είχε ασπαστεί την χριστιανική πίστη μετά από Θεία Αποκάλυψη και ότι ευχόταν με όλη την καρδιά του στους συναδέλφους του να αντιληφθούν με την σειρά τους την μουσουλμανική απάτη. Οργισμένος ο δικαστής διέταξε να τον φυλακίσουν με τους κρατούμενους του κοινού ποινικού δικαίου και έδωσε εντολή να τον αφήσουν δίχως τροφή και νερό για 6 ολόκληρες ημέρες. Παρουσιαζόμενος ξανά στον δικαστή μετά το πέρας της κράτησής του, δήλωσε ότι η νηστεία αυτή τον είχε εξαγνήσει και ότι ο Χριστός του είχε αποκαλύψει τα βαθύτερα μυστήρια της πίστεως και είχε στερεώσει τόσο γερά την αποφασιστικότητά του ώστε θα ήταν ευκολότερο για τον δικαστή να ζυμώσει πέτρες και σίδερο με τα χέρια του παρά να τον μεταπίσει. Οδηγήθηκε τότε ενώπιον του ίδιου του Σουλτάνου και στις απειλές ότι θα εκτελούνταν με αποκεφαλισμό αποκρίθηκε ότι ένας τέτοιος θάνατος θα ήταν γι' αυτόν το αποκορύφωμα της χαράς. Ο Σουλτάνος τον καταδίκασε αμέσως σε θάνατο και ο Αχμέτ αποκεφαλίστηκε στις 3 Μαΐου του 1682 βαπτιζόμενος στο ίδιο του το αίμα με το όνομα Χριστόδουλος. Πέταξαν το σώμα του στην ακτή και το σημείο εκείνο επί πολλές ημέρες
καταβγαζόταν με φως υπερκόσμιο. Σημείωσης στο νέον μαρτυρολόγιον, ο Άγιος Νικόδημος γράφει ότι βαπτίστηκε και παρέμεινε κρυπτοχριστιανός έως την ημέρα που, παρευρισκόμενος σε ένα συμπόσιο με ανώτερους αξιωματούχους, του ζητήθηκε να λάβει μέρος στην συζήτηση και να πει ποιο κατά την γνώμη του ήταν το καλύτερο πράγμα στον κόσμο. Πληρωθείς εύνης με θείο ζήλο, ο Αχμέτ εδήλωσε μεγαλοφόνος ότι το καλύτερο πράγμα στον κόσμο είναι η πίστη στον Ιησού Χριστό. Οι ομοτράπεζοί του έπεσαν αμέσως με λύσα επάνω του και τον έσυραν στον δικαστή, ο οποίος δίχως χρονοτριβή απήγγειλε την θανατική καταδίκη. Και αυτή η μέρα, 3η Μαΐου, μνήμη του Οσίου Πατρός Ιμών Θεοδοσίου, ηγουμένου της Λαύρας των Σπηλαίων του Κιέβου και ιδρυτού του Κοινοβιακού Βίου εν Ρωσία, 11ος αιώνας, Κίεβο. Ο Όσιος Πατήρ Ιμών Θεοδόσιος γεννήθηκε στο Βασίλευ, πόλη κοντά στο Κίεβο, από γονείς χριστιανούς που μετέπειτα εγκαταστάθηκαν στο Κούρσκ. Από παιδί απέφευγε τα γέλια και τα παιχνίδια και αφοσιωνόταν στην μελέτη των ιερών βιβλίων και στην προσευχή. Σε ηλικία 13 ετών, μετά τον θάνατο του πατέρα του, άρχισε να διάγει βίο αυστηρά σύμμορφο με τις ευαγγελικές δίδαχες. Ποθώντας να μιμηθεί τον Κύριο, ο οποίος εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, πήγε να δουλέψει στα χωράφια μαζί με τους υπηρέτες και πρόθυμα γινόταν ο τελευταίος μεταξύ αυτών. Η μητέρα του αγαναχτούσε με την συμπεριφορά του αυτή και θεωρούσε ότι ντρόπιαζε το γένος της, συγχρωτιζόμενος ανθρώπους ταπεινής καταγωγής. Παρά τις επανειλημμένες νουθεσίες, το πνεύμα του παρέμενε προσιλωμένο στο μέλημά του να ευαρεστεί τον Θεό, και ο Θεοδόσιος φλεγόταν από πόθο να μεταβεί για προσκύνημα στους Αγίους τόπους. Μία νύχτα έφυγε κρυφά από το πατρικό σπίτι για να ακολουθήσει μία ομάδα προσκυνητών. Μόλις η μητέρα του αντιλήφθηκε την φυγή του, τους καταδίωξε και όταν τους πρόφτασε, άρπαξε τον γιο της από τα μαλλιά και με κλωτσές τον έφερε πίσω στο πατρικό σπίτι σαν να ήταν κακούργος. Ο Θεοδόσιος υποσχέθηκε ότι δεν θα ξαναφύγει εφόσον θα μπορούσε να επιδίδεται στην σωτηρία της ψυχής του, και άρχισε πάλι να ζει με ευσέβεια, εκκλησιαζόμενος καθημερινά και φτιάχνοντας ο ίδιος τα πρόσφορα. Μετά από λίγο καιρό, φοβούμενη τις λιδωρίες των συγγενών της, η μητέρα του θέλησε να του απαγορεύσει να υποβιβάζει τον εαυτό του, κάνοντας τον φούρναρη. Ο Θεοδόσιος όμως της έδειξε, με την βοήθεια παραθεμάτων αντλημένων από τις Άγιες Γραφές, ότι δεν υπήρχε ευγενέστερη απασχόληση από την προετοιμασία των προσφόρων για την Θεία Λειτουργία, και εκείνη τον άφησε στην ησυχία του. Έναν χρόνο αργότερα, ο δούλος του Θεού έγινε εκ νέου αντικείμενο καταδίωξης και κακομεταχείρισης, και η μητέρα του τον επέπληξε ακόμη πιο βίαια
όταν ανακάλυψε την σιδερένια ζώνη που φορούσε ο Άγιος, σφιγμένη γύρω από το σώμα του και η οποία είχε αφήσει ίχνη αίματος στο πουκάμισό του. Τέλος, σε ηλικία 23 ετών, έφυγε κρυφά πεζός για το Κίεβο και οδηγημένος από τον Θεό έφτασε στο Σπήλαιο όπου ζούσε ο Άγιος Αντώνιος. Προσέπεσε κλαίγοντας στα πόδια του γέροντα και τον οικέτευσε να τον δεχθεί μαθητή του. Ο Άγιος Αντώνιος προσπάθησε στην αρχή να μεταπίσει τον νέο ευγενή, επισημένοντας τις δυσκολίες της ασκητικής πολιτείας, βλέποντας όμως τον φλογερό πόθο του για τον Θεό, τον δέχθηκε και ανέθεσε στον Όσιο Νίκονα να τον ενδύσει το αγγελικό σχήμα. Ο Θεοδόσιος επιδόθηκε ευθύς σε μεγάλους ασκητικούς αγώνες, νηστεύοντας αυστηρά και αγρυπνώντας όλη τη νύχτα. Όταν η μητέρα του τον ανακάλυψε ύστερα από μακρόχρονες αναζητήσεις και ζήτησε να τον δει, ο Θεοδόσιος αρνήθηκε να την δεχθεί, καθώς εκείνη απειλούσε ότι θα δώσει τέλος στη ζωή της επί τόπου. Βγήκε από την σπηλιά και της είπε: «Μητέρα, αν θέλεις να με ξαναδείς, μείνε στο Κίεβο και γίνε μοναχή σε μια από τις μονές της πόλης. Έτσι θα βρεις την σωτηρία σου». Εκείνη πρόβαλε καταρχήν μεγάλες αντιστάσεις, αλλά κατανόησε κατόπιν την ματαιότητα των πραγμάτων αυτού του κόσμου και εκάρη μοναχή στην μονή Αγίου Νικολάου στο Κίεβο, όπου και αναπαύθηκε. Μετά την αναχώρηση του Οσίου Νίκονος, ο Όσιος Θεοδόσιος χειροτονήθηκε πρεσβύτερος για την αδελφότητα, που αριθμούσε την εποχή εκείνη 12 μοναχούς με ηγούμενο τον Άγιο Βαρλαάμ. Η βιωτή τους ήταν σκληρή, εργάζονταν χειρονακτικά και προσεύχονταν αδιαλείπτως. Το πρωί συγκεντρώνονταν στον αυτοσχέδιο ναό τους για την ακολουθία, επέστρεφαν κατόπιν για λίγο στην εργασία τους ή στην ανάγνωση πριν τη Θεία Λειτουργία, και αφού γεύονταν λίγο ξερό ψωμί άρχιζαν σιωπηλά να εργάζονται μέχρι τον εσπερινό. Ο Θεοδόσιος ξεπέρασε όλους τους αδελφούς όχι μόνο στις ασκητικές σκληραγωγίες, αλλά κυρίως στην πραγότητα και στην αδελφική αγάπη. Διήγε συχνά όλη τη νύχτα προσευχόμενος ή διαβάζοντας το ψαλτήριο στο ύπεθρο, αδιαφορώντας για τα τσιμπήματα των εντόμων, και κοιμόταν καθιστός. Κάποιες φορές, όταν οι άλλοι μοναχοί τύχαινε να αποκοιμηθούν, εκείνος άλεθε για να τους βγάλει από τον κόπο και την αυγή έφτανε πρώτος στο ναό και έφευγε τελευταίος. Όταν ο Άγιος Βαρλαάμ μετατέθηκε σε άλλη μονή, οι αδελφοί επέλεξαν ομοφόνος τον Θεοδόσιο για να τους διευθύνει υπό την πατρική καθοδήγηση του Αγίου Αντωνίου. Η αδελφότητα πλήθυνε τότε σημαντικά, οπότε αναγκάστηκαν να κτίσουν νέα κελιά και εκκλησία σε κάποια απόσταση από τα σπήλαια. Χάρης στην βοήθεια του ηγεμόνα του Κιέβου, Ιζεσλάβ Ιαροσλάβιτς, το εγχείρημα ευωδόθηκε και η νέα μονή εγκαινιάστηκε το 1062. Δεν ήταν ωστόσο πλέον δυνατό να διατηρηθεί η ελευθερία και η ευελιξία της βιωτής
της πρώτης ομάδας ασκητών των σπηλαίων στην όλο και αυξανόμενη αυτή κοινότητα. Ήταν απαραίτητο ένα τυπικό κοινοβιακού βίου. Για τον λόγο αυτό ο Όσιος Θεοδόσιος ανέθεσε στον μοναχό Εφραίμ, που είχε άλλοτε μεταβεί σε προσκύνημα στους Αγίους Τόπους και στην Κωνσταντινούπολη, να λάβει πληροφορίες για τα έθη των Βυζαντινών μονών και να φέρει στην Ρωσία ένα αντίγραφο του τυπικού της περίφημης μονής του Στουδίου που είχε συνθέσει ο Πατριάρχης Αλέξιος ο Στουδίτης για μία μονή που είχε ιδρύσει. Η Μονή των Σπηλαίων του Κιέβου διατήρησε τον τίτλο Λαύρα εις ανάμνηση της ημιερημητικής ομάδας που είχε συγκεντρωθεί αρχικά γύρω από τον Άγιο Αντώνιο, αλλά στην πραγματικότητα επρόκειτο ήδη για ένα αληθινό κοινόβιο πιστών κληρονόμο του Βυζαντινού μοναχισμού που επρόκειτο να χρησιμεύσει ως πρότυπο για όλα τα άλλα μοναστήρια της Ρωσίας ανά τους αιώνες. Βασίλευαν εκεί η ευταξία και η αρμονία και καθιστούσαν το μοναστήρι εικόνα της Βασιλείας των Ουρανών και υπόδειγμα ευαγγελικής βιωτής για όλους τους φιλάρετους. Ο ηγεμόνας Ιζιασλάβ έτρεφε μεγάλο σεβασμό προς τον Όσιο Θεοδόσιο και ερχόταν συχνά να τον επισκεφθεί και να ζητήσει τις συμβουλές του. Μία ημέρα που έφτασε αφού είχε κλείσει η πύλη της μονής, ο πορτάρης αρνήθηκε να το ανοίξει, λέγοντας ότι ο ηγούμενος είχε δώσει εντολή να μην ανοίγουν σε κανέναν μόλις έπεφτε η νύχτα, ακόμη κι αν επρόκειτο για τον ηγεμόνα. Άφησε λοιπόν τον ηγεμόνα απ' έξω και πήγε να ειδοποιήσει τον Όσιο. Ο πρίγκιπας ωφελήθηκε ψυχικά πολύ από το συμβάν και αντί να αγανακτήσει έδειχνε ακόμη περισσότερο σεβασμό απέναντι στον Όσιο Θεοδόσιο και την Μονή. Όταν ο ηγεμόνας Σβιατισλάβ του Τσερνιγκόφ εξεδίωξε τον αδελφό του Ιζιασλάβ από τον θρόνο, ο Όσιος Θεοδόσιος τον επετίμησε ανοιχτά για την πράξη του και αρνήθηκε να μνημονεύσει τον σφετεριστή κατά τις λιτανίες. Κατά την Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ο Όσιος συνήθιζε να αποσύρεται στο σπήλαιο όπου είχαν ξεκινήσει τον ασκητικό βίο τους και δεν εμφανιζόταν παρά την Παρασκευή πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα για να διδάξει τους αδελφούς. Στο σπήλαιο αυτό δεχόταν πολλές επιθέσεις δαιμόνων, αλλά τις απέκρουε γενναία με την νηστεία και την προσευχή και εξερχόταν από αυτές θριαμβευτής για να εορτάσει την Ανάσταση του Κυρίου. Εδίδασκε πρωτίστως με το παράδειγμα. Εργαζόταν συχνά ο ίδιος στο μαγκηπίο ή στο μαγειρίο και αναλάμβανε αγωγίστως καθήκοντα που άλλοι αδελφοί αρνούνταν να εκτελέσουν. Αν μάθαινε ότι το γεύμα είχε προετοιμαστεί δίχως την κατέθως ευλογία του ηγουμένου ή ότι κάποια έρηδα είχε λάβει χώρα την ώρα της προετοιμασίας, έδινε εντολή να πετάξουν όλη την τροφή στη φωτιά. Όταν επισκεπτόμενος τα κελιά των μοναχών έβρισκε εκεί άχρηστα αντικείμενα, χρήματα ή φαγόσιμα, τα έκαιγε αμέσως και τους υπενθύμιζε ότι ο πραγματικός μοναχός δεν πρέπει να κατέχει τίποτε κατηδίαν. Ο Όσιος Θεοδόσιος
επέδειξε επίσης μεγάλη αγάπη για τους πτωχούς και μερίμνησε για την ανέγερση ξενώνα κοντά στο μοναστήρι, όπου γίνονταν δεκτοί όλοι οι άποροι που προσέρχονταν. Κάθε Σάββατο ο Όσιος έστελνε ένα φορτίο ψωμί στους κρατουμένους των φυλακών του Κιέβου. Έχοντας αποκτήσει την μεγάλη εύνοια του Θεού με την αγάπη του για τον πλησίον και την εγκατέρισή του στην προσευχή, εξέβαλε τα ακάθαρτα πνεύματα, θεράπευε τους ασθενείς και αξιώθηκε να λάβει το διορατικό χάρισμα. Μία νύχτα ληστές θέλησαν να αρπάξουν τα πολύτιμα σκεύη από το ναό, αλλά κάθε φορά που πλησίαζαν τους απομάκρυναν φωνές αγγέλων προερχόμενες από το εσωτερικό, που οι ληστές νόμιζαν ότι ήταν φωνές των μοναχών. Όταν το πρωί ήλθαν οι μοναχοί για την ακολουθία, οι ληστές θέλησαν να επιτεθούν και να τους φάξουν, αλλά έκθαμβοι είδαν έφνη στην εκκλησία να υψώνεται στον αέρα. Τράπηκαν σε φυγή και λίγο καιρό αργότερα ο αρχηγός τους ήλθε με τρεις συντρόφους του να ζητήσει συγγνώμη από τον Άγιο και του φανέρωσε ό,τι είχε συμβεί, γιατί κανείς από τους μοναχούς δεν είχε αντιληφθεί το θαύμα. Καθώς η αδελφότητα αυξανόταν διαρκώς, ο Όσιος Θεοδόσιος προσευχήθηκε για να ευλογήσει ο Θεός την επέκταση του μοναστηριού και την ανέγερση ενός λιθόκτιστου ναού. Λίγο αργότερα, τέσσερις κτίστες από την Κωνσταντινούπολη παρουσιάστηκαν στην Μονή λέγοντας ότι είχαν προσληφθεί από την ίδια την Παναγία για να κτίσουν την εκκλησία που το σχέδιό της τους είχε φανερώσει εκείνη σε όραμα. Έφεραν μαζί τους λείψανα Αγίων για να τοποθετηθούν στα θεμέλια και μια θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου. Η εικόνα αυτή εορτάζει στην σημερινή ημερομηνία. Ο τόπος αποκαλύφθηκε από τον Κύριο και οι διαστάσεις του οικοδομήματος υπολογίστηκαν με την βοήθεια χρυσής ζώνης που προσέφερε ο ηγεμόνας των Βαράγκων Σίμων, ενώ ο ίδιος ο ηγεμόνας του Κιέβου Σβιατοσλάβ άρχισε τις εργασίες θεμελιώσεως. Το ίδιο έτος 1073 ο Άγιος Αντώνιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και ένα χρόνο αργότερα ο Θεός αποκάλυψε στον Θεοδόσιο την επικείμενη εκδημία του. Ο Όσιος Ηγούμενος συγκέντρωσε τους αδελφούς και τους ζήτησε να επιλέξουν ανάμεσά τους τον διάδοχό του. Εξελέγει ο Άγιος Στέφανος, ο Θεοδόσιος του έδωσε την ευλογία του, ασπάστηκε πατρικά όλους τους αδελφούς και κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη. Ήταν το 1074. Ο τάφος του Οσίου, ιδρυτού του Ρωσικού Κοινοβιακού Μοναχισμού, κατέστη έκτοτε πηγή θαυμάτων. Η ανακομιδή των λειψάνων του μνημονεύεται στις 14 Αυγούστου. Οι Άγιοι Αντώνιος και Θεοδόσιος δεν έπαυσαν τα χρόνια που ακολούθησαν να δείχνουν την στοργή τους για την Μονή. 10 έτη αργότερα φανερώθηκαν σε αγιογράφους της Κωνσταντινουπόλεως για να τους παραγγείλουν να μεταβούν στη Λαύρα και να αρχίσουν την ιστόρηση του ναού. Μόλις περατώθηκε, εγκαινιάστηκε
το 1089 από τον Μητροπολίτη Κιέβου Ιωάννη. Και αυτή η μέρα, 3η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Μαμάη, Καθολικού της Γεωργίας, 8ος αιώνας. Ο Άγιος Μαμάη ήταν καθολικός της Εκκλησίας του Κάρκλη, Ανατολική Γεωργία, κατά τον 8ο αιώνα. Και αυτή η μέρα, 3η Μαΐου, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Παύλου εκ Βίλνιους, 17ος αιώνας, Λιθουανία. Ο Άγιος Παύλος ανήκε σε οικογένεια ευγενών και μαρτύρησε κατά τους χρόνους των διωγμών εναντίον των Ορθοδόξων της Λιθουανίας που εξαπέλυσαν οι πολωνικές αρχές τον 17ο αιώνα. Οι λεπτομέρειες του μαρτυρίου του δεν είναι γνωστές.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η Μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του

Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Σήμερα ακούσαμε στο Ευαγγέλιο ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πήγε στην Ιερουσαλήμ. Εκεί ήταν μια κολυβήθρα, μια μεγάλη δεξαμενή με αγίασμα, στο οποίο κατά καιρόν όποτε ήθελε ο Θεός κατέβαινε ένας άγγελος και ανετάρασε το νερό. Και όποιος έμπαινε πρώτος μέσα σε αυτό το νερό γινόταν καλά από ό,τι νόσημα και αν είχε. Σε αυτή λοιπόν την κολυβήθρα με το αγίασμα είχε πάει και περίμενε να θεραπευθεί μαζί με όλους τους άλλους και ένας παράλυτος. Και έμενε εκεί περιμένοντας 38 χρόνια. Περίμενε 38 ολόκληρα.

ολόκληρα χρόνια περίμενε. Γιατί από τη δεξαμενή αυτή με το αγίασμα δεν είχε περάσει ακόμη ο Χριστός. Όπου δεν έχει περάσει ο Χριστός, όπου ο Χριστός δεν είναι παρόν, όπου ο Χριστός δεν είναι κοντά, είμαστε υποχρεωμένοι να περιμένουμε. Αλλά όταν ο Χριστός έλθει, δεν χρειάζεται πια να περιμένουμε τίποτε. Γιατί ο Χριστός όταν έρχεται, έρχεται πάντοτε γεμάτος από χάρη και εσπλαχνία, αγάπη, έλεος, θεραπεία και όλα τα καλά και πλούσια ελέη του και τους συχτηρμούς του. Πήγε λοιπόν ο Χριστός σε αυτή την κολυβήθρα και είδε τον παράλυτο που περίμενε 38 χρόνια. Δεν ήταν ο μοναδικός, ούτε το μόνο αξιοθέατο. Γιατί όπως λένε οι αρχαιολόγοι, αυτή η δεξαμενή ήταν ένα μεγαλειώδες κατασκεύασμα. Είχε 5 στοές με κολόνες. Ήταν δηλαδή ένα μεγαλοπρεπέστατο κτίριο. Όταν πήγαινε εκεί, κανείς χάζευε κυριολεκτικά. Και εκεί κατέκει το πλήθος πολύ των ασθενούντων. Άνθρωποι πολλοί, το μάτι του Χριστού έπιασε εκείνον που έπρεπε. Εκείνον που κατέκητο και περίμενε 38 ολόκληρα χρόνια. Τι μας λέει αυτό το γεγονός, αγαπητοί μου ακροατές? Μας λέγει ότι και αυτή τη στιγμή ο Χριστός έρχεται ανάμεσά μας. Κατά την ώρα της λειτουργίας είναι ανάμεσά μας. Όχι μόνο πνευματικά, αλλά και σωματικά. Γιατί τώρα που έχει ευλογηθεί ο Άγιος Άρτος και ο Ίνος και έχουν γίνει το σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Χριστός είναι παρόν ανάμεσά μας. Και σωματικά, όπως ήταν στην αγκαλιά της υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και όπως ήταν ανάμεσα στους Αγίους, τους μαθητές και Αποστόλους και όπως τότε έβλεπε τον παράλυτο και καρφώθηκε το μάτι του γεμάτο από αγάπη και από εσπλαχνία επάνω του, έτσι και κατά την ώρα της Θείας Λειτουργίας είναι ανάμεσά μας και το μάτι του μας βλέπει. Βλέπει όχι τα έξω μόνο, βλέπει και τα έσω, βλέπει το βάθος της καρδιάς μας, βλέπει σε τι πνευματική κατάσταση βρισκόμαστε, τι έχουμε μέσα μας, τι αισθήματα, τι φρόνημα, τι πόθους. Λέει στη συνέχεια το Άγιο Ευαγγέλιο, τον είδε ο Χριστός τον παράλυτο και όχι μόνο τον είδε για το παρόν όπως ήταν, αλλά είδε και το παρελθόν. Και έγνω ο Ιησούς, ο παντογνώστης και πάνσοφος Θεός, ότι πολύ χρόνον έχει εν τη ασθενία του εκεί στην κολυβήθρα του Σιλοάμ. Αλλά ο Χριστός δεν βλέπει μόνο εκείνους και εμάς μας βλέπει, γιατί όπως λέει η Αγία Γραφή, τα μάτια του είναι φωτεινότερα, 1000 φορές περισσότερο από τον ήλιο. Και δεν διασκορπίζουν μόνο τα σκοτάδια τα φυσικά, αλλά διασκορπίζουν και τα σκοτάδια τα πνευματικά. Βλέπει και το παρόν και το παρελθόν και το μέλλον. Αλλά ο Χριστός που είναι τώρα ανάμεσά μας, τι θα δει? Θα δει το εξής παρελθόν μας. Κάποια φορά ήμασταν παιδάκια και μας μάθαιναν ο πατέρας μας και η μητέρα μας να κάνουμε το σταυρό μας, να λέμε με ευλάβεια το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Μας μάθαιναν ακόμα διάφορες προσευχές και μας παρακινούσαν σε καλά έργα και μας φύτευαν τον πόθο να έχουμε καθαρή καρδιά. Μας πήραν λοιπόν οι γονείς μας από το χέρι και μας έμαθαν όλα αυτά. Και όσο είμαστε μικρότεροι, η καρδιά μας καθαρή από αμαρτίες και από κακές επιθυμίες, ήταν γεμάτη από ειλικρίνεια και αγάπη προς τον Χριστό. Αλλά πέρασαν τα χρόνια και η καρδιά άρχισε να μολύνεται. Και όταν η καρδιά μολύνεται, τότε αδελφοί μου, το ξέρετε ότι τον άνθρωπο τον πιάνει ανορεξιά να κάνει προσευχή, να διαβάζει το Ευαγγέλιο, να ακούει συμβουλές πνευματικές και περισσότερο ακόμα να πάει στην εκκλησία. Να σταθεί μέσα στην εκκλησία και να ατενίζει την άχραντη εικόνα του Σωτήρος μας Χριστού. Δεν αντέχουν τα μάτια μας όταν δεν έχουμε καθαρή καρδιά
να κοιτάζομαι το Χριστό στο πρόσωπο. Αισθανόμαστε ότι πρέπει να τα χαμηλώσουμε και να κρυφτούμε. Και όταν η καρδιά μας είναι λιγάκι πιο βαριά και πιο ένοχη, δεν μας αρέσει να περνάμε την πόρτα της εκκλησίας και να μπαίνουμε μέσα. Και όταν αυτά τα αισθήματα συσσωρεύονται, φορτώνονται πάνω μας, αισθανόμαστε πως έχουμε ένα βάρος. Αισθανόμαστε και καταλαβαίνουμε ότι είμαστε παράλυτοι πνευματικά. Αλλά τι χαρά και τι καλά όταν ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση θυμηθεί ότι ο Χριστός τον βλέπει και αρχίσει να ψάχνει την καρδιά του και να ποθεί να την κάνει να είναι ευάρεστη και ευχάριστη ενώπιον του Χριστού. Και τι φοβερό όταν όντας σε αυτή την κατάσταση προσπαθεί απλώς να κρυφτεί από τον Χριστό, όπως πήγε να κρυφτεί και ο Αδάμ και η Εύα όταν μετά την αμαρτία, όταν παρέβησαν την εντολή του Θεού, άκουσαν την φωνή του που φώναζε «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι?» και ο Αδάμ και η Εύα πήγαν και τρύπωσαν μέσα στους θάνους για να μην τους δει, γιατί ήταν γυμνοί. Από τι ήταν γυμνοί? Από τη χάρη του Θεού, από την καθαρότητα της καρδιάς. Όποιος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση δεν θέλει να πάει στην εκκλησία, δεν θέλει να κάνει προσευχή, δεν θέλει να θυμάται το Χριστό. Και ξέρετε, όταν έναν άνθρωπο δεν θέλουμε να το βλέπουμε μπροστά μας, γεμίζει και το στόμα μας και η καρδιά μας κακία απέναντί του και τον κακολογούμε. Ενώ εμείς θέμε, τον κακολογούμε. Κατά τον ίδιο τρόπο, όποιος αφήνει την καρδιά του να μολύνεται, αρχίζει και κακολογεί το Σωτήρα Χριστό, εκείνον που σταυρώθηκε για μας, τον ελεήμονα και φιλάνθρωπο. Και αυτός μεν, γεμάτος από δαιμονικό φρόνημα, καμαρώνει που το κάνει αυτό. Αλλά οι Άγιοι Άγγελοι που ξέρουν τι σημασία έχει το όνομα του Χριστού και η αγάπη και η φιλανθρωπία του Χριστού, ακούγοντάς τον, τρέμουν. Ναι, οι Άγιοι Άγγελοι όταν βλέπουν τέτοια πράγματα τρέμουν, μας το λέει η Αγία Γραφή. Όταν οι άγγελοι είδαν τον Χριστό σταυρωμένο και τους Εβραίους από κάτω να τον κοροϊδεύουν για αυτό που έπρεπε να τον προσκυνούν, εκ του φόβου εσαλεύτηκαν. Γιατί δεν έπρεπε ούτε να τολμούν να σηκώσουν το κεφάλι τους κατά πάνω, μέχρι που να του πουν 1000 φορές, 10.000 φορές από τα βάθη της καρδιάς τους «Σε ευχαριστούμε γιατί για μας τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία ήλθες στον κόσμο, έγινες άνθρωπος και σταυρώθηκες για μας». Αλλά αντί να κάνουν τέτοια πράγματα, απέναντίας τον κοροϊδεύαν. Και οι άγγελοι βλέποντάς τους φοβήθηκαν τόσο πολύ που άρχισαν να τρέμουν. Οι άγγελοι τρέμουν και εμείς οι αμαρτωλοί έπρεπε περισσότερο να τρέμουμε και να αναζητούμε το έλεος και τη χάρη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και να στεκόμαστε μπροστά του και να του λέμε «Άνοιξε τα μάτια σου Χριστέ μου, βύθισέ τα στην καρδιά μου, ξύπνα μου τη συνείδηση, πες μου τι πρέπει να κάνω για να διορθωθώ, να γίνω ευάρεστος ενώπιό σου». Γιατί ο Χριστός βλέπει και ποιος και τι είσαι και πού είσαι και τι σκέπτεσαι και πού σκοπεύεις να πας. Όλα τα βλέπει ο Χριστός. Και ο Χριστός ήξερε αυτού του ανθρώπου, του παραλυτικού, την αποτυχία. Ήξερε ότι ήταν 38 ολόκληρα χρόνια εκεί πέρα και περίμενε. Για φανταστείτε, ήταν παράλυτος και κάθε εβδομάδα, ας πούμε, πήγαινε μία φορά ο άγγελος και ανακάτευε το νερό. Και ήταν άνθρωποι πολλοί που είχαν και φίλους και συγγενείς. Άρπαζα λοιπόν τον άρρωστό τους και τον πέταγαν μέσα. Ή οι σβέλτοι έμπαιναν πρώτοι μέσα. Και αυτοί έγιναν το καλά. Και αυτός όσο να καταλάβει ότι το νερό ταράζεται και να κουνηθεί, πάθαινε την ψυχρολουσία της απογοητεύσεως. Έβλεπε άλλο να είναι κιόλας μέσα. Και τότε
ενώ είχε κοπιάσει για να ανασηκωθεί, έπεφτε κάτω και έλεγε: «Θεέ μου, και τώρα ποια εβδομάδα, ένα μήνα, ο Θεός ξέρει πόσο υπομονή». Γιατί δεν ήταν ώρα και στιγμή συγκεκριμένη που ανακάτευε ο άγγελος στο νερό. Όποτε ήθελε πήγαινε. Γιατί? Για να μας διδάξει ο Θεός ότι πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι και πάντοτε άγρυπνοι. Και ο παράλυτος ήταν πάντοτε απογοητευμένος. Πολλές φορές δοκιμάζουμε και εμείς ανάλογες απογοητεύσεις. Δεν λέμε τώρα για τις απογοητεύσεις που δοκιμάζουμε στη ζωή μας όταν κάτι δεν πάει καλά, με τις επιτυχίες μας, τις καλλιέργειές μας, το εμπόριό μας, τις δουλειές μας, την αποκατάσταση των παιδιών μας κτλ. Λέμε μόνο για τις αποτυχίες στην πνευματική μας ζωή. Βλέπουμε έναν άλλο άνθρωπο. Πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, εξομολογείται, κοινωνεί, είναι γεμάτος χαρά, είναι γεμάτος ειρήνη και το βλέπεις και αστράφτει το πρόσωπό του. Το ξέρεις και το καταλαβαίνεις ότι αυτός πηγαίνει για τη Βασιλεία του Θεού. Και μετράς καμιά φορά και λες: «Εκείνος οπωσδήποτε στο δρόμο του Θεού και εκείνη οπωσδήποτε. Εγώ γιατί δεν τα καταφέρνω, γιατί μένω, γιατί κάθομαι και δεν μπορείς να βρεις την αιτία». Λέει ο Χριστός: «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Σήμερα είναι η ώρα, μην κάθεσαι, κινήσου, κάνε κάτι». Πώς μας το λέει? Πήγε, είδε και κατάλαβε για τον παράλυτο αυτό ότι είναι 38 χρόνια σε αυτή την τραγική κατάσταση της υπομονής και της αναμονής. Και τον ρώτησε: «Θέλεις υγιής γενέστε? Θέλεις να γίνεις καλά?» Ερώτημα. Γιατί τον ρώτησε? Δεν το ήξερε ότι θέλει να γίνει καλά? Το ότι στεκόταν εκεί δεν το μαρτυρεί ότι θέλει να γίνει καλά? Γιατί τον ρωτάει? Τον ρωτάει για να του ξυπνήσει μέσα του τη συνείδηση του τρόπου με τον οποίο θα γίνει καλά. Γιατί μπροστά του είναι ο Χριστός και δεν πρέπει πια να περιμένει, αλλά τι πρέπει να κάνει? Να του το ζητήσει να γίνει καλά. Βλέπετε, δεν του είπε ο Χριστός: «Θέλεις φάρμακο? Θέλεις ένεση? Θέλεις εξέταση όπως κάνουν οι γιατροί?» Ποιος άνθρωπος είναι που θέλει φάρμακο? Τι είναι ως ανθρώπου αρέσουν οι ενέσεις? Ποιος θέλει να τρέχει σε γιατρούς? Γιατί πάμε στο γιατρό? Γιατί παίρνουμε το φάρμακο? Γιατί κάνουμε την ένεση? Για να γίνουμε φυσικά καλά. Ο Χριστός απευθείας λοιπόν ρωτάει: «Θέλεις υγιής γενέστε?» Να λοιπόν ένα ερώτημα που μας αφορά όλους. Είσαι στην εκκλησία, έκατσες στο στασίδι σου, έρχεσαι κάθε Κυριακή στην εκκλησία, κάνεις και το σταυρό σου. Όταν έρχεται η Σαρακοστή νηστεύεις και σκέφτεσαι ότι πρέπει να πας να κοινωνήσεις και να εξομολογηθείς. Όμως έχεις βάλει βαθιά μέσα στην καρδιά σου το ερώτημα του Χριστού που λέει: «Θέλεις υγιής γενέστε? Θέλεις να γίνεις καλά? Γιατί παίρνεις το φάρμακο? Γιατί κάνεις την ένεση? Γιατί πας στο γιατρό? Γιατί κάνεις εξέταση? Τυπικά τα κάνεις. Μπαίνεις και βγαίνεις μέσα στην εκκλησία και τα κάνεις όλα αυτά παθητικά, όπως ανοίγει η πόρτα, χωρίς να έχει καμία συνέστηση, κανένα πνευματικό βάθος». Ήταν κάποτε τρία αδέρφια και οι τρεις ήταν καλοί άνθρωποι. Είχαν πάρει καλές αρχές από τους γονείς τους. Προχωρούσαν πολύ καλά, χωρίς να κάνουν ποτέ κανένα κακό. Και στην εκκλησία πήγαιναν, αλλά πήγαιναν με έναν τρόπο παθητικό. Δεν ήξεραν καλά-καλά γιατί πηγαίνουν. Μέσα η καρδιά τους ήταν κρύα και περίμεναν, επειδή είχαν πια γεράσει, να πεθάνουν. Αν τύχαινε να τους ρωτήσει κανείς: «Καλά, κάποτε θα πεθάνουμε, και μετά, μετά τι γίνεται?» «Ξέρω εγώ», απαντούσαν. «Στον παράδεισο θα πάτε ή στην κόλαση θα πάτε?» «Ξέρω κι εγώ»,
Καλά, δεν ξέρεις. Και έτσι το λες με τέτοια απλότητα και τόσο παθητικά. Είτε στην κόλαση πας, είτε στον παράδεισο πας, έτσι το βλέπεις κρύα. Δεν σε ενοχλεί η σκέψη αυτή? Δεν σε προβληματίζει? Όχι αδελφοί, δεν είναι αυτό ο σωστός τρόπος. Ο σωστός τρόπος είναι να πούμε: εμείς είμαστε άνθρωποι ταπεινοί και αμαρτωλοί και πρέπει, τι να κάνουμε, να ενωθούμε με το Σωτήρα Χριστό. Είπε ο Χριστός, ομένων εν εμί καγώ εν αυτό. Όποιος προσπαθεί να ενωθεί με μένα, ενώνομαι και εγώ μαζί του. Και όποιος ενωθεί με το Χριστό, είναι ήδη στη Βασιλεία του Θεού. Θα αρχίσει από τώρα και εκεί θα είναι για πάντα και δεν θα τελειώσει ποτέ. Αμήν. Αγαπητοί ακροατές, βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη σημερινή μας ομιλία μέσα από την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, radioyak.blogspot.com και στο link παραγωγή εν δράση.

πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ελαιοπαραγωγός περιοχή Ταβουρλά, χρησιμοποιούσαν πολύ στη μαγειρική τους το λάδι, αντίθετα με άλλες περιοχές που είχαν το βούτυρο λόγω έλλειψης λαδιού. Κατανάλωναν πολλά χορταρικά και με αυτά έφτιαχναν νοστιμότατες πίτες. Μάζευαν βρούβες, βλαστάρια, αυρουνιές, άγρια σπαράγγια που τα μάζευαν ανάμεσα στους αγριόβατους, άγριο σέλινο, μυρώνια, καυκαλίθρες που τα χρησιμοποιούσαν στις διάφορες πίτες. Σόταραν τα χόρτα, άνοιγαν ένα φύλλο με τη βέργα που το έκοβαν σε μικρές πιτούλες, τις γέμιζαν με το μείγμα και τις τηγάνιζαν. Άλλοτε τις έστελαν στο φούρνο και άλλοτε, αφού τις καβούρτιζαν, τις έριχναν μέσα σε κουρκούτι με ένα-δυο αυγά και τις τηγάνιζαν. Μερικές φορές στις χορτόπιτες έβαζαν και βρασμένο ρύζι. Έτσι έφτιαχναν τις λαλαδιές ή τον τσακλαμά στο τηγάνι με χυλό, όπως τα έλεγαν. Τα βραστά κυπευτικά, σαν κύρια τροφή, τα συνδύαζαν στο τραπέζι με ψαρικά παστά, σαρδέλες, κολιούς, λακέρδα, παλαμίδα, ρέγγες, σκουμπριά, χαψιά, είναι οι μικροί γάβροι με ελιές, ενώ τα τηγανιτά κολοκύθια, τα βραστά παντζάρια και τα βραστά κολοκυθάκια τα έτρωγαν με σκορδαλιά από ψωμί και αμύγδαλα. Οι σαλάτες τους ήταν πολύπλοκες, με πολλά είδη λαχανικών, ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές, κρεμμυδάκια, ρόκα, κάρδαμο, κουκόμητες, βλαστοί από τις κουκές πριν ανθίσουν, δυόσμο, γλιστρίδα. Προσέθεταν παστά, σαρδέλες ή χαψιά και όλα αυτά με άφθονο λάδι και ροδόξιδο. Το ξύδι αυτό το παρασκεύαζαν από τσίπουρα ή χαλασμένο κρασί και μέσα έριχναν ροδοπέταλα για να παίρνει ωραίο άρωμα. Συχνά, αντί για ξύδι, χρησιμοποιούσαν αγουρίδα από άγουρα σταφύλια. Αφού τα έστειβαν, τα φύλαγαν σε ένα μπουκάλι με λίγο λάδι στην επιφάνεια και τη διατηρούσαν έτσι αναλύωτη. Είναι πολύ ωραία και σε μερικά φαγητά, όπως στα γεμιστά κολοκυθάκια της κατσαρόλας. Μερικά όσπρια, όπως τα ρεβίθια, τα έφτιαχναν με κρέας. Με κρέας μαγείρευαν τις μελιτζάνες, τις μπάμιες και τις πατάτες. Έφτιαχναν μακαρόνια σπιτικά. Της βιομηχανίας τα έφερναν από τη Σμύρνη. Επίσης έφτιαχναν με ζυμάρι κουρκουμπίλια, όπως τα κουρκουμπίνια, αλλά όχι γλυκά. Ήταν ένα είδος μακαρόνια που τα έτρωγαν με κυμά και τυρί. Γνωστά ήταν τα γιαπράκια, τα ντολμαδάκια με γιαπροκόφυλλα, τα τρυφερά αμπελόφυλλα της άνοιξης, με κυμά ή σκέτα με ρύζι. Ακόμη, κολοκυθάκια γεμιστά, μελιτζάνες γεμιστές και λαχανοντολμάδες. Ένα ξεχωριστό φαγητό ήταν ο σουράς. Έπαιρναν ένα ολόκληρο τμήμα από τα πλευρά του αρνιού, έβγαζαν τα κόκαλα και το κενό που δημιουργεί το γέμιζαν με κυμά, λίγο ρύζι, σταφίδα μαύρη, κάστανα βρασμένα, κουκουνάρια, λίγη κανέλα, λίγο πιπέρι και αλάτι. Έραβαν το άνοιγμα και αφού το έβραζαν με λίγο νερό, στο τέλος το κοκκίνιζαν στο φούρνο ή στο τηγάνι. Το έκοβαν σε φέτες και το σερβίριζαν. Το έφτιαχναν συνήθως τις γιορτές και τις απόκριες. Στο ζουμί που έμενε από το βράσιμο έφτιαχναν πιλάφι. Άλλο φαγητό ήταν το μπουμπάρι, με το έντερο του αρνιού και τη σκοταριά. Καθάριζαν καλά το έντερο μέσα και έξω και το γέμιζαν με τη σκοταριά σε πολύ μικρά κομματάκια, λίγο ρύζι, κρεμμυδάκι, μαύρο και κόκκινο πιπέρι. Το έδαιναν κατά διαστήματα σχηματίζοντας κομμάτια, το σιγόβραζαν και μετά το τηγάνιζαν σε βούτυρο. Στο ζουμί έφτιαχναν πιλάφι. Τα γιομιστά πιταράκια γίνονταν από ζύμη. Έβραζαν ένα μέρος της ζύμης με γάλα, πρόσθεταν αυγά και τυρί, γέμιζαν τα πιταράκια και τα τηγανίζανε σε βούτυρο. Τη γέμιση την έφτιαχναν πολλές φορές με κυμά, αυγά και τυρί. Με φύλλο κρούστας έφτιαχναν μπουρεκάκια που τα γέμιζαν με κυμά, τυρί και γλυκό τραχανά. Τα σουτζουκάκια τα έφτιαχναν με κυμά, κύμινο, σκόρδο, πιπέρι
και ψωμί μουσκεμένο σε κόκκινο κρασί. Τα τηγάνιζαν σε βούτυρο και τα σβήνανε με κρασί. Αυτό ήταν για το μεζέ. Για φαγητό τα βράζανε σε ντομάτα. Στα γιουβαρλάκια χρησιμοποιούσαν κιμά, λίγο ρύζι, κρεμμύδι και αυγά. Έφτιαχναν και κεφτέδες από κόκκινο κολοκύθι που το έβραζαν και το ζύμωναν με βρεγμένο ψωμί, κρεμμύδι και άλλα. Τους πατατοκεφτέδες και τις πορπέτες τύλιγαν σε αυγό και γαλέτα πριν το τηγάνισμα. Βλέπουμε πόσα καθημερινά φαγητά σήμερα προέρχονται από τη Σμύρνη, τα Βουρλά και άλλα μέρη της Μικράς Ασίας. Ένα είδος πρόχειρου γλυκίσματος ήταν μια λεπτή ζύμη στο τηγάνι που την έτρωγαν με πετιμέζι, σαν ένα είδος κρέπας. Στο φούρνο έφτιαχναν παστίτσιο, πατάτες με κρέας και ένα είδος παστίτσιο με πατάτες που έβαζαν μέσα και μικρά πουλάκια από κυνήγι. Το γιουβέτσι το έφτιαχναν με κρέας βοδινό, ντομάτες, βούτυρο και καμιά πιπεριά. Τον μπατσά τον τρώγανε με αυγολέμονο. Τα ψάρια τα έφτιαχναν και σαβόρι, μαρινάτα, με μια σάλτσα από ξύδι, λίγο αλεύρι και δεντρολίβανο. Αυτή είναι μια συνταγή πολύ καλή για τα τηγανισμένα ψάρια που έχουν μείνει από την προηγούμενη μέρα. Μαγείρευαν και σαλιγκάρια, όπως ξέρουμε και στην Ελλάδα, που τα μάζευαν οι ίδιοι στις εξοχές. Τα μεγάλα τα έκαναν τηγανιτά, κάτι που συνηθίζεται πολύ στην Κρήτη.

0: πριν από 100 χρόνια. Καθημερινές στιγμές από τις αλυσμόνητες πατρίδες της Μικρασίας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μια παραγωγή της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.

0: Ομιλία Μεγάλη Τεσσαρακοστή Ανάστασης έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέω.
1: Μας εκθίωσε ο Θεός και φέτος να περάσουμε τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και να φτάσουμε να προσκυνήσουμε και την Αγία Ανάσταση του Κυρίου. Μεγάλη Τεσσαρακοστή, που σημαίνει μία περίοδο, ένα χρονικό διάστημα γύρω στους δύο μήνες, χρόνο μετανοίας, ξομολογήσεως, εγκράτειας, πένθους, δακρύων, καθάρσεως, αναγεννήσεως, ώστε με καθαρές τις αισθήσεις ο άνθρωπος να φτάσει και τη Μεγάλη Ανάσταση του Κυρίου να προσκυνήσει, να νιώσει, να γνωρίσει εμπράκτος, ψυχικός, την Ανάσταση του Χριστού δια της προσωπικής του ψυχικής Αναστάσεως. Η Μεγάλη Τεσσαρακοστή βοηθά θαυμάσια τον άνθρωπο, τον χριστιανό, ιδιαίτερα τον μοναχό, να κάνει μεγαλύτερον αγώνα, να κερδίσει περισσότερα πνευματικά χαρίσματα. Όπως βλέπουμε, διπλασιάζεται ο κανόνας, πολλά πράγματα βοηθούν. Η εγκράτεια, γενικά εγκράτεια, όχι μόνο σωματικά αποτροφή από διπλάσιο κανόνα, αλλά εγκράτεια κυρίως της σκέψης. Εγκράτεια στις φαντασίες, στις βρώμικες εικόνες που μας φέρνει ο παλαιός άνθρωπος, ο διάβολος, το παρελθόν. Όλα αυτά δημιουργούν ανάλογες, επικίνδυνες εικόνες μέσα στο φανταστικό μέρος του νου. Εγκράτεια κυρίως, όπως είπαμε, στη φαντασία, στη σκέψη. Εκεί πρέπει να γίνει ο κυρίως αγώνας κατά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ιδιαίτερα. Αν και πάντοτε πρέπει ο μοναχός, ο χριστιανός, να αγωνίζεται, όπως γράφει στο γεροντικό, ένας νεότερος μοναχός πήγε σε ένα μεγάλο γέροντα και του ζήτησε συμβουλή πώς να αγωνιστεί περισσότερο τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Και του απήγησε ο μεγάλος γέροντας: «Παιδί μου», λέει, «δηλαδή τον άλλο χρόνο δεν διέθετες τον εαυτό σου εξ ολοκλήρου στη μετάνοια, στη μεταστροφή, στη πνευματική επιδίωξη, και τώρα πρέπει, και τώρα ζητείς πώς να διαθέσεις αυτές τις δυνάμεις που δεν διέθεσες όλο το χρόνο?» Πάντοτε πρέπει να είναι σαν Μεγάλη Τεσσαρακοστή, σαν αγώνας πνευματικός, στον άνθρωπο, στον αγωνιστή, στον άνθρωπο που θέλει να σωθεί. Άρα λοιπόν, εμείς βέβαια επειδή και οι πατέρες που εθέσπιζαν αυτόν τον καιρό της νηστείας είναι για να προτρέψουν τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που δεν διαθέτουν τον εαυτό τους εξ ολοκλήρου στον αγώνα σε όλο τον χρόνο. Και σαν ένας μπρόξιμο πνευματικό, έτσι θέτουν την Αγία αυτής Τεσσαρακοστή. Αλλά και οι δαίμονες πολύ υπολογίζουν αυτόν τον χρόνο. Και τούτο διότι εφόσον η Εκκλησία προετοιμάζει με τα πνευματικά της μέσα τα πνευματικά της παιδιά να αγωνιστούν σαν ενάντια δυνάμεις οι δαίμονες, και αυτοί ανάλογα προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν την στρατιά του Θεού, να μην προχωρέσει, να μην ανακαταλάβει πολλές φορές εδάφη πνευματικά που έχει χάσει, που έχουμε χάσει, γιατί πραγματικά όταν δεν προσέχουμε χάνουμε έδαφος καρδιάς, έδαφος φαντασίας, έδαφος καθαρότητου. Τα χάνουμε αυτά όταν δεν αγωνιζόμεθα όπως πρέπει. Και οι νηστικοί πατέρες πολύ εστιγμάτισαν πολύ εσήμαναν τον εσωτερικό άνθρωπο, δηλαδή εσκόπευσαν ότι εάν η καρδιά του χριστιανού, εάν ο νους του χριστιανού καθαριστεί, όλος ο άνθρωπος, ο έσω και ο έξω, θα γίνει καθαρός. Από τον έσω άνθρωπο εξαρτώνται τα πάντα. Γι' αυτό μας μιλούν για ανήψη, μας μιλούν για καθαρότητα καρδιάς. Όταν το έσω του ποτηρίου γίνει καθαρό και τα έξω του ποτηρίου θα υπάρξουν καθαρά. Όταν η καρδιά, όταν ο νους αγνιστούν, καθαριστούν με την ύψη, τότε όλα τα μέλη του σώματος θα βαδίσουν σωστά, δηλαδή τα μάτια, οι πέτρες τύσης θα κυβερνώνται σωστά, δεν θα κάνουν λάθη, κυρίως θα ρυθούν τα μάτια. Όταν μέσα μας έχουμε προσοχή, όταν μας βλέπει ο φόβος του Θεού, δεν θα κοιτάξουμε απρόσθετα. Δεν θα σκανδαλιστούμε με κάτι που θα δούμε. Δεν θα μας γεννηθεί πόλεμος μέσα στην καρδιά, μέσα στο νου με εικόνες, αν τα μάτια τα προσέξουμε. Δεν θα προσέξουν τα μάτια εάν μέσα ο άνθρωπος δεν προσέξει πρωτύτερα. Γι' αυτό οι νύψεις χαρίζει την καθαρότητα την εσωτερική με έκφραση στις πέντε στήσεις του σώματος. καθαρθώ με τα συστήσεις και οψώ με τα το απροστήτω φωτί της αμεθάρισης. Δηλαδή, εάν δεν καθαριστούμε εσωτερικά και εξωτερικά και στις μέσα και στις έξω αισθήσεις στον διπλό άνθρωπο, εάν δεν καθαριστούμε, δεν θα δούμε το φως της Αναστάσεως του Χριστού. Μα δεν θα το δούμε με τα μάτια μας, τα σωματικά. Θα το γνωρίσουμε με τα μάτια της ψυχής, με την αίσθηση της καρδιάς, με τον φωτισμένο νου. Θα ειδούμε το φως της Αναστάσεως. Και έτσι, από τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, οδηγούμεθα στην ζωηφόρο Ανάσταση του Χριστού. Πρώτης Αναστάσεως του Χριστού, ακολουθούμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Η Μεγάλη Εβδομάδα είναι τα άχαντα και σε τα πάθη του Κυρίου. Κανείς δεν μας αγάπησε τόσο πολύ όσο ο Χριστός μας. Ο Χριστός μας πρέπει να είναι η αγάπη μας, η λατρεία μας, το φως μας, τα πάντα μας. Πάνω από τον Χριστό κανένα να μην αγαπήσουμε. Είναι ο μόνος που μας αγάπησε μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Κανείς άλλος δεν ταπείνωσε τον εαυτόν του για μας όσο ο Χριστός. Εταπείνωσε τον εαυτόν του τόσο πολύ που έφτασε αναντηρήτως να υπακούσει στο θέλημα του πατρός του και έτσι να οδηγηθεί δια της υπακοής στον Ιερό Γολγοθά. Να σηκώσει τον σταυρόν του, να γονατίσει από το βάρος του σταυρού, να σηκωθεί, να συνεχίσει τον ιερό δρόμο, τον ιερό ανήφορο προς τον ιερό κόλωτα και εκεί επάνω σε αυτό το μέρος να σταυρωθεί, να χύσει το Πανάγιον του αίμα, να παραδώσει την τεθεωμένη ψυχή του στον ουράνιο Πατέρα, να τελειώσει το έργο, να τελειώσει την υπακοή και να ακολουθήσει μετά τη σταύρωση η ένδοξος Ανάσταση. Και λένε οι πατέρες ότι εάν ο άνθρωπος δεν σταυρωθεί προηγουμένως, δεν θα νιώσει την Ανάσταση του Χριστού. Τι θα πει σταύρωση? Σταύρωση θα πει νέκρωση. Πως σταυρώνεται ένας άνθρωπος και νεκρώνεται, κάθε ενέργεια σωματική δεν μπορεί να κάνει τίποτε σαν κίνηση χεριών ποδιών του, εντελώς ακίνητος για κάθε σωματική ενέργεια. Έτσι ακριβώς πρέπει να νεκρωθεί ο άνθρωπος εσωτερικά και εξωτερικά, δηλαδή να νεκρωθεί από κάθε ενέργεια παθών και έτσι να φτάσει να νιώσει την Ανάσταση της ψυχής του, που είναι ένας πρόδρομος της αιωνίου ζωή. Είναι μία ανάσταση, μία πρόγευση, ένας αραβώνας της αιωνίου δόξης. Οι πατέρες μας νεκρώθηκαν ως προς τον κόσμο. Και ο κόσμος τι θα πει? Ο κόσμος θα πει τα πάθη. Αυτά τα οποία νιώθουμε όλοι μας να μας πολεμούν. Αυτός είναι ο κόσμος της αμαρτίας. Είναι ο παλιός άνθρωπος. Εάν δεν πεθάνει ο παλιός άνθρωπος, δεν ανασταίνεται ο καινούριος, ο κενός, ο κατά Χριστόν άνθρωπος. Πώς ενεκρώθη ο Χριστός επάνω στο στόχο? Προηγήθηκε η ταπείνωση, η υπακοή και έφτασε στην έκρωση. Άρα, εάν δεν περπατήσουμε σωστά την ταπείνωση και την υπακοή, δεν φτάνουμε στην απαλλαγή από τα πάθη. Δεν φτάνουμε να γνωρίσουμε την Ανάσταση. Έρχονται πολλά πάθη από τα πάθη. Αν ερωτήσουμε τον εαυτό μας και πρώτος εγώ, θα πάρουμε μία απάντηση εσωτερικά ότι δεν νιώσαμε αυτήν την Ανάσταση που μας μιλούν οι πατέρες μας. Γιατί? Διότι ακόμη μέσα μας ζει ο παλιός άνθρωπος. Και όπως ο Χριστός μας έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου, μέχρι σταυρού, και έτσι αναστήθηκε και έσωσε το ανθρώπινο γένος και μας ανύψωσε μέχρι τα βάθη του ουρανού, μας άρπαξε δια του σταυρού από το στόμα του διαβόλου, από το στόμα του άδου, και σαν λάφυρο νίκης και θριάμβου μας πρόσφερε στον ουράνιο Πατέρα. Ιδού η νίκη, η νίκη της ταπεινώσεως και της υποκλής. Μακάριος ο άνθρωπος που ταπεινώθηκε και έκοψε το δικό του θέλημα και οδηγήθηκε στην αίσθηση της ψυχικής του Αναστάσεως, που γνώρισε την απάθεια, που γνώρισε την ακινησία της καρδιάς και του νου προς το κακό. Βέβαια μιλούμε εδώ για μια κατάσταση αγιότητας. Εμείς είναι θαυματουλοί. Ακόμα παλεύουμε με τα πάθη, με τις αδυναμίες μας. Και πρώτος εγώ, είμαστε όλοι συναμαρτωλοί. Αλλά μας βοηθάει η Εκκλησία. Η μητέρα μας Εκκλησία μας ενισχύει, μας προτρέπει με τα διάφορα μέσα και φάρμακα που έχει να γίνουμε υγιείς μέσα. Σημασία έχει το μέσα, όχι το έξω. Πρέπει να αλλάξει μέσα του άνθρωπο. Να νιώθει μέσα στην ψυχή του ταπείνωση. Να νιώθει αγάπη προς όλους τους ανθρώπους. Αυτά είναι ως προς την Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Τώρα φτάσαμε στην Ανάσταση του Χριστού. Γιορτάσαμε και αυτό το Πάσχα. Δεν ξέρουμε αν θα γιορτάσουμε και το επόμενο. Σε αυτό το χρόνο που πέρασε, αναρρύθμιτοι άνθρωποι έφυγαν από τον κόσμο αυτό. Και έχουν πάει στον άλλον, έχουν περάσει από το γεφύρι του θανάτου, έχουν περάσει στον αντίπερα κόσμο, πέρασαν τα τελώνια δικαστήκαμε και κάθε ψυχή πήρε την θέση που της άξιζε κατά τα έργα βέβαια της κάθε μια. Και αυτός ο χρόνος που περπατούμε κι αυτός θα θερήσει πολύ κόσμο. Δεν ξέρουμε αν μέσα σε αυτόν τον κόσμο θα είναι θα γίνει. Yeah.

της Ευαγγελίας, διαχειρός μου η Θεός, έτσι και δια του Χριστού πέρασε το ανθρώπινο γένος από τη ζωή της φθοράς προς την ζωή της αυθασίας. Βέβαια για τις σωσμένες ψυχές αναμένεται ένα αιώνιο Πάσχα, ένα Πάσχα που δεν τελειώνει ποτέ, ένα ανέστερο θείο φως θα φωτίζει, θα δέχονται μέσα τους οι ψυχές που θα λάχουν, που θα πετύχουν, θα έχουν αυτή τη μεγάλη ευλογία να μην κολλαστούν, να σταθούν δεξιά του Κριτού. Και όταν τελειώσει η δευτέρα παρουσία και όταν θα λήξει δια της τελικής αποφάσεως του Κριτού, του Δεσπότου Χριστού, τότε όλες οι ψυχές που θα είναι δεξιά του Χριστού, όλες μέσα στο φως, όλες μέσα στα λευκά ντυμένες, όλες αυτές οι ψυχές που δεν θα ξεχωρίζουν τη λαμπρότητα από τη λαμπρότητα του Χριστού, αφού λήξει η πανήγυρη της δευτέρας παρουσίας και της ανθρώπινης ζωής εδώ κάτω, τότε θα στραφούν προς τα άλλα, θα προπορεύονται οι τάξεις των αγγέλων, θα ακολουθεί ο Χριστός εν τόξη και πίσω από τον Χριστό θα ακολουθούν όλες τις σωσμένες ψυχές και θα ψάλλουν το αιώνιο Πάσχα, θα κροτούν το αιώνιο Πάσχα και σαν μια μεγάλη οικογένεια, απέραντη οικογένεια, θα εισέρθουν στα αιώνια αγαθά, θα εισέρθουν στον παράδεισο που τότε θα ανοιχθεί τελικά, και όταν ειδούν οι ψυχές το τι πρόκειται να απολαύσουν, θα μείνουν εκστατικές, θα μείνουν με ένα θάμβος, με μία τρομερή έκπληξη, διότι ποτέ δεν εφαντάστηκαν ότι τους περιμένει τέτοια απόλαυση, τέτοια μακαριότη για ένα μικρό αγώνα πάνω στη γη. Αυτά πρέπει να τα μνημονεύουμε, να τα ζούμε μέσα μας, για να γεννάτε πόθος, να γεννάτε μέσα μας η αγία επιθυμία της αποκτήσεως, διότι και οι μάρτυρες και οι ασκητές με πολλές θεωρίες ζούσαν σε αυτόν τον κόσμο, ζούσαν σε ένα δικό τους πνευματικό κόσμο και αντλούσαν δύναμη και χάρη και κάμανε υπομονή και αγωνιζόντουσαν σωστά. Αυτά όλα μπορούν να βοηθήσουν και εμάς, και μη θυσκόμενες το δικό τους δρόμο που περπάτησαν, και συμμελετούμε συνέχεια όλα αυτά για να αυξάνεται ο ζήλος, να αυξάνεται η διάθεση, η αγωνιστική, και πάνω από όλα, σαν υποτακτική που είμαστε, να προσπαθήσουμε έστω και στο ελάχιστο να ομοιάσουμε του Χριστού

Όπως ο Χριστός μας εταπείνωσε τον εαυτόν του, γενόμενος υπήκοο. Ας ταπεινωθούμε κι εμείς και ας υπακούσουμε δια του Χριστού, δια την αγάπη του Χριστού. Ήρθαμε εδώ για την αγάπη του Χριστού και μόνον τον Χριστό θα αγαπήσουμε πάνω από κάθε τι που υπάρχει σε αυτόν τον κόσμο. Πάντα να σκεπτόμεθα ότι ο Χριστός μας σταυρώθηκε για μας. Ούτε οι γονείς μας, ούτε τα αδέρφια μας, ούτε οι φίλοι μας, ούτε κανένας άλλος δεν σταυρώθηκε για μας. Είμαι ο Χριστός και μόνο. Ο Χριστός πρέπει να είναι η αγάπη μας, η λατρεία μας, οι σκέψεις μας, τα πάντα μας. Και για την αγάπη του Χριστού να κάνουμε υπομονή στα θλιβερά της ζωής, στους κόπους, στους πειρασμούς, στον αγώνα, στις στερήσεις. Όταν όμως πολεμά ένα πάθος, έρχεται με θυδονή, θέλει μας να μας ρίξει στην αμαρτία. Μας θέλει δια των λογισμών και της φαντασίας. Εκεί πρέπει να αγωνιστούμε και να σκεφτούμε την αγάπη του Χριστού. Και όταν αγαπήσουμε τον Χριστό, τότε όλα θα μπορέσουμε να τα ξεπεράσουμε. Όπως ο Χριστός έγινε τόσο μικρό για τη δική μας αγάπη, ας μικρύνουμε και εμείς τον εαυτό μας, ας τον χαμηλώσουμε. Ας μην τον αφήνουμε να σηκώνεται δια του εγωισμού και της υπερηφανίας. Μην τον αφήνουμε να σηκώσει κεφάλι. Διότι ο εγωισμός είναι αυτός ο δαίμονας, ο οποίος μας υποστηρίζει στο κάθε τι. Όλα τα κακά τους ανθρώπους γεννιούνται από τον εγωισμό και την υπερηφάνεια. Αντιθέτως, όλα τα καλά του Θεού ξεκινούν από το ταπεινό φρόνημα. Ο ταπεινός άνθρωπος θα υπακούσει. Ο υπερήφανος θα αντιτάξει. Η αντιλογία σημαίνει υπερηφάνεια. Να ταπεινώνει το φρόνημα και να υπακούει στα πάντα. Ένας πετυχημένος υποτακτικός θα περάσει τα εναέρια τελώνια χωρίς κανένα εμπόδιο. Επιτυχία άριστη, επιτυχία που δεν έχει, που δεν υπολογίζεται η αξία της. Και σε αυτόν τον κόσμο ένας τέτοιος υποτακτικός περνάει με άνεση τη ζωή του. Βέβαια στην αρχή θα δυσκολευτεί, διότι ο εγωισμός θα αντιτάξει, ο παλιός άνθρωπος θα σηκώνει συνέχεια εμπόδια, αλλά μετά από ένα χρόνο, μετά από ένα διάστημα θα ξεπεραστεί η δυσκολία και θα νιώθει ευτυχισμένος υπακούοντας τα πάντα. Διότι χάρη του Θεού θα τον επισκεφθεί τη στιγμή που ταπεινώνει τον εαυτόν του και υπακούει για την αγάπη του Χριστού. Η χάρη του Θεού είναι αναπόφευκτη. Άρα που σημαίνει ότι θα περάσει ειρηνικά
και χαρούμενα την υποταχθική ζωή του. Και στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει τον θάνατο χωρίς φόβο και τρομάρα και στη συνέχεια θα περάσει και θα διέλθει τα ενέργεια και ελώνια με το έξυπνες. Και σαν τελικό και σαν μια τέλεια επιτυχία θα έχει ότι θα σταθεί ενώπιον του Χριστού με παρησία. Θα συναντήσει ο μικρός υποτακτικός τον μεγάλο. Και ο μεγάλος είναι ο Χριστός. Όπως ο Χριστός πέτυχε την σωτηρία του ανθρώπου δια της υπακοής, έτσι και ο υποτακτικός θα πετύχει να κερδίσει αιώνια τον Χριστό. Να επανέλθω και πάλι λίγο στον χρόνο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Εφέτος αξιωθήκαμε να κάνουμε και ορισμένες μεγαλοσχημίες. Κάναμε 4 αδελφούς μεγαλοσχήμους. Κάναμε 2 αδελφούς μέρα σου ευχή. Αξιωθήκαμε να έχουμε και πνευματικό. Όλα αυτά είναι μια ευλογία. Είδαμε στην κορά του μοναχού. Είχαμε χρόνια. Πολλοί αδελφοί δεν έχουν ξαναειδεί μια ιεροπραξία διάρκεια. Η χάρις που επιφυτά στην ακολουθία του μεγαλοσχήμου, η χάρις είναι μεγάλη. Βέβαια, κατά πρώτο την αισθάνεται αυτός που γίνεται εκείνη την ώρα μεγαλόσχημος, που παίρνει το δεύτερο βάπτισμα, που συγχωρούνται όλες οι αμαρτίες του, που αγνίζεται το ποινικό του, γίνεται λευκό, γράφεται το όνομά του στο αγγελικό μητρό. Ακούμε τόσες θαυμάσιες ευχές. Μεγάλη εσπλαχνία του Θεού. Τότε προσέρχεται ο μέλλον να γίνει μεγαλόσχημος που φαίνεται χωρίς ενδύματα. Αυτή η γύμνωση σημαίνει την γύμνωση του ανθρώπου από αρετές, την απομάκρυση του ανθρώπου από το Θεό, που εικονίζει τον άσο των ιών που προσέρχεται στον ουράνιο πατέρα. Ζητεί να τον ενδύσει τη στολή της αφασίας και της υιοθεσίας. Εκεί μπροστά στο Χριστό δίνει τους όρκους του, δίνει τις υποσχέσεις του στο Θεό ότι θα μείνει πιστός κοντά του, θα ακολουθήσει τα ίκνη του Χριστού και των Πατέρων. Υπόσχεται παρθενία, ευλάβεια. Υπόσχεται παραμονή στο μοναστήρι, στην υπακοή.
Ο Χριστός τα ακούει όλα αυτά και εκείνος από τη δική του πλευρά υπόσχεται ότι θα του χαρίσει την βασιλεία του. Του χαρίζει σαν πρώτο δώρο την άφεση των αμαρτημάτων. Του σβήνει το παρελθόν όλο. Γίνεται μία συνθήκη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Γίνεται μία συμφωνία. Τηρώνταν ο μοναχός τα υποσχόμενα και ο Χριστός θα φανεί συνεπής και ακριβής και αληθής στην υπόσχεση της βασιλείας του. Ο αγώνας μετά από τη μεγαλοσχημία ενίοτε είναι μεγαλύτερο, όπως και το γράφει και ο καθηγητικός λόγος του Μεγάλου Βασιλείου. Διότι ενδύεται μία πανοπλία πνευματική. Ο διάβολος το βλέπει αυτό. Είναι αντίκρυ. Και θα προσπαθήσει στη συνέχεια, στη ζωή, να προσβάλλει αυτόν τον μοναχό. Θα τον προσβάλλει. Θα τον αντιμετωπίσει, θα προσπαθήσει να τον υποσκυλήσει, ώστε να αθετήσει τα υποσχεθέντα, ώστε να τον καταστήσει υπεύθυνο απέναντι του Θεού. Αλλά και ο μοναχός, οπλισμένος με τη χάρη του Θεού, έχει υπόψη του αυτή την περίπτωση, θα πάρει και αυτός τη σωστή θέση απέναντι του. Θα τον αντιμετωπίσει σαν στρατιώτης πάνω απλώς του Χριστού και έτσι όταν φτάσει νικητής στο τέλος της ζωής του, κανείς, κανένα δαιμόνιο, κανένα τελώνιο δεν θα μπορέσει να τον σταματήσει την άνοδο και την συνάντησή του με τον Χριστό. Αυτό που θα μας κρίνει είναι αυτά που ομολογήσαμε ενώπιον του Θεού. Εκ των λόγων σου κρινώσει εκπονδέντουλο. Δηλαδή, και με το βάπτισμα το πρώτο που παίρνουμε και εκεί υποσχόμεθα δια του αναδόχου ότι θα μείνουμε πιστοί χριστιανοί στις εντολές του Χριστού. Βέβαια, τα ξεχνούμε όλα αυτά και επισορεύουμε στη ζωή μας ένα σωρό αμαρτίες. Σαν να μην τα έχουμε υποσχεθεί στο Θεό. Μόνο όταν συνέλθουμε, μόνο όταν έρθουμε στον εαυτό μας, τότε νιώθουμε, τότε καταλαβαίνουμε τις υποχρεώσεις μας. Γι' αυτό αυτά που είδαμε στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή ήταν τόσο ωφέλιμα, τόσο επικοδομητικά, πνευματικώς, ώστε να γνωρίζουμε τι θα πει μεγαλόσχημο, τι θα πει ρασοευχή ως αραβώνας, ώστε να προετοιμάζουμε τον εαυτό μας, να φτάσουμε κι εμείς να γίνουμε τέλειοι μοναχοί, να πάρουμε το σχήμα. Το σχήμα θα το πάρουμε όχι κατά ηλικία, όχι κατά αρχαιότητα, αλλά κατά πνευματική προκοπή. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουμε. Όταν ένας δόκιμος, όταν ένας απλός μοναχός με ρωσοευτή δεν φανερώνει βία, δεν φανερώνει πρόοδο, δεν φανερώνει προκοπή,
Ποιος θα γίνει μεγαλόσχημος μοναχός? Όταν όμως κάνει την προεργασία, προετοιμάζει τον εαυτό του κάνοντας τα πνευματικά του καθήκοντα, θα έρθει η ώρα που θα πάρει το σχήμα. Όπως και στο θέμα της ιεροσύνης, δεν το παίρνει το αξίωμα αυτό ο καθένας. Πρέπει να υπάρξουν προσόντα ανάλογων γι' αυτό το αξίωμα. Έτσι και στη μεγαλοσχημία πρέπει ο μοναχός να έρθει στην κατάλληλη κατάσταση για να αξιωθεί αυτού του χαρίσματος. Και επειδή ήρθαμε εδώ με τη χάρη του Θεού για αυτό το σκοπό, πρέπει να βαδίζουμε πάνω στη μνηματική βία για να αξιωθούμε αυτού του χαρίσματος, να πάρουμε το δεύτερο βάπτισμα, να συγχωρηθούν όλες οι αμαρτίες μας που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή του σχήματος. Ο Μέγας Αντώνιος, όταν εξήλθε, όταν η ψυχή του εξήλθε από το σώμα και οι άγγελοι την οδηγούσαν προς τον Χριστό, πέρασαν από τα εναέρια τελώνια. Εκεί την ψυχή του Αντωνίου την σταμάτησαν μία ώρα. Οι δαίμονες παρουσίαζαν αμαρτήματα του παρελθόντος, πρώτου σχήματος. Γιατί μετά από το σχήμα δεν ήθελαν να παρουσιάσουν κάτι το αξιόλογο και κάνανε φασαρία. Τους λέγουν οι άγγελοι, αυτά που παρουσιάζεται, πότε τα έκανε η ψυχή αυτή? Τα έκανε πρώτο σχήματος ή μετά το σχήμα? Απαντούν οι δαίμονες ότι πρώτο σχήματος. Μετά το σχήμα, έχετε τίποτε να παρουσιάσετε? Κοιτάνε τα, και κάποια τους δεν βλέπουν τίποτε γραμμένο. Λέει, δεν έχουμε. Και όταν είπαν ότι δεν έχουν τίποτε να παρουσιάσουν μετά το σχήμα, οι άγγελοι αρπάζουν την ψυχή του Αγίου και την ανέβασαν με τα δόξης ενώπιον του Θεού. Και εδώ φωτιζόμεθα και πληροφορούμεθα ότι όντως είναι δεύτερο βάπτισμα και ότι σβήνει όντως το παρελθόν του ανθρώπου. Είναι μεγάλη ευλογία να αξιωθούμε, να πάρουμε το αγγελικό σχήμα.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότητος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία εκπομπή ακόμα σήμερα πάνω σε απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του πατρός Σημείου Κραγιοπούλου, μία καινούργια σειρά που αφορά στους γονείς και στα παιδιά. Είναι δύο τόμοι. Ο πρώτος τιτλοφορείται «Γονείς και παιδιά, θεολογική, πνευματική και ψυχολογική θεώρηση». Και ο δεύτερος τόμος, «Γονείς και παιδιά, η καθημερινή ζωή μέσα στο πνεύμα του Ευαγγελίου». Πώς λοιπόν αυτά τα οποία μάθαμε, διαβάσαμε, μελετήσαμε, κριτικάραμε, αναλύσαμε στην πρώτη σειρά των εκπομπών, τώρα αυτά πώς θα επαληθευτούν, πώς θα βιωθούν, πώς θα εφαρμοστούν, πώς θα αποπειρώμεθα να τα εφαρμόσουμε στις καθημερινές μας ζωές με τα παιδιά μας, οι γονείς. Ξεκινάμε λοιπόν με το ότι η αγάπη είναι η βάση της οικογένειας. Το θέμα αυτό θα το εξετάσουμε από ψυχολογική άποψη, όπως επίσης και από χριστιανική άποψη. Σήμερα, προπαντός αυτές τις ημέρες, που θα γιορτάσουμε την εβδομάδα, όπως λέγεται, του παιδιού, λέγονται πάρα πολλά για τους γονείς και για τα παιδιά από ψυχολογικής και παιδαγωγικής απόψεως. Αλλά καμιά φορά όμως όλα αυτά είναι χωρίς τη χριστιανική άποψη και είναι χωρίς το χριστιανικό φως, το ευαγγελικό φως, χωρίς την αλήθεια του Κυρίου. Και χωρίς αυτή την αλήθεια είναι άψυχα και δεν προσφέρουν τόσα όσα επαγγέλλονται και υπόσχονται ότι μπορούν να προσφέρουν. Ο κόσμος όμως ελπίζει σε αυτά. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι μόνη της η ψυχολογία ή μόνη της η παιδαγωγική, αν δεν αλατιστούν με τη χάρη του Θεού, ωραίο ρήμα, να νοστιμήσουν δηλαδή, πραγματικά χάρη του Θεού νοστιμίζει τα πάντα, κυρίως δε τις καθημερινές μας σχέσεις, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τελικά δεν κάνουν τίποτε και ίσως βλάπτουν κιόλας, και η παιδαγωγική και η ψυχολογία, έτσι, μακριά από τη χάρη. Άλλωστε ξέρουμε όλοι ότι και τα χαρίσματά μας, ναι, αν λέμε ότι είναι δικά μας και δεν τα αποδίδουμε στο Θεό, έτσι, διώχνουμε το Άγιο Πνεύμα από τη ζωή μας και οι ίδιες αυτές οι αρετές για τις οποίες καυχόμαστε θα γίνονται τα δαιμόνια που μας πνίγουν. Προϋποθέσεις λοιπόν για καλά θεμέλια στη ζωή του ανθρώπου. Σύμφωνα με τη σύγχρονη ψυχολογία και την παιδαγωγική επιστήμη, τα θεμέλια του ανθρώπου τίθενται τα πρώτα 5-6 χρόνια της ηλικίας του. Να κάνουμε μια διευκρίνηση ότι όλες αυτές οι ομιλίες του πατρός Σημεών του Μακαρίστου έχουν εμπνευστεί από δύο βιβλία που χρησιμοποίησε ως βοήθημα. Το ένα το εντόπισα εγώ βέβαια. Είναι «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής, σχολή γονέων και παιδαγωγών στο Παρίσι», εκδόσεις Δίπτυχο, Αθήνα 1965, το οποίο είναι ένα συμπίλημα διαφορετικών άρθρων με ξεχωριστό συγγραφέα το καθένα. Και αυτό θα το ακούμε στο εξής, στις αναλύσεις μας, υπό τον τίτλο «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής». Και το δεύτερο βιβλίο είναι του Ρούντολφ Ντράικουρς, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση», εκδόσεις Ερμής, Αθήνα 1964. Στο εξής θα το ακούτε, «Το παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Επόμενος, τα δύο βιβλία που θα ακούτε, επί των οποίων βασίστηκαν οι ομιλίες του πατρός Σημεών, είναι το «Οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής» και το «Παιδί, μια νέα αντιμετώπιση». Συνεχίζουμε. Τρόπον τεινά, η φόρμα που θα πάρει το παιδί αυτά τα χρόνια, τα πρώτα 5-6 χρόνια, τα βιώματα τα οποία θα ζήσει το παιδί, τα βιώματα με τα οποία θα συνυφανθεί η ζωή του κατά τα πρώτα αυτά 5-6 χρόνια, είναι εκείνα τα βιώματα που καθορίζουν και επηρεάζουν τη ζωή του ανθρώπου μέχρι τα βαθιά του γυρατιά, μέχρι το θάνατό του. Και γνωρίζουμε καλά ότι το παιδί στην ηλικία αυτή, κατά κανόνα, είναι στα χέρια των γονέων και μάλιστα στα χέρια της μητέρας, καθώς ακόμη δεν έχει πάει στο σχολείο. Εάν αυτό που λέει η ψυχολογία και η παιδαγωγική είναι αληθινό, είναι σωστό και φαίνεται πως είναι, όχι βέβαια κατά έναν απόλυτο βαθμό, και θα δούμε κάποτε γιατί, εάν εν πάση περιπτώσει μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου έτσι έχουν τα πράγματα, τότε αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό και πρέπει ιδιαίτερα να το προσέξουμε όλοι μας και η Εκκλησία, η οποία φροντίζει για τη διαπαιδαγώγηση των πιστών της, αλλά και των μικρών παιδιών. Εφόσον κατά την ηλικία αυτή που τίθενται τα θεμέλια του ανθρώπου, το παιδί είναι στα χέρια των γονέων και μάλιστα της μητέρας, είναι ανάγκη να κάνουμε το παν ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερους γονείς και μάλιστα μητέρες. Δηλαδή, να είναι όσο το δυνατόν καλύτερα καταρτισμένοι, καλύτερα ενημερωμένοι και να είναι οι ίδιοι όσο γίνεται ισορροπημένοι, αναγεννημένοι, τακτοποιημένοι, ώστε να βοηθούν τα παιδιά τους. Είδατε, το βάρος πέφτει στους γονείς. Όχι μόνο να μην τα βλάπτουν, όχι μόνο να μην δημιουργούν τραύματα σε αυτά, κάτι που συμβαίνει πάρα πολλές φορές, όχι μόνο λοιπόν να αποφεύγεται αυτό το κακό, αλλά και θετικά να βοηθούν τα παιδιά τα οποία έρχονται στον κόσμο αυτό με διάφορες προδιαθέσεις προς την Α ή τη Β κατεύθυνση, ώστε να ξεφεύγουν από τους κινδύνους εκείνους που θα διατρέξουν κατά την πορεία της ζωής τους και να γίνονται ισορροπημένοι και σωστοί άνθρωποι. Γιατί πολλά σημεία από αυτά που αναλύσαμε και καταστάσεις που αναφύονται μεταξύ πνευματικού και εξομολογούμενου περνάνε τώρα στη σχέση γονέων και παιδιών. Είναι μια συνέχεια, έτσι, της στάσης μας πια σε οικογενειακά πλαίσια και σε οικογενειακό επίπεδο. Θα ήταν βέβαια ευχής έργων η Εκκλησία να το προσέξει αυτό το θέμα όσο γίνεται περισσότερο και προς την κατεύθυνση αυτή να κάνει ό,τι είναι δυνατό. Να ιδρύσει παραδείγματος χάρη σε κάθε μητροπολιτική περιφέρεια ένα, ας το ονομάσουμε, Ινστιτούτο Οικογενείας ή Ινστιτούτο Εκκλησιαστικής Αγωγής της Οικογενείας, και στο πνευματικό αυτό κέντρο να παρέχονται στους μέλλοντες γονείς, στους γονείς που τώρα μεγαλώνουν παιδιά και σε εκείνους οι οποίοι κάποτε μεγάλωσαν παιδιά, και οι γιαγιάδες έχουν ανάγκη να ξέρουν μερικά πράγματα γιατί τα κάνουν θάλασσα μερικές φορές με τα παιδιά, οι απαραίτητες γνώσεις και να γίνεται η απαραίτητη και η ανάλογη κατάρτιση, ώστε τα παιδιά που σήμερα έρχονται σε αυτή τη ζωή και διατρέχουν τον κίνδυνο σε αυτή την κοινωνία να χάσουν την ισορροπία τους ή να μην τη βρουν ποτέ, να βοηθηθούν από τους γονείς τους για να γίνονται σωστοί και ισορροπημένοι άνθρωποι. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, αν θέλετε, να πω πιο συγκεκριμένα, κάποια Μητρόπολη να έχει ένα τέτοιο εκκλησιαστικό οικογενειακό κέντρο με αίθουσες και με διάφορα κατάλληλα μέσα, όπου θα συγκεντρώνονται από καιρού εις καιρών πότε οι νεότερες μητέρες, πότε οι κάπως πιο ηλικιωμένες, πότε οι υποψήφιες μητέρες, αλλά και οι πατέρες, οι μέλλοντες ή αυτοί που είναι τώρα πατέρες, όπου θα συγκεντρώνονται γενικά οι γονείς για να καταρτίζονται. Αλλά και παράλληλα σε όλη την πόλη, στην κάθε ενορία, να υπάρχουν παρκάκια, μικροί κήποι, όπου οι μητέρες θα πηγαίνουν τα παιδιά για να παίξουν, και ειδικοί παιδαγωγοί, παιδαγωγοί όμως εν Χριστώ, θα παρακολουθούν τις μητέρες πώς η καθεμιά θα αντιδράσει απέναντι στο παιδί της, πώς θα φερθεί στο παιδί της την ώρα που θα κυλιστεί κάτω και θα ρίξει και λίγο χώμα επάνω στο κεφάλι του και θα λερωθεί. Θα αντιδράσει κατά έναν σωστό τρόπο ή θα αντιδράσει μη σωστά, και θα βρει έτσι την ευκαιρία πάνω στην πράξη το αρμόδιο και κατάλληλο πρόσωπο να πλησιάσει τη μητέρα ή εκείνη την ώρα ή μια άλλη ώρα και να πει «Κυρία μου, σε αυτή την περίπτωση όχι έτσι, αλλά κατά αυτόν και κατά αυτόν τον τρόπο έπρεπε να μιλήσεις και έπρεπε να φερθείς». Αυτά, όσο και αν φαίνονται ότι είναι απλά πράγματα και τρόπον την άσα να μην έχουν αξία, εγώ προσωπικώς πιστεύω ότι έχουν πάρα πολύ αξία όταν γίνονται εν το πνεύματι της Εκκλησίας, όταν γίνονται εν Χριστώ και με αγάπη Χριστού. Διότι πολλές φορές πάρα πολλά πράγματα σχετικά με το παιδί εξαρτώνται από τη στάση που θα πάρουμε και από τον τρόπο που θα μιλήσουμε. Το ίδιο πράγμα μπορεί να το πει και ο ένας, το ίδιο πράγμα μπορεί να το πει και ο άλλος. Αλλά ο ένας να ωφελήσει και ο άλλος να βλάψει. Ο ένας να κερδίσει το παιδί και ο άλλος να το αποθήσει. Ο ένας να το θρέψει το παιδί και ο άλλος να το τραυματίσει. Να το κάνει να πάθει.

Εάν δεν είχε παρεμβληθεί η πτώση των πρωτοπλάστων, δεν γνωρίζουμε πώς θα γινόταν η αύξηση του ανθρωπίνου γένους. Εκείνο δεν μας πολύ ενδιαφέρει, αφού δεν το γνωρίζουμε και δεν είναι ανάγκη να πολυπραγμονούμε. Γνωρίζουμε όμως καλά τι γίνεται τώρα, μετά την πτώση, πώς δηλαδή αυξάνεται το ανθρώπινο γένος. Μέσα στη φωλιά που λέγεται οικογένεια, ο πατέρας και η μητέρα αξιώνονται από τον Θεό να γίνουν συνδημιουργοί και να αποκτήσουν παιδιά. Δεν γνωρίζω εάν όλοι οι πατέρες και όλες οι μητέρες έχουν συνειδητοποιήσει σε όλο το βάθος αυτό το γεγονός, ότι καθώς γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό, φέρουν στον κόσμο έναν άνθρωπο που μέχρι χθες δεν υπήρχε. Αυτό το γεγονός είναι ένα βαθύτατο μυστήριο. Βέβαια το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, επειδή διαρκώς το βλέπουμε και διαρκώς το ζούμε. Όπως έχουμε συνηθίσει τον αέρα που αναπνέουμε και δεν σκεπτόμαστε καν ότι υπάρχει, όπως και τόσα άλλα αγαθά. Και αυτό λοιπόν το έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ, ώστε δεν προσπαθούμε να εμβαθύνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και να καταλάβουμε αυτό το μέγα μυστήριο, ότι ο άνθρωπος γίνεται συνδημιουργός με τον Θεό. Δεν είναι ο άνθρωπος εκείνος που κάνει κάτι μόνος του. Είναι ο Θεός ο οποίος κάνει, αλλά όχι πάλι μόνος του ο Θεός. Ο Θεός θέλησε να γίνονται έτσι τα πράγματα, ώστε ο Θεός να είναι δημιουργός, αλλά και ο άνθρωπος συνδημιουργός. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και γονείς που δεν το έχουν καταλάβει και δεν το έχουν συνειδητοποιήσει, δεν μπορούν να φερθούν ανάλογα απέναντι στα παιδιά τους, που είναι, καθώς συνδημιουργούν με τον Θεό, δημιουργήματά τους και δεν μπορούν να πάρουν τη στάση εκείνη που πρέπει να πάρουν και επομένως δεν μπορούν να δώσουν την αγωγή και τη ζωή που πρέπει να δώσουν στα παιδιά. Ο γάμος, όπως μας λέει και ο Απόστολος Παύλος, είναι μυστήριο μέγα. Και αυτό ακόμη φαίνεται από τα πρώτα βήματα, από τις πρώτες ημέρες του ανθρώπου. Στην αρχή της Αγίας Γραφής λέγεται σαφώς: «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσεται προς την γυναίκα αυτού». Είδατε, καταλήψει άνθρωπος, σκληρό ρήμα, θα εγκαταλείψει, και προσκοληθήσετε, πάλι σκληρό ρήμα, για να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, έτσι, οι μελώνυφοι, οι νεώνυφοι, έτσι, ποια ευθύνη αναλαμβάνουν ενώπιον Θεού και ανθρώπων. Δηλαδή, τη στιγμή κατά την οποία ο άνθρωπος αποφασίζει να γίνει συνδημιουργός με τον Θεό, φτάνει μέχρι του σημείου να εγκαταλείψει τον πατέρα και τη μητέρα και να βρει τη γυναίκα του και να δημιουργήσει έτσι οικογένεια. Επαναλαμβάνω, πρώτης πτώσεως. Αν δηλαδή δεν είχε πέσει ο άνθρωπος, δεν γνωρίζουμε πώς θα ήταν τα πράγματα. Όμως, μετά την πτώση έτσι έχουν. Και έρχεται ο Κύριος και ευλογεί με ειδικό μυστήριο το γάμο, όσο πεζός κι αν είναι σε ορισμένες πτυχές του και σε ορισμένες εκδηλώσεις του. Πάντως, το βαθύτερο στοιχείο, το κυρίαρχο στοιχείο, η βαθύτερη συνεκτική ουσία στον γάμο και στη σχέση του ανδρογίνου προς τον Θεό και στη σχέση του ενός προς τον άλλον και στη σχέση των γονέων προς το παιδί, προς τον καρπό που θα γεννηθεί, αν γεννηθεί, είναι η αγάπη. Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει γάμος, δεν μπορεί να υπάρχει οικογένεια, δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το γεγονός, αυτό το μέγα μυστήριο, να είναι ευλογημένο και να είναι μέσα στο σκοπό του και να εκπληρώνει την αποστολή του, εάν λείπει αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη. Και θα ήθελα από τώρα ακόμη, ευθύς εξ αρχής, διότι αρκετές φορές θα επανέλθουμε σε αυτό το στοιχείο που λέγεται αγάπη, να τονίσω ότι η αγάπη είναι εκείνη η οποία δίνει νόημα στο γάμο, δίνει νόημα στην οικογένεια. Η αγάπη είναι εκείνη η οποία λύνει όλα τα προβλήματα, μα και η αγάπη είναι εκείνη που δίνει νόημα στη ζωή μας. Ο άνθρωπος, έτσι, δίπλα στην αγάπη, κοντά στην αγάπη, μέσα στην αγάπη που λέγεται Χριστός, έτσι αποκτά νόημα και αποκτά και αξία. Αλλιώς τι είναι ένας άνθρωπος χωρίς τον Χριστό? Είναι ένα υποψήφιο σκουπίδι που θα πεθάνει και σαν ψοφή, με συγχωρείτε, θα τον καλύψουν γρήγορα, γρήγορα οι άνθρωποι μέσα στο χώμα για να μην βρωμήσει ο κόσμος. Ενώ με τον Χριστό μαζί ο άνθρωπος τι είναι? Είναι Θεός και κυρευσμένος. Είναι προορισμένος να γίνει Θεός. Υποψήφιος Θεός μάλλον. Επομένως δέστε πόσο ψηλά μας βάζει ο Χριστός και δέστε το γάμο πόσο ψηλά τον βάζει ο Χριστός, διότι και η ακολουθία του γάμου, στο μυστήριο του γάμου
αναλύουμε αυτή τη στιγμή, έτσι, ξεκινάμε από το τέλος. Ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, μας πηγαίνει η Εκκλησία στο τέλος. Δηλαδή, εκεί που είναι ο προορισμός μας, εκεί που είναι το φως το εσχατολογικό της Βασιλείας, και από το φως αυτό το εσχατολογικό της Βασιλείας αντλεί νόημα και το τι κάνουμε σήμερα και το τι παντρευόμαστε δηλαδή. Όχι απλώς η αγάπη, η σκέτη αγάπη δηλαδή, που δεν ξέρω τι νόημα θα της έδινε κανείς, αλλά η αγάπη αυτή του Θεού που κάνει τον άνθρωπο να δημιουργεί, η αγάπη που ο Θεός φυτεύει μέσα στον άνθρωπο και η οποία τον κάνει να μην είναι στραμμένος προς τον εαυτό του, εγωκεντρικά, αλλά προς τον Θεό και προς τους συνανθρώπους του. Η εν Χριστώ αγάπη, η αληθινή αυτή αγάπη, είναι εκείνη η οποία λύνει όλα τα προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται από την πρώτη στιγμή που αποφασίζει κάποιος να δημιουργήσει οικογένεια και καθώς αποκτά κανείς και μεγαλώνει παιδιά. Η αγάπη όμως, επαναλαμβάνω, η αληθινή, η σωστή, που βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κυνήγει και ουρανό για να υπηρετηθεί. Όχι να υπηρετήσει, να υπηρετηθεί. Αλλά η αγάπη εκείνη η οποία ουζητεί τα εαυτής, κατά τον Απόστολο Παύλο, αλλά βγαίνει από τον εαυτό της και δίνεται στον άλλον. Ο καρπός του γάμου, του εν αγάπη γάμου, είναι το παιδί. Καρπός του γάμου. Το παιδί αρχίζει να υπάρχει από τη στιγμή που θα συλληφθεί στην κοιλιά της μάνας του. Μιλάμε για οικογένειες που έχουν παιδιά. Έχουν το χάρισμα, έτσι, της τεκνογονίας, έχουν παιδιά και ανδρόγυνα που έχουν παιδιά, εφόσον και ο τίτλος των ομιλιών είναι γονείς και παιδιά, διότι υπάρχουν άλλες οικογένειες οι οποίες έχουν το χάρισμα της ατεκνίας. Χάρισμα το ένα, χάρισμα και το άλλο. Και η ατεκνία χάρισμα. Με τα μάτια του Χριστού, όλες οι ελλείψεις μας μπορεί να γίνουν χαρίσματα. Εδώ λοιπόν μιλάμε για τα ανδρόγυνα που έχουν το χάρισμα, έτσι, να τους έχει δώσει ο Θεός τέκνα. Εδώ παρακαλώ να προσέξουμε το εξής. Υπάρχει το παιδί ως σώμα και ψυχή από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή αυτή η άμορφη μάζα που υπάρχει από τη στιγμή της συλλήψεως είναι ο άνθρωπος. Η άμορφη αυτή μάζα, η οποία ακόμη ούτε συνείδηση θα λέγαμε έχει, ούτε νου έχει, ούτε εκδηλώσεις ψυχικές έχει, είναι άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος εμφανίζεται εκείνη τη στιγμή και ο οποίος θα ζήσει αιωνίως. Υπάρχει λοιπόν από την πρώτη στιγμή της συλλήψεως ο άνθρωπος ως σώμα και ψυχή. Επίσης, ως σώμα και ψυχή ο άνθρωπος μένει 9 μήνες μέσα στην κοιλιά της μάνας του. Ως σώμα και ψυχή υπάρχει από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο και ως σώμα και ψυχή θα υπάρχει αιωνίως μετά την ανάσταση των νεκρών. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο άνθρωπος κάτι παθαίνει κατά τον θάνατο. Γίνεται ο χωρισμός ψυχής και σώματος που διαρκεί καθ' όλη την περίοδο από τον θάνατο του καθενός μέχρι την ημέρα της γενικής αναστάσεως. Από την πρώτη στιγμή που συλλαμβάνεται το παιδί, από εκείνη την πρώτη στιγμή τίθενται οι καταβολές του ανθρώπου που θα παρουσιαστεί έπειτα. Από εκείνη την πρώτη στιγμή δημιουργείται η δομή της υπάρξεώς του και από αυτή τη στιγμή αρχίζουν τα βάσανα του ανθρώπου. Καμιά φορά λέμε, τι ξένιαστα που είναι τα παιδιά. Όταν θα έχουν μεγαλώσει αρκετά, τα ζηλεύουμε που είναι ξένιαστα. Τα ζηλεύουμε που είναι χωρίς βάσανα και θα θέλαμε κι εμείς να βρεθούμε στη δική τους ηλικία και να είμαστε απαλλαγμένοι από τις φροντίδες που μας απασχολούν. Και όμως, τα βάσανα του παιδιού αρχίζουν όχι απλώς αφού μεγαλώσει αρκετά, αλλά από την πρώτη στιγμή της παρουσίας του, της υπάρξεώς του. Αυτό μου θυμίζει το λόγο που συχνά μας έλεγε στις ομιλίες του και στις ιερατικές συνάξεις. Λοιπόν, ο μακαριστός Μητροπολίτης Ισανίου και Σχιατής της κυρός Παύλος, όταν έρχονται γονείς και μου λένε, λέει, ότι το παιδί του στα 15 έμαθε τα ναρκωτικά, τους λέω, κάνετε λάθος. Όχι στα 15, στα 5 έμαθε τα ναρκωτικά το παιδί σας με τον τρόπο που το μεγαλώνατε. Όταν ο τρόπος σας σκότωνε τη χάρη του Θεού μέσα στην καρδιά του και αναγκαζόταν ασυνείδητα τότε και συνειδητά αργότερα, λοιπόν, να βρίσκει στηρίγματα αλλού, έξω από τον Χριστό. Και είδος στηρίγματος εκτός Χριστού είναι και τα ναρκωτικά. Όχι λοιπόν στα 15, στα 5, να το φέρουμε συχνά στο μυαλό μας αυτό. Έχει μεγάλη σημασία με τι καταβολές ήρθε στην ύπαρξη ένα παιδί. Είναι η δομή του, είναι το θεμέλιό του, είναι η βάση της υπάρξεώς του αυτές οι καταβολές, οι οποίες συγκροτούν την ύπαρξη αυτή, τον άνθρωπο αυτό, την αρχική άμορφη μάζα. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν ποιες είναι οι καταβολές του παιδιού, ποια είναι η δομή του, ποιο είναι το θεμέλιό του και η συγκρότησή του στην κοιλιά της μάνας του.
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Κατά το εννιάμινο που το παιδί μένει εκεί μέσα, όλο αυτό το διάστημα το παιδί δεν τα περνάει και τόσο καλά όσο νομίζουμε. Πολλά βάσανα της μάνας, ακόμη και του πατέρα, τα ζει και αυτό το καημένο. Δηλαδή, η όλη ψυχική κατάσταση της μητέρας επηρεάζει και το έμβριο. Η όλη ψυχική κατάσταση του πατέρα επηρεάζει επίσης και το έμβριο. Όταν ο πατέρας, ή πρωτίστως όταν η μητέρα, είναι ένας νευρωτικός άνθρωπος, είναι εντελώς αδύνατο να μην επηρεαστεί αυτή η άμορφη μάζα που είναι εκεί μέσα. Είναι άμορφη μάζα, αλλά είναι ο άνθρωπος αυτός ο οποίος θα ζήσει αιωνίως. Δεν θα είναι ένας άλλος άνθρωπος αυτός που θα ζήσει αιωνίως, αλλά αυτή η άμορφη μάζα. Αν αναγεννηθεί, θα αναγεννηθεί αυτή η μάζα, αυτή η ύπαρξη, και όχι κάποια άλλη, και θα γίνει ένας άλλος άνθρωπος. Θα αναγεννηθεί αυτός ο ίδιος ο άνθρωπος, ο οποίος μέσα εκεί πολλές φορές επηρεάζεται βαθύτατα, άλλοτε προς το καλό και άλλοτε προς το κακό. Διότι μπορεί να επηρεαστεί και προς το καλό από την πληρότητα, από την ισορροπία που έχει η μητέρα, από τη χαρά, από την ελπίδα, από την πίστη που έχει η μητέρα. Όχι ότι μεταδίδει πίστη στο παιδί, αλλά μια πιστή μητέρα αισθάνεται ασφάλεια, έχει βεβαιότητα εσωτερική, έχει ειρήνη και όλα αυτά τα βιώματά της έχουν ανάλογη αντανάκλαση στο παιδί. Μολονότι κατά την επιστήμη το παιδί έχει μια αυτοτέλεια, έχει μια αυτοτελή ζωή και τα πάντα φιλτράρονται διαμέσου ενός φίλτρου και το αίμα ακόμη που πάει στο παιδί δεν είναι αυτό το ίδιο το αίμα της μητέρας, αλλά φιλτράρεται και γίνεται τρόπον τεινά ένα αλλιώτικο αίμα, καθαρό. Παρά τα αυτά όμως όλα αυτά τα βιώματα, είτε καλά είτε άσχημα που ζει η μητέρα, περνούν και επηρεάζουν και το έμβριο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο για τις μητέρες που βρίσκονται σε μια τέτοια κατάσταση σήμερα ή θα βρεθούν αύριο, αλλά έχει μεγάλη σημασία για όλους μας, διότι βιώματα ή άλλα πράγματα αόριστα και ανεξήγητα που υπάρχουν μέσα μας και μας βαρύνουν και δημιουργούν μερικές φορές καταστάσεις ανεξήγητες, μελαγχολικές κτλ., δεν αποκλείται να έχουν τη ρίζα τους και να αρχίζουν από την εποχή εκείνη που ήμασταν εκεί μέσα στο σκοτάδι, στην κοιλιά, στη μήτρα της μητέρας μας. Επομένως, αυτά τα οποία λέμε σήμερα εδώ και θα πούμε και τις άλλες Κυριακές και θα αναφέρονται στα μικρά παιδιά και στους γονείς τους, ενδιαφέρουν τον καθένα μας. Διότι πολλά πράγματα επαναλαμβάνω από αυτά που καμιά φορά ζει κανείς και νιώθει πως κάτι τον δένει, κάτι τον φυλακίζει κυριολεκτικά, κάτι δημιουργεί μέσα του μια σκοτεινή κατάσταση και δεν ξέρει τι του συμβαίνει. Πολλά από αυτά, αν όχι όλα, μπορεί να προέρχονται από τον σκοτεινό θάλαμο της μητέρας ή και από τα πρώτα χρόνια μετά τη γέννηση που ζήσαμε κάτω από την επίρρεια της μητέρας, της νευρωτικής μητέρας, της ανήσυχης μητέρας. Αλλά είπα ότι και ένας πατέρας ακόμη μπορεί να επιδράσει. Όταν δηλαδή με την νευρωτική του κατάσταση ο πατέρας δημιουργεί μέσα στο σπίτι αναστάτωση και αυτό έχει την ανάλογη επίδραση στη μητέρα, εν συνεχεία και το παιδί υφίσταται μια σχετική κακή επίδραση. Ο Θεός μόνο γνωρίζει πόσοι από εμάς και πόσο επηρεαστήκαμε από τέτοιου είδους καταστάσεις κατά την εμβριακή μας περίοδο και φέρουμε μέχρι σήμερα το βάρος τους και τι είδε μέχρι πότε θα το φέρουμε.

Οι γονείς οφείλουν να αγαπούν το παιδί τους. Η βάση του γάμου και της οικογενείας, είπαμε, είναι η αγάπη. Η αγάπη όχι μόνο μεταξύ των συζύγων, αλλά και μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Οι γονείς οφείλουν να αγαπούν το παιδί τους, πρώτης γεννήσεώς του και πρώτης συλλήψεώς του ακόμη, και να το αγαπούν όχι σαν αντικείμενο, αλλά σε ένα πρόσωπο ελεύθερο. Ίσως χτυπά λίγο παράξενα το ότι λέμε πως οι γονείς πρέπει να αγαπούν το παιδί τους. Βρίσκονται άραγε γονείς που δεν αγαπούν το παιδί τους? Πιστεύω ότι και γονείς ακόμη οι οποίοι δεν θα ήθελαν με κανέναν τρόπο να παραδεχτούν ότι δεν αγαπούν το παιδί τους, είναι ενδεχόμενο υποσυνείδητα να μην πήραν καλή στάση απέναντι στο παιδί και τελικά να μην το αγάπησαν όπως έπρεπε να το αγαπήσουν. Δηλαδή, μία μητέρα που κυοφορεί και πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα παιδί, εάν δεν το αγκαλιάσει αυτό το παιδί με όλη της την αγάπη, αλλά πάρει μια αντιδραστική στάση, μια αποθητική στάση απέναντι στο παιδί της, έστω υποσυνείδητα, το παιδί αυτό, λόγω της στάσεως αυτής και των αναλόγων βιωμάτων της μητέρας, υφίσταται αναλόγους επηρεασμούς και το πράγμα είναι ακόμη χειρότερο όταν γεννηθεί το παιδί. Εδώ πρέπει να πούμε δύο λόγια για την αγάπη, όπως είπαμε και πιο μπροστά. Όταν λέμε αγάπη, δεν την εννοούμε όπως τη θέλει ο καθένας. Μπορεί κάποιος πατέρας και κάποια μητέρα να περιμένουν με λαχτάρα να έρθει το παιδί στον κόσμο. Αλλά άραγε από αγάπη, από αληθινή αγάπη, άραγε με βαθυτάτη συνέστηση ότι έγιναν συνδημιουργοί με τον Θεό, άραγε με συνέστηση ότι θα έλθει ένα επιπλέον πλάσμα στον κόσμο και ότι το πλάσμα αυτό είναι πρωτίστως πλάσμα του Θεού και ότι είναι ένα πρόσωπο, ένας άνθρωπος ελεύθερος και ότι δεν είναι δικό τους αντικείμενο, δικό τους πράγμα, κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να τους ικανοποιήσει και να κάνει τα θελήματά τους. Πάρα πολλοί λοιπόν είναι οι γονείς, οι οποίοι περιμένουν με λαχτάρα πότε θα γεννηθεί το παιδί για να παίξουν. Βέβαια το παιδί θέλει και παιχνίδια, θέλει και γέλια, θέλει και χαρές, αλλά στο βάθος όμως όλα αυτά, όταν τα κάνει κανείς, ένας πατέρας, μια μητέρα, μια γιαγιά, ένας αδελφός, μια αδελφή του πατέρα της μητέρας, θείος, θεία κτλ, μήπως τα κάνει κινούμενος όχι από αγάπη? Είπαμε, η αληθινή αγάπη είναι ένα δώσιμο εν Χριστώ προς τον Θεό και προς τον άλλο και εν προκειμένου στο παιδί. Είναι ένα τέτοιο δώσιμο αυτή η αγάπη τους ή με την αγάπη τους θέλουν να πάρουν? Πολλές φορές προβάλλουμε δικά μας αποθυμένα με την αγάπη των εισαγωγικών που δείχνουμε. Έτσι, και ένας γονιός μπορεί να αγαπάει το παιδί του όσο του λέει ότι το παιδί θα γίνει γιατρός. Για να ικανοποιήσει το αποθυμένο του γονιού που δεν έγινε γιατρός, λοιπόν, οπότε το πράγμα μπερδεύεται. Αυτό που δεν έγινε ο γονιός θέλει να το κάνει πάση θυσία το παιδί του. Στην ουσία του δείχνει αγάπη, του παρέχει τα πάντα για να πετύχει αυτό που θέλει ο γονιός. Είναι αυτό που λέει εδώ ο γέροντας. Στην ουσία αγαπάει εντός εισαγωγικών για να πάρει. Άλλο η αγάπη εν Χριστώ. Αγάπη εν Χριστώ σημαίνει σεβασμός του προσώπου και της ελευθερίας του. Διασκεδάζουν δηλαδή ο πατέρας ή η μητέρα ή γενικότερα οι συγγενείς και περνούν ευχαρίστα τον καιρό παίζοντας με το παιδί, αλλά στο βάθος αυτό το παιδί πιθανόν να το βλέπουν σαν ένα αντικείμενο χρήσης και όχι πρόσωπο αγάπης, συμπληρώνω, με το οποίο περνούν ευχάριστα και όχι σαν ένα πρόσωπο, ως ένα πλάσμα του Θεού που πρέπει να γίνει ολοκληρωμένος άνθρωπος, ισορροπημένος άνθρωπος, που θα έχει τρόπον τινά δούνε λαβήν απευθείας με τον Θεό. Γιατί προς τον Θεό πρέπει να σπρώχουμε το παιδί μας. Οι γονείς, προς τον Θεό, προς τον Χριστό, σπρώξτε τα παιδιά σας. Πού αλλού? Έχει πει κάτι ο Χριστός που δεν είναι καλό για τα παιδιά? Υπάρχει κάτι καλύτερο από αυτά που έχει πει ο Χριστός? Να μας προτείνεται, μα είναι. Να το ακούσουμε αυτό. Άρα, έτσι, ο πόθος μας να είναι να σπρώχουμε τα παιδιά μας προς τον Χριστό, προς τον οποίο υποτίθεται πήγαμε εμείς και γευθήκαμε την αγάπη του. Πόσες φορές έχει καημό ο πατέρας, αντιθέτως, έχει καημό η μητέρα να γεννηθεί ένα παιδί και το παιδί αυτό να μάθει ό,τι δεν μπόρεσαν να μάθουν αυτοί, να σπουδάσει και να γίνει ό,τι δεν μπόρεσαν να γίνουν αυτοί. Να, προηγουμένως το είπαμε αυτό. Και το έχουν καημό στην ψυχή τους, το έχουν πληγεί στην ψυχή τους. Τραύμα. Τραύμα το οποίο καθορίζει τον τρόπο κίνησής τους, τον τρόπο συμπεριφοράς τους, τον τρόπο δούνε και λαβεί στις ανθρώπινες σχέσεις, στην κοινωνικότητά τους. Λοιπόν,
Αυτοί είναι προβληματικοί οι γονείς και σίγουρα θα δημιουργήσουν πρόβλημα στο παιδί. Πόσες φορές έχουν οι γονείς διάφορα αισθήματα κατωτερότητος, διότι κανείς είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και ήθελε να πετύχει τούτο και εκείνο και δεν μπόρεσε να πετύχει. Δεν φτάνει να έχεις απλώς ιδέα και να θέλεις κάτι να πετύχεις, αλλά πρέπει και να μπορείς κιόλας. Και μετά την αποτυχία είναι βαριά τραυματισμένοι και το φέρουν βαρέως αυτό. Και έχουν τον καημό πότε να γεννηθεί το παιδί, ο γιος ή η κόρη, και αμέσως να το αρπάξουν και γρήγορα να το ετοιμάσουν να πετύχει τουλάχιστον το παιδί τους εκείνο που δεν πέτυχαν αυτοί, χωρίς να διερωτώνται οι γονείς. Ο γιος ή η κόρη είναι για αυτό το πράγμα? Μπορούν. Φτάνουν ως εκεί, είναι για κάτι άλλο? Και έχουν δυνάμεις και ικανότητες για κάτι χαμηλότερο, για κάτι μικρότερο ή για κάτι διαφορετικότερο, εν πάση περιπτώσει. Για κάτι το οποίο δεν θα παίξει κανένα ρόλο στην ικανοποίηση των γονέων. Στο να θεραπεύσει τα τραύματα των γονέων, στο να θρέψει σε τελευταία ανάλυση τη φιλαυτία και την αγάπη του ίδιου του εαυτού τους.

Θα ήθελα να τονίσω τρία κυρίως πράγματα. Πρώτον, ότι οι γονείς με το να φέρουν παιδιά στον κόσμο γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Δεν είναι δηλαδή αυτοί ήδη δημιουργοί, αλλά γίνονται συνδημιουργοί με τον Θεό. Συνδημιουργούν με τον Θεό. Ο Θεός δημιουργεί και έπειτα οι άνθρωποι συνδημιουργούν. Ο Θεός είναι εκείνος που έδωσε την εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε. Και βάσει αυτής της εντολής πραγματοποιείται η νέα δημιουργία ανθρώπων δια των ανθρώπων. Είναι λοιπόν συνδημιουργοί οι άνθρωποι. Αυτό είναι το πρώτο που θέλαμε να τονίσουμε. Και αυτό τώρα, λέει ο Γιώργος, εδώ αυξάνεται και πληθύνεστε, έχει και μία διαφορετική ερμηνεία από τον Άγιο Μάξιμο, νομίζω. Το αυξάνεται και πληθύνεστε δεν είναι μόνο έτσι, η πολυτεκνία και να αυξάνονται οι άνθρωποι, αλλά ο Άγιος Μάξιμος του εξηγεί αυξάνεστε κατά την πίστη, ναι, και πληθύνεστε έτσι, κατά το πίμνιο των χριστιανών. Αυξάνεστε και πληθύνεστε, δηλαδή κατά την πνευματικότητα. Έτσι το ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Λοιπόν, τέλος πάντων, συνεχίζουμε στο θέμα μας. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να προσέξουμε ιδιαίτερα, το τονίσαμε αρκετά και την περασμένη φορά και θέλω ακόμη μια φορά να τονιστεί και να προσεχθεί, ότι ο άνθρωπος δεν είναι, όπως συνήθως λέμε μερικοί καλοί χριστιανοί, κάτι που απλώς δεν φαίνεται. Ο άνθρωπος είναι αυτό που βλέπουμε και αυτό που είναι μέσα στον άνθρωπο και το οποίο δεν φαίνεται, και αυτό εκδηλώνεται δι' αυτού που βλέπουμε. Ο άνθρωπος είναι και ψυχή και σώμα. Κτιστό σώμα βέβαια, κτιστή ψυχή. Και τώρα και πάντοτε και αιωνίως έτσι θα είναι. Αυτό το οποίο βλέπουμε στον άνθρωπο, αυτό που βλέπουμε στον καθένα, δηλαδή το σώμα, δεν είναι μια φυλακή, όπως είδες και η φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων, όπως είδες και οι Έλληνες φιλόσοφοι, έτσι έλεγε ο Πλάτων. Το σώμα, έλεγε, του ανθρώπου είναι το δεσμοτήριο της ψυχής του. Είναι η φυλακή από την οποία φυλακή πρέπει ο άνθρωπος να ελευθερωθεί, να αποφυλακιστεί. Διότι αν δεν ελευθερωθεί από αυτή τη φυλακή, θα είναι φυλακισμένος. Και ο άνθρωπος, έλεγε, θα βρει την ευτυχία του, θα βρει τη μακαριότητά του, θα βρει τον πραγματικό εαυτό του όταν ελευθερωθεί από τη φυλακή και μείνει σκέτος ο αληθινός άνθρωπος που είναι μέσα του. Αυτό το πράγμα, το σώμα, είναι απλώς ένα κουφάρι. Η ευαγγελική άποψη, η χριστιανική άποψη καθόλου δεν συμφωνεί με τη θέση των φιλοσόφων, των πλατωνικών, ότι δηλαδή το σώμα του ανθρώπου είναι μια φυλακή της ψυχής. Κατά τη χριστιανική άποψη, σώμα και ψυχή είναι ο άνθρωπος. Έμψυχα σώματα. Εν σώματι νόες. Δεν μπορούμε αυτά τα δύο στοιχεία τόσο απλά όπως νομίζουμε εμείς να τα ξεδιαλύνουμε και να τα ξεχωρίσουμε. Η ψυχή και μας περιέχει και την περιέχουμε. Είναι περιέχουν και περιεχόμενο. Η ψυχή περιέχει το σώμα, περιέχεται στο σώμα. Ο άνθρωπος περιέχει την ψυχή, είναι και περιεχόμενο της ψυχής. Κατά την άποψη γενικότερα της Αγίας Γραφής και ειδικότερα της Καινής Διαθήκης, ο άνθρωπος είναι ψυχή και σώμα, χωρίς να μπορούμε να πούμε ότι ως εδώ είναι η ψυχή και ως εδώ είναι το σώμα. Ούτε είναι σωστό αυτό το οποίο λέγεται ότι η ύλη είναι κατά του πνεύματος και το πνεύμα κατά της ύλης. Και η ύλη είναι του Θεού και αυτό το οποίο λέγεται πνεύμα είναι του Θεού. Και η ύλη κτίστηκε και το πνεύμα κτίστηκε. Βέβαια, άλλο πράγμα είναι το πνεύμα και άλλο πράγμα είναι το σώμα. Δεν μπορεί το υλικό, αυτό που πιάνεται, να είναι πνεύμα, η ψυχή. Και δεν μπορεί αυτό που δεν πιάνεται να είναι σώμα. Εν πάση περίπτωση όμως,

και τα δύο είναι δημιουργήματα του Θεού και τα δύο αποτελούν τον ένα άνθρωπο όπως τον έφτιαξε ο Θεός και ο οποίος άνθρωπος θα υπάρχει για πάντα. Μόνο για λίγο χρονικό διάστημα χωρίζονται αυτά τα δύο. Με τον θάνατο δηλαδή επέρχεται ο χωρισμός. Αλλά είναι ένας αφύσικος χωρισμός. Είναι ένας προσωρινός χωρισμός που διαρκεί από το θάνατο του καθενός μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία, οπότε θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών. Τι θα πει η Ανάσταση των νεκρών? Ενώνονται τα δύο αυτά στοιχεία, αν μπορούμε να πούμε έτσι, σε ένα. Και γίνεται ο ένας ολόκληρος άνθρωπος, έχοντας μέσα του φυσικά ως εσωσμένος και το Πνεύμα του Θεού, διότι σκέτος ο άνθρωπος είναι κολοβωμένος, είναι κουτσουρεμένος. Βέβαια, και οι ψυχές εκεί που βρίσκονται τώρα, έτσι γνωστικά λέει, εφάπτονται του σώματος, δηλαδή κάθε ψυχή έχει μνήμη του σώματός της. Πώς ήτανε? Και όταν ο Χριστός μας πλάσει τα σώματα εκ νέου, κάθε ψυχή θα αναγνωρίζει το σώμα της και θα μπαίνει μέσα. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σημασία, διότι το μικρό πλασματάκι που είναι ακόμη στην κούνια του ή ακόμη και στην κοιλιά της μάνας του, όπως λέγαμε και την περασμένη φορά, και το οποίο δεν καταλαβαίνει τίποτε και δεν ξέρει τίποτε, είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος θα ζήσει στον αιώνα. Είναι βέβαια πρώτα σε εμβριώδη κατάσταση, μετά σε μια κατάσταση νηπιακή. Όμως είναι ο άνθρωπος ο οποίος ως σώμα και ως ψυχή, ως ολόκληρος άνθρωπος, θα ζήσει στον αιώνα. Επομένως, αυτό το πλασματάκι το μικρό που δεν καταλαβαίνει, που δεν σκέπτεται, που δεν μπορεί να αντιδράσει ή έτσι ή έτσι, αυτό ως ολόκληρος άνθρωπος, όχι τελειωμένος, πάντως και στην υπιακή του κατάσταση είναι ολόκληρος άνθρωπος, τα δέχεται όλα και υφίσταται ανάλογες επιδράσεις, κακές ή καλές. Αυτά, επαναλαμβάνω, έχουν μεγάλη σημασία, διότι καθώς θα τα έχουν υπόψη τους οι γονείς, θα ξέρουν να προσέχουν πώς μιλούν στο παιδί τους, πώς συμπεριφέρονται, πώς του χαμογελούν, τι μορφασμούς κάνουν, τι στάση παίρνουν. Όλα αυτά, και αν ακόμη φαίνονται ότι έρχονται σε σχέση και σε επαφή μόνο με το σωματάκι του παιδιού, όμως αφορούν τον όλο άνθρωπο.

Το παιδί δεν είναι αντικείμενο των γονέων. Και αυτός είναι ο λόγος που την περασμένη φορά τονίσαμε και ένα τρίτο σημείο, ότι οι γονείς πριν γεννηθεί το παιδί και πολύ περισσότερο αφού γεννηθεί, πρέπει να το βλέπουν ως έναν άνθρωπο με το σώμα του και με την ψυχή. Και μολονότι έγιναν συνδημιουργοί με τον Θεό για να εμφανιστεί αυτός ο άνθρωπος, δεν είναι δικό τους κτήμα ο νέος αυτός άνθρωπος, το νέο αυτό πλάσμα. Το πλάσμα αυτό, ο νέος αυτός άνθρωπος, τρόπον τεινά, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, ανήκει στον εαυτό του, ανήκει και στον Θεό. Δεν είναι όργανο των γονέων το παιδί. Δεν είναι αντικείμενο των γονέων και δεν έρχεται στον κόσμο αυτό για να παρηγορήσει τους γονείς, για να γίνει παιχνίδι των γονέων. Δεν έρχεται στον κόσμο αυτό για να ικανοποιήσει τις ιδεπίους, κρυφούς πόθους, για να θεραπεύσει κρυφούς πόθους των γονιών. Έρχεται στον κόσμο αυτό βάσει της εντολής του Θεού, αυξάνεστε και πληθύνεστε, βάσει της συγκαταθέσεως των γονέων να γίνουν συνδημιουργοί με τον Θεό από αγάπη μεταξύ τους και από αγάπη προς το νέο πλάσμα, και έρχεται στον κόσμο για να προσθεθεί στα μέλη της Εκκλησίας του Χριστού, στα μέλη της Βασιλείας του Θεού. Το βασικότερο στοιχείο στην οικογένεια. Είπαμε την περασμένη φορά και τονίσαμε ότι το βασικότερο στοιχείο στην οικογένεια μεταξύ των γονέων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών είναι η αγάπη. Η αγάπη η αληθινή, η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίνεται στον άλλον. Όχι η αγάπη εκείνη η οποία κάνει τον άνθρωπο να πράττει το παν προκειμένου να κάνει τους άλλους να τον υπηρετήσουν, να τον ευχαριστήσουν, να τον ικανοποιήσουν. Πολλές φορές οι γονείς, ο πατέρας, η μητέρα, δείχνουν υπερβολική αγάπη στα παιδιά τους, αλλά τη δείχνουν κατά έναν τέτοιο τρόπο και οι εκδηλώσεις τους είναι τέτοιες που ένα έμπειρο μάτι μπορεί αμέσως να καταλάβει ότι στο βάθος δεν υπάρχει η αγάπη πραγματική. Εκείνη η οποία βγάζει τον άνθρωπο από τον εαυτό του και τον κάνει να δίνεται στον άλλον, αλλά υπάρχει αγάπη εκείνη που κάνει τον πατέρα και τη μητέρα να χρησιμοποιούν το παιδί τους, όπως είπα πολύ πιο μπροστά, ως ένα αντικείμενο, ως ένα όργανο για να ικανοποιηθούν οι ίδιοι. Ναι, να σκεφτούμε, να μεταχειρίζεται τώρα ο γονέας το παιδί με τον τρόπο του σαν αντικείμενο χρήσης και όχι σαν πρόσωπο αγάπης. Και το χειρότερο, αυτή την χρησιμοποίηση του παιδιού αντικειμένου να την ονομάζει και αγάπη κιόλας. Και πολλές φορές και εν Χριστώ αγάπη, οπότε έχουμε πλαστογράφηση της πνευματικής ζωής. Βάση λοιπόν της οικογενείας είναι η αγάπη. Και σημειώστε το καλά αυτό, ότι αν ένας πατέρας και μια μητέρα που είναι αγράμματοι και δεν ξέρουν τίποτε έχουν αυτή τη σωστή και την αληθινή αγάπη στην ψυχή τους, οπωσδήποτε θα παίξουν τον ρόλο των γονέων κατά τον καλύτερο τρόπο και θα προλάβουν τα παιδιά τους από πολλά προβλήματα. Και αν τυχόν υπάρχουν προδιαθέσεις για να δημιουργηθούν προβλήματα και τελικά θα δημιουργηθούν τα προβλήματα, οι γονείς αυτοί θα βρουν τον τρόπο να δώσουν μια λύση στα προβλήματα. Ευθύς εξ αρχής πρέπει να πούμε ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών δεν είναι θέμα τόσο του να ξέρει κανείς. Εν τη αυτή περιπτώσει, τόσα εκατομμύρια γονέων από τους πρώτους αιώνες ακόμη της υπάρξεως του ανθρώπου, οι οποίοι καθόλου δεν είχαν πολιτισμό, καθόλου δεν είχαν γνώσεις, καθόλου δεν είχαν μόρφωση, πώς δημιούργησαν οικογένειες και έφεραν ανθρώπους στον κόσμο και βοήθησαν τα παιδιά τους να γίνουν σωστοί άνθρωποι. Και αργότερα με την εμφάνιση του χριστιανισμού, πώς βοήθησαν και συνετέλεσαν στο να γίνουν τα παιδιά τους μεγάλοι Άγιοι. Το βασικό λοιπόν δεν είναι τόσο οι γνώσεις. Φυσικά και αυτές θα συντελέσουν και αυτές θα βοηθήσουν και η συνάντησή μας αυτή έχει και αυτόν τον σκοπό, να δοθούν ορισμένες γνώσεις, να μάθει κανείς κάτι που δεν ξέρει. Εν πάση περιπτώσει, κατά βάθος το θέμα δεν είναι οι γνώσεις. Το θέμα δεν είναι το να διαβάσει κανείς ή να ακούσει και να μάθει. Το βασικό το οποίο θα βοηθήσει τους γονείς στο να φερθούν όπως πρέπει απέναντι στα παιδιά τους και στο να βοηθήσουν να φτάσουν σε εκείνη την κατάσταση που πρέπει να φτάσουν είναι η αγάπη. Η αγάπη όμως η αληθινή. Αυτή η αγάπη αληθινή θα κάνει τους γονείς πρώτα και κύρια να δείχνουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη στοργή στα παιδιά. Εδώ έχει μία υποσημείωση ότι στην ομιλία αυτή, όπως και στις επόμενες τέσσερις, ο ομιλητής πραγματεύεται ορθοδόξος στο θέμα του, έχοντας υπόψη το άρθρο του
Φερνάντι Σαμπέρ, ξέρετε τις ανάγκες του παιδιού σας. Στο βιβλίο που προείπαμε, οι καθημερινές δυσκολίες της αγωγής. Φερνάντι Σαμπέρ, λοιπόν, ξέρετε τις ανάγκες του παιδιού σας. Πάρα πολλοί γονείς, ίσως λόγω του ότι λείπει η αγάπη που είπαμε ή επειδή δεν γνωρίζουν ορισμένα πράγματα, νομίζοντας ότι τα παιδιά τους δεν καταλαβαίνουν, νομίζοντας ότι τα παιδιά τους επειδή είναι μικρά δεν ξέρουν ακόμη, δεν δείχνουν σε αυτά τη στοργή εκείνη που πρέπει να δείξουν. Και όμως το παιδί από την πρώτη στιγμή που είναι μέσα στην κούνια του, μέσα στο κρεβατάκι και θα δεχτεί το πρώτο γάλα από τη μητέρα του, ζει τον τρόπο με τον οποίο η μητέρα του παρέχει το γάλα, μολονότι ακόμη είναι σε αυτή την κατάσταση και φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνει τίποτε. Ζει το παιδί το χαμόγελο, τη στοργή, την αγάπη γενικά της μητέρας. Και καθώς προστίθεται στο βίωμα αυτό ένα δεύτερο βίωμα, ένα τρίτο, ένα τέταρτο, βοηθιέται το παιδί στην καλή ανάπτυξή του. Όπως από την άλλη πλευρά, όταν η μητέρα κατά κάποιον τρόπο προσπαθεί να βρει ένα μέσο για να αποφύγει την επαφή και την κοινωνία με το παιδί, το καταλαβαίνει ή δεν το καταλαβαίνει, κάνει πάρα πολύ κακό στο παιδί. Ας φαίνεται ότι δεν ξέρει το παιδί από τέτοια πράγματα. Διότι καθώς το παιδί δεν αισθάνεται τη στοργή των γονέων του και ιδιαίτερα της μητέρας του, αναπτύσσονται μέσα του ανάλογα βιώματα. Λέγαμε και την περασμένη φορά, προσθέτουμε και σήμερα, ότι και εμείς ακόμη οι οποίοι είμαστε άλλοι στα 20, άλλοι στα 30, άλλοι στα 40, άλλοι στα 60 και οι οποίοι πολλά έχουμε μάθει, πολλοί έχουμε αγωνιστεί, προσπαθούμε να είμαστε και καλοί χριστιανοί και εμείς, εξ όσων τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, δεν αποκλείται να έχουμε ακόμη σήμερα οδυνηρά βιώματα, άσχημα και κακά βιώματα τα οποία φέρουμε ακόμη από την εμβρυϊκή μας ηλικία ή αργότερα από την υπιακή μας ηλικία, χωρίς βέβαια να χρωστούμε τίποτε, χωρίς βέβαια να καταλαβαίνουμε και να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και σήμερα ακόμη τι ακριβώς έγινε τότε. Ωστόσο όμως γινόταν κάτι. Χαίρετε.

Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγκελο της σειράς Μητροπόλεως Θεότιδος.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εδης μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εδης μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εδης μνήμασης ζωή χαρισάμενος.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάση Μαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιές ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και Υι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και αύση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλληψον το ονόμημά μου. Επιπλήον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσε το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρ εν ανομία συνελήθη και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ ηλήθη ανηγάπησας τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και περχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς μη αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάστονται ωστέ την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικών στηρίξών με. Διδάξον ο νόμος ως οδού σου και ασεβείς επίς επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάστε η γλώσσα με τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησαν θυσίαν έδωκαν, αν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσει. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένων ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ενέσυ επί το θυστής Ιών σου Μόσχους.
0: Μακάρι η άμμομοι εν οδό, οι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτών. Ούγαρι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξεστε σφόδρα, όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου του φυλάξεστε τα δικαιώματά σου, τότε ομοίε σχυνθώ έντο με επιβλέπειν επί πάσας τας εντολά σου, εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδίας, έντο με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα, εν τίνει κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού, εν το φυλάξεστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσμε από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως αν μη αμαρτωσή. Ευλογητός ή Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτύρων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο, εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου, εν της δικαιώμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγον σου, ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου, αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη, μία αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, επεπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη ή εκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε απαιμού όνειδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξεζήτησα. Και γάρ εκάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου, ζήσον με κατά το λόγον σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και το νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου ούκ επελαθόμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με εν τη τρίβω των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και μη εις πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου, του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου, το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίελε των ονειδιζωμών μου, όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου, εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επ' εμέ το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγον σου. Και αποκριθήσομαι της ονειδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν εν της μαρτυρίης σου εναντίον βασιλέων και ουκ ισχυνόμην. Και μελέτων εν τες εντολές σου ας ηγάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ας ηγάπησα και ειδωλέσχουν εν της δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αυτή με παρεκάλεσεν εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανοι παρινόμουν έως φόδρα, από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνίστην των κρυμάτων σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανόντων των νόμων σου. Ψαλτά ήσαν μη τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνίστην εν νυχτή του ονόματός σου Κύριε και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ή Κύριε είπα του φυλάξεστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιόν σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου εις τα μαρτύρια σου. Ιτιμάστην και ου και ταράχθην του φυλάξεστε τα σεντολά σου. Σκηνία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην, του εξομολογήστε σοι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρης η γη, τα δικαιώματά σου.

0: Πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου, άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγο σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσομε εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικίαν εμίσησα και ευδελιξάμην τον δε νόμο σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστιν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριό σου Κύριε, κατά τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε εωδή μου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησής μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιό σου συνέτησόν με. Εισέλθη το αξίωμά μου ενώπιόν σου Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσε με. Εξερεύξεντο τα χείλη μου ύμνων και διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσε εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ σου, του σώσε με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτηριό σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλο σου, ότι τα σεντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και διέ τη μετέρα σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τα υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα στους ουρανούς και καθεζόμενων δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμεντα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Σύ Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον των αλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε λάση αμαρτίες ημών, Δέσποτε συγχώρεσον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσαι στις ασθενείες ημών, ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών έτσι ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννήθητο το θέλημά σου, όσων ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα φιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμες οφειλέτες ημών, και μη σε νέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος, ο νευρίσι γρηγορούντα. Ανάξιος δε πάλιν, ο νευρίσι ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου, μην το ύπνο κατενεχθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς, και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέρα εκείνην την φοβεράν, εννοούσε ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτουσα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρ είδας πότε προσε επελεύσετε η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος βλέπε ουν ψυχή μου μήνεις τάξεις και μήνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και δόηση των νυμφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νύχια οίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν, σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα,

0: Εωτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι σύ Θεωτό και η ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθνον τη ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα το χερουβίμ και δοξωτέρα συγκρίτως το σεραφείμ, την διαφθόρος θεολόγων τεκούσα, την όντος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση, σώσου με τον ανάξιον δούλο σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε στο Βασιλείμον Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους φθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξη η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και τη γην. Μη δόησεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε, ιδού ούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάφησε, ουδέη σε ελλήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου, εν αυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξίνε πάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και τη γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε Λάση Μαρτία Σιμών, Δέσποτα συγχώρεσον ημίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενία Σιμών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν σουδρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεις αφιλέτες ημών, και μη ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε μας από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Νίστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα εν βιοήμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυσιν. Ο βάθης σοφίας φιλάνθρωπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεοημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέ στην πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομαι σε πάσε γενναίε Θεότο και Παρθένε, εν σιγάρ ο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάρι εσμέν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατίνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετά σου. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Νίστητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα οικούσιονται και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως, ένθα πέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνος Αγίου σου, χάρισε αυτής την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυσιν. Σιγαρή η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των και κοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε συν του Ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθυνε ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια του σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το πνεύμα το Άγιον Τριάς Αγίας δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδαν μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίου Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών οίκονος του μετανοείται των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστη υπέρ αυτών.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσση καλώς πλεόντων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
1: Κύριε Λέησον.
0: Υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε Λέησον.
0: Είπομεν και υπέρ αυτών το Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Αληθώς ανέστη ο Κύριος.

0: Ο Νίκος Σταθμός, Ιεράς Αρχιεπίσκοπης Κρήτης.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού θα παρακολουθήσετε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, γιατί σεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και στις ασθενείες ημών, ένα και του ονόματός σου. Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, τον άρτην ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιεμέν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, στο πονχλώης εκεί με κατασκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσεως εξάθρεψε με, την ψυχή μου επέστρεψεν, οδήγησε με επί τρίβους δικαιοσύνης ένα και του ονόματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσω με κακά, ότι σήμεται μου η. Η ράβδο σου και οι βακτηρίες σου αυτέ με παρεκάλεσαν, ετοίμασαν ενώπιον μου τράπεζαν εξαναντίες των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριον σου με θύσκον με οσύ κράτηστον, και το έλαιο σου καταδιώξη με πάσα στα σημέρα στη ζωή μου, και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσεν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασεν αυτήν. Τις αναβήσεται εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσεται εν τόπο Αγίου αυτού. Αθώος χερσί και καθαρός την καρδία όσου κέλαβεν επί ματαίω την ψυχήν αυτού και ού κόμωσεν επί δόλο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψεται ευλογία παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούντον τον Κύριον, ζητούντον το πρόσωπον του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμω. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθητε πύλε αιώνιοι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Της εστιν ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος των δυνάμεων αυτός εστιν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα δυο ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα, εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κύριο περί πάντων όν ανταπέδω και έμει, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού, τίμιος εναντίον Κυρίου ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκης σου. Διέριξα στους δεσμούς μου. Σι θύσω θυσία ανανέσεως και εν ονόματι Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω εναντίον παντός του λαού αυτού. Εν αυλές οίκου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Τας ανομίας μου πάρδε, Κύριε, ο εκ Παρθένου τεχθείς και την καρδία μου καθάρισον. Ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου πώς ανεδέστο ο ανάξιος. Εάν γαρτολμήσω η προσελθύνηση τη αξία, όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκ έστι του δείπνου και κατάκριση προξενήσω τη πολύ αμαρτήτω μου ψυχή. Καθάρισον Κύριε των ρήπων τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πολλά τα πλήθη των αιμών Θεωτό και πτεσμάτων, προς εκατέφυγον αγνή, σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσαν μου ψυχήν, και πρέσβευε το Υιό σου και Θεό ημών, δοθήνε με την άφεση νον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγή, πυρ την χάνη. Θείον δε πίνον αίμα προ μετουσίαν, πρώτον καταλάγηθη τη ελλειπούσιν. Έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν τη φρικόδου θυσία του ζωοποιού σώματο του δεσπότου, τότε πρόσεξε το τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσης ορατής και αοράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός, συναίδιος Υιός και συνάναρχος, ο δι υπερβολήν αγαθότητος επεσχάτων των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των αχαρίστων και αγνωμόνων ημών, και το οικείο σου αίματι αναπλάσας την φθαρίσαν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε καμού του αμαρτωλού την μετάνοιαν και κλείνον το ου σου εμή και εισάκουσον των ρημάτων μου. Ήμαρτον Κύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ουκ μη άξιος ατενήσει εις το ύψος της δόξης σου, παρόργης αγάρ σου την αγαθότητα, τα σας εντολάς παραβάς και μη υπακούσας της εις προστάγμασιν. Αλλά σοι Κύριε ανεξίκακος όν, μακρόθυμόστε και πολυέλεος, ου παρέδοκάς με συναπολέστε τες ανομίες μου την εμήν πάντων αναμένων επιστροφήν. Σιγαρυπάς φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ου θελήσει θέλων τον θάνατο του αμαρτωλού ώστε επιστρέψει και ζην αυτόν. Ου γαρ βούλη δέσποτα το πλάσμα των σών απολέστε χειρών. Ουδέ ευδοκείς επαπολύ ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και εις επίγνωση στην αληθεία ελθύν. Διόκαγω ή και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσκέρου ζωής, όλων εμ' αυτό υποτάξες τη αμαρτία και τα σιδονές δουλώσας και τη σύνα χριώσας εικόνα, αλλά ποίημα και πλάσμα σών γεγονός, ουκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος, τη δέσια μετρήτω ευσπλαχνία θαρίσας προσέρχομαι, δέξε ουν καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην, και ως τον άσωτον και άρω μου το βαρύ φορτίον των αμαρτιών, ότι την αμαρτίαν αίρων του κόσμου και τας ασθενίας των ανθρώπων ιόμενος, ότου σκοπιώντας και επεφορτισμένους προς εαυτόν καλών και αναπάβων, ομοίελθον καλέσει δικαίους αλλά αμαρτωλούς εις μετάνοιαν και καθάρισον με από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, δίδαξον με επιτελήν αγιοσύνην εν φόβο σου ή να εγκαθαρώ το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων την μερίδα υποδεχόμενος ενωθώ το Αγίο σώματί σου και αίματι και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα συν το Πατρί και το Αγίο σου πνεύματι. Ναι Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο η μετάληψη των αχράντων και ζωοποιών μυστηρίων σου, μη δε ασθενείς γεννήμην ψυχήτα και σώματι εκ του αναξίους αυτών μεταλαμβάνειν. Αλλά δώσμη μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε την μερίδα των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου και εις ευπρόσδεκτον απολογίαν την επί του φοβερού βήματός σου. Όπως αν καγώ συμπάσει της εκλεκτής σου μέτοχος γένομαι των ακυράτων σου αγαθών, όνειτή μας σας τις αγαπώσε Κύριε, εν εις δεδοξασμένος υπάρχεις εις τους αιώνας. Είδα Κύριε ότι αναξίως μεταλαμβάνω του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα αίμα αυτό αιστείο και πίνω, μη διακρίνον το σώμα και αίμα σου του Χριστού και Θεού μου. Αλλά τη συσυκτριμή σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα, εν εμή μένει καγω εν αυτό. Σπλαχνίστη ουν Κύριε και μη παραδειγματίσεις με τον αμαρτωλόν, αλλά πείσον με τεμού κατά το έλεό σου και γενέστο μη τα άγια ταύτα ησίασιν και κάθαρσιν και φωτισμόν και φυλακτήριον και σωτηρίαν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, εις αποτροπήν πάσης φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοιαν της εν της μέλες ήμου ενεργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις αύξησιν αρετής και τελειότητος, εις πλήρωσιν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδιον ζωής αιωνίου, και εις απολογήν ευπρόσδεκτον την επί του φοβρού βήματός σου, μη εις κρίμα ή εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ουκ ημί άξιος, ουδέ ικανός ή να μου υπό την στέγνη σέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστίν, και ουκ έχεις παρεμή τόπον άξιον του κλίνε την κεφαλήν, αλλώς εξύψους διημάσε ταπείνωσας εαυτόν, συμμετρίασον και νύν την ταπεινώση μου, και ως κατεδέξω εν σπηλαίω τευκεφάτνη αλόγων ανακληθήνε, ούτω κατεδέξε και εν τη φάτνη της αλόγου μου ψυχής και εν το εσπηλωμένο μου σώμα της ελθήν. Και ως ουκ αυξίωσας εισελθήν και συνδυπνήσε αμαρτωλής εν τη οικία σήμονος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εισελθήν και εις τον οίκον της ταπεινής μου ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και ως ουκ απόσω την ομοίαν μη πόρνην και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστητη και επεμή το αμαρτωλό προσερχομένο και απτωμένο σου. Και ως ουκ ευδελίξω το ρυπαρόν εκείνη στόμα και εναγές καταφυλούν σε μηδέ μου ευδελίξει το ρυπαρότερον εκείνη στόμα και εναγέστερον μηδέ τα έμισα και ακάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την ακαθαρτωτέραν μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομη ο άνθραξ του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος εις αγιασμών και φωτισμών και ρώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις σκουφισμών του βάρους των πολλών μου πλημελημάτων, εις φυλακτήριον πάσης διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρωσιν των παθών εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ουγάρ ως καταφρονών προσέρχομαι εσύ, Χριστέ ο Θεός, αλλώς θαρών τη αφάτου σου αγαθότητη, και ή να μη επιπολή αφιστάμενος της κοινωνίας σου θηριάλωτος υπό του νοητού λύκου γένομαι, διό δέο μέσου ως μόνος ον Άγιος δέσποτα αγίασον μου την ψυχήν και το σώμα, το νουν και την καρδίαν, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με ανακαίνισον και ρίζωσον τον φόβο σου εν της μέλεσή μου και τον αγιασμό σου ανεξάλληπτον απεμού ποιήσον και γενούμι βοηθός και αντιλήπτορ κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και τις εκδεξιών σου παραστάσεως μετά των Αγίων σου ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων και πάντων των Αγίων, των απαιώνος ευερίστησάντων. Αμήν. Ουκ ημί ικανός δέσποτα Κύρια ή να εισέλθεις υπό τη στέγνη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλη εσύ ως φιλάνθρωπος εκείν εν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις να πετάσω τα σπήλας, άσι μόνο σε δημιούργησας και εισέρθει μετά φιλανθρωπίας ως πέφικας, εισέρχει και φωτίζεις των εσκοτισμένων μου λογισμών, πιστεύω ως τούτο ποιήσεις, ουγάρ πόρνην προσελθούσαν σοι με τα δακρύων, απέφυγες, ουδέ τελώνην απεβάλλου μετανοήσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώντα την βασιλεία σου απεδίωξας, ουδέ διώκτην μετανοήσαντα κατέλειπες, οΐν, αλλά τους υπό της μετανοίας ή προσαχθέντας άπαντας εν το χορό τόσων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε νυν και εις τους απέραντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, ανεσάφες ηλάστητοι και συγχώρησόμοι το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίω δούλο σου τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσα σύ εκ νεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε εν γνώση και αγνία, είτε εν λόγης ή έργης ή εν θυμήμασιν, ή διανοήμαση και επιτιδεύμαση και πάσης μου τε συστήσεσιν. Και τη πρεσβεία της ασπόρος και εισάς επαναχράντου και αϊπαρθένου Μαρίας της Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και αθανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχίστε και σώματος και εις εξάλληψιν και παντελή αφανισμών των πονηρών μου λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερινών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιένα αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εν γνώση και αγνία πτέσματα και αξίωσό με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προστήκην αμαρτιών, αλλά εις καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίων και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων. Σιγάρι Θεός ελέους και ικτριμών και φιλανθρωπίας και σι την δόξα να αναπέμπομεν συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δε ξεδέει συν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, άβε βούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με, τι με δίπιν και λέγειν. Ήμαρτον υπέρ την πόρνην, η μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονίσαμένη. Ήλθε τολμηρός αλείψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη ούκα πόσο προσελθούσαν εκ καρδίας, μη δε μεύδελή ξυλόγε, σους δε παράσχε μη πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλείψε, κλείνον με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη πάρε σχέμε. Είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμίαν βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ουλανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρος. Τον μένα κατεργαστό μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίο δέ σου και τα μη υποπεπραγμένα γεγραμμένα συντυχάνει. Είδε την ταπεινωσήν μου, είδε μου τον κόπον όσος και τα αμαρτίας πάσας άφες μη Θεέ των όλων, είναι καθαρά καρδία περί τρόμο διανία και ψυχή συντετριμένη των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Εις ζωούτε και θεούτε πας ο τρόγων σε γεπίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρι πας δέσποτά μου, πας ο τρόγων μου τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμή μεν ούτως μένει εν αυτό δεγώ τη χάνω. Αληθής ο λόγος πάντως του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ουμενούν ουκέστη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να αγούν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου. Της του κόσμου σωτηρίας δια τούτος η προσήλθον, ως οράς με τα δακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων ή και τεύων του λαβήν με, και τόσων ζωό παρόχων και αμέμ των μυστηρίων, με τα σχήν ακατακρίτως. Ή να μένεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με, της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάσι με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος ή προσπίπτω και θερμός αναβοώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των ικτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη, νυν με προσερχόμενώσει, είδα σότερο τι άλλος, ως εγώ, ουκ έπτασέσι, ουδέ έπτραξε τας πράξεις, ας εργώ κατεργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα ως ου μέγεθος πτεσμάτων, ου χαμαρτιμάτων πλήθος υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμίαν και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλη σου γνησίης, ταύτα τολμηρών ποιείμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρών τεσές πλουσίες προς ημάς σε ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτος όν και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλε, η αφλέκτος και ομένη. Την είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δεκαρδία, ευχαρίστης μέλεσή μου, της ψυχής και της αρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, όν ευλογημένον όντα νύντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδιήγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματί σου τα ζωοποιά και σωτήρια πάθη προκαταδεξάμενος των σταυρών, τους ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρουσόν μου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος. Ότι ταφή σου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψον μου δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον. Ότι τριημέρο σου και ζωηφόρο αναστάση των πεμπτοκόντα, προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος. Ότι ενδόξω σου αναλήψει της αρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο ότι δεξιά καθέδρα τιμήσας του Πατρός αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν. Ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος και βιτήμια του ιερού σου μαθητάς εργασάμενος δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένην εν δικαιοσύνη. Ευδόκισον καμέ προϋπαντήσε εσύ εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συν πάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτος δοξολογώ και ανυμνώσε συν το ανάρχου σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίνκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρώτον θυρό του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών ου καθίσταμε, αλλά σύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνη νικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον μη τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτόμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Η μεγάρ του κρασπέδου σου αψαμένη ευχερός την ία συνέλαβεν, η δε του σου αχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων σου το σώμα τολμών δέξεστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκίνας και φώτισον μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέωμε, ουν σου ελεησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργων, τα γνώση και αγνία, και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουργέ μη φλέξει με τη μετουσία, πύργαρη πάρχης τους ανξίους φλέγων αλλού κάθρον εκπάς με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού και νονών με παράλαβε, ου μη γαρτσεχθεί σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδώσω καθα περίου Ιούδας, αλλά ο σολιστής ομολογός υμνίστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξουν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ χαριστή του αναξίου φλέγων, Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα το δένουν τρέφει ξένος.
4: Έθελ ξεσπόθομαι, Χριστέ, και ηλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρή αήλωτα αμαρτία μου, και εμπληστήνε τη εν σύ τρυφή καταξίωσον, είναι τα δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Έντε λαμπρότηση τον Αγίο σου, πώ εισελεύσομαι ο ανάξιο, η εν γάρ τολμήσω συνσελθήν ει τον ημφώνα, οχητών με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιο εκβαλούμε υπό των αγγέλων, καθάρισον κύριε το ρήπο τη ψυχή μου και σώσον με ω φιλάνθρωπο.
3: Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα ημι γέννητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστη και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε, το Θεό αγαθώνεστη, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμή γάρ τη εχθρή σου το μυστήριον είπε ου φίλη μα ειδό ο καθάπερο Ιούδα. Αλλό ο ληστή ομολογό υμνήστη τι μου κύριε εν τη βασιλεία σου.
2: Χριστό ανέστη εκ νεκρών θνάτω θάνατον πατή σα και τη εν τη μνή μα η ζωή χαρισάμενο.
3: Αληθώ ανέστη ο κύριο.
1: Αγαπητοί ακροατές, από το παρεκκλήσιο του ραδιοφωνικού σταθμού παρακολουθήσατε την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως.
5: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και υγείας τα ασθενείας ημών ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησι μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως τη επωνύμω σου και νη πολιτεία. Τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανεν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία έχει ετησίν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Και νυν και αΐ και σε αιώνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται. Μη παρήδης αγαθήτας ηκεσίας ημών. Πανίνητε Θεοτόκε. Στήριξον Ορθοδόξων πολιτείαν. Σώσε ους εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγην αυτής ουρανώθε την νίκην. Διότι έτε και στο Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός και το μεγαλέον σου δεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον,

0: Ευγενίου και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητων.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και σε διδόξανον πέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το

0: και ο Μωσέκης, ο οποίος και διαιρέ του Τριάδη πάντοτε νικαίει, εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιπλήθησαν οι θλίβοντές με. Πολλοί επανίστατε επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκ έστει σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σύ δε, Κύριε, αντιλήπτωρ μου, η δόξα μου και υψώ την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και πήκουσα εμ εξώρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα εξυγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω με από μοιριάδων λαού το κύκλος είναι επιθεμένο μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου ότι Σύ επάταξας. Πάντα στους εκτρένου τάς Ματέως οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου σωτηρία και επί το λαό σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξυγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με. Ό,τι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ούκα στην ίαση εν της αρκή μου από προσώπη της οργή σου. Ούκα στην ειρήνη εν της σωστές μου από προσώπη των αμαρτιών μου. Ό,τι ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίο βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου από προσώπη της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάθη νέος τέλους όλη την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμενοι. Ό,τι εψωέ με πλήνθησαν εμπεγμάτων και ούκε στην ίαση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός με πεσού καπεκρίβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και πλησιών με εξεναντίον μου έγκυσαν και έστησαν. Και έγκυσταν μου από μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας. Όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως ου και κουν και ως άλαλο σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος συνάνθρωπος σου κακούν και έχουν το στόμα και αυτού ελεγμούς. Ό,τι επισή Κύριε ήλπισα, εσείς ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ό,τι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και αν το σαλευθύν επόδας με πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ό,τι εγώ εισμάστηγας έτοιμος και αργυδό μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Ό,τι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσχε και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διεβαλώμεν επίκατε δίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριο Θεός μου μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. ο Θεός μου προσεωθρίζω. Εδίψε η ψυχή μου πως απλώς εις άρξον εκεί ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθης του ειδίν τη δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσω το έλεος περζοάς, τα χείλη μου επενέσως είσαι. Ούτως ευλογήσω εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητας εμπλιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσου ενέ στο στόμα μου. Ή εμνημονευός επ' της τρομής με της όθης εμελέτων εισέ. Ό,τι εκενείς βοηθός μου και εν της κρόπτω πτερήγω σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σε μου δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εισμάτινε ζήτησαν την ψυχή μου εισελεύσονται εις τα καρόρα της γης. Παραδοθήσονται εις κύρας ροφέας μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλές εφρανθίστε το Θεό επενεθίστε πάσο ομνίων εν αυτό. Ό,τι ενεφράκι στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όθησε μελέτων σε ό,τι εγενείς βοηθός μου και εν της σκέπτω πτερήγω σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δε άντε λάβε το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και σε αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου ημέρας έχει έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενώπιό σου η προσευχή μου. Κλείνω το ους στη δέησή μου. Ό,τι επλήστηκα κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ίγγισε. Προσελογίστην μετά των καταβενών των Ισλάκων εγεννήθη ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σε τάφο, όνου και μνήστη έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντο με λάκο κατωτάτου εν σκοτεινή και σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχτω θυμό και πάντα μετεωρισμού επίγαγε επεμέ. Εμάκνα στου γνωστού μου επεμού έθεντο με επτέληγμα αυτή. Παρεδόθην κι ουκ εξυπορευόμενη οφθαλμή μου ισθένησαν από πτωχία. Εκέκραξα προ εκείρη όλη την ημέρα διαπέδασα προ έτα χείρα μου. Μη τη νεκρή ποιή θαυμάσια ή ανατρία να στήσω και εξομολογήσοντε εσύ. Μη διηγήσετε εν το τάφο το έλαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότα θαυμάσιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσε Κύριε και έκραξα και το πριν προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθεί την ψυχή μου. Αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Το χώ σημεί εγώ και κόψε εκ νεότος μη ψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθον εορκέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ όλη την ημέρα περιέσκον με άμα. Εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξα και ανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιός η προσευχή μου, κλείνω το ως τη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλανθάν πάσα τα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σαν ομοίας τον ιόμενο πάσα τας νόσου. Τον λυτρούμενο εκφθοράς της ζωής το στεφανούντας εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου ανακαινιστής το σε του η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώριστα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Ιχτήρμον και ελεήμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ στο τέλος ορκιστήστε ουδέ στον αιώνα μηνυή. Ούκ καθ' αστυνομία σημών επίησε ημίν. Ουδέ καθ' αμαρτία σημών ανταπέδω και ημίν. Ό,τι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς απέψε ανατολέ από της μόνε μάκνα φημώντας ανομία σημών. Καθώς κτίρι πατήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι το πνεύμα διήλθεν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώστε τον τόπον αυτού. Το δέλεος του Κυρίου επί του αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιών της φυλάς στην διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντόλο αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμας τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων τεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατή ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε εισάξον της προσευχής μου. Ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εισάξον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιος πανζών. Ό,τι κατεδίωξαν εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασετε με το πνεύμα μου. Εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς τη μερών αρχιάν μελέτησα εν πάση της έργειος εν ποίημα στο χειρό σε μελέτων. Διεπέθεσα προς έτας χείρας μη ψυχή μου ως γιάν υδρώσει. Ταχύ εισάξον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το έλεος ό,τι επί σοι ήλπισα. Γνώρισό μου, Κυρωτών, ενή πορεύσω με ό,τι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιή το θέλημά σου. Ό,τι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψεις την ψυχή μου και εν τέλος σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου λείβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και σε αιώνα στον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Παναγίου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει, συ πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και

0: Ξομολογήστε το Κύριε ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα το έθνη και κλωσάνε και το όνομα του Κυρίου ημιν άμυνα αυτούς

0: Κύριος επάτησε το θανάτο, τον θάνατο, πρωτότοκος των νεκρών έγινε το έκυλια σάδου. Ρίσα το ημάς και παρέσκε το κόσμο το μεγαέλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι, λουτρό του βαπτίσματος ενδυσαμένη Χριστόν, αυτόν ομολόγησας εν το σταδίο τρανό σωτήρα και Κύριον. Όθεν καταφλεξίσα, αν υπίστος το σώμα ζώσα αυτό προσήχθης, πελαγία θυσία πρεσβεύουσα πάθους υπέρ των ψυχών ημών.
0: Πριν και ο οίκες τους αιώνας των αιώνων αμήν, του απαιώνος απόκριφων και αγγελής άγνωστων μυστήριων, δια σου Θεοτό και της επίγης πεφανέρωτε Θεός, έναν συγχύτω ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπερ ημών καταδεξάμενος, διού αναστήριον.

0: Της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους υπάσαν τη ζωή ημών. Χριστό του Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι σών του κράτος Ιησούς στην η Βασιλεία και η

0: έψε βερικά προς δόξω αυτό τους πόνους του μαρτυρίου. Όθεν εις κατοίκησιν των ημπώνα των άνθαρτων έχουσα πονέφη με πελαγία μνημόνευε. Από αύξους των εν ύμνης τιμώντων τα σταμαστά σου αϊστείας.
1: Ωξοπατρί και

προσυγκόμενη την εσωβότο παρέλει του συσφίξην κοντανόντες λέγοντες σου παίξες τη θεραπεύει τη σάβαση γίνεται την πατριών του σαββάτου κατάπαυση του νόμου.

κρίσον με ο Θεός, Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη, προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησού, το μόνον των αμάρτων, το Σταυρό Σου Χριστέ, προσκυνούμε και την Αγία Σου Ανάσταση, νυμνούμε και δοξάζομεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός σου άλλων οκίδομεν, το όνομά Σου ονομάζομεν, δεύτε πάντες πιστή προσκυνήσομεν, την του Χριστού Αγία Ανάσταση, ιδού γαρίλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλου του κόσμου, δια παντός ευλογούνται στον Κύριον, υμνούμε την Ανάσταση αυτού, Σταυρό γάρι πομείνας τιμάς, θανάτων θάνατων όλεσον. Ελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα ελεόχη, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το άνομά μου. Επλήν πλήνω με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία με εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιό με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιό σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικείς εν το κρινεστέσε. Η δούγαρα νομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Η δούγαρα λήθη ανεγάπησα στα δηλαδή τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντής με ισόπι, καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών, αλευκανθήσω με. Ακουτής με αγαλίασιν και προσύνην, αγαλιάσουν Θεός τη έτη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα νομίας με εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον ημί ο Θεός και πνεύμα ευθέως εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπη σου το πνεύμα στο Άγιον, μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία ζήν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω νόμους της οδούς σου και ασεβείσαι πισε επιστρέψουσι. Λύσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα να καίει την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις σας θυσία να εδώ κάνω ολοκαυτώματα. Ουκ ευδοκίσεις θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη ταπεινωμένη ο Θεός ξεδενώσει. Αγάθινο Κύριε εν διευδοκίες της Σιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το δυσιαστήριό σου.

Θεία ποτέ παράλληλο το λόγο σου Χριστέ σε σφίξες και προστάξες αυτόν την κλίνη να αριχανία σα στενούντι την ψυχή μονοσούσαν ή εσέ δεινός.

Κυριώνει με παθαίνε τη ζωή η πηγή η μητέρ ευλογημένη. Η σώματός σαν φρικτός, εδοκία του Πατρός των Λόγων Χριστών. Αυτόν καθηγεί.

0: συνέστηλε και δονεί το υγεία πασά νεκρή ξανίσθεν των νεκρούν ενωμένου σου παντοδύναμε.
1: Όξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε, με τα ψυχής ελθόντος σου εν την κοιλία της γης ψυχάς περαικέκτητο

την επί χρόνους πλήρωνας, εξουσθενούσαν δεινόν ψυχή μου περάγαθε, ως των παραλυτών πριν υγείωσον, ως αν βαπτίζω σου τα στίβους, ας

0: Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκέη,

0: εξών ημάς ο Θεός, εις η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Στον Αγίες εκλάντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημάν Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύριε.
0: Βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών και συ τη δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εν ασθενία της σαρκός καλώς τελέσασα του μαρτυρίου την οδόν θα μακάριστε και ο νόμος της αυθάρτου όφθης παστάδος και Χριστόν ειν ευκλεός συμβασιλεύουσα πελαγίζεις φερονίμος χάριν άφθονον της βώσης η χέρις μάρτης πολύαθλε.
1: Χέρις μάρτης πολύαθλε.
2: Μυστικός νυφευθύνε το Χριστό πελαγία στοργή εφιεμένη τελεία ποινών βασάνων και πυρός εν απαλό κατεπτόλμησας σώματι και υπερφύσιν ήθλησας δια σύ πάντας εκβοόμεν. Χαίρε το άνθρωπο της ευσεβίας, χαίρε τον κρίνο της ευσθενίας, χαίρε η του Παύλου Ολβία Ομόπολης, χαίρε η ωραία Νεάνης και Πάγκαλος, χαίρε βέλη η συντρίψασα νοουμένων δυσμενών, χαίρε άγος η πατήσασα μισοθέων δυσεβών, χαίρε ότι μνηστήρα σαρχικών ευδελίξω, χαίρε ότι προσκέρους απολαύσεις ειρνήσω. Χαίρε Χριστού το πόθο αθλήσασα, χαίρε αυτού την πίστην τρανώσασα, χαίρε πηγή θαυμάτων αστήρευτος, χαίρε πιστών προστάτης ακίμητος, χαίρες μάρτης πολύαθλε.
1: Χαίρες μάρτης πολύαθλε.
2: Την Τετάρτη του αυτομηνός μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της Αποταρσού. Βοός του Χαλκούργημα πυρ φανέν φλέγων, βληθήσαν έντον την Πελαγίαν φλέγη. Δι' αυτή μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ιλαρίου του Θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Νικηφόρος, ο ηγούμενος μονής του Μηδικίου εν ειρήνη τελειούται. Ο Όσιος Νικηφόρος ο Ησυχάζας εν της ερημοκτέρης του Άθο, ο Συγγράψος την Σοφήν Μεθόδων πυρ νοεράς προσευχής εν ειρήνη τελειούται. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Αθανασίου Επισκόπου Κορίνθου ως και κείμεται κατά το 957 επί των βασιλείων βασιλείου του Βουλγαροκτώνου και του αδελφού αυτού Κωνσταντίνου. Τι αυτή μέρα η ανάμνηση της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου και Φίλου του Χριστού Λαζάρου και της Μυροφόρου Μαρίας της Μαγδαληνής γενωμένης επιλέοντος του φιλοσόφου κατά το 890. Τελείται δε η αυτόν σύναξης εν τη ευγεστάτη μονή τι παρά του αυτού βασιλέως επωνόματι του Αγίου Λαζάρου συστάσει. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: φυλάξον ημάς ο Θεός της η χάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνησιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Εις ενούς η πάση δυνάμεις των ουρανών και

0: Και του μεταπίστεως ευλαβίες εφόπου Θεού εις Υιόν τον εν αυτόν του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ιδία ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Ιδία ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του

σε ηχή προσκύνησα το σάνσι και ψαλά το σάνσι, ψαλά το σαν το όνομα σου, τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς.

Αυτόν ομολόγησας εν το σταδίο τρανός, Σωτήρα και Κύριον, όθεν καταφλεχθήσα, ανυπίστως το σώμα.

μου και κατεύθυνεν τα διαβήματά μου. Προς Κορινθίους δεύτερος επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Αδελφοί, συνεργούντες παρακαλώ.

των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενη και επιγεινοσκόμενη, ως αποθνίσκοντες,

εισάγουν οπελιουδέν, τα ρήματα γολαλό ημίν, πνεύμα εστίν και ζωή εστίν. Αλλά εσύ είναι εξ ημών τίνες, Υιού πιστεύουσιν, ειδικά εξ αρχής ο Ιησούς την εισιν, ημί πιστεύοντες, και τις εστίν ο παραδείγματος αυτών.

μη και εμείς θέλετε υπάγει. Απεκρίδιον αυτός ημών Πέτρος, Κύριε, προς τίνα απελεψόμεθα ρήματα ζωής αιωνίου άγης, και εμείς πεπιστεύκαμε και γνώκαμεν.

σημαίνει νύχτα, αφού να μην είναι λάμπη. Αλλάξε το σε. Τι δόξα να πέσω στον άνθρωπο.

πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν των Υιών του Θεού, τον Ομονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένοντο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανατροπίσαντα. Σταυρωθέντα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη μέρα καταγραφάς. Και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καταζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμενο με τα δόξες, κρίνεζόντα και νεκρούς, ου της βασιλείας ου και στετέλους. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιόν συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή

Γεννηθείτε το θέλημά σου σε ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα. Κάψε μην τα οφειλήματα ημών.

Ευχαριστούμε εσύ, Βασιλεύα, όρατε ότι ο μέτρο σου δυνάμει τα πάντα δημιουργία στον οπλίο του ελαίου σου. Εξουκόντω το είναι παραγωγόν από το δέσποτα ουρανό, όταν έπειτα και κότω από τον κεφαλά σου, γάρι τη αρχή και αίματι, αλλά σου το φοβερό Θεό. Σύνοντα το τα προκύμπα σε μεν αγαθούν εξωμάζων, κατά την εκάστο διεχρήνη τη πλέου σου σύμπλεψον. Του αδιοπορού συνόδου που νοσούν τα σύγεια σου, ιατρό των ψυχών και των σωμάτων μόνο. Χάρη την και

τους αψηφιπτώτες, όσους το λαό και βλάζει την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, Αγία σου τους αγαπώντες την επρέπεια του ήχου σου, σύ απ' τους αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμ και μην τα καλύψει μας το ελπίζον σε ψέ. Ρίλ του πλούνου σου δόρισε της Εκκλησίας σου, ερείς το στρατό και πατήτωλό σου, ότι πάσα δώσε χαθ' παδόρημα τέλειον άνω θελεστή κατεβαίνει του πατρός στον πόρτο. Και σε τη δόξα και ευχαριστία την πλουστή.

Είμαστε από το Θεία Χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός αισμών. Τες πρεσβείς Παναγράμ και Παναμό Μαγιές από το Μητρός δυνάμει του Τιμή και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες του Τιμή Επουρανίου δυνάμεν ασωμάτων, οικεσίες του Τιμή Εδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, το Αγίου Μεγάλο Μάρτυρος Γεωργίου Τροπεοφόρου, το Αγίου Νέο Μάρτυρος Μύρονος του Εξηρακλείου, των Αγίων Δέκα Μεγάλων Μαρτύρων, των Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων, της Αγίας Μάρτυρος που λαγίες εις και τη μνήμη επιτελούμεν, των Αγίων και δικαίων

0: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίου Γεωργίου Πόρου, από όπου και παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 4 Μαΐου, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Πελαγίας της Αποταρσού. Η Αγία Πελαγία προερχόταν από επιφανή οικογένεια της Ταρσού της Κιλικίας. Εγκατεστημένη στη Ρώμη, ήταν μνηστευμένη με έναν από τους γιους του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Έχοντας ακούσει για τη γοργή εξάπλωση της χριστιανικής πίστης, ζήτησε να μάθει τι πρέσβευε η θρησκεία αυτή. Λίγο αργότερα είδε σε ενύπνιο τον επίσκοπο Ρώμης να βαπτίζει πλήθος κατηχουμένων. Στράφηκε προς το μέρος της και την κάλεσε και αυτή να αναγεννηθεί στην αιώνια ζωή. Μόλις ξύπνησε, η Πελαγία, λέγοντας στους γονείς της ότι πήγαινε να επισκεφθεί την τροφό της, έσπευσε στον επίσκοπο, ο οποίος τη βάπτισε. Παρέδωσε τότε στον ιεράρχη τα πλούσια ενδυματά της για να τα μοιράσει στους φτωχούς και έφτασε στην τροφό της, ντυμένη απλά, δίχως επιτίδευση, όπως οι άνθρωποι του λαού. Η τροφός της αρνήθηκε να τη δεχθεί και εκείνη επέστρεψε στην πατρική οικία. Η μητέρα της, βλέποντας τον ντύσιμό της, κατάλαβε τι είχε συμβεί και προσπάθησε να πείσει την κόρη της να αρνηθεί τον Χριστό και να ντυθεί όπως οι άνθρωποι της σειράς τους. Η νεαρή όμως κόρη έμεινε ακλόνητη και ομολόγησε ότι για τίποτε στον κόσμο δεν θα εγκατέλειπε τον υμφίο της ψυχής της. Η μητέρα της πληροφόρησε το γιο του Διοκλητιανού ότι η μνηστή του απέστεργε την ένωσή τους και εκείνος απελπισμένος έδωσε τέλος στη ζωή του. Όταν το πληροφορήθηκε, ο αυτοκράτορας εξεμάνει και διέταξε να εγκλήσουν την Αγία σε πειρακτωμένο χάλκινο ομοίωμα Ταύρου, όπου η Πελαγία ολοκλήρωσε την οριστική ένωσή της με τον υμφίο Χριστό. Τη αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός Σιμών Ιλαρίου του Θαυματουργού. Έροντας εκ νεότητος τον σταυρό στους ώμους του για να ακολουθήσει τον εσταυρωμένο, μέσω της υποταγής των παθών της σαρκός στο πνεύμα, ο Άγιος Ιλάριος έλαβε τη χάρη να θεραπεύει ασθένειες και να εκδιώκει δαιμόνια. Ζούσε σε μια πολύ μικρή καλύβα μακριά από την τύρβη του κόσμου και τόσο κατέλαμπε με το φως της απαθίας, ώστε δίχως να το θέλει έγινε ονομαστός και χειροτονήθηκε πρεσβύτερος. Με την προσευχή του έκανε να κοπάσει μια χαλαζοθύελα, εμπόδισε τα ζώα να καταστρέψουν τις καλλιέργειες, πότισε την άνυδρη γη με βροχή ευεργετική, ανέκοψε τη ροή ενός ποταμού και τον διέσχιζε αυρόχης ποσί, όπως άλλοτε ο προφήτης Ελισαίος. Θεράπευσε έναν άνθρωπο που το χέρι του είχε ξηρανθεί, θεράπευσε τα άκρα χολών και παραλυτικών και κατέστη έτσι για όλους ο μεγαλόδωρος οικονόμος της χάριδος του Θεού. Αφού εξεπλήρωσε πιστά την επίγεια πορεία του, εκοιμήθη εν ειρήνη.

Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικηφόρου, κτήτορος της Μονής Μυδικίου. Γεννημένος στην Κωνσταντινούπολη το 755 από θεοσεβείς και φιλοχρήστους γονείς, ο Όσιος Νικηφόρος εδιδάχθη από τη μητέρα του να προτιμά τον τακτικό εκκλησιασμό από τα κοσμικά θεάματα και τις διασκεδάσεις και να μελετά ενδελεχώς το Λόγο του Θεού. Μετά το θάνατο του πατέρα του, η μητέρα του, έχοντας εκπληρώσει τα καθήκοντά της όσον αφορά τη μόρφωση των τριών γιών της, έγινε μοναχή και το παράδειγμά της ακολούθησαν οι δύο αδελφοί του Νικηφόρου. Όσο γι' αυτόν, ασπάστηκε τον Ισάγγελο Βίο σε ηλικία 25 ετών υπό την καθοδήγηση του Ιωσήφ, ηγουμένου της Μονής Ηρακλείου, στην περιοχή της Τρίγλιας της Βυθινίας. Πρικισμένος με το προορατικό χάρισμα, ο γέροντας διέκρινε ότι ο μαθητής του προοριζόταν από τον Θεό να καθοδηγήσει πολλές ψυχές και έτσι αφού του δίδαξε τις βασικές αρχές του μοναχικού βίου, τον έστειλε να ιδρύσει μονή αφιερωμένη στη Θεοτόκο σε ένα οικογενειακό του κτήμα. Τους καιρούς εκείνους που η γη βαφόταν κόκκινη από το αίμα ομολογητών και μαρτύρων μοναχών που προσέφεραν τη ζωή τους στην υπεράσπιση των ιερών εικόνων και της εκκλησιαστικής παραδόσεως, ο Όσιος Νικηφόρος προτίμησε να θυσιάσει την αγάπη του για την ησυχία και τη σιωπή για να αφιερωθεί στη διαπαιδαγώγηση όσων παρουσιάζονταν σε αυτόν με σκοπό να ακολουθήσουν τον Ευαγγελικό βίο. Τέτοιοι πνευματικοί πατέρες σπάνιζαν τότε και για το λόγο αυτό η αδελφότητα μεγάλωσε γρήγορα και το μοναστήρι έγινε σύντομα πολύ μικρό για τις ανάγκες τους. Λίγα μίλια από εκεί, ο Όσιος βρήκε έναν τόπο που ονομαζόταν Μυδίκιον, πρόσφορο για ένα καινούριο καθίδρυμα και όπου υπήρχε μια παλαιά, ερυπωμένη εκκλησία αφιερωμένη στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Εκεί εγκατέστησε ο Νικηφόρος την αδελφότητά του. Αποκατέστησε σύντομα το οικοδόμημα και φρόντισε να κτιστούν κελιά, όπως και όλα τα κτίρια, τα αναγκαία για τη λειτουργία μεγάλης μονής, η οποία αφιερώθηκε στον Άγιο Σέργιο. Ω ζώσα εικόνα του Χριστού εν μέσω του νέου αυτού παραδείσου, ο Όσιος Νικηφόρος δίδασκε τους μαθητές του να ομολογούν την αληθινή πίστη, εφαρμόζοντάς την στη βιωτή τους με τον αγώνα τους κατά των παθών και με την αδιάλειπτο προσευχή. Ζούσαν όλοι εν αγάπη αδελφική, προκόβοντας την οδό των αρετών, με υγιή άμυλα και αποφεύγοντας κάθε αφορμή για φιλονικία και φθόνο. Φυλάγονταν από τις κλήσεις προς τη σάρκα και τα εγκόσμια πράγματα με συνεχή επαγρύπνηση επί των αισθήσεων και τις έμπροσθεν επεκτηνόμενοι προς τη νέα ζωή που προσφέρεται στα τέκνα του Θεού. Στις συχνές νουθεσίες του ο Άγιος τους έλεγε: «Αν ανάψετε τον λίχνο της συνειδήσεώς σας, ρυθμίζοντάς τον με σοφή διάκριση, να είστε σίγουροι ότι θα βρείτε χάρη σε αυτόν τη δραχμή που χάθηκε και θαύτηκε μέσα στη σκόνη της αμελίας. Θα προσκαλέσετε τότε όλες τις δυνάμεις της ψυχής σας να γιορτάσουν με χαρά την αποκατάσταση εντός σας του κατ' εικόνα και καθομοίωσιν Θεού». Ο Όσιος Νικηφόρος έλαβε μέρος στη δεύτερη σύνοδο της Νικαίας και με την αποκατάσταση της Ορθοδοξίας επέστρεψε στη Μονή του, όπου διήγε βίο ειρηνικό, επί πολλά χρόνια εργαζόμενος για την πνευματική καθοδήγηση των μοναχών του. Πραγμάτωνε εντός του το πλήρωμα των μακαρισμών που δίδαξε ο Κύριος και αρκούσε να τον κοιτάξει κανείς για να διδαχθεί τον θεάρεστο βίο. Όποιος τον πλησίαζε καταπονημένος από τα πάθη ή αποθαρρυμένος, λάβαινε τη διδαχή ή την παρένεση που άρμοζε στην πνευματική του κατάσταση και ξανάρχιζε με θάρρος και ελπίδα τον αγώνα του. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που έφερναν τα λόγια του, ο Νικηφόρος θεράπευε τις ψυχές από τα πνευματικά πάθη, όπως άλλοι θαυματουργοί θεράπευαν τις ασθένειες του σώματος. Όταν ο Όσιος Νικήτας ήλθε να υποταχθεί υπό την καθοδήγησή του, ο Νικηφόρος διέκρινε γρήγορα τα προτερήματά του και αφού φρόντισε να χειροτονηθεί πρεσβύτερος, τον έλαβε βοηθό στη διοίκηση της Μονής σε συνεργασία με τον Αθανάσιο, διότι η ασταθής υγεία του δεν του επέτρεπε πια να εκπληρώνει τα καθήκοντα του ηγουμένου. Αρνιόταν ωστόσο να προσφύγει στην ιατρική και μόνο μετά από επίμονες παρακλήσεις κατάφερε ο Νικήτας να τον πείσει να μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη για να συμβουλευτεί τους γιατρούς. Πριν την αναχώρησή του, ο Όσιος Νικηφόρος συγκέντρωσε τους αδελφούς και τους έδωσε τις τελευταίες οδηγίες του, παροτρύνοντάς τους να παραμείνουν σταθεροί στην πίστη και στην τήρηση των εκκλησιαστικών παραδόσεων. Και αφού όρισε διάδοχό του τον Νικήτα, ασπάστηκε πατρικά τον καθένα χωριστά. Οι ιατρικές φροντίδες δεν τελεσφόρησαν και πήρε το πλοίο της επιστροφής, αν και του είχε αποκαλυφθεί η επικείμενη εκδημία του. Η ασθένειά του όμως επιδεινώθηκε και το καράβι υποχρεώθηκε να κάνει στάση στην ίσο Χάλκη, όπου μετέλαβε των Αχράντων Μυστηρίων και παρέδωσε με ευχαριστίες την ψυχή του στον Κύριο στις 4 Μαΐου του 813. Όταν λίγες μέρες αργότερα κηδεύθηκε στο Μυδίκιον, το σώμα του δεν εμφάνισε τα συνήθη χαρακτηριστικά του θανάτου.
δεν παρουσίασε ακαμψία, τα μάγουλα ήταν κόκκινα και ανέδιδε γλυκιά ευωδία. Μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Νικηφόρου του Ησυχαστού. Ιταλικής καταγωγής, ο Όσιος Νικηφόρος μεταστράφηκε στην Ορθόδοξη πίστη και εγκαταλείποντας την πατρίδα και την οικογένειά του για την αγάπη της αλήθειας, μετέβη στο Βυζάντιο. Μετά τη συμβιβαστική ένωση με τη Λατινική Εκκλησία, που υπογράφηκε στη Σύνοδο της Λιών από τον αυτοκράτορα Μιχαήλ 8ο Παλαιολόγο, καταδικάστηκε σε εξορία. Ίσως κατά την εποχή αυτή συνέγραψε μια πραγματεία περί εκπορεύσεως του Αγίου Πνεύματος. Επιθυμώντας να ομολογήσει την αληθινή πίστη, όχι μόνο με τον λόγο και τη γραφίδα, αλλά και με σύμπασα τη βιωτή του, εκάρει μοναχός το Άγιον Όρος, την αιστεία της αρετής και το μεθόριον κόσμου και υπερκοσμίων. Επί σειρά ετών επέδειξε ταπεινόφρονα υποταγή στους γεροντές του και εισήχθη με αυτόν τον τρόπο στις αρχές της ησυχίας, την επιστήμη των επιστημών. Ίδρυσε κατόπιν μικρή αδελφότητα στις ερημικότερες πλαγιές του Άθο, της οποίας η πολιτεία ήταν αφιερωμένη στη φυλακή των λογισμών και στην οαιρά προσευχή. Για να προγυμνάσει τους μαθητές του στον αγώνα κατά των δυνάμεων του Σκότους, ο Όσιος Νικηφόρος συνέταξε, αντλώντας από τους βίους και τα έργα των Αγίων Πατέρων, ανθολόγιο με τίτλο «Περινύψεως και φυλακής καρδίας». Διαπιστώνοντας ωστόσο ότι πολλοί νεόφοιτοι δεν κατόρθωναν να κυριαρχήσουν πάνω στην αστάθεια του νου για να προσευχηθούν δίχως περισπασμούς, τους πρότεινε μια απλή και στοιχειώδη μέθοδο που τους επέτρεπε να βρουν τον τόπο της καρδίας και εκεί με προσοχή να επικαλούνται το ευλογημένο όνομα του Ιησού Χριστού. Όσοι της μεγαλοπρεπούς του Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού θεϊκής φωτοφανίας τυχήν ερωτικός έχετε, όσοι του υπερουράνιον πυρ καρδιακός εναισθήσει υποδέξαστε βούλεστε, όσοι εν γνώση και πείρα την των ουρανών βασιλείαν ένδοθεν ημών ούσαν γνώνε και λαβήν θέλετε, δεύτε και διηγήσομεν ημίν. Επιστήμην ακόπως εις τον της αληθείας λιμένα και ανιδρωτή των ταύτης εργάτην εισάγουσαν. Πριν εκθέσει τη μέθοδό του, ο Όσιος Νικηφόρος συμβουλεύει τους μαθητές του να διάγουν βίο ήσυχο, αμέριμνο και να βρίσκονται εν ειρήνη με όλους. Έπειτα, εισερχόμενοι στο κελί τους και καθήμενοι σε μια γωνιά, τους προτρέπει να συνάγουν το νου τους και να τον εισάγουν με την πνοή τους μέχρι τα σημεία της καρδιάς. Αν αυτή η άσκηση φανεί δύσκολη και στενόχωρη στην αρχή, εξαιτίας της αστάθειας του νου που εξεγείρεται εναντίον της στενώσεως αυτής, με τη συνήθεια θα βρεθεί σιγά σιγά μια άρρητος ειδονή που επιστρέφει ακατάπαυστα στο ρυθμό της αναπνοής, σε αυτή την έδρα της ψυχής, ως περανήρτης της εαυτού οίκου απόδημος, εάν επιστρέψει ούκ έχει ότι και γέννηται από της χαράς, ότι κατηξιώθη της τέκνης και τη γυναική εντυχήν. Είτε φτάσει κανείς στον τόπο της καρδίας, είτε αρκεστεί να επιστήσει την προσοχή του στην αναπνοή, ο νους δεν πρέπει να μένει αργός, αλλά να απομακρύνει κάθε λογισμό για να ανακράσει ένδον και ακαταπαύστος το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Η πρακτική αυτή, διαβεβαιώνει ο Νικηφόρος εξιδίας πείρας, θα του ανοίξει αναμφισβήτητα την είσοδο της καρδιάς και ελεύσετε σε εσύ συν το πολυποθήτο και τερπνό προσοχή και πάσο των αρετών χορός, αγάπη, χαρά, ειρήνη και τα εξής. Διον πάντα σου τα αιτήματα κομιεί εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Αυτή είναι η ονομαστή μέθοδος προσευχής των ησυχαστών που γνώρισε τόσο μεγάλη επιτυχία μεταξύ των εραστών της προσευχής και προκάλεσε βίαιες αντιδράσεις εκ μέρους των ορθολογιστικών πνευμάτων και οπαδών ενός καθόλου εξωτερικού χριστιανικού βίου. Μεταξύ των μαθητών του Οσίου Νικηφόρου ήταν επίσης και ο Άγιος Θεόληπτος Φιλαδελφίας που είχε αποσυρθεί στον Άθο επειδή ομολόγησε την Ορθοδοξία. Μοιήθηκε από εκείνον στη μέθοδο αυτή προσευχής και τη μετέδωσε στον Άγιο Γρηγόριο Παλαμά, ο οποίος κατέδειξε τα θεολογικά θεμελιά της και την κεντρική σημασία της στην Ορθόδοξη πνευματικότητα. Φτάνοντας σε μεγάλη ηλικία, ο Όσιος Νικηφόρος συνέταξε για τους μαθητές του μία διαθήκη, στην οποία του συμβουλεύει να φυλάξουν ακέραια την πίστη του στην Αγία Τριάδα και κατόπιν εκοιμήθη εν ειρήνη. Τη αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μόνικας, της μητρός του Αγίου Αυγουστίνου. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: σαν σήμερα.
1: Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο.
0: Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη
1: και η Βασιλική Τζουανάκη.
0: Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Μαΐου, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Σαν σήμερα, το 589 μετά Χριστόν, συνέρχεται στο Τολέδο η τρίτη σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκουβε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό.
1: Το 1814 ο Ναπολέον φτάνει εξόριστο στην Ίσο Έλβα.
0: Το 1878 ο φωνόγραφος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Grand Opera House.
1: Το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς.
0: Το 1912 η Ρόδος καταλαμβάνεται από τους Ιταλούς.
1: Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία από το 1929 και μετά θα απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
0: Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».
1: Το 1945 οι Ναζί παραδίνονται σε Ολλανδία και Δανία, ενώ στη Γερμανία παραδίνονται στον στρατάρχη Μοντγκόμερι.
0: Το 1953 ο Έρνεστ Χέμινγκουέι παίρνει το βραβείο Πούλιτζερ για το έργο του «Ο γέρος και η θάλασσα».
1: Το 1962 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πυροδοτούν την τέταρτη ατομική βόμβα.
0: Το 1967 στην Ελλάδα η Χούντα των Συνταγματαρχών εκτοπίζει 6.000 ανθρώπους στη Γιάρο.
1: Το 1975 η Νάντια Κομανέτσι, σε ηλικία μόλις 13 ετών, ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στη γυμναστική στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας.
0: Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Το 1990 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται με 152 ψήφους για δεύτερη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Το 1993 με κυβερνητική απόφαση ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται ο χώρος θυσίας στα Καλάβρητα, όπου το 1943 τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν 880 περίπου κατοίκους.

Το 1994 ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν και ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ υπογράφουν τη Συμφωνία του Καΐρου, με την οποία επιτυγχάνεται η αυτονομία των Παλαιστινίων στη λωρίδα της Γάζας και την Ιεριχώ.

Το 2001, ο Πάπας Ιωάννης Παύλος ο Δεύτερος επισκέπτεται την Ελλάδα. Είναι η πρώτη επίσκεψη προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά το σχίσμα.

και οι ελπίδες βρισκόταν μπροστά στην προβατική κολυβήθρα, τη λεγόμενη Φιθεσδά, όπου ο άγγελος Κυρίου κατά καιρό κατέβαινε και τάρασε το είδωρ, και όπως όποιος έμπαινε πρώτος εθεραπεύεται. Αυτό προσδοκούσε και ο παράλυτος. Αλλά έξω από τη λογική, παράλυτος ήταν. Πώς θα μπορούσε να μπει πρώτος στην κολυβήθρα? Παρόλα αυτά ήλπιζε με κάποιον τρόπο πως κάτι θα γίνει. Και τον πλησίασε ο Κύριος και το ρώτησε το αυτονόητο για μας: θέλεις υγιής γενέστο, θέλεις να γίνεις καλά? Τι ερώτημα, ε! Αλλά δέστε όμως, ευγένεια ο Χριστός, αρχοντιά, σεβασμό στην ελευθερία μας. Και για τα αυτονόητα μας ρωτάει. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει σχέση πραγματική όταν δεν σέβεσαι την ελευθερία του άλλου. Αυτό είναι αφορμή για το δικό μας προβληματισμό. Γιατί θεωρούμε πως ανθρώπους που αγαπούμε μπορούμε να επεμβαίνουμε στην ζωή τους και να τους αλλάζουμε, να τους διορθώνουμε απρόσκλητα. Μόνο όταν μας ζητά κάποιος την βοήθεια και μας ερωτά απαντούμε, και μάλιστα να επιμένει πολύ. Γιατί συνήθως οι άνθρωποι μέσα στα δικά τους προβλήματα ζητούν βοήθεια και ρωτούν, αλλά με όχι αγαθήν προαίρεση. Γιατί όπως είπαμε, ο καθένας μας έχει τα προβλήματά του. Και όταν καθοδηγείς κάποιον, ή θα προσκοληθεί πάνω σου ή θα αντιδράσει. Ή θα σε βρει ως αφορμή να γίνει ο ίδιος ανεύθυνος και να σε κάνει υποχείριόν του με το να προσκολάται στο πρόσωπό σου, ή όταν του πεις πράγματα δυσάρεστα θα αντιδράσει. Οπότε θέλει πολύ διάκριση, πολύ σεβασμό στην ελευθερία του άλλου ανθρώπου. Αυτό το ιεραποστολικό που μας πιάνει να σώσουμε και να διορθώσουμε τον άλλον, πολλές φορές είναι δικό μας πρόβλημα και κάνουμε προβολές δικές μας πάνω στον άλλον. Οπότε ο Κύριος έρχεται ξεκάθαρα και μας το θέτει. Θέλεις υγιής γενέστε, γενέστο. Κανείς δεν μπορεί να επέμβει στη ζωή του άλλου ανθρώπου, παρόλο που μπορεί να είναι φανερά τα προβλήματά του. Μπορεί να είμαστε εμπλεκόμενοι σε μία σχέση και να βλέπουμε στραβά στον άλλον άνθρωπο και μας έχει τη διάθεση να το αλλάξουμε. Όχι, δεν επεμβαίνουμε ποτέ. Και η επέμβασή μας δεν πρέπει να έχει εσωτερική ταραχή, να έχει ειρήνη. Δεν αξίζει τον κόπο και δεν οφείλουμε σε κανένα και δεν ωφελούμε όταν η δική μας επέμβαση προκαλεί μέσα μας εσωτερική ταραχή. Σημαίνει κάποιο πρόβλημα έχουμε άλυτο μέσα μας, το οποίο δεν είναι τακτοποιημένο και το δίδαμε σωστά. Πάμε παρακάτω. Έρχεται ο Κύριος και θεραπεύει μετά από αυτό τον παραλυτικό με θαυμαστό τρόπο. Του είπε πάρ' το κρεβάτι σου και φεύγε. Υπήρχε αντίρρηση φυσικά των ανθρώπων εκείνου, γιατί αυτό έγινε η μέρα Σαββάτου. Το συναντά ο Κύριος και του λέγει να μην ξανααμαρτάνει για να μην συμβεί κάτι. Περίεργα πράγματα. Είναι δυνατόν τα σωματικά πάθη να οφείλονται σε αμαρτίες? Μπορεί να οφείλονται και σε αμαρτίες. Όπως περιγράφουν οι νηπτικοί μας πατέρες, οι αρρώστιες μπορεί να είναι καταβούληση Θεού για την πνευματική ανάπτυξη του ανθρώπου και για την αγιότητά του. Μπορεί όμως να οφείλονται για τα παραχώρηση δηλαδή Θεού. Αλλά μπορεί να οφείλονται και στις αμαρτίες μας. Βλέπουμε και αυτό ξεκάθαρα. Πολλά σωματικά μας προβλήματα αποτυπώνουν το ψυχικό μας πρόβλημα. Όταν δεν είμαστε μέσα μας ειρηνικοί, τακτοποιημένοι, αυτό πολλές φορές σωματοποιείται. Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο να του λέγει να μην αμαρτάνει. Δεν φαίνεται φανερά κάποιο αμάρτημα να έχει. Όμως το ότι δεν είχε άνθρωπο να τον βοηθήσει σημαίνει ότι είχε ζήτημα ο άνθρωπος. Δηλαδή είχε τον ανθρωποδιώκτη. Ήταν τόσο εγωκεντρικός και φύλαυτος και πληγωμένος, γιατί πληγή σημαίνει εγωισμός, τίποτε άλλο. Και όταν λέει κάποιος πληγώθηκα, να ξέρετε, αυτό είναι σαν να σου λέει είμαι πάρα πολύ εγωιστής. Όταν σου λέει άλλος με πλήγωσες γι' αυτό, σημαίνει πάρα πολύ εγωιστής.

Και λοιπόν τον ανθρωποδιώκτη ήταν εγωκεντρικός, ήταν κλεισμένος στον εαυτό του, στον λογισμό του. Δηλαδή οι διαπροσωπικές μας δυσκολίες μαρτυρούν το πνευματικό μας πρόβλημα. Πολλές φορές αυτό το ονομάζουμε ψυχολογικό πρόβλημα, αλλά πάντοτε έχει πνευματικές προεκτάσεις ή μάλλον η λύση του είναι πνευματική. Να το δούμε λίγο. Στα 35 χρόνια που είμαι κληρικός, αν θα μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου μέσα μου και να δω ποιο είναι το πρόβλημά μας, ποια είναι η μεγαλύτερη αμαρτία, μία είναι. Θα σας φανεί παράξενο, αυτή είναι η σκληροκαρδία. Σκληροκαρδία σημαίνει εσωτερική αναπηρία, φόβος του άλλου, αδυναμία να ανοιχτώ στον άλλον άνθρωπο. Αυτό εμείς το ονομάζουμε προστασία του εαυτού μου και λέμε προστατεύομαι από τους τοξικούς ανθρώπους. Αλλά γιατί να με τοξινώνει, να τοξινώνει το φως του Χριστού που υπάρχει, αν υπάρχει μέσα μου η τοξικότητα του άλλου, και να μην του αλλάζω τα φώτα εγώ του άλλου του τοξικού? Γιατί το φως που έχω δεν είναι του Χριστού, είναι δικό μου? Γιατί λοιπόν ο τοξικός άνθρωπος να με διαλύει και δεν έχω φως πραγματικό μέσα μου? Αυτό που εγώ νομίζω φως είναι το δικό μου συνέστημα, το οποίο δεν στηρίζεται πουθενά, δεν έχει γνώση πνευματική. Αν έχω τον Θεό, αν έχω το φως του Χριστού, αν έχω εμπειρία Θεού, γιατί δεν εμπνέω και τον άλλον? Γιατί δεν προβληματίζω τον άλλον? Γιατί δεν αμαλακώνω την ψυχή του άλλου ανθρώπου? Αυτό είναι ζήτημα. Και δεν μπορείς να το υποδείξεις στους ανθρώπους, δεν το μπορείς να το επιβάλλεις. Πρέπει ο κάθε άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη του και να πει μέσα του: αγαπώ. Τι σημαίνει αγάπη? Αγάπη η αληθινή δεν προσβάλλεται, δεν πληγώνεται, δεν προδώνεται. Αγαπώ τον άλλο και ας μην με αγαπά ο άλλος. Αγαπώ τον άλλο και ας οργίζεται ο άλλος εναντίον μου και ας με κατακρίνει. Χάνω την ειρήνη μου γιατί ο άλλος μου φέρθηκε έτσι. Δεν είναι αγάπη. Η αγάπη δεν ταράσεται. Έχει ειρήνη. Δεν ζητά αναγνώριση. Δεν ζητά ανταπόδοση. Δεν ζητείται αυτής. Ού παροξύνεται. Ού λογίζει το κακό. Ού χέρι από τη δίκαιση. Χέρι από τη αληθεία. Πάντα στέγει. Πάντα επομένει. Πάντα ελπίζει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού. Αυτήν έχουμε ή όχι? Έχουμε την ιδιωτελή αγάπη του εγωισμού μας. Αυτό που εμείς νομίζουμε φως είναι σκοτάδι. Και αυτό φαίνεται από τη ζωή μας. Οχυρωνόμαστε, φοβόμαστε τον άλλον άνθρωπο. Υπό όρους εκτιθέμεθα. Αυτό λοιπόν είναι ένα προσωπικό μας πρόβλημα. Δεν μας φταίει ποτέ ο άλλος. Είναι εσωτερικό ζήτημα. Και χρειάζεται να έλθουμε σε αυτόν. Ποια είναι η λύση, για να δούμε? Είπαμε είναι αγάπη. Αλλά αγάπη του Χριστού, από τι γεννάται? Από την ταπείνωση. Η ταπείνωση ποιος τη φέρνει? Η εμπειρία του Θεού. Την εμπειρία του Θεού ποιος τη φέρνει? Η προσευχή. Δηλαδή εν τέλει, αν δεν είμαστε προσευχόμενοι και αντί να ζαλίζουμε τον εαυτό μας με λογισμούς, να γονατίσουμε, να ανοίξουμε την καρδιά μας στο Χριστό, να πολεμούμε τα πάθη μας και τις αμαρτίες μας. Δεν μπορείς από τη μια να προσεύχεσαι και από την άλλη να καλλιεργείς τα πάθη σου. Τι αγάπη θα έχεις μέσα σου, τι ταπείνω, τι είδους σχέσεις θα κάνεις? Δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, κάνουμε αυτόν τον αγώνα μετανοίας, προσευχής. Και τότε λαμβάνουμε την εμπειρία της αγάπης του Θεού και είμαστε πλήρεις. Μόνο ο πλήρης άνθρωπος αγαπά εν ελευθερία. Μόνο ο πλήρης άνθρωπος δεν ταράσεται από τις προσβολές των άλλων ανθρώπων. Μόνο ο πλήρης άνθρωπος δεν απαιτεί από τον άλλο την συμπεριφορά που του αναλογεί. Πονάς μόνο τον άλλο για την κατάστασή του, αλλά όχι πόνος που σε ρίχνει στα πατώματα, πόνος που σε ελευθερώνει, που σου δίνει περισσότερο φως, περισσότερο αγάπη, περισσότερο προσευχή, περισσότερο ελευθερία. Είδατε τα πράγματα, ότι φαίνονται ότι είναι ψυχολογικά, αλλά στη βάση είναι πνευματικά. Δεν έχουμε μετάνοια πραγματική, δεν έχουμε προσευχή. Δεν είναι καημός μας ο Θεός. Δεν είμαστε γεμάτοι από το φως του Χριστού. Και έτσι ζαλιζόμαστε, μπερδευόμαστε, δημιουργούμε καταστάσεις
και ψάχνουμε δικαιολογίες και άλοθη της δικής μας καταστάσεως στον άλλον. Αλλά ποτέ ο άλλος δεν υπέτειος του δικού μου προβλήματος. Εγώ είμαι το πρόβλημά μου. Εγώ είμαι το πρόβλημα του εαυτού μου. Αν δεν τα βρω με τον εαυτό μου, αν δεν ελευθερωθώ μέσα μου, αν η αγάπη μου δεν έχει ελευθερία για τον άλλο, αν δεν ελευθερώνει τον άλλο, αν δεν επιτεί από τον άλλο, αν δεν βάζει προϋποθέσεις στον άλλο, τότε τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Είδατε λοιπόν ότι η διαπροσωπική δυσκολία μαρτυρεί την πνευματική μας δυσκολία. Είδατε λοιπόν ότι η σκληροκαρδία μας δεν είναι απλώς ένα φαινόμενο, μία μαρτύρα, μία κατάσταση, ότι δεν έχει λυθεί η καρδιά μας στα πόδια του Χριστού. Δεν αναζητούμε, δεν κάνουμε την καλή ανασκόπηση στην εσωτερική, την αναζήτηση και την αυτομεμψία, την καλή και τον αυτονέλεγχο των κατά Θεών, αυτή την κατάσταση μετανοίας. Να έρθουμε δηλαδή αυτό που λένε «Είσαι Αυτόν». Το πρόβλημά μας λοιπόν αυτό είναι. Αν δεν το λύσουμε, πάντοτε θα έχουμε προβλήματα. Πάντοτε θα ψάχνουμε να επενδύουμε στους άλλους ανθρώπους. Πάντοτε θα προσμετρούμε την αξία μας από την αποδοχή ή όχι των άλλων ανθρώπων. Το ζήτημα λοιπόν έτσι είναι. Γι' αυτό είπε ο Χριστός «Μικέτη αμάρτανε». Αν δεν θέλεις ξανά να σου βγει κάτι στραβό. Γιατί αυτή η αναπηρία, το να μην έχουμε σχέσεις, η απομόνωση, το κλείσιμο στον εαυτό μας, δεν είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Δεν μαρτυρεί το χαρακτήρα του άλλου ανθρώπου, αμαρτυρεί πολύ απλά την κόλασή μας, την αμαρτία μας. Ο άνθρωπος του Θεού κάνει με όλους, ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος του Θεού δεν παθαίνει ζημιά, δεν παίρνει την τοξίνη του άλλου, αλλά παίρνει την τοξίνη του άλλου και την κάνει φως και την κάνει προβληματισμό για τον άλλον άνθρωπο και λέει «Παπα, μα τι άνθρωπος είναι αυτός, δεν καταλαβαίνει τίποτα, τι του συμβαίνει, θα ήθελα κι εγώ να μοιραστώ αυτό που αυτός γεύεται και όχι να τρομοκρατούμεθα, να βλέπουμε τον άλλον σε απειλή». Ποτέ δεν είναι απειλή ο άλλος άνθρωπος, είναι απειλή στη δική μας πτώση. Αν έχουμε τον Χριστό δεν είναι απειλή, είναι ευλογία. Ακόμη και κακό να μας κάνει εξωτερικό, αυτό είναι ευλογία. Γιατί αν δεν χάσουμε τα δικαιώματά μας και αν δεν συντριφτούμε σε αυτή τη ζωή, δεν θα βρούμε αναπαμό και εσωτερική ειρήνη. Όσο αντιστεκόμαστε στη ζωή, όσο αντιστεκόμαστε στους ανθρώπους, όσο προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας, ταρασόμεθα. Νιώθουμε αναπηρία, ανασφάλεια. Όσο όμως δεν φοβόμεθα, γιατί ήδη γονατίσαμε, ήδη συντριφτήκαμε, δεν αντιστεκόμαστε σε κανένα και ποτέ και τίποτα. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε κανένα, είμαστε ελεύθεροι. Όταν λοιπόν λειτουργούμε έτσι, τότε έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ανάπαυση μέσα μας. Άρα λοιπόν η ταραχή, η ειρήνη δεν εξαρτάται από τους άλλους, εξαρτάται από τη δική μας τοποθέτηση. Και η τοποθέτηση που θεραπεύει είναι η μετάνοια, είναι η προσευχή, είναι η αναζήτηση του Θεού, είναι η ταπείνωση και η αγάπη που γεννιέται μέσα από αυτή την εμπειρία. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτου πατήσας και της εν της μνήμασης ζωή χαρίς.

Η μέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης, κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

Σήμερα Κυριακή που παραλείπω και βλέπουμε τον Χριστό μας να αποκαθιστά σωματικά από την παρανησία του σώματος έναν άνθρωπο που 38 ολόκληρα χρόνια εμαστίζεται από την αρρώστια του ίδιου. Έναν άνθρωπο που το πρόβλημά του δεν ήταν μόνο η αρρώστια, αλλά ήταν και το γεγονός ότι δεν είχε άνθρωπο που να είναι δίπλα του στα δύσκολα και να τον βάλει στην κολυμβήθρα που βρισκόταν στην Ρωμανική πύλη, ούτως ώστε όταν ταράσσεται το ίδιο να μπει μέσα και να θεραπευθεί. Βλέπουμε τον Χριστό μας να γίνεται ο γιατρός του σώματος, αλλά και ο γιατρός της ψυχής. Για άλλη μια φορά, όταν το συναντά λίγο αργότερα, τι του λέει, είδε υγιής γέγονας, μη κέρδει αμάρτημα, μην αμαρτάνεις από το κέρδο. Και εκείνος γεμάτος από ευγνωμοσύνη, κηρύσσει σε όλους τους Ιεροσολυμίτες ότι ο Ιησούς είναι εκείνος που τον έκανε υγιή. Βλέπουμε λοιπόν τον Χριστό να έρχεται να θεραπεύει ψυχές και σώματα και ιδιαιτέρως να δείχνει ως πηγή κάθε νόσου, κάθε αρρώστιας την αμαρτία. Γι' αυτό γυρνάει και λέει στους θεραπευμένους από τούτε μην αμαρτάνεις. Νικέτη αμάρτανε. Γι' αυτό και σε άλλο σημείο θα ρωτήσουνε μήπως αυτός αμάρτησε, μήπως οι γονείς του, ποιος αμάρτησε και γεννήθηκε αυτός ο άνθρωπος με ασθένεια σχετικά με τον τυφλό. Βλέπουμε τον Χριστό και στη συνέχεια του Χριστού όλους τους Αγίους της Εκκλησίας να δείχνουν ως πηγή της ασθένειας την αρρώστια της ψυχής. Και η αρρώστια της ψυχής είναι η αμαρτία. Και βλέπουμε σήμερα σε μια εποχή που μιλάμε πάρα πολύ για την υγεία του σώματος, διαφυλάσσουμε πάρα πολύ την υγεία των ανθρώπων και καλά κάνουμε. Να υπάρχει όμως από την άλλη μεριά μια αμέλεια για την ψυχική του υγεία. Μια άγνοια εσκεμμένη ή αθέτητη, ποιος ξέρει, για το τι είναι εκείνο ή μάλλον καλύτερα ποιος είναι εκείνος που κάνει τον άνθρωπο υγιή πνευματικά και ψυχικά και αυτό έχει και σωματικές ενέργειες. Βλέπουμε την εποχή μας να αγνοεί τον Χριστό ως ιατρό των ψυχών και των σωμάτων. Τον θέλουμε να γιατρέψει τα σώματά μας. Ακόμη και εμείς που ερχόμαστε στην Εκκλησία μας αφορά πάρα η υγεία του σώματος. Τι γράφουμε στα χαρτάκια, υπερυγείας. Αλλά ξεχνάμε να γράψουμε και υπερσωτηρίας. Τι λέμε, την υγειά μας να έχουμε και να είμαστε καλά. Λες και η υγεία από μόνη της του σώματος είναι ένα τεράστιο αγαθό. Θα έλεγε κάποιος όπως και είπε, θέλοντας να χαρικαλογήσει την υγειά μας να αμαρτάνουμε ανενόχλητοι. Ο κόσμος μας είναι σε αυτό το μήκος κύματος. Θέλει την υγεία, αλλά όχι για να δοξάζει το Θεός. Πράγμα που σημαίνει ότι η υγεία του σώματος που θέλει δεν έχει αντίστοιχα και πνευματική υγεία. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και ας προσέχουν πολύ τη διατροφή τους, τα συμπληρώματα διατροφής, τις ασθένειες.

Παρόλα αυτά ο άνθρωπος σήμερα δεν είναι υγιής. Και δεν είναι υγιής σωματικά για την ψυχή του πάσχει. Και όταν πάσχει η ψυχή, πάσχει και το σώμα. Αυτό δεν το λένε οι αρχοί της Εκκλησίας μόνο, αλλά το λένε και οι γιατροί. Τα στομάχια, τα ζάχαρα, οι πιέσεις, οι αρρυθμίες, τα νευρικά και ψυχολογικά προβλήματα, ως ρίζα έχουν την ασθένεια της ψυχής. Μιας ψυχής που δεν θέλει να θεραπευτεί. Μιας ψυχής που πιστεύει ότι με το να κάνει γυμναστική και να παίρνει όλα τα χημικά προϊόντα και σκευάσματα που σερβίρουν στις μέρες μας, θα θεραπευτεί το σώμα και θα μπορεί η ψυχή να παραμένει μολυσμένη. Έτσι όμως ο Χριστός με αυτό το μικέτι αμάρτημα που λέει στο παράλυτο να μας βάλει σε σωστή τροχιά. Έρχεται να μας υπενθυμίσει ότι η υγεία του σώματος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την υγεία της ψυχής. Και η υγεία της ψυχής είναι συνώνυμο με την ένωση της ψυχής με τον Χριστό. Η ψυχή μακριά από τον Χριστό στενάζει. Η ψυχή μακριά από τον Χριστό οδυνάται. Η ψυχή μακριά από τον Χριστό υποφέρει. Αν λοιπόν θέλουμε υγεία του σώματος, πρέπει να έχουμε υγεία της ψυχής. Και για να έχουμε υγεία της ψυχής, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, συνημμένοι με τον Χριστό. Και πώς ενωνόμαστε με τον Χριστό? Πρώτα και κύρια, μεταλαμβάνοντας το σώμα και το αίμα του, άφοβα και κατόπιν προετοιμασίας πνευματικής και εξομολογήσεως, και έχοντας την αίσθηση ότι καταλαμβάνουμε ζωή αιώνια, που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Κατόπιν ενωνόμαστε με τον Χριστό όταν ο νους μας, η καρδιά μας, τα χείλη μας επαναλαμβάνουν διαρκώς, είτε ρητά είτε νοερά, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν και ενώνεται η κάθε στιγμή μας με τον Χριστό μέσα από αυτή τη μικρή και σύντομη προσευχή. Ενωνόμαστε με τον Χριστό όταν τηρούμε τις εντολές του και κάνουμε πάση στη ζωή μας την αγάπη. Την αγάπη στον Θεό και την αγάπη στον συνάνθρωπο. Όταν λοιπόν η αγάπη είναι πράξη στη ζωή μας, τότε ο Χριστός που είναι η όντως αγάπη έρχεται και ενώνεται με εμάς και αλλοιώνει όλη μας την ύπαρξη και μας κάνει ανθρώπους χριστοειδείς και θεοειδείς. Με αυτή την προσπάθεια καταφέρνουμε να έχουμε υγεία ψυχική αλλά και υγεία σωματική. Εκτός από αυτό όμως, τι καταφέρνει ο άνθρωπος? Καταφέρνει να φύγει από το αδιέξοδο της ταυτόπλακας. Καταφέρνει να έχει μέσα του σταθερή την πληροφορία ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε και εγώ ενώνομαι με τον Χριστό, θα αναστηθώ και εγώ με τον Χριστό και θα ζήσω αιώνια μαζί του στη βασιλεία του και ουράνια. Μια βασιλεία της οποίας το κάλος δεν περιγράφεται. Ένας παράδεισος που δεν μπορεί ούτε αυτή, ούτε μάτι, ούτε τίποτε, ούτε γλώσσα να περιγράψει, να ζωγραφίσει, να διηγηθεί πώς είναι. Ένας παράδεισος που έχει μόνο υγιείς ανθρώπους, ψυχικά και σωματικά και μάλιστα ανθρώπους στην ακμή τους, ανθρώπους που δεν πάσχουν από τίποτε, ανθρώπους που χαίρονται διαρκώς, την διαρκώς κλιμακούμενη κοινωνία με τον Χριστό και με τους άλλους ανθρώπους που θα βρίσκονται στη βασιλεία του. Ποιος από εμάς δεν θα επιθυμούσε να ζήσει στη βασιλεία του Θεού? Και ποιος από εμάς πιστεύει ότι καταβάλει όλες τις δυνατές προσπάθειες προς αυτόν τον σκοπό? Όλοι θα θέλαμε τη βασιλεία του Θεού, όλοι θέλουμε τον παράδεισο, αλλά δεν αγωνιζόμαστε όλοι με την ίδια δύναμη, με το ίδιο θάρρος και με την ίδια αυταπάθμιση για να κερδίσουμε αυτή τη βασιλεία του Θεού. Ο
ο παράδειγμος που έλαβε τα πανουργία από τον Θεό και που θεραπεύθηκε ψυχικά και σωματικά και έγινε κήρυκάς του. Ο παράδειγμος αυτός έρχεται να μας πει ότι είναι δυνατόν και εμείς οι παράδειγμοι να φτάσουμε στη βασιλεία του Θεού. Είναι δυνατόν και εμείς οι παραδειγμένοι την ψυχή και το σώμα να θεραπευτούμε και να ζήσουμε με τον Χριστό στην βάση της Αγίας. Αλλά πρέπει αδελφοί μου να αγωνιστούμε σε αυτή τη σύντομη ζωή. Να αγωνιστούμε και να μην αφήσουμε να πάει χαμένη. Να μην αφήσουμε να τη δαπανούμε σε διάφορες ατραπούς περίεργες. Να μην αφήσουμε αυτή τη ζωή την προσωρινή να κινείται μέσα σε ένα εκοσμιοκρατικό και εκοσμιοκεντρικό πνεύμα. Εμείς πρέπει να πατάμε στη γη, να ζούμε σε αυτή τη ζωή και να έχουμε προορισμό των ουρανών. Να έχουμε προορισμό την αιωνιότητα. Να ζούμε τα προσωρινά σαν προθάλαμο της αιωνιότητος και να αγωνιζόμαστε για αυτή την αιωνιότητα για την οποία μας έχει βάσει ο Θεός και στην οποία θα έρθει μια χαρά άλλη και να μην είχο εορταζόντων καθαρό και μια εικονή ανέκφραστη των καθορότων του Χριστού, το πρόσωπο το κάνω στο άδειο. Θα πάμε λοιπόν εκεί πέρα και εκεί θα πάψουν όλα τα δεινά. Εκεί θα πάψουν όλες οι δυσκολίες και όλες οι αρρώστιες. Γιατί είμαστε πλασμένοι για το επέκεινα. Είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα. Και είμαστε άνθρωποι με αδύναμοι, φοϊκοί, αλλά ταυτόχρονα και κελευσμένοι θεοί. Αφού λοιπόν μας έχει ο Θεός για τόσο ψηλά, μη χαμηλώνουμε αδελφοί μου. Μην πέφτουμε χαμηλά. Μην κολλάμε στα γύρινα. Ας σηκώσουμε το δούμε λίγο ψηλότερα και εκείνος θα κάνει

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η Μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.
3: Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξος ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας Καταλαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σας προσκαλεί στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την 3η 5 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης με θέμα «Η θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο σημερινό σχολείο». Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.

Κατά Ιωάννην, κεφάλαιον έκτον. Μετά ταύτα, απήλθεν ο Ιησούς πέραν της θαλάσσης της Γαλιλαίας της Τιβεριάδος. Και οικολούθη αυτό όχλος πολλής, ότι αιώρων αυτού τα σημεία επίη επί των ασθενούντων. Ανήλθε δε εις το όρος ο Ιησούς και εκεί εκάθητο μετά των μαθητών αυτού. Ειν δε εγγύς το Πάσχα η εορτή των Ιουδαίων. Επάρασουν ο Ιησούς τους οφθαλμούς και θεασάμενος ότι πολλής όχλος έρχεται προς αυτόν. Λέγει προς τον Φίλιππον, πόθεν αγοράσομεν άρτους ή να φάγω συνούτη. Τούτο δε έλεγε πειράζον αυτόν. Αυτός γαρίδι τι έμελε ποιήν. Απεκρίθη αυτό Φίλιππος. 200 δυναρίων άρτη ουκ αρκούσιν αυτής ή να έκαστος αυτόν βραχή τη λάβει. Λέγει αυτό εις εκ των μαθητών αυτού Ανδρέας ο αδελφός Σίμωνος Πέτρου. Έστι παιδάριον εν όδε, ως έχει 5 άρτους κριθίνους και 2 οψάρια. Αλλά ταύτα, τι έστειν εις το σούτος. Είπε δε ο Ιησούς, ποιήσατε τους ανθρώπους αναπεσίν. Ειν δε χόρτος πολλής εν το τόπο. Ανέπεσονουν οι άνδρες των αριθμών ως ύπεδα κι σχίλιοι. Έλαβε δε τους άρτους ο Ιησούς και ευχαριστή σας, διέδωκε τις μαθητές, οι δε μαθητέ της ανακειμένης. Ομοίως και εκ των ψαρίων όσων ήθελουν. Ως δεν επλήστησαν, λέγει τις μαθητές αυτού. Συναγάγεται τα περισσεύσαντα κλάσματα, ή να μη τι απόλυτε. Συνήγαγωγούν και γέμισαν 12 κοφίνους κλασμάτων εκ των 5 άρτων των κριθίνων, αεπερίσσευσε τις βευροκόσιν. Ιουν άνθρωποι, ειδώντες ο επίησαν σημείων ο Ιησούς, έλεγον ότι αυτός εστιν αληθώς ο προφήτης ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Ιησούσουν γνούς ότι μέλου συνέρχεστε και αρπάζει αυτόν να ποιήσουσιν αυτόν βασιλέα, ανεχώρησε πάλιν εις το όρος αυτός μόνος. Ως δε οψία εγένετο, κατέβησαν οι μαθητέ αυτού επί την θάλασσαν και εμβάντες εις το πλοίον ήρχοντον πέραν της θαλάσσης Καπερναούμ. Και σκοτία ήδη εγεγόνη και ούκα λυλήθη προς αυτούς ο Ιησούς, είτε θάλασσα ανέμου μεγάλου πνέοντος διηγήρετο. Ελληλακώτεσουν ως τα 2:25 ή 30 θεωρούσι τον Ιησούν περιπατούντα επί της θαλάσσης και εγγύς του πλοίου γινόμενων και εφοβήθησαν. Ο δε λέγει αυτής, εγώ είμαι, μη φοβήστε. Ήθελον νουν λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης ή συνυπήγων. Τι επαύριον ο όχλος ο εστικός πέραν της θαλάσσης, ειδών ότι πλοιάριον άλλο ούκ είναι εκεί, ή μιέν εκείνο εις ο ανέβησαν οι μαθητέ αυτού, και ότι ού συνεισήλθε τις μαθητές αυτού ο Ιησούς εις το πλοιάριον, αλλά μόνοι οι μαθητέ αυτού απήλθουν. Άλλα δε ήλθε πλοιάρια εκ Τιβεριάδος εγγύς του τόπου, όπου έφαγον τον άρτον ευχαριστήσαντος του Κυρίου. Ότε ουν είδε ο όχλος ότι Ιησούς ούκ έστειν εκεί ουδέοι μαθητέ αυτού, ενέβησαν αυτοί εις τα πλοία και ήλθον εις Καπερναούμ, ζητούντες τον Ιησούν. Και ευρώντες αυτόν πέραν της θαλάσσης, είπον αυτό, «Ραβή, πότε όδε γέγονας?» Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς και είπεν, «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ζητείτε με, ούχ ότι είδετε σημεία, αλλά ότι εφάγετε εκ των άρτων και χορτάστητε. Εργάζεστε μη την βρόσιν την απολυμένην, αλλά την βρόσιν την μένουσα η ζωήν αιώνιον, είναι ο Υιός του ανθρώπου ημίν δώσει. Τούτον γάρο πατήρες φράγησεν ο Θεός, είπονουν προς Αυτόν. Τι ποιόμεν ή να εργαζόμεθα τα έργα του Θεού?» Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, «Τούτο εστί το έργον του Θεού, ή να πιστεύσετε εις όν απέστειλεν εκείνους. Είπονουν αυτό. Τι ουν πει εσύ σημείων ή να είδομεν και πιστεύσομεν σοι, τι εργάζει? Οι πατέρες ημών το μάνα έφαγον εν τη ερήμου καθώς έστειγε γραμμένον. Άρτον εκ του ουρανού έδωκεν αυτής φαγήν», είπεν ουν αυτής ο Ιησούς. «Αμήν αμήν λέγω ημίν, ου Μωυσής δέδωκεν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού, αλλά ο πατήρ μου δίδωσιν ημίν τον άρτον εκ του ουρανού των αληθινών. Ο γαράρτος του Θεού εστίν ο καταβαίνων εκ του ουρανού και ζωήν διδού στο κόσμο». Είπον ουν προς αυτόν, «Κύριε, πάντοτε δώσ' ημίν τον άρτον τούτον», είπε δε αυτής ο Ιησούς. «Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο ερχόμενος προς με, ου μη πεινάσει, και ο πιστεύων εις εμέ, ου μη διψήσει πόποτε. Αλείπον ημίν, ότι και ώρα κατέμε και ου πιστεύετε. Πάνω δίδωσίμι ο πατήρ, προς εμέ ήξη, και τον ερχόμενον προς με, ου μη εκβάλω έξω. Ότι καταβέβηκα εκ του ουρανού, ούχι να ποιώ το θέλημα του εμών, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με. Τούτο δε εστί το θέλημα του πέμψαντός με πατρός, ή να πάνω δε δοκέμι μη απολέσω εξ αυτού, αλλά αναστήσω αυτό εν τη εσχάτη ημέρα. Τούτο δε έστει το θέλημα του πέψαντός με, ή να πάσω θεωρών των ιών και πιστεύων εις αυτόν,
έχει ζωήν αιώνιον και αναστήσω αυτόν εγώ τη εσχάτη ημέρα. Εγών γιζονούν οι Ιουδαίοι υπέρ αυτού ότι είπεν «Εγώ είμαι ο άρτος ο καταβάσεκ του ουρανού» και έλεγον «Ουχ ούτως εστίν Ιησούς, ο Υιός Ιωσήφ, ου εμείς είδαμεν τον πατέρα και την μητέρα? Πόσον λέγει ούτως ότι εκ του ουρανού καταβέβηκα?» Απεκρίθιουν ο Ιησούς και είπεν αυτής «Μη γονγκίζετε μεταλλήλων. Ουδείς δύνατε ελθύν πρός με, εάν μη ο πατήρ ο πέμψας με ελκύσει αυτόν, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Έστιγε γραμμένον εν τις προφήτες, και έσονται πάντες διδακτή Θεού. Πάσο ακούον παρά του πατρός και μαθών έρχεται πρός με. Ούχο ότι τον πατέρα της εώρακεν, ημί ο όν παρά του Θεού, ούτως εώρακε τον πατέρα. Αμήν αμήν λέγω ημίν, ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιώνιον. Εγώ ημί ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες ημών έφαγον το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον. Ούτως έστειν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβαίνον, ή να της εξ αυτού φάγει και μη αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο εκ του ουρανού καταβάς. Εάν της φάγει εκ τούτου του άρτου, ζήσετε εις τον αιώνα. Και ο άρτος δε όν εγώ δώσω, εις άρξ μου εστίν, είναι εγώ δώσω υπέρ της του κόσμου ζωής. Εμάχοντου ούν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύνατε ούτως ημίν δούνε την σάρκα φαγήν? Είπε ούν αυτής ο Ιησούς, αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη φάγετε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίετε αυτού το αίμα, ουκ έχετε ζωήν εν εαυτής. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ αναστήσω αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Η γάρ σάρξ μου αληθώς εστί βρώσεις και το αίμα μου αληθώς εστί πόσεις. Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα εν εμή μένει καγό εν αυτό. Καθώς απεστηλέμε ο ζών πατήρ, καγό ζώ δια τον πατέρα, και ο τρώγων με κακίνο ζήσετε δι' εμέ. Ούτως έστειν ο άρτος ο εκ του ουρανού καταβάς, ού καθώς έφαγον οι πατέρες ημών το μάνα και απέθανον. Ο τρώγων τούτων των άρτων ζήσετε εις τον αιώνα. Ταύτα είπε, εν συναγωγή διδάσκων εν Καπερναούμ. Πολλοί ουν ακούσαντες εκ των μαθητών αυτού είπουν, σκληρός εστιν ούτως ο λόγος, τις δύνατε αυτού ακούειν? Ιδώς δε ο Ιησούς εν εαυτό ότι γονγκίζουσε περί τούτου οι μαθητέ αυτού είπεν αυτής, τούτο ημάς σκανδαλίζει. Εάν ουν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου είναι το πρώτερον, το πνεύμα εστί το ζωοποιούν, η σάρξ ουκ ωφελεί ουδέν, τα ρήματα εγώ λαλώ ημίν πνεύμα εστί και ζωή εστίν. Αλυσίν εξ ημών την εσ Υιού πιστεύουσιν, ήδη γάρ εξ αρχής ο Ιησούς την εσ εσύν ημί πιστεύοντες, και τις έστειν ο παραδόσων αυτών, και έλεγε. Δια τούτο ήρικα ημίν, ότι ουδείς δύνατε έλθειν πρός με, εάν μη η δεδομένον αυτό εκ του πατρός μου. Εκ τούτο πολλοί απήλθουν εκ των μαθητών αυτού εις τα οπίσω και ουκέτι μετ' αυτού περιεπάτουν. Είπεν ούν ο Ιησούς στις δώδεκα, μη και ημείς θέλετε υπάγειν? Απεκρίθη ούν αυτό Σίμων Πέτρος, Κύριε, προς τι να απελευσόμεθα? Ρήματα ζωής αιωνίου έχεις. Και ημείς πεπιστεύκαμεν και εγνώκαμεν ότι σύ ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Απεκρίθη αυτής ο Ιησούς, ούκ εγώ ημάς τους δώδεκα εξελεξάμιν, και εξ ημών εις διάβολος εστίν. Έλεγε δε τον Ιούδαν Σίμωνος Ισκαριώτην, ούτως γαρ έμελεν αυτόν παραδιδώνε, ίσον εκ των δώδεκα. Κεφάλαιο έκτο. Μετά από αυτά ο Ιησούς έφυγε για την άλλη όχθη της λίμνης της Γαλιλαίας που λεγόταν Τιβεριάδα. Τον ακολούθησε πλήθος πολύ, γιατί έβλεπαν τα θαύματα θεραπείας των ασθενών που έκανε. Ο Ιησούς τότε ανέβηκε σε ένα λόφο και εκεί καθόταν με τους μαθητές του. Πλησίασε το Πάσχα, η γιορτή των Ιουδαίων. Καθώς σήκωσε τα μάτια ο Ιησούς και είδε ότι πολλοί κόσμος ερχόταν προς το μέρος του, λέει στο Φίλιππο, «Από πού μπορούμε να αγοράσουμε ψωμί για να φάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι?» Αυτό το είπε για να δει τι θα απαντούσε ο Φίλιππος, γιατί ο ίδιος ήξερε τι έμελε να κάνει. Ο Φίλιππος του απάντησε, «Ακόμα και 200 δινάρια να δώσουμε για ψωμιά δεν θα φτάσουν ώστε να πάρει ο καθένας ένα μικρό κομμάτι». Ο Ανδρέας, ένας από τους μαθητές του και αδερφούς του Σίμωνα Πέτρου, του λέει, «Είναι εδώ ένα παιδί που έχει 5 κρίθινα ψωμιά και 2 ψάρια. Αλλά τι είναι αυτά για τόσους ανθρώπους?» Τότε είπε ο Ιησούς, «Φροντίστε να καθίσουν οι άνθρωποι κάτω για φαγητό». Το χορτάρι στην περιοχή ήταν πολύ. Κάθισαν λοιπόν κάτω.
οι άντρες ήταν περίπου 5.000. Πήρε τότε ο Ιησούς τα ψωμιά και αφού είπε ευχαριστήρια προσευχή, τα μοίρασε στους μαθητές και οι μαθητές στον κόσμο που είχε καθίσει κάτω. Παρομοίως και από τα ψάρια έδινε όσο ήθελαν. Όταν χόρτασαν, λέει στους μαθητές του: «Μαζέψτε τα κομμάτια που περίσσευσαν για να μην πάει τίποτα χαμένο». Τα μάζεψαν λοιπόν και γέμισαν 12 κοφίνια με περισσέματα από τα 5 κρίθινα ψωμιά, κομμάτια που είχαν περισσέψει από αυτούς που έφαγαν. Όταν οι άνθρωποι είδαν πως έκανε ένα τέτοιο θαύμα, ο Ιησούς έλεγαν: «Σίγουρα αυτός είναι ο προφήτης που περιμένουμε να έρθει στον κόσμο». Ο Ιησούς όμως, επειδή κατάλαβε πως σκόπευαν να έρθουν να τον αρπάξουν για να τον κάνουν βασιλιά, έφυγε πάλι και πήγε στο βουνό ολομόναχος. Όταν βράδιασε, κατέβηκαν οι μαθητές του στη λίμνη. Μπήκαν στο πλοιάριο και έρχονταν στην Καπερναούμ, στην άλλη όχθη της λίμνης. Είχε κιόλας σκοτεινιάσει και ο Ιησούς δεν είχε έρθει ακόμη κοντά τους. Επειδή φυσούσε δυνατός αέρας, κύματα σηκώνονταν στη λίμνη. Είχαν διανύσει 25 ή 30 στάδια όταν βλέπουν τον Ιησού να περπατάει πάνω στη λίμνη και να πλησιάζει το πλοιάριο και τρόμαξαν. Αυτός τότε τους είπε: «Εγώ είμαι, μην τρομάζετε». Εκείνοι ήθελαν να τον πάρουν πάνω στο πλοιάριο. Ξαφνικά όμως αυτό άραξε στη στεριά όπου κατευθύνονταν. Την άλλη μέρα, τα πλήθη του λαού που είχαν μείνει στην πέρα όχθη είδαν πως δεν βρισκόταν εκεί άλλο πλοιάριο παρά μόνο ένα, δηλαδή εκείνο στο οποίο ανέβηκαν οι μαθητές του, και ήξεραν πως ο Ιησούς δεν είχε μπει με τους μαθητές του στο πλοίο, αλλά πως εκείνοι είχαν φύγει χωρίς αυτόν. Από την Τιβεριάδα ήρθαν κι άλλα πλοιάρια κοντά στον τόπο όπου τα πλήθη είχαν φάει το ψωμί, που πολλαπλασιάστηκε με την ευχαριστήρια προσευχή του Κυρίου. Όταν λοιπόν τα πλήθη είδαν πως ούτε ο Ιησούς ούτε οι μαθητές του ήταν εκεί, μπήκαν κι αυτοί στα πλοιάρια και ήρθαν στην Καπερναούμ αναζητώντας τον Ιησού. Τον βρήκαν στην άλλη όχθη της λίμνης και του είπαν:

γιατί αυτόν εξουσιοδότησε ο Πατέρας Θεός για το έργο αυτό. Τον ρώτησαν τότε, «Τι πρέπει να κάνουμε για να εκτελούμε τα έργα του Θεού?» Και ο Ιησούς τους απάντησε, «Το έργο του Θεού είναι να πιστέψετε στον απεσταλμένο Του». Αυτοί τότε του είπαν, «Τι σημείο λοιπόν έχεις εσύ να μας παρουσιάσεις για να δούμε και να πιστέψουμε σε σένα? Τι έργα θαυμαστά κάνεις?» «Οι πρόγονοί μας έφαγαν το μάνα στην έρημο. Όπως λέει η Γραφή, ψωμί από τον ουρανό τους έδωσε να φάνε». Τους είπε τότε ο Ιησούς, «Σας βεβαιώνω πως το ψωμί από τον ουρανό δεν σας το έδωσε ο Μωυσής, αλλά ο Πατέρας μου σας δίνει από τον ουρανό το αληθινό ψωμί. Γιατί το ψωμί του Θεού είναι αυτό που κατεβαίνει από τον ουρανό και χαρίζει στον κόσμο ζωή». Και αυτοί του είπαν, «Κύριε, δώσ' μας για πάντα αυτό το ψωμί». Τους είπε ο Ιησούς, «Εγώ είμαι αυτό το ψωμί, ο άρτος της ζωής. Όποιος έρχεται σε μένα δεν θα πεινάσει, και όποιος πιστεύει σε μένα δεν θα διψάσει ποτέ. Σας έχω όμως κιόλας πει πως ενώ με είδατε δεν με πιστεύετε. Όποιον δίνει σε μένα ο Πατέρας, αυτός θα έρθει κοντά μου, και αυτόν που θα έρθει κοντά μου εγώ δεν θα τον αποδιώξω. Γιατί εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για να κάνω όχι αυτό που θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που με έστειλε. Και το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι να μην χαθεί κανένας από όσους με έχει δώσει, αλλά όλους να τους αναστήσω την έσχατη ημέρα. Το θέλημα εκείνο που με έστειλε είναι τούτο: όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει σε Αυτόν, να αποκτήσει αιώνια ζωή. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα». Αγανακτούσαν τότε οι Ιουδαίοι που είπε για τον εαυτό του, «Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό». Και έλεγαν, «Μα αυτός δεν είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ, που τον πατέρα του και τη μητέρα του εμείς τους ξέρουμε καλά? Πώς τώρα λέει ότι κατέβηκε από τον ουρανό?» Ο Ιησούς τους είπε, «Μην αγανακτείτε και μη φιλογγυκείτε μεταξύ σας. Κανένας δεν μπορεί να έρθει κοντά μου αν δεν τον ελκύσει ο Πατέρας που με έστειλε. Και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Έχει γραφτεί από τους προφήτες. Ο ίδιος ο Θεός θα τους διδάσκει όλους. Όποιος λοιπόν ακούει τον Πατέρα και μαθαίνει από Αυτόν, έρχεται κοντά μου. Αυτό δεν σημαίνει πως είδε κανείς τον Πατέρα. Μόνο αυτός που έρχεται από το Θεό, αυτός μόνο έχει δει τον Πατέρα. Σας βεβαιώνω, όποιος πιστεύει σε μένα, αυτός έχει την αιώνια ζωή. Εγώ είμαι ο άρτος που δίνει τη ζωή. Οι πρόγονοί σας έφαγαν στην έρημο το μάνα, αλλά πέθανε. Όποιος όμως τρώει από αυτόν τον άρτο που κατέβηκε από τον ουρανό, αυτός δεν θα πεθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος που κατέβηκε από τον ουρανό και χαρίζει τη ζωή. Όποιος φάει από αυτόν τον άρτο θα ζήσει αιώνια. Και ο άρτος τον οποίο θα δώσω εγώ είναι το σώμα μου, που θα το προσφέρω για να ζήσει ο κόσμος». Τότε οι Ιουδαίοι άρχισαν να φιλονικούν μεταξύ τους. «Πώς μπορεί αυτός να μας δώσει να φάμε τη σάρκα του?» έλεγαν. Και ο Ιησούς τους είπε, «Σας βεβαιώνω, αν δεν φάτε τη σάρκα του Υιού του ανθρώπου και δεν πιείτε το αίμα του, δεν έχετε μετοχή στη ζωή. Αυτός που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου έχει ζωή παντοτινή, και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα. Γιατί η σάρκα μου είναι αληθινή τροφή και το αίμα μου αληθινό ποτό. Εκείνος που τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου είναι ενωμένος μαζί μου και εγώ με αυτόν. Ο Πατέρας, η πηγή της ζωής, με έστειλε και εγώ ζω εξαιτίας του. Έτσι και αυτός που τρώει εμένα θα ζήσει εξαιτίας μου. Αυτός είναι ο άρτος που κατέβηκε πραγματικά από τον ουρανό και όχι το μάνα που έφαγαν οι πρόγονοί σας και όμως πέθαναν. Εκείνος που τρώει αυτόν τον άρτο θα ζήσει για πάντα». Αυτά είπε ο Ιησούς, διδάσκοντας σε μια συναγωγή στην Καπερναούμ. Πολλοί από τους μαθητές του, όταν τ' άκουσαν αυτά, είπαν, «Σκληρά είναι αυτά τα λόγια, ποιος μπορεί να τον ακούει?» Ο Ιησούς κατάλαβε πως οι μαθητές του δυσανασχετούσαν για αυτά τα λόγια και τους είπε, «Τότε τι θα γίνει αν δείτε τον Υιό του ανθρώπου να ανεβαίνει εκεί που ήταν πρωτύτερα? Το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που δίνει ζωή. Τα ανθρώπινα δεν οφειλούν σε τίποτα.

Τα λόγια που σας είπα εγώ είναι πνεύμα και είναι ζωή. Υπάρχουν όμως μερικοί από εσάς που δεν πιστεύουν. Αυτά τα είπε ο Ιησούς επειδή γνώριζε εξ αρχής ποιοι ήταν αυτοί που δεν πίστευαν και ποιος ήταν αυτός που θα τον πρόδινε. Γι' αυτό σας είπα ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει κοντά μου, τους έλεγε, αν δεν του έχει δοθεί η δύναμη από τον Πατέρα. Από τότε πολλοί από τους μαθητές του ξεμάκρυναν και δεν τον ακολουθούσαν πια. Τότε ο Ιησούς είπε στους 12, «Μήπως θέλετε να φύγετε κι εσείς?» Ο Σίμων Πέτρος τους απάντησε, «Και σε ποιο να πάμε, Κύριε? Εσύ κατέχεις τα λόγια που οδηγούν στην αιώνια ζωή. Και εμείς έχουμε πιστέψει και έχουμε καταλάβει πως εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του αληθινού Θεού». Και ο Ιησούς τους είπε, «Εγώ δεν σας διάλεξα εσάς τους 12. Κι όμως, ένας από εσάς είναι διάβολος». Εννοούσε τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, γιο του Σίμωνα. Γιατί αυτός, αν κι ήταν ένας από τους 12, έμελε να τον προδώσει.

Στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος μπορείτε να ακούσετε τις εκπομπές. Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Πανοσιολογιότατο Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Αιρέσεις και αναιρέσεις με τον πατέρα Δημήτριο Παπαδάκη. Αλληλεγγύη, μία εκπομπή της εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ. Συζητώντας με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κνωσού, κύριο Μεθόδιο, και τον θεολόγο Σπύρο Κυρίτση. Ιατρική διάλογη με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Φλωρίνης, κύριο Ειρηναίο.

Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

0: Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα. Σας ευχαριστώ που έρχεστε, γιατί γνωρίζω ότι όλοι έχετε υποχρεώσεις διάφορες, αλλά η αγάπη σας, ας πούμε, για το Θεό και ιδιαίτερα για το Λόγο Του σας δίνει αυτή την όρεξη να έρχεστε να ακούτε πράγματα για το Θεό μας και ιδιαίτερα για τη Θεία Λειτουργία, που είναι το κορυφαίο μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Ήθελα να πω πρώτα ότι έχουμε κλείσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που είναι η λειτουργία, το μέρος αυτό για τους κατηχούμενους, δηλαδή στο οποίο μετήχαν και οι κατηχούμενοι, και τώρα πηγαίνουμε στο δεύτερο μέρος, που είναι η λειτουργία των πιστών, όπως το λέμε. Τώρα έχουμε διαβάσει τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο, έχει γίνει και το κήρυγμα, και έχουν βγει έξω πλέον οι κατηχούμενοι, δηλαδή οι αβάπτιστοι. Μπαίνουμε, θα έλεγα, στα πιο βαθιά, αλλά ταυτόχρονα και στα πιο υψηλά, γιατί έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια πορεία. Είναι μια πορεία από τα υψηλά στα ακόμα υψηλότερα. Και τώρα είναι η στιγμή της προετοιμασίας της μεγάλης εισόδου, των τιμίων δώρων. Είναι μια πολύ δυνατή στιγμή για τον ιερέα, για τον λειτουργό, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον με το Θεό και θα εκφωνήσει μια πολύ δυνατή ευχή. Θα σας πω για αυτήν εμείς στη συνέχεια, και θα ακουστεί ένας πασίγνωστος ύμνος. Είναι ο λεγόμενος χερουβικός ύμνος ή τα χερουβί μυστικώς εικονίζοντες. Εδώ έχουμε μία συντριβή του κληρικού, συντριβή ψυχική εννοώ, αναλογιζόμενος αυτό που θα φέρει εις πέρας, σκέφτεται ότι θα κάνει τώρα, ότι θα σηκώσει δηλαδή τα Άγια, και αυτό του δίνει ένα έναυσμα για να ζητήσει συγχώρηση από το Θεό, να ζητήσει κάθαρση, να προετοιμαστεί, να γίνει επίκληση εκ μέρους του ελέους του Θεού, της αγάπης του Θεού, ώστε να αξιωθεί και να προχωρήσει και να περατώσει τα μυστήρια. Το ιερό μυστήριο. Νομίζετε ότι ο ιερέας έτσι μόνος του έχει δυνάμεις για να κάνει όλο αυτό, για να σηκώσει τα Άγια που λέμε? Δεν μπορείς μόνος να το κάνεις. Εδώ χρειάζεται θεία επέμβαση και χρειάζεται θεία αρρωγή, βοήθεια. Και αυτό θα έλεγα ότι ισχύει για όλα τα πράγματα. Εσείς δηλαδή που σηκώνεστε το πρωί και κάνετε τις υποχρεώσεις σας, τρέχετε σε διάφορες δουλειές, όλα αυτά τα κάνετε, νομίζετε, με τις δικές σας δυνάμεις? Και πού τις βρήκες αυτές τις δυνάμεις? Ποιος τις έδωσε? Για δες δίπλα σου πως οι άνθρωποι δεν τις έχουν. Λοιπόν, υπάρχει η Θεία Βοήθεια. Αυτή είναι που δίνει στον άνθρωπο το κουράγιο. Έβλεπα πριν, είχα μία συνάντηση πριν από λίγο και μου είπαν για μία γυναίκα, δεν είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, 60 ετών περίπου, η οποία έτσι έχουν βάλει σωληνάκια μέσα στο σώμα της, δύο τις είχαν βάλει και τις πρόσθεσαν άλλα δύο, τέσσερα, και εκεί που νοσηλεύεται τώρα έχει και δύο ορούς στα χέρια. Και ξέρετε, ήταν στο θεραπευτήριο, στο Λαϊκό νομίζω νοσοκομείο στην Αθήνα, που έχει μέσα ένα εκκλησάκι που είναι των Αγίων Αναργύρων, οι ιατροί Άγιοι. Και η χαρά της ήταν ότι άκουσε από τα ηχεία τη Θεία Λειτουργία. Αυτή ήταν η χαρά της. Δεν κοίταξε δηλαδή όλο αυτό που γίνεται για τον εαυτό της, ότι από όλες τις μέρες, σε όλα τα μέρη του σώματός σχεδόν πάσχει, δεν την πείραξε αυτό, δεν το υπολόγιζε αυτό, αλλά αυτό που που την ένοιαζε ήταν που έβγαινε αυθόρμητα από μέσα της είναι να δοξάζει τον Θεό. Αυτό πώς εξηγείται τώρα? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πάσχει τόσο πολύ? Και επίσης έχει κάνει φοβερή εντύπωση στους γιατρούς ότι ενώ είχε κάνει μετάσταση ο καρκίνος στα οστά, στις εξετάσεις που έγιναν μετά δεν υπάρχει ο καρκίνος. Δεν μπορούν να τον βρουν. Πέστε μου εσείς τώρα πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Και οι ίδιοι γιατροί απορούν. Πιστεύοντες και μη πιστεύοντες. Και οι ίδιοι γιατροί απορούν. Πώς γίνεται αυτό? Αγαπάει πάρα, μου είπαν για την ίδια, για την περίπτωση αυτή, αγαπάει πάρα πολύ τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο, ο οποίος είχε μια πολύ ωραία παρέα με έναν άλλον φίλο του γιατρό, τον Όσιο Δαβίδ, στην Εύβοια, και οι δυο τους πηγαίνουν και επισκέπτονται ασθενείς στα χειρουργεία και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα χειρουργεία. Βάζουν τις ποδιές, τις ιατρικές, τις λευκές και οδηγούν τα χέρια των ιατρών. Και θυμάστε αυτό το περιστατικό που έλεγε, συγγνώμη τώρα παρένθεση αυτή, θυμάστε εκείνο το περιστατικό που είπε ποιος ήταν αυτός ο ευεργετημένος που πήγε το χειρουργείο πολύ καλά και είπε μετά εκείνος στο γιατρό, να σε καλά γιατρέ μου, με έσωσες. Με έσωσες στα τα δικά σου του χέρια, να σε κάνω εικόνισμα, του είπε ο θεραπευμένος πλέον. Και είπε εκείνος, και το βράδυ εμφανίστηκε στον ύπνο του ο Άγιος Ιωάννης και του λέει, πρόσεξε καλά, δεν ήταν εκείνος ο γιατρός, λέει, εγώ κατεύθυνα τα χέρια του. Εγώ την έκανα την επέμβαση αυτή. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα τι έλεγα πριν, γιατί το είπα αυτό. Πού είμαστε, σε ποιο σημείο, τι έλεγα, θυμάστε? Λέμε ότι...
1: Πώς γίνονται όλα αυτά, με τη δύναμη του Θεού.
0: Ότι γίνονται με τη δύναμη του Θεού, και έλεγα ότι με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού το κάνει ο ιερέας το μυστήριο, και κάθε ένα από τα μυστήρια γίνονται με τη χάρη του Θεού. Δύο πράγματα λοιπόν γίνονται τώρα ταυτόχρονα. Σε ποιο σημείο είμαστε? Ετοιμαζόμαστε, είπαμε, για τη μεγάλη είσοδο, δηλαδή να βγουν τα Άγια που λέμε από το ιερό βήμα, από τη θέση που βρίσκονταν, και να μπουν τώρα, θα τα πάει ο ιερέας και θα τα αναποθέσει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Γίνονται λοιπόν δύο πράγματα. Ακούγεται από τους ψάλτες ο χερουβικός ύμνος, το «Η τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες» κτλ. Ενώ ο ιερέας διαβάζει μία πάρα πολύ ωραία ευχή, θα την έλεγα την ωραιότερη, που λέει «Ουδείς άξιος το συνδεδεμένο τις αρχικές επιθυμίες και δονές», θα σας πω για αυτήν μετά, η οποία πρέπει να διαβάζεται, λέει, όταν είναι περισσότεροι από ένας ιερείς, τόσο δυνατά ώστε να ακούν και άλλοι ιερείς. Δηλαδή είναι κάποιες ευχές τις οποίες τις λέμε μεγαλοφόνος. Υπάρχουν όμως και κάποιες ευχές που τις λέμε πιο χαμηλοφόνος. Εδώ πέρα λέει, είναι σημαντικό, μας λένε οι λειτουργιολόγοι, θα πρέπει να το λέμε σε ένα τέτοιο ένταση φωνής ώστε ο ιερέας, αφού δεν είναι μόνος του, να τις εκφωνεί, να τις διαβάζει και να ακούει και, να ακούει και οι υπόλοιποι ιερείς. Η αίσθηση που δίνει αυτή η ευχή είναι μια αίσθηση ευθύνης που έχει ο ιερέας τώρα, και μία αίσθηση βάρους, αλλά σε εισαγωγικά, συσσαγωγικά το βάρος, όχι βάρος, βαρύτητας, με την έννοια ότι δέχουμε μία ευχή πολύ μεγάλης βαρύτητας, γιατί είπαμε ότι ο ιερέας βρίσκεται ενώπιον του Θεού, δηλαδή αρχίζει και γίνεται αυτό που έλεγα στην αρχή, μπαίνουμε στα βαθιά. Ο χερουβικός ύμνος, «Η τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιότρια άδη» και τα λοιπά, τον τρισάγιον ύμνο προσάδοντες, μας μεταφέρει στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λέμε τρισάγιος ύμνος, δεν είναι το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον, υπ' αυτό που λέμε εμείς μετά τρισάγιο, αλλά εδώ κατά τον καθηγητή Φουντούλη, πρόκειται για την δοξολογία που έλεγαν οι άγγελοι όταν ο προφήτης Ισαΐας είδε το θρόνο του Θεού και πέριξ αυτού τους αγγέλους να τον υμνούν. Πώς τον έλεγαν, πώς υμνούσαν οι άγγελοι, θυμάστε? Μπράβο. Άγιος, Άγιος, Άγιος, φώναζαν οι άγγελοι. Εδώ αυτό μνημονεύει ο συγκεκριμένος ψαλμός, ύμνος. Και τι κάνει ο ιερέας εκείνη την ώρα? Θυμιάζει σταυροειδώς στην Αγία Τράπεζα. Αν το έχετε δει, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα με το θυμίαμα και θυμιάζει τις μεριές, τα μέρη της Αγίας Τραπέζης. Μετά την προσκομιδή, δεν έχουν, τώρα θα βγουν, είπαμε, τα Άγια, είναι στην προσκομιδή, και μετά στην ωραία πύλη που θυμιάζει τις εικόνες του τέμπλου και μετά τον κόσμο, το λαό. Αυτά γίνονται. Και μου άρεσε κάτι που διάβαζα. Είναι σαν να προετοιμάζεται τώρα μία είσοδος. Όταν θα ερχότανε, πώς το λέει μετά ο ψαλμός, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, βασιλέας. Εδώ ετοιμάζομαστε να υποδεχθούμε το μεγάλο βασιλιά. Αν για έναν επίγειο βασιλιά κάνουμε προετοιμασία για να τον υποδεχθούμε, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε για τον ουράνιο βασιλιά. Και είναι σαν να ρίχνει ροδοπέταλα. Έτσι δεν κάνουμε? Έχετε δει που ρίχνουν στις εικόνες που περνάνε στα γυαλίψανα? Τι να κάνει ο κόσμος, τι να βγάλει? Βγάζει, κόβει από τα δέντρα, κόβει από τα άνθη και ρίχνει κάτω. Τι δηλώνει με αυτό? Δηλώνει αυτή τη λαχτάρα την όμορφη της έλευσης. Άλλοι σε επαρχίες τι βγάζουνε? Βγάζουν από τα... Το έχετε κάνει κι εσείς νομίζω στην Καμενίτσα. Τα χαλιά τους, τα κυλίμια τους, και τα στρώνουν κάτω να περάσει από πάνω ο Άγιος. Πολύ ωραίες αυτές. Μόνο στη λατρεία αυτή, την παράδοση των Ορθοδόξων, έχουμε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις του πιστού λαού. Ήμουνα κάποτε, κάναμε την λιτάνευση του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο, και εκεί όταν πέρναγε η εικόνα του Αγίου μέσα από τις πολυκατοικίες, από όλα τα διαμερίσματα, φανταστείτε τώρα, ήταν ένα θέαμα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Από όλα τα διαμερίσματα και τους ορόφους που περούσαμε, έριχνε ο κόσμος ροδοπέταλα. Και φανταστείτε τι γινότανε. Πολύ ωραίο θέαμα. Προετοιμασία για την έλευση του Μεγάλου. Και εδώ η προετοιμασία γίνεται από τον ίδιο τον ιερέα, ο οποίος είναι, όπως σας είπα, σαν να στρώνει τα ροδοπέταλα για να υποδεχθούμε τώρα το βασιλέα, το μεγάλο βασιλιά. Λοιπόν, εδώ τώρα στο χερουβικό ύμνο, ένας πολύ ωραίος ύμνος, είναι ένας ύμνος που ψάλεται και στους 8 ήχους της βυζαντινής μουσικής, είναι ένας ήχος, είναι ένας ψαλμός που αποδίδεται έτσι με μεγάλη μέρη από τους ιεροψάλτες και μας φέρνει σε μια κατάνοιξη ο χερουβικός ύμνος, ο οποίος συνδυάζει, και πρέπει να συνδυάζει, να ψάλετε λιτά μεν, λιτά, όχι τόσο δυνατές φωνές, λιτά, αλλά ταυτόχρονα το λιτό είναι και μεγαλοπρεπές. Δείτε, όταν βλέπετε έναν ιερέα που φοράει ένα λευκό ένδυμα και δεν έχει πολλά, ας πούμε, κεντήματα, αλλά και ένα λευκό ένδυμα, όταν είναι λευκό, περιποιημένο, ραμμένο, ωραίο, από μόνο το αυτό σου δίνει μια μεγαλοπρέπεια μέσα στο ναό, έτσι. Μπορεί να είναι απλό στην κατασκευή του, αλλά και μόνο το χρώμα το λευκό και μέσα στο περιβάλλον του ναού σου δίνει μια μεγαλοπρέπεια. Άρα αυτό το βυζαντινό, μάλλον αυτό το ορθόδοξο παραδοσιακό, τι είναι στη λατρεία? Το απλό να συνδυάζεται με τα μεγαλοπρεπές. Το μεγαλοπρεπές είναι και απλό. Είναι πολύ ωραίος συνδυασμός αυτός. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω να σας θέλω να παρακολουθήσουμε, να προσέξετε το πώς θα αναλύσουμε αυτά τα δύο μόνο έχουμε να πούμε σήμερα, σχετικά με την ευχή κυρίως του ιερέα, θέλω να δείτε πώς θα το πλησιάσουμε και θα το πλησιάσουμε με βάση τα κείμενα κάποιων σπουδαίων ανθρώπων τα οποία συμβουλευόμαστε κάθε φορά για να προετοιμάζουμε την συνάντησή μας. Λέει κάποιος ησυχαστής με την περιγραφή της θείας του έκστασης κατά τον χερουβικό ύμνο. Αλήθεια σας λέω, λέει αυτός ο ιερέας που ζει μέσα στην έρημο, ευλογημένο πίμνιο του Χριστού, μεγίστη η βοήθεια της ιεροσύνης όλο το γένος των ανθρώπων. Πλέπει ένα εγκόμιο, θυμάστε που λέγαμε για τα εγκόμια πριν, πλέπει ένα εγκόμιο για την ιεροσύνη. Πόσοι άνθρωποι μαζεύτηκαν μέσα στην εκκλησία την Κυριακή, 100, 200, από αυτούς ποιος μπορούσε να κάνει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας? Μόνο ένας. Ένας έχει λάβει αυτή τη χάρη. Πολλοί βρέθηκαν. Ακόμα και παιδάκια που είναι αγνά στην ψυχή δεν μπορούν να κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας έχει αυτό το... του δόθηκε αυτή η χάρη. Και είναι ένας στους τόσους ιερείς. Πέρασε ας πούμε ο Θεός πάνω από μία πόλη, πάνω από ένα χωριό, και σαν να λέει εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, σας στέλνω από εδώ. Τι θα κάνουμε εμείς? Εσείς θα είστε τα χέρια μου. Δεν έχει χέρια ο Θεός και ήθελε χέρια για να γίνει το μυστήριο του Θεού και διαλέγει κάποιους ανθρώπους. Και πώς τους λέμε τους ιερείς? Κληρικούς. Γιατί του έπεσε ο κλήρος. Σου έπεσε ο κλήρος. Το ακούει καμία μάνα ή καμία γιαγιά αυτό, λέει όχι παιδάκι μου, λέει. Σε μας έτυχε, λέει, αυτό το κακό. Αντί να πει σε μας έτυχε αυτή η ευλογία. Σε μας. Εν τω μεταξύ αυτή η γιαγιά ή αυτή πάει η εκκλησία. Δεν λέω για αυτούς που δεν πάνε, λέω για αυτήν που πάει. Αλλά λέει ναι, αλλά όχι το δικό μου το παιδί. Όχι το δικό μας το παιδί να αντιθεί στα μαύρα. Είναι άλλοι, ας είναι οι άλλοι. Όχι εμείς. Όχι έτσι. Τουλάχιστον περιμένουμε από αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία να κατανοούν το ύψος της ιεροσύνης και από μέσα τους να εύχονται όταν έχουν παιδάκια και να λένε μακάρι και το παιδί μου, μακάρι και το δικό μου παιδί να αξιωθεί αυτής της μεγάλης ευλογίας. Και να λέει η μάνα, είμαι εγώ άξια για κάτι τέτοιο? Είμαι άξια εγώ το παιδί μου να γίνει κάτι τόσο μεγάλο? Δηλαδή που πήγα, στο άλλο άκρο πήγα εγώ τώρα, στην αλήθεια, όχι εκεί όπως το λέει ο κόσμος, εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένο το θέμα. Είμαι εγώ άξια το παιδί μου? Τελειώνει ο ιεροκήρυκας το κήρυγμά του και πλησιάζει μια γυναίκα που χάρηκε πάρα πολύ από το κήρυγμα και λέει «Να γιάσει η κοιλιά της μάνας σου, Πάτερ, για τα λόγια που μας είπε σήμερα. Να γιάσει η μάνα σου που σε έφερε στον κόσμο». Καταλάβατε? Και μετά βέβαια όταν οι γονείς στην αρχή φέρνουν δυσκολίες και λένε «Όχι παιδί μου, εγώ αλλιώς σε ήθελα γιατρό, σε ήθελα δικηγόρο, σε ήθελα αυτό». Μετά όταν τον βλέπουν τον ιερέα και τον τιμάει ο κόσμος τότε τι λένε? Καμαρώνουνε. Ξέρετε τι πάνε και λένε? Εγώ είμαι η μητέρα του. Λένε στους άλλους, εγώ είμαι ο πατέρας του. Τώρα το λες. Δεν το έλεγες όμως από την αρχή. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν αυτή. Και ένα άλλο θέλω να πω. Δεν είναι αποτυχημένοι οι άνθρωποι αυτοί που αφιερώνονται στο Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτοί που πόθησαν περισσότερο να ενωθούν με το Θεό. Σας έχω πει κι άλλη φορά. Όταν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, θέλεις κάποια στιγμή να είσαι και μόνος μαζί του. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει ο ιερέας, ο μοναχός και η μοναχή. Ψάχνει μετά... ψάχνει να βρει στιγμές για να ενωθεί μαζί με το, για να βρει το Θεό, να μιλήσει μαζί με το Θεό, να ενωθεί μαζί με το Θεό. Λοιπόν, Στη συνέχεια αυτού που σας λέω είναι όταν ο ιερέας είναι άξιος και καθαρός και λειτουργός του υψίστου, ακούστε πως το ζει, εν μέσω πολλών δακρύων μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ειδικά κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, κλείνει αισθητός και νοητός τα γόνατα του σώματος και της ψυχής του ενώπιον του Θεού, του Χριστού, και δέεται και παρακαλεί για τις ψυχές κτλ. Κοιτάξτε πως το βλέπει ο ιερέας, ο οποίος προσπαθεί να το ζήσει. Και να σας πω κάτι, ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι ίδια. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Βλέπουμε ιερείς οι οποίοι λειτουργούν κάθε μέρα. Υπάρχουν ιερείς που λειτουργούν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και τους ρωτάμε, πώς είναι, πώς ζεις. Όχι μόνο δεν βαριέται αυτό που κάνει, όχι μόνο δεν βαριέται, αλλά κάθε φορά κάτι καινούριο ζει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Κάτι καινούριο ζει σε αυτή την επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ιερέα. Ισχύει και για σας. Για όλους ισχύει. Δηλαδή όταν πας στη Θεία Λειτουργία, κάτι καινούριο πρέπει να ζεις. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την προετοιμασία σου πρωτού πας. Όταν πας με ωραία λαχτάρα να συναντήσεις τον Θεό, κάτι δώρο θα σου δώσει ο Θεός. Κάτι θα νιώσεις μες στην ψυχή σου, είναι βέβαιο αυτό. Αν το κάνεις επειδή πρέπει να το κάνεις, μην περιμένεις τίποτα. Όπως πας, έτσι θα φύγεις. Τουλάχιστον δεν θα φύγεις, η αλήθεια είναι αυτή, δεν θα φύγεις έτσι όπως πας, αλλά δεν θα νιώσεις αυτά τα ωραία σκυρτήματα που έχει, που μπορεί να σου δώσει η Θεία Λειτουργία. Να σας πω ένα που έζησε κάποιος, ένα βίωμα που είχε κάποιος. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έλεγε στο μοναχό που θα τον βοηθήσει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος το έζησε? Ο Παπατίχωνας. Ξέρετε ποιος είναι ο Παπατίχωνας?
2: Ο πνευματικός του Πατέρα Παΐσιου.
0: Είναι ο πνευματικός του γέροντα του Όσιου Παΐσιου. Αυτός είναι ο Παπατίχωνας. Για φαντάσου πνευματικός και να βγάλει τέτοιο πνευματικό παιδί. Σε τι μέτρα αγιότητα θα είναι και ο ίδιος δηλαδή ο Παπατίχωνας. Ήταν ο Παπατίχωνας. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έλεγε στο μοναχό που θα τον βοηθούσε και θα του έκανε τον ψάλτη, τον παρακαλούσε ο Παπατίχωνας να μένει στο διάδρομο, δηλαδή να μην είναι μέσα ακριβώς στην εκκλησία, να είναι λίγο, να παρακολουθεί τι γίνεται, να μετέχει, αλλά να είναι πιο έξω στο διάδρομο. Και από εκεί να λέει το Κύριε Λέησον. Είπαμε εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, απαντάμε Κύριε Λέησον. Αλλά τον έβγαζε πιο δίπλα. Γιατί το έκανε αυτό? Για να νιώθει τελείως μόνος του και να κινείται άνετα στην προσευχή του. Πραγματικά μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία θες να κλάψεις, θες να γονατίσεις, θέλεις να εκφράσεις πιο δυνατά αυτό που νιώθεις, αλλά κοιτάς τον διπλανό σου. Λες τι θα πει ο κόσμος, κάθεσαι και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα που είναι, θα έλεγα, δεν είναι σωστό. Ο καθένας πρέπει να εκφράζεται όπως νιώθει και να μην τον απασχολεί ούτε ο διπλανός, ούτε αυτός που κάθεται μπροστά, ούτε πίσω. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να νιώθει τελείως έτοιμος, τελείως μόνος ο Παπατίχωνας και να νιώθει άνετα στην προσευχή του, τον έβγαζε έξω. Με τα λίγα ελληνικά που ήξερε, ο Παπατίχων έλεγε «Την ώρα του χερουβικού, φύλακας άγγελος ανέβου». Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά. Λέει «Φύλακας άγγελος ανεβάσει». Μισή ώρα, μία ώρα, δεν ξέρω. «Άγγελος πάλι κατεβάσει». Καταλάβαινε τότε, μόλις συνερχόταν ο Άγιος αυτός λειτουργός, ότι βρισκόταν στη μέση της Θείας Λειτουργίας και έπρεπε να συνεχίσει. Δηλαδή έφευγε τελείως. Και έλεγε ο Παπατίχων, πω πω, εγώ λειτουργήσει, πω πω. Πολλές φορές το ρωτούσαν, γέροντα τι έβλεπες, τι άκουγες τόση ώρα? Και εκείνος απαντούσε ταπεινά, χερουβίμ Σεραφείμ, πολλά πολλά. Δοξολογούσε Θεό, τριαδικό. Και κατέβαζε το κεφαλάκι του συντετριμμένος και κλαίγοντας.

Κάποτε τον είχε επισκεφθεί ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους και κοιμημένος κι αυτός. Επειδή η πόρτα του Παπατήχωνα ήταν κλειστή και από τον ναό ακούγονταν γλυκές ψαλμωδίες, δεν θέλησε να ενοχλήσει με το χτύπημα της πόρτας, αλλά περίμενε να τελειώσουν, γιατί νόμιζε ότι βρισκόταν μέσα στη λειτουργία, στο κοινωνικό. Σε λίγο βγαίνει ο Παπατήχων και ανοίγει την πόρτα. Όταν μπήκε ο πατήρ Θεόκλητος, δεν βρήκε κανέναν άλλον εκτός από τον Παπατήχωνα. Τότε κατάλαβε ότι οι ψαλμωδίες ήταν από αγγέλους και όχι από ανθρώπους. Βιώματα λέμε εδώ, πράγματα που ζουν οι άνθρωποι που έχουν καθαρότητα στην καρδιά τους. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα όπως τα έχει καταγράψει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τότε ο ιερέας, αφού δοξολογήσει με δυνατή φωνή το Θεό, έρχεται στην πρόθεση, παίρνει τα δώρα, τα κρατά στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ κοσμιότητα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικά το πόσο ο ιερέας θα είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν χρειάζονται τρεξίματα, δεν χρειάζονται άτακτα πράγματα. Πρέπει να είναι προσιλωμένος αυτό που κάνει, πρέπει η ευλάβειά του χαρακτηρίζει και τις κινήσεις του. Δεν μιλάμε την ώρα που κρατάμε τα Άγια. Υπάρχει μία προσοχή, όχι ψεύτικη. Και κρατώντας το αυτό με τον, και κρατώντας τα με αυτόν τον τρόπο, τα πηγαίνει, είπαμε, με μεγάλη είσοδο, από προς το θυσιαστήριο, προς την Αγία Τράπεζα, περιφέροντάς τα για αυτό το σκοπό στο ναό διαμέσου του λαού με αργό βήμα. Οι πιστοί ψάλουν και πέφτουν κάτω εμπρός στον ιερέα με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια. Τώρα δεν πέφτουν κάτω, δεν βλέπω κάποιον να πέφτει. Κάποιοι γονατίζουν βέβαια και παρακαλούν να τους μνημονεύσει στην προσφορά των τιμίων δώρων, και ο ιερέας προχωρά με λαμπάδες που κρατούν τα παπαδάκια και θυμιατά, και έτσι εισέρχεται στο θυσιαστήριο. Έχω δει κάποιους την ώρα που γίνεται αυτό να πλησιάζουν τον ιερέα και να του ακουμπούν το φελόνιο, τα άμφια του. Αυτό είναι μια κίνηση ευλάβειας, ψεύειας, αλλά θέλει προσοχή, γιατί κάποιοι κάνουν απότομα αυτή την κίνηση και είναι επικίνδυνο κρατώντας ο ιερέας τα Άγια να γίνεται αυτό. Είναι πολύ διακριτικά, πολύ προσεκτικά. Αυτά γίνονται για μια πρακτική χρησιμότητα, διότι πρέπει τα δώρα να μεταφερθούν από εκεί που ήντουσαν, από την προσκομιδή, στην Αγία Τράπεζα. Με σεμνότητα και κοσμιότητα. Διότι έτσι προσφέρονται τα δώρα στο Θεό. Και οι βασιλείς, όταν έπρεπε να φέρουν τα δώρα στο Θεό, ακούστε, σε παλαιότερες εποχές, οι βασιλείς προσέφεραν το πρόσφορο, τον άμα, δηλαδή ο άρχοντας του κράτους μετέφερε τα προσφερόμενα για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δεν το ανέθεταν αυτό το έργο σε άλλους, αλλά οι ίδιοι προσωπικά, φορώντας και το στέμμα στο κεφάλι τους. Δηλαδή με μια επισημότητα πηγαίνανε και παρέδιδαν τα τίμια, τα δώρα. Το ίδιο μας λένε ότι πρέπει να προσέχουμε και σήμερα. Όταν έρχεται το πρόσφορο στο ναό, ο άνθρωπος που έρχεται θέλει να το παραδώσει στον ιερέα. Αυτός πρέπει να το παραλάβει. Και μάλιστα να το παραλάβει εκεί στην πόρτα του ιερού και να πάει να το αποθέσει μέσα στο ιερό βήμα. Πολλές φορές το παραλαμβάνει όποιος βρεθεί. Από επίτροπο, από... Το σωστό όμως είναι, το σωστότερο είναι να το παραλαμβάνει ο ίδιος ο ιερέας με τα χέρια του. Ακόμη αυτά συμβολίζουν και η μεγάλη είσοδος με τα δώρα. Φανερώνει, αυτά συμβολίζουν και την τελευταία φανέρωση του Χριστού, τότε που άναψε σε μέγιστο βαθμό το φθόνο των Εβραίων, όταν ανέλαβε την πορεία από την πατρίδα του προς τα Ιεροσόλυμα, όπου έπρεπε να θυσιαστεί.
τότε που εισήρθε στην πόλη επάνω σε ένα ζώο, συνοδευόμενος και υμνούμενος από το πλήθος. Εδώ έχουμε διάφορες προσεγγίσεις ως προς τους συμβολισμούς. Η μεγάλη είσοδος, εδώ μας λένε, είναι είσοδος στα Ιεροσόλυμα. Σε άλλη φορά σας έχω πει ότι η μεγάλη είσοδος συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά, προς τη Σταύρωση. Πρέπει δε τότε να πέφτουμε μπρος στον ιερέα και να ζητούμε να μας θυμηθεί στις προσευχές που θα ακολουθήσουν, διότι δεν υπάρχει άλλος δυνατότερος τρόπος ηκεσίας που να δίνει βέβαιες ελπίδες από τη φρικτή αυτή θυσία, η οποία καθάρισε δωρεάν τις ασέβειες και τις ανομίες του κόσμου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το απλό που κάνετε, που σε ένα χαρτάκι δίνετε το όνομά σας, το όνομα της οικογενείας ή όνομα τα άλλων ανθρώπων, υπεργίας και υπεραναπαύσεως. Εδώ θα γίνει μεγάλη αναφορά, σας είπα. Θα βρεθεί και ο ιερέας ενώπιο με το Χριστό και θα αρχίσει να του αναφέρει ονόματα. Και μάλιστα, εκτός από την προσκομιδή που έχει γίνει, θα του αναφέρει ονόματα. Όταν έχουμε την προσκομιδή, δεν έχουμε παρόντα το Χριστό ακόμα. Δεν έχει γίνει μεταβολή, δεν έχουμε σώμα και αίμα. Ενώ μετά, όταν λέει ο ιερέας «μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν», τότε πραγματικά πιστέψτε ότι έχουμε μπροστά το Χριστό και εκείνη την ώρα έχουμε πάλι μνημόνευση ονομάτων. Μνημονεύει ο ιερέας και ό,τι ονόματα θυμάται. Γι' αυτό εσείς μας το θυμίζετε, «Πάτερ, θυμίσου σήμερα, είναι ο τάδε άνθρωπος εγχειρίζεται, το τάδε παιδί δίνει εξετάσεις, ο άλλος ταξιδεύει με τα καράβια μακριά», διάφορα αιτήματα. Και εκείνη την ώρα που βλέπουμε τον Χριστό μπροστά, να ευκαιρία να τα πούμε τώρα που τον είδαμε. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν γίνεται η μεταφορά με τα Άγια, όταν μεταφέρονται τα Άγια, τώρα ο ιερέας δεν κρατάει ακόμα σώμα και αίμα Χριστού στη λειτουργία. Αυτό γίνεται μόνο σε ποια λειτουργία? Στην προαγιασμένη λειτουργία. Μόνο στην προαγιασμένη λειτουργία έχουμε σώμα και αίμα όταν βγαίνει ο ιερέας. Γι' αυτό είναι όλοι στα γόνατα. Σε αυτή τη λειτουργία που γίνεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όλοι στα γόνατα εκείνη την ώρα όταν βγαίνουν τα Άγια. Γιατί πραγματικά είναι σώμα και αίμα και εκεί δεν ακουμπάμε. Πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στη μεταφορά. Αφού και ο ιερέας, αν έχετε δει, είναι καλυμμένος τελείως. Είναι μια ώρα συγκλονιστική. Αν όμως μερικοί από εκείνους που προσπίπτουν στον ιερέα κατά την είσοδο των τιμίων δώρων τα προσκυνούν και τα νομίζουν σαν σώμα και αίμα Χριστού, αυτοί απατήθηκαν, είναι αυτό που σας έλεγα, από τη μεγάλη είσοδο της λειτουργίας των προγιασμένων. Σας είπα, μόνο στην προγιασμένη κρατάει σώμα και αίμα, διότι δεν γνωρίζουν τη διαφορά εκείνης της λειτουργίας και των προγιασμένων. Διότι αυτή η λειτουργία, κατά τη μεγάλη είσοδο, έχει τα δώρα ακόμα αθυσίαστα και ατέλεστα. Ενώ εκείνη, προγιασμένη, τέλεια και αγιασμένα. Και σώμα και αίμα Χριστού. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι ακόμα. Μάλλον καλύτερα να πάω τώρα σε κάτι άλλο. Σας μνημονεύω πολλές φορές έναν καθηγητή. Το όνομά του είπαμε είναι ο Φουντούλης. Μπράβο, χαίρομαι που το θυμάστε. Μεγάλος λειτουργιολόγος της εποχής μας. Έχει κοιμηθεί βέβαια, αλλά άφησε ιστορία στον χώρο του Πανεπιστημίου. Και έχει κάνει και αυτός μερικά σχόλια επάνω σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Λέει, μας δίνει και ένα άλλο όνομα. Πώς την είπα εγώ την αυτή με τα δώρα, πώς την λέω, μεγάλη είσοδο. Μας λέει και ένα άλλο. Μας λέει και ένα άλλο όνομα. Η είσοδος των τιμίων δώρων ή κατά την αρχαιότερα ορολογία η δεύτερη είσοδος. Ποια είναι η πρώτη? Η μικρή. Η οποία, τι κάνουμε στη μικρή, Γιώργο? Βγάζουμε το Ευαγγέλιο, μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο. Ωραία. Στη δεύτερη είσοδο τη λέει η δεύτερα είσοδο ή κατά τα νεότερα μεγάλη είσοδο. Μεγάλη είσοδος. Περιβάλλεται από την ψαλμωδία του λεγόμενου χερουβικού ύμνου. Γιατί τη λέμε, γιατί το λέμε χερουβικό ύμνο? Το πήραμε το όνομα του χερουβικού ύμνου από την αρχή του
από την αρχή, από τις αρχικές, από την αρχική λέξη που ξεκινάει ο ύμνος. Λέει «Οι τα χερουβοί μυστικώς εικονίζοντες». Οπότε τον λέμε χερουβικό ύμνο. Ή κατά την αρχαιοτέρα πάλι ορολογία, πώς τον λέμε τον ύμνο αυτό, το μυστικόν. Το μυστικόν. Επειδή λέει μυστικώς εικονίζοντες, λέει ο ύμνος, του δώσαμε αυτό το όνομα από τη λέξη μυστικός. Το μεγαλύτερο μέρος του ύμνου μέχρι το «ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι» ή κατά άλλη τομή «ως τον βασιλέα» ψάλλεται αργότερα. Τώρα θα μου το βρείτε εσείς αυτό. Γιατί αυτό τον ύμνο το λέμε αργά, δεν το λέμε γρήγορα. Έχετε δει τα πολιτική, ας πούμε, τα λέμε γρήγορα. Αυτός ο ύμνος λέγεται πιο αργά. Γιατί, Κωνσταντίνε, λες ότι λέγεται πιο αργά αυτός ο ύμνος? Γιατί πρέπει να δώσουμε χρόνο στον ιερέα να προετοιμαστεί, να διαβάσει την ευχή, να πάει στην προσκομιδή, να πάρει τα Άγια, να ετοιμαστεί μαζί με την άλλη, με τους άλλους ιερείς διακόνους, για να βγούνε να κάνουν. Άρα το λέμε για να έχει χρόνο ο ιερέας. Όταν όμως βγει ο ιερέας και γίνει μετά και γίνει η είσοδος, όταν μπει μέσα, το υπόλοιπο του ύμνου λέγεται πιο σύντομα. Λέει εδώ πέρα κάτι που αφορά μάλλον εμάς τους ιερείς περισσότερο, αλλά ας το ξέρετε, υπάρχει ένας συγχρονισμός μεταξύ αυτού που λέει ο ψάλτης και αυτού που θα κάνει ο ιερέας. Λέει εδώ πέρα, φροντίζει ο ιερέας να τηρείται αυτή η συμφωνία μεταξύ ιερέως, κινήσεων του ιερέως και ψαλμωδίας. Λέει, δηλαδή, έχουμε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι μέχρι το εικονίζονται στη λέξη. Μετά να καλύπτει την ευχή, ναι, μέχρι να πούμε το εικονίζοντες, να έχει καλυφθεί η ευχή με το ουδής άξιος. Το δεύτερο μέρος, η δεύτερη φάση είναι μέχρι τη λέξη προσάδοντες που γίνεται η θυμίαση, και στην τρίτη μέχρι τη λέξη που ψάλλουμε μέριμναν. Εμείς, σας λέω έναν απλό κανόνα, σε μια απλή συνεννόηση, όχι απλή συνεννόηση, στον κανόνα το βασικό όπως έχει καταλήξει σήμερα, είναι όταν ο ψάλτης λέει τριάδι, πρέπει ο ιερέας να είναι έξω και να θυμιάζει. Καταλάβατε? Όταν δηλαδή, θα τα βλέπετε αυτά τώρα που σας λέω, όταν θα πηγαίνετε θα προσέχετε και τέτοιες λεπτομέρειες. Όταν ο ψάλτης στο χερουβικό ύμνο θα λέει τριάδι, που συνήθως ανεβάζει πολύ τη φωνή του εκεί, γιατί έτσι είναι το κείμενο, το μουσικό κείμενο, ανεβάζει πολύ τη φωνή του εκεί, ο ιερέας έχει βγει στην ωραία πύλη και είπαμε τι κάνει, θυμιάζει τις εικόνες του τέμπλου και είπαμε μετά και τον κόσμο, το λαό. Έτσι. Τώρα, ποιο είναι σωστό? Λέει «πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν». Λέει, εντάξει, μέχρι τώρα μπορεί να ήσασταν και λίγο απρόσεχτοι και να σκεφτόσασταν έξω, τα πράγματα έξω από την εκκλησία. Τώρα θα αφήσετε μακριά κάθε μέριμνα σκέψη για τα βιωτικά σας, και σαν να λέει τώρα ας πετάξουμε, τώρα πρέπει να ανέβουμε. Θα το πει και πιο αργά, αργότερα θα πει άνος χόμεντας καρδίας. Δηλαδή ψηλά οι καρδιές τώρα. Αφήστε τα άλλα, παρατήστε τα, τώρα έρχεται ο βασιλιάς. Όμως, όπως λέει ο καθηγητής Φουντούλης, τα αρχαία χειρόγραφα δεν λένε «πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν», αλλά τι λένε? «Πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν». Νυν τι σημαίνει? Τώρα. «Πάσαν νυν», λέμε νυν και αΐ. Πάσα, νυν, τώρα. Όποια σκέψη έχεις τώρα, άφησέ τα όλα τώρα. Όσο για την προτινόμενη διόρθωση να λέμε υποδεξόμενοι, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι ή υποδεξάμενοι.
όσο για την προτινόμενη διόρθωση του υποδεξόμενη σε υποδεξάμενη, αν ψαλεί μετά την είσοδο, είναι τελείως, λέει, λανθασμένη αλλαγή. Ο ύμνος δεν αναφέρεται μόνο στην είσοδο των δώρων, αλλά στο όλο μυστήριο που θα τελεστεί στη συνέχεια. Τελειώνω τα σχετικά με τον καθηγητή, λέγοντάς σας πώς κρατάει, έχετε δει όπως γίνεται η είσοδος, όταν γίνεται η είσοδος, πώς κρατάνε ο διάκονος, όταν έχουμε διάκονο και ιερέα, πώς κρατάνε τα Άγια? Τα κρατάνε μπροστά στο στήθος, δεν τα κρατάνε στο ύψος, συνήθως. Εδώ λέει κάτι άλλο ο καθηγητής, κάτι άλλο λέει για την παράδοση. Ο διάκονος κατά την είσοδο κρατεί επί της κεφαλής του τον Άγιο Δίσκο. Ο δε ιερέας το ποτήριο στο ύψος του στήθους. Άρα ο διάκονος κρατάει το δισκάριο στο ύψος πάνω από την κεφαλή του, ενώ ο ιερέας στο ύψος του στήθους. Κατά παλαιά προφορική διάταξη που διέσουζαν και τηρούσαν οι παλιοί ιερείς, ο διάκονος κατά την είσοδο βλέπει κάτω από το δισκάριο. Φανταστείτε σε ποιο ύψος είναι να βλέπει κάτω από το δισκάριο, ενώ ο ιερέας πάνω από το Άγιο Ποτήριο. Κατά την είσοδο λέγεται αλληλοδιαδόχος από τον διάκονο και τον ιερέα. Τι λέει όταν βγαίνει ο ιερέας για τη μεγάλη είσοδο? Πάντων ημών, πάντων ημών. Άλλοι προσθέτουν και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Βγαίνουν και επαναλαμβάνεται αυτό μέχρι να φτάσουν στην ωραία πύλη. Εκεί μετά στην ωραία πύλη, εδώ η παράδοση λέει ότι δεν μνημονεύουμε. Έχετε δει που ο ιερέας κάθεται στην ωραία πύλη και ξεκινάει και κάνει μια μνημόνευση του αρχιερέα, ιερέων, ονομάτων, του μνημοσύνου, το όνομα που έχουμε, αν έχουμε μνημόσυνο. Εδώ λέει ότι η παράδοση δεν είναι έτσι. Αλλά ο ιερέας τι κάνει? Μπαίνει απευθείας μέσα, στο ιερό βήμα. Αν πάτε στο Άγιον Όρος, θα δείτε ότι τηρείται αυτή η τάξη. Δεν έχουμε μνημόνευση. Μόνο, λέει, ο καθηγητής λέει, η διαφοροποίηση έχουμε για τη μνημόνευση ονομάτων που γίνεται μόνο από τον αρχιερέα, μόνο αν λειτουργεί επίσκοπος. Ο οποίος, λέει, είναι, για τον επίσκοπο είναι τα δίπτυχά του αυτά. Το ξέρω ότι σας κούρασα. Θα σας διαβάσω μόνο τώρα. Τελειώνω με αυτό. Θα σας διαβάσω μόνο σε μετάφραση την ευχή του ιερέα, για να γίνει λίγο πιο κατανοητή. Διαβάζοντάς την, θέλω να σας πω μία αλήθεια. Κατάλαβα αυτό που λένε και υποστηρίζουν μερικοί, ότι η μετάφραση είναι αναγκαία κάποιες φορές για την κατανόηση, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει το πρωτότυπο κείμενο. Θα το δείτε τώρα. Δηλαδή η ευχή έχει μια μεγαλοπρέπεια. Έχει κάποιες λέξεις οι οποίες δεν μπορείς να τις μεταφράσεις με επιτυχία. Αλλά βέβαια είπαμε είναι αναγκαίο για να γίνεται πιο κατανοητό. Να γίνεται κατανοητή η λατρεία μας. Ξεκινάει τώρα, τι λέει ο ιερέας. Αυτό που σας έλεγα με συντριβή. Ουδής άξιος το συνδεδεμένον τεσσαρκικές επιθυμίες και ειδονές. Δεν είναι κανείς άξιος να πλησιάσει, γιατί όλοι είμαστε στην αμαρτία, είτε με το σώμα είτε με τη σκέψη, λέει εδώ πέρα. Όλοι οι χριστιανοί, και αν δεν αμάρτησες με το σώμα σου, έχεις αμαρτήσει με τη σκέψη σου. Μετάφραση. Κανένας από εκείνους που είναι δεμένοι με σαρκικές επιθυμίες και ειδονές δεν

Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει τη λειτουργία. Αλλά όμως, για την ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία σου, χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς να αλλάξεις, έγινες άνθρωπος. Και υπήρξες αρχιερέας μας και μας άφησες αυτήν εδώ τη λειτουργία και την ιερουργία της ανέμακτης θυσίας σαν δεσπότης που είσαι των όλων. Γιατί είσαι ο μόνος, Κύριε και Θεέ μας, που εξουσιάζεις τα επουράνια και τα επίγεια. Εσύ που έχεις το θρόνο σου επάνω στα χερουβίμ, που είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος που βρίσκεις ανάπαυση μέσα στους Αγίους. Δεν είναι πολύ ωραία? Τώρα θα παρακαλέσουμε. Αφού του είπαμε αυτά του Θεού μας, θα παρακαλέσουμε. Εσένα λοιπόν θερμά παρακαλώ, που εσύ μόνο είσαι όλος δικαιοσύνη και πρόθυμος να ακούσεις. Ακούστε, ακούστε, συντρίβεται ο ιερέας. Ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα τον αμαρτωλό και τυποτένιο δούλο σου και καθάρισε την ψυχή και την καρδιά μου από κάθε πονηρία μέσα μου και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά σου σε τούτη την Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσω το Άγιο και άχραντο σώμα σου και τίμιο αίμα σου. Γιατί σε σένα έρχομαι, σκύβω την κεφαλή μου και σε παρακαλώ. Τι παρακαλεί? Μη μου γυρίσεις το πρόσωπό σου, μη με ξεχωρίσεις από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσέ με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλον σου να σου προσφέρω τούτα τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις και προσφέρεσαι, εκείνος που δέχεσαι τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεσαι, Χριστέ Θεέ μας. Και εμείς εσένα δοξάζουμε μαζί με τον άχραντο Πατέρα σου και το Πανάγιο και αγαθό και ζωπιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελεύτους αιώνες. Αμήν. Είναι λίγες οι ευχές που απευθύνεσαι απευθείας στο Χριστό. Εδώ είναι μία συνάντηση με τον ίδιο τον Χριστό. Πολλές φορές δηλαδή απευθύνεσαι στο Θεό γενικότερα, στο Θεό Πατέρα. Αλλά εδώ η ευχή είναι καθαρά απέναντι στο Χριστό. Και τον παρακαλούμε κάθε φορά που λειτουργούμε όλα αυτά που σας διάβασα. Το ζήτημα είναι να μπορείς με προετοιμασία κατά το δυνατόν να παρουσιάζεσαι μπροστά στο Θεό όσο μπορείς με μεγαλύτερη καθαρότητα καρδιάς. Ποτέ δεν θα είσαι καθαρός, γιατί αν πεις ότι είσαι καθαρός, απευθείας είσαι ακάθαρτος και ψεύτης. Όσο μπορεί ο ιερέας πρέπει να είναι κάθε στιγμή προσεκτικός. Και ξέρετε, σας βοηθάει και σας αυτό. Αν ξέρετε ότι θα λειτουργήσει, ότι θα κοινωνήσετε, λες αύριο μεθαύριο την Κυριακή θα κοινωνήσω. Σε κρατάει αυτό σε μια προσοχή. Δηλαδή εκεί που είσαι έτοιμος να γίνει ο καυγάς, σε κρατάει αυτό. Ή και μετά όταν κοινωνήσεις, όχι μετά, μετά να πεις, θυμάστε, σας το είχα πει για την άλλη, θα κοινωνήσω και θα σου πω, λέει. όχι αυτό. Και μετά τη Θεία Κοινωνία θα πρέπει να σκέφτεσαι, ακριβώς επειδή κοινώνησα, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός. Και σας το έχω πει αυτό και για τα παιδιά σας. Όταν θα κοινωνούν και θα κάνουν και κάτι, μια σκανδαλιά, μια κάτι, θα του το λέτε. Αυτό που έκανες είναι πολύ σοβαρό τώρα, αλλά σήμερα κοινώνησες και δεν μπορώ να σε ακουμπήσω. Και δεν μπορώ να σε μαλώσω. Γιατί μέσα σου έχεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καταλαβαίνει δηλαδή το παιδί ότι εκείνη την ώρα κάτι άλλο δηλαδή έχω κάνει. Κάτι άλλο έχει γίνει σε μένα σήμερα. Είναι διαφορετική ημέρα από τις άλλες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να το συνδυάζετε στα παιδιά σας τη Θεία Κοινωνία με μια βόλτα μετά. Θα πάμε να κοινωνήσουμε και μετά θα πάμε και μια βόλτα. Θα έχουμε και ένα ωραίο γλυκό μετά. Δηλαδή το παιδί να έχει την Κυριακή ότι είναι όλο μες στη χαρά. Ξεκινάει από τη

0: από τη χαρά του Χριστού, από τη χαρά της Θείας Κοινωνίας και μετά έχει τη συνέχεια της χαράς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας αναμένω και την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και αιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτρη Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε σχετικά με τα βασικά δόγματα μιας θρησκευτικής ομάδας που είναι ευρύτερα γνωστή ως πεντηκοστιανή. Εκλεκτός προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο φιλόλογος και θεολόγος πατέρας Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδελφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε να είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, πατέρα Δημήτρη. Είναι τιμή και ευλογία για μένα αυτή η επικοινωνία και εύχομαι η συζήτησή μας να έχει καρπούς στους αδελφούς οι οποίοι θα ενημερωθούν και θα προστατευτούν από αυτό το φαινόμενο που αναφέρατε, το κίνημα των Πεντηκοστιανών στην Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό το κίνημα των Πεντηκοστιανών, πού εντάσσεται αυτή η ομάδα, σε ποια ευρύτερη κατηγορία θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε?
1: Είναι τα λέγαμε απόγονοι του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου, οι οποίοι απολυτοποιούν την Αγία Γραφή, το κείμενο της Αγίας Γραφής, ταυτίζοντας την αποκάλυψη του Θεού με ένα βιβλίο, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας, και κάτι το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, και είπαν οι άνθρωποι αυτοί, οι αυτοαποκαλούμενοι πεντηκοστιανοί, ότι έγινε μια πρωτοφανής σε μέγεθος και σε έκταση έκχυση του Αγίου Πνεύματος σε πολλές χώρες, κυρίως ξεκίνησε από την Αμερική και ήρθε και στην Ελλάδα μέσα από ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο ίσως μετά μπορούμε να το αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν είναι, ανήκουν σε αυτό το ευρύτερο πνευματικό πλαίσιο των προτεσταντών, δηλαδή εκείνων οι οποίοι πλέον δεν δέχονται την αποστολική διαδοχή, έχουν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας, της μιας αποστολικής εκκλησίας, και έχουν πιστέψει ότι μέχρι από τον δεύτερο τρίτο αιώνα, τέλος πάντων, ότι έγινε μια αποστασία της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία ξέπεσε από την αλήθεια, έχασε το Άγιο Πνεύμα, μεταβλήθηκε σε πόρνη, σε θυγατέρα της Βαβυλώνος, και μάλιστα τα άμφια των Ορθοδόξων κληρικών τα χαρακτηρίζει κάποιος από τους κορυφαίους πεντηκοστιανούς στην Ελλάδα, ο Λούις Φέγκος. Αυτή είναι η πιο έτσι ισχυρή ομάδα πεντηκοστιανών, λέγεται Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, ο Λεωνίδας Φέγκος. Λέει ότι τα άμφια είναι, λέει, το πορφύρα της πόρνης αυτής, και το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο έχουμε, είναι το χρυσό ποτήρι της μεθυσμένης πόρνης. Είναι οι φράσεις δικές του. Μου δείχνουν πόσο με βλάσφημο τρόπο αναφέρονται στην δική μας μία αληθινή παράδοση. Βέβαια παραδέχονται ότι σε όλες τις εκκλησίες υπάρχουν, λέει, ψυχές ειλικρινείς που αγαπάνε τον Κύριο, εργάζονται γι' αυτόν όπως μπορούν, και ότι αυτές οι ψυχές είναι τα άλλα πρόβατα που κάπου λέει ο Χριστός, που λέει ότι δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και τα οποία κατά αυτούς πρέπει να συγκεντρωθούν πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας και να ενταχθούν στη μία πίμνη τη δική τους. Θα δούμε και τι είναι αυτή η αρπαγή της Εκκλησίας.
0: Υπάρχει κάποιος ιδρυτής του συγκεκριμένου ρεύματος? Είναι ένα φαινόμενο που δημιουργήθηκε σταδιακά?
1: Ναι, το χρονικό πλαίσιο στο οποίο δημιουργήθηκε είναι τα τέλη του 19ου αιώνα. Mm-hmm. Ειδικότερα για τους πεντηκοστιανούς της Ελλάδας, ένας φτωχός μετανάστης στην Αμερική, ο Ιωάννης Τσέλος, από ένα χωριό Βάγια Θιβών, ταξιδεύοντας στις νοτιοανατολικές πολιτείες της Αμερικής, κατέβηκε, λέει, από το τρένο σε ένα χωριό που λέγεται Τέρα Χότε, της Ινδιάνα, και κατέβηκε για να πιει νερό. Το τρένο όμως έφυγε ξαφνικά, ο νεαρός Ιωάννης έμεινε στον ξένο τόπο και έπεσε στα δίχτυα του επίσης ελληνικής καταγωγής ποιμένα των πεντηκοστιανών του χωριού. Και λίγο αργότερα ο αδελφός του Τσέλου, ο Γιώργος, και ο κουνιάδος ο Δημήτρης Κατρισιώτης ήρθαν στην Αμερική, έγιναν πεντηκοστιανοί και είναι οι πρώτοι οι οποίοι το 1924 ήρθαν στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη τους μετέφεραν αυτοί το Άγιο Πνεύμα στην Ελλάδα. Μέχρι τότε δηλαδή η Ελλάδα είχε στεγνώσει από το Άγιο Πνεύμα και αυτοί το μετέφεραν εδώ.
0: Αυτό είναι το τυχαίο γεγονός που μας είπατε με το οποίο...
1: Αυτό συνδέεται με την, για τους Έλληνες πεντηκοστιανούς. Τώρα στην Αμερική υπάρχει η αντίληψη ότι το 1812, έτσι λένε αυτοί, ένα κοριτσάκι από τη Σκωτία, η Μάργαρετ Μακδόναλντ, δήθεν σε αυτήν αποκάλυψε ο Θεός ότι θα γίνει μια μυστική αρπαγή των πιστών πριν από τους έσχατους καιρούς και ότι οι μόνοι που θα αρπαγούν θα είναι, υποτίθεται, οι πλήρης Πνεύματος Αγίου πεντηκοστιανοί. Αυτό βέβαια την διδασκαλία ότι ξαφνικά το 1812 μάθαμε ποιοι θα σωθούνε, την κατηγορούν και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί. Υπάρχουν κάποιοι που τέλος πάντων που σκέπτονται κάπως πιο σοβαρά. Ένας Αμερικανός πεντηκοστιανός πάστορας, τον David McCann, ο οποίος λέει ότι πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε σοβαρότερα αυτά τα πράγματα. Ένα δόγμα που δεν είχε διδαχθεί πριν το 1812, δεν μπορεί να έχει διδαχθεί από τους συγγραφείς της Βίβλου, δεν μπορεί να είναι βιβλικό δόγμα. Έτσι βλέπουμε ότι και μεταξύ τους έχουν αντιφάσεις και μεταξύ τους αλληλοσυγκρούονται, μεταπηδούν από τη μια εκκλησία στην άλλη, ανεξαρτητοποιούνται, αλλάζουν οι ποιμένες τους δικαιοδοσίες. Έτσι είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τις διασυνδέσεις κάθε ομάδας. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι βρουν στη χώρα μας περίπου 20 ομάδες πεντηκοστιανών, συμπεριλαμβανομένων των αντιτριαδικών, εκείνων δηλαδή που δεν δέχονται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά όπως είπαμε, η μεγαλύτερη σε δράση και επιρροή ομάδα είναι αυτή η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Βγάζουν την εφημερίδα Χριστιανισμός, έχουν και το ραδιοσταθμό πάλι που λέγεται Χριστιανισμός και ηγείται αυτής της ομάδας ο Λεωνίδας Φέγκος.
0: Υπάρχουν συγγενικά κινήματα στον χώρο του Χριστιανισμού με τους πεντηκοστιανούς, δηλαδή ομάδες άλλες θρησκευτικές, από τις οποίες είτε επηρεάστηκαν οι πεντηκοστιανοί, είτε επηρέασαν εκείνοι με τη σειρά τους.
1: Είναι οι λεγόμενοι χαρισματικοί, αυτοί οι οποίοι υπερτονίζουν ότι μόνο αυτοί μπορεί να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι.
1: Τα κινήματα αυτά είναι ποικίλα. Υπάρχει μια μεγάλη έτσι γκάμα, ας πούμε, κινημάτων. Όμως όλοι τονίζουν αυτά τα βασικά δόγματα που αναφέραμε. Να πούμε επίσης ότι στην Παπική Εκκλησία, στην Καθολική Εκκλησία, είχε γίνει μια προσπάθεια να εντάξουν αυτούς τους χαρισματικούς, τους πεντηκοστιανούς τέλος πάντων, και υπάρχουν ομάδες πεντηκοστιανών οι οποίες είναι υπό την δικαιοδοσία του Πάπα. Είναι ίσως μια έξυπνη κίνηση της Παπικής Εκκλησίας να κρατάει αυτούς τους ανθρώπους να μην είναι τέλος πάντων τελείως ξέφραγο αμπέλι και να δέχονται κάποια σχέση με την ιστορική Εκκλησία. Αυτό όμως δεν αφορά εμάς, είναι κάτι που έχει σχέση με το Βατικανό. Όμως εδώ στο δικό μας χώρο είναι αυτές οι περίπου 20 ομάδες με κυριαρχούς αυτή που, την ομάδα που αναφέραμε, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής.
0: Πατέρα Βαρνάβα, να σας ρωτήσω. Μας είπατε ότι αυτοαποκαλούνται χαρισματικοί. Για ποιο λόγο επέλεξαν αυτό το όνομα? Τι είναι αυτό που προβάλλουν?
1: Αυτό το επέλεξαν διότι θεωρούν ότι αυτοί μόνο μπορούν να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό ότι η Εκκλησία δέχεται μία πεντηκοστή, αυτή που έγινε στους Αγίους Αποστόλους. Ο Απόστολος Πέτρος αυτό το κήρυξε σαφώς εκείνη την ημέρα και είπε ότι η προφητεία του, προφήτη Ιωήλ, είναι αυτό που έγινε σήμερα. Τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιού Ηλίπη ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό που έγινε σήμερα εδώ, την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι αυτό που προφήτευσε ο Ιωήλ. Η Πεντηκοστή έγινε, αυτές είναι οι έσχατες ημέρες και αυτή είναι η όψιμη βροχή που αναφέρει και ο προφήτης Ιωήλ. Άλλη Πεντηκοστή δεν περιμένουμε. Και το Πνεύμα του Άγιο οδήγησε την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Και αυτή είναι η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα της Αγίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα. Αυτά τώρα που λένε για την δευτέρα έκχυση του Αγίου Πνεύματος στον 19ο αιώνα δεν έχουν καμία σχέση, είναι φλιαρίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας. Τώρα, για τα χαρίσματα που είπατε, έχουν κάποιες τεχνικές απαιτήσεως, θα λέγαμε, και αυτομάτου αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες εδώ τα πράγματα είναι λίγο τραγελαφικά. Για παράδειγμα, στη λεγόμενη Ελευθέρα, αυτή που είπαμε, Εκκλησία, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, στην ομάδα του Φέγγου, εφαρμόζεται μια τεχνική η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον έτσι, και καταστάσεις υποβολής. Αρχίζουν με ένα κήρυγμα, συνεχίζουν με ύμνους. Κάποια στιγμή ο ποιμένας καλεί τους νέους προσελήτους να κάνουν το πρώτο βήμα της σωτηρίας και τους λένε ότι αν κάποια ψυχή θέλει να δώσει την καρδιά της στον Χριστό, να έρθει εδώ μπροστά, να γονατίσει, τα αναλόγια ακριβώς από μαγνητοφωνημένα από τις συνάξεις τους, να γονατίσει και να πει «Χριστέ μου σώσε με, ελέησέ με, σφράγισέ με με το Πνεύμα του Άγιο» και λέει ο ποιμένας «Πες το, αναγέννησέ με, αν δεν έχεις αναγεννηθεί, σήμερα το πρωί πρέπει να αναγεννηθείς». Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πορεία της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό το τυπικό ακολουθείται στις συναθρήσεις όλες των πεντηκοστιανών και έτσι καλλιεργείται ένα αίσθημα κατωτερότητας όποιον δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει πάρει αυτά τα χαρίσματα, από τα οποία χαρίσματα το κυριότερο που προβάλλουν είναι το λεγόμενο χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Εδώ ίσως πρέπει να σταθούμε λίγο. Η γλωσσολαλιά, αν διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων, υπήρχε στην Αποστολική Εκκλησία. Δεν έγινε ποτέ κεντρικό σημείο στη ζωή της Εκκλησίας, ούτε θεωρήθηκε σε σχέση με το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν προσέξουμε λίγο στις πράξεις, έχουμε δύο είδη γλωσσολαλιάς. Το ένα ήταν αυτό που λέει ότι μιλούσαν οι Απόστολοι και καθένας από τους ακροατές άκουγε το λόγο τους στη δική τους διάλεκτο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός δήλωσε ότι όλα τα έθνη θα εισέλθουν στην Εκκλησία και ότι με όλες τις γλώσσες θα δοξαστεί το όνομά του. Ήταν και ένα σύμβολο ενότητας και άρση της σύγχυσης της Βαβέλ που είχε γίνει τότε αυτή η διάρχηση, ο διαμερισμός των γλωσσών, το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι αγράμματοι αυτοί οι άνθρωποι μιλούσαν με τέτοιο τρόπο ώστε καταλάβαιναν όλες οι φυλές που ήταν μαζεμένες τότε για τη γιορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Το άλλο είδος της γλωσσολαλιάς που προβάλλουν σαν χάρισμα ότι δήθεν το αποκτάνε πεντηκοστιανοί είναι αυτό που λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Παύλος, το λαλήν γλώσσι. Ο λαλών γλώσσι, λέει ο Παύλος, ουκ ανθρώπης λαλή, αλλά το Θεό. Και κανείς δεν ακούει, αλλά πνεύματι λαλή μυστήρια. Ήταν ένα χάρισμα όντως του Αγίου Πνεύματος, τότε στην Αποστολική Εκκλησία, που με μια ακατάληπτη γλώσσα μιλούσαν για τα μυστήρια του Θεού. Αυτό όμως ο Παύλος πήρε μια, θα λέγαμε, επιφυλακτική, κριτική στάση σε αυτό το φαινόμενο, φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους, και για τη χρήση της γλωσσολαλιάς είχε σοβαρότατες επιφυλάξεις για τη χρήση στις συναθρήσεις των χριστιανών και πρότεινε να είναι σε ιδιωτική χρήση. Γιατί μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι, ας πούμε, ακούγανε αυτή την ακατάληπτη γλώσσα και λέει εδώ τι γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί το έχουν χαμένο, ας πούμε. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, προτιμώ να λαλήσω πέντε λόγους δια του νοός μου και να κατηχήσω τους άλλους, παρά μυρίους λόγους με την γλωσσολαλιά. Έτσι δεν προέτρεπε σε αυτό το χάρισμα. Εξάλλου αυτό το χάρισμα είχε ανάγκη ερμηνείας. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να ερμηνεύει αυτά τα ακατάληπτα που έλεγε όντως γεμάτος Πνεύμα Άγιο πιστός. Αυτά όμως έχουν τελειώσει ήδη τον 4ο αιώνα και αυτό μας το βεβαιώνει ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος στην πρώτη ομιλία του στην Πεντηκοστή λέει ξεκάθαρα ότι ο περιορισμός και η εξαφάνιση του χαρίσματος της γλωσσολαλιάς έγινε όχι επειδή ο Θεός μας περιφρόνησε, αλλά γιατί μας τίμησε υπερβολικά. Ήταν ένα υπερφυσικό σημείο, το οποίο τότε ήταν απαραίτητο, γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο έτσι ανόητοι, ανόητους λέει ο Παύλος, μόλις είχαν απαλλαγεί από την ειδωλολατρία και το μυαλό τους ήταν χοντροκομμένο και ανέστητο. Γι' αυτό είχαν ανάγκη από κάποια υπερφυσικά σημεία. Εγώ, λέει τώρα ο Χρυσόστομος, δεν έχω ανάγκη τέτοια σημεία, γιατί έμαθα να πιστεύω στον Χριστό χωρίς να μου δείχνει θαύματα. Εκείνοι, ή μη έλαβαν πρώτων σημείων και ενέχειρων, δεν θα πίστευαν. Εγώ όμως σήμερα λέει δεν έχω ανάγκη και καταλήγει ότι ο Θεός μας τιμάει με αυτή την συστολή των σημείων, με την επίδειξη των σημείων. Αυτή η ενέργεια του Θεού δείχνει τιμή, δείχνει ότι πλέον δεν μας θεωρεί νήπια ο Θεός, αλλά μας θεωρεί όριμους που πλέον αρκεί η διδασκαλία, η απλή διδασκαλία του Ευαγγελίου, χωρίς πολλά έτσι σοου, θα λέγαμε, εντυπωσιακά θαύματα, για να πιστέψουμε στο Χριστό. Αυτό είναι το νόημα της, το ότι και σήμερα οι πατέρες και οι ασκητές οι πατέρες, τα λέμε αυτά και με αφορμή της προβολής της μεγάλης μορφής του Αγίου Παϊσίου, τόνιζαν ότι δεν πρέπει να κυνηγάμε σημεία, οράματα, χαρίσματα, αλλά το κορυφαίο χάρισμα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι η μετάνοια και η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Mm-hmm.
0: Μας περιγράψατε ότι στις συναθρήσεις των Πεντηκοστιανών δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε εκφάνσεις, σε χαρακτηριστικά τα οποία προδίδουν την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Εξωτερικά, εσωτερικά. Ένα από αυτά μας είπατε ότι είναι η γλωσσολαλιά.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποια άλλα που, που διαφημίζουν, να το πούμε έτσι, ότι δείχνουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Προφητικά χαρίσματα, παραδείγματος χάρη, κάτι...
1: Και ναι, και το, φυσικά και το προφητικό χάρισμα, το διορατικό χάρισμα τέλος πάντων, του ότι να γνωρίζουν τι γίνεται στην καρδιά του άλλου, τα οποία
0: χαρίσματα... Έχουν διατυπώσει εκείνοι οι προφητείες, όπως ας πούμε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, κατά καιρούς. Έχουν υπάρξει τέτοιες προφητείες.
1: Οι προφητείες τους είναι για το θέμα της αρπαγής της Εκκλησίας, το οποίο επίσης είναι ένα κορυφαίο δόγμα των Πεντηκοστιανών, ότι θα γίνει, και είχαν ορίσει και οι ημερομηνίες τις οποίες διαψεύστηκαν, όπως και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για το θέμα της αρπαγής. Ποια είναι αυτή η διδασκαλία τώρα για το θέμα της αρπαγής, που είναι βασικό δόγμα των Πεντηκοστιανών? Είναι μια παρερμηνία πολλών χωρίων της Αγίας Γραφής, κυρίως των λόγων του Κυρίου που λέει «Πορεύουμε, ετοιμάσε τόπον ημίν», πάω να ετοιμάσω τόπο και πάλι να έρχομαι και παραλείψομε εμάς, θα σας παραλάβω προς εμαυτόν, όπου ημί εγώ θα είσαστε κι εσείς. Όπως και τα λόγια του Παύλου που λέει ότι είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε στην εξόδια ακολουθία, ότι λέει ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ου μη φτάσουμε τους κοιμηθέντας. Εδώ ο Παύλος λέει ότι θα γίνει στην Δευτέρα Παρουσία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί και άμα συναυτείς, όσοι ζουν τότε μαζί με αυτούς, θα αρπαγούν όσοι ζουν τότε ανεφέλες για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα είναι πάντοτε με τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό το γεγονός, το οποίο έχει σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, το παρερμηνεύουν οι Πεντηκοστιανοί και λένε ότι την τάδε ή την τάδε ημερομηνία, ημερομηνίες που διαψεύστηκαν, θα αρπαγούν και θα πάνε στον ουρανό πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου, πριν το ξέσπασμα της μεγάλης θλίψεως που αναφέρει ο Παύλος και πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι ένα εσχατολογικό παραμύθι, το οποίο έχει τις ρίζες του σε αυτή την αποκάλυψη που είπαν προηγουμένως, αυτό το κοριτσάκι, την Μάργαρετ Μακδόναλντ, στη Σκωτία, το 1812. Και το οποίο φυσικά δεν έχει σχέση με αυτά που λέει η Εκκλησία, που είναι ξεκάθαρα μια πολύ έτσι, σαφής ερμηνεία στα λόγια του Παύλου, είναι αυτό που είπαμε, ότι η αρπαγή θα γίνει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού και όχι νωρίτερα, και η Ανάσταση των νεκρών θα προηγηθεί της αρπαγής των ζώντων και θα γίνει και αυτή κατά τη Δευτέρα παρουσία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν έχουμε άλλη έλευση του Χριστού για την αρπαγή και άλλη έλευση για την κρίση, Δευτέρα παρουσία. Είναι πολλά τα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία αν τα διαβάσουμε συνθετικά θα δούμε σαφώς αυτή την μαρτυρία. Άρα λοιπόν, οι διαψευσμένες αυτές προφητείες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σύγχυση σε πολλούς που, και αμφισβήτηση βέβαια, σε πολλούς που ακολουθούσαν τους Πεντηκοστιανούς, δείχνουν ότι τα δίθεν αυτά χαρίσματα δεν έχουν πηγή το Άγιο Πνεύμα, αλλά έχουν πηγή άλλα πνεύματα, πονηρά πνεύματα, τα οποία σκοτίζουν και όχι φωτίζουν τους πιστούς.
0: Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση, πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μας είπατε ότι οι Πεντηκοστιανοί ασκούν δρυμύτατη κριτική απέναντι στην Ορθόδοξη, προφανώς και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ποια είναι η στάση τους απέναντι στις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πριν από το 19ο αιώνα? Οι Λουθυρανοί είχαν ήδη εμφανιστεί στην ιστορία πολλούς αιώνες πρωτύτερα.
1: Ναι, εγώ θα έλεγα κάπως ανάποδα, ότι οι παραδοσιακοί προτεστάντες ασκούν πολύ αυστηρή κριτική στους πεντηκοστιανούς και λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το μόρφωμα, το οποίο είναι, δεν έχει καμία σχέση, ουσιαστικά λένε δεν έχει σχέση με την Αγία Γραφή αυτό το πράγμα. Οι παραδοσιακοί προτεστάντες, οι Λουθυριανοί τέλος πάντων, μιλάνε για σόλα σκριπτούρα, ότι είναι μόνο η Γραφή, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το χάλι να απολυτοποιούν δικές τους ερμηνείες σε κάποια χωρία και να δημιουργούν αυτή την τελείως πλέον υποκειμενική βίωση της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχει πλέον εξαφανιστεί τελείως η έννοια της Εκκλησίας. Είναι ότι νιώθεις κάποια στιγμή, αφού γίνεται μια υποβολή μέσα στη σύναξη και όλη αυτή η ατμόσφαιρα, και ότι ξαφνικά πρέπει σον και καλά να νιώσεις ότι αναγεννήθηκες, ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ότι μιλάς γλώσσες κτλ. Οι σοβαροί λοιπόν προτεστάντες κατακρίνουν αυτό το κίνημα επισήμως και στην Ευρώπη και στην Αμερική, και δείχνει αυτό ότι υπάρχει μια έκπτωση, ας πούμε, και που, μια έντονη νοσηρότητα σε αυτό το μόρφωμα, σε μια, δηλαδή δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολλά έτσι, μια προβλήματα, να το πούμε έτσι, πάνε να πιαστούν συναισθηματικά από ένα παραμύθι το οποίο τους δίνει προσωρινά κάποια, φυσικά και διάβολος δουλεύει, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για δαιμονικές καταστάσεις σε αυτές τις συνάξεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κίνημα πεντηκοστιανών στην Αμερική που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα όταν σε καταλάβει σκάζει στα γέλια. Και αν δει κανείς βίντεο από αυτές τις συνάξεις, καταλαβαίνει ότι εκεί πρόκειται για ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Πέφτουν κάτω από τα γέλια. Ναι, είναι πράγματα πάρα πολύ νοσηρά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτή την διαφήμιση, η οποία χαϊδεύει βέβαια τον εγωισμό του ανθρώπου, ότι μόνο σου πλέον μπορεί να ζεις το Άγιο Πνεύμα χωρίς την αίσθηση εντάξεως στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι που χάσανε οι ταλαιπωροί αδελφοί μας, γιατί οι Πεντηκοστοί, ο πρώτος στόχος της Πεντηκοστής ήταν οι Απόστολοι να ζήσουν, να ενταχθούν στο σώμα του Χριστού. Μέχρι τότε ήταν έξω από το σώμα του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα δεν τους οδήγησε απλώς σπάσαν την αλήθεια, αλλά τους ενέταξε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και τους έκανε ποιμένες της Εκκλησίας.
0: Κατανοητό. Πατέρα Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και μας δώσατε αυτή τη συνέντευξη. Ήταν ο Πανοσυλλογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδερφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, Πατέρ Δημήτριε, και να ευχόμαστε, με τη δική μας βέβαια ευθύνη, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη των ποιμένων, οι αδελφοί μας να στηρίζονται στην πίστη, μελετώντας σωστά την Αγία Γραφή, η οποία κατανοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η θεοπνευσία της Αγίας Γραφής δεν είναι κάτι μηχανικό, αλλά είναι, δεν ερμηνεύεται κατά γράμμα, αλλά το πνεύμα, ο στόχος είναι να δούμε το πνεύμα της Αγίας Γραφής μέσα από την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
1: εγώ ευχαριστώ.
0: Και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
2: Χριστός Ανέστη.
1: Δόξα τη τριημέρω αυτού εγέρση.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρουλιδάκη Δέσποινα, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου Αλληλεγγύης στο κέντρο ημέρας. Έχω τη μεγάλη τύχη να εργάζομαι με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, βοηθώντας τους να διατηρήσουν την κίνηση, τη δύναμη και πάνω απ' όλα την εξαρτησία τους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι οι τραυματισμοί και η πρόληψή τους. Πώς μπορούμε δηλαδή να προλάβουμε ένα τραυματισμό, να τον αποφύγουμε ή να οχυρώσουμε τον οργανισμό μας, να είμαστε λιγότερο επιρρεπείς στα χτυπήματα, στα τραύματα, στις πληγές μας, να νιώσουμε δυνατοί με ευεξία και φυσικά με υγεία.

Γιατί όμως είναι σημαντική η άσκηση και ειδικά σε τρίτη ηλικία, τι μπορούμε να πετύχουμε? Πετυχαίνουμε λοιπόν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, τη μείωση των πτώσεων, την καλύτερη ισορροπία και δύναμη και φυσικά ψυχολογία. Η άσκηση εδώ δεν είναι απλώς ωφέλιμη, είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και ποιότητας ζωής. Καθώς το σώμα μεγαλώνει, μειώνονται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα, η ισορροπία και η αντοχή. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα βοηθάει να επιβραδυνθούν αυτές οι αλλαγές. Για παράδειγμα, ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να διατηρήσουν τη μυϊκή δύναμη, κάτι που επιτρέπει σε ένα άτομο να εκτελεί κάθε δραστηριότητα, όπως το να σηκώνεται από μια καρέκλα, να πιάσει ένα αντικείμενο από χαμηλά, να μεταφέρει κάτι χωρίς βοήθεια. Επιπλέον η άσκηση βελτιώνει την ισορροπία και το συντονισμό, μειώνοντας έτσι το κίνδυνο πτώσεων, ένας από τους βασικότερους λόγους απώλειας αυτονομίας στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η ενασχόληση με τον κήπο και οι ήπιες ασκήσεις ευλυγησίας συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Να συνεχίσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι για σας να μπορείτε να σηκώνεστε από μια καρέκλα χωρίς βοήθεια, να περπατάτε με ασφάλεια ή να κάνετε τις καθημερινές σας δουλειές χωρίς φόβο? Γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φοβόμαστε, να ζούμε καλά και με ασφάλεια μέσα στην καθημερινότητά μας. Η άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας αλλάζει, χάνουμε μυϊκή δύναμη, η ισορροπία μειώνεται, οι αρθρώσεις γίνονται πιο δίσκαμπτες. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς και ιδιαίτερα για πτώσεις. Εδώ να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες πτώσεις δεν συμβαίνουν στο γυμναστήριο, συμβαίνουν στο σπίτι. Με μια απλή κίνηση, στο μπάνιο, στο σαλόνι, σε ένα σκαλοπάτι. Όμως τα καλά νέα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να τα προλάβουμε. Και να δούμε πρώτα ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί και για ποιο λόγο συμβαίνουν. Μιλάμε λοιπόν για πτώσεις, πόνους στα γόνατα και μέση και μυϊκούς τραυματισμούς. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Επειδή συχνά υπάρχει μειωμένη δύναμη, κακή ισορροπία, έλλειψη κινητικότητας, δηλαδή το σώμα δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα όσο παλιά. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προλάβουμε όλους αυτούς τους μικροτραυματισμούς. Εδώ έρχεται η άσκηση και δεν μιλάμε για κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο, αλλά για απλές, σωστά δομημένες κινήσεις. Υπάρχουν 5 πυλώνες που βοηθούν σημαντικά. Είναι η δύναμη, πρώτος πυλώνας. Απλές ασκήσεις όπως το να σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα ή να χρησιμοποιεί ελαφριά βάρη, ελαστικές αντιστάσεις, λάστιχα, μπάλες, μικρές, μεγάλες. Με τα οποία αυτά στοιχεία εξοπλισμό μπορούμε να δούμε τεράστια διαφορά. Δεύτερος πυλώνας, ισορροπία, η ιδιοδεκτικότητα, η αίσθηση στο χώρο και στον χρόνο γύρω μας. Ασκήσεις όπως στήριξη στο ένα πόδι, πάντα με ασφάλεια. Λίγα δεύτερα στο ένα, λίγα δεύτερα στο άλλο. Εκκρεμές, μπρος-πίσω το πόδι μου. Βοηθούν πολύ στην ενδυνάμωση ισχύων, άρα και στην πρόληψη πτώσεων. Τρίτος πυλώνας, η ευλυγησία. Έχει αποδειχθεί ότι οι ήπιες ασκήσεις είναι πολύ αποτελεσματικές. Το σώμα μας χρειάζεται εδώ να κινείται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Οι αρθρώσεις πρέπει να κινούνται με άνεση, σε όλο το φυσιολογικό τους εύρος. Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες, οι τένοντες γίνονται πιο δίσκαμπτοι, άκαμπτοι. Οπότε η συστηματική εξάσκηση είναι απαραίτητη. Κάποιες απλές ασκήσεις ευλυγησίας είναι όπως η διάταση αυχένα, διατάσεις ώμων, πλάτης, ποδιών, οπίσθων μοιραίων, το σημείο αυτό πίσω από το γόνατο, γάμπας. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις, σταματάμε αν νιώσουμε πόνο και φυσικά συμβουλευόμαστε το γιατρό για τυχόν ενοχλήσεις.

τέταρτος πυλώνας, η αερόβια άσκηση. Το περπάτημα είναι εξαιρετικό, αρκεί να γίνεται σωστά και συστηματικά. Να θυμίσουμε λίγο εδώ πως η αερόβια άσκηση είναι κάθε μορφή κίνησης που αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή για αρκετή διάρκεια, χρησιμοποιώντας οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας, όπως περπάτημα, κολύμπι, ελαφρύ τρέξιμο. Τα ωφέλη της είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς έχουμε βελτίωση καρδιακιακής υγείας. Ενισχύει τη χαρά και μειώνει τον κίνδυνο παθήσεων, όπως υπέρταση και στεφανία νόσους. Επίσης, πετυχαίνουμε καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, αυξάνουμε την αντοχή, μειώνουμε το λαχάνισμα. Υπάρχει λοιπόν έλεγχος βάρους και ζαχάρου. Ενισχύει τους μύες αερόβια άσκηση και τη γεννητικότητά τους. Και φυσικά μειώνει το άγχος και ενισχύει τη ψυχική υγεία. Ο χρόνος που συνιστάται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι 150 λεπτά περίπου, 2 ώρες και μέτρια ένταση τη βδομάδα, πάντα φυσικά με προσαρμογή στις δυνατότητές τους και κατόπιν συμβουλής γιατρού. Φυσικά αν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Οπότε φροντίζουμε η έναρξή μας να είναι ήπια, η πρόοδος μας σταδιακή, τα παπούτσια μας κατάλληλα και η καθοδήγησή μας πάντα από ένα ειδικό. Μην ξεχνάμε, το σώμα προσαρμόζεται αρκεί να του δώσουμε χρόνο. Το σώμα μας δεν ξεχνάει. Πέμπτος πυλώνας, σημαντικός. Συντονισμός και λεπτή κινητικότητα. Καθοριστικό ρόλο ειδικά στην τρίτη ηλικία, όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά και για τη συνολική υγεία και ανεξαρτησία τους. Προσπαθούμε εδώ να εκτελέσουμε ομαλές, ακριβείς και συγχρονισμένες κινήσεις που στην τρίτη ηλικία αυτή η ικανότητα συχνά φθήνει λόγω αλλαγών στο νευρικό μας σύστημα, στους μύες και στις αισθήσεις μας, όπως όραση, ισορροπία κτλ. Η λεπτή κινητικότητα αφορά τις μικρές, ακριβείς κινήσεις κυρίως των χεριών και των δαχτύλων, όπως να κουμπώνουμε κουμπί, να γράφουμε, να πιάνουμε μικρά αντικείμενα. Στην τρίτη ηλικία η λεπτή κινητικότητα μπορεί να επηρεαστεί από μυϊκή αδυναμία, νευρολογικές αλλαγές, παθήσεις όπως αρθρίτιδα ή νόση του Πάρκινσον. Η σημασία της περιλαμβάνει διατήρηση αυτονομίας όπως φαγητό, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή, διευκόλυνση κοινωνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάρη γράψιμο, χειροτεχνίες και τέλος ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και φυσικά έτσι τι πετυχαίνουμε, τι θέλουμε πολύ βασικό, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αίσθηση της ανεξαρτησίας μας. Να δούμε εδώ κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του συντονισμού και της λεπτής κινητικότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ ασκήσεις συντονισμού και ισορροπίας. Έχουμε βάδιση στην ευθεία γραμμή. Περπάτημα βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, σαν να περπατάμε σε ένα σκηνί. 10-15 βήματα μπροστά και 10-15 πίσω. Έχουμε στήριξη αν χρειάζεται, τείχου καρέκλας ή επιφάνεια γραφείου κτλ. Σε λιγάκι θα αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την πρόληψη πτώσεων. Θα σας το αναφέρω μετά. Εδώ λοιπόν η βάδιση στην ευθεία γραμμή βοηθάει πολύ στην πρόληψη πτώσεων. Δεύτερη άσκηση, σήκωμα ποδιού ένα λάξ. Σηκώνουμε ένα γόνατο μέχρι το ύψος της λεκάνης, ένα λάξ δεξί-αριστερό, 10 με 12 επαναλήψεις. Εδώ είμαστε σε όρθια θέση, απλά αν υπάρχει θέμα αστάθειας και φόβου, μεγάλο φόβο, είμαστε καθιστοί αρχικά. Βελτιώνουμε έτσι την ισορροπία και έλεγχο του σώματος. Τρίτη άσκηση, να πιάσουμε την μπάλα. Να ρίχνουμε μια μαλακή μπάλα στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Δοκιμάζουμε με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι και μετά με τα δύο. Έχουμε μια εξαιρετική άσκηση εδώ για συντονισμό ματιού χεριού. Άλλη άσκηση, στροφή κορμού καθιστός. Καθιστώ σε μια καρέκλα, στρέφουμε τον κορμό μας δεξιά και αριστερά. Βοηθάμε έτσι στον έλεγχο κινήσεων και σταθερότητας. Προχωράμε λοιπόν σε ασκήσεις λεπτής κινητικότητας. Έχουμε τη μεταφορά μικρών αντικειμένων. Μεταφέρουμε διάφορα μικρά αντικείμενα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσπρια, φασόλια, φακές, ρεβίθια, άλλα αντικείμενα, κουμπιά, νομίσματα, από το ένα μπολ σε άλλο, με δάχτυλα ή με κουτάλι. Ενισχύουμε εδώ την ακρίβεια και τη δύναμη των δαχτύλων. Πάμε σε μια δεύτερη άσκηση. Άνοιγμα κλείσιμο με μανταλάκια. Πιάνουμε τα μανταλάκια, τα βάζουμε σε ένα κουτί ή χαρτόνι, τα σφίγγουμε, τα ανοίγουμε, τα πιάνουμε.
Πολύ καλή άσκηση λοιπόν για δύναμη χεριών. Τρίτη άσκηση, ζύμωμα πλαστελίνης ή ζύμης. Πιέζουμε, κυλάμε, σχηματίζουμε μπάλες ή μπορούμε εδώ να πιέσουμε ένα αθλητικό εξοπλισμό όπως μπάλα μεγάλη, μικρή, που φαίνεται με χαλαρωτική άσκηση, όμως ουσιαστικά δυναμώνουμε πάρα πάρα πολύ καλά τα δάχτυλά μας.

Ερχόμαστε λίγο εδώ να αναφερθούμε στους μύθους και τα λάθη που ακούτε πολύ συχνά και έτσι μας προκαλούν λίγο φόβο και μειώνουν το κίνητρό μας για να ασχοληθούμε πάρα πολύ σημαντικά με την άσκησή μας ως ενδυνάμωση και ως έλλειψη φόβου πια. Ακούγεται λοιπόν συχνά να λέει κάποιος «Είμαι μεγάλος για γυμναστική». Κάποιος άλλος «Αν πονάω πρέπει να σταματήσω τελείως». Κάποιος τρίτος να λέει «Το περπάτημα μόνο φτάνει». Είμαι εντάξει με αυτό. Και να το αναλύσουμε λιγάκι. Είμαι μεγάλος για γυμναστική. Δεν ισχύει αυτό. Το ξέρετε ότι δεν ισχύει αυτό. Έχω δει ανθρώπους να ξεκινούν σε μεγάλη ηλικία και να αλλάζουν τελείως την καθημερινότητά τους. Να νιώθουν ωραία, να νιώθουν δυνατοί, να κάνουν ένα restart, μια επανεκκίνηση. Αν πονάω, πρέπει να σταματήσω τελείως. Όχι απαραίτητα. Δεν ισχύει αυτό. Η σωστά προσαρμοσμένη άσκηση πολλές φορές βοηθάει στον πόνο και προλαμβάνει τα χειρότερα. Φυσικά και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν είμαστε σε έξαρση. Με τη βοήθεια ειδικού, όταν περάσει λίγο, ξεκινάμε από την αρχή και με ήπια άσκηση. Και τέλος, το περπάτημα είναι αρκετό. Πολύ καλό είναι, φυσικά, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Χρειαζόμαστε ενδυνάμωση. Καθώς η ενδυνάμωση βοηθάει να επευρυνθεί αυτή η διαδικασία και να διατηρηθεί η αυτονομία. Έχουμε έτσι ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, καθώς η άσκηση με αντιστάσεις, όπως προανέφερα, συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, κάνοντας τα οστά πιο ανθεκτικά. Εδώ λίγο να τονίσουμε πώς μπορεί η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ασφαλής μέσα στον χώρο του σπιτιού μας. Το σπίτι μας, ενώ θεωρείται ένα ασφαλές περιβάλλον, κρύβει πολλούς κινδύνους. Τα χαλάκια, π.χ., είναι από τις πιο συχνές αιτίες πτώσεων. Καλό θα είναι να αποφεύγονται χαλιά που γλιστρούν, να έχουμε χρήση αντιολισθητικών υποστρωμάτων, να φερούμε μικρά χαλιά που διπλώνουν και μπουρδουκλώνουν στα πόδια μας και να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα βρεγμένα πατώματα, κουζίνες και μπάνια. Φυσικά σε όλα αυτά χρειάζεται και συνοδεία σε δραστηριότητες ψηλότερου ρίσκου, χρειάζεται να τονίσουμε την σημασία του φροντιστή που στηρίζει τον άνθρωπό του, που ενισχύει τη φυσική του κατάσταση, που θα συνεργαστεί με φυσικοθεραπευτή αν χρειαστεί και θα αναγνωρίσει επικίνδυνες καταστάσεις και φυσικά θα δώσει λύσεις. Θα ενθαρρύνει την αυτονομία χωρίς πίεση, θα βοηθήσει αυτό το άτομο να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στις κινήσεις του και θα αποτρέψει την υποπροστασία που θα επιδεινώσει τελικά το φόβο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσουμε σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στο Otago Exercise Program, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης που έχει σχεδιαστεί στη Νέα Ζηλανδία για την πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι. Πού στοχεύει? Στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας, στην αύξηση μυϊκής δύναμης, στη μείωση των κινδύνων πτώσεων. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη ιστορικό πτώσεων ή είναι λίγο έφραστοι σε αυτούς. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, κυρίως γόνατο ισχύων αστραγάλου. Ασκήσεις ισορροπίας, π.χ. βάδιση, στροφές, στάσεις σε ένα πόδι. Περιλαμβάνει πρόγραμμα βάδισης, περπάτημα ως 30 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα. Όλο αυτό το πρόγραμμα εκτελείται 3 φορές την εβδομάδα και προσαρμόζεται από ψυχοθεραπευτή ή ειδικό υγείας, όπως είναι ο γυμναστής με εξειδίκευση. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τις πτώσεις περίπου 35-40% σε άτομα ψηλού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, να δώσουμε λίγα παραδείγματα. Όπως αναφέραμε και λίγο πιο πριν, έχουμε να κάνουμε με ενδυνάμωση γόνατος εμπρός και πίσω, παίρνοντας βοήθεια από μία καρέκλα, ενδυνάμωση ισχύου πλάγια, μπορούμε δηλαδή να έχουμε την καρέκλα μπροστά μας, να σηκώσουμε το πόδι αργά στο πλάι με τα δάχτυλα του ποδιού να δείχνουν προς τα εμπρός, να μην γέρνουμε στο πλάι, να τοποθετούμε το βάρος μας στα δύο πόδια και να επαναλάβουμε την άσκηση με το να έχουμε την αόριση του ισχύου στο πλάι. Έχουμε σηκώματα γάμπας, έχουμε σηκώματα των δαχτύλων των ποδιών, έχουμε κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, το τονίσαμε και πριν, όρθι στο ένα πόδι με στήριξη ή όρθι στο ένα πόδι χωρίς στήριξη. Προσπαθούμε να έχουμε βάδιση, να βελτιώσουμε τη βάδισή μας με στήριξη ή χωρίς στήριξη και περπάτημα στις φτέρνες. Αυτό είναι μια πολύ καλή άσκηση, να σταθούμε στο πλάι του στηρίγματός μας, π.χ. στην καρέκλα μας και να ανασηκώνουμε τα δάχτυλα των ποδιών μας, διατηρώντας τα γόντα χαλαρά και τους λουτούς σφιγμένους, να περπατήσουμε 10 βήματα πατώντας τις φτέρνες μας και να κινηθούμε σταθερά και ελεγχόμενα, να κοιτάζουμε συνεχώς μπροστά και να επαναλάβουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βοηθάμε έτσι λίγο το σώμα μας να προσαρμοστεί στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά να δυναμώσουμε το κάθε μας σημείο για να βοηθήσουμε την ανεξαρτησία μας. Έχουμε βάδιση προς τα πίσω με στήριξη, έχουμε βάδιση προς τα πίσω χωρίς στήριξη και όλα αυτά μας βοηθάνε να νιώσουμε δυνατοί και ακέραιοι. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές από αυτές τις ασκήσεις, να μην σας πω και όλες τις ασκήσεις στο κέντρο ημέρας που είμαστε στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά, να σας βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, με όλη τη διάθεσή μας που έχουμε, με όλο το χαμόγελο αυτό που σας αγαπώ τόσο πολύ και θα ήθελα με όλη την καρδιά να σας βοηθήσω και να σας κάνω ανεξάρτητους, χωρίς φόβο, αλλά με την καλύτερη αίσθηση ασφάλειας που θα μπορέσετε να έχετε για την ποιότητα της ζωής σας. Θέλω να σας τονίσω λοιπόν εδώ ότι η κίνηση ίσον ζωή. Δεν υπάρχει ποτέ είναι αργά. Υπάρχει πάντα χρόνος. Υπάρχει πάντα χρόνος και κυρίως για αυτά που δεν αποφασίσαμε στο παρελθόν να το τολμήσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι μια αναγκαία επένδυση για μια πιο υγιή και αξιοπρεπή ζωή στη τρίτη ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμό σας χρόνο. Σας περιμένω με μεγάλη χαρά και οποιαδήποτε απορία έχουμε, βρείτε με και ελάτε να τη λύσουμε μαζί. Και από τον καναπέ κινηθείτε, σηκωθείτε, κουνήστε το σώμα σας και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε.

0: το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χριστός Ανέστη, Θεοφιλέστατε, αληθώς Ανέστη, την ευχή σας να έχουμε, την ευλογία σας.
0: Να έχουμε όλοι μας την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ, στον ευλογημένο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για μία ακόμη εβδομαδία εκπομπή συζητώντας, με τη χάρη του Θεού. Βαδίζομαι σχεδόν στη δεκαετία τώρα που κάνω αυτές τις εκπομπές και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, το δοξάζουμε. Ευχαριστούμε και τους αγαπητούς αδελφούς και φίλους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού, οι οποίοι μένουν σταθερά συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας, παρακολουθούν και τη δική μας εκπομπή και όλες τις αξιόλογες εκπομπές που απαρτίζουν το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος πάντοτε είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο. Την περασμένη Κυριακή, τρίτη από του Πάσχα όπως λέγεται, στην εκκλησία μας τιμήσαμε και τιμούμε καθ' όλη τη εβδομάδα αυτή που διανύουμε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, τις μυροφόρες και τους σχεδευτές του Κυρίου. Μυροφόρες λέγοντας εννοούμε εκείνες τις γυναίκες, όπως παρουσιάζονται μέσα στις Ευαγγελικές διηγήσεις, τις μαθήτριες του Χριστού, οι οποίες εφρόντισαν, και τους σχεδευτές βεβαίως, εφρόντισαν με τρυφερότητα και αγάπη το σώμα του Κυρίου, τόσο μετά τη σταύρωσή του όσο και κατά την ταφή του. Εκεί στη σταύρωση και στην ταφή πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν τα δύο γνωστά πρόσωπα, ο Ευσίμων Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ήταν μέλος του Εβραϊκού Συμβουλίου, βουλευτής ας πούμε, έτσι να το καταλάβουμε, δηλαδή ένα αξιόλογο πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο, ο οποίος όμως ήταν μαθητής του Χριστού, προσδεχόμενος αυτό στη Βασιλεία του Θεού, όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, και μάλιστα ονομάζεται και κρυμμένος μαθητής, έτσι, δεν ήταν ανοιχτά, φανερά μαθητής του Χριστού, ενδεχομένως φοβούμενος τις αντιδράσεις των ομοεθνών του και ομοθρήσκων του, ή μήπως τον εκδιώξουν από το συμβούλιο κλπ. Και το άλλο πρόσωπο ήταν ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος, ο νυκτερινός όπως ονομάζεται μαθητής του Κυρίου και αυτός, επειδή προσήλθε
1: νύχτα προς τον Κύριο
0: την πρώτη φορά, ναι, νύχτα, και ήταν αυτός ο οποίος ήταν αιτία που προκλήθηκε αυτός ο υπέροχος και πολύ ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ του Κυρίου και αυτού για την πνευματική αναγέννηση, που του είπε ότι εάν μη γεννηθείτε άνωθεν, έτσι δεν μπορούσε να το καταλάβει, πώς να γεννηθούμε ξανά, δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει στην κοιλιά της μητέρας του ενώ είναι ενήλικας και να γεννηθεί ξανά, και του έδωσε να καταλάβει την πνευματική αναγέννηση που επέρχεται δια της πίστεως στο Χριστό και του Αγίου Βαπτίσματος.
1: Εξέδωση και πνεύματος.
0: Ναι, όταν ας πούμε εντάσσεται κάποιος στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού ουσιαστικά, γιατί με τη βάπτιση του ένας άνθρωπος γίνεται μέλος του σώματος του Κυρίου. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτά λοιπόν τα δύο πρόσωπα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως την ώρα της σταυρώσεως και στην ταφή του, αφού όπως ξέρουμε ο Ιωσήφ τόλμησε, παρότι το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε, είχαν επικρατήσει πλέον οι Ιουδαίοι, ας το εξειδικεύσουμε, είχαν επικρατήσει οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες του λαού, είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα τρομοκρατικό και εκφοβισμού, κατάφεραν να πείσουν και να χειραγωγήσουν τη ρωμαϊκή εξουσία να κάνει αυτό που ήθελα, δηλαδή να οδηγήσουν στο σταυρό και στο θάνατο τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί όλοι είχαν δημιουργήσει λοιπόν ένα τέτοιο κλίμα. Παρόλα αυτά, Παρόλο το αξίωμά του, ο Ιωσήφ τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το νεκρό σώμα του Ιησού. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο ότι εθαύμασε ότι ήδη τέθνηκε. Δηλαδή λέει, κιόλας πέθανε. Και είναι μια απόδειξη ότι όντως ο Χριστός πέθανε, που μας δίνει το Ευαγγέλιο, και όχι απλά βασίστηκε στο λόγο του Ιωσήφ, αλλά κάλεσε τον γεντηρίωνα, έτσι, ναι, τον υπεύθυνο αξιωματικό, και λέει το Ευαγγέλιο, και γνούσε από το γεντηρίωνα, και αφού έμαθε, επιβεβαιώθηκε δηλαδή όντως από τον γεντηρίωνα ότι πέθανε, του δώρησε το σώμα.
1: Αφού είχε προηγηθεί η λόχευση της πλευράς, ναι, του Χριστού, ναι, και έτσι διαπιστώθηκε ο θάνατός του από τους Ρωμαίους.
0: Και αφού λοιπόν του είπε, ναι, πέθανε, να το λοχεύσαμε, είδαμε ας πούμε, είναι όντως νεκρός, δώρησε το σώμα στον Ιωσήφ, ο οποίος μαζί με τον Νικόδημο το κατέβασαν από το σταυρό, το τύλιξαν σε καθαρά σεντόνια και το ενταφίασαν σε ένα καινούριο μνημείο, δηλαδή αχρησιμοποίητο, το οποίο ανήκε στον Ιωσήφ. Και το μνημείο αυτό, ο τάφος αυτός δηλαδή, δεν ήταν σκαμμένος με στη γη, αλλά ήταν λαξευμένος σε πέτρα, σε βράχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί, στο λαξευμένο μνημείο, το αχρησιμοποίητο, ενταφίασαν το νεκρό σώμα του Ιησού, κατά την εβραϊκή τάξη και συνήθεια, αποδίδοντας τιμές, όπως αρμόζει κάθε άνθρωπο, και κύλησαν ένα βράχο με τον οποίο σφράγισαν την θύρα του μνημείου. Είναι μια πολύ συγκινητική εορτή αυτή των μυροφόρων, γιατί δείχνει πόση σημασία έχει το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του Κυρίου ήταν σώμα ανθρώπινο. Ήταν κανονικός άνθρωπος όπως εμείς όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να προσεγγίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτή την περιποίηση του ανθρωπίνου σώματος, του σώματος του Κυρίου, με μοίρα, αρώματα. Και αυτό να τα ακούσουμε όλοι εμείς που έτσι με πάρα πολύ αβάσταχτη ελαφρότητα εγκαταλείπουμε τις αγιασμένες, ευλογημένες παραδόσεις της Εκκλησίας μας, αλλά και του έθνους μας, περί ταφής των κεκοιμημένων. Έτσι, αυτό να το ακούσουμε. Δηλαδή, το σώμα μας μας παρουσιάζεται εδώ ως ευλογημένο και μας δείχνει πώς εκφράζουμε την αγάπη μας σε αυτό, στον άνθρωπό μας.
1: Θα πρέπει να κατηχηθούμε στο τι αξία έχει το ανθρώπινο σώμα μας από την αρχή, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε από τον Τριαδικό Θεό, από τα ίδια τα χέρια του Τριαδικού Θεού δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη, απίστευτη αγάπη, και έτσι από εκεί ξεκινάει το κατοικώνα Θεού, το οποίο αποδίδεται και στο σώμα και στην ψυχή εισάξια, και το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός αυτό στο τροπάριο της Εξοδίου Ακολουθίας, και έτσι γνωρίζουμε την απεριόριστη αξία που έχει το ανθρώπινο σώμα.
0: Και όχι μόνο αυτό, γιατί το αναφέρεις τώρα να κάνω να το πω και εγώ παρενθετικά. Βλέπουμε, διαβάζω στο βιβλίο της Γενέσεως, ότι προκειμένου για τη δημιουργία οποιοδήποτε δημιουργήματος στον κόσμο, λέει, είπε και γένετο. Όλα έγιναν με το λόγο. Με λόγο, γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα.
1: Ναι, ναι.
0: Βλαστισά του, η γη βοτάνει χόρτου, για τα ζώα, για τα φυτά, για όλα. Για τον άνθρωπο δεν είπε γεννηθήτο, είπε ποιήσομεν. Άλλη εντελώς διαδικασία.
1: Φοβερός λόγος.
0: Άλλη διαδικασία. Συμμετέχει ολόκληρη λοιπόν η Αγία Τριάδα,
1: ναι,
0: και προχωράει σε κάτι διαφορετικό, σε ποίημα, σε πλάση, που σημαίνει πως έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία. Πως είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί? Γιατί ήταν στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού αυτό το δημιούργημα, ο άνθρωπος κάποια στιγμή να ενωθεί μαζί του ο Θεός.
1: Ναι.
0: Να γίνει δηλαδή ο Θεός και ο Θεός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η προαιώνια βουλή που αποκάλυψε ο Γαβριήλ στην υπεραγία Θεοτόκο την ώρα του Ευαγγελισμού.
1: Και αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι είναι απροϋπόθετο Δηλαδή δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως. Ανεξάρτητα από την αμαρτία του ανθρώπου.
0: Φυσικά θα γινόταν ούτως ή άλλως.
1: Γινόταν, ναι.
0: Γιατί αν προέκυψε σαν ανάγκη στην πορεία, σημαίνει ότι κάτι είχε ξεφύγει στο Θεό, ας πούμε. Έτσι. Ούτως ή άλλως.
1: Απλά ήταν ένας λόγος
0: απλά
1: παραπάνω.
0: Έγινε αναντήρητη, ναι, ανάγκη,
1: ανάγκη.
0: Ένα περισσότερο, ένα παραπάνω, να γίνει ο Θεός άνθρωπος, εφόσον πλέον ο άνθρωπος ήταν ανίκανος να λυτρωθεί από αυτή την κατάσταση. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να γίνει ο Θεάνθρωπος, να γίνει ο νέος Αδάμ, ο οποίος θα διόρθωνε τα τραγικά λάθη του ανθρώπου. Να συνεχίσουμε όμως έτσι. Καλά είναι και αυτά, γιατί είναι πολύ έτσι, ενημερωτικά.
1: Και είναι και η βάση για να μπορούμε να πούμε.
0: Φίλους μας, τους ακροατές μας.
1: Να πούμε αργότερα και για την ταφή.
0: Λοιπόν, η γιορτή λοιπόν των μυροφόρων μας δείχνει λοιπόν τη μεγάλη σημασία που έχει το σώμα, η περιποίηση του ανθρωπίνου σώματος, έτσι, με τα μύρα, είπαμε, έτσι, με τα αρώματα, όπως θα λέγαμε σήμερα, έτσι. Αν κάποιος δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τον όρο μύρο είναι το άρωμα, έτσι.
1: Και τα σμύρνα, ναι. Αυτό που η λεγόμενη σμύρνα λόγη.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ακριβά.
1: Που είχε προτυπωθεί και στη γέννηση του Κυρίου, ναι, επειδή το έδωσαν οι μάγοι.
0: Ένα από τα τρία δώρα, ναι, ήταν, ναι, Σμύρνα.
1: Ναι.
0: Ακόμα πριν από το πάθος του, ο Κύριος, όταν είχε βρεθεί στο σπίτι του Λαζάρου, πριν από το πάθος έδωσε το θάνατο, είχε βρεθεί στο σπίτι του Λαζάρου, λοιπόν, αφού ανέστησε το Λάζαρο, η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, όπως θυμόμαστε από το Ευαγγέλιο, άλυψε τα πόδια του Ιησού με ένα πολύτιμο μύρο. Και τότε σκανταλίστηκε ο Ιούδας και είπε: αυτό το μύρο είναι τόσο ακριβό που θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε και να διαθέσουμε το ποσό στους φτωχούς. Και το είπε αυτό όχι επειδή τον ένοιαζαν οι φτωχοί, αλλά επειδή κρατούσε το γλωσσόκομο. Το γλωσσόκομο ήταν ένα ξύλινο κουτί που έβαζαν χρήματα, ήταν το ταμείο. Και τα βαλόμενα, λέει, εβάσταζε από αυτά που έμπαιναν μέσα. Κρατούσε τον εαυτό του ένα μέρος, ήταν κλέφτης δηλαδή. Όταν λοιπόν είπε αυτά τα λόγια ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, που τελικά και προδίδει το Χριστό, το απάντησε ο Κύριος: αφήστε τη γυναίκα. Με τον τρόπο αυτό, προς τον ενταφιασμό με προετοίμασε. Γιατί τα μοίρα είναι τόσο συνδεδεμένα με τον ενταφιασμό του Κυρίου και γενικά τον ενταφιασμό του σώματος? Πριν προχωρήσουμε στην απάντηση αυτού του ερωτήματος, θα σας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Συνεχίζουμε την απόψινή μας εκπομπή. Διανύουμε την εβδομάδα των μυροφόρων. Ασχολούμαστε με τα πρόσωπα των μυροφόρων. Μιλάμε για το σώμα μας, το ανθρώπινο σώμα, την αξία του σώματος. Μιλάμε για την Ανάσταση. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι, να βάλουμε έτσι ένα υπότιτλο στη σημερινή μας εκπομπή, μη κλαίτε. Όπως είπε ο Χριστός, γίνε, μη κλαίεις. Που είπε στην, δηλαδή, την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή, που ήταν έτσι και η κορυφαία των μυροφόρων γυναικών. Λίγο πριν το διάλειμμα, θέσαμε ένα ερώτημα. Γιατί τα αρώματα είναι τόσο συνδεδεμένα με τον ενταφιασμό του Χριστού και γενικά με τον ενταφιασμό του σώματος. Για να μην μονολογώ εγώ και γίνομαι βαρετός, θες να μας μιλήσεις γι' αυτό εσύ, Σπύρο.
1: Είπαμε και πριν ότι αφενός δείχνουμε με την φροντίδα του νεκρού σώματος την ιερότητα που έχει το σώμα του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό όχι μόνο ως ψυχή αλλά και ως σώμα. Αυτό πρέπει να δούμε και να θυμηθούμε ένα μεγάλο έτσι θεολόγο της Εκκλησίας μας του περασμένου αιώνα, τον Γεώργιο Φλωρόφσκι, ο οποίος έλεγε ότι ο άνθρωπος χωρίς την ψυχή είναι ένα πτώμα και χωρίς το σώμα είναι ένα φάντασμα.
0: Πολύ σωστά.
1: Οπότε,
0: και παράλληλα έτσι, αυτά περί του σώματος και της ψυχής που λέμε τώρα εδώ είναι και απαντήσεις σε μεγάλες θεολογικές πλάνες και αιρέσεις που δυστυχώς ταλαιπώρησαν την χριστιανοσύνη από τα πρώτα της βήματα. Έτσι, δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι ας πούμε από το δοκό,
1: δοκιτιστές,
0: υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε,
1: οι οποίοι θεωρούσαν ότι ο Χριστός έλαβε φαντασιακό σώμα, όχι πραγματικό.
0: Ότι ήταν ψηλός άνθρωπος, όπως λέγανε. Δηλαδή,
1: επί το πνευματικότερο.
0: Δεν ήταν δηλαδή ένα πραγματικό σώμα αυτό που έλαβε ο Χριστός.
1: Και δυστυχώς έχουν παραμείνει αυτές οι πλάνες.
0: Υπήρξαν άλλοι που υποτιμούσαν το σώμα έναντι της ψυχής. Θεωρούν ότι η ψυχή έχει πολύ περισσότερη αξία από το σώμα. Είναι ισάξια. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι και σώμα και ψυχή. Και γι' αυτό και η ψυχή επανενώνεται με το σώμα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτως ώστε, επειδή μαζί με το σώμα αυτό έπραξε ό,τι κακό έπραξε ή ό,τι καλό, πρέπει μαζί με το σώμα να απολαύσει τα έργα των πράξεών του. Ακριβώς. Καλά ή κακά.
1: Ναι, τις ευθύνες και τις...
0: Δεν έχει λοιπόν μεγαλύτερη αξία το ένα από το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Και το κάνουμε πολύ αυτό το λάθος. Ακόμη και κληρική.
1: Και πρέπει να πούμε
0: λέμε ότι η ψυχή είναι ανώτερη.
1: Το Ορθόδοξο δόγμα αναφέρει ότι και η ψυχή και το σώμα είναι αφότερα αφενός κτιστά.
0: Βεβαίως είναι κτιστά. Και ως εκ τούτου είναι και θνητά.
1: Ως εκ τούτου είναι και θνητά.
0: Η ψυχή δεν είναι αθάνατη.
1: Δεν είμαστε όμως θνητοψυχήτες.
0: Εξορισμού.
1: Γιατί υπήρξε και μια αίρεση θνητοψυχήτες. Δεν είμαστε θνητοψυχήτες. Απλά ο Θεός θέλησε να κάνει την ψυχή μας κατά χάριν αθάνατη. Κατά χάριν όμως.
0: Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους Αγίους Αγγέλους. Οι άγγελοι είναι και αυτοί κτιστοί. Εφόσον λοιπόν είναι κτιστοί, είναι φθαρτοί. Είναι θνητοί, θα λέγαμε.
1: Εν δυνάμει. Ναι.
0: Αλλά ο Θεός επιτρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλει
1: έχει δωρήσει την
0: άγγελοι να μείνουν έτσι.
1: Ακριβώς την ίδια Αθανασία έχει δώσει και στην ψυχή του ανθρώπου.
0: Κάτι ανάλογο γίνει και με την ψυχή του ανθρώπου.
1: Και ήθελε να δώσει και στο σώμα την Αθανασία.
0: Αυτό ήταν.
1: Αν ο θάνατος δεν εισερχόταν μέσα στο ανθρώπινο γένος.
0: Και αυτό ήρθε να κάνει. Να αποκαταστήσει αυτό που δεν πρόλαβε να γίνει εξ επιτεότητος του ανθρώπου και της κακής χρήσης βουλησιός του και της συμβουλής και συμβολής του διαβόλου.
1: Και ο Χριστός δώρησε την Αθανασία στο ανθρώπινο σώμα, κάνοντας απαρχή από το δικό του το Πανάγιο Σώμα.
0: Πρωτότοκος των νεκρών γενόμενος.
1: Και στα τέλη των αιώνων θα δωρήσει την Αθανασία των σωμάτων σε όλους τους ανθρώπους αναξαιρέτως.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Με τη γενική ανάσταση των νεκρών.
0: Το σώμα μας λοιπόν είναι ευλογημένο και έχει πολύ μεγάλη αξία.
1: Και όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, δοξάσατε δι τον Θεό εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Άτινα εστί του Θεού.
0: Μάλιστα.
1: Και μας δόθηκε το σώμα αυτό για να επικοινωνούμε με τον υπόλοιπο υλικό κόσμο, διότι ο άνθρωπος είναι, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, η κορονίδα της δημιουργίας. Για να μπορούμε αυτό τον κόσμο, τον υλικό, όλο τον υλικό κόσμο, όλα τα ζώα, όλα όσα είναι κατώτερα από εμάς μέσα στη φύση, να τον ενώνουμε εμείς και να τον φέρουμε σε επικοινωνία με τον Θεό. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη γλώσσα της Εκκλησίας μας, να αγιάζεται ο κόσμος όταν ο άνθρωπος προσάγει. Γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι ο ιερέας της κτήσεως. Γιατί προσάγει τη δημιουργία στο Θεό για να αγιαστεί η δημιουργία αυτή.
0: Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος εν το προσώπο του έπρεπε να προσφέρει όλη τη κτήση στο Θεό προς αγιασμό. Κάτι που δυστυχώς δεν το έκανε ο άνθρωπος. Και από ιερέας που λες της φύσεως έχει γίνει η μάστιγα της φύσεως ο άνθρωπος. Ναι, ποιος άνθρωπος όμως?
1: Αυτό είναι η διαστροφή.
0: Ο άνθρωπος ο δαιμονοποιημένος, ναι, ο άνθρωπος αποστασιοποιημένος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεφύγει εντελώς από το θέλημα του Θεού και τον ενδιαφέρει μόνο η ικανοποίηση του εγώ του, η ικανοποίηση των υλικών αναγκών του, που έχει κάνει, έχει κάνει κέντρο της ζωής του την ύλη και την εξουσία.
1: Να πούμε τη σκληρή αλήθεια.
0: Και γι' αυτό με κάθε τρόπο καταστρέφει το περιβάλλον.
1: Για να γίνει ο άνθρωπος να πραγματώσει το σκοπό του, ο ιερέας της κτήσεως θα πρέπει να αγωνιστεί εναντίον των παθών του. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται αυτό που θέλει, που λέει η Εκκλησία για τον Ορθόδοξο Χριστιανό. Χρειάζεται αγώνας συνεχής για τον αγιασμό του, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αγιαστεί και να ενωθεί με τον Θεό. Και για να μπορέσει να γίνει.
0: Το μεγάλο μας παράδειγμα σε αυτό που λες είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Στα πρόσωπα των οποίων βλέπαμε την αρμονική σχέση που είχαν με όλη τη φύση. Δηλαδή, για αυτούς δεν ισχύει εχθρότητα θηρίων, επιθετικότητα. Συνυπήρχαν αρμονικά, με αρκούδες, με λιοντάρια. Βλέπαμε στους βίους των Αγίων, τον Άγιο Γεράσιμο τον Ιορδανίτη. Βλέπαμε τον Άγιο Ιωσήφ του Σάρου. Βλέπαμε σύγχρονους Αγίους, έτσι. Έχουμε ακούσει πολλά και για τον Άγιο των καιρών μας, Παΐσιο τον Αγιορείτη, ο οποίος συμπεριφερόταν, ας πούμε, στα πουλάκια, πώς μιλούσε, ναι, στα μυρμηγκάκια,
1: Άγιοι...
0: στα φίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε...
1: Ο Άγιος Ρεφήμ το Σάραφ είχε μια αρκούδα.
0: Ναι, που δηλαδή πήγε... το κατοικίδιό του ήταν, ναι, ας το λέγαμε, λέγαμε, ας πούμε, πώς υπηρετούσαν τα θηρία. Ο Άγιος ο Γεράσιμος υπηρετούνταν από ένα λέοντα, από ένα λιοντάρι. Ή βλέπαμε πώς οι θεωμένοι, έτσι, οι εξαγιασμένοι άνθρωποι, ή τέλος πάντων αυτοί που είχαν φτάσει σε πνευματικά επίπεδα υψηλά, υπηρετούνταν από τους...
1: από την κτήση, την υπόλοιπη. Ναι.
0: Ο Κόρακας, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Βασιλειών,
1: έφερνε,
0: διαβάζουμε ότι πήγαινε, λέει, ο Κόρακας στον προφήτη Ηλία το πρωί κρέας, το σπέρας λέει ψωμί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ή διαβάζουμε, ας πούμε, ότι κάτι ανάλογο γινόταν και με τον μεγάλο ασκητή της Ερήμη, τον Άγιο Παύλο το Θηβαίο.
1: Ναι.
0: Από τη Θήβα της Αιγύπτου, έτσι.
1: Αιγύπτου, ναι.
0: Μην νομίζουμε τη Θήβα της Ελλάδας. Ναι, η Θηβαίδα ήταν λοιπόν μια περιοχή. Που, εκεί έζησε ο Άγιος Παύλος ο Θηβαίος, που ήταν ένας περιβόητος ασκητής, σύγχρονος του Αγίου Αντωνίου, και κάθε μέρα του πήγαινε ένα κοράκι, ένα τέλος πάντων όρνιο, κόρακας, αν θυμάμαι καλά από το βίο του, μισό ψωμί. Την ημέρα που τον επιστρέφτανε ο Άγιος Αντώνιος, χωρίς να το γνωρίζει, πάει το πρωί το κοράκι, το αφήνει ένα ολόκληρο ψωμί. Μπάλε, γιατί μου φέρω ολόκληρο σήμερα? Γιατί ο Θεός έδειξε πρόνοια όχι μόνο για τον ένα, αλλά και για τον άλλο ασκητή του. Για τους ευλογημένους ανθρώπους που είχαν φτάσει σε πνευματικά επίπεδα. Λοιπόν, αυτό μας δείχνει πως μπορούμε όλοι μας να το επιτύχουμε, εάν αγωνιστούμε εναντίον του πτωτικού ανθρώπου που βάλαμε μέσα μας.
1: Είχαν φτάσει σε μια προπτωτική κατάσταση,
0: ναι, ναι,
1: όπως ήταν ο Αδάμ.
0: Ακριβώς. Πολλά είπα, σε διακόψα, λοιπόν, συνέχισα τη σκέψη.
1: Είμαστε σε μια πραγματικότητα που ο άνθρωπος είτε περιφρονεί το σώμα του, είτε το προσέχει τόσο πολύ, ώστε το καθιστά κέντρο ατομισμού και όχι μέσο για να επικοινωνεί με το Θεό και με τους άλλους. Έτσι το σώμα μας όχι μόνο μας ενώνει με τους άλλους, αλλά μπορεί και να μας χωρίσει και με τους άλλους.
0: Ε, βέβαια.
1: Έτσι, να γίνει ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, είτε για το καλό είτε για το κακό. Όταν το σώμα λοιπόν είναι μέσω για τη φιλαυτία μας, για να εισπράττουμε ειδονές, μας χωρίζει από τους άλλους, μας χωρίζει και από το Θεό. Αλλά το σώμα μας είναι δοσμένο για να επικοινωνούμε με τους άλλους, για να το δίνουμε και να το προσφέρουμε με αυτοθυσία στους άλλους και τελικά στον ίδιο το Θεό. Μην ξεχνάμε τους Άγιους Μάρτυρες. Έτσι που είχαν φτάσει σε αυτή την τελειότητα.
0: Το πρώτο και κύριο και μέγιστο παράδειγμα, ο ίδιος ο Χριστός.
1: Ναι.
0: Πρόσφερε τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του. Θυσία.
0: Θυσία. Ε, ο Χριστός είναι ο μέγας αρχιερέας ως πιστεός μας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι παράλληλα, εκτός από αρχιερέας, είναι και θύμα.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος προσέφερε τον εαυτό του θυσία. Το πατρί, θα λέγαμε, δια της οποίας θυσίας, με το αίμα αυτό, ξέπλυνε εξηλαίως την αμαρτία των ανθρώπων. Όταν μας λέει, τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Δηλαδή ο Χριστός εμφανίζεται, εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, λέει, στα ενδότερα του καταπετάσματος.
1: Άπαξ,
0: ναι.
1: Μία φορά.
0: Μία
1: και καλή, θα λέγαμε.
0: Ναι, μία και μόνη φορά θυσιάστηκε,
1: ναι,
0: ο Χριστός.
1: Ναι.
0: Και ήταν δυνατή, αρκετή η θυσία του να ξεπλύνει την αμαρτία όλου του ανθρωπίνου γένους, τους προ-Χριστού, τους κατά την περίοδο της ζωής του Χριστού, αλλά και όλων των μελλοντικών γενεών, άχρη του αιώνος,
1: της
0: συντελείας του αιώνος, ναι. Λοιπόν, και εμφανίζεται, λέει, στο Θεό Πατέρα, αυτό σημαίνει ότι ήρθε, καταπέτασμα ονομάζανε, όχι μόνο αυτό που χώριζε το ναό, στο ναό τα Άγια από τον Αγίον των υπόλοιπων, αλλά τον ουρανό, πίσω από τον οποίο βρισκότανε ο θρόνος του Θεού. Και εμφανίζεται λοιπόν ο Χριστός ως αρχιερέας, έχοντας μαζί του αίμα, όχι από αίμα θυσιών, τράγων, μόσχων και λοιπόν ζώων, αλλά το δικό του αίμα.
1: Το δικό του, ναι.
0: Με το οποίο ξέπλυνε την αμαρτία των ανθρώπων και κατέστησε έτσι τους ανθρώπους και πάλι εν δυνάμει κληρονόμους βασιλείας του Πατρός. Είναι λοιπόν ο αρχιερέας της πίστεώς μας, ο οποίος έκανε όλα αυτά και προσέφερε θυσία τον εαυτό του.
1: Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η Ανάσταση του Χριστού δηλώνει ότι το σώμα είναι προορισμένο να αναστηθεί, ότι είναι ιερό. Οι μυροφόρες γυναίκες και οι άνδρες, όπως ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος, οι οποίοι αμέσως μετά τη σταύρωση του Χριστού, μετά το θάνατό του στο Σταυρό, σπέβδουν να περιποιηθούν το σώμα του, μας δείχνουν πόσο ιερό είναι το σώμα του ανθρώπου. Και με τα μοίρα ο άνθρωπος θέλει να δείξει ότι δεν ανέχεται και δεν συμβιβάζεται με τη φθορά του σώματος, διότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της φθοράς και εκφράζει τη φθορά του σώματος, την αποσύνθεση. Και αυτό ο άνθρωπος δεν το δέχεται. Αντιδρά στο θάνατο, αντιδρά στην αποσύνθεση και θέλει να δείξει πόσο προσέχει ώστε το σώμα να μην φθαρεί και πόσο πιστεύει ότι ο τελικός σκοπός του σώματος δεν είναι η φθορά του, αλλά η ζωή. Είναι η ευωδία, όπως ευωδιάζουν τα λείψανα των Αγίων, και με τον τρόπο αυτό μας δείχνουν ποιος είναι ο προορισμός του σώματος του ανθρώπου. Για να δούμε πόσο μεγαλείο είναι αυτό. Πλησιάζουμε τα Άγια Λείψανα, πάμε σε ένα μοναστήρι να προσκυνήσουμε, πλησιάζουμε τις ιερές Λάρνακες τις Λείψανοθήκες των Αγίων και αποπέμπουν ευωδία. Ευωδία τέτοια η οποία σε καθιστά πραγματικά άναυδο. Το οποίο δείχνει ποιος είναι ο προορισμός του σώματος του ανθρώπου. Η αυθαρσία και η ευωδία. Η ένωση με τον Χριστό, που είναι το ουράνιο μύρο, όπως λέει η Εκκλησία μας. Είναι η πηγή της ευωδίας και της αυθαρσίας, ο Χριστός.
0: Γιατί εκεί στους Αγίους, στα σώματα των Αγίων, στα απομεινάρια από τα σώματά τους, αυτό θα πηγήψαμε,
1: ναι.
0: Αναπαύεται ακόμη η χάρη του Θεού.
1: Ναι, η χάρη στο Αγίου.
0: Αυτό δηλαδή που ευωδιάζει είναι ο Θεός.
1: Βέβαια.
0: Αυτό που θαυματουργεί δεν είναι τα νεκρά οστά,
1: όχι.
0: Αλλά είναι η χάρη του Θεού που ακόμη
1: κατοικεί
0: εκεί επαναπαύεται.
1: Ναι. Τελικά λοιπόν η περιποίηση του σώματος του Κυρίου με τα μοίρα μας δείχνει ότι η αγάπη και η τρυφερότητα είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θάνατο. Ο θάνατος δεν στοχεύει απλώς στη διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, αλλά και στη διακοπή της επικοινωνίας και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων.
0: Αυτό είναι το πιο σκληρό πράγμα που κάποιος φέρει ο θάνατος, είναι που διακόπτει την αγαπητική σχέση που έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Δηλαδή χάνεις τον πατέρα σου, χάνεις τη μάνα σου ή ακόμη χειρότερα χάνεις το παιδί σου. Πω, τι δύσκολο αυτό. Τι δύσκολο για ένα
1: αυτό
0: πατέρα, για μια μητέρα.
1: Ανίποτο.
0: Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν είμαι σαρκικός πατέρας, δεν έχω παιδιά σαρκικά, αλλά το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
1: Είναι φοβερό. Είναι
0: δεν υπάρχει ο μεγάλος πόνος.
1: Ό,τι πιο δύσκολο είναι.
0: Δεν υπάρχει, γιατί έχουμε ζήσει όλοι στο περιβάλλον μας.
1: Ναι, ναι. Καταστάσεις τέτοιες.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, όταν κοιμήθη με έναν αδερφός μου, ήταν πολύ δύσκολο να το αντέξει η μητέρα. Που,
1: ναι, ήταν.
0: Πολύ, γιατί ο θάνατος χτυπάει ακριβώς στο κέντρο, διακόπτοντας την αγαπητική σχέση.
1: Και έτσι μπορούμε να εικόνα.
0: Θυμόμαστε ότι ο Θεός ήρθε αυτό να κάνει με την Ανάσταση, να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση. Μας το δείχνει πολύ ωραία το θαύμα που έκανε ο Χριστός όταν εσερχόταν εκεί στο χωριό αυτό που λεγόταν Ναΐν, και πηγαίνοντας βλέπει μια κηδεία να βγαίνει από το χωριό, την πόλη, μια μικρή πόλη ήταν η Ναΐν, και ήταν μια γυναίκα χείρα κιόλας. Είχε χάσει τον άντρα της δηλαδή, και είχε ένα παιδάκι, ένα παλικαρόπουλο εκεί, το έχασε κι αυτό. Ο πόνος της αβάσταχτος.
1: Αβάσταχτος.
0: Και την συμπάσχει ο Χριστός μαζί της. Βλέπει τον πόνο της. Βλέπει την καρδιά της να σπαράζει. Και γι' αυτό όταν ανασταίνει το παιδί, το δίνει πού? Στη μάνα. Σε αυτή που πόνεσε πιο πολύ από όλους. Της έδωσε πίσω το παιδί της, πάρτο, μην κλαίς, μην φοβάσαι, πάρτο να χαρείς το παιδάκι σου. Αποκαθιστά δηλαδή την αγαπητική σχέση που έχουν μεταξύ μας οι άνθρωποι. Αυτό κάνει ο Χριστός με την Ανάσταση. Αυτό είναι που μας πονάει με το θάνατο. Χάνουμε το αγαπούμενο πρόσωπο.
1: Και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πόνεσε η Παναγία, βλέποντας τον Κύριο πάνω στο Σταυρό.
0: Γι' αυτό και πρώτη έπρεπε να χαρεί και αυτή. Και κατά την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας, και όπως εμέσως υπενήσθη στα Ευαγγέλια, αυτή έλαβε πρώτη το μήνυμα της Αναστάσεως.
1: Και τη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Ναι. Τη συνάντηση.
0: Φαίνεται άλλωστε και στην υμνολογία.
1: Διότι δεν έφυγε καθόλου.
0: Ο Άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε χαίρε.
1: Τον Παναγιο Τάφο δεν έφυγε καθόλου η Παναγία. Καθόλου. Δεν απομακρύνθηκε.
0: Όχι. Το βλέπουμε αυτό και στη σχέση, στον τρόπο που αντέδρασε ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Όταν οι μυροφόροι σου είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, αυτοί οι δυο έφυγαν να πάνε στο μνημείο, ο Πέτρος, ο Ιωάννης πράδερα μετάσχιον του Πέτρου, ήταν και νεότερος, μπορούσε πιο γρήγορα, έτρεξε σαν παλικαράκι που ήταν, πήγε λοιπόν. Ο Πέτρος, τι λέει, απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός, ήταν σκεπτικός. Τι έγινε τώρα εδώ? Ενώ ο Ιωάννης το δέχτηκε αμέσως, γιατί φαίνεται ότι εφόσον την είχε πάρει την Παναγιά στο σπίτι του, θυμόμαστε ότι την ώρα που ξεψυχούσε στο Σταυρό, έδωσε εντολή στον Ιωάννη να πάρει τη μητέρα του, και τη λέει το Ευαγγέλιο, από εκείνης της ώρας παρέλαβαν αυτήν στα ίδια, την πήρε σπίτι του. Άρα λοιπόν, εφόσον η Παναγία είχε πληροφορία για την Ανάσταση του Χριστού ως πρώτη που έλαβε την πληροφορία, την μετέδωσε στον Ιωάννη, και ήταν πολύ πιο εύκολο στον Ιωάννη, εφόσον είχε προηγηθεί, υπήρξε προεργασία, να το δεχτεί.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι λοιπόν, ο θάνατος πληγώνει την αγάπη των ανθρώπων που τους χωρίζει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία το λες.
1: Και η Ανάσταση έρχεται και ενώνει. Ενώνει.
0: Γιατρεύει αυτή την πληγή.
1: Ναι. Και δείχνει ότι οι άνθρωποι μόνο με την αγάπη θα νικήσουν το θάνατο. Αυτό φαίνεται δηλαδή από την περιποίηση που έδειξαν στο σώμα του Χριστού, στον ενταφιασμό.
0: Ναι, όλα αυτά που έκαναν και οι κηδευτές και οι μυροφόρες είναι ξεκάθαρα πράξη αγάπης. Δεν χωράει η λογική. Εκεί δηλαδή με τη λογική έπρεπε να κάτσουν τα αυγά τους,
1: Ναι, βέβαια.
0: Τρομοκρατία, στρατιώτες στον τάφο, όλα αυτά που γνωρίζουμε.
1: Και οι στρατιώτες ήταν αποφασισμένοι να κάνουν οτιδήποτε.
0: Βέβαια, οι στρατιώτες ήταν
1: εκεί. Να φωνεύσουν
0: οποιονδήποτε. Δεν ήταν διακοσμητικοί.
1: Ναι. Και δεν δηλιάσαν σε τίποτα.
0: Όλα λοιπόν αυτά που έκαναν και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι άγιες μυροφόρες γυναίκες, το έκαναν γιατί αγαπούσαν το δάσκαλό τους. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό. Και η αγάπη αυτή τους έκανε
1: και η σκέψη τους ήταν ποιος θα μετακινήσει το λίθο από τη θύρα του μνημείου. Όχι οι στρατιώτες, τι θα μας κάνουν κτλ.
0: Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
1: Ναι.
0: Με το κύλισμα του λίθου θα το δούμε. Αυτοί έκαναν λοιπόν ό,τι η αγάπη προς το πρόσωπο του αγαπημένου του δασκάλου τους επέβαλε να κάνουν.
1: Και έτσι ακριβώς λέει ο Ευαγγελιστής ότι βρήκαν το λίθο αποκυκυλισμένο. Ίνγαρ μέγα σφόδρα. Ήταν μεγάλος δηλαδή ο λίθος. Δεν μπορούσε άνθρωπος να τον μετακινήσει.
0: Ή δεν μπορούσαν γυναίκες οι οποίες έχουν λιγότερη μυϊκή δύναμη από ότι ένας άνδρας.
1: Μα και ένας άνδρας δεν μπορούσε μόνος να το μετακινήσει. Ίσως μια ομάδα ανδρών δυνατών να μπορούσε ελάχιστα να τον.
0: Ωραία. Ο λίθος λοιπόν κύλησε από μόνος του, ή να πούμε ότι τον κύλησε ο Χριστός. Γιατί πλησιάζουν λοιπόν.
1: Με τη βοήθεια ενός αγγέλου έγινε αυτό. Έτσι. Όχι για να βγει ο Χριστός. Ο Χριστός ήδη είχε φύγει από τον τάφο. Όπως προήλθε, λέει η Εκκλησία μας, από το σώμα της Θεοτόκου την ώρα που γεννήθηκε, χωρίς να πειράξει καθόλου το σώμα της Παναγίας, έτσι και εξέλθηκε εκ του τάφου πριν αποκυλιστεί ο λίθος.
0: Τι ωραία που το λέει αυτός ο ύμνος που είναι εκεί που ψάλλουμε. Νομίζω είναι από τα τροπάρια του όρθρου της Κυριακής του πλαγίου πρώτου ήχου που λέει, λέει «Κύριε, ουκ έγνωσαν πόσο σαρκώθησε η ασώματή σου άγγελοι, ουκ ίστον το πότε ανέστηση φυλάσσονται στις στρατιώτες».
1: Ακριβώς
0: αυτό αποτυπώνει.
1: Διότι όταν ο λίθος έφυγε, ο Χριστός δεν ήταν μες στον τάφο. Απλά έγινε αυτό για να μπορούσαν οι μεροφόρες να δουν ότι αναστήθηκε ο Κύριος.
0: Δηλαδή ο Χριστός επιμελείται, επεμβαίνει δια του αγγέλου, όπως είπες, ούτως ώστε να αποκυλιστεί, να φύγει ο λίθος και να λυθεί το πρόβλημα που απασχολούσε τις γυναίκες.
1: Και να βάλουμε και μια έτσι μικρή υποσημείωση, μια ανωτελεία εδώ, όχι ανωτελεία, μια υποσημείωση, και να πούμε, δεν πρέπει να μας μπερδεύει το γεγονός ότι ο Χριστός περνά μέσα από την ύλη. Παρόλα αυτά το σώμα του δεν είναι πνευματικό, είναι υλικότατο, είναι με σάρκα και οστά, απλά είναι υπεράνω της αναγκαιότητας της φύσης. Πώς
0: το είναι, το ότι δεν είναι φάντασμα, το βλέπουμε και σε άλλες ευαγγελικές διηγήσεις που τους είπε ψελαφίσατε
1: με
0: και είδατε ότι σάρκα και οστέα και έχει καθώς σε μεωρέ, δηλαδή ένα φάντασμα δεν έχει σάρκα και οστά όπως βλέπετε εμένα ή αλλού όταν εμφανίζεσαι στον Αγιαλό έφαγε μπροστά τους το φάντασμα τρώει, έφαγε ο ψάριον λέει ο πτού μέρος ένα κομμάτι από ψητό ψάρι και από μελισσίου κυρίου και ένα κομμάτι μελισσόπιτα. Αυτά είναι αποδείξεις λοιπόν και τον ψηλαφίσαν, τον πιάσαν, τον είδανε ότι όντως δεν ήταν φάντασμα. Αλλά είναι αυτό που είπε, στο σώμα πλέον του Χριστού με την Ανάσταση είναι αυθαρτισμένο.
1: Είναι αυθαρτισμένο,
0: δεδοξασμένο.
1: Υπερβαίνει τις ανάγκες της φύσης, υπερβαίνει την υλικότητα.
0: Όπως θα γίνει λοιπόν και με τα σώματα όλων των ανθρώπων κατά την κοινή Ανάσταση πάντων.
1: Το σώμα του Χριστού είναι υλικό. Άφθαρτο. Αθάνατο, δεδοξασμένο.
0: Άλλη μια απόδειξη ότι ήταν υλικό το σώμα του Χριστού και μετά την Ανάσταση όπως ανέβαινε στους ουρανούς είναι η απορία των αγγέλων. Τι σε στινούτος, λέει, ποιος είναι αυτός που ανεβαίνει πάνω, και γιατί ερυθρά τα ημάτια
1: γιατί
0: αυτού, βλέπανε
1: τα αίματα.
0: Βλέπανε τη σάρκα.
1: Τη σάρκα,
0: τη σάρκα βλέπανε.
1: Ναι.
0: Την κόκκινη, ερυθρά βλέπανε σαν κόκκινα ρούχα τη σάρκα.
1: Ναι.
0: Ο Χριστός ανήλθε στους ουρανούς σαρκοφόρο.
1: Μετασώματος.
0: Οσόφθη επί της γης.
1: Ακριβώς. Και δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε από αυτά τα αιρετικά φλιαρίματα που λένε ότι ήταν πνευματοποιημένο το σώμα και ότι δεν ήταν πραγματικό και ότι δεν υπήρχε υλικότητα. Αυτά όλα είναι αιρετικά και πρέπει να ακούσουμε πάντα, να ακούμε τη διδασκαλία της Ορθοδόξης Εκκλησίας μας και τους Αγίους Πατέρες μας τι λένε και τι διδάσκουν.
0: Αμήν.
1: Περί αυτού.
0: Αμήν.
1: Έτσι λοιπόν και εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να νικήσουμε το θάνατο, έτσι, πολλές φορές με τρόπους που προσπαθούμε μέσα από την επιστήμη ή με άλλους τρόπους. Στο τέλος όμως αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει. παρά μόνο ο ίδιος ο Θεός. Ας κάνουμε εδώ ένα δεύτερο διάλειμμα και θα επανέλθουμε για τη συνέχεια της εκπομπής μας.

0: συνεχίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, αγαπητοί μας φίλοι, την εκπομπή μας, απόψε μιλώντας για το γεγονός ξανά της Αναστάσεως του Χριστού και ότι δεν πρέπει να κλαίμε για το θάνατο του Χριστού, αλλά πρέπει να χαιρόμαστε όπως οι μυροφόρες, οι οποίες πρώτες αντίκρισαν τον αναστημένο Χριστό και έλαβαν πρώτες το μήνυμα της Αναστάσεως. Είδαμε λοιπόν ότι ήταν σφόδρα μέγας ο λίθος του μνημείου και τον βρήκανε από εκεί κυλισμένο. Λοιπόν, ο λίθος είχε μετακινηθεί. Αυτό μας λέει ότι η τελική λέξη στην ιστορία, στη ζωή του κόσμου, δεν την έχει ο θάνατος. Την έχει ο Θεός. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού, ή μάλλον ένα από τα μεγάλα μηνύματα. Και πρέπει να δούμε ότι ο Κύριος δεν ήρθε για να μας δώσει μια καλή και σπουδαία διδασκαλία, όπως αναφέρουν πολλοί. Δεν ήρθε καν για να μας σώσει μόνο από τις αμαρτίες μας. Ήρθε για κάτι πολύ πολύ σημαντικότερο. Ήρθε για να μας δώσει ζωή. Ήρθε να νικήσει το θάνατο. Διότι ο άνθρωπος τίποτε άλλο σε αυτόν τον κόσμο δεν επιθυμεί περισσότερο παρά να νικηθεί ο θάνατος. Ας μην μας φαίνεται λοιπόν παράξενο αυτό, διότι μπορεί συνειδητά να μην το αντιλαμβανόμαστε όλοι, αλλά όλα όσα κάνουμε είναι αποτελέσματα του φόβου που έχουμε για το θάνατο. Φροντίζουμε να αποκτούμε περιουσία, παραδείγματος χάρη, έτσι, αντιδρώντας προς το θάνατο. Φροντίζουμε να αποκτούμε φήμη.
1: Νομίζουμε πως θα μας εξασφαλίσουν όλα αυτά.
0: Και προβολή.
1: Και θα μας εξασφαλίσουν την αθανασία.
0: Πολλές φορές δεν ακούμε έτσι εκπομπές.
1: Η ανασφάλειά μας καλύπτεται μέσα από την φήμη, από την εξουσία, από τα υλικά αγαθά.
0: Σε βιογραφίες μεγάλων, έτσι, συγγραφέων, ηθοποιών ή ανθρώπων της τέχνης. Λέμε ότι αυτός για το έργο του θα μείνει αθάνατος. Mm. Αυτό όμως είναι σχήμα λόγου.
1: Ναι, ναι.
0: Ουσιαστικά θάνατος δεν είναι. Είναι εν είδη αθάνατος στις μνήμες των ανθρώπων. Αυτό όμως δεν είναι αθανασία.
1: Το έργο του θα μείνει αθάνατος. Ο ίδιος
0: θα μείνει, αλλά
1: έχει ήδη απέλθει.
0: Και πάλι ναι, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι κτιστοί.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, οπότε.
1: Και γι' αυτό ποια είναι η αιωνία μνήμη που λέμε στην Εκκλησία.
0: Του Θεού είναι. Είναι
1: αυτός
0: μνήμη του
1: που
0: Θεού.
1: Γράφεται στη μνήμη του Θεού.
0: Αυτό είναι.
1: Στη μνήμη της Εκκλησίας, στη μνήμη του Θεού.
0: Αυτή είναι η αιωνία μνήμη.
1: Αυτή είναι η αιωνία μνήμη.
0: Ναι. Αυτό είναι.
1: Και γι' αυτό και προσευχόμαστε κι εμείς.
0: Αυτό είναι η Εκκλησία όταν ψάλλει.
1: Η αιωνία η μνήμη αυτού κάποιου ανθρώπου που έχει φύγει από κοντά μας. Να γραφεί στη μνήμη του αθανάτου Θεού. Έτσι θα μείνει η αιωνία
0: αυτό,
1: η μνήμη.
0: Ακριβώς. Και αυτό ισχύει και μετά την Ανάσταση.
1: Ναι.
0: Αυτό ισχύει και μετά την Ανάσταση. Δεν έχει σχέση μόνο με μια κατάσταση πριν την Ανάσταση.

0: Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, αυτή την περίοδο, την Αναστάσιμη, του Πεντηκοσταρίου, πανηγυρίζουμε την Ανάσταση του Χριστού και αντλούμε με τον τρόπο αυτό την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι ο θάνατος έχει ήδη νικηθεί στο πρόσωπο του Κυρίου. Επομένως, ο θάνατος δεν μας εξουσιάζει πια. Και μέσα στην Εκκλησία, κυρίως μέσα στη Θεία Λειτουργία, δεν κάνουμε τίποτε άλλο από το να διακηρύσουμε και να βιώνουμε αυτή την αλήθεια, ότι ο θάνατος των αγαπημένων μας προσώπων δεν τα εξαφάνισε. Υπάρχουν και ζούνε μέσα στο σώμα του Αναστάντος Χριστού και όλοι είναι ενωμένοι μέσα σε αυτό το σώμα, στη Θεία Ευχαριστία, στη Θεία Λειτουργία, μέσα στην οποία βιώνουμε την υπέρβαση του θανάτου. Ας το προσέξουμε αυτό. Έτσι λοιπόν, η εορτή των μυροφόρων μας διδάσκει ότι το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε ο Θεός είναι η Ανάστασή μας. Είναι η νίκη κατά του θανάτου. Και το ιερό αυτό σώμα που μας έδωσε πρέπει να το φυλάμε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι άξιο να συμμετάσχει μέσα στο αναστημένο σώμα του Χριστού. Να αναστηθεί και αυτό μια μέρα και τότε ο θάνατος θα είναι πλέον, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο έσχατος εχθρός του ανθρώπου. Ο τελευταίος εχθρός του ανθρώπου που θα νικηθεί. Μην ξεχνάμε έτσι ότι στη Δευτέρα Παρουσία ο θάνατος καταργείται παντελώς από την ανθρώπινη φύση.
1: Αυτό που είπες, που λέει ο Απόστολος, έσχατος εχθρός, καταργείται ο θάνατος.
0: Αυτή λοιπόν την πίστη, αγαπητοί μου αδελφοί, ας αντλήσουμε από αυτή την εορτή και ας βαδίσουμε με τη χαρά και την πεποίθηση της Αναστάσεως, την οποία οι Άγιες αυτές οι μέρες μας δίνουν μέσα στην Εκκλησία. Ας ευχηθούμε λοιπόν ο Αναστάς Κύριος να μας εδραιώσει μέσα σε αυτή την πίστη και να μας χαρίσει σε όλους μας με την Ανάσταση και των δικών μας σωμάτων την αιώνια Βασιλεία Του. Αμήν.
1: Αμήν. Αμήν. Με λίγα λόγια, τα πρόσωπα αυτά τα Άγια και Ιερά των μυροφόρων γυναικών και των Αγίων Κηδευτών του Κυρίου, των οποίων ασπαζόμαστε τα Άγια χέρια τους για αυτά που έκαναν, μας δείχνουν ότι εμείς πρέπει να είμαστε στο Χριστό αφοσιωμένοι ενάντια σε όλα και ότι δεν πρέπει να χωράει στην καρδιά μας πόνος και θλίψεις, αιώνιος θλίψεις ή ανυπέρβλητος εξαιτίας του θανάτου. Αλλά αν αγαπάμε όπως αγαπούσαν και αυτοί και αυτές και οι γυναίκες και οι μαθητές οι δύο, να ακολουθήσουμε το παράδειγμά τους. Παρόλο λοιπόν που τα συναισθήματα που δεσπόζουν, όπως φαίνεται από το Ευαγγέλιο, ειδικά κάποια Αθηνά, η Μαρία κλαίει, στήκε έξω από το μνημείο, δεν τον βρήκε, γίνεται κλαίει, στην αζητής, εκείνη δοκούσε ότι ο Κυπουρός εστί, Κύριε εσύ βάστα σε αυτόν, υπέμ που έδικα σε αυτόν, καγώ αυτόν να αρώ, δηλαδή, κλάμα, δεν μπορούσε να καταλάβει τι είχε συμβεί, λυκλέψαν τον Κύριο. Αλλά τα της Μαρίας δάκρυα ου μάτιν χίντε
0: θερμός.
1: Δεν ήτανε μάταια τα δάκρυα. Όταν ο Χριστός συναντήσει τη Μαρία λοιπόν, λίγο μετά την ανακάλυψη του κενού τάφου, θα τη βρει να κλαίει και με τον τρόπο του θα την παρακαλέσει να σταματήσει. Γίνε, τι κλαίεις, τι να ζητείς, γιατί κλαίς, ποιο ψάχνεις. Με άλλα λόγια, ποιες είναι οι βαθύτερες επιθυμίες της καρδιάς σου. Η περικοπή που διαβάστηκε την Κυριακή των Μυροφόρων τελειώνει με τη φράση «Είχε δε αυτάς τρόμος και έκστασης και ουδέν είπων εφοβούν το γάρ». Της διακατήχε τρόμος και δέος και δεν είπαν τίποτα σε κανένα γιατί ήταν φοβισμένες. Οι σύγχρονοι ερμηνευτές και ερευνητές μας λένε ότι αρχικά το Ευαγγέλιο του Μάρκου τελείωνε ακριβώς με αυτές τις λέξεις

0: Είχε δηλαδή ένα τέλος φαινομενικά εντελώς ανοιχτό και παράδοξο. Για να απαλληφθεί το φιλολογικό και ερμηνευτικό σκάνδαλο, μπορεί να τελειώνει ένα κείμενο με τη λέξη γάρ. Επισυνάφθηκε αργότερα στο κείμενο ο σημερινός επίλογος με τις εμφανίσεις του αναστημένου Χριστού. Ο Ευαγγελιστής σκόπιμα τελειώνει τη διήγησή του μέσα στην ατμόσφαιρα δέους και απορίας που δημιουργούσε ο κενός τάφος και η αναγγελία της Ανάστασης του Χριστού από τους Αγγέλους. Όμως, μαζί με το κλίμα αυτού του δέους, ο Ευαγγελιστής μας δίνει και κάποια άλλα ερμηνευτικά κλειδιά που με λεπτό τρόπο, σχεδόν αδιόρατο για τον αμύητο αναγνώστη, μας δείχνουν πως κάτι συγκλονιστικό έχει συμβεί. Κάτι που τα όρια της γλώσσας που διαθέτει ο Ευαγγελιστής αδυνατούν να το περιγράψουν επαρκώς. Ένα τέτοιο αποκαλυπτικό σημείο συνιστά και ο στίχος του Ευαγγελιστή Ιωάννη στη δική του εκδοχή για την ταφή του Χριστού, που αναφέρει ότι ο Χριστός ετάφησε μέρος όπου είναι κήπος. Ο προσδιορισμός δεν είναι γεωγραφικός, αλλά θεολογικός. Μας φέρνει στο νου τον πρώτο εκείνο κήπο της Εδέμ, από τον οποίο ξεκινά η περιπέτεια του ανθρώπου. Εκεί που εμφανίζεται ο πειρασμός ενάντια στο θέλημα του Θεού. Εκεί που συντελείται η πτώση. Εκεί που συνειδητοποιείται η γυμνότητα του ανθρώπου. Τώρα, ο νέος αυτός κήπος, ο τόπος από όπου πηγάζει το αναστάσιμο φως, γίνεται ο τόπος από όπου ξεκινά η νέα φάση της ιστορίας, της σωτηρίας. Η Ανάσταση είναι ένα γεγονός που ξεπερνά την ανθρώπινη ιστορία. Δεν είναι η επαναφορά στη ζωή ενός νεκρού ανθρώπου, όπως ο Λάζαρος ή ο γιος της χείρας της Ναΐν, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ή το παιδί της αλόφιλης εκείνης χείρας που ανασταίνει ο προφήτης Ηλίας, βέβαια, στην Παλαιά Διαθήκη. Η Ανάσταση του Χριστού συνιστά ένα κοσμικό γεγονός ανάλογο με αυτό που περιγράφει το βιβλίο της Γενέσεως. Είναι μια αναδημιουργία του κόσμου. Γι' αυτό και οι λέξεις δεν αρκούν στους Ευαγγελιστές. Είναι η αγάπη, η αγάπη και η πίστη και η αφοσίωση. Οι μόνοι δρόμοι που μπορούν να προσεγγίσουν τον αναστημένο Χριστό. Και αυτοί είναι οι δρόμοι του Ιωσήφ και των Μυροφόρων. Οι πρώτοι άνθρωποι που αξιώνονται να δουν τον Χριστό είναι γυναίκες. Αυτό αποτελούσε ένα πρόβλημα για την πρώτη εκκλησία. Οι γυναίκες δεν ήταν αξιόπιστοι μάρτυρες στα νομικά δικαστήρια της εποχής εκείνης. Σε έναν βίαιο και ανδροκρατούμενο κόσμο οι γυναίκες θεωρούνταν πλάσματα αναξιόπιστα. Μάλιστα δε ο παγανιστής φιλόσοφος Κέλσος θα κοροϊδεύει αργότερα το μεγάλο χριστιανό θεολόγο, τον Οριγένη, για το γεγονός πως οι πρώτοι μάρτυρες της Αναστάσεως ήταν γυναίκες. Κι όμως, οι ευαγγελικές μαρτυρίες δεν αποκρύπτουν το γεγονός πως ο Χριστός επέλεξε τα ασθενή του κόσμου για να κατεσχύνει τους σοφούς. Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, ο Ιούδας, ο Θαδαίος, όχι ο Ισκαριώτης, ο Ιούδας, ο Θαδαίος, ο επικληθής Λεβαίος, όπως λέει, διακόπτει μια μακρά θεολογική ομιλία του Χριστού για να θέσει την ερώτηση που έκτοτε πολλοί θα αναδιατυπώσουν. Όχι πάντοτε με την καλή πίστη η οποία συνήχε τον Θαδαίο. «Κύριε, γιατί θα φανερώσει τον εαυτό σου σε εμάς και όχι στον κόσμο?» Αυτή είναι μια ερώτηση που διαπερνά όλη την Αγία Γραφή. Γιατί ο Θεός εμφανίζεται μόνο στον Αβραάμ και όχι σε όλους τους ανθρώπους? Γιατί επιλέγει τον Ισραήλ και όχι όλους τους λαούς? Γιατί φανερώνεται στους μαθητές μετά την Ανάσταση και όχι στους πάντες, με έναν τρόπο πέρα από κάθε αμφισβήτηση? Ο Χριστός δεν απαντά άμεσα στο Θαδαίο. Η απάντηση διατρέχει ολόκληρη την Αγία Γραφή και είναι απλή και ταυτόχρονα βαθιά. Η απάντηση είναι: γιατί έτσι λειτουργεί ο αληθινός Θεός, ο Θεός της Βίβλου. Αντίθετα από τις θεότητες που κατά καιρούς έπλασε η ανθρώπινη φαντασία, δεν είναι βίαιος, δεν εξαναγκάζει τον άνθρωπο. Προσεγγίζει με τρόπο διακριτικό την κάθε ανθρώπινη ψυχή. Μπορεί και περιμένει την ανθρώπινη απόκριση. Περιμένει και μας ο Χριστός, αδελφοί μου. Και μοιάζουμε και εμείς σίγουρα σε κάτι με τον Ιωσήφ και τις μυροφόρες. Μας εμποδίζουν η θέση μας στον κόσμο, οι αδυναμίες μας, ο φόβος μας στο να αποφασίσουμε να προσεγγίσουμε τον Χριστό. Όμως οι μυροφόρες μας δείχνουν και ένα δρόμο που μας ταιριάζει. Οι μυροφόρες, πηγαίνοντας να λείψουν το σώμα του αγαπημένου δασκάλου, δεν είχαν συνειδητοποίηση ποιος ήταν ο Χριστός. Πήγαιναν όμως στον τάφο, γιατί του συνέδεε με τον Χριστό η αφοσίωση και η αγάπη του μαθητή προς το δάσκαλο. Και εμείς σήμερα αδυνατούμε συχνά να συλλάβουμε με την ανθρώπινη διάνοιά μας και τις αδυναμίες μας ποιος πραγματικά είναι ο Χριστός και τι έκανε για μας. Όμως μπορούμε να το πλησιάσουμε με αφοσίωση και πνεύμα μαθητείας, όπως οι μυροφόρες, με διάθεση να πράξουμε τα έργα που κάθε φορά μπορούμε και με την ελπίδα πως και για αυτά που για την ώρα δεν μπορούμε να πράξουμε, ο ίδιος ο Χριστός θα αποκυλήσει το λίθο των παθών μας που τόσο μας εμποδίζει. Μπορούμε να δείξουμε αγάπη και συμπόνια για τους ανθρώπους γύρω μας και δίπλα μας. Να δείξουμε θάρρος, να βαδίσουμε κόντρα στο κλίμα της εποχής, κόντρα στη ζωφερότητα που αποπνέει η εποχή μας, της αμφισβήτησης, της αποστασίας, της απιστίας. Όπως η τωρινή, κόντρα στην καταναλωτική, η δεινοθυρική φρενίτιδα που χαρακτηρίζουν τους καιρούς μας. Ας κάνουμε αυτό που μπορούμε καθημερινά, επιθυμώντας να είμαστε όσο γίνεται αφοσιωμένοι μαθητές ενός τέτοιου δασκάλου. Και τότε ο Χριστός θα μας αξιώσει κάποτε να δούμε και εμείς τις ακτίνες του Αναστασίμου φωτός. Έχουμε φτάσει ήδη στο τέλος της απόψενής μας εκπομπής, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σας ευχαριστούμε θερμά που και απόψε μείνατε συντονισμένοι κοντά μας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, παρακολουθώντας και την σημερινή μας εκπομπή συζητώντας. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας και να ευχηθούμε ως τούτε να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, καλή αντάμωση, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια σας.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.
1: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Ελπίδα και της εκπομπής Ιατρική Διάλογη, χαίρετε. Και πάλι λοιπόν επικοινωνούμε μαζί σας μέσα από την συγκεκριμένη εκπομπή και μέσα από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό για να αναφερθούμε σε ένα πολύ σημαντικό θέμα. Είχαν προηγηθεί δύο εκπομπές που αφορούσαν από ειδικό ιατρό την πάθηση του διαβήτη, το ζάχαρο όπως πολύ απλά το λέμε και όπως ιατρικά είναι ο όρος, είναι ο ζαχαρώδης διαβήτης. Είναι μία ύπουλη ασθένεια σύμφωνα με όλα όσα ακούσαμε. Είναι επικίνδυνη επειδή μπορεί να αποσυντονίσει τον ανθρώπινο οργανισμό και να φθείρει τα όργανά του πολλές φορές χωρίς να δώσει σημάδια, και για τον λόγο αυτό αποφασίσαμε να πραγματοποιήσουμε και να αφιερώσουμε άλλη μία εκπομπή με θέματα, θα το έλεγα έτσι, πιο πρακτικά, αλλά και γενικότερα να αποκτήσουμε γνώσεις και εγκυκλοπαιδικές και μέσα από την ιστορία, έτσι ώστε να κατανοήσουμε με τον τρόπο αυτό ότι η ασθένεια αυτή βασανίζει τους ανθρώπους χιλιάδες χρόνια, και έτσι γεμάτη με γνώσεις να προσέχουμε στην ζωή μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε καλύτερα να ζούμε, αλλά και να αντιμετωπίσουμε προσέχοντας οτιδήποτε βλάπτει την υγεία μας. Για τον λόγο αυτό έχουμε σήμερα προσκαλέσει στον ραδιοφωνικό μας σταθμό την κυρία Κύρογλου Σουλτάνα, επισκέπτρια υγείας του νοσοκομείου της πόλεως μας, η οποία είναι έμπειρη και έχει ασχοληθεί και έχει ενημερώσει για το ζαχαρώδη διαβήτη πολλές ομάδες της τοπικής μας κοινωνίας. Κυρία Κύρογλου, καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό μας σταθμό και χαιρόμαστε που είστε εδώ.
2: Και εγώ χαίρομαι να πω στους ακροατές σας Χριστός Ανέστη και να πούμε ότι όντως ο ζαχαρώδης διαβήτης δεν είναι μία ασθένεια που πολλές φορές ακούω από πολλούς ότι είναι η ασθένεια τώρα, η σημερινή. Στη βιβλιογραφία αναγράφεται και αναφέρεται πριν περίπου 3.500 χρόνια. Η πρώτη περιγραφή, έτσι να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία,
1: ναι, ας πάμε ιστορικά να δούμε την διαμόρφωση, την εξάπλωση της ασθένειας και τους τρόπους αντιμετώπισης της σε διάφορους πολιτισμούς, που σημαίνει συγχρόνως σε διάφορα σημεία του κόσμου, σε διαφορετικές περιοχές, για να δούμε πώς έχει αυτή καταγραφεί η ανάπτυξη της παθήσεως αυτής.
2: Περίπου η πρώτη περιγραφή αναφέρεται από τους Αιγύπτιους, από τον αρχαίο πολιτισμό των Αιγυπτίων γύρω στα 1500 π.Χ. Σε ένα χειρόγραφο που έχει βρεθεί περιγράφεται ως νόσος με πολυουρία, χωρίς πόνους αλλά με λιποσαρκία, δηλαδή το άτομο χάνει κιλά, ή κάποιες φορές αναφέρεται σε αυτή τη βιβλιογραφία σαν νόσος φθοράς. Ακόμα το 1500 π.Χ.
1: Μάλιστα,
2: από τους Αιγυπτίους.
1: Αλλά πάμε 3.500 χρόνια
2: τόσο
1: πίσω
2: περίπου, ναι,
1: και βλέπουμε και τα ίδια συμπτώματα, που κάποια από αυτά υπάρχουν και σήμερα. Στην πατρίδα μας, στους αρχαίους Έλληνες δηλαδή, τι στοιχεία έχουμε?
2: Σε μας γύρω στο 1200, στο 120 με 200 μετά Χριστόν όμως, τον περιγράφει το διαβήτη ο Αρετέιος ο Καπαδόκης. Σαν νόσο που τα συμπτώματά της ήταν η πολυουρία. Και ο ασθενής, επειδή το άτομο πίνει πάρα πολλά υγρά για να σταματήσει όλο αυτό το έντονο συνέστημα που, το έντονο συνέστημα που έχει, το αίσθημα μάλλον της δίψας, γι' αυτό λέγεται διαβήτης, διαβαίνει, περπατάει.
1: Από εκεί προέρχεται η.
2: Ακριβώς,
1: διαβαίνει,
2: περπατάει μέσα στον οργανισμό μας και βγαίνει στα ούρα. Γι' αυτό το λένε και διαβήτη. Και βγάζει τα ούρα, ζαχαρώδης διαβήτης.
1: Μάλιστα.
2: Το ζάχαρο διαβαίνει. Το 200 πάλι μετά Χριστόν και οι Κινέζοι τον περιγράφουν το διαβήτη σαν νόσο της δίψας κι αυτή, περίπου.
1: Μάλιστα, άρα στεγνώνει το στόμα.
2: Ναι, και τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν τον περιγράφουν και οι Ινδοί σαν νόσο με μελώδη ούρα, δηλαδή σαν νόσο που έχουν τα ούρα τους είναι γλυκά, μέλι, λόγω του διαβήτη, λόγω του ζαχάρου που διαβαίνει.
1: Μάλιστα,
2: τον περιγράφουν, ναι, οι Ινδοί.
1: Άρα οι μεγάλοι, ας πούμε, αρχαίοι πολιτισμοί, ο Αιγυπτιακός, ο Κινέζικος, ο Ινδικός και ο Ελληνικός, καταγράφουν την πάθηση του διαβήτη με τα ίδια συμπτώματα.
2: Όλοι
1: που
2: ακριβώς.
1: Είναι, ναι, η πολυουρία και που είναι αυτό το στέγνωμα που λέμε
2: στο
1: στόματος, η πολυδιψία και οτιδήποτε, ας πούμε, προέρχεται από αυτά τα προβλήματα.
2: Η λιποσαρκία.
1: Μάλιστα.
2: Απώλεια βάρους.
1: Απώλεια βάρους. Έτσι. Αυτό
2: έτσι,
1: υπάρχει
2: ακριβώς.
1: Και μέχρι και έτσι. Σήμερα. Και βέβαια, για να δούμε μία πάθηση, έστω και ιστορικά όπως εμείς την προσεγγίζουμε, θα πρέπει να πάμε στη διατροφή. Η διατροφή των αρχαίων αυτών πολιτισμών πώς ήτανε?
2: Οι διατροφικές συνήθειες των λαών της Μεσογείου ήταν περίπου ίδια. Υπήρχε το ελαιόλαδο. Υπήρχαν τα φρούτα που ήταν άφθονα, τα όσπρια και τα χορταρικά, τα οποία φυσικά είναι η βάση της πυραμίδος της μεσογειακής διατροφής.
1: Μάλιστα. Και είναι κατά μία έννοια και οι οδηγίες που δίνουν πλέον και οι γιατροί, έτσι ώστε όλοι μας, είτε είμαστε διαβητικοί είτε όχι, να προσπαθήσουμε να εντάξουμε αυτήν την διατροφική συνήθεια στην καθημερινότητά μας και να συντηριζόμαστε έτσι. Περισσότερο να μπορέσουμε να εντρυφήσουμε στις καθημερινές συνήθειες τις διατροφικές των πολιτισμών.
2: Είπαμε λίγο πιο στην αρχή ότι οι πρώτοι που περιγράψανε το διαβήτη ήταν οι Αιγύπτιοι. Έτσι. Η βάση της διατροφής των Αιγυπτίων ήταν το κρέας, τα δημητριακά, το ψωμί και στη βιβλιογραφία αναγράφεται ότι ήταν οι πρώτοι που παρασκεύασαν το ψωμί.
1: Μάλιστα, οι Αιγύπτιοι.
2: Οι Αιγύπτιοι. Έτσι αναγράφεται στη βιβλιογραφία. Τώρα στους Έλληνες, στους αρχαίους Έλληνες, τα γεύματα της ημέρας ήταν τρία. Φρόντιζαν όμως το τραπέζι τους να είναι πλούσιο και με υδατάνθρακες και με λίπη και με πρωτεΐνες και με φρούτα και με τα πάντα. Δηλαδή είχαν το ψωμί, είχαν το γλυκό. Που έτσι αν κάνουμε μία παρένθεση, δεν απαγορεύεται πάντα το γλυκό στους διαβητικούς.
1: Ναι.
2: Είχαν τα φρούτα, είχαν τις ελιές οι αρχαίοι Έλληνες, είχαν κρέατα, είχαν χορταρικά και φυσικά είχαν και κρασί.
1: Ναι, πατρίδα μας έχει όλες
2: έτσι.
1: Τις
2: και
1: ευλογίες.
2: Πιστεύω ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν ένα μέτρο σε όλα. Ναι. Το παν μέτρον άριστον, ακόμη και το κρασί και το γλυκό είχαν με μέτρο το τρώγανε.
1: Αυτό είναι το κλειδί και αυτό καταγράφεται και από τους πατέρες της Εκκλησίας σε ό,τι αφορά κυρίως τον τρόπο αντιμετωπίσεως των παθών γενικότερα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στην κλίμακά του καταγράφει ότι η αιτία όλων των ασθενειών, είτε αυτές είναι πνευματικές, είναι σωματικές, είτε είναι σωματικές, είναι η αμετρία, το να μην έχουμε δηλαδή μέτρο. Οπότε και ιατρικά αυτό αποδεικνύεται ότι μπορούμε να έχουμε ποικιλία τροφών, αλλά πρέπει να έχουμε στα πάντα μέτρο.
2: Το πανμέτρον άριστον. Αυτό έκαναν και οι αρχαίοι.
1: Μάλιστα.
2: Αν μιλήσουμε τώρα για τους Ινδούς, οι οποίοι και αυτοί περιγράψαν το διαβήτη, η περισσότερη, η διατροφή τους μάλλον και η οικονομική τους ζωή στηριζόταν πάντα στη γεωργία. Οι Ινδοί καλλιεργούσαν ρύζι, κουκιά, φακές και όλα αυτά τα όσπρια, κριθάρι, λινάρι και γενικώς η διατροφή τους βασιζόταν πάνω στα λαχανικά και σε κρέας, τα οποία φυσικά τα εξέτρεφαν μόνοι τους, εκτός από τις αγελάδες το κρέας. Γιατί ξέρουμε ότι είναι το ιερό ζώο των Ινδών.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Έτσι. Αν πάμε τώρα και στην Κίνα, στην αρχαία Κίνα, Η βασική τους τροφή ήταν το σιτάρι, το κεχρί, το ρύζι. Και αυτοί το κρέας το τρώγανε μόνο για να πετύχουν μια γευστική αντίθεση. Έχουν λίγο μια διαφορά από τους άλλους. Πιο πολύ η βασική τους τροφή είναι το ρύζι. Και φυσικά και τα λαχανικά τους. Και είχαν, αναφέρεται σε βιβλιογραφίες, ότι είχαν μεγάλη ποικιλία από πεπόνια, νεροκολοκύθες και πιπερόριζες.
1: Μάλιστα, ναι. Αυτά τα χρησιμοποιούν και μέχρι σήμερα.
2: Ακριβώς.
1: Και βέβαια, λόγω και πληθυσμού, είναι ανάγκη να μειώσουν οι Κινέζοι την, και κατεύθυνση, θα έλεγα, ας πούμε, κρατική, να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος, διότι δεν θα φτάσει για τον υπόλοιπο κόσμο εάν οι Κινέζοι πλέον με 1,5 δισεκατομμύρια αρχίζουν να τρώνε κρέας.
2: Γι' αυτό λέει, το χρησιμοποιούσαν το κρέας σαν γευστική, έτσι, αντίθεση στο φαγητό τους.
1: Μάλιστα. Ας πάμε λοιπόν τώρα στο σήμερα, σε εμάς, και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε την διατροφή μας σε ό,τι αφορά πάντα τους διαβητικούς.
2: Σήμερα γενικώς λέμε ότι η καλύτερη διατροφή είναι η μεσογειακή διατροφή, η οποία περιλαμβάνει ψάρι, έχουμε άφθονο στη χώρα μας, ψωμί, κρέας και γενικό όσπρια πάρα πολλά. Και γενικώς στο διαβήτη δεν απαγορεύεται τίποτα. Ακόμη και το γλυκό επιτρέπεται σε λίγη ποσότητα, και συνήθως οι γιατροί που δουλεύουμε λένε ότι είναι πάρα πολύ καλό και πολύ ωραία μεταβολίζεται το γλυκό του κουταλιού όταν το τρώμε μετά το φαγητό.
1: Μάλιστα, ναι.
2: Και το κρασί επιτρέπεται, αλλά φυσικά πάντα σε ποσότητες λογικές και μικρές. Όχι ατασταλίες και όχι τεράστιες μερίδες. Και συνήθως λέμε ότι όπως οι αρχαίοι Έλληνες τρώγαν, είχαν τα κυρίως γεύματα τρία, λέμε και εμείς να έχουν τρία γεύματα. Ενδιάμεσα όμως κάτι να προσθέτουν γύρω στις 11, γύρω στις 5, ούτως ώστε όταν πάνε να φάνε το μεσημέρι ή το βράδυ να μην πεινάνε πάρα πολύ για να τρώνε μεγάλες ποσότητες. Και λέμε συνήθως ότι όσο περισσότερες φορές τρώμε, τόσο περισσότερα κιλά χάνουμε. Και τόσο πιο καλή είναι η διατροφή μας.
1: Μικρά και τακτικά γεύματα λοιπόν είναι η συμβουλή προς όλους.
2: Ναι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ας συνεχίσουμε να δούμε πώς αυτή η καταγραφή της διατροφής των ζαχαροδιαβητικών καταγράφεται και από τις θρησκείες των λαών που αναφέραμε.
2: Αρκετές από τις διατροφικές προσταγές υπάρχουν στα ιερά βιβλία των διαφόρων θρησκειών και προτρέπουν τους πιστούς τους να απέχουν από συγκεκριμένες τροφές και να επιλέγουν κάποιες άλλες. Πίσω από αυτούς τους κανόνες των ιερών βιβλίων πιστεύω ότι κρύβονται ανησυχίες, φιλοσοφίες σχετικά με την ευημερία και με την υγεία των πιστών.
1: Βεβαίως, ναι. Αν πάρουμε παράδειγμα από την δική μας θρησκεία, ο χριστιανισμός δηλαδή, καθιέρωσε νηστείες, όπως είναι η Τετάρτη και η Παρασκευή, όπως είναι οι δύο Σαρακοστές και η περίοδος των 15 ημερών του 15 Αυγούστου, εκτός από την πνευματική τους υπόσταση, και ας πούμε για τον κάθε άνθρωπο η νηστεία γίνεται μία έκφραση επικοινωνίας με τον Θεό, έγινε και για λόγους υγείας. Οι πατέρες, κυρίως των πρώτων αιώνων, που καθιέρωσαν και τις νηστείες μέσα από τις συνόδους, οι περισσότεροι ήταν ιατροί ή γνώστες της ιατρικής τέχνης και επιστήμης, οπότε είχαν και στόχο σίγουρα αυτό που είπατε, δηλαδή την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων. Πάμε λοιπόν στην πίστη μας, στην Ορθόδοξη Χριστιανική πίστη, να δούμε πώς η πίστη μας αντιμετωπίζει το θέμα της νηστείας, της διατροφής.
2: Και της νηστείας. Ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία με τις λιγότερες απαγορεύσεις. Περίπου η νηστεία των Ορθοδόξων είναι ένα διάστημα 180 με 200 ημέρες, περίπου έτσι, κατά τη διάρκεια του έτους. Ο τρόπος όμως που έχει σχεδιαστεί η νηστεία από τους πατέρες της Εκκλησίας μας είναι πραγματικά σοφός. Γιατί παρόλο που απαγορεύονται τρόφιμα ζωικής προέλευσης, επιτρέπονται όμως τα θαλασσινά, τα οποία έχουν πολύ ψηλή διατροφική αξία, γιατί παρέχουν στον οργανισμό τα πολύτιμα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία ασκούν ευεργετική δράση στην καρδιά μας και θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού.
1: Έτσι, αυτό φαίνεται πρακτικά. περάσαμε τώρα την μεγάλη νηστεία του Πάσχα, της μεγάλης Τεσσαρακοστής δηλαδή, που είναι 7 εβδομάδες. Οι 7 εβδομάδες είναι 50 μέρες, 49-50 μέρες. Σε αυτό λοιπόν μέσα το χρονικό διάστημα βλέπετε πως η Εκκλησία επιτρέπει 2 φορές την κατανάλωση ψαριών για να δυναμωθούν οι άνθρωποι, αλλά και επιτρέπει και τις υπόλοιπες ημέρες την κατανάλωση θαλασσινών. Οπότε εκεί έχουμε υψηλές πρωτεΐνες, αλλά και τις υπόλοιπες μέρες μέσα από τα όσπρια και ό,τι ευλογημένο έχει η ελληνική γη, πηγαίνουμε στην ουσία της νηστείας, που δεν είναι η στέρησή μας και η αλλαγή κάποιας διατροφής, αλλά είναι το να τρώμε λιγότερο, είναι να μειώσουμε την ποσότητα, έτσι ώστε το σώμα μας να είναι πιο ελαφρύ για να μπορέσει να προσευχηθεί, για να μπορέσει να σταθεί στις ακολουθίες, για να μπορέσει και το σώμα να δώσει κάτι στο Χριστό, εκτός από τις αμαρτίες μας, και έτσι με αυτόν τον τρόπο και με το σώμα και την ψυχή να εξαγνιστούμε και να φτάσουμε στην εορτή του Πάσχα. Ας δούμε όμως τις άλλες θρησκείες και πώς αυτές αντιμετωπίζουν τις διατροφικές συνήθειες το συγκεκριμένο.
2: Στη θρησκεία του Ιουδαϊσμού απαγορεύονται οι τροφές που έχουν πάρα πολλές θερμίδες, και αυτό αποτρέπει την παχυσαρκία τους. Η μία άλλη θρησκεία, νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον εδώ πάνω συνυπάρχουμε αυτή τη θρησκεία, ναι, είναι ο Ισλαμισμός.
1: Βεβαίως.
2: Και
1: έχουμε πολλούς ανθρώπους και έτσι, στην καθημερινότητά μας, ή ζούμε και εμείς τις γιορτές των μουσουλμάνων και βλέπουμε και τον τρόπο που νηστεύουν. Πολλές φορές δε, επειδή όχι τόσο εδώ, αλλά περισσότερο έτσι στους διπλανούς μας νομούς, υπάρχουν πολλοί μουσουλμάνοι που ρωτούν και εμάς τους κληρικούς ότι «Πάτερ, έχω διαβήτη. Η θρησκεία μου μου λέει να νηστέψω. Εσείς τι κάνετε?» Διότι ακριβώς εδώ ξεχωρίζει και η νηστεία των χριστιανών, που φαίνεται ότι οι πατέρες ήταν ιατροί.
2: Πολύ σοφοί. Ιατροί και σοφοί.
1: Είναι ιατροί, έτσι, οπότε δεν θέλουν να βλάψουν
2: το σώμα.
1: Το σώμα.
2: Έτσι.
1: Αλλά θέλει αυτό που είπαμε, το σώμα να μετέχει στερώντας κάποια πράγματα στην προσευχή και στη δοξολογία προς το Θεό. Ας δούμε λοιπόν λίγο τι κάνουν οι μουσουλμάνοι.
2: Το Ραμαζάνι που όλοι έτσι έχουμε ακούσει αυτή την λέξη, το Ραμαζάνι τους, είναι ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων, κατά τη διάρκεια του οποίου οι μουσουλμάνοι επιτελούν τη μία από τις υποχρεώσεις της μουσουλμανικής θρησκείας, την νηστεία τους. Όμως έχει μία ιδιαιτερότητα αυτή η νηστεία τους, ότι απαγορεύεται η λήψη τροφής και υγρών από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του Ηλίου, και επιτρέπονται, ασύστολα σε εισαγωγικά, ελεύθερα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οπότε ο οργανισμός καταπονείται όλη την ημέρα, και γι' αυτό πρέπει απαιτούνται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά και την εκπαίδευση και την απόκτηση γνώσεων και εμπειρίας, ώστε ο ασθενής αυτός να εκπληρώσει τα θρησκευτικά του καθήκοντα με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ασφάλεια για την υγεία του.
1: Μάλιστα, ναι. Ποτέ η πίστη δεν βλάπτει το σώμα μας. Ποτέ. Πριν συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, θα ήθελα να περάσουμε σε ένα μουσικό διάλειμμα για να ξεκουραστούμε.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το μουσικό μας διάλειμμα στη συζήτησή μας την ιστορική εγκυκλοπαιδική με την επισκέπτρια υγείας κυρία Κυρόγλου Σουλτάνα. Κάναμε μια ιστορική αναφορά τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, πως αυτός καταγράφεται από επιστήμονες διαφόρων πολιτισμών όπως ο Αιγυπτιακός, ο Κινέζικος, ο αρχαίος Ελληνικός, και ξεκινήσαμε στην δεύτερη ενότητά μας να αναφέρουμε τον τρόπο που οι νηστείες έχουν καταγραφεί στις θρησκείες. Πάντα βέβαια η καταγραφή αυτή έχει να κάνει με τον Ζαχαρόδη Διαβήτη, διότι για ασθενείς διαβητικούς είναι μεγάλο πρόβλημα ο τρόπος που νηστεύουν για αυτούς. Εάν όμως οι ασθενείς πάντα είναι σε συνεργασία με τον γιατρό τους και με τον πνευματικό τους, τότε θα καταλάβουν ότι δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Συνεχίζουμε λοιπόν την αναφορά μας στην θρησκεία του Ισλάμ, στον Ισλαμισμό. Ας δούμε λοιπόν εκεί, κυρία Κυρόγλου, τι καταγράφει το Κοράνι, γιατί το Κοράνι σε ό,τι αφορά την νηστεία δίνει και κάποιες πρακτικές συμβουλές.
1: Στο Κοράνι λέει επιτρέπεται όπως και στους χριστιανούς να εξαιρούνται οι ασθενείς και οι οδοιπόροι από την νηστεία. Υπάρχουν όμως πιστοί που δεν θέλουν να διαφοροποιηθούν από τους άλλους. Και σε αυτούς που θέλουν να νηστέψουμε πρέπει να τους ενημερώσουμε σωστά ότι εάν ακολουθήσουν τις συμβουλές του γιατρού, αν παρουσιαστούν μικρά προβληματάκια παροδικά, θα ρυθμιστούν όλα αυτά. Οπότε έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να νηστέψουν.
0: Μάλιστα, υπάρχει καταγραφή ότι από την νηστεία εξαιρούνται οι ασθενείς και οι οδοιπόροι. Και αυτό ως επιχείρημα το χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι για να μην νηστέψουν. Θα έλεγα ότι είναι μια πονηρή αποδοχή σήμερα, στις σημερινές ημέρες, ανθρώπων που δεν θέλουν να νηστέψουν. Ελέγχε σε εμάς, πάτερ, ασθενής και οδοιπόρος, ναι, δεν νηστεύει. Και θα ήθελα να κάνω μια συγκεκριμένη αναφορά, για να μην έχουμε δικαιολογίες όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, γιατί μπορεί να κοροϊδέψουμε πολλούς ανθρώπους, μπορεί να κοροϊδεύουμε να θέλουμε τον εαυτό μας, αλλά πολύ δύσκολο βέβαια θεωρώ να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας, γιατί έχουμε συνείδηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να κοροϊδέψουμε τον Θεό μας. Και το λέω αυτό γιατί σε ό,τι αφορά τους ασθενείς, ναι, οι ασθενείς εξαιρούνται από τις νηστείες. Και εξαιρούνται από τις νηστείες με την σύμφωνη γνώμη, όπως σας είπα προηγουμένως, του ιατρού και του πνευματικού. Όμως δεν εξαιρούνται οι οδοιπόροι. Διότι όταν τα κείμενα αυτά καταγράφηκαν, το Κοράνι μιλάμε για τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν, το Ευαγγέλιο έχει άλλο πνεύμα, δεν ισχύει για το Ευαγγέλιο αυτό, ή οδοιπόροι ήταν με τα καραβάνια. Μιλάμε κυρίως για τις περιοχές της Σαουδικής Αραβίας και της Βορείου Αφρικής, μέσα στις ερήμους. Οπότε για να κάνουν μία διαδρομή, οι συνθήκες σκληρές και ο χρόνος μεγάλος, οπότε πηγαίνοντας στη Μέκα για να κάνουν οι άνθρωποι το προσκύνημά τους, γιατί κάθε πιστός μουσουλμάνος έπρεπε να πάει να προσκυνήσει τουλάχιστον μια φορά στη Μέκα, όταν τύχαινε να πηγαίνουν για το Ραμαζάνι και να χρειαστεί να νηστέψουν, απαλλάσσονταν από αυτήν την δοκιμασία της νηστείας. Όμως υπάρχει μια νεότερη, θα έλεγα νεότερη, ας το πω έτσι, ερμηνεία θεολογική που λένε ότι όταν τα κείμενα μιλούν για ασθενείς και οδοιπόρους, εννοούν την διπόρο, αυτή που έχει δύο πόρους, την εγκυμονούσα δηλαδή. Οπότε αυτό δεν ισχύει σήμερα για τους οδοιπόρους, διότι και στην άλλη άκρη του κόσμου να πάω, μπορώ να είμαι την ίδια μέρα με ένα αεροπλάνο, μπορώ να πάω στην Αμερική πλέον σε 10 ώρες και σε 12 ώρες, αλλά αφορά το ότι απαλλάσσονται από την νηστεία οι ασθενείς και οι έγκυες γυναίκες.
1: Όντως δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Διπόρος είναι, ναι, που έχει δύο πόρους.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Όμως υπάρχουν ασθενείς που δεν θέλουν να εξαιρεθούν από την νηστεία τους. Σε αυτούς εκεί είναι ο ρόλος ο δικός μας. Που να τους πείσουμε ότι μπορούν να νηστέψουν εάν το θέλουν, αλλά να μας το έχουν πει λίγο έγκαιρα, ούτως ώστε να τροποποιήσουμε την αγωγή τους.
0: Μάλιστα, ναι. Άρα ο διαβητικός νηστεύει.
1: Νηστεύει.
0: Όποιος θέλει.
1: Όποιος θέλει.
0: Και ανάλογα την κατάστασή του.
1: Ακριβώς. Και την ηλικία του καμιά
0: και
1: φορά.
0: Και την ηλικία του, όπως
1: όχι
0: το λέτε.
1: Όχι καμιά φορά. Και την ηλικία ναι. του, έτσι.
0: Όταν ενημερώσει τον γιατρό του, όποιον τύπο ζαχάρου και αν έχει,
1: έτσι.
0: Οπότε ανάλογα ο γιατρός είτε θα αυξήσει τις μονάδες, είτε θα αλλάξει την φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσει έτσι να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς αντιμετωπίζεται πνευματικά ο ζαχαρώδης διαβήτης ό,τι αφορά την νηστεία του τύπου 2.
1: Ιατρικά αντιμετωπίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Εμάς, ναι. Υπάρχουν διάφορα φάρμακα τα οποία είναι πολύ ασφαλή στην νηστεία. Υπάρχουν κάποια φάρμακα, ας πούμε, το ένα φάρμακο που λέγεται ακαρβόζι, το γνωστό γλουκομπάι σε κάποιους, παλιά κυκλοφορούσε και είναι πάρα πολύ κατάλληλο για τη διατροφή ατόμων που ανήκουν σε θρησκείες που περιέχουν πολλούς υδατάνθρακες. Υπάρχουν και κάποια άλλα φάρμακα τα οποία είναι πάρα πολύ ασφαλή στην νηστεία και κυρίως τώρα πια υπάρχουν οι ισουλίνες νέας γενιάς οι οποίες βοηθούν πάρα μα πάρα πολύ τους διαβητικούς και κυρίως τις νηστείες τους βοηθούν και αυτές μπορούμε να τις τροποποιήσουμε σε όποια θρησκεία να ανήκει και ο καθένας. Ακόμη και σε αυτούς που δεν τρώνε όλη την ημέρα και τρώνε το βράδυ μπορούν με οι ισουλίνες να τροποποιηθούν. Η αγωγή τους όταν είναι με ισουλίνη τροποποιείται.
0: Ναι, αυτό στους μουσουλμάνους πράγματι είναι πιο δύσκολο διότι η δική μας θρησκεία έχει μέτρο.
1: Εμείς ναι δεν έχουμε.
0: Και μπορούμε να τρώμε πολλά γεύματα και μικρά γεύματα. Οπότε για έναν ορθόδοξο χριστιανό και αυτό. Αυτό μας ενδιαφέρει, ας το πω έτσι, περισσότερο. Μπορεί ο ζαχαροδιαβητικός να νηστεύει κανονικά σύμφωνα με όλες τις ευκολίες, ας πούμε, των αγωγών που μας λέτε και των δυνατοτήτων που δίνουν τα φάρμακα. Αυτό αφορά τον ασθενή με τον διαβήτη τύπου 2. Ας δούμε και τον ασθενή με τον τύπο 1.
1: Ο τύπο 1 ασθενής τώρα με τις καινούργιες ινσουλίνες μπορεί να νηστέψει άνετα. Μπορεί στα γεύματά του, μπορεί να κάνει την ισουλίνη του ακριβώς ένα λεπτό πριν το γεύμα του, ούτως ώστε να τον κρατάει αυτή η ισουλίνη στα γεύματά του και υπάρχουν οι μακράς διάρκειες ισουλίνες οι οποίες γίνονται μια φορά την ημέρα και τους κρατούν ρυθμισμένους όλο το 24ωρο. Φυσικά πάντα πρέπει να υπάρχει αυτοδιάστημα της νηστείας αυξημένος ο αυτοέλεγχος, δηλαδή ο ασθενής, το άτομο με διαβήτη μάλλον, να μετράει πολύ συχνά το ζάχαρό του, ούτως ώστε να προσαρμόζει τις δόσεις της ινσουλίνης του ανάλογα με την τιμή του ζαχάρου και ανάλογα με την ποσότητα και την ποιότητα του φαγητού του.
0: Μάλιστα, ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αντιμετωπίζει καλύτερα την καθημερινότητα. Έχουμε όμως και ειδικές κατηγορίες, θα το έλεγα έτσι, ασθενών διαβητικών ή ανθρώπων γενικότερα, όπως είναι οι έγκυες.
1: Διπόρος που είπατε.
0: Οι έγκυες γυναίκες, ακριβώς. Έτσι. Και δυστυχώς, ας το πω έτσι, υπάρχει διαβήτης που παρουσιάζεται το διάστημα εκείνο, είτε στο έμβριο, είτε πολύ πιο συχνά στην έγκυο. Τι γίνεται σε τέτοιες περιπτώσεις, εσείς τι κατευθύνσεις δίνετε?
1: Υπάρχουν οι έγκυες οι οποίες είναι διαβητικές και μένουν έγκυες. Υπάρχει και ο διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
0: Μάλιστα.
1: Σε έγκυες όμως που έχουν ασταθεί και δύσκολα ρυθμιζόμενο διαβήτη, εκεί είναι αντένδειξη να νηστέψουνε. Δυσκολεύονται λίγο, έτσι. Οι έγκυες όμως, συνήθως όταν ο διαβήτης εμφανίζεται στη διάρκεια της εγκυμοσύνης και είναι μόνο με δίαιτα, εκεί είναι πάρα πολύ ασφαλής ώστε να νηστέψουν. Και οι έγκυες που είναι σε σχήμα με ινσουλίνη και συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε τη ταχεία δράση ινσουλίνες που λέμε, οι οποίες γίνονται όπως σας είπα ένα λεπτό πριν φάνε. Σε όποιο γεύμα τους.
0: Μάλιστα,
1: οι ινσουλίνες αυτές έχουν μια συμπεριφορά λίγο διαφορετική από τις ινσουλίνες που ξέραμε παλιά. Δηλαδή γίνονται την ώρα που πάει να φάει κάποιος. Εάν παραλείψει ένα γεύμα του, δεν την κάνει. Ή θα κάνει 1 με 2 μονάδες, ούτως ώστε να κρατήσει το ζάχαρό του σε μια σωστή τιμή, σε μια λογική τιμή. Φυσικά και στις έγκυες επιβάλλεται ο αυτοέλεγχος και να είναι πάρα πολύ αυξημένος. Μάλιστα. Και φυσικά πάντα στη συνεργασία με το γιατρό, με το γιατρό της. Και πρέπει όλες οι τιμές του ζαχάρου να είναι καταγεγραμμένες. Και λίγο έτσι να πω αυτή τη στιγμή ότι ενώ, ας πούμε, οι υπόλοιποι διαβητικοί μετρούν ένα διαβήτη 2-3 φορές την ημέρα, ή τύπου 1, ή διαβητική τύπου 2, έστω 2-3 φορές τη βδομάδα, οι εγκυμονούσες μετράνε γύρω στις 6 φορές πριν και μετά το φαγητό. Και συνήθως λέμε ότι η μέτρηση του ζαχάρου για ένα διαβητικό είναι 2 ώρες μετά το φαγητό. Στις εγκυμονούσες αλλάζει, πάει 1 ώρα μετά το φαγητό. Είναι πολύ ιδιαίτερη η κατάσταση στην εγκυμοσύνη. Και όσον αφορά την ιατρική και όσον αφορά και την ίδια τη γυναίκα.
0: Έτσι. Είναι και 2 ζωές μαζί. Έτσι. Στην ουσία. Και φαντάζομαι πως θα είναι δυσκολότερο στην γυναίκα που παρουσιάζεται ο διαβήτης στην εγκυμοσύνη. Έτσι. Διότι η έγκυος που είναι διαβητική ξέρει τι θα αντιμετωπίσει, είναι έτοιμη, έχει την εμπειρία της, ας πούμε, από την πάθηση, οπότε είναι και πιο ψύχρεμη να το αντιμετωπίσει. Αλλά και εμείς σε ό,τι αφορά και γενικότερα, δηλαδή, και να μην πάσχει από διαβήτη η εγκυμονούσα γυναίκα, και οι κατευθύνσεις, ας το πω έτσι, της Εκκλησίας και των Πνευματικών είναι να απέχει από την νηστεία. Να μην υπερβάλλουμε πολλές φορές. Και εδώ βέβαια φαίνεται και η αξία της νηστείας, διότι, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για την Εκκλησία και για τους χριστιανούς, η αξία της νηστείας είναι ο αγώνας μας κατά των παθών και όχι η αλλαγή της διατροφικής μας συνήθειας. Πολλές φορές εμείς μένουμε μόνο στο διαιτολόγιο μας και αφήνουμε όλα τα άλλα που είναι σκέψη, στόμα, συναισθήματα, καρδιά. Γι' αυτά πρέπει να αγωνιστούμε, να αγαπήσουμε περισσότερο, να περιορίσουμε το στόμα μας περισσότερο, την κακία μας και οτιδήποτε άλλο βλάπτει από τα πάθη που έχουμε για το σώμα μας. Και ας κάνουμε και την νηστεία, την διατροφική. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν δίνει τόσο σημασία στη διατροφή. Είναι, θα έλεγα, το πρώτο σκαλοπατάκι. Τα μεγάλα και δύσκολα είναι όλα τα άλλα πάθη που πρέπει να έχουμε. Οπότε όταν κάποιος είναι ασθενής, ζαχαροδιαβητικός, επιπλέον και έγκυος, δεν χρειάζεται να νηστεύει από τροφές. Ή θα νηστεύει με ένα μέτρο, αν ο ίδιος, ναι, το θέλει, πάντα σε συνεργασία
1: με τον γιατρό.
0: Που
1: με
0: είπαμε
1: το γιατρό.
0: Και με τον γιατρό. Ας λοιπόν ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας, συνοψίζοντας έτσι όλα όσα είπαμε, για να αφήσουμε και κάτι στους ακροατές μας. Πριν περάσουμε στο μουσικό μας διάλειμμα και στην τρίτη και τελευταία ενότητα, να κάνουμε μία μικρή αναφορά για το δικό σας έργο, εννοώ των επισκεπτριών υγείας, και πού μπορούν να σας βρουν οι άνθρωποι και τι μπορείτε να τους προσφέρετε. Ας κάνουμε όμως μία σύνοψη όλων όσων είπαμε.
1: Πρέπει εμείς οι επισκέπτες υγείας, ή γενικώς όλοι όσοι ασχολούνται με το διαβήτη, είτε νοσηλευτές ή όσοι κάνουν είναι επαγγελματίες υγείας, ας το θέσω έτσι, πρέπει να γνωρίσουμε λίγο περισσότερο τις θρησκευτικές και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Πρέπει να σεβόμαστε το άτομο και τις πεποιθήσεις του. Δεν μπορούμε να λέμε «Α, όχι, έτσι». Πρέπει να, όταν το άτομο μας αναφέρει ότι θέλει να νηστέψει, πρέπει να τροποποιήσουμε λίγο τις οδηγίες, και για να τις τροποποιήσουμε πρέπει εμείς πρώτα να είμαστε καταρτισμένοι, για να μπορέσουμε να δώσουμε τις σωστές οδηγίες και να τροποποιηθεί και η εκπαίδευση αυτών των ασθενών σε εκείνη την περίοδο και η αγωγή τους. Πάνω απ' όλα όμως, το λέω και το λέω συνέχεια, πρέπει να σεβόμαστε τα άτομα και τις θρησκείες τους, αυτές τις ιδιαιτερότητες που έχουν.
0: Μάλιστα, ναι, πολύ σωστά το λέτε. Ας περάσουμε λοιπόν σε ένα μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως για να αναφερθούμε στις επισκέπτριες υγείας.

0: Επιστρέφουμε μετά το μουσικό μας διάλειμμα στην εκπομπή Ιατρική Διάλογη και στην τρίτη και τελευταία ενότητα και φιλοξενούμε την επισκέπτρια υγείας κυρία Κύρογλου Σουλτάνα. Ολοκληρώσαμε λοιπόν το θέμα ιστορικά και εγκυκλοπαιδικά για τον ζαχαρόδι διαβήτη και πώς αυτός μέσα από τις θρησκείες και μέσα από τους διαφορετικούς πολιτισμούς έχει δώσει το στίγμα του στους ασθενείς σε κάθε τόπο. Και θα ήθελα, μια που έχουμε την ευκαιρία στο στούντιό μας να έχουμε μία επισκέπτρια υγείας, θα ήθελα κυρία Κύρογλου να μας πείτε για το έργο που κάνουν οι επισκέπτριες μέσα σε ένα νοσοκομείο.
1: Οι επισκέπτες υγείας είναι περισσότερο, διαφωτίζουν και προάγουν τη δημόσια υγεία και εκπαιδεύουν τα άτομα. Υπάρχουν πάρα πολλοί κλάδοι που μπορεί να δουλέψει κάποιος επισκέπτης υγείας. Εγώ αυτή τη στιγμή ανήκω στο διαβητολογικό κέντρο. Ο ρόλος μου είναι η εκπαίδευση των ασθενών όσον αφορά τον αυτοέλεγχό τους, όσον αφορά τη διατροφή τους. Τώρα αποκτήσαμε ένα διαιτολόγο, μέχρι τώρα ήταν και δικός μου ρόλος. Όσον αφορά το πώς μετράνε σωστά και πώς πρέπει να κάνουν σωστά την ινσουλίνη τους, τον σωστό τρόπο εκτέλεσης της ινσουλίνης, στον έλεγχο των ποδιών τους, που είναι πάρα πολύ βασικό για ένα διαβητικό να γνωρίζει. Αυτός είναι ο δικός μου ο ρόλος όσον αφορά το διαβητολογικό κέντρο. Και οι επισκέπτες υγείας συνήθως, μέχρι τώρα μάλλον, βγαίναμε και στα σχολεία και κάναμε και τα περιβόητα εμβόλια, τα BCG. Αυτή είναι η ρόλη της επισκέπτριας.
0: Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν στο πανεπιστημιακό μας νοσοκομείο, στο νοσοκομείο της Αλεξανδροπόλεως, υπάρχει ένα ειδικό κέντρο, που, για διαβητολογικό εννοώ κέντρο. Θα ήθελα να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για αυτό το κέντρο, για το πόσο σημαντικό είναι στην περιοχή μας και πώς μπορούν οι άνθρωποι να σας βρουν, και τους γιατρούς και τις επισκέπτριες, και να τους βοηθήσετε.
1: Για να επισκεφθεί κάποιος στο διαβητολογικό κέντρο, όπως σε κάθε ιατρείο, κλείνει ένα ραντεβού, όπως όλα τα ιατρεία λειτουργούν.

0: είναι περίπου το 86 σαν διαβητολογικό ιατρείο. Υπό την αιγίδα του κυρίου Χρυστακίδη.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι να πούμε για την ιστορία. Πριν 1,5 χρόνο κατορθώθηκε να γίνει κέντρο. Κέντρο σημαίνει ότι έρχονται και γιατροί και επισκέπτες υγείας και νοσηλευτές να πάρουν μια εξειδίκευση στο διαβήτη. Ήδη αυτή τη στιγμή στο κέντρο έχουμε 4-5 άτομα, γιατρούς που εξειδικεύονται πάνω στο διαβήτη. Και γίνεται μια προσπάθεια να έρθουν και νοσηλευτές και επισκέπτες υγείας να εκπαιδευτούν.
1: Μάλιστα, άρα είναι και εκπαιδευτικό κέντρο.
0: Έτσι. Τα διαβητολογικά κέντρα, εκτός όπως λειτουργούν όλα τα ιατρία, λειτουργούν έτσι. Έρχεται ο ασθενής, εξετάζεται, φέρνει τις τιμές του, γίνεται μία συζήτηση. Πολλές φορές και ψυχολογική υποστήριξη, γιατί αυτό χρειάζεται ο καθένας. Διαμορφώνεται η αγωγή του, εάν χρειάζεται, ή δίνονται οι κατάλληλες οδηγίες. Γίνεται η εκπαίδευση από μένα σε κάποια άτομα που θα αρχίσουν να κάνουν ινσουλίνη. Θα πρέπει να εκπαιδευτεί ένα άτομο. Θα έρθει και μία και δύο φορές. Και συνήθως πάντα ζητάμε όταν εκπαιδεύουμε κάποιο άτομο να υπάρχουν 4 μάτια και 4 αυτιά. Γιατί στην προσπάθειά τους να καταλάβουν αυτά που θα τους πω, έχουν ξεχάσει τα πίσω. Ό,τι τους έχω πει. Και στην προσπάθεια να αφομοιώσουν αυτά που έχω πει, δεν μπορούν να καταλάβουν τα επόμενα. Γι' αυτό ζητάμε να έρθουν να υπάρχει κι άλλο άτομο πάντα. Και γι' αυτό ζητάω από το νοσοκομείο να βγούμε κι εμείς έξω, στα σπίτια τους, να γίνει κατοίκον επίσκεψη. Οπότε μέσα στο περιβάλλον του είναι πολύ πιο εύκολο να τον εκπαιδεύσουμε, τον άνθρωπο, το άτομο με διαβήτη.
1: Πραγματικά ναι. Άρα λοιπόν ο σκοπός του κέντρου είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση των διαβητικών για την ινσουλίνη, αλλά και η εξειδίκευση γιατρών.
0: Και η εξειδίκευση γιατρών, και δεν είναι μόνο η εκπαίδευση στην ινσουλίνη, είναι η εκπαίδευση σε όλη την καθημερινότητά του.
1: Στην καθημερινή, στον τρόπο ζωής πλέον που πρέπει να έχει ο διαβητικός. Σήμερα, ποιος είναι υπεύθυνος στο διαβητολογικό κέντρο?
0: Στο διαβητολογικό κέντρο είναι υπεύθυνος ο κύριος Παπάνας, που είναι αναπληρωτής καθηγητής.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν όμως και άλλοι γιατροί που κάνουν εξωτερικά ιατρία. Είναι ο τακτικός καθηγητής της παθολογίας ο κύριος Παπάζογλου. Είναι ο κύριος Παπαθεοδόρου, εξειδικευμένος στον διαβήτη, και ο κύριος Καραθανάσης.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μακάρι, μακάρι, γιατί είναι μια προσπάθεια, νομίζω, τουλάχιστον συστηματικά ως κέντρο, δεν έχει πολύ χρόνο που
0: βρίσκουσα.
1: Έχει γίνει.
0: Έχει γίνει
1: ενάμιση. Έχει δημιουργηθεί.
0: Πέρυσι τα το 15 τα Χριστούγεννα περίπου έγινε κέντρο. Μέχρι τότε λειτουργούσαμε σαν ιατρείο.
1: Είναι γνωστό αυτό στους διαβητικούς? Είναι και ένα βήμα να το γνωστοποιήσουμε και από εδώ,
0: ναι.
1: Αλλά ενώ έχετε επισκέψεις, έτσι, υπάρχει κόσμος που ενδιαφέρεται, που έρχεται, γιατί θεωρώ ότι νοσεί ο πληθυσμός από
0: έρχεται
1: διαβήτη.
0: Πάρα πολλοί, ναι. Κόσμος. Έχουμε μεγάλη προσέλευση.
1: Αυτό είναι ευχάριστο μπροστά στην ασθένεια, ενώ για την ενημέρωση. Ναι.
0: Είναι λίγο οξύμορο το σχήμα. Γιατί ευχάριστο μεν.
1: Ναι, εντάξει, απλώς από τη στιγμή που έχω κάτι. Ναι. Καλό θα ήταν να ήμασταν όλοι υγιέστατοι. Αλλά από τη στιγμή που έχω ένα πρόβλημα υγείας, όπως ο διαβήτης, ο στόχος μου είναι να εκπαιδευτώ κι εγώ ως ασθενής, αρχικά ψυχολογικά να με ενδυναμώσω, να το δεχτώ, και δεύτερο να εκπαιδευτώ στην καθημερινότητά μου για να έχω καλύτερη ποιότητα ζωής. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Εκεί είναι το πρώτο βήμα, εκεί είναι ο ρόλος εμάς των επισκεπτών, γενικώς των επαγγελματιών υγείας, αλλά περισσότερο των επισκεπτών, να μπορέσουμε τον άνθρωπο αυτόν ψυχολογικά να τον υποστηρίξουμε. Εκεί είναι το πιο βασικό κομμάτι. Όταν μπορέσει και δεχτεί αυτό που έχει, τότε νομίζω ότι τα υπόλοιπα βήματα είναι πολύ πιο εύκολα.
1: Έτσι είναι, όπως το λέτε. Άρα λοιπόν εμείς μέσα από αυτήν την εκπομπή ειδοποιούμε, κοινοποιούμε, στέλνουμε μήνυμα προς όλους τους διαβητικούς, προς όλους τους ανθρώπους που υπάρχει κληρονομικότητα, γιατί είναι ένας σπουδαίος.
0: Στο τύπο 2 ναι. Στο τύπο 1 όχι ακόμη. Δεν έχει δηλαδή βρεθεί αν ο τύπου 1 είναι κληρονομικός.
1: Ως αιτία, μάλιστα.
0: Έτσι.
1: Εμείς θέλουμε λοιπόν να τους γνωστοποιήσουμε τη λειτουργία αυτού του σημαντικού διαβητολογικού κέντρου στο νοσοκομείο της Αλεξανδρουπόλεως, που είναι ανοιχτό, που έχει έργο, που θα ενημερώσει, που θα κατευθύνει, που θα ευκολύνει και θα ενισχύσει κυρίως τους διαβητικούς ασθενείς για να αντιμετωπίσουν με τον καλύτερο τρόπο την ασθένειά τους. Κυρία Κυρόγλου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ στο ραδιοφωνικό.

0: μας σταθμό και στην εκπομπή μας. Είναι σημαντικά και όλα όσα μας είπατε, αλλά και η ενημέρωση για την λειτουργία του κέντρου, και εύχομαι η γλυκύτητα στη ζωή μας να είναι μόνο στην καρδιά μας και σε κανένα άλλο σημείο του σώματός μας.
1: Το ίδιο εύχομαι και εγώ, και να προσθέσω ότι στο κέντρο του διαβήτη λειτουργεί και ειδικό ιατρείο διαβητικού ποδιού, το οποίο λειτουργεί από τη Θεσσαλονίκη και προς τα δω, είναι το μοναδικό ιατρείο, φυσικά και το μοναδικό κέντρο.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Υπάρχει το ιατρείο διαβητικού ποδιού, που όλοι οι διαβητικοί, εάν νιώθουν ότι κάτι δεν είναι καλό με τα πόδια τους, μπορούν να έρθουν να επισκεφθούν το ιατρείο. Ας έρθουν μία μέρα να με βρούνε, να συνεννοηθούμε για οτιδήποτε θελήσουν.
0: Σας
1: είναι
0: ευχαριστούμε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό
0: σας
1: το πόδι.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ναι. Τα ακούσαμε και προηγουμένως, αλλά και από τους γιατρούς, τους διαβητολόγους που κάνουμε τις εκπομπές, ότι οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να κοιτάνε τα πόδια τους.
1: Θέλουν ειδική εκπαίδευση.
0: Και τα δάχτυλά τους, ναι.
1: Κάποια άλλη στιγμή, αν μας δοθεί η ευκαιρία, να δώσουμε και έτσι κάποιες οδηγίες σε αυτούς που είναι πάρα πολύ απλές.
0: Ευχαριστώ.
1: Καθημερινότητες.
0: Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της εκπομπής Ιατρική Διάλογη. Να σας ευχαριστήσουμε που μας ακούσατε και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη εκπομπή μας. Μέχρι τότε, ο Χριστός να είναι πάντα μαζί σας. Χαίρετε.
2: Ιατρική Διάλογη. Μια εκπομπή που ασχολείται με το πολύτιμο αγαθό της υγείας. Οι ασθένειες και ο λόγος της ιατρικής επιστήμης μέσα από επιστημονικούς διαλόγους. Η υγεία στο μικροσκόπιο του Ράδιο Ελπίδα. Επιμελείται, συντονίζει και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αρχιμανδρίτης Ειρηναίος Λαυτσής.

επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης radioiac.blogspot.com. Βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Γνωρίστε την ιστορία του, τους πολύτιμους συνεργάτες του, αλλά και άλλα ενδιαφέροντα θέματα. radioiac.blogspot.com.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

Εν αυτή τη ώρα η γαλιάστατο το πνεύμα τη ο Ιησούς και είπεν, εξομολογούμεσι Πάτερ, Κύριε του ουρανού και της γης,

ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων, βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης, κύριου Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η Μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.
3: Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξους ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξεως ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

0: την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξους ή ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κατά Λαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία.
1: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, εορτή της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 6 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σας προσκαλεί στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την 3η 5 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ενωριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμηνίων Ηρακλείου. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, με θέμα «Η θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο σημερινό σχολείο». Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στον τρίτο όροφο του κτηρίου παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ψαλμός 89. Κύριε καταφυγή γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γην και την οικουμένη. Και από του αιώνου και έως του αιώνου σύ. Μη αποστρέψεις άνθρωπον εις ταπείνωσιν και είπας. Επιστρέψατε οι ή των ανθρώπων. Ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριε. Ως ημέρα ή εχθές, ή της διήλθεν εν φυλακή ενικτή. Τα εξουδενώματα αυτών έτι έσονται, το πρωί ως ηχλόι παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει, το εσπέρας αποπέσει, σκληρινθεί και ξηρανθεί. Ό,τι εξελίπωμεν εν διοργή σου και εν διθυμό σου εταράχθημεν, έθουτας ανομίας ημών εναντίον σου, αιών ημών εις φωτισμόν του προσώπου σου, ότι πάση ημέρε ημών εξέλιπον και εν διοργή σου εξελίπωμεν τα έτη ημών ως η αράχνη μελέτων. Ε ημέρε των ετών ημών εν εαυτής εβδομήκοντα έτη, εάν δε δυναστείες ογδοήκοντα έτη και το πλοίον αυτών κόπος και πόνος, ότι επήλθε πραώτης εφημάς και παιδευθυσόμεθα. Τις γινώσκει το κράτος της οργής σου και από του φόβου σου του θυμός σου εξαριθμίσαστε, την δεξιά σου ούτως γνώρισόν μη και τους πεπαιδευμένους την καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριε ως πότε και παρακλήθητη επί της δούλης σου. Ενεπλίστημεν το πρωί του ελέου σου Κύριε και η γαλιασάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσες τες ημέρες ημών, εφρανθήμεν ανθών ημερών εταπείνωσας ημάς ετών ον είδομεν κακά. Και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς, και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυναν εφημάς και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνον.

Ψαλμός 90. Ο κατοικών εν βοηθεία του υψίστου εν σκέπη του Θεού του ουρανού αμπληστήσετε. Ερή το Κυρίου, αντιλήπτορ μου ή και καταφυγή μου ο Θεός μου και ελπιώ επ' αυτούν. Ότι αυτός ρίσεται σε εκπαγύρος θρεφτών και απολόγους ταραχώδους. Εν της μεταφρένης αυτού επισκιάσιση και υπό τας πτέρυγας αυτού ελπιείς, όπλο κυκλώσισε η αληθεία αυτού. Ου φοβηθείς από φόβου νυκτερινού, από βέλους πετωμένου ημέρας, από πράγματος εσκότη διαπορευωμένου, από συμπνώματος και δαιμονίου μεσημβρινού. Πεσείτε εκ του κλήτου σου σιγιάς και μυριάς εκ δεξιών σου, προσέδε ουκ εν γη. Πλην της οφθαλμής σου κατανοήσεις και ανταπόδοσιν αμαρτωλών όψη. Ότι εσύ, Κύριε, ελπίς μου, τον ύψης τον έθου καταφυγή σου. Ου προσελεύστε προς τε κακά και μάστιξ ουκ εν γιέντος την όματή σου. Ότι της αγγέλης αυτού εντελείται περί σου, του διαφυλάξασε εν πάσε στε σωδή σου. Επιχειρών αρούσισε, μήποτε προσκόψεις προσλήθων τον πόδα σου. Επί ασπίδα και βασιλίσκων επιβύσει και καταπατήσεις λέοντα και δράκοντα. Ότι επε με ήλπισε και ρίσομεν αυτόν, σκεπάσω αυτόν, ότι έγνω το όνομά μου. Και κράξετε προς με και επακούσω με αυτού, με ταυτού η μη ενθλίψη, εξελούμε αυτόν και δοξάσω αυτόν. Μακρότητα ημερών εμπλήσω αυτόν και δείξω αυτό το σωτήριόν μου.

Ψαλμός 91. Αγαθόν το εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το ονόματι σου ύψιστε. Του αναγγέλην το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύκτα. Εν δεκαχόρδο ψαλτηρίο με το δις εν κιθάρα. Ότι έφρανάς με Κύριε εν της ποίημασής σου και εν της έργης των χειρό σου αγαλιάσουμε. Όσοι μεγαλήθη τα έργα σου, Κύριε, εσφόδρα ευαρήθησαν οι διαλογισμοί σου. Ανήρ άφρον ου γνώσετε, και ασύνετος ου συνήσει ταύτα. Εν το ανατήλει αμαρτωλούς ως ηχόρτουν, και διέκυψαν πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Όπως αν εξολοθρευθώσιν εις τον αιώνα του αιώνους, Σύ δε ύψιστος εις τον αιώνα, Κύριε, ότι ιδού οι εχθροί σου, Κύριε, και ιδού οι εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Και υψωθήσετε ως μονοκέρωτος το κέρας μου και το γύρας μου εν ελαίω πίωνι. Και επίδεν ο οφθαλμός μου εν της εχθρής μου και εν της επανισταμένης επεμέ πονηρευωμένης ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ως φοίνιξ ανθίσει και ως ικέδρος ή εν το λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένη εν το οίκο Κυρίου, εν τες αυλές του Θεού ημών εξανθίσουσι. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίονι και ευπαθούντες έσονται. Του αναγγείλε ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών, και ουκέστην αδικία εν αυτό.

Ψαλμός 92. Ο Κύριος σε βασίλευσεν ευπρέπεια ενεδύσατο. Ενεδύσατο Κύριος δύναμην και περιεζώσατο. Και γάρε στερέωσε την οικουμένη ή της ους αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος σου από τότε, από του αιώνος σιή. Επήραν υποταμή Κύριε, επήραν υποταμή φωνάς αυτούν. Αρούσιν υποταμή επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστή η μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτύριά σου επιστώθη σαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα Κύριε, εις μακρότητα ημερών.

Ψαλμός 93. Θεός εκδικήσεων Κύριος, Θεός εκδικήσεων επαρησιάσατου. Υψώθητοι οκρίνων την γην, απόδοσαν τα πόδοσιν της υπερηφάνειας. Έως πότε αμαρτωλοί Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται. Φθέξονται και λαλήσουν στην αδικία, λαλήσουν οι πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν. Τον λαό σου Κύριε εταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκωσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτων εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβου. Σύνετε δι άφρονες εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτεύσας το ους ουχή ακούει ή ο πλάσας των οφθαλμών ουχή κατανοεί.

πίστην και εχόμενοι αυτής πάντες η ευθύς την καρδία. Τις αναστήσετε μη επί πονηρευωμένης ή τις συμπαραστήσετε μη επί της εργαζομένης την ανομία ή μη ότι Κύριος σε βοήθησέ μη παραβραχή παρόκησε το άδει η ψυχή μου ή έλεγουν σε σάλευτε ο πούς μου το έλεό σου Κύριε ευοήθη μη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου οι παρακλήσεις σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέτως η θρόνος ανομίας ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Θυρέψουσιν επί ψυχήν δικαίου και άμα αθώων καταδικάσονται. Και εγένετο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός μου.

ιερών ψαλτήριων. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Κωνσταντίνος Πορταλής.

Ευρώπη. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

Αγαπητοί μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βιθλέμ, στην περιοχή της Πεντζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πεντζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πεντζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά με αγάπη και χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέως Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά, αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν, συγγραφείς και ιστορικοί αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσυπος που λέγει «Ου μακράν της Ιερουσαλήμ, έκητο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τις ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στο Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλεέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Αγία από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόβιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλεέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Αβή για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν, έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεμβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη Βασιλική της Γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, καταπράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ο αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο, μύρον της Λυκίας των Θαυματουργών, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβει στα μοίρα της Λυκίας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των Εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου, και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ, και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέεμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέεμ με τον δίκαιο Ιωσήφ.

Εκεί λοιπόν επί πατριαρχίας του Αγίου Ιουβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλέμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλέμ, αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδαίγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνος αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και διάλυς οδού έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτίμητος, πολύτιμος θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της Πόλεως Μπετζάλας, για τη μοναδική αυτή συνέντευξή του. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά και άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε φίλοι ακροατές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Μεγάλη Σαρακοστή, πορεία προς το Πάσχα, ο τίτλος του έργου του Ρώσου συγγραφέα Αλεξάνδρου Σμέμαν. Σήμερα θα αναφερθούμε στις δύο έννοιες της νηστείας.

Αν η Θεία Ευχαριστία δεν συμβιβάζεται με την νηστεία, τότε γιατί τελείται τα Σάββατα και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής και μάλιστα χωρίς να διακοπεί η νηστεία? Εδώ οι κανόνες της Εκκλησίας φαίνεται να συγκρούονται. Ενώ μερικοί από αυτούς απαγορεύουν την νηστεία τις Κυριακές, μερικοί άλλοι απαγορεύουν τη διακοπή της νηστείας σε οποιαδήποτε μέρα από τις 40 μέρες της Σαρακοστής. Αυτή η σύγκρουση παρουσιάζεται μόνο γιατί οι δύο κανόνες που φαίνονται να αποκλίνει ο ένας τον άλλο αναφέρονται στην πραγματικότητα σε δύο διαφορετικές έννοιες του όρου νηστεία. Είναι ανάγκη να το καταλάβουμε καλά αυτό, γιατί ανακαλύπτουμε εδώ την ορθόδοξη φιλοσοφία της νηστείας, που είναι πολύ ουσιαστική για την όλη μας πνευματική προσπάθεια. Υπάρχουν πραγματικά δύο τρόποι ή μέθοδοι νηστείας και οι δύο είναι θεμελιωμένοι στη Γραφή και την Παράδοση και ανταποκρίνονται σε δύο ξεχωριστές ανάγκες ή καταστάσεις του ανθρώπου. Η πρώτη μπορεί να ονομαστεί γενική, αυστηρή νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε καθολική αποχή από την τροφή και το ποτό. Τη δεύτερη μπορούμε να την ονομάσουμε ασκητική νηστεία, επειδή σε αυτή έχουμε αποχή από ορισμένα φαγητά και μια σημαντική ελάττωση στο διαιτητικό σύστημα. Από την αρχή του χριστιανισμού, η νηστεία θεωρήθηκε σαν ένα είδος προετοιμασίας και αναμονής, ένα είδος πνευματικής αυτοσυγκέντρωσης για αυτό που έρχεται. Η σωματική πείνα ανταποκρίνεται εδώ στην πνευματική αναμονή του πληρώματος, στο άνοιγμα ολόκληρης της ανθρώπινης ύπαρξης, δηλαδή στην ερχόμενη χαρά. Έτσι, στη λειτουργική παράδοση της Εκκλησίας συναντάμε αυτή τη γενική νηστεία σαν τη τέλεια και βασική προετοιμασία για μια μεγάλη γιορτή, για ένα αποφασιστικό πνευματικό γεγονός. Μπορούμε να το δούμε αυτό λόγου χάρη στην παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων. Και πάνω από κάθε τι άλλο, η ευχαριστιακή νηστεία είναι το ουσιαστικότερο είδος προετοιμασίας μας για το μεσιανικό δείπνο στο τραπέζι της Βασιλείας του Χριστού. Πάντοτε πριν από την Θεία Ευχαριστία προηγείται η γενική νηστεία, που μπορεί μεν να ποικίλει σε διάρκεια, αποτελεί όμως για την Εκκλησία μια απαραίτητη προετοιμασία για την Θεία Μετάληψη. Πολλοί άνθρωποι παρεξηγούν αυτόν τον κανόνα και δεν βλέπουν σε αυτόν τίποτε περισσότερο από μια πανάρχια διαταγή και αναρωτιούνται γιατί ένα άδειο στομάχι θα μπορούσε να είναι προϋπόθεση για να λάβει κανείς το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν κατεβάζουμε τον κανόνα σε μια τέτοια φυσιοκρατική αντίληψη, όταν τον κάνουμε φυσιολογία, όταν τον βλέπουμε σαν μια γυμνή πειθαρχία,
τότε βέβαια χάνει το νόημά του. Έτσι δεν είναι περίεργο ότι ο Ρωμαιοκαθολισμός, ο οποίος προπολού αντικατέστησε την πνευματική αντίληψη της νηστείας με τη νομική και πειθαρχική, για παράδειγμα λένε ότι απονέμεται δύναμη από την νηστεία, σαν να είναι ο Θεός και όχι ο άνθρωπος που χρειάζεται την νηστεία, έχει απλούστατα σήμερα καταργήσει την ευχαριστιακή νηστεία. Στην πραγματικότητα, η γενική νηστεία είναι βασική έκφραση του ρυθμού της προετοιμασίας και της πληρώσεως με την οποία ζει η Εκκλησία, γιατί είναι ταυτόχρονα η προσδοκία του Χριστού εν το κόσμο τούτο και η έλευση του κόσμου αυτού μέσα στον επερχόμενο. Ίσως πρέπει να προσθέσουμε εδώ ότι στην πρώτη Εκκλησία αυτή η γενική νηστεία είχε ένα όνομα παρμένο από το στρατιωτικό λεξιλόγιο. Ονομάζονταν στάτιο, που σήμαινε φρουρά σε κατάσταση συναγερμού και κινητοποίησης. Η Εκκλησία αγρυπνεί, περιμένει τον νυμφίο και τον περιμένει με ετοιμότητα και χαρά. Έτσι, η γενική νηστεία δεν είναι μόνο νηστεία για τα μέλη της Εκκλησίας, είναι και αυτή η ίδια η Εκκλησία σε κατάσταση νηστείας, αναμονής του Χριστού, ο οποίος έρχεται σε αυτή δια της Θείας Ευχαριστίας και ο οποίος θα έρθει εν δόξη με το πλήρωμα του χρόνου. Διαφορετικό είναι το πνευματικό νόημα στο δεύτερο τύπο της νηστείας, που ονομάσαμε ασκητική. Στην περίπτωση αυτή, σκοπός της νηστείας είναι να ελευθερωθεί ο άνθρωπος από την παράνομη τυραννία της σάρκας, από την παράδοση του πνεύματος στο σώμα και στις ορέξεις του, που είναι η τραγική συνέπεια της αμαρτίας και της προπατορικής πτώσης του ανθρώπου. Μόνο με μια προσεκτική και υπομονετική προσπάθεια ο άνθρωπος ανακαλύπτει ότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε, και επαναφέρει μέσα του την προτεραιότητα του πνεύματος. Η προσπάθεια αυτή κατά ανάγκη λόγω της φύσης της είναι μακρόχρονη και επίμονη. Ο παράγοντας χρόνος είναι ουσιαστικός, γιατί χρειάζεται πολύς καιρός να ξεριζωθεί και να θεραπευτεί η κοινή και παγκόσμια αρρώστια που ο άνθρωπος έφτασε να τη θεωρεί σαν φυσιολογική κατάσταση. Η τέχνη της ασκητικής νηστείας καθορίστηκε και τελειοποιήθηκε μέσα στη μοναστηριακή παράδοση και μετά έγινε αποδεκτή από όλη την Εκκλησία. Η νηστεία αυτή είναι η εφαρμογή των λόγων του Χριστού, ότι οι δαιμονικές δυνάμεις που υποδουλώνουν τον άνθρωπο δεν ξεπερνιούνται παρά εν προσευχές και νηστείες. Είναι θεμελιωμένη στο παράδειγμα του ίδιου του Χριστού, ο οποίος νήστεψε 40 μέρες και ύστερα συνάντησε τον Σατανά πρόσωπο με πρόσωπο. Σε αυτή τη συνάντηση
ανέτρεψε τη συνθηκολόγηση του ανθρώπου. Η Εκκλησία έχει καθιερώσει 4 περιόδους για αυτή την ασκητική νηστεία. Τις περιόδους πριν από το Πάσχα, τα Χριστούγεννα, τη γιορτή του Αγίου Πέτρου και Παύλου και πριν από την κοίμηση της Θεοτόκου. 4 φορές το χρόνο μας καλεί να καθαριστούμε και να ελευθερωθούμε από την κυριαρχία της σάρκας με την θεραπευτική νηστεία. Κάθε φορά η επιτυχία της θεραπείας εξαρτάται από την εφαρμογή μερικών βασικών κανόνων, ανάμεσα στους οποίους ο πιο κυρίαρχος είναι η αδιάσπαστη νηστεία, δηλαδή η χρονικά συνεχόμενη νηστεία. Αυτή η διάκριση ανάμεσα στους 2 τρόπους νηστείας μας βοηθάει να καταλάβουμε τη φαινομενική αντίθεση ανάμεσα στους κανόνες που έχουν σχέση με την νηστεία. Ο κανόνας που απαγορεύει την νηστεία τις Κυριακές σημαίνει φυσικά ότι αυτή τη μέρα η νηστεία διακόπτεται πρώτα απ' όλα από αυτήν την ίδια τη Θεία Ευχαριστία, η οποία πραγματώνει την προσδοκία που είναι ο επιδιωκόμενος σκοπός όλης της νηστείας, αλλά ταυτόχρονα είναι και το τέρμα της. Σημαίνει δηλαδή ότι η Κυριακή, η μέρα του Κυρίου, είναι η υπέρβαση της Σαρακοστής, όπως είναι και η υπέρβαση του χρόνου. Με άλλα λόγια, σημαίνει ότι η Κυριακή, η μέρα της Βασιλείας του Θεού, δεν ανήκει σε αυτό το χρόνο που τον θεωρούμε πορεία ή ταξίδι και που εκφράζεται επακριβώς με τη Μεγάλη Σαρακοστή. Η Κυριακή παραμένει σαν μέρα όχι νηστείας αλλά πνευματικής χαράς. Αλλά ενώ η Θεία Ευχαριστία διακόπτει τη γενική νηστεία, όμως δεν συμβαίνει το ίδιο και με την ασκητική νηστεία, η οποία, καθώς έχουμε εξηγήσει, από τη φύση της απαιτεί μια συνέχιση της προσπάθειας. Αυτό σημαίνει ότι οι διαιτητικοί κανονισμοί που διέπουν την ασκητική νηστεία ισχύουν και τις Κυριακές της Μεγάλης Σαρακοστής. Για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο, λέμε ότι το κρέας και τα διάφορα λίπη απαγορεύονται μόνο εξαιτίας του ψυχοσωματικού χαρακτήρα της ασκητικής νηστείας, διότι η Εκκλησία ξέρει ότι το σώμα για να υποταχθεί πρέπει να υποστεί μια διαρκή, υπομονετική και πειθαρχημένη αποχή. Λόγου χάρη, πολλοί μοναχοί στη Ρωσία δεν έτρωγαν ποτέ κρέας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι νήστευαν και το Πάσχα ή τις άλλες μεγάλες γιορτές. Μπορεί κανείς να πει ότι μια σχετική ασκητική νηστεία αφορά τη χριστιανική ζωή και πρέπει να τηρείται από τους χριστιανούς. Αλλά η αντίληψη, και αλίμονο είναι συχνή, ότι το Πάσχα έχουμε υποχρέωση να τρώμε και να πίνουμε καλά, είναι μια θλιβερή και άσχημη γελιογραφία του αληθινού πνεύματος του Πάσχα. Είναι πραγματικά τραγικό το ότι σε μερικές εκκλησίες οι άνθρωποι αποτρέπονται από τη μετοχή στη Θεία Μετάληψη του Πάσχα
και τα ωραιότερα λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου στο πασχαλινό κατηχητικό λόγο του, «Η τράπεζα γέμι τρυφήσατε πάντες, ο μόσχος πολλής μηδής εξέλθει ποινών». Συνήθως παραξηγούνται, διότι νομίζουν πολλοί ότι αναφέρονται αποκλειστικά στα πλούσια περιεχόμενα του πασχαλινού τραπεζιού. Η γιορτή είναι μια πνευματική πραγματικότητα και για να διαφυλαχτεί σωστά απαιτείται τόσο πολύ η εγκράτεια και η πνευματική αυτοσυγκέντρωση όσο και η νηστεία. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε πολύ καθαρά ότι δεν υπάρχει καμία αντίθεση όταν η Εκκλησία επιμένει να τηρούμε την αποχή από μερικές τροφές και τις Κυριακές της Σαρακοστής και όταν απορρίπτει την νηστεία κατά τη μέρα της Θείας Ευχαριστίας. Επίσης, είναι ολοφάνερο ότι μόνο ακολουθώντας και τους δύο κανόνες, δηλαδή φυλάγοντας ταυτόχρονα τον ευχαριστηριακό ρυθμό της προετοιμασίας, καθώς και την επίμονη πνευματική προσπάθεια κατά τις ψυχοσωτήριες 40 μέρες, μπορούμε πραγματικά να φτάσουμε στους πνευματικούς στόχους της Μεγάλης Σαρακοστής. Όλα αυτά μας οδηγούν τώρα σε μια ειδική έκφραση της λατρείας στη διάρκεια της Σαρακοστής, στη λειτουργία των προηγιασμένων δώρων. Το πρώτο και ουσιαστικό χαρακτηριστικό της λειτουργίας των προηγιασμένων δώρων είναι ότι αυτή είναι μια εσπερινή ακολουθία. Σύμφωνα με την τυπική άποψη, είναι η ακολουθία της Θείας Κοινωνίας που γίνεται μετά τον εσπερινό. Στην αρχή της εξέλιξής της δεν είχε την ιεροπρέπεια που παρουσιάζει σήμερα και έτσι ήταν φανερή περισσότερο η συσχέτισή της με την καθημερινή ακολουθία του εσπερινού. Η πρώτη ερώτηση, επομένως, αφορά τον εσπερινό χαρακτήρα της λειτουργίας. Ξέρουμε ότι, σύμφωνα με την Ορθόδοξη παράδοση, πάντοτε προηγείται από τη Θεία Ευχαριστία, γενική νηστεία. Αυτή η βασική αρχή εξηγεί το γεγονός ότι η Θεία Ευχαριστία, διαφορετική σε αυτό από τις άλλες ακολουθίες, δεν γίνεται σε καθορισμένη ώρα και ο χρόνος για την τέλεσή της εξαρτάται βασικά από το χαρακτήρα της μέρας που πρόκειται να τελεστεί. Έτσι, σε μια μεγάλη γιορτή, το τυπικό παραγγέλει η Θεία Ευχαριστία να τελείται πολύ νωρίς το πρωί, γιατί η ολονύκτια αγρυπνία που προηγείται αναπληρώνει το έργο της νηστείας και της προετοιμασίας. Σε μικρότερες γιορτές που δεν έχουμε αγρυπνία, η Θεία Ευχαριστία μετακινείται σε κάποια ώρα αργότερα, έτσι ώστε, θεωρητικά τουλάχιστον, κατά τις μέρες της εβδομάδας να τελείται σχεδόν προς το μεσημέρι. Τελικά, τις μέρες που επιβάλλεται η αυστηρή ή γενική νηστεία στη διάρκεια της μέρας, η Θεία Μετάληψη, που είναι το σταμάτημα της νηστείας, λαμβάνεται κατά τον εσπερινό.
Το νόημα όλων αυτών των τυπικών διατάξεων, οι οποίες δυστυχώς έχουν εντελώς ξεχαστεί και αγνοηθεί σήμερα, είναι πολύ απλό. Η Θεία Ευχαριστία, που πάντα είναι το τέλος της προετοιμασίας, το πλήρωμα της προσδοκίας ως προς το χρόνο της τέλεσής της, τον καιρό, συσχετίζεται με τη διάρκεια της γενικής νηστείας, που ή παίρνει τη μορφή της ολονύκτιας αγρυπνίας ή τηρείται ατομικά. Και εφόσον η Τετάρτη και η Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής είναι μέρες γενικής αποχής, η ακολουθία για τη Θεία Ευχαριστία, που είναι το πλήρωμα της νηστείας, τελείται μετά την ακολουθία του Εσπερινού. Με την ίδια λογική εξηγούμε και το γεγονός ότι την παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων, που επίσης είναι μέρες γενικής νηστείας, η Θεία Ευχαριστία τελείται κατά τον Εσπερινό. Αν όμως η παραμονή των Χριστουγέννων και των Θεοφανίων πέσουν Σάββατο ή Κυριακή, μέρες δηλαδή που για την Ορθόδοξη παράδοση είναι ευχαριστικές, τότε η γενική νηστεία μετατίθεται στην Παρασκευή. Ένα άλλο παράδειγμα: αν ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου πέσει κάποια μέρα της εβδομάδας εκτός Σαββάτου και Κυριακής, η τέλεση της Θείας Ευχαριστίας γίνεται μετά τον Εσπερινό. Αυτοί οι κανόνες, που σε πολλούς φαίνονται ξεπερασμένοι και άσχετοι σήμερα, στην πραγματικότητα αποκαλύπτουν την θεμελιώδη αρχή της Ορθόδοξης λειτουργικής πνευματικότητας, ότι η Θεία Ευχαριστία πάντοτε είναι το τέλος της προετοιμασίας και το πλήρωμα της προσδοκίας, και οι μέρες της γενικής αποχής και νηστείας, που είναι η πιο έντονη έκφραση προετοιμασίας, στεφανώνονται με την Εσπερινή Ευχαριστία. Η Εκκλησία για την Τετάρτη και την Παρασκευή στη διάρκεια της Μεγάλης Σαρακοστής ορίζει την τέλεια αποχή από το φαγητό ως το ηλιοβασίλεμα. Αυτές οι μέρες διαλέχτηκαν σαν οι πιο κατάλληλες για τη Θεία Κοινωνία, που όπως είπαμε είναι ένα από τα ουσιαστικότερα μέσα, ένα όπλο στον πνευματικό και σωματικό αγώνα της Μεγάλης Σαρακοστής. Οι μέρες με το έντονο πνευματικό και σωματικό αγώνα φωτίζονται από την προσδοκία της επερχόμενης κοινωνίας με το σώμα και το αίμα του Χριστού, και αυτή η αναμονή μας στηρίζει στον αγώνα πνευματικά και σωματικά. Κάνει τον αγώνα μας να αποβλέπει στη χαρά της Εσπερινής Θείας Κοινωνίας. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Και τότε, μέσα στο φως της επερχόμενης συνάντησης με τον Χριστό, η μέρα που πρέπει να την περάσω με τη συνηθισμένη απασχόληση γίνεται πολύ σπουδαία και σημαντική. Τα πιο ασήμαντα και αδιάφορα μικροπράγματα που γεμίζουν την καθημερινή μου ύπαρξη και που τόσο πολύ έχω συνηθίσει ώστε δεν τα προσέχω καθόλου,
τώρα αποκτούν ένα καινούριο ενδιαφέρον. Κάθε λόγος που λέω, κάθε πράξη που κάνω, κάθε σκέψη που περνάει από το μυαλό μου γίνεται σπουδαία, μοναδική, ανεπανάληπτη, είτε είναι σύμφωνη με την προσδοκία για το Χριστό, είτε είναι αντίθετη. Ο ίδιος ο χρόνος, που συνήθως παταλούμε τόσο εύκολα, αποκαλύπτεται με το αληθινό του νόημα, σαν χρόνος σωτηρίας ή καταδίκης. Η όλη ζωή γίνεται αυτό που την έκανε ο Χριστός με τον ερχομό του σε αυτόν τον κόσμο. Άνοδος σε αυτόν ή φυγή μακριά του στο σκοτάδι και την καταστροφή. Πουθενά άλλου πραγματικά δεν υπάρχει το αληθινό νόημα της νηστείας και πουθενά η Σαρακοστή δεν αποκαλύπτεται καλύτερα ή πληρέστερα παρά μόνο κατά τις μέρες εκείνες που τελείται η εσπερινή

Η ιστορία, ο ίδιος ο κόσμος έχει γίνει προσδοκία, προετοιμασία, ελπίδα, ανάληψη. Ο Χριστός έχει έλθει, η βασιλεία του ίνγκηκεν. Στον κόσμο τούτο μπορούμε μόνο να προγευόμαστε τη δόξα και τη χαρά της βασιλείας του Θεού, αλλά σαν εκκλησία αφήνουμε αυτό τον κόσμο εν πνεύματι και συναντιόμαστε στο τραπέζι του Κυρίου, όπου στα βάθη της καρδιάς μας ατενίζουμε το άκτιστο φως και τη λαμπρότητα. Αυτή η πρόγευση μας δίνεται για να μπορούμε να επιθυμούμε και να αγαπούμε τη Βασιλεία του Θεού και να νοσταλγούμε μια τελειότερη κοινωνία με τον Θεό στην επερχόμενη ανέσπερη ημέρα. Και κάθε φορά, έχοντας γευτεί την ειρήνη και τη χαρά της Βασιλείας του Θεού, γυρίζουμε στον κόσμο αυτό και βρισκόμαστε πάλι στο μακρύ, στενό και δύσκολο δρόμο, πάλι στην νηστεία, στην προπαρασκευή και στην αναμονή. Περιμένουμε το εσπέρας αυτού του κόσμου που θα μας κάνει μέτοχους της μακάριας ακτινοβολίας, της Αγίας Δόξας του Θεού, της αρχής που δεν έχει τέλος.

από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε σήμερα την ανάγνωση του βιβλίου με τίτλο «Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης» του Επισκόπου Αλεξάνδρου Σεμενόφ, σε μετάφραση επιμέλεια Ιεράς Μονής Παρακλήτου Αττικής. Ο κόσμος σαν δημιούργημα του ζώντος και πανσόφ Θεού είναι γεμάτος από ζωή. Παντού και σε κάθε τι υπάρχει ζωή και σοφία. Σε όλα τα ορατά διακρίνουμε την έκφραση της σκέψεως. Όχι μόνο στο σύνολο, αλλά και σε κάθε μέρος. Ο υλικός κόσμος είναι ένα συναρπαστικό βιβλίο, από το οποίο μπορούμε να διδαχθούμε τη γνώση του Θεού, όπως και από την Αγία Γραφή, όχι όμως τόσο καθαρά όπως από αυτή. Τα κείμενα αυτά του πατρός Ιωάννου δεν είναι αποκοιήματα ενός ψυχρού στοχαστού. Απειράριθμες μαρτυρίες αποδεικνύουν ότι ο συγγραφεύς τον πραγματικά αγαπούσε τη δημιουργία του Θεού. Έγραψε για αυτήν πολύ εκφραστικά λόγια. Όταν ο Κύριος ρίχνει ένα έσπλαχνο βλέμμα με τα μάτια της φύσεως, με το φως μιας καλής ημέρας, όλοι νιώθουμε ανάλαφροι και χαρούμενοι. Η κοσμοθεωρία του εκφραζόταν και τη ζωή του. Δεν προτιμούσε μόνο να προσεύχεται κάτω από τον έναστρο ουρανό στον Ήπεθρο, αλλά και στις στιγμές της ψηλής λειτουργικής συγκινήσεως συναισθανόταν ότι η ανέμαχτη θυσία προσφέρεται για ολόκληρη την οικουμένη, ολόκληρο το σύμπαν. Δεν μπορούσε να σκέπτεται διαφορετικά, επειδή εβεβαίωνε ότι δια της φύσεως ενεργεί ο ίδιος ο Θεός, εφόσον η φύσης προέρχεται από Αυτόν. Εδώ προσθέτει ότι η αυθάδεια των απίστων που ξεχωρίζει τον Θεό από τη φύση είναι τελείως αστήριχτη. Ο πατήρ Ιωάννης της Κροστάνδης καταλάβαινε ακόμη ότι και η φυσική ωραιότητα, επειδή αντικατοπτρίζει το Θεό, έχει μεγίστη σημασία. Όταν θα καταληφθείς από τη σκοτωδύνη του πάθους, συμβουλεύει, ρίξε μια ματιά στον υπέροχο κόσμο του Θεού, στο χαροπό πανηγύρι της ζωής που απλώνεται παντού σε όλη τη δημιουργία. Επιβάλλεται λοιπόν να στρεφόμεθα προς την φυσική ομορφιά, χωρίς όμως να στεκόμεθα σε αυτήν, διότι αποτελεί μόνο μια εικόνα, ένα σύμβολο της Θείας Ερωότητος, ένα σκαλοπάτι της σκάλας που οδηγεί σε αυτήν. Στο σημείο αυτό ο συγγραφεύς επιμένει πολλές φορές: «Μην εχμαλωτίζεσαι από την ομορφιά της ορατής δημιουργίας, της φθαρτής και παροδικής, αλλά να ανάγεσαι προς την Άνω, την αιώνια, την προσωπική ωραιότητα των Θεό, ο οποίος μπορεί να ικανοποιήσει εντελώς και να γεμίσει με ευτυχία την ψυχή σου, διότι είναι η εκπλήρωση όλων των επιθυμιών. Οι ωραιότητες και τα αγαθά του υλικού κόσμου δεν αποτελούν εικόνα του πνευματικού κόσμου μόνον, αλλά και του μέλλοντος της πέραν του τάφου ζωής. Τα πολυπίκυλα αγαθά του παρόντος βίου είναι εικόνες, ενδείξεις και εγγυήσεις των ατελειώτων αγαθών της μελούσης μακαριότητας. Όταν αντικρίσεις μια πολύ ωραία κόρη ή ένα πολύ ωραίο νέο, αμέσως να ανυψωθείς προς την Αγία Ωραιότητα, την αιτία κάθε ωραιότητος, δηλαδή προς τον Θεό. Δόξασέ τον που από τον πυλό δημιουργεί τέτοια ομορφιά. Θαύμασε στον άνθρωπο την ωραιότητα της εικόνος του Θεού, η οποία χτινοβολεί ακόμη και στην μεταπτωτική κατάστασή μας. Συλλογήσου ποια θα είναι η μορφή μας στην κατάσταση της ουρανίου δόξης, εάν θα αξιωθούμε να την αποκτήσουμε. Συλλογήσου την ωραιότητα των Αγίων, των Αγγέλων, της Μητέρας του Θεού που είναι στολισμένη με τη Θεία Δόξα. Συλλογήσου την ανέκφραστη ωραιότητα του προσώπου του Θεού, την οποία θα αντικρίσουμε, και μη προσκολάσαι στην γήινη ωραιότητα που πλάθεται με σάρκα και αίμα. Η προσήλωση της προσοχής στην επίγεια ερώτα είναι επικίνδυνη, ιδιαίτερα όταν κανεί ξεχάσει ότι είναι μόνο σκαλοπάτι προς την ανώτερη. Όταν η φθαρτή ωραιότης γίνει αυτοσκοπός, τότε μεταβάλλεται σε είδωλο και αντί της χαράς της καθαρής ενατενήσεως ξυπνά συνήθως το πάθος, γήινες επιθυμίες, στις οποίες υποχωρώντας ο άνθρωπος χάνει την ελευθερία του. Τι φοβερός και θανατηφόρος εκβιασμός είναι η αμαρτία, γράφει ο πατήρ Ιωάννης. Μιχεύουμε εσωτερικά διότι τα πρόσωπα είναι πολύ ωραία, μα μήπως η ωραιότητα ενός προσώπου είναι αιτία αμαρτίας?
δεν είναι αιτία θαυμασμού προς τον πλάστη που δημιούργησε ένα τόσο ωραίο άνθρωπο, προσκολήσου με όλη σου την καρδιά στην άφθαρτη αιώνια ωραιότητα, δόξα και δύναμη, και μη αποχωρίζεις από αυτήν εξαιτίας των γήινων και ακαθάρτων επιθυμιών της καρδιάς που ασχημίζουν και αφαιρούν την ωραιότητα της ψυχής σου, της πλασμένης κατ' εικόνα της θείας ωραιότητας. Εάν η θέα της ουράνιας ωραιότητας προφυλάσει την ψυχή από την αμαρτία, τα πάθη όμως εξαιτίας της ποικίλης φθοράς που περιέχουν, τυφλώνουν τα πνευματικά μάτια του ανθρώπου. Του αφαιρούν την ικανότητα να ατενίσει το φως του αιωνίου κάλους. Όσο περισσότερο διαπιστώνει ο πατήρ Ιωάννης, ο άνθρωπος ζει την πνευματική ζωή, τόσο περισσότερο πνευματοποιείται, αρχίζει να βλέπει αντού το Θεό. Μα όσο περισσότερο ζει την σαρκική πλευρά της υποστάσεώς του, τόσο περισσότερο γίνεται χωικός. Πουθενά δεν διακρίνει τον Θεό και τη Θεία του δύναμη. Παντού βλέπει σάρκα και ύλη. Πουθενά και ποτέ δεν αντικρίζει το Θεό. Για την καθαρή καρδιά όλα είναι καθαρά και για το φωτεινό οφθαλμό της ψυχής όλα είναι φωτεινά. Αυτό το αξίωμα της πνευματικής ζωής είναι πολύ γνώριμο στο συγγραφέα μας. Αλλά ακριβώς για την καθαρή καρδιά και τον φωτεινό οφθαλμό δίνεται η πνευματική μάχη. Αναγνωρίζοντας ότι η μάχη είναι αναπόφευκτη, μας φέρνει το παράδειγμα των Αγίων. Εάν ο εχθρός επηρεάζει με την σαρκική και γενικά με τη φυσική ωραιότητα, γνώριζε ότι στο Θεό βρίσκεται η πρωταρχική ωραιότης, η άφθαρτη και αιώνια, από την οποία αναπορέει κάθε άλλη. Αυτή η θεία ωραιότης ενθουσίαζε και μεθούσε τους Αγίους. Χάριν αυτής περιφρονούσαν κάθε γήινη ομορφιά. Χάριν αυτής ενίστευαν και έκαναν αδιάλειπτες προσευχές. Υπέφεραν και υπέμεναν αναρρύθμιτα βάσανα με τον φόβο μήπως κυλιδώσουν την ψυχή τους με την αμαρτία και χάσουν έτσι την απόλαυση της θείας ωραιότητος. Το να βλέπει κανείς τον κόσμο με καθαρό οφθαλμό σημαίνει να τον βλέπει με το φως του Αγίου Πνεύματος, να τον βλέπει με το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Η καθαρή τη καρδία των Θεών όψονται. Ο πατήρ Ιωάννης, αφού επαναλαμβάνει τον Ευαγγελικό Λόγο, προσθέτει: «Ο Θεός είναι οφθαλμός παντεπόπτης, αλλά και σαν νοητός ήλιος δεσπόζει πάνω από τον κόσμο και φωτίζει κάθε πλάσμα του. Το φως του καταβγάζει τις σκέψεις της καρδιές των ανθρώπων. Η ψυχή μας είναι οφθαλμός πλασμένος από το θείο οφθαλμό. Είναι όραση πλασμένη από τη θεία όραση. Είναι φως πλασμένο από το φως, αλλά μετά την πτώση κυλιδώθηκε από την αμαρτία. Βγάλε την κοιλίδα από τον οφθαλμό της ψυχής και θα αντικρίσεις τον νοητό ήλιο που είναι εκατομμύρια φορές φωτεινότερος από τον υλικό ήλιο». Όταν ο Μοτοβίλοφ, μαθητής του Οσίου Σεραφείμ του Σάροφ, είδε τον Όσιο μεταμορφωμένο με πρόσωπο πιο αστραφτερό από τον ήλιο, άκουσε την εξήγηση του Αγίου: «Μη θορυβήστε, και εσείς τώρα γίνατε όμοιος με εμένα. Σας επλήρωσε και εσάς το Άγιο Πνεύμα. Διαφορετικά δεν θα μπορούσατε να με δείτε σε τέτοια κατάσταση».

Η ακτινοβολία του θείου φωτός κατάβγαζε την ψυχική ατμόσφαιρα του πατρός Ιωάννου. Έτσι, η θρησκευτική του σκέψη ανθούσε σε ένα κλίμα που δεν αντιστοιχεί με τη συνηθισμένη αντίληψη της χριστιανικής ζωής. Στη σύγχρονη εποχή, ο κατά Θεόν βίος συνήθως κατανοείται σαν μια ηθικολογική μόνο διαγωγή, που συνεπάγεται την πιστή τήρηση ενός πλήθους προκαθορισμένων για όλες τις περιπτώσεις κανόνων από φόβο των θείων τιμωριών, ιδιαίτερα σκληρών μετά από τον τάφο. Δεν εκπλήσει λοιπόν το γεγονός ότι μια τέτοια θεώρηση των πραγμάτων προκαλούσε και προκαλεί άλλοτε συνειδητή και άλλοτε ασυνείδητη αντίθεση και απομάκρυση από την Εκκλησία. Τις ρίζες της νομικής αυτής θεωρήσεως της χριστιανικής ζωής τις διακρίνουμε κατά ένα μέρος τις προσπάθειες διατυπώσεως μιας συστηματικής χριστιανικής ηθικής διδασκαλίας. Οι χριστιανοί της Δύσεως προπολού προσπαθούσαν το χαρμόσυνο άγγελμα του χριστιανισμού για την αληθινή ζωή και την ελευθερία να το παρουσιάσουν σαν σύστημα χριστιανικής ηθικής. Το σύστημα αυτό διαρκώς μετατρεπόταν σε δελτία κανόνων καλής διαγωγής ή σε κώδικες ηθικών νόμων και υποχρεώσεων του χριστιανού προς τον Θεό, προς τους ανθρώπους και προς τον ίδιο τον εαυτό του. Στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία μια τέτοια παρουσίαση του χριστιανισμού προήλθε κυρίως από την επίδραση του νομικού πνεύματος της αρχαίας ειδωλολατρικής Ρώμης, ενώ στις τάξεις των Προτεσταντών υπήρξε αποτέλεσμα της επηρείας του νομικού πνεύματος της Παλαιάς Διαθήκης. Κάτω από την επίδραση της Δύσεως, αυτό το ξηρό νομικό πνεύμα μεταφτεύθηκε και σε εμάς στις σειρές των μαθημάτων της ειδικής θεολογίας, των ακαδημιών και των σεμιναρίων, στα σχολικά θρησκευτικά βιβλία και τέλος στις ψυχές πολλών Ορθοδόξων. Αλλά ο τύπος του νομικού ανθρώπου, του δεοντολογικού χαρακτήρος, συναντάται και ανεξάρτητα από την επίδραση των ιστορικών αιτίων που αναφέραμε. Στην ουσία ο τύπος αυτός είναι προσωπικότης με μειωμένο θρησκευτικό χαρακτήρα, διότι είναι πάντοτε ευκολότερο να προσπαθήσεις να εκπληρώσεις μερικούς ξεχωριστούς εξωτερικούς κανόνες και εντολές παρά να αναζητήσεις τη ζωντανή σχέση με το Θεό και την εσωτερική εξομοίωση μαζί Του. Η τυπικότητα ασφαλώς είναι αντίθετη με το χριστιανικό πνεύμα και ουδέποτε οι χριστιανοί Άγιοι υπήρξαν νομικοί στη σκέψη. Ούτε οι καλύτεροι χριστιανοί στοχαστές είχαν το νομικό πνεύμα. Ακολουθώντας τους καταλαβαίνουμε ότι ο χριστιανισμός καθόλου δεν επιδιώκει να δεσμεύσει, όπως πολλοί νομίζουν, τον άνθρωπο με ξένα προς τη φύση του καθήκοντα, ούτε να τον υποτάξει παρά τη θέλησή του σε κάποιες εξωτερικές επιδράσεις, ούτε με λίγα λόγια να περιορίσει την ελευθερία του. Η ζωή και η διδασκαλία του πατρός Ιωάννου της Χρωστάνδης φανερά μας αποκαλύπτει ότι η ζωή του χριστιανού δεν ταυτίζεται καθόλου με τη ζωή κάποιου έντιμου ανθρώπου που υποτάσσεται μόνο σε εξωτερικούς κανόνες αγωγής. Η ζωή του χριστιανού είναι, κατά το πρότυπο που προβάλλει ο πατήρ Ιωάννης, μια ζωή ελεύθερη και θεανθρώπινη. Παρακολουθώντας τον ιρμό των σκέψεών του, με χαρά φέρνουμε στο νου μας και αναγνωρίζουμε ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ήλθε στη γη κυρίως για να δωρήσει στους ανθρώπους την ελευθερία και την πληρότητα της ζωής. Αυτό εκείδεται και ο ίδιος και η Απόστολή του.

Όταν κανείς πρωτοδιαβάζει το ημερολόγιο του πατρός Ιωάννου της Κροστάνδης, αισθάνεται το άρωμα της ευχάριστης πλευράς της χριστιανικής ζωής. Θαυμασμός και χαρά προκαλούνται από τη συνάντηση της ψυχής με τις ανώτερες ασώματες υπάρξεις. Αναπνέοντας στην ατμόσφαιρα αυτή, ο αναγνώστης πληροφορείται πως η χριστιανική ζωή δεν καθορίζεται σαν κώδικας εξωτερικών κανόνων, αλλά μάλλον σαν ελεύθερη αποδοχή θείων εμπνεύσεων. Αυτές οι πρώτες εντυπώσεις γεννούν την βεβαιότητα ότι είναι εύκολο να γίνει κανείς χριστιανός. Θυμίζουν τα λόγια του Κυρίου: «Ο ζυγός μου, Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρών εστίν». Το αίσθημα της ανακουφίσεως που προκαλείται από την πρώτη γνωριμία του βιβλίου «Η εν Χριστώ ζωή μου» δεν αποτελεί εξαίρεση στην πνευματική ζωή. Σχεδόν κάθε ζωντανό θρησκευτικό βίωμα αρχίζει με την αποκάλυψη του φωτός, δηλαδή με το άνοιγμα των πνευματικών οφθαλμών. Ακολουθεί όμως αργότερα οι δυνατότητες να δούμε με το φως αυτό και πολλά άλλα. Μετά λοιπόν την γλυκύτητα των ευαγγελικών λόγων, «Ο ζυγός μου, Χριστός, και το φορτίον μου ελαφρών εστί», σύντομα θυμάται κανείς και τα ρητά: «Η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν, και ως της θέλει ο πίσω μου, ακολουθήν απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτομη». Εκτός από αυτά, μπορεί άραγε να ξεχάσει ο χριστιανός τον Γολγοθά, τον σταυρικό θάνατο του Κυρίου και τα αναρρύθμιτα μαρτύρια εκατομμυρίων χριστιανών? Εξάλλου, το σημείο του σταυρού δεν είναι το σύμβολο του χριστιανισμού? Τότε όμως, πού βρίσκεται η αλήθεια των λόγων με τον Χριστό ζυγό και το ελαφρύ φορτίο? Βρίσκεται στη γλυκύτητα της πρώτης, της προκαταρκτικής έγκλης του φορτός. Βρίσκεται στη μυστική ευρωσύνη της πνευματικής συναντήσεως με τον Χριστό ή με τους ολόφωτους απεσταλμένους του. Βρίσκεται ακόμη κρυμμένη στις θλίψεις της πιο σκληρής μάχης εναντίον της αμαρτίας. Βρίσκεται τέλος στην Ανάσταση του Κυρίου, την εγγύηση για την τελική νίκη στον αγώνα κατά του κακού. Η χριστιανική ζωή είναι δράμα και πολλές φορές τραγωδία, διότι είναι μια μάχη, ένας αγώνας. Κυρία αιτία της πάλης αποτελεί η δυνατότης της επιδράσεως στην ψυχή του ανθρώπου, όχι μόνο των φωτεινών αλλά και των σκοτεινών δυνάμεων. Άλλες αιτίες είναι η εξασθένιση του ανθρώπου μετά το προπατορικό αμάρτημα, καθώς και η ελευθερία του να εκλέξει μεταξύ του αγαθού και του κακού. Η δυνατότητα να διαπράξει ο άνθρωπος την αμαρτία και να προκαλέσει με τον τρόπο αυτό όλες τις φοβερές του συνέπειες, πολλές φορές γεννά μέσα του βασανιστική σύγχυση, αμφιβολία για την αγαθότητα του Θεού ή και την ύπαρξή του. Εάν ο Θεός ήταν αγαθός, θα μπορούσε να αποτρέψει το κακό. Εφόσον όμως το επιτρέπει, δεν είναι αγαθός, ούτε παντοδύναμος. Άρα δεν είναι Θεός ή απλούστατα δεν υπάρχει. Η απάντηση του πατρός Ιωάννου σε αυτόν τον πονηρό λογισμό έχει γραφεί σε ένα προηγούμενο κεφάλαιο. Όπως είδαμε, ανεγνώριζε την ελευθερία σαν αναπόσπαστο τμήμα της εικόνας του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Βεβαίνω ότι χωρίς αυτήν την ελευθερία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί καμιά τελειότης, και ότι η αγάπη του Θεού είναι τόσο απέραντη που έφτασε στο σημείο να παραδώσει τον Υιόν του εξυλαστήριο θύμα για τον κακό χειρισμό της ελευθερίας του ανθρώπου. Λένε μερικοί: «Γιατί ο Θεός δεν μας έπλασε έτσι που να μην μπορούσαμε να πέσουμε στην αμαρτία?» Ακριβώς όμως γι' αυτό επιβάλλεται να αναγνωρίσουμε περισσότερο την αγαθότητά του. Η αγάπη του μας δόρισε το ύψιστο αγαθό της ελευθερίας χωρίς να διστάσει από την αχαριστία μας. Εξάλλου δεν απέδειξε στην πράξη την αμέτρητή του αγάπη, αφού μετά την κακή χρήση του αυτεξουσίου μας έστειλε στον κόσμο τον μονογενή του Υιό και τον παρέδωσε στο πάθος και στο θάνατο για τη σωτηρία μας. Έτσι η μανία του κακού και ο κίνδυνος της ελευθερίας νικώνται με τη θυσία της Θείας Αγάπης. Η αγάπη, και στην περίπτωση ακόμη που δεν συναντά αντίδραση, εκφράζεται σαν αυτοδόσιμο και σαν αυτοθυσία. Στην περίπτωση όμως που συναντά την εχθρότητα του κακού, η αυτοθυσία της μετατρέπεται σε ένα δράμα ή σε μια τραγωδία.
Μέσα στο αμαρτωλό κόσμο η αγάπη διαρκώς σταυρώνεται. Πίσω από κάθε άταχτη ή ακάθαρτη κίνηση της ψυχής διακρίνει ο πατήρ Ιωάννης την ενέργεια του κακού πνεύματος. Αυτή η ενέργεια αναγνωρίζεται κυρίως από την οδύνη που δοκιμάζει η ψυχή του χριστιανού. Βέβαια, εκείνος που δεν γεύτησε την γλυκύτητα του αγαθού δεν αντιλαμβάνεται αυτή την οδύνη, αυτό το εσωτερικό δράμα. Στους πνευματικούς όμως ανθρώπους και η παραμικρή κλίση της καρδιάς προς το κακό δημιουργεί μια ανυπόφορη κατάσταση. Όταν ο διάβολος βρίσκεται στην καρδιά, τότε νιώθει ο άνθρωπος ασυνήθιστο βάρος να τον μπλακώνει. Μια οδυνηρή φλόγα του καίει το στήθος. Η ψυχή φοβάται υπερβολικά, την ενοχλούν τα λόγια και η διαγωγή των άλλων. Της λείπει η ορθή κρίσης, βλέπει παντού κακές διαθέσεις και σπρώχνεται να εκδικηθεί. Υπάρχουν μέρες που το κακό αυτό πνεύμα ταράζει και μένα. Στο απόσπασμα αυτό δεν μπορούμε να μην δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο ότι το κακό πνεύμα ερμηνεύει λανθασμένα τα λόγια και τις ενέργειες των άλλων. Για να το εκφράσουμε κάπως διαφορετικά, το κακό πνεύμα διαβάλλει. Αυτό μας αναγκάζει να θυμηθούμε ότι η λέξη διάβολος προέρχεται από τη διαβολή. Όταν μέσα στην καρδιά σου ανάψει το μίσος εναντίον κάποιου, τότε πίστεψε πως ενεργεί ο διάβολος. Δίωξε αμέσως και αυτόν και το έργο του. Μη θεωρήσεις το μίσος σαν κάτι δικό σου. Μην το αποδεχθείς. Με την ίδια τακτική αντιμετώπισε και τα άλλα πάθη. Έχουμε ακόμη καθήκον να προσευχόμεθα με όλη μας την δύναμη και για τους άλλους ανθρώπους που είναι υποδουλωμένοι στα πάθη. Μέσα τους ενεργεί ο εχθρός. Μεταξύ των πολλών γνωρισμάτων του μίσους, ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης σημειώνει επίμονα ένα βασικό. Ο διάβολος είναι πνεύμα διαιρέσεως, καταστροφής, κάθε καλής ενώσεως. Είναι διαιρεσιάρχες. Ο Κύριος θέλει όλους να τους ενώσει. Αντίθετα όμως ο διάβολος θέλει όλους να τους χωρίσει. Προσπαθεί να διασπάσει τα μέλη της οικογένειας, του χωριού, της πόλεως, του κράτους, των θρησκευτικών κοινοτήτων. Πολεμά ιδιαίτερα εκείνους που ομολογούν την ορθόδοξη πίστη και ξεσηκώνει εναντίον της Εκκλησίας διαφόρους διωγμούς. Σκοπός του είναι να μολύνει τον άνθρωπο, να ψυχράνει τις σχέσεις του με τον Θεό και τον πλησίον, να τον αποξενώσει από το Θεό και τον πλησίον, να σβήσει την αγάπη και να εξαλείψει κάθε αρετή, να ταράξει την ψυχή, να την καταφέρει, να επαναστατήσει εναντίον του Θεού και της Εκκλησίας και τελικά να την οδηγήσει εχμάλωτη στον Άδη. Όσον αφορά την ίδια την ουσία του κακού και των φορέων του, δηλαδή των δαιμόνων, πρέπει να δώσουμε τη διευκρίνηση. Ο Κύριος είπε ότι ο διάβολος ανθρωποκτόνος είναι απαρχής, ψεύτης εστίν και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Παρόλη τη δύναμη του διαβόλου, διέκριναν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι δεν είναι αυτεξούσιος και ότι έχει ύπαρξη παρασιτική. Επίσης το κακό δεν δημιουργήθηκε από το Θεό. Αποτελεί παραποίηση, διαστρέβλωση, άρνηση του αγαθού. Είναι κάτι ξένο προς εμάς και εντελώς αδύναμο σε μια πραγματικά χριστιανική ζωή ή πολύ περισσότερο μπροστά στο Θεό. Ο πατήρ Ιωάννης Χρυσοστάνδης, του οποίου η πνευματική εμπειρία είναι ομογενής με την εμπειρία των Αγίων Πατέρων, γράφει σχετικά. Ο Θεός είναι η ζωή. Αυτός χάρισε σε όλα την ύπαρξη και τη ζωή. Αυτός είναι ο Ον και ο Παντοκράτορ. Από Αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Ο διάβολος είναι ο θάνατος, διότι εκούσια απομακρύθηκε από τη ζωή τον Θεό. Όπως ο Θεός είναι αίτιος των όντων, έτσι και ο διάβολος είναι αίτιος του μη όντος, του κακού. Τελειώνοντας εδώ τις σκέψεις του για τον σκοτεινό κόσμο, συμπληρώνουμε ότι γνωρίζοντας καλά όλο τον κίνδυνο και την αμήλικη σκληρότητα του κακού, ποτέ δεν ξεχνούσε την παντοδυναμία της θείας φιλανθρωπίας. Έβλεπε σε αυτήν ακόμη και την αιτία της ενοχής του κακού από το Θεό. Εάν δεν δοκιμάσεις επάνω σου τις ενέργειες, τις παγίδες, τις προσβολές του πονηρού, δεν θα κατανοήσεις και δεν θα εκτιμήσεις τις ευεργεσίες που σου χαρίζει ο Παράκλητος. Εάν δεν γνωρίσεις το πνεύμα που σκοτώνει, δεν θα γνωρίσεις το πνεύμα που ζωοποιεί. Δεν θα γνωρίσεις πραγματικά τον ζωοδότη Χριστό.
Αγαπητοί ακροατές, στο σημείο μας αυτό τελείωσε ο χρόνος μας. Θα συνεχίσουμε το ανάγνωσμά μας στην επόμενη εκπομπή μας. Ευχαριστώ τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που είχε την επιμέλεια του ήχου. Ευχαριστούμε και σας που μας ακούσατε. Ο Θεός μαζί μας.

Από την αγιολογία και την πνευματικότητα των ομοδόξων εκκλησιών. Διαβάζει ο πατήρ Αντώνιος Φραγκουλάκης.

0: γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Προπαραμονή Χριστουγέννων σήμερα και θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε υγεία, αγάπη, να μην χάσουμε την πίστη και την ελπίδα μας στο Χριστό μας, που με τη γέννησή Του ήρθε και φώτισε όλο τον κόσμο, δείχνοντάς μας με τη ζωή Του το δρόμο που θα μας φέρει κοντά Του και στη Βασιλεία των Ουρανών. Θα αναφερθούμε σε όσα συμβούλευε Όσιος Γέροντας Γεώργιος Καρσλίδης στα πνευματικά του παιδιά εν ώψη των Χριστουγέννων. Αυτό λοιπόν που ζητούσε Όσιος Γέροντας ήταν να μετανοήσουν για τα αμαρτήματά τους, τα πνευματικά του τέκνα, και να εξομολογηθούν με ειλικρίνεια. Η μετάνοια, έλεγε, είναι το θεμέλιο της σωτηρίας μας. Να έχεις μια γενική μόνιμη αίσθηση της μετάνοιας, έλεγε, να ταπεινώνεσαι και να υπομένεις καρτερικά ό,τι σου στέλνει ή σου παραχωρεί ο Κύριος. Εκείνος που είναι ελεήμων θα δεχτεί τη μετάνοιά σου και θα σε λύσει. Τι είναι το γνώρισμα της μετάνοιας? Γνώρισμα της μετάνοιας είναι το ότι ανοίγει τα μάτια σου και βλέπεις τις αμαρτίες σου. Η αναγέννηση της ψυχής γίνεται με το θέλημα και τη δύναμη του Θεού. Απαραίτητη βέβαια γι' αυτό είναι η θέληση και συγκατάθεση του ανθρώπου που εκφράζεται με τη μετάνοιά του. Το μέγεθος της μετάνοιας που απαιτείται από τον άνθρωπο μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ο αμαρτωλός που μετανοεί νομίζει πως είναι ολότελα ξεχασμένος από το Θεό. Ωφελείται όμως μυστικά από την προνοιά του και προκόβει πνευματικά. Ο άνθρωπος, λέει ο Όσιος, πρέπει καθημερινά, προτού αποσυρθεί για ύπνο, να θυμηθεί τις αμαρτίες που έκανε τη μέρα που πέρασε και να μετανοήσει για αυτές. Μόνο εν Κυρίω και με τον Κύριο μπορείς να βρεις την πνευματική σου γαλήνη. Η ταραγμένη ψυχή σου μπορεί να βρει παρηγοριά μόνο στο Θεό, στη μετάνοια και στη διόρθωση του βίου. Η αμαρτία με το πνευματικό της δηλητήριο νεκρώνει την ψυχή του ανθρώπου. Και τότε μόνο η αναγεννητική ενέργεια της μετάνοιας την ανασταίνει. Αν τύχει να γλιστρήσει κανείς και να πέσει τυχαία, χωρίς να το θέλει, μπορεί να θεραπευθεί με τη μετάνοια, τα δάκρυα και με αναγνώριση της αδυναμίας του. Και αυτό βέβαια με την προϋπόθεση πως το μέλλον δεν θα παραιτηθεί από τον αγώνα του ενάντια στην αμαρτία. Ο άνθρωπος αυτός, αν πέσει, θα σηκωθεί ξανά και θα ξαναγυρίσει στην προηγούμενη θέση και στάση του, δεν θα ενδυναμώσει στην αμαρτία. Να μην αφήνετε τον εχθρό σας, το διάβολο, που είναι εχθρός όλων μας, να μας εξαπατήσει. Αν κάποιος διαπιστώνει πως έλκεται προς την αμαρτωλή ζωή, σημαίνει πως η αμαρτία κυριαρχεί πάνω του. Εκμεταλλεύεται την αδιαφορία και την αμέλειά του, τη μακρόχρονη παραμονή του στην αμαρτία και την απατηλή εντύπωση πως η επιστροφή στο Θεό είναι μακρά και επώδυνη διαδικασία. Ας μην απελπιζόμαστε και ας μην ολιγορούμε όμως. Το μόνο που χρειάζεται είναι μετάνοια, ειλικρινής επιθυμία για επιστροφή στο Θεό. Εκείνος είναι πάντα πρόθυμος και μας περιμένει. Ο φόβος, μας λέει ο Όσιος, είναι ένδειξη πως δεν εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις. Το θάρρος είναι ένδειξη ελπίδας στην παντοδύναμη θέληση και τη βοήθεια του Θεού. Δεν πρέπει να φοβάσαι τον πνευματικό σου πατέρα, ούτε και να ντρέπεσαι μπροστά του. Εκείνος γνωρίζει τα πάντα. Ξέρει όλες τις αμαρτίες, γιατί εξομολογεί εκατοντάδες ανθρώπους. Δεν έχει μόνο έναν να φροντίσει. Δεν θα τον ξαφνιάσεις αν το εξομολογηθείς οποιαδήποτε αμαρτία, όσο βαριά κι αν είναι. Αν δεν έχει πνίξει κανείς τη φωνή της συνείδησής του, δεν θα ειρηνεύσει μέσα του ωσότου τα εξομολογηθεί όλα με ακρίβεια. Στην εξομολόγηση βέβαια, δεν πρέπει να ξανοίγεσαι σε υπερβολικές λεπτομέρειες που δεν εξηγούν την ουσία της υπόθεσης, αλλά απλά τη φωτογραφίζουν. Οι πατέρες μας συμβούλευαν να μην κάνουμε τέτοια ακριβή απεικόνηση της αμαρτίας που είναι σαν ζωντανή αναπαράστασή της, ιδιαίτερα σε θέματα που έχουν σχέση με σαρκικές αμαρτίες, ώστε η καρδιά που ρέπει προς την αμαρτία να μην την απολαμβάνει ξανά. Μερικοί άνθρωποι αναζητούν το πνευματικό στον πνευματικό τους έναν ασυνήθιστο άνθρωπο, κάποιον με ιδιαίτερα άγια ζωή. Τον λαγαριάζουν απαραίτητα αυτό. Και αν δεν βρουν τέτοιον εξομολόγο, απογοητεύονται και πηγαίνουν σπάνια ή αδιάφορα στην εξομολόγηση. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Πρέπει να πιστεύεις πως η εξομολόγηση είναι μυστήριο, πως από μόνη της έχει δύναμη μεγάλη. Δεν πρέπει να στηριζόμαστε αποκλειστικά στα πρόσωπα. Αυτό που προέχει είναι ο πνευματικός πατέρας να είναι ορθόδοξος και να λειτουργεί με την ευλογία της Εκκλησίας. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε πως τα προσωπικά χαρίσματα του πνευματικού παίζουν σπουδαίο ρόλο. Σίγουρα έτσι είναι. Πρέπει όμως να πιστεύουμε και να είμαστε βέβαιοι πως σε κάθε μυστήριο λειτουργεί ο Κύριος με τη χάρη Του και ενεργεί με την παντοδυναμία Του, ανεξάρτητα από τις αρετές του πνευματικού. Είναι, μας λέει, σπουδαίο πράγμα να έχεις έναν ευλαβή πνευματικό πατέρα, να ζητάς τη συμβουλή Του και να σου λύνει τις απορίες σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στην πνευματική ζωή. Έτσι θα μπορείς να συζητάς μαζί Του για να ζεσταίνεται η κρύα καρδιά σου με την πνευματική συζήτηση, να παίρνεις δύναμη στον κόσμο των θλίψεων που ζούμε. Όποιος εξομολογείται τις αμαρτίες του με απλότητα και με ταπείνωση, με αισθήματα συντριβής και με σοβαρή την επιθυμία για διόρθωση, θα λάβει την άφεση των αμαρτιών και η συνείδησή του θα ειρηνεύσει. Και αυτό με τη δύναμη της χάρης του Θεού που ενεργεί στο μυστήριο. Μας λέει ο Άγιος ότι οι αμαρτωλές συνήθειες και τα πάθη δεν θεραπεύονται χωρίς εξομολόγηση. Χωρίς εξομολόγηση κάθε θεραπεία είναι ατελής, ανεπαρκής. Με την εξομολόγηση όμως οι αμαρτίες ξεριζώνονται. Πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα το μυστήριο αυτό, να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα και να εξομολογούμαστε τις αμαρτίες μας με ειλικρίνεια. Η καρδιακή καθαρότητα κατορθώνεται με την τήρηση των θεϊκών εντολών. Χωρίς την τήρηση αυτή, η πνευματική ζωή είναι άσκοπη χωρίς περιεχόμενο. Ο πόλεμος με τα πάθη και η κάθαρση της καρδιάς είναι που νοηματοδοτούν τη ζωή μας. Και η ταπείνωση είναι ουσιώδης εδώ, γιατί είναι θεμέλιο αραγές και άσυστο. Προσπαθήστε, μας λέει, με ειλικρινή εξομολόγηση, με την προσευχή του Ιησού και με την τήρηση των Ευαγγελικών εντολών, να καθαρίσετε την καρδιά σας από κάθε πάθος και αμαρτία που παροργίζει το Θεό. Ο πνευματικός πατέρας είναι σαν το δρομοδείχτη. Σου δείχνει το δρόμο, αλλά εσύ πρέπει να τον βαδίσεις. Αν ο πνευματικός πατέρας δείχνει το δρόμο, αλλά ο μαθητής του δεν κουνιέται και δεν πηγαίνει πουθενά, τότε δεν βγαίνει κανένα αποτέλεσμα. Όταν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός προσευχόταν στον κήπο της Γεσθημανή, λειτουργούσε κατά κάποιο τρόπο σαν εικόνα κάθε πνευματικού πατέρα σε σχέση με τα πνευματικά του παιδιά, γιατί πήρε πάνω του όλες τις αμαρτίες τους. Τι μεγάλο έργο! Πόσο πρέπει να υπόφερε! Αν περιμένει κανείς ευνοϊκές συνθήκες να αγωνιστεί για τη σωτηρία του, δεν θα ξεκινήσει ποτέ να ζει θεάρε.

0: Ο άνθρωπος επιθυμεί κάτι, αλλά κάνει το ακριβώς αντίθετο αυτό που ζητάει. Ο νους του επιθυμεί ένα πράγμα, μα οι αισθήσεις του απαιτούν κάτι άλλο. Τα βλέπει αυτά ο άνθρωπος και αρρωσταίνει. Βλέπει πως τίποτε δεν πάει καλά. Βλέπει πως τα πράγματα δεν πηγαίνουν σωστά και όπως πρέπει. Έρχεται σε απόγνωση, επειδή καταλαβαίνει πως δεν προοδεύει στον πόλεμο ενάντια στα πάθη, πως η πνευματική ζωή του μένει στάσιμη. Με όλα αυτά όμως δεν πρέπει να απελπίζεται, αλλά να κάνει υπομονή. Η μετάνοια θα τον σώσει. Προτού ζητήσουμε συγχώρηση από τον Κύριο, πρέπει εμείς πρώτα να συγχωρέσουμε. Αυτό μαθαίνουμε στην Κυριακή Προσευχή. Πρέπει να συγχωρούμε με πολύ ταπείνωση και να λογαριάζουμε τον εαυτό μας ένοχο. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούμε να συγχωρούμε τις προσβολές. Οι μετάνοιες και τα λόγια από μόνα τους δεν προσφέρουν συμφιλίωση, δεν αγγίζουν την καρδιά. Είναι απλή ήχη. Για να είναι έτοιμη η καρδιά να δεχθεί την κλίση του Θεού, πρέπει να την καθαρίσουμε από κάθε πονηρία. Έτσι δεν θα υπάρχει κακία μέσα μας, ούτε πάθος. Όπως τα παλιά χρόνια ο Κύριος κάλεσε τους Αποστόλους, έτσι και σήμερα δεν πάβει να καλεί τον καθένα μας κοντά του. Οι ψυχές μας όμως έχουν σκληρύνει πολύ, έχουν προσκοληθεί στη γη και δεν ακούμε τη φωνή του. Γι' αυτό και παραμένουμε στην κατάσταση της αμετανοησίας. Για την αληθινή μετάνοια δεν χρειάζονται χρόνια πολλά, ούτε καν μέρες. Μια στιγμή είναι αρκετή. Δεν είναι περίεργο το να πέσει κανείς. Το να παραμείνει στην αμαρτία όμως είναι οδυνηρό και επέσχυντο. Όταν ο Πανάγαθος Κύριος δεν ζητάει τίποτα περισσότερο από εμάς, εκτός από την αληθινή μετάνοια, μόνο με τη θεμελιώδη αυτή αρετή οδηγεί τους μετανοημένους στην αιώνια βασιλεία των ουρανών. Λέει σε κάποιο σημείο στο κατά Ματθαίον, «Μετανοείτε, ίγκυ και γάρη βασιλεία των ουρανών». Σε τι κόσμο ήρθαμε να ζήσουμε όμως? Παλιότερα, όταν ένας άνθρωπος μετανοούσε ειλικρινά, άλλαζε τη ζωή του προς το καλύτερο. Σήμερα, ίσως ένας άνθρωπος εξομολογείται όλες τις αμαρτίες του με λεπτομέρειες και μετά ξαναγυρίζει στην ίδια ζωή. Οι αμαρτίες στην εξομολόγηση μοιάζουν με τα καρύδια. Τα σπάζεις για να τα ανοίξεις, μα και πάλι είναι δύσκολο να βγάλεις από μέσα την ψύχα. Αυτό γίνεται όταν η εξομολόγησή μας δεν είναι καθαρή. Ο αμαρτωλός που μετανοεί είναι πιο ευάρεστος στο Θεό από εκείνον που δεν αμάρτησε αλλά κουμπάζει και καφιέται γι' αυτό. Είναι καλύτερα να αμαρτήσεις και να μετανοήσεις παρά να αποφύγεις την αμαρτία και να υπερηφανεύεσαι. Ο Φαρισαίος δεν αμάρτησε. Επειδή όμως φούσκωσε από υπερηφάνεια και κατέκρινε τον Τελώνη, δεν τον δικαίωσε ο Θεός. Ο Τελώνης είχε αμαρτήσει πολύ. Αναγνώρισε και ομολόγησε ταπεινά όμως την αμαρτία και την αναξιότητά του, καθώς και τις μομφές του Φαρισαίου. Έτσι όχι μόνο δέχτηκε την άφεση των αμαρτιών του, αλλά ο Θεός τον δικαίωσε, σε αντίθεση με τον Φαρισαίο. Κάθε άνθρωπος όχι μόνο μπορεί, αλλά και πρέπει να μεριμνήσει πώς θα ευαρεστήσει το Θεό. Και πώς ευαρεστεί κανείς το Θεό? Κυρίως με μετάνοια και ταπείνωση. Ας μην απομακρυνόμαστε ούτε στιγμή από το φόβο του Θεού και Αυτός θα μας προστατέψει από κάθε πονηρό έργο, ορατό ή αόρατο. Φτάνει να προστρέξουμε για βοήθεια στο Θεό με μετάνοια και αργότερα να τα εξομολογηθούμε όλα στον πνευματικό μας Πατέρα. Αν η αδυναμία σου σε σπρώξει να κάνεις κάτι κακό, μη λιποψυχήσεις και μην ταράζεσαι. Αγωνίσου να διορθωθείς με αυτομεμψία και εξομολόγηση, πρώτα στο Θεό που ετάζει καρδίας και νεφρούς και έπειτα στον πνευματικό σου Πατέρα. Οι εμπαθείς προσκολήσεις σου όμως, αν σε διδάξουν πως πρέπει να είσαι εγκρατής, προσεκτικός και να έχεις φόβο Θεού. Έτσι θα έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού και θα αγωνίζεσαι με υπομονή για να σωθείς. Όποιος έχει εμπαθή καρδιά δεν πρέπει να απελπίζεται. Με τη βοήθεια του Θεού ο άνθρωπος μπορεί να διορθώσει την καρδιά του. Αυτό που έχει να κάνει είναι να παρακολουθεί προσεκτικά τον εαυτό του, να μην αφήνει ανεκμετάλλευτη καμιά ευκαιρία για να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του, να εξαγορεύεται συχνά τους λογισμούς του στον γέροντα και να δίνει ελεημοσύνη όση περισσότερη μπορεί. Όλα αυτά βέβαια δεν μπορούν να γίνουν με μιας, ο Κύριος όμως είναι μακρόθυμος. Για να διορθωθεί ο άνθρωπος δεν πρέπει να πέσει με τα μούτρα απότομα στην εκτέλεση όλων των καθηκόντων του, αλλά να τα προσεγγίσει σιγά σιγά, όπως εκείνοι που προσπαθούν να τραβήξουν μια μαούνα. Τραβούν, τραβούν και ξανατραβούν όσο του την κινήσουν. Όχι όλο με μιας, αλλά λίγο λίγο. Ξέρεις τη δέστρα των πλοίων? Είναι ένας μικρός πάσαλος όπου είναι δεμένα όλα τα σχοινιά του πλοίου. Αν τον τραβήξουν ξαφνικά, θα σπάσουν όλα από το ξαφνικό τράνταγμα. Γι' αυτό πρέπει όλα να τα κάνουμε σιγά σιγά, λίγο λίγο. Σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, ο δρόμος της σωτηρίας έπρεπε να είναι φαρδής και ίσιος, ήσυχος και ειρηνικός. Σύμφωνα όμως με τα λόγια του Ευαγγελίου, ο δρόμος είναι δύσκολος, στενός, γεμάτος θλίψης. Ο Κύριος μας είπε «Ουκ ήλθον βαλήν ειρήνην, αλλά μάχεραν». Για κάτι που είναι πολύ καλό και ωφέλιμο στην πνευματική ζωή, θα βρούμε τη σοφή εξήγηση στην ώρα του. Ζητούμε συγγνώμη την κατάλληλη στιγμή για να τακτοποιήσουμε την ψυχή μας και να δώσουμε την ίδια ευκαιρία και στους άλλους. Δεν γράφτηκε μάταια στους ψαλμούς «Το ζήτησον ειρήνην και δίωξον αυτήν». Πότε η μετάνοια είναι ειλικρινής και αληθινή? Όταν ο άνθρωπος αισθανθεί ότι με τις αμαρτίες του πίκρανε το Θεό. Όταν σταματήσει να αμαρτάνει, θλίβεται για τις αμαρτωλές του πράξεις και μετανοεί για αυτές. Τότε αξιώνεται να λάβει την άφεση με τη χάρη του Χριστού, μέσω της συγχωρητικής ευχής του ιερέα. Όταν όμως λυπάται μεν, αλλά δεν σταματήσει να αμαρτάνει, η μετάνοιά του δεν είναι αληθινή. Τότε πρόκειται μάλλον για μια υπερβολική, ανόητη, μάταιη και επικίνδυνη ελπίδα στην αγαθότητα του Θεού, που όπως και η απόγνωση θα καταδικαστεί στην τελική κρίση. Πρέπει να προετοιμαζόμαστε πάντα για το θάνατο με τη μετάνοια. Η αποτελεσματικότητα της μετάνοιας δεν μετριέται με τις μετάνοιες που κάνουμε, αλλά με τον καρδιακό μας ζήλο. Να θυμόμαστε πως «θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει». Όταν δεν μπορούμε να κάνουμε τον κανόνα μας επειδή είμαστε άρρωστοι ή για κάποιο άλλο σοβαρό λόγο, την έλλειψη αυτή θα την καλύψουμε με αυτομεμψία και ταπείνωση. Όταν πλησιάζουμε στο μυστήριο της εξομολόγησης, πρέπει να παρουσιαζόμαστε με φόβο, με ταπείνωση και ελπίδα. Με φόβο, επειδή στεκόμαστε μπροστά στο Θεό, που είναι οργισμένος με τον αμαρτωλό. Με ταπείνωση, αφού αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, και με ελπίδα, γιατί πλησιάζουμε τον στοργικό πατέρα που έστειλε το γιο του για να μας λυτρώσει, που πήρε τις αμαρτίες μας, τις κάρφωσε στο σταυρό και τις απόπλυνε με το πάναγνο αίμα του. Το να νιώθουμε ντροπή την ώρα της εξομολόγησης προέρχεται από υπερηφάνεια. Όποιος μέμφεται και κατηγορεί τον εαυτό του μπροστά σε άλλους, ειρηνεύει και δέχεται τη συγχώρηση των αμαρτιών του. Είναι ευκαιρία λοιπόν, μας λέει ο Όσιος, τις μέρες αυτές και πριν πάμε στο Άγιο Ποτήριο, από όπου θα μεταλάβουμε των αχράντων μυστηρίων το σώμα και το αίμα του Χριστού μας, ας μετανοήσουμε ειλικρινά και ας εξομολογηθούμε. Σε αυτό το σημείο, αγαπητοί ακροατές, θα κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, καλά Χριστούγεννα, να περάσετε όμορφα όλοι με τις οικογένειές σας και με υγεία. Και με τις ευλογίες του Οσίου θα είμαστε και πάλι μαζί σας στην επόμενη εκπομπή. Γεια σας!
1: Γεροντικό εκπόντου. Μία εκπομπή του Ράδιο Ελπίδα αφιερωμένη στον βίο και στις διδαχές του Οσίου Γεωργίου, του νέου, του ομολογητού της Δράμας. Άνθη Ελπίδος από το γεροντικό του πόντου. Παρουσιάζει η Σύρμος Γιάβρου.

0: Χριστός Ανέστη.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.

Μέρος πρώτο. Η ζωή του Αγίου Νικολάου. Κεφάλαιο πρώτο. Ο βίος του Αγίου Νικολάου. Η εποχή της επηγής παρουσίας του. Από την ημέρα της γέννησης του μεγάλου ιεράρχη Αγίου Νικολάου, του λαμπρού αυτού αστέρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, μέχρι των ημερών μας, έχουν περάσει περίπου 16 αιώνες. Για τον Ορθόδοξο κόσμο που συνέχεια ζει μέσα σε ένα αιώνιο θαύμα, διαχρονικό της θαυμαστής ζωής του μεγάλου ιεράρχη της Λυκίας, της γεμάτης από τέρατα και σημεία, του ουρανού και της γης, που εξέπληξαν τους χριστιανούς, τους Εβραίους και οι ειδωλολάτρες, είναι σαν να γεννήθηκε σήμερα. Τόσο ζωντανή και αιώνια είναι η παρουσία του στη ζωή μας, με τα πολλά θαύματα, ταύτα παρακαλούμενος. Ο βίος του Αγίου Νικολάου, του διαλεκτού του Θεού πάνω στη γη και τώρα στον ουρανό, υπήρξε ο ίδιος θαυμαστός, άγιος, φιλάνθρωπος και φιλόπτωχος. Γι' αυτό το χριστεπώνυμο πλήρωμα της Εκκλησίας μας αγαπά, τιμά, δοξάζει και γεραίρει τον μεγάλο θαυματουργό και αρχιεπίσκοπο μύρων της Λυκίας, της Παλαιάς Μικρασίας. Για τα αμέτρητα θαύματα που έχουν δεχθεί οι πιστοί, για αυτά που καθημερινά δεν κουράζει ο Άγιος να επιτελεί, για την καλοσύνη που δείχνει κάθε στιγμή στους πονεμένους της ζωής, για την πραότητά του, για την απλότητά του και τη σύνεσή του, οι χριστιανοί του δείχνουν ξεχωριστή αγάπη σε Αυτόν που υπήρξε ο εκλεκτός του Θεού. Ο Κύριος κρατούσε στους ουρανούς και στην Αγία Σκέψη του τον Άγιο Νικόλαο, τον οποίον θα έστελνε στη γη όταν θα του ήταν απαραίτητος για την εκκλησία του, τον κατάλληλο καιρό, όταν θα ερχόταν το πλήρωμα του χρόνου, σαν τον πιο εκλεκτό του στρατιώτη, για να πολεμήσει το κακό, την αμαρτία, τις αιρέσεις και τους ψεύτικους και ανύπαρκτους ειδωλολατρικούς θεούς, οι οποίοι ήσαν χειρότεροι στα πάθη και τις αδυναμίες από τους πιστούς τους. Η γέννηση του Αγίου Νικολάου, δεύτερο μισό του 3ου αιώνα, συμπίπτει με μία δύσκολη περίοδο της ιστορίας του κόσμου, όταν ο τότε γνωστός κόσμος βρισκόταν κάτω από τη βάρβαρη κυριαρχία των Ρωμαίων και τον διοικούσαν έκφυλοι αυτοκράτορες. Όταν ο κόσμος ζητούσε μόνο άρτον και θέαμα. Όταν υπήρχαν πανταχού μεν είδωλα, θεός δε εν αυτής ουδαμού. Όταν οι θεοί βρίσκονταν σε καθημερινές διαμάχες και αιμομιξίες. Όταν οι γέροντες, οι ανάπηροι και οι γυναίκες δεν είχαν καμία αξία. Τότε ο Θεός εξαπέστειλε τον Άγιό του. Ο χριστιανισμός τον καιρό εκείνο έδινε την πιο αποφασιστική του μάχη κατά της ειδωλολατρίας, η οποία και θα καθόριζε το αιώνιο μέλλον της πίστης του Χριστού και την κατάργηση των ειδώλων. Ο χριστιανισμός όλο και εξαπλωνόταν την εποχή αυτή, γιατί ο κόσμος τότε, λέει ο Ντιλ, ευρίσκετο εις τα σωδήνας μίας θρησκευτικής επαναστάσεως και εις αναζήτηση του Θεού διουδήποτε μέσου. Οι χριστιανοί ζούσαν έξω από τις σωδήνες και τις ασθένειες του παρόντος κόσμου, στηριζόμενοι στον Ιησού Χριστό, όπως κήρυτε ο Απόστολος Παύλος. «Πάντα ισχύω εν το εδυναμούντι με Χριστό». Προς Φιλιππισίους, κεφάλαιο 4, στίχος 13. Τη σταθερή πίστη τους στο Χριστό την αντλούσαν από τις Άγιες Γραφές, από τις οποίες μάθαιναν για τη θυσιασμένη ζωή του Κυρίου και των Αποστόλων. Για τους ειδωλολάτρες, ο κάθε χριστιανός ήταν ο μεγάλος εγκληματίας, ο εχθρός της κοσμοκράτηρας Ρώμης, ο εχθρός των ρωμαϊκών θεών και του Κέσαρα, το μικρόβιο της κοινωνίας, που προσπαθούσαν να το καταστρέψουν με κάθε τρόπο. Τότε ανακάλυψαν οι λάτρες των ειδώλων τους διωγμούς, τοπικούς και γενικούς, κατά των χριστιανών. Το μάτι του διαβόλου δεν μπορούσε να βλέπει την άνθηση της νέας θρησκείας, του χριστιανισμού, την οποία δίωκε με όλα τα μέσα που είχε ανακαλύψει ο σατανικός νους τους.

Τον 3ο αιώνα, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεχόταν από παντού επιθέσεις και διωγμούς από τους βαρβάρους. Αυτό δεν τους επέτρεπε να σκεφτούν σοβαρά τους διωγμούς των χριστιανών. Ο αυτοκράτορας Αυριλιανός, 270-275, ύστερα από μία πολυτάραχη ζωή, αξιώθηκε να πάρει θείο μήνυμα από τον Θεό. Μετά από αυτό, όχι μόνο δεν κατεδίωκε και δεν βασάνιζε τους χριστιανούς, αλλά αντιθέτως υπεράσπιζε τη χριστιανική εκκλησία και την πίστη στον αληθινό Θεό. Πολλοί διωγμοί πραγματοποιήθηκαν κατά των χριστιανών, ώστε επί 250 περίπου χρόνια η Εκκλησία του Χριστού πρόσφερε αίμα και ιερά σφάγια τους χριστιανούς στους βωμούς των πιο ιερών θυσιών υπέρ της δόξας του Κυρίου. Από τους διωγμούς οι πιο σοβαροί ήσαν επί Νέρονος το 64 μετά Χριστόν, επί Δομητιανού το 81 μετά Χριστόν, επί Τραϊανού το 112 μετά Χριστόν, επί Σεπτιμίου Σεβίρου το 202 μετά Χριστόν, επί Δεκίου το 249 μετά Χριστόν, επί Ουαλεριανού το 258 μετά Χριστόν, επί Διοκλητιανού το 303 έως 313 μετά Χριστόν. Υπολογίζονται σε 10 εκατομμύρια τα ιερά θύματα. Στους διωγμούς αυτούς και τι δεν μηχανεύτηκαν οι εχθροί της Εκκλησίας εναντίον της. Με τη βία εξανάγκαζαν τους χριστιανούς να απαρνηθούν τον Χριστό. Πιστοποιητικό ομολογίας πίστεως στη ρωμαϊκή θρησκεία. Το Αυριλίου Διογένης Σάββουτου από το χωρίο Νήσος Αλεξάνδρου, 72 χρονών, με μια νουλήνη στη δεξιά νοφρήν, σχετικά με όσα έχουν διαταχθεί διαταστησίαση στο χωρίο Νήσος Αλεξάνδρου. Και πάντοτε θυσίαζον εις τους θεούς και τώρα θυσιάζω σύμφωνα με όσα προστάζεται. Και έκανα σπονδί και γεύθηκα εκ του θυσιασμένου κρέατος και υπογράφω. Ευτυχείτε πάντοτε. Αυρίλιος Διογένης το κατέθεσα. Το σημειώνω εγώ, ο Αυρίλιος Σύρος, την ώρα που εθυσίαζε μαζί μας ο Διογένης. Τους ανάγκαζαν να προσκυνούν τα είδωλα και αυτόν ακόμα τον Κέσαρα, τον οποίο θεωρούσαν Θεό. Στρατόπεδα παρεσκευάζοντο, όπλα εκινήτο, βασιλείς καθοπλίζοντο, δικαστέ παροξύνοντο. Άπαν τιμωρίας είδος επενοήτο, πυρ και σίδηρος και θηρίων οδόντες και κρυμνοί και καταποντισμοί, βάραθρα και ξύλων και σταυρός και πάντα όσα όφθη, πόποτε βασανιστήρια εις μέσον εφέροντο. Τα είδη των βασανιστήριων συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος. Των Αγίων τους μεν ήγαγον επιτίγανα, τους δε εις Λέβητας ενέβαλον του πυρός φοδρότερον ζέοντας και των μεν τας πλευράς κατέξενον, τους δε εις πέλαγος κατεπώντησαν, άλλους θηρίης παρέδωκαν, εταίρους εις κάμινον εισήγαγον και των μεν εξεμόχλευον τα άρθρα, των δε τας δορμάς, έτη ζώντων απέσυρον, εταίρων τη σώμαση ημαγμένης, υπέθηκαν άνθρακας και σπινθύρες επεπίδων της έλκεση θηρίου παντός δημήτερων τα τραύματα δάκνοντες, την χείραν και λεύσαντες υπτίαν εκτείναν υπεράνω του βωμού, επέθηκαν άνθρακας και λιβανωτών τη χειρή, ή να εάν αλγήσει και περιτρέψει την χείραν, θυσίαν αυτό και παράβαση το πράγμα λογίσονται. Χαρακτηριστική περίπτωση εκδήλωσης της κατάπτωσης της ρωμαϊκής κοινωνίας αποτελεί η λατρεία των αυτοκρατόρων, πολλοί από τους οποίους ήσαν διαστραμμένοι, εγκληματίες και έκφυλοι. Από αυτούς ο Καλιγούλα συνήθιζε να λέει: «Η λατρεία των αυτοκρατόρων υψώθηκε σε επίσημη λατρεία του ρωμαϊκού κράτους, την οποία εισήγαγαν στους υποτασσόμενους λαούς της Ανατολής». Και αυτοί ακόμα οι Αθηναίοι λάτρευαν τον αυτοκράτορα Αντώνιον ως νέον Διόνυσον και με μεγάλη αφέλεια τον μνήστευσαν με την Αθηνά, αφού του πρόσφεραν και γαμήλιο δώρο 1000 τάλαντα. Τότε ο κόσμος είχε καταντήσει κράτος δαιμόνων,
έλεγε ο ειδωλολάτρης Πορφύριος. Οι καθημερινοί μαρτυρικοί θάνατοι των χριστιανών δημιούργησαν στους ειδωλολάτρες το εσφαλμένο συμπέρασμα ότι πέθανε ο χριστιανισμός και ποιος θα τον αναστήσει. Σκύμνος λέοντος Ιούδα, αναπεσώνε κοιμήθη ως λέον και ως σκύμνος. Τις εγερεί αυτόν? Γέννησης, κεφάλαιο 49, στίχος 9. Ο ιερός Αυγουστίνος έγραφε: «Ήδη βλέπουν την εκκλησία και λέγουν, κινδυνεύει να αποθάνει. Δεν θα περάσει αρκετός καιρός και θα εκλείψει το όνομά της. Ύστερα από λίγο δεν θα υπάρχουν πια χριστιανοί». Πέρασε πια ο καιρός τους. Συνεχίζει ο ιερός Αυγουστίνος: «Και ενώ λένε αυτά, αυτούς μεν βλέπω να πεθαίνουν κάθε μέρα, την δε εκκλησία να παραμένει πάντοτε όρθια και να αναγγέλει τη δύναμη του Θεού σε όλες τις γενναίες». Η ιστορία της εξάπλωσης του χριστιανισμού είναι ένα διηνεκές θαύμα, καθώς την ονομάζει και αυτός ο πολέμιος του χριστιανισμού Ρουσό. Παρά τους πρωτοφανείς αυτούς γιωγμούς, οι χριστιανοί ούκα έκαμψαν γόνοι αντιθέσεις των εθνών. Η δε εκκλησία παρουσιαζόταν πάντοτε θάλουσα και αίτητος. Γι' αυτό το αέναο θαύμα λέγει ο ιερός Χρυσόστομος: «Μη μου λες για τύχη και όπλα. Τα τύχη με τον καιρό παλαιώνουν. Η δε εκκλησία ουδέποτε γερνά. Πόσοι πολέμησαν την εκκλησία και αυτοί που την πολέμησαν χάθηκαν. Αυτή δε υψώθηκε πάνω από τους ουρανούς. Τέτοιες διαστάσεις έχει η εκκλησία. Όταν πολεμάται, νικά. Όταν σχεδιάζουν κρυφά κακά για αυτήν, υπερισχύει. Όταν υβρίζεται, γίνεται πιο λαμπρή και φωτεινή. Δέχεται τραύματα και δεν πέφτει από τα έλκη. Παραδέρνει σαν σε φουρτούνα, αλλά δεν βυθίζεται. Βασανίζεται από τις κακοκαιρίες του χειμώνα, αλλά δεν ναυαγεί. Παλεύει, αλλά δεν νικέται. Πυγμαχεί, αλλά δεν καταβάλλεται». Και συνεχίζει ο ιερός πατήρ σε άλλο μέρος: «Πού είναι αυτοί που σε πολέμησαν? Σιωπήσανε και παραδόθηκαν στη λησμονιά. Πού δεν βρίσκεται η εκκλησία? Λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο». Και ο Τερτιλιανός γράφει θριαμβευτικά στον απολογητικό του, απευθυνόμενος προς τους ειδωλολάτρες: «Χθεσινοί είμαστε και ήδη γεμίσαμε την οικουμένη και όλους τους τόπους σας, δηλαδή τις πόλεις, τα νησιά, τα φρούρια, τις αυτόνομες πόλεις, τους τόπους της συνελεύσεως, αυτά τα στρατόπεδα, τις διάφορες φυλές, όλες τις τάξεις αυτών που εργάζονται στις φυλακές, αυτό το παλάτι, την αγορά. Μόνον τους ειδωλολατρικούς ναούς σας αφήσαμε άδειους». Το θαύμα της εξάπλωσης του χριστιανισμού γίνεται πιο εμφανές αν αναλογιστούμε τις συνέπειες για κάθε έναν που γινόταν χριστιανός. Αυτού που πίστευε στο Χριστό, αμέσως του δίμευαν την περιουσία, τον απεμάκρυναν από την ιδιαίτερη πατρίδα του, δοκίμαζε τα έσχατα δεινά και όλοι τον μισούσαν. Κατά Ματθαίον, κεφάλαιο 10, στίχος 22. Όλοι τον θεωρούσαν εχθρό και οι δικοί του και οι ξένοι. Ο Διονύσιος Αλεξανδρίας, αναφερόμενος στο διωγμό του Δεκίου 249 μετά Χριστόν, κάνει λόγο για τις δημεύσεις των περιουσιών των χριστιανών, προγραφάς, δημόσιες πωλήσεις, υπαρχόντων αρπαγάς, αξιωμάτων εκτόσεις, αποθέσεις, παραφρονήσεις κοσμικής δόξας, επένων ηγεμονικών και βουλευτικών καταφρονήσεις. Το φαινόμενο των Αγίων, μαρτύρων, ομολογητών κλπ. Της αρχαίας εκκλησίας αποτελεί πράγματι φαινόμενο μοναδικό. Οι μάρτυρες στους γιωγμούς εσφράγισαν με το αίμα των γενόμενων τότε χριστιανισμό. Εις το πρόσωπό των η μορία του Σταυρού κατετρόπωσε τη σιδηρόφρακτον δύναμη των Κεσάρων. Εις αυτούς οφείλομεν κατά μέγα μέρος το ότι είμεθα σήμερον χριστιανοί.

Η ειδωλολατρεία στη Λυκία. Στη θρησκεία των Λυκίων δεν υπάρχουν λογοτεχνικά έργα, κεραμικά ή τοιχογραφίες που να μας δίνουν μια ολοκληρωμένη και σφαιρική εικόνα της πίστης τους. Την πιο σπουδαία και πιο μεγάλη πηγή αποτελούν οι αρχαίοι τάφοι, χτισμένοι σε πλαγιές και σε βράχους ή σε στήλους. Οι τάφοι αυτοί είναι συνδεδεμένοι με την αντίληψη ότι ο κόσμος κατοικείται από καλά και κακά δαιμόνια και η πίστη για την ύπαρξη μιας άλλης ζωής πέρα από τον τάφο. Τα φτερωτά δαιμόνια έρχονται στη γη αμέσως μετά το θάνατο του ανθρώπου και αφού παραλάβουν την ψυχή, τη μεταφέρουν στον ουρανό. Ανάμεσα στα πιο εκφραστικά έργα τέχνης είναι το μνημείο με τη μορφή σπιτιού των Αρπιείων στην Ξάνθο του 400 π.Χ. που είναι αισθητή η κίνηση προς τα επάνω, στον ουρανό. Οι κάτοικοι της Λυκίας έχουν την τάση να ιεροποιούν τους νεκρούς. Στον τάφο των Λεόντων, στην Ξάνθο, αναπαραστώνται τα κατορθώματα των νεκρών, έκτος αιώνας. Στη στιλωτή Λάρνακα της Ισίνδας, διακρίνει κανείς τα κατορθώματα του πρίγκιπα και τα λάφυρα που πήρε από τους εχθρούς. 525 π.Χ. Στο Ηρώον της Τρίσας έχουμε σκηνή αναπαράστασης των 7 εναντίον των Θηβών, τα κατορθώματα του Θησέα, τις σφαγές των μνηστήρων της Οδύσσιας, το κυνήγι των αγριογούρουνων του Μελέαγρου, τη μάχη των Αμαζόνων και των Κεντάβρων. Η θρησκεία της Λυκίας ήταν πλούσια από μύθους και ιστορίες ανάδειξης ηρώων. Ανάμεσα σε αυτούς τους ήρωες, τη μυθική θέση, στην ανάμνηση των κατοίκων της Λυκίας, κατέχει ασφαλώς ο Σαρπιδόνας, ο ήρωας του Ομήρου, ο οποίος, όπως και ο Γλάυκος, έτρεξε να προσφέρει τη βοήθειά του στην Τρία, εναντίον των Ελλήνων. Ο Σαρπιδόνας ήταν γιος του Δία, που όταν πεθαίνει μαχόμενος κοντά στους Τρώες, ζητάει από τον Απόλλωνα να πάρει το σώμα του γιού του, να το πλύνει, σύμφωνα με τα ήθη, να το αρωματίσει και να το παραδώσει στον ύπνο, Μορφέα, και στον θάνατο, Άδη, ώστε να το μεταφέρουν στους πλούσιους και γόνιμους τόπους της Λυκίας. Έτσι το σώμα του Σαρπιδόνα μεταφέρεται στην Ξάνθο. Εδώ έχουμε το πέταγμα του ύπνου και του θανάτου, που το παραβάλλει με το πέταγμα των φτερωτών πουλιών του μνημείου του Αρπιείων, που αρπάζουν τις ψυχές. Εδώ έχουμε ακόμα σύζευξη της θρησκευτικότητας των Λυκίων με την ελληνική μυθολογία. Με την πάροδο των χρόνων, όχι μόνο έχουμε επιρροή της Ελλάδας στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό τομέα, αλλά και στον θρησκευτικό. Διάφορες ελληνικές θεότητες εισέρχονται και γίνονται αποδεκτές από τη θρησκεία των κατοίκων της Λυκίας. Από όλες τις ελληνικές θεότητες αναδεικνύεται η τριάδα Λυτό, Απόλλωνας και Άρτεμις. Όχι μακριά από τα Πάταρα βρισκόταν το Εθνικό Ιερό της Λυκίας, που ήταν αφιερωμένο στη Λυτό και στα δύο ακόμα παιδιά της. Αυτό αποτελούσε θρησκευτικό και πολιτικό κέντρο της Συνομοσπονδίας της Λυκίας. Το όνομα Λυτό προέρχεται από τη λέξη Λάντα, που σημαίνει γυναίκα της Λυκίας και που φαίνεται να ήταν θεά των δυνάμεων της φύσης. Ο Απόλλωνας, γιος της Λυτός και του Δία, ήταν μία από τις μεγαλύτερες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας, που είχε μία διαρκή δόξα ως θεότητα του φωτός και προσωποποίηση του ηλιακού φωτός. Με τα βέλη του σκότωσε το φίδι Πίθωνα. Σε αυτόν ήταν αφιερωμένη η πρώτη και η έβδομη ημέρα κάθε μήνα. Το καλοκαίρι διάλεγε ως κατοικία του τη Δήλο, τον πιο γνωστό ιερό τόπο της θεότητας, ενώ το χειμώνα διάλεγε ως κατοικία του τα Πάταρα, στη ζεστή Λυκία. Η Άρτεμις ήταν θεά της Σελήνης. Το βασίλειό της ήταν τα δασόδη βουνά με τα δροσερά ριάκι τις μικρές λίμνες, θεά του κυνηγιού που κυνηγά αγρίμια. Είναι η κατεξοχήν θεά της Παρθενίας και προστάτης των νεαρών κοριτσιών. Αυτά από αφοσίωση όταν παντρεύονταν τις αφιέρωναν μία τούφα από τα μαλλιά τους, κάποιο κόσμημα, κάποιο αγαπημένο αντικείμενο από την παιδική τους ηλικία ή την παρθενική τους ζώνη. Στην Άρτεμη ήταν αφιερωμένη η έκτη ημέρα του μήνα. Στη Λυκία ο πιο μεγάλος και γνωστός ναός ήταν εκείνος τα Μοίρα. Άλλες θεότητες που λατρεύονταν στη Λυκία ήταν η Αφροδίτη, ο Άρης, η Αθηνά, η θεά Ρώμη, που εισήχθη στα χρόνια της βασιλείας του Κλαβδίου, 41 έως 54 μετά Χριστόν,
και διάφορες άλλες πιο μικρές θεότητες. Ανάμεσα στις πιο χαρακτηριστικές απόψεις σχετικά με τη θρησκευτικότητά τους, συμπεριλαμβάνεται και η έντονη διάθεση να μαθαίνουν το μέλλον και γι' αυτό ασχολήθηκαν με τη μαντική τέχνη. Έτσι εξηγείται εύκολα η κοσμοσυρωή των προσκυνητών στους ναούς της Ξάνθου, των Μύρων και προπαντός των Πατάρων, όπου υπήρχε το περιβόητο μαντίο του Απόλλωνα. Στους Δελφούς υπάρχει επιγραφή που δείχνει να ενδιαφέρονται οι κάτοικοι της Λυκίας να διαδοθεί η μαντία και σε άλλους τόπους. Η επιγραφή στους Δελφούς αναφέρεται στο αίτημα των κατοίκων από τη Φασίλιδα να μπορούν να επισκεφθούν και να τους επιτραπεί να μπουν μέσα στο ξακουστό μαντίο του Απόλλωνα και αναφέρονται ακόμη και στο ποσό που θα πρόσφεραν για να αποκτήσουν αυτό το δικαίωμα.

Ο χριστιανισμός στη Λυκία. Από πληροφορίες των πράξεων των Αποστόλων και των συναξαριστών λαμβάνουμε στοιχεία για τη διάδοση και την παρουσία του χριστιανισμού στη Λυκία. Αν αναλογιστούμε τον ελάχιστο χρόνο παραμονής του Αγίου Αποστόλου Παύλου σε εκείνα τα μέρη, διαπιστώνουμε πως ο Απόστολος δεν είχε το χρόνο να επιτύχει πολλά στις δύο φορές που έφτασε μέχρι τα παράλια της Λυκίας. Την πρώτη φορά, κατά τη διάρκεια του τρίτου ταξιδιού του, σταμάτησε στα Πάταρα. Γράφει ο συνοδός του Ευαγγελιστής Λουκάς. Αφού δε με δυσκολία κατορθώσαμε να αποσπαστούμε από αυτούς, τους πρεσβυτέρους της Εφέσου, αποπλέψαμε και ήρθαμε κατευθείαν στην Κο, την δε επόμενη ημέρα στη Ρόδο και από εκεί στα Πάταρα. Και αφού εκεί βρήκαμε πλοίο που επρόκειτο να περάσει απέναντι στη Φινίκη, επιβιβαστήκαμε σε αυτό και αποπλέψαμε. Αφού προχωρήσαμε τόσο ώστε να φανεί η Κύπρος, την αφήσαμε στα αριστερά μας και πλέαμε προς τη Συρία. Προσεγγίσαμε στην Τύρο, γιατί εκεί επρόκειτο το πλοίο να ξεφορτώσει το φορτίο του. Πράξεις, κεφάλαιο 21, στίχη 1 έως 3. Το πέρασμα από τα Πάταρα έγινε στο τέλος ενός βιαστικού και κρίσιμου ταξιδιού στην Ιερουσαλήμ. Δεν υπήρχε ο απαιτούμενος χρόνος για τη διάδοση του Λόγου του Κυρίου. Ο Απόστολος Παύλος αργότερα πέρασε από τη Λυκία κατά το τέταρτο ταξίδι του, όταν μαζί με άλλους κατάδικους, όπως ήταν και ο ίδιος, τους οδηγούσαν στη Ρώμη με συνοδό τον εκατόνταρχο Ιούλιο. Το πλοίο τους που ερχόταν από τη Σιδώνα έπλεε κατά μήκος των παραλίων της Λυκίας και έπιασε λιμάνι στα Μοίρα. Πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς αφηγείται. Και από εκεί, τη Σιδώνα, αφού βγήκαμε στο ανοιχτό πέλαγος, πλέψαμε κοντά και κατά μήκος της Κύπρου, διότι οι άνεμοι ήσαν αντίθετοι. Και αφού διασχίσαμε και το πέλαγος της Κιλικίας και της Παμφυλίας, φτάσαμε στα Μοίρα της Λυκίας. Και εκεί ο εκατόνταρχος, αφού βρήκε ένα αλεξανδρινό πλοίο που πήγαινε στην Ιταλία, μας επιβίβασε σε αυτό. Πράξεις, κεφάλαιο 27, στίχη 4 έως 6. Ακόμη και στα Μοίρα, ο Απόστολος Παύλος δεν είχε καμία πιθανότητα να πραγματοποιήσει την επιθυμία του και να κηρύξει το Ευαγγέλιο του Κυρίου. Με τη διέλευση όμως και τη στάση στα Μοίρα του Αποστόλου Παύλου είναι συνδεδεμένη η αφήγηση της συνάντησής του με την Αγία Θέκλα. Προερχόμενοι από το εικόνιο η Αγία, έχοντας ακούσει ότι ο Απόστολος βρισκόταν στα Μοίρα, μεταμφιέστηκε σε Άνδρα για να αποφύγει τους δικούς της και τα βλέμματα των ξένων στον άγνωστο τόπο και κατευθύνθηκε στα Μοίρα για να συναντήσει και να συνομιλήσουν για τον Κύριο. Βέβαια, μας εντυπωσιάζει αυτό το γεγονός της συνάντησης του Αποστόλου Παύλου και της Αγίας Θέκλας. Πάντως, η ιστορική πραγματικότητα της συνάντησης επιβεβαιώνεται από τον Τερτυλιανό, που αναφέρει το περιστατικό στο έργο του Βάπτισης 17. Πάντοτε με τον Απόστολο Παύλο και πάντοτε με τα Μοίρα είναι συνδεδεμένη μια παλιά παράδοση που περιέρχεται στο Συναξάριο και στο ανέκδοτο έργο «Η ζωή του μεταφραστή». Η σχέση αυτή με τον Απόστολο Παύλο είναι έμεση και σχετίζεται με τον μαθητή του Απόστολο Τίτο. Ο Απόστολος Τίτος είχε χειροτονήσει τον Ερμαίο, πρεσβύτερο, και τον Νίκανδρο, επίσκοπο Μύρων της Κρήτης, σύμφωνα με την υπόδειξη του διδασκάλου του Παύλου, οι οποίοι διάλεξαν τα Μοίρα ως τόπο διάδοσης του Θείου Λόγου. Οι καρποί του Θείου Κηρύγματος άρχισαν να γίνονται αισθητοί και οργανώθηκε με την καθοδήγηση του επισκόπου Νικάνδρου μια χριστιανική κοινότητα. Τότε οι ειδωλολάτρες ιερείς παρακίνησαν κάποιους κατοίκους των Μοίρων να καταγγείλουν όσους διέδιδαν τη νέα θρησκεία του Χριστού. Αφού βεβαιώθηκε για όλα τα παραπάνω, ο επικεφαλής Λιβάνιος τους καταδίκασε σε διάφορα βασανιστήρια, να τους δέσουν πίσω από άλογα τα οποία εξαγρίωναν, αφού τα έκυγαν με καυτά σίδερα, να τους σύρουν στους δρόμους και στη συνέχεια να τους ρίξουν στη φωτιά. Από αυτά τα μαρτύρια οι δύο κληρικοί δεν έπαθαν τίποτα και διαφυλάχθηκαν ακέραιοι. Παρά το γεγονός αυτό, ο δικαστής Βεσάνο διέταξε να τους καρφώσουν στην καρδιά, στο κεφάλι και σε διάφορα μέρη του σώματος χοντρά καρφιά. Έτσι πρόσφεραν τη ζωή τους θυσίαν ζώσαν, αγίαν, το Θεό ευάρεστον.
Αυτό υπήρξε το μαρτύριό τους. Αλλά και ο Απόστολος Φίλιππος, ο οποίος στην Ασιάτιδα γήν κληρωθείς των Βαρθολομαίων είχε συνεπόμενον, διέδιδε τον Λόγο του Θεού όχι μόνο στα μέρη της Μυσίας και Λυδίας, αλλά και σε αυτή τη Σμύρνη έφτασε ευαγγελιζόμενος, όπου συναντήθηκε με τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Δεν είναι απίθανον λοιπόν, αφού διερχόταν τις επαρχίες της Ασίας, να έφτασε και μέχρι την επαρχία της Λυκίας για να κηρύξει τον Χριστό. Είναι δυνατόν και αυτός ο Ιωάννης να έφτασε και σε αυτή τη Λυκία, αφού κήρυτη και αυτός κατά την Ασίαν, ότι και η του Ανθιπάτου Νικάνορος γινή επίστευσε και η του Στάχιος οικία. Μετά το μαρτυρικό θάνατο του Αποστόλου Φιλίππου, ο Απόστολος Βαρθολομαίος μαζί με τη Μαριάμνη, σαρκική αδελφή του Αποστόλου Φιλίππου, αυτή εν τη Λυκαονία εξέδραμον. Δεν είναι λοιπόν απίθανο να είναι Αποστολική Εκκλησία η επαρχία της Λυκίας, αφού την Ασιάτιδα γη όργωνε ένας μεγάλος αριθμός Αποστόλων και αφού η Μικρά Ασία υπήρξε εξ αρχής γη που δέχθηκε το χριστιανισμό και αναδείχθηκε αγιοτόκος χώρα.

Άγιος Νικόλαος της Γης και του Πελάγους. Η Μαρία Καραγιάννη διαβάζει από το ομώνυμο βιβλίο του Αηδήμου Αρχιμανδρίτου Θεοφύλακτου Μαρινάκη.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού.

0: Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλήν της φόδρα. Ξομολόγης και μεγαλοπρέπεν εδίσον αβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρνος, στεγάζων εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι της νεύτην επίβαστην αυτό περιπατών επί πτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών της είναι επί την ασφάλειαν αυτή σου πληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σου σημάτιον το περιβόλαιο αυτό επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεω εφέξονται από φωνή βροντί σου δεγιάσουσιν. Αναβαίνουν σνόρι και καταβαίνουν παιδεία ει των τόπων να θεμελίε αυτά. Όριον οθού παρελεύσονται επιστρέψει καλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγά εν φάραξιν αμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούση πάντα τα θρία του αγρού προσδόξοντων αγρίε δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετνά του ουρανού κατασυνώ εκ μέσου των πετρών δώσει φωνήν. Φορτίζον όρη εκ των υπερών αυτού που καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνε και κλώην του δουλειάν των ανθρώπων του εξαγαγίν άρτων εκ τη γη και ίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπο νελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου ετσέτρι του λιβάνου ασεφίτευσα. Εκεί στρωθεί έω να σέψω του ερωδίου η κατοικία η ζήτη αυτών. Όρη πέψιλα τε σε λάφου πέτρα καταφυγή του λαγωή. Επίση Ελλήνη ιερού ο ήλιο έγνων την δύση αυτού. Έθου σκοτωσιγέννη των νύξων αυτή διελεύσονται πάντα τα θρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσει και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέπειταν ο ήλιο και συνήχθησαν και στα μάντρα αυτών και τα στήσονται. Ξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού ω εσπέρα. Όσε μεγαλύνθη τα έργα, σύρε πάντα εν σοφία, επίση σε πληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ κρόση, εκεί ερπετάνουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, ούτω ανέπλασα εν μπέζεν αυτή. Πάντα προ επροσδοκώ σε δούνε την τροφή αυτών, ει εύχεροντώντο αυτή η λέξη συν. Ανοίξαντο την σύρα τα σύμπαντα, πληστήσουν εκστότητο, αποστρέψαντο δε σου το πρόσωπο, ταρακτήσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψει, ει το χούν αυτών επιστρέψουν, εξαποστελεί το πνεύμα και εκτιστήσονται και ανακαινιεί το πρόσωπο τη γη. Ήτο η δόξα κυρίω του όνο σε φραντίσετε κύρε επί τη αίρε αυτού. Ο επιβλέπων επί τη ζήν και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενο στο ροναιρεόν και καπνίζονται. Άσο το κύριον τη ζωή μου, ψαλό το Θεό με όσοι υπάρχουν, η δυνθή αυτό η διαλογή με κοντέ, φραντίσω με το κύριο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη ζήν και άνομε, στε μη υπάρχει αυτού ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έγνων την δύση αυτού έτου σκότωση ζήν τον ήξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα, κύριε πάντα, σοφία επί ίσα. Δόξα πατρί, κύριο, κύριο πνεύματι και νυν και αίτη στου αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Η ελπίση μόν, κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία των ψυχών ημών του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ τη ειρήνη του σύμπαντο κόσμου, ευσταθία των Αγίων του Θεού εκκλησιών και τη των πάντων ενώσεω του κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου του και των μεταπίστεω ευλαβία και φόβου Θεού ησιών

0: εφορία των καρπών τη γη και καιρών ειρηνικών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέισο,
0: υπερπλέον των διχωρούν των νοσούν των καμνών των εκμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέισο,
0: υπέρ του Ιστίνε ημά από πάση τη λήψεω οργή κινδύνου και ανάγκη του κυρίου Δεϊθόμεν.
1: Κύριε Λέισο,
0: αντιλαβού όσων ελέησον και

0: Κύριο μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει εσύ πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και

ερχόντες επί την Ελλειουδίσιν, ειδώντες όσες περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε πάση χειρίς υμνείς τε φωνές Θεσίες,

των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόλυτα αυτή, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας

Μας καθά περιλπίσαμεν επισέ, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου στον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήτης, σε πρέπει ένωση, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα του, ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατ' το μεγαλείο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης εν Χριστώ ημών.

ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πολιτά αυτή, των ενωρητών επιτρόπων

Υπέρ διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλη τα αυτήν και πάσαν πόλη και χώρα να πω οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποδισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύρων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή διάλαχθων γενέστων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν γενώστη καθημών κινουμένην και ρίστε ημάς εξεπλικημένη.

0: ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήριμον η ελπής πάντων περάτων της γης και των θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιδέστερ της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπά.

Κύριε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαθιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εναγείς πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν Μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Επισκόπου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρονός, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μηνά του Θαυματουργού και των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου Οσιομάρτυρος

θωμάτων ημών, σκέπασον ημάς εν της γέπτων δερίγω σου, αποδίωξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον τη ζωή, Κύριε ελέησον ημάς, και σώσον τας ψυχάς ως αγαθός.

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πενδιάρτους εν διερήμο και εξ αυτών πεντάκης κυλίους άνδρας χορθάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν το οίκο των προσφερόντος τα δωρατά αυτά εν το κόσμο σου άπαντι και τους εξ αυτών πεντανοβάντος πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι εσύ ο ευλογών και άζοντα σήματα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαπητό.

0: Νην απολύεις τον δούλου σου δέσπου θα κατορήμασαι εν ειρήνη, ότι είδον εθανμή μου το σωτηριόν σου, ότι μας κατά προσπάντου λαών, φως αποκάλυψη θωνών και δόξαν λαού σου, Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε όλας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς τες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τες ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τες ασθενίες ημών. Ένε και εν του ονοματός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα και νυν και αεί και σε όλας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μήνυ σημέρων

Έτσι δεόμεθα υπερμακαρίας μνήμης και ονείων απαύσεως των ψυχών των κοιμημένων δούλων του Θεού, Χρυσούλας και Ιωάννου, και υπέρ τους χωρηθήν εαυτής, πάμπλημα εκουσιών δικαιακούσιων, όπως Κύριος ο Θεός, θάξτας ψυχάς αυτών εν θα ειδεί και αναπαύονται τα ελέη του Θεού την Βασιλεία των Ουρανών, και άφεστον αυτών αμαρτιών, παραξτώ το αθανάτο Βασιλεί και Θεό ημών ετισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρχός, τον θάνατο καταπατήσεις, τον διάβολο καταργήσας, αυτός Κύριε ανάπαυσον και τα ψυχάς των κοιμημένων δούλων σου, Ιωάννου και Χρυσούλας, και τάξον αυτάς εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ότι ού και στην άνθρωπος το ζήσει και έχω αμαρτήσει. Σίγαρα της αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεηθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση των κοιμημένων δούλων σου, Χρυσούλας και Ιωάννου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμπομε συν τον Άρχο του Πατρί, και το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αιωνία σας μνήμη αξιομακάριστη και έμεις αδελφοί ημών, αιωνία.

0: ευλογία Κυρίου και έλεος ερδεφημάς, τι αυτού θεία χάρτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αίκιος σε αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Οδηστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανονίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατερών ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου Οσιομάρτυρος Εφραίμ του Νέου, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά, μακαρία τους.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αναλήψεως του Σωτήρος Ηρακλείου, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
2: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η Μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.
3: Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξος Ιωμάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κατά Λαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σας προσκαλεί στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, με θέμα «Η θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο σημερινό σχολείο». Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Σιναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iag.museo@gmail.com.
1: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, εορτή της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Τρίτης 6 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσυλλογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, στον τρίτο όροφο του κτηρίου, παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

σαν σήμερα. Ένα σύντομο ταξίδι στο χρόνο. Παρουσιάζουν η Αμαλία Γιαναράκη και η Βασιλική Τζουανάκη. Επιμέλεια κειμένων Αμαλία Γιαναράκη.

0: 4 Μαΐου, Διεθνής ημέρα πυροσβεστών. Σαν σήμερα, το 589 μετά Χριστόν, συνέρχεται στο Τολέδο η Τρίτη Σύνοδος της τοπικής εκκλησίας που καταδικάζει τον αριανισμό, αλλά εισαγάγει στο σύμβολο της πίστεως το Φιλιόκουβε, που θα προκαλέσει αρκετά αργότερα το σχίσμα ανάμεσα στον ανατολικό και δυτικό χριστιανισμό.
1: Το 1814 ο Ναπολέον φτάνει εξόριστο στην Ίσο Έλβα.
0: Το 1878 ο φωνόγραφος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Grand Opera House.
1: Το 1905 ηλεκτροφωτίζεται για πρώτη φορά η οδός Αθηνάς.
0: Το 1912 η Ρόδος καταλαμβάνεται από τους Ιταλούς.
1: Το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, η οποία από το 1929 και μετά θα απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ.
0: Το 1941 ο Χίτλερ εξυμνεί την ανδρεία των Ελλήνων. Σε λόγο του που εκφωνεί στο Reichstag αναφέρει: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους, τους οποίους αντιμετωπίσαμε, ο ελληνικός στρατός πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία».
1: Το 1945 οι Ναζί παραδίνονται σε Ολλανδία και Δανία, ενώ στη Γερμανία παραδίνονται στον στρατάρχη Μοντγκόμερι.
0: Το 1953 ο Έρνεστ Χέμινγουέι παίρνει το βραβείο Πούλιτζερ για το έργο του «Ο γέρος και η θάλασσα».
1: Το 1962 οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής πυροδοτούν την τέταρτη ατομική βόμβα.
0: Το 1967 στην Ελλάδα η Χούντα των Συνταγματαρχών εκτοπίζει 6.000 ανθρώπους στη Γιάρο.
1: Το 1975 η Νάντια Κομανέτσι σε ηλικία μόλις 13 ετών ανακηρύσσεται πρωταθλήτρια Ευρώπης στη γυμναστική στους Πανευρωπαϊκούς της Νορβηγίας.
0: Το 1979 η Μάργαρετ Θάτσερ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία.
1: Το 1990 ο Κωνσταντίνος Καραμανλής εκλέγεται με 152 ψήφους για δεύτερη φορά πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας.
0: Το 1993 με κυβερνητική απόφαση ιστορικός τόπος χαρακτηρίζεται ο χώρος θυσίας στα Καλάβρητα, όπου το 1943 τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν 880 περίπου κατοίκους.

1994 ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Γιτζάκ Ράμπιν και ο Παλαιστίνιος ηγέτης Γιάσερ Αραφάτ υπογράφουν τη Συμφωνία του Καΐρου, με την οποία επιτυγχάνεται η αυτονομία των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και την Ιεριχώ.

Αγαπητοί μου, καλησπέρα σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφερθήκαμε, ολοκληρώνοντας τις έρηδες με αφορμή το πρόσωπο του Οριγένη, στη δράση του Θεοφύλου Αντιοχίας. Είδαμε τη διάδοση του χριστιανισμού στην Αρμενία και τις χριστολογικές έρηδες που έγιναν αφορμή για την εμφάνιση της αιρέσεως του Νεστοριανισμού, Απολλινάριο Λαοδικίας και Θεόδρομο Ψουαιστίας. Σήμερα θα δούμε την αίρεση του Νεστορίου αναλυτικά. Στην Κωνσταντινούπολη, μετά το θάνατο του Σισινίου, υπήρχε διαφωνία σχετικά με το διάδοχό του και ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος ο Δεύτερος αναζήτησε και βρήκε τον Νεστόριο που ήταν μοναχός και ιερέας στην Αντιόχεια. Διακρινόταν για τη ρητορική του ικανότητα, όχι όμως και για τη θεολογική του κατάρτιση. Γεννήθηκε στη Γερμανίκια της Συρίας και μορφώθηκε στην Αντιόχεια από τον Θεόδρομο Ψουαιστίας. Διακρινόταν για την αυστηρή ασκητική ζωή του, πράγμα που τον καθιστούσε αγαπητό στο λαό. Χειροτονήθηκε επίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως το 428 και έδειξε από την αρχή ζωηρό ζήλο για την καταμολέμηση των αιρέσεων. Στον ενθρονιστήριο λόγο του είπε στον αυτοκράτορα να του δώσει τη χώρα καθαρή από τους αιρετικούς και αυτός θα του χαρίσει τον ουρανό, θα τον βοηθήσει να εξαφανίσει τους αιρετικούς και αυτός θα τον βοηθήσει να νικήσει τους Πέρσες. Ο Θεοδόσιος εξέδωκε διάταγμα εναντίον των αιρετικών και ο Νεστόριος πήγε να καταστρέψει μια κρυφή εκκλησία των Αριανών. Αυτοί όμως την έκαψαν και μαζί με αυτοί κάηκαν και τα γειτονικά σπίτια και οι ένικοι παραπονέθηκαν εναντίον του. Ο Νεστόριος έγραψε λόγους, επιστολές και σώθηκε ένα ολόκληρο βιβλίο του με ψευδώνυμο «Βιβλίων Ηρακλείδου του εκ Δαμασκού» σε συριακή μετάφραση και εκδόθηκε σε γαλλική μετάφραση το 1910. Ανάμεσα στους κληρικούς που συνόδευσαν τον Νεστόριο από την Αντιόχεια ήταν και ο σύγκελος Αναστάσιος, ο οποίος σε ένα κηρυγμά του είπε ότι κανείς δεν πρέπει να ονομάζει τη Μαρία Θεοτόκο, γιατί είναι πλάσμα του Θεού και ο Θεός δεν μπορεί να γεννηθεί από ένα κτίσμα. Καλύτερο θα ήταν να ονομάζεται Ανθρωποτόκος. Τα λόγια αυτά αποτέλεσαν σκάνδαλο για κληρικούς και λαϊκούς, γιατί η λέξη Θεοτόκος ήταν σε κοινή χρήση στην Εκκλησία και ζήτησαν από τον Νεστόριο να τον καθαιρέσει. Όμως αυτός τον υποστήριζε και προσπαθώντας να συμβιβάσει τα πράγματα χρησιμοποίησε τη λέξη Χριστοτόκος. Άρχισαν διαμαρτυρίες δημόσιες εναντίον του και ο Ευσέβιος Κατοπινός Επίσκοπος Δωρηλαίου, που ήταν τότε λαϊκός, τον διέκοπτε ενώ κήρυτε, έφερνε αντιρρήσεις και τελικά τυχοκόλλησε στην Αγία Σοφία κατηγορία εναντίον του ότι διδάσκει τη διδασκαλία του Παύλου Σαμοσατέως. Οι μοναχοί και πολλοί κληρικοί εναντιώθηκαν στον Νεστόριο και αυτός διέταξε να μαστιγώσουν μερικούς αφού τους φυλάκισε. Ο Νεστόριος δίδασκε, όπως και οι άλλοι Αντιοχιανοί, ότι υπάρχουν στο Χριστό δύο φύσεις, πλήρης χωρίς σύγχυση, ενωμένες σε ένα πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Το λάθος του όμως ήταν στον τρόπο που δεχόταν αυτή την ένωση. Στην αρχή την παρουσίαζε ως μια απλή ηθική ένωση που προερχόταν από την ενίκηση της θεότητας στον άνθρωπο, ο οποίος κατά συνέπεια μετήχε στην αξία και στη δύναμη του Θεού και άξιζε γι' αυτό ιδιαίτερη λατρεία. «Δεχόμαστε», έλεγε, «την ένωση των φύσεων χωρίς σύγχυση. Ομολογούμε τον Θεό μέσα στον άνθρωπο, λατρεύουμε τον άνθρωπο γιατί είναι ενωμένος με τον παντοδύναμο Θεό». Μιλούσε ακόμη για το ένδυμα που προσέλαβε ο λόγος. Όμως αυτή δεν είναι ένωση των φύσεων πραγματική, αλλά ως προς τη θέληση και την ενέργεια. Αργότερα στις συζητήσεις με τους αντιπάλους του, ο Νεστόριος δεχόταν την ένωση στο Χριστό, χωρίς όμως να φτάσει σε σαφή διατύπωση, γιατί δεν δεχόταν μια πλήρη φύση χωρίς την προσωπικότητά της, πιστεύοντας ότι όπου υπάρχει φύση αληθινή και πραγματική, υπάρχει και πρόσωπο. Και η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ιδιαίτερο πρόσωπο με δική της υπόσταση και εγώ. Κάθε μια από τις δύο φύσεις, έλεγε, υφίσταται εν τη ιδία αυτής υποστάση και η ανθρωπότητα είναι πλήρης και δεν έχει ανάγκη από την ένωσή της με τη Θεία Φύση για να είναι άνθρωπος. Η ένωση λοιπόν έγινε ανάμεσα σε δύο προσωπικότητες που υπήρχαν και ήταν χωριστές σε μια νέα προσωπικότητα, τον Χριστό, τον οποίο ονόμαζε πρόσωπο της ενώσεως.
Αποτέλεσμα ήταν ότι αυτό το πρόσωπο ή η προσωπικότητα του Χριστού ήταν διαφορετική από την προσωπικότητα του λόγου και του ανθρώπου, αλλά συνιστούσε ανάμεσα σε αυτές ένωση τόσο στενή, ώστε η θεότητα χρησιμεύει ως πρόσωπο στην ανθρωπότητα και η ανθρωπότητα ως πρόσωπο στη θεότητα. Η ένωση αυτών των δύο φύσεων έγινε κατά ευδοκία και όχι κατά φύση, και έτσι υπάρχει μια θέληση ηθική, μίαν αυτών την θέληση, ενέργιάντε και δεσποτίαν ορώμεν. Επειδή ο Νεστόριος έλεγε δύο φύσεις εν πρόσωπον, ορισμένοι θεολόγοι είπαν ότι ήταν ορθόδοξος και η καταδίκη του ήταν άδικη. Όταν όμως έλεγε ο Νεστόριος «εν πρόσωπον», εννοούσε όχι φυσικό πρόσωπο του Θεού Λόγου, το οποίο προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, αλλά ένα ενιαίο ηθικό πρόσωπο που προήλθε από την ένωση των δύο φυσικών προσώπων. Το πρόσωπο αυτό ήταν φανταστικό, ήταν η ενιαία πνευματική ενέργεια και αμοιβαία χρησιμοποίηση των δύο προσώπων στο Χριστό, που μένουν όμως χωρισμένα. Αυτή την ενιαία πνευματική ενέργεια, η οποία ήταν πλασματικό πρόσωπο, ονόμαζε ο Νεστόριος Χριστό. Έτσι δεν μπορούσε να αποδώσει στο Θεό Λόγο ενέργειες του ανθρωπίνου προσώπου, ούτε στο ανθρώπινο πρόσωπο ενέργειες του Θείου Λόγου. Δεν έλεγε ότι ο Θεός γεννήθηκε από την Παρθένο Μαρία, ότι έπαθε με τη σάρκα και πέθανε. Γι' αυτό ονόμαζε την Παρθένο Μαρία Χριστοτόκο και όχι Θεοτόκο. Την αντίδοση των ιδιωμάτων την δεχόταν μόνον όταν αυτή είχε σχέση με το πλασματικό πρόσωπο της ενώσεως, δηλαδή στο Χριστό, Υιό και Κύριο. Για να εκφράσει την ένωση αυτή, χρησιμοποιούσε τις λέξεις ευδοκία, ενίκηση, συνάφεια, σχετική ένωση, όπως και ο Θεόδωρος Μεψουαιστίας. Όταν οι πληροφορίες για τα γεγονότα της Κωνσταντινουπόλεως έφτασαν στην Αλεξάνδρεια, ο επίσκοπος της Κύριλλος ενδιαφέρθηκε ζωηρά. Ο Κύριλλος είχε διαδεχθεί το θείο του Θεόφιλο και διατήρησε μερικές από τις αντιπάθειές του και την επιμονή του, την οποία χρησιμοποιούσε στη διοίκηση. Στην Αλεξάνδρεια βρισκόταν σε διαμάχη με τον διοικητή της Ορέστη, με τους Ιουδαίους και τους Ιδωλολάτρες, και ένας αναγνώστης της Εκκλησίας

ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος και αναχωρώντας από το γεγονός ότι ο Θείος Λόγος για μας και τη σωτηρία μας ταπεινώθηκε και έγινε άνθρωπος, ρωτούσε με φυσικότητα, αν ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι Θεός, πώς η Αγία Παρθένος που τον γέννησε δεν θα είναι Θεοτόκος? Η θεότητα του Χριστού είναι το βασικό στοιχείο στη σκέψη του Κυρίλου για την πίστη και την ευσέβεια. Αναπτύσσοντας τις αντιλήψεις του, έλεγε ότι η φύση και το πρόσωπο είναι αχώριστα και ήθελε να δείξει ότι μετά την ένωση υπήρχε μία φύση, γιατί αν δεχόταν δύο, έπρεπε αναγκαστικά να δεχθεί ότι υπήρχαν και δύο πρόσωπα. Το ένα πρόσωπο ήταν ο Λόγος του Θεού και η μία φύση ήταν η Θεία Φύση του Λόγου. Η ανθρώπινη φύση του Κυρίου δεν είχε δική της υπόσταση ή πρόσωπο και ο Λόγος, χωρίς να μεταβληθεί σε σάρκα ή σε άνθρωπο, ένωσε τον εαυτό του κάθε υπόσταση στη σάρκα την εψυχωμένη με λογική ψυχή και έγινε άνθρωπος. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριλλος απόφυγε να μιλήσει για ανθρώπινη φύση. Νόμιζε ότι η φράση του Απολιναρίου «Μία φύση του Θεού Λόγου σε σαρκωμένη» ανήκει στο Μεγάλο Αθανάσιο, αλλά την καταλάβαινε με ορθόδοξη έννοια, δηλαδή εννοώντας την κοινή φύση της θεότητας μέσα στην υπόσταση του Λόγου. Ο Κύριλλος όμως χρησιμοποίησε και φράσεις που μπορούσαν να τις παρανοήσουν ως μονοφυσιτικές. Φυσική ένωσης, φύσης θεάνθρωπος, εν τίτω μεταξύ, χωρίς ο ίδιος να είναι μονοφυσίτης, γιατί δεν χρησιμοποιούσε μονοφυσιτικούς όρους όπως κράσης, τροπή, σύγχυση, και έλεγε ότι μετά την ένωση οι δύο φύσεις ήταν ενωμένες ατρέπτος και ασυγχύτως και η φυσική ένωση είναι η αληθινή που δεν συγχαίει τις φύσεις. Για τη μετάδοση των ιδιωμάτων χρησιμοποιούσε ως παράδειγμα τις σχέσεις της ψυχής και του σώματος στον άνθρωπο. Ο Λόγος έχει δικά του όσα ανήκουν στη σάρκα, επειδή το σώμα είναι δικό του, αλλά επειδή είναι απαθής δεν αισθάνεται τα παθήματα. Όσα όμως παθαίνει η ανθρώπινη σάρκα που είναι ενωμένα μαζί του, αυτά κοινοποιούνται στο ένα θείο πρόσωπο. Έτσι στο Σταυρό δεν έπαθε η Θεία Φύση του Λόγου, αλλά το πρόσωπο του Θείου Λόγου, επειδή έπαθε η σάρκα του. Έπαθεν ο Λόγος απαθός εν σαρκή, η θεότητα έμεινε απαθής. Όταν ξέσπασε η διαμάχη στην Κωνσταντινούπολη, ο Νεστόριος έστειλε στον Πάπα της Ρώμης Κελεστίνο επιστολή με την οποία εξηγούσε την πίστη του με ύφος περήφανο και αφελές. Την εξέτασε ο διάκονος Λέων, ο κατοπινός Πάπας. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας έγραψε στον Νεστόριο απευθείας και του ζητούσε να δεχθεί την Παρθένο Μαρία ως Θεοτόκο. Ο Νεστόριος απάντησε χωρίς να δώσει σημασία. Δεύτερη επιστολή του Κυρίλου είχε την ίδια τύχη, γιατί ο Νεστόριος του απάντησε ότι η πίστη ανθεί στην πρωτεύουσα. Τότε ο Κύριλλος έγραψε στον Πάπα, στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο τον Δεύτερο και στην Πουλχερία αδελφή του αυτοκράτορα που ασκούσε μεγάλη επιρροή σε αυτόν. Ο Θεοδόσιος του απάντησε κατηγορώντας τον ότι προκαλεί ταραχές στην Εκκλησία. Στη Ρώμη όμως, ο Πάπας που ήξερε τις αντιλήψεις του Νεστορίου από τον ίδιο, κάλεσε σύνοδο τον Αύγουστο του 430, η οποία δήλωσε ότι ο Νεστόριος είναι αιρετικός και έγραψαν στον Νεστόριο, στον κλήρο της Κωνσταντινούπολης, στον Κύριλλο και στον Ιωάννη Επίσκοπο Αντιοχίας. Ο Νεστόριος όφιλε να ανακαλέσει τις πλάνες του μέσα σε 10 μέρες, αλλιώς θα αφοριστεί και θα καθαιρεθεί. Ο Κύριλλος επιφορτίστηκε να επιβλέψει την εκτέλεση των αποφάσεων αυτών. Και ο Ιωάννης Αντιοχίας έγραψε στον Νεστόριο να δεχθεί τη λέξη Θεοτόκος. Αυτός όμως απάντησε ότι η λέξη αυτή οδηγεί στον Απολιναρισμό και ότι ο Κύριλλος στρέφεται εναντίον του όπως και ο Θεόφιλος εναντίον του Χρυσοστόμου. Ο Νεστόριος απευθύνθηκε στον Αυτοκράτορα, ο οποίος αποφάσισε τον Νοέμβριο να καλέσει σύνοδο στην Έφεσο την 50η του 431. Οι αυτοκρατορικοί απεσταλμένοι που έφτασαν στην Αλεξάνδρεια την είδηση για τη σύγκληση της Συνόδου συναντήθηκαν στο δρόμο με τους απεσταλμένους του Κυρίλου που πήγαιναν στην πρωτεύουσα με συνοδικά έγγραφα. Ο Κύριλλος είχε καλέσει σύνοδο στην Αλεξάνδρεια όπου σύνταξαν επιστολή που περιείχε έκθεση της πίστεως και στο τέλος περιείχε τους 12 αναθεματισμούς, δηλαδή 12 προτάσεις εναντίον της πλάνης του Νεστορίου που ο ίδιος έπρεπε να υπογράψει. Ο Νεστόριος, έχοντας την προστασία του αυτοκράτορα, έγραψε εναντίον των 12 αναθεματισμών και περίμενε τη σύνοδο για να νικήσει τον Αιγύπτιο εννοώντας τον Κύριλλο. Οι 12 αναθεματισμοί προκάλεσαν αντίδραση στην Αντιόχεια, όπου θεώρησαν ότι ορισμένες εκφράσεις ευνοούν τον Απολιναρισμό.

εκπομπλισμό και κυρίως η έκφραση ένωσης φυσική. Ο Ιωάννης Αντιοχίας τους καταδίκασε και ζητούσε να αποκηρυχθεί ο Κύριλλος ως αιρετικός. Ο Θεόδωρος Κύρου έγραψε έργο εναντίον των αναθεματισμών. Θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα δούμε τις υπόλοιπες εξελίξεις.

Ο Βαλεντινιανός ο δεύτερος, αυτοκράτορας της Δύσεως, και ο Πάπας Κελεστίνος συμφώνησαν για την σύγκληση της Συνόδου και ο δεύτερος έγραψε στον Κύριλο ότι πρέπει να αποκατασταθεί η ειρήνη και αν ο Νεστόριος δεν ανακαλέσει να καθαιρεθεί. Έστειλε αντιπροσώπους δύο επισκόπους, τον Αρκάδιο και τον Προϊέκτο και τον πρεσβύτερο Φίλιππο, στους οποίους έδωσε εντολή να συμφωνήσουν με τον Κύριλο. Η σύνοδος έπρεπε να αρχίσει στις 7 Ιουνίου του 431, ημέρα της Πεντηκοστής, αλλώς τότε δεν είχαν έρθει πολλοί επίσκοποι. Ο Νεστόριος ήρθε από τους πρώτους με 15 επισκόπους και με στρατιωτική συνοδεία. Αντιπρόσωπος του αυτοκράτορα ήταν ο Κόμης Κανδιανδινός. Ο Κύριλλος έφτασε με 50 επισκόπους, πολλούς μοναχούς και ναύτες Αιγυπτίους. Ο Ιωάννης Αντιοχίας με τους επισκόπους του καθυστέρησαν, ειδοποίησαν όμως ότι θα έρθουν. Αφού περίμεναν 15 ημέρες και δεν ήρθαν οι επίσκοποι από τη Συρία, ο Κύριλλος αποφάσισε να αρχίσουν οι εργασίες της Συνόδου παρά τις αντιρρήσεις του Κανδιδιανού και πολλών επισκόπων. Η πρώτη συνεδρίαση έγινε την 22 Ιουνίου με την προεδρία του Κυρίλου και την παρουσία 160 επισκόπων, αργότερα ήρθαν και άλλοι και έτσι τα πρακτικά τα υπέγραψαν 200. Η Σύνοδος κάλεσε τον Νεστόριο τρεις φορές, όμως αυτός αρνήθηκε να παρουσιαστεί. Διάβαζαν στη Σύνοδο διάφορα έγγραφα, το σύμβολο της Νικαίας, τη δεύτερη επιστολή του Κυρίλου προς τον Νεστόριο, την απάντησή του, τις επιστολές του Πάπα Κελεστίνου, το συνοδικό της Αλεξανδρίας με τους 12 αναθεματισμούς και αναγνωρίστηκαν ως Ορθόδοξοι, λόγους του Νεστορίου από τους οποίους φάνηκε η αιρετική διδασκαλία του, από αποσπάσματα λόγων των πατέρων φάνηκε ότι ο τίτλος Θεοτόκος είναι Ορθόδοξος και ύστερα από όλα αυτά η Σύνοδος αναθεμάτισε και κήρυξε έκπτωτο τον Νεστόριο. Η απόφαση υπογράφηκε από 198 επισκόπους. Όλα αυτά έγιναν σε μία μέρα, τα νέα διαδόθηκαν στην πόλη και ο λαός της Εφέσου πανηγύρισε γιατί ήταν πιστός στη Θεοτόκο και συνόδεψαν τους επισκόπους στα σπίτια της διαμονής τους από τους φωταγωγημένους δρόμους. Την επόμενη μέρα η Σύνοδος ανακοίνωσε τις αποφάσεις της στον Νεστόριο και τον Αυτοκράτορα. Όμως ο Κόμης Κανδιδιανός διαμαρτυρήθηκε και όλα όσα έγιναν και τα θεώρησε άκυρα, ενώ ο Νεστόριος και 10 επίσκοποι έγραψαν στον Αυτοκράτορα ζητώντας την επέμβασή του. Στο μεταξύ έφτασε ο Ιωάννης Αντιοχίας με 54 επισκόπους από τη Συρία, οι οποίοι συνεδρίασαν χωριστά και διακήρυξαν ότι ο Κύριλλος έκανε τη σύνοδο παραβαίνοντας τις αυτοκρατορικές εντολές για να αποφύγει την καταδίκη του για απολυναρισμό. Καθαίρεσαν τον ίδιο και τον Μέμνονα επίσκοπο Εφέσου, ο οποίος απάντησε με αυστηρό γράμμα για τον Κύριλλο, θεώρησε άκυρες τις αποφάσεις και παράγγειλε στους επισκόπους να μην φύγουν πριν γίνουν ανακρίσεις για όσα συνέβησαν. Έφτασαν και οι παπικοί αντιπρόσωποι και όπως τους είχε πει ο Πάπας συμφώνησε με τον Κύριλλο και σε συνεδρίαση στις 10 Ιουλίου διακήρυξαν ότι όλα όσα έγιναν ήταν κανονικά. Υπόγραψαν τις αποφάσεις και τις έστειλαν στον Αυτοκράτορα λέγοντας ότι ο Νεστόριος αφορίστηκε από ολόκληρη την Οικουμένη. Ακόμη ζήτησαν άδεια να εκλέξουν νέο επίσκοπο για την πρωτεύουσα και κατόπιν να αναχωρήσουν. Μετά αφόρησαν τον Ιωάννη Αντιοχίας και τους 54 επισκόπους του αφού προηγουμένως τον κάλεσαν και αρνήθηκε να παραστεί. Παρ' όλα αυτά τίποτε δεν αποφασίστηκε γιατί ο Αυτοκράτορας δεν είχε κάνει γνωστή τη θέλησή του. Γι' αυτό ζητούσαν να τον επηρεάσουν οι αυλικοί του που ήταν φίλοι του Νεστορίου. Από το άλλο μέρος όμως η Σύνοδος είχε τις συμπάθειες του λαού και των μοναχών στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί έγινε μεγάλη διαδήλωση από μοναχούς με ηγέτη τον αυστηρό ασκητή Δαλμάτιο και πλήθη λαού. Ο Αυτοκράτορας υποσχέθηκε ότι θα ζητήσει ακριβέστερες πληροφορίες για τη Σύνοδο της Εφέσου, όπου έστειλε τον Κόμη Ιωάννη να εξετάσει τα πράγματα. Αυτός συνέλαβε τον Κύριλλο, τον Νεστόριο και τον Μέμνονα και τους φυλάκισε. Ακολούθησαν σφοδρές διαμαρτυρίες και από τις δύο πλευρές. Σύγχυση, ραδιοργίες στην αυλή, δωροδοκίες των επισήμων και ο Κύριλλος χρειάστηκε να ξοδέψει πολλά χρήματα για να αντιμετωπίσει τους ισχυρούς αυλικούς φίλους του Νεστορίου. Ο Ιωάννης Αντιοχίας είχε την ελπίδα ότι θα καταδικαστούν οι 12 αναθυματισμοί του Κυρίλου. Έφτασαν αντιπρόσωποι στην Κωνσταντινούπολη και έγινε σύσκεψη στο ανάκτορο του Ρουφίνου στη Χαλκιδόνα, 14 Σεπτεμβρίου, όπου επικυρώθηκε η καθαίρεση του Νεστορίου. Άφησαν ελεύθερο τον Κύριλλο, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό στην Αλεξάνδρεια, ενώ ο Νεστόριος εξορίστηκε και στην Κωνσταντινούπολη εξελέγει πατριάρχης ο Μαξιμιανός.
Αυτή όμως ήταν μια προσωρινή λύση και έπρεπε να επιδιώξουν μια οριστική συμφωνία. Ο νοτάριος και τριβούνος Αριστόλαος πήγε στην Ανατολή για να κάνει διαπραγματεύσεις. Συνάντησε τον Ιωάννη Αντιοχίας και τον Κύριλο Αλεξανδρίας και παρακάλεσε και τον Σιμεών τον Στυλίτη να προσευχηθεί να συμφωνήσουν. Η συμφωνία αυτή ήταν συμβιβασμός που πέτυχαν οι πολιτικοί της εξουσίας με την κρατική πίεση και οι θεολόγοι και των δύο παρατάξεων αναγκάστηκαν να σοπάσουν για τις διαφορές τους, αν και δεν τους άρεσε. Τελικά, ύστερα από κοπιαστικές διαπραγματεύσεις, σύνταξαν όρο που έγινε δεκτός και από τις δύο παρατάξεις. Ο Ιωάννης Αντιοχίας δέχθηκε τον όρο της Συνόδου της Εφέσου, την ονομασία Θεοτόκος και ύστερα από πολλούς δισταγμούς την καταδίκη του φίλου του Νεστορίου. Η ομολογία είναι έργο του Θεοδωρήτου Κύρου και παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί δείχνει τα κοινά σημεία των δύο μερίδων. Η φράση που χρησιμοποιούσε ο Κύριλλος, «Μίαν φύσιν του Θεού λόγου σε σαρκωμένην», εξαφανίζεται και τη θέση της παίρνει η Αντιοχιανή Ένωση των Δύο Φύσεων. Ο Κύριλλος εξήγησε ότι με τη φράση «φυσική ένωση» που χρησιμοποίησε στους 12 αναθεματισμούς του, η λέξη «φυσική» δεν αντιτίθεται στο πρόσωπο, αλλά στην ηθική ένωση όπως την καταλάβαινε ο Νεστόριος. Οι Αντιοχιανοί δέχτηκαν την μετάδοση των διωμάτων με την εξής διατύπωση. «Τας δε ευαγγελικάς και αποστολικάς περί του Κυρίου φωνάς ίσμεν τους θεολόγους άνδρας, τας μεν κοινοποιούντας ως εφενός προσώπου, τας δε διαιρούντας ως επί δύο φύσεων». Η προσωπική ένωση εκφράστηκε με την πρόταση «ομολογούμεν ένα Χριστόν, ένα Υιόν, ένα Κύριον». Έτσι συμφώνησαν και οι δύο μερίδες και η ομολογία αυτή συμπληρώνει τον όρο της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου της Εφέσου. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας αντάλλαξαν εγκάρδιες επιστολές και ανακοίνωσαν τη συμφωνία στον Αυτοκράτορα, τον Επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως Μαξιμιανό και τον Πάπα Σίξτο τον Τρίτο. Με τον τρόπο αυτό βρέθηκε μια συμβιβαστική λύση, όμως όπως συμβαίνει σε παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν διαφωνίες από τους φανατικούς των δύο μερίδων. Ο Ιωάννης Αντιοχίας αντιμετώπισε όσους δεν ήθελαν να δεχθούν τη συμφωνία και επειδή τελικά 40 επίσκοποι επέμεναν πεισματικά, ζήτησε από την πολιτεία και τους εξόρισε. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας προσπάθησε με συγγραφές του να πείσει τους δικούς του για τις σωστές απόψεις της συμφωνίας. Πολλοί μοναχοί στην Αλεξάνδρεια ήθελαν να καταδικαστούν ο Διόδωρος Ταρσού και ο Θεόδωρος Μουψουεστίας που τους θεωρούσαν ως προδρόμους του Νεστορίου. Ο επίσκοπος Εδέσης της Συρίας, Ραβουλάς, αναθεμάτισε τον Θεόδωρο, απαγόρευσε να διαβάζουν τα βιβλία του και διασκόρπισε τα μέλη της σχολής της Έδεσας, που έκλεινε προς τον Νεστοριανισμό με διευθυντή τον Ήβα, ο οποίος, ενώ είχε δεχθεί την καταδίκη του Νεστορίου, μετέφρασε όμως συγγράμματα του Θεοδόρου Μοψουεστίας. Ο Ήβας έγραψε και επιστολή προς τον Μάρη, ηγούμενο και κατόπι επίσκοπο, στην οποία ομολογούσε δύο φύσεις και ένα πρόσωπο σύμφωνα με την Νεστοριανική αντίληψη. Το Ραβουλά διαδέχθηκε στην Επισκοπή Εδέσης ο Ήβας. Ο Κύριλλος και ο Ιωάννης Αντιοχίας ήθελαν να σταματήσουν αυτές τις συζητήσεις για το Θεόδρομο Ψιεστίας και ο Αυτοκράτορας με διάταγμα απαγόρευσε να συκουφαντούνται ανθώοι που πέθαναν ειρηνικά στους κόλπους της Εκκλησίας. Ο Νεστόριος από το 431 ήταν περιορισμένος στη μονή Ευπρεπίου κοντά στην Αντιόχεια. Το 435 μεταφέρθηκε στην Πέτρα της Αραβίας και τελικά εξορίστηκε στη μεγάλη όαση της στην Αίγυπτο, όπου έγραψε και το βιβλίο του Ηρακλείδη. Πέθανε το 451. Παρόλα όσα υπέφερε στη μακροχρόνια εξορία του, έμεινε μέχρι τέλους αμετακίνητος στις ιδέες του, πιστεύοντας ότι είναι σωστές. Πίστευε ότι ήταν μάρτυρας του πάθους του Κυρίλλου εναντίον του, όπως πριν από αυτό ήταν ο Χρυσόστομος του Θεοφίλου και αυτή την αντίληψη διατήρησαν και οι οπαδοί του. Ο Κύριλλος Αλεξανδρίας πέθανε το 444. Ήταν ένας έξοχος διδάσκαλος της Ορθοδοξίας της εποχής του, θεολόγος αξιόλογος και με σαφήνεια εκφράσεως. Ορισμένοι ιστορικοί είπαν ότι ο χαρακτήρας του δεν ήταν στο ίδιο ύψος με την ευφυΐα του και ότι δεν δίσταζε να κολακεύσει για να καταφέρει να μεταπείσει τους πολιτικούς άρχοντες. Όμως το έκανε αυτό για να υποστηρίξει δίκαιες υποθέσεις και όχι ιδιωτελείς επιδιώξεις. Προσπαθούσε να εξασφαλίσει την ειρήνη στην Εκκλησία και για να την πετύχει φάνηκε υποχωρητικός στις απόψεις του. Η Εκκλησία μας τον τιμά ως Άγιο. Όσοι εξορίστηκαν από τον Ιωάννη Αντιοχίας βρήκαν καταφύγιο στον Περσικό κόλπο και πήγαν στην Νίσιβη, όπου υπήρχε θεολογική σχολή. Οι μαθητές τους πήραν πολλές εκκλησιαστικές θέσεις και έτσι η Εκκλησία
η διδασκαλία τους έγιναν δεκτή στην Εκκλησία της Μεσοποταμίας Περσίας, η οποία θεωρούσε την υπόλοιπη Εκκλησία ως αιρετική. Αυτό τους ωφέλησε, γιατί μέχρι τότε οι Πέρσες θεωρούσαν τους χριστιανούς ως προδότες, γιατί είχαν την ίδια θρησκεία με τους εχθρούς της χώρας τους. Οι Νεστοριανοί όμως ήταν τώρα αντίθετοι προς τους χριστιανούς της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έτσι ένας από τους Σασανίδες βασιλιάδες διακήρυξε ότι οι Νεστοριανοί πρέπει να γίνονται δεκτοί στην Περσία. Η εκκλησία τους περιέλαβε αργότερα και τους χριστιανούς των Ινδιών, ανέπτυξε η ιεραποστολική δράση και διέδωσαν τον χριστιανισμό στα ανατολικά μέχρι την Κίνα. Έτσι η επίδραση του Νεστορίου δεν εξαφανίστηκε αλλά έγινε αισθητή μέχρι τα βάθη της Ασίας. Θα διακόψουμε εδώ και στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με το δόγμα για τη σωτηρία και τη διαμάχη Πελαγίου Αυγουστίνου, καθώς και τις πρώτες περιπέτειες σχετικά με τον μονοφυσιτισμό. Χαίρετε.

Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Χριστός Ανέστη.

ιστορικών λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Ο Ομέρ Βριόνης. Ο Ομέρ Βριόνης, Αλβανός Πασάς, κατήγετο από την εξισλαμιστήσαν μερικώς ελληνοαλβανικήν οικογένεια Βριόνη, γνωστήν από την τελευταίαν περίοδο του Μεσαίωνος. Ανετράφη στην αυλήν του Αλή Πασά, όπου εγνωρίστη με πολλούς επισήμους Αλβανούς και Έλληνας αρματολούς. Κατόπιν έφυγεν εις Αίγυπτον, όπου εξετιμήθη υπό του Μεχμέτ Αλή, τον οποίον εβοήθησεν εις την κατατρόπωση των Μαμελούκων. Αφού επλούτησεν, επέστρεψεν εις τα Ιωάννινα και συνεδέθη με τον Αλή Πασάν. Τον εγκατέλειψεν όμως όταν ούτως κατεδικάστη υπό του Σουλτάνου και επολέμησεν εναντίον του, γινόμενος εν το μεταξύ Πασάς του Βερατίου. Όταν εκηρύχθη η ελληνική επανάσταση, ο Ομέρ Βριόνης ανέλαβε μετά του Κιωσέ Μεχμέτ κατά διαταγήν του Χουρσίτ, ο οποίος ήτο Σερασχέρης, δηλαδή αρχιστράτηγος, να καταστήλει την επανάσταση εις την Στερεάν και εν συνεχεία εις την Πελοπόννησον και εξεκίνησε από τα Ιωάννινα την 9η Απριλίου. Είχε καταρχάς επιτυχίας. Διέλυσε τα ελληνικά στρατόπεδα εις Δερβέν Φούρκα και εις Ιπάτιν και συνέτριψε την αντίσταση του Διάκου εις Αλαμάναν. Αλλά ενικήθη εις την μάχη της Γραβιάς την 3η Μαΐου υπό του Ανδρούτσου, τον οποίον μάλιστα προσεπάθη να προσετεριστεί. Ενικήθη επίσης εις τα βλαχοχώρια της Γιώνας υπό του Γκούρα. Το μόνον κέρδος του από όλην την εκστρατείαν υπήρξεν η κατάληψη της Λεβαδίας και η λύση της πολιορκίας της Ακροπόλεως των Αθηνών την 20η Ιουλίου. Η αποτυχία του να προσετεριστεί τους οπλασιγούς της δυτικής στερεάς Ελλάδος και η μεγάλη νίκη των Ελλήνων εις τα βασιλικά τον ενέβαλον εις σκέψεις και τον απέτρεψαν οριστικώς από το σχέδιόν του να επιχειρήσει κάθοδον προς την Πελοπόννησον. Κατά τα τέλη Σεπτεμβρίου ο Χουρσίτ τον ανεκάλεσεν εις τα Ιωάννινα δια να του αναθέσει την επιδίωξη της διασπάσεως της συμμαχίας των Αλβανών προς τους Σουλιώτας. Έλαβε μέρος εις τους αγώνας εναντίον των Σουλιωτών και συνετέλεσεν εις την συνθηκολόγησή των. Μετά την ήταν των Ελλήνων εις Πέτα, εξεστράτευσεν εις την Δυτική Ελλάδα, αλλά η εκστρατεία αυτή έλαβε κακόν τέλος εις το Μεσολόγγι τα Χριστούγεννα του 1822, καθώς και η άλλη εκστρατεία του το 1823 προς τα παράλια της Αιτωλίας. Έκτοτε απεσπάστη εις διοικητικήν υπηρεσίαν εις Θεσσαλονίκην και εχάθη από το προσκήνιον της ελληνικής επαναστάσεως.

0: Μαχμούτ Δράμαλης. Ο Δράμαλης έλαβε την επωνυμία του από τον τόπο της καταγωγής του, την Δράμαν. Ήταν ο γιος του Δερέμπεϊ της Δράμας Σεούχ. Ενταχθείς από νεαράς ηλικίας εις των στρατών, διεκρίθη δια την ανδρεία του και προήχθη εις πασάν της Δράμας και κατόπιν της Λαρίσης. Από τις θέσεις αυτής κατεδίωξεν αγρίως τους αρματολούς και όταν εξεράζει η επανάστασης επέτυχε την κατάπνιξήν της εις την περιοχή των αγράφων του Ασπροποτάμου της Τεταλομαγνησίας κατασφάζων εχμαλώτους και γυναικόπαιδα. Έλαβε μέρος εις τον πόλεμον κατά του Αλή μετά το τέλος του δε και την δυσμένιαν και αυτοκτονίαν του Χουρσίτ, ετέθη επικεφαλής των δυνάμεων, ε οποίοι προορίζοντο δια την κατάπνιξη της επαναστάσεως εις την Πελοπόννησον. Η στρατιά του απετελείτο από 300.000 ανδρών και καταρχάς εσημείωσεν επιτυχίας, αλλά προσβληθήσα εις τα Δερβενάκια υπό των Ελλήνων κατεστράφει κατά το μέγιστο μέρος της Ιούλιος του 1822. Ο Δράμαλης κατέφυγε εις Κόρινθον, όπου απέθανε την 26η Οκτωβρίου του ιδίου έτους. Τα υπολείμματα της στρατιάς του εξολοθρεύθησαν τον Ιανουάριο του επομένου έτους παρά την ακράταν, ενώ προσεπάθουν να διαφύγουν προς τας Πάτρας.
1: Του Δράμαλη. Φύσα μαΐστρο δροσερέ και αέρα του πελάγου να πας τα χαιρετίσματα του Δράμαλη τη μάνα, της Ρούμελης συμπέιδες, του Δράμαλη αγάδες, το Δερβενάκι κοίτοντες το χώμα ξαπλωμένη. Στρώμαχουνε τη μαύρη γης προς κέφαλο λιθάρια και για πανοσκεπάσματα του φεγγαριού τη λάμψη. Κι ένα πουλάκι πέρασε και το συχνορωτάνε. Πουλί, πώς πάει ο πόλεμος το κλέφτικο του φέκι? Μπροστά πάει ο νικηταράς, πίσω κολοκοτρώνης και παραπίσω οι Έλληνες με τα σπαθιά στα χέρια. Γράμματα πάνε και έρχονται στον Πέιδων τα σπίτια. Κλαίνε τα χούρια για άλογα και τα τζαμιά για Τούρκους. Κλαίνε μανούλες για παιδιά, γυναίκες για τους άνδρες.
0: Οι Μπαζιμπουζούκοι. Οι Μπαζιμπουζούκοι ονομάζονται οι άταχτοι ένοπλοι, Αλβανοί, Κούρδοι, Τσιρκάσιοι, οι οποίοι ακολουθούντες τα τουρκικά στρατεύματα, επεδίδοντο εις λαιλασίαν των εχθρικών χωρών ή επαναστατημένων περιοχών της αυτοκρατορίας. Όταν περιορίστησαν οι επεκτατικοί πόλεμοι των Τούρκων, οι Μπαζιμπουζούκοι κατέστησαν πληγή δια τους υποτελείς πληθυσμούς της χώρας και η τουρκική διοίκηση είναι αγκάστη να λάβει μέτρα εναντίον τους. Στην Ελλάδα γνωστοί ήσαν ιδίως Αλβανοί Μπαζιμπουζούκοι. Η λέξη θεωρείται ως προερχομένη από το τουρκικό Μπασί Μποζούκ, χαλασμένο κεφάλι, δηλαδή ανυπόταχτος, σκληρός. Από του 17ου αιώνος, ότε οι Τούρκοι κατόρθωσαν να εξισλαμίσουν μέγα μέρος του αλβανικού έθνους, επέτυχον να έχουν εις την διάθεσή τους μίαν πηγήν μισθοφορικών στρατευμάτων δια τας πολεμικάς των ανάγκας εις την Βαλκαλικήν κυρίως. Σκληραγωγημένοι και ισχυμένοι εις τα όπλα ορεσίβιοι, οι Αλβανοί απαιτέλουν δύναμην αξιόμαχων, προπάντων προκειμένου περί επιθετικών ενεργειών. Διότι πέραν του μικρού μισθού απέβλεπον κυρίως εις το πλιάτσικο που προέκυπτεν από την κατάληψη μιας περιοχής και που τους ανήκε καθ' ολοκληρίαν. Όταν όμως επολιορκούντο και περιήρχοντο εις δύσκολων θέσεων, δεν τους κατεβάλλετο δε ο μισθός τακτικά και εκινδύνευον να χάσουν εις το τέλος και τα παλαιότερα αποκτήματα. Έβρισκον συνήθως τρόπους, ώστε εγκατελείποντες τον αγώνα δια διαπραγματεύσεων να σώσουν τα όπλα και τα προηγούμενα κέρδη τους. Ο ρόλος τους στον αγώνα της Τουρκίας εναντίον της ελληνικής επαναστάσεως υπήρξε πολύ μεγάλος.

Εκαταξηράν πολεμικέ δυνάμεις των Ελλήνων. Επολεμικέ δυνάμεις, με τα οποία εξεκίνησαν οι Έλληνες για να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους από την Τουρκία, είναι σχεδόν αδύνατον να υπολογιστούν αριθμητικώς και να αξιολογηθούν με ακρίβεια. Υπήρξε μία εμπειροπόλεμος μερίς του έθνους, κάπως οργανωμένη, εις των νοτιότερων άκρων της ελληνικής Χερσονήσου, η Μανιάτε, και μία άλλη εις τα βορειοδυτικά της ελληνικής χώρας, η Σουλιώτε. Οι τελευταίοι, πολεμιστέ εξαιρετικής ικανότητος, καμφθέντες ολίγα χρόνια πρώτης επαναστάσεως το 1808, κάτω από τον όγκον των στρατευμάτων του Αλή Πασά, είχαν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν την χώρα τους και να εγκατασταθούν αποδεκατισμένοι εις την Επτάνησον. Είχαν επιστρέψει όμως όταν ο Αλής περιεπλάκη εις πόλεμον προς τον Σουλτάνον και είχαν παρέμβει ήδη εις τον πόλεμον αυτόν. Εις την δυτική στερεάν Ελλάδα, ένεκα του συστήματος των αρματολικίων που επικρατούσε, υπήρχαν επίσης μερικέ ισχυμένε πολεμικέ δυνάμεις. Όλοι αυτοί εγνώριζαν καλά την τέχνη του πολέμου, με βασικών στοιχείων την εκμετάλλευση του εδάφους προς άμυναν ή επίθεσιν. Ήσαν λιτοδίαιτοι, ανθεκτικοί, σκληραγωγημένοι από αυτάς τα συνθήκας της ζωής των. Όταν χρειάστη, έδειξαν τα ικανότητάς των αυτάς κατά τρόπων λαμπρών. Εις την Ανατολική Ελλάδα, το είδος αυτό των πολεμιστών ή το πολύ περιορισμένο. Εις την Πελοπόννησον, πλην της Μάνης, μετά την εξοντοτική δράση της Τουρκίας κατά των αρματολών και κλεφτών το 1806, δεν υφίσταντο σχεδόν εμπειροπόλεμοι ομάδες. Εν τούτης, ένεκα των κακών συνθήκων ασφαλείας μέσα εις το Οθωμανικό κράτος, όπου έπρεπε πάντοτε να είναι έτοιμος ο καθένας να προστατεύσει τον εαυτόν του, όλος ο πληθυσμός είχε να αποκτήσει κάποιαν πείραν εις τα πολεμικά. Έτσι εξηγείται ότι ο Κολοκοτρώνης και άλλοι οπλαρχηγοί κατόρθωναν εις ολίγων χρόνων να σχηματίζουν και να ανασχηματίζουν στρατών από τους απλούς χωρικούς και αστούς της Πελοποννήσου. Υπήρχε λοιπόν εις την διάθεση της Επαναστάσεως ένα ανθρώπινο δυναμικό με μεγάλας ικανότητας δια την διεξαγωγή του αγώνος. Δεν έλειπαν δε ούτε οι κατάλληλοι αρχηγοί. Εις την στερεάν ήσαν οι δοκιμασμένοι αρματολοί. Οι Σουλιώτε είχαν πάντοτε αρχηγούς λαμπρούς. Από τους κυνηγημένους Πελοποννησίους οπλαρχηγούς, πολλοί που είχαν καταφύγει εις την Επτάνησον, υπηρέτησαν εις των εντόπιων στρατών και συνεπλήρωσαν την πείρα τους όπως ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Νικηταράς, ο Αναγνωσταράς και άλλοι, και εις τας παραμονάς της εκρήξεως της Επαναστάσεως εγύρισαν εις την πατρίδα έτοιμοι να στελεχώσουν των στρατών της. Αδυναμίε της πολεμικής ισχύως της Επαναστάσεως υπήρξαν κυρίως υλικής φύσεως. Κατά πρώτον, έλειπεν ουσιαστικός το υπηκόν, ενώ ο εχθρός είχεν άφθονον. Το υπηκόν απαιτεί μακροχρόνιον εκζύμνασιν ύπων και υπέων και μεγάλα έξοδα συντηρήσεως. Μετά την κατάληψη της Τριπολιτσάς και την προσχώρηση του Χατζή Χρήστου εις την επανάσταση ναύτη, απέκτησε μία μικρά μονάδα υπηκού ποικίλη συνθέσεως και αργότερον μίαν ακόμη από ιδιωτική πρωτοβουλία του υπηρώτου Χατζή Μιχάλη Νταλιάνη. Αλλά παρά την αξιοθαύμαστον μαχητικότητά του, το ελληνικό υπηκό δεν είναι δύνατο να αναλάβει δράση μεγάλης εκτάσεως, λόγω του πολύ περιορισμένου αριθμού του. Έλειπεν επίσης το πυροβολικό, ότι κατορθώθη να εξοικονομηθεί εις τον τομέα αυτών,
από αρπαγάς από τον εχθρόν, από προσφοράς φιλελλήνων, από απόσπασιν από τα πλοία, απετέλεια πλην πρόσχερον παρηγορίαν, έναντι εχθρού, ο οποίος ανέκαθεν εφρόντιζεν ιδιαιτέρως το όπλον αυτό. Το εχρησιμοποίησεν ήδη εις την επίθεσιν εναντίον της Κωνσταντινουπόλεως το 1453. Οι γενίτσαροι είχαν τάγμα πυροβολικού εις την Κωνσταντινούπολην υπήρχε τόπ χανάς. Τέλος έλειπον εις τραγικών βαθμών τα πολεμοφόδια. Όπλα και ξύφι εξοικονομήθησαν γρήγορα από τας πρώτας λαφυραγωγήσεις εχθρικών στρατοπέδων. Υπήρχον δε και πρώτερον εις κάποια ποσότητα. Αλλά η μπαρούτη, το μολύβι και το χαρτί ακόμη δια τα βλήματα έλειπον και έγινε το αγών δια την απόκτησή των. Συνεχώς κατέφθανον εκκλήσεις προς την κυβέρνηση από τα σημεία όπου διεξήγεται παρατεταμένος αγών δια την αποστολήν πολεμοφοδίων και η εκάστοτε κυβέρνηση ευρισκομένη εις αμηχανίαν να προμηθευθεί τα απαιτούμενα ποσά έστελεν όσα εξοικονομούσε και συνεπλήρωνε με παρενέσεις και εκκλήσεις προς τον πατριωτισμό των αγωνιζομένων. Η έλλειψη οικονομικών μέσων δεν επέτρεψεν επίσης την δημιουργία αξιολόγων μονάδων τακτικού στρατού, εις την οποία απέβλεψαν από την αρχήν οι αρχηγοί της Επαναστάσεως, μορονότι και φιλέλληνες διετίθεντο δια την στελέχωσή του και των μικρών σώματων από τα νησίων εθελοντών επρόκειτο ως υπόδειγμα με τη λαμπράν δράση του κατά τη μάχη του Λάλα και εις άλλας περιπτώσεις.

Επρόοδη της Επαναστάσεως εις την Πελοπόννησον. Εις την Πελοπόννησον η Επανάσταση επροχώρησε με αρκετά γοργών ρυθμών και επέτυχε να απελευθερώσει ολόκληρον σχεδόν την χώραν. Η περιοχή της Μάνης και πρώτης Επαναστάσεως τυπικός μόνον υπάγετο εις την Τουρκίαν. Από τις 23ης με 24ης Μαρτίου απελευθερώθη η Καλαμάτα. Η ύπαιθρος χώρα εγκατελείφθη από τους αραιούς τουρκικούς πληθυσμούς, οι οποίοι κατέφυγαν εις τας οχυρωμένας πόλης. Έμειναν μόνον οι Τουρκαλβανοί του Λάλα, εναντίον των οποίων εχρειάστη επίμονος αγών. Επετεύχθη όμως η εκρίζωσή των την 25η Ιουνίου του 1821. Την 23η Ιουλίου παρεδόθη η μονεμβασία, πολιερκουμένη από τις 28 Μαρτίου. Την 7η Αυγούστου των Νεόκαστρων, την 23η Σεπτεμβρίου η Τριπολιτσά και την 14η Ιανουαρίου του 1822 η Κόρινθος. Μετά από λίγους μήνας επήλθεν η στρατιά του Δράμαλη, η οποία θεωρήθη ότι θα συνέτριβε την Επανάσταση εις την Πελοπόννησον, αλλά έφερε μίαν αναταραχήν μόνον και συνετρίβει αυτή εις τα Δερβενάκια τον Ιούλιο του 1822 και κατόπιν εις την Κόρινθον. Το Άργος και η Κόρινθος που είχαν περιέλθει εις την εξουσία του Δράμαλη επανήλθαν εις τα ελληνικά χέρια, επιπλέον δε των Αύπλιων, το οποίον επολιορκήτο από τον Δεκέμβριο του 1821

η κατάληψη των πατρών του αντίον υπήρξεν από την αρχήν μεταξύ των σκοπών της Επαναστάσεως. Δεν επετεύχθη όμως ένεκα της ελλείψεως επαρκών οικονομικών μέσων, της αντιζηλίας μεταξύ των Ελλήνων αρχηγών και της πολιτικής ασταθείας. Πάντως και παρά τους περιορισμούς αυτούς, η Επανάσταση εγκυριάρχησεν εις την Πελοπόννησον από του δευτέρου έτους από τη συνάρξεώς της.

Αναγνώστης Στριφτόμπολας. Ο αναγνώστης Στριφτόμπολας εγεννήθη στο χωρίο των Καλαβρίτων Τσέρτεζιν το 1778. Εσπούδασεν στην σχολή της Δημητσάνας και έγινε διδάσκαλος. Επειδή ήλθεν εις ρήξην προς ένα Τούρκον, τον οποίον εφώνευσε, διέφυγεν εις Ζάκυνθον, όπου υπηρέτησεν εις τα επτανησιακά τάγματα και διδάχθη την τέχνη του πολέμου. Το 1818 επανήλθεν εις την Πελοπόννησον. Όταν εξεράγει η Επανάσταση, εσχημάτισε μικρά ομάδα ενόπλων και έλαβε μέρος εις την πολιορκία των Καλαβρίτων. Ο λίγον δε αργότερον έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο εις τη μάχη του Λεβιδίου, όπου και εφωνεύθη. Ο Ανδριάνς του είναι στημένος εις την αγορά της Πολύχνης. Εις το Λεβίδιον έγινε μία από τας πρώτας αξιολόγους μάχας της Επαναστάσεως. Επειδή οργανώνεται εκεί ελληνικών στρατόπεδων, οι Τούρκοι εξεστράτευσαν κατά του Λεβιδίου από την Τριπολιτσά τη 14η Απριλίου 1821. 5.000 άνδρες περίπου πεζοί και υπείς υπό τον καϊμακάμιν του Χουρσίτ Μεχμέτ Σαλίχ. Καταρχάς το βάρος έπεσεν επί των ολίγων εντοπίων αγωνιστών. Κατόπιν όμως κατέφθασε βοήθεια από τα Πέριξ από 1.500 περίπου άνδρας. Οι Έλληνες με αρχηγούς τους Πετμεζέους, τον Χαραλάμπιν, τον αναγνώστην Στριφτόμπολαν και άλλους, ηγονίστησαν με ορμητικότητα και η μάχη υπήρξε πεισματώδης. Τέλος οι Τούρκοι ετράπησαν εις φυγήν και κατεδιώχθησαν. Ο αντίκτυπος της νίκης αυτής επί του ηθικού των Ελλήνων, δεδομένου ότι η μάχη υπήρξεν από τας πρώτας του αγώνος, υπήρξε σημαντικός.

ιστορικόν λεύκωμα της ελληνικής επαναστάσεως. Διαβάζει ο εδεσιμολογιότατος πρωτοπρεσβύτερος Εμμανουήλ Αστυρακάκης.

Πράξεις κεφάλαιον δέκατον. Ανήρ δε της εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατοντάρχης εξπύρης της καλουμένης Ιταλικής, ευσεβής και φοβούμενος των Θεών συμπαντή το οίκο αυτού, ποιόντε ελεημοσύνας πολλά στο λαό και δεόμενος του Θεού διαπαντός, είδεν εν οράματι φανερός ως η ώραν ενάτην της ημέρας άγγελων του Θεού εισελθόντα προς αυτόν και υπόντα αυτό, Κορνήλιε. Ο δε ατενήσας αυτό και έμφοβος γενόμενος είπε, «Τι έστι, Κύριε?» Είπε δε αυτό, «Επροσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβησαν εις μνημόσυνον ενώπιον του Θεού. Και νυν πέμψον εις ιόπιν άνδρας και μετάπεμψε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων. Ούτως ξενίζεται παρά την ησίμωνη Βυρσή, ω εστιν οικία παραθάλασσαν. Ως δε απήλθεν ο άγγελος ο λαλών το Κορνηλίου φωνή σας δύο των οικετών αυτού και στρατιώτην ευσεβή των προσκαρτερούντων αυτό, και εξηγησάμενος αυτής άπαντα απέστειλεν αυτούς εις την ιόπιν. Τι δε επαύριον, ο διπορούντων εκείνων και την πόλη εγγυζόντων, ανέβη Πέτρος επί το δώμα προσεύξαστε περί ώραν έκτην. Εγένετο δε πρόσπινος και ήθελε γεύσαστε. Παρασκευαζόντων δε εκείνων επέπεσεν επ' αυτών έκστασης και θεωρεί των ουρανών ανεωγμένων και καταβαίνουν επ' αυτών σκεύωστη ως οθόνη μεγάλην, τέσσερ συναρχές δεδεμένων και καθιέμενων επί της γης, ενώ υπήρχε πάντα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Και εγένετο φωνή προς αυτόν. Αναστάς, Πέτρε, θύσον και φάγε. Ο δε Πέτρος είπε, «Μηδαμός, Κύριε, ότι ουδέποτε έφαγον παν κοινών ή ακάθαρτον». Και φωνή πάλιν εκ Δευτέρου προς αυτόν, «Α, ο Θεός εκαθάρισε, σι μη κοινού». Τούτο δε εγένετο επί τρεις και πάλιν ανελήφθη το σκεύος εις των ουρανών. Ως δε ενε αυτό διηπόρει ο Πέτρος, τι ανήει το όρομα ο είδε, και ιδού οι άνδρες οι απεσταλμένοι από του Κορνηλίου διερωτήσαντες στην οικίαν Σίμωνος, επέστησαν επί τον πυλώνα και φωνήσαντες επινθάνετο η Σίμων, ο επικαλούμενος Πέτρος ενθάδε ξενίζεται. Του δε Πέτρου διενθυμουμένου περί του οράματος είπεν αυτό το πνεύμα. Ιδού άνδρες τρεις ζητούσισε, αλλά Αναστάς κατάβηθη και πορεύου συν αυτής μηδέν διακρινόμενος, διότι εγώ απέσταλκα αυτούς. Καταβάς δε Πέτρος προς τους άνδρας είπεν, «Ιδού, εγώ ημίων ζητείτε. Τι σι αιτία διήν πάρεστε?» Ιδε είπον, «Κορνήλιος εκατοντάρχης, ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμεν ώστε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων εχρηματίστη υπό Αγγέλου Αγίου, μεταπέμψαστε σε εις τον οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρασού. Εις καλεσάμενος ουν αυτούς εξένησε. Τι δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συν αυτής και την έστων αδελφών των από τη Ιώπη συνήλθον αυτό, και τι επαύριον εισήλθον εις την Κεσάριαν. Ο δε Κορνήλιος συν προσδοκών αυτού συγκαλεσάμενος του συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Ως δε γένετο του εισελθήν των Πέτρων συναντήσεις αυτό ο Κορνήλιος πεσών επί τους πόδας προσεκίνησεν. Ο δε Πέτρος αυτόν ήγηρε λέγον, «Ανάστηθη, καγώ αυτός άνθρωπος ημί». Και συνομιλών αυτό εισήλθε και βρίσκει συνελληγηθώτας πολλούς, έφυτε προς αυτούς. Ημείς επίσταστε ως αθέμητον εστίν Ανδρείου Ιουδαίου κολλάστε ή προσέρχεστε αλλοφύλο. Και εμεί ο Θεός έδειξε μηδένα κοινώνει ακάθαρτον λέγειν άνθρωπον. Διό και αναντηρήτως ήλθον μεταπεμφθείς. Πινθάνομε ούν την ή λόγο μετέμψασθέμε. Και ο Κορνήλιος έφη. Από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην νηστεύων. Και την ένα την ώραν προσευχόμενος εν το οίκο μου. Και ιδού ανήρ έστι ενώπιόν μου ενεστή τη λαμπρά. Και φυσί. Κορνήλιε, η σηκούστη σου η προσευχή και ελεημοσύνη σου εμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψον ούν ισιόπιν και μετακάλεσε Σίμωνα όν επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν οικία Σίμωνος Βυρσαίος παραθάλασσαν. Ως παραγενόμενος λαλήσισε. Εξε αυτίσουν έπεμψα πρόσε. Σύτε καλώς επίησας παραγενόμενος. Νίνουν πάντες ημείς ενώπιον του Θεού πάρεσμεν ακούσε πάντα τα προστεταγμένα σύπο του Θεού. Ανοίξας δε Πέτρος το στόμα αυτού είπεν. Επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ούκ έστι προσωπολήπτης ο Θεός. Αλλά εν παντή έθνη ο φοβούμενος αυτών και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστί. Τον λόγον ον απέστειλε της εις Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού, ούτως εστί πάντων Κύριος. Ημείς είδατε το γενόμενο ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας μετά το βάπτισμα ο κήρυξεν Ιωάννης, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίου και δυνάμει, ως διήλθεν ευεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου,
ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού. Και ημείς εσ μεν μάρτυρες πάντων ον επίησεν εν τε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ήγηρε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτό εμφανή γενέσθε, ου παντί το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχειροτονημένης υπό του Θεού, ημίν ήτινε συνεφάγομεν και συνεπίωμεν αυτό μετά το αναστήνε αυτών εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν ημίν κηρύξει το λαό και διαμαρτύραστε ότι αυτός εστίνε ορισμένος υπό του Θεού κριτή ζώντων και νεκρών. Τούτο πάντες οι προφήτες μαρτυρούσιν, άφεσιν αμαρτιών λαβήν δια του ονόματος αυτού, πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν. Έτι λαλούντος του Πέτρου τα ρήματα ταύτα επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επί πάντας τους ακούοντας των λόγων. Και εξέστησαν οι εκπεριτομείς πιστοί όσοι συνήλθον το Πέτρο, ότι και επί τα έθνη η δωρεά του Αγίου Πνεύματος εκέχεται. Ήκουον γάρ αυτών λαλούντων γλώσσες και μεγαλυνόντων των Θεών. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος. Μήτι το είδωρ κολλήσε δύνατέ της του μη βαπτιστήνε τούτους, ήτινε στο πνεύμα το Άγιον έλαβον καθώς και εμείς. Προσετάξετε αυτούς βαπτιστήνε εν το ονόματι του Κυρίου. Τότε ερώτησαν αυτόν επί μήνε ημέρα στινάς. Κεφάλαιο 10. Στην Κεσάρια ζούσε ένας εκατόνταρχος που λεγόταν Κορνήλιος και υπηρετούσε στη στρατιωτική μονάδα η οποία ονομαζόταν Ιταλική. Ήταν ευσεβής και είχε προσχωρήσει στην Ιουδαϊκή κοινότητα μαζί με όλη την οικογένειά του. Έδινε πολλές ελεημοσύνες και προσευχόταν συνεχώς στο Θεό. Μια μέρα γύρω στις 3 το απόγευμα είδε καθαρά σε όραμα έναν άγγελο του Θεού να μπαίνει στο σπίτι του, να τον πλησιάζει και να του λέει «Κορνήλια». Αυτός τον κοίταξε τρομαγμένος και είπε «Τι είναι Κύριε». Ο άγγελος του είπε «Οι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου ανέβηκαν μπροστά στο Θεό και ο Θεός δεν σε ξεχνάει. Τώρα λοιπόν στείλε στην Ιώπη ανθρώπους να καλέσουν εδώ κάποιον Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται σε κάποιον Σίμωνα Βυρσοδέψη που έχει το σπίτι του κοντά στη θάλασσα». Όταν έφυγε ο άγγελος που μιλούσε στον Κορνήλιο, αυτός φώναξε δύο από τους υπηρέτες του και έναν στρατιώτη ευσεβή από αυτούς που ήταν στην υπηρεσία του. Τους τα διηγήθηκε όλα και τους έστειλε στην Ιώπη. Την άλλη μέρα, ενώ εκείνοι ακόμη οδηπορούσαν και κόντευαν να φτάσουν στην πόλη, ο Πέτρος ανέβηκε στο Ιππερό γύρω στο μεσημέρι για να προσευχηθεί. Εκεί πείνασε και ήθελε να φάει. Ενώ ετοίμαζαν το φαγητό, είδε σε έκσταση ένα όραμα. Είδε πως άνοιξε ο ουρανός και ένα πράγμα σαν μεγάλο σεντόνι, με δεμένες τις 4 άκρες, κατέβαινε στη γη. Μέσα σε αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης, τα θηρία, τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Μια φωνή τότε του είπε «Σήκω Πέτρο, σφάξε και φάγε». Ο Πέτρος όμως απάντησε «Ποτέ Κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έφαγα κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Η φωνή του μίλησε για δεύτερη φορά «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε 3 φορές και ύστερα αυτό που έβλεπε εξαφανίστηκε στον ουρανό. Καθώς ο Πέτρος σκεφτόταν και απορούσε τι να σήμαινε το όραμα που είδε, οι απεσταλμένοι του Κορνήλιου είχαν ρωτήσει και είχαν βρει το σπίτι του Σίμωνα και τώρα στέκονταν μπροστά στην εξώπορτα. Φώναξαν δυνατά και ζητούσαν να μάθουν αν φιλοξενούσαν εκεί το Σίμωνα που λεγόταν και Πέτρος. Και ενώ ο Πέτρος γύριζε ακόμη στο νου του το όραμα, του είπε το Άγιο Πνεύμα. «Τρεις άντρες σε ζητούν. Κατέβα αμέσως και πήγαινε μαζί τους χωρίς κανένα δισταγμό, γιατί τους έχω στείλει εγώ». Ο Πέτρος κατέβηκε, πλησίασε τους άντρες και τους είπε «Εγώ είμαι αυτός που ζητάτε. Για ποιο λόγο ήρθατε εδώ?» Αυτοί απάντησαν «Ο Κορνήλιος, ο εκατόνταρχος, ένας άνθρωπος ευλαβής που λατρεύει το Θεό και εκτιμάται από όλον τον Ιουδαϊκό λαό, πήρε εντολή από έναν άγγελο του Θεού να στείλει να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει από σένα αυτά που έχεις να του πεις». Ο Πέτρος κάλεσε τους απεσταλμένους στο σπίτι και τους φιλοξένησε. Την άλλη μέρα πήρε το δρόμο μαζί τους. Τον συνόδευαν και μερικοί από τους αδερφούς που έμεναν στην Ιώπη. Την παραπάνω μέρα
έφτασαν στην Κεσάρια. Ο Κορνήλιος στο μεταξύ τους περίμενε και είχε μαζέψει στο σπίτι του συγγενείς του και τους πιο στενούς του φίλους. Όπως έμπαινε ο Πέτρος, έτρεξε ο Κορνήλιος να τον προεμπαντήσει. Έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε. Ο Πέτρος τον σήκωσε λέγοντας: «Σήκω πάνω, κι εγώ άνθρωπος είμαι». Μιλώντας μαζί του μπήκε στο σπίτι, όπου βρήκε πολλούς μαζεμένους. «Εσείς ξέρετε», τους λέει, «ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο σε έναν Ιουδαίο να συναναστρέφεται έναν μη Ιουδαίο ή να μπαίνει στο σπίτι του. Εμένα όμως μου έδειξε ο Θεός ότι κανέναν άνθρωπο δεν πρέπει να τον θεωρούμε μολυσμένο ή ακάθαρτο. Γι' αυτό και ήρθα χωρίς αντιρρήσεις όταν στείλατε να με καλέσετε. Πέστε μου λοιπόν, για ποιο λόγο με καλέσατε εδώ?» Τότε ο Κορνήλιος το αποκρίθηκε: «Πριν από 3 μέρες νύστευα από το πρωί ως αυτή την ώρα. Στις 3 το απόγευμα προσευχόμουν στο σπίτι μου όταν είδα κάποιον να στέκεται μπροστά μου με ρούχα που λάμπανε και να μου λέει: Κορνήλια, ο Θεός άκουσε την προσευχή σου και πρόσεξε τις ελεημοσύνες σου. Γι' αυτό στείλε στην Ιώπη να φωνάξεις τον Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος. Αυτός φιλοξενείται στο σπίτι του Σίμωνα του Βυρσοδέψη, κοντά στη θάλασσα. Όταν θα έρθει, θα σου πει τι πρέπει να κάνεις. Αμέσως τότε εγώ έστειλα και σε κάλεσα. Και έκανες καλά που ήρθες. Τώρα λοιπόν, όλοι εμείς είμαστε συγκεντρωμένοι ενώπιον του Θεού για να ακούσουμε όλα όσα σε έχει διατάξει ο Θεός να μας πεις». Ο Πέτρος τότε έλαβε το λόγο και είπε: «Αλήθεια, τώρα καταλαβαίνω ότι ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις, αλλά δέχεται τον καθένα, σ' όποιον λαό και αν ανήκει, αρκεί να τον σέβεται και να ζει σύμφωνα με το θέλημά του. Έστειλε στον Ισραηλιτικό λαό το λόγο του και έφερε το χαρμόσυνο άγγελμα της ειρήνης μέσω του Ιησού Χριστού, που είναι ο Κύριος των πάντων. Εσείς έχετε μάθει για το γεγονός που διαδόθηκε σε όλη την Ιουδαία, αρχίζοντας από τη Γαλιλαία, μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Μάθατε για τον Ιησού από τη Ναζαρέτ, που τον έχρισε ο Θεός με Άγιο Πνεύμα και με δύναμη. Παντού όπου πέρασε, ευεργετούσε και γιάτρευε όλους όσους κατατυρανούσε ο διάβολος, γιατί ο Θεός ήταν μαζί του. Εμείς είμαστε μάρτυρες για όλα αυτά που έκανε και στην Ήπεθρο της Ιουδαίας και στην Ιερουσαλήμ. Αυτόν τον θανάτωσαν, καρφώνοντάς τον στο σταυρό. Ο Θεός όμως την 3η μέρα τον ανέστησε και έκανε να τον δουν αναστημένο, όχι όλος ο λαός, αλλά οι μάρτυρες που ο Θεός τους είχε διαλέξει από πριν, δηλαδή εμείς, που φάγαμε και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Αυτός μας έδωσε εντολή να κηρύξουμε στο λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος από το Θεό, κριτής των ζωντανών και των νεκρών. Όλοι οι προφήτες βεβαιώνουν γι' αυτόν ότι καθένας που πιστεύει σε αυτόν θα λάβει μέσω αυτού τη συγχώρηση των αμαρτιών του». Ενώ ακόμη ο Πέτρος έλεγε αυτά τα λόγια, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω σε όλους όσοι άκουγαν το κήρυγμα. Οι πιστοί που προέρχονταν από τους Ιουδαίους και είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο έμειναν κατάπληκτοι, βλέποντας να δίνεται και στους εθνικούς πλούσια η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, γιατί τους άκουγαν να μιλούν γλώσσες και να δοξάζουν το Θεό. Τότε ο Πέτρος είπε: «Ποιος μπορεί να εμποδίσει να βαφτιστούν με νερό αυτοί που έλαβαν το Άγιο Πνεύμα όπως και εμείς?» Διέταξε λοιπόν να βαφτιστούν στο όνομα του Κυρίου. Τότε τον παρακάλεσαν να μείνει μαζί τους μερικές μέρες. Πράξεις κεφάλαιων 10. Ήκουσαν δε οι Απόστολοι και οι αδελφοί Ιόντες κατά την Ιουδαία ότι και τα έθνη εδέξαντο των λόγων του Θεού. Και όταν ανέβη Πέτρος εις Ιεροσόλυμα, διεκρίνοντο προς αυτόν οι εκπεριτομείς λέγοντες, ότι προς άνδρας ακροβιστή ανέχοντας εισήλθες και συνέφαγες αυτής. Αρξάμενος δε ο Πέτρος εξετίθετο αυτής καθεξής λέγον: «Εγώ ήμουν εν πόλη Ιώπη προσευχόμενος και είδον εν εκστάση όραμα καταβαίνον σκεύωστη ως οθόνην μεγάλην τέταρσιν αρχές καθιεμένην εκ του ουρανού, και ήλθεν άχρησε μου.
Οι σύνατενοί σας κατενόουν και είδουν τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πετεινά του ουρανού. Ήκουσα δε φωνής λεγούσης μη, αναστάς πέτρε θύσον και φάγε. Είπον δε, μηδαμός Κύριε, ότι παν κοινών ή ακάθαρτον ουδέποτε εισήλθεν στο στόμα μου. Απεκρίθη δε μη φωνή εκ Δευτέρου εκ του ουρανού, α ο Θεός εκαθάρισε σοι μη κοινού. Τούτο δε εγένετο επί τρεις και πάλι να ανεσπάστε άπαντα εις των ουρανών. Και ειδού εξ αυτής τρεις άνδρες επέστησαν επί την οικία ενή ημίν απεσταλμένη από Κεσαρίας πρόσμε. Είπε δε μη το πνεύμα συνελθήν αυτής μηδέν διακρινόμενον. Ήλθον δε συν εμή και οι έξ αδελφοί ούτη και εισήλθομεν εις τον οίκον του ανδρός. Απηγγείλεται ημίν προσίδε των άγγελων εν το οίκο αυτού σταθέντα και υπόντα αυτό. Απόστειλον εις ιόπιν άνδρας και μετάπεμψε Σίμωνα των επικαλούμενων Πέτρων. Ως λαλείς ηρήματα πρόσε, εν ίσωθείς εσύ και πάσο οίκο σου. Εν δε το άρξας θέ με λαλήν επέπεσε το πνεύμα το Άγιον επ' αυτούς όσπερ και εφημάς εν αρχή. Εμνήσθην δε του ρήματος Κυρίου ως έλεγεν. Ιωάννης μεν εβάπτισεν ύδατι. Ημείς δε βαπτιστήσεστε εν πνεύματι Αγίου. Ιούν την ίσιν δωρεάν έδωκεν αυτής ο Θεός, ως και ημίν πιστεύσασιν επί των Κύρων Ιησού Χριστών. Εγώ δε τι σήμην δυνατός κολλήσει τον Θεόν. Ακούσαντες δε ταύτα ησύχασαν και εδόξαζον τον Θεόν λέγοντες. Άραγε και της έθνες είναι ο Θεός την μετάνιαν έδωκεν η ζωήν. Ημενούν διασπαρέντες από τη σλήψεως της γενωμένης επί Στεφάνο διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων ήμι μόνο Ιουδαίης. Ήσαν δε τίνες εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι ή τίνες εις ελθόντες της Αντιόχιαν, ελάλουν προς τους Ελληνιστάς ευαγγελιζόμενοι των Κύριων Ιησούν. Και εν χείρ Κυρίου με ταυτόν, πολλήστε αριθμός πιστεύσας επέστρεψεν επί των Κύριων. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιερουσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθύνε ως Αντιοχίας. Ως παραγενόμενος και ειδών την χάριν του Θεού εχάρι, και παρεκάλλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένην το Κυρίο, ότι είναι ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως, και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας, αναζητήσε Σαύλων και ευρών αυτών ήγαγεν αυτών εις Αντιόχιαν. Εγένετο δε αυτούς ενι αυτών όλων συναχθήν εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήλθον από Ιεροσολύμων προφήτη εις Αντιόχιαν, αναστάς δε είσαι εξ αυτών ονόματι Άγαβος, εσήμανε δια του πνεύματος λιμών μέγαν μέλην έσεσθε, εφόλην την οικουμένην. Ώστις και εγένετο επί Κλαβδίου Κέσαρους. Των δε μαθητών, καθώς ευπορείτο τις όρισαν έκαστος αυτών εις διακονίαν, πέμψε τις κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Ω και επίησαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους διαχειρός Βαρνάβα και Σαύλου. Κεφάλαιο ενδέκατο. Οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί που ήταν στην Ιουδαία άκουσαν ότι και οι Εθνικοί δέχτηκαν το Λόγο του Θεού. Όταν λοιπόν ο Πέτρος ανέβηκε στην Ιερουσαλήμ, τον κατηγορούσαν οι Ιουδαϊκής καταγωγής Χριστιανοί και του έλεγαν: «Πήγες σε ανθρώπους εθνικούς και έφαγες μαζί τους». Τότε ο Πέτρος άρχισε να τους εκθέτει τα γεγονότα με τη σειρά. «Όταν βρισκόμουν στην Ιώπη», τους είπε, «είδα ενώ προσευχόμουν ένα όραμα. Είδα να κατεβαίνει από τον ουρανό κάτι σαν ένα μεγάλο σεντόνι, πιασμένο από τις τέσσερις άκρες του και να έρχεται σε μένα. Όταν κοίταξα καλά τι είχε μέσα, είδα τα τετράποδα της γης και τα θηρία και τα ερπετά και τα πουλιά του ουρανού. Τότε άκουσα μια φωνή που έλεγε: «Πέτρο, σήκω, σφάξε και φάγε». Εγώ είπα: «Ποτέ, Κύριε, αφού ποτέ στη ζωή μου δεν έβαλα στο στόμα μου κάτι απαγορευμένο ή ακάθαρτο». Η φωνή από τον ουρανό μου μίλησε για δεύτερη φορά: «Αυτά που ο Θεός καθάρισε, εσύ να μην τα θεωρείς ακάθαρτα». Αυτό έγινε τρεις φορές. Κι ύστερα όλα εξαφανίστηκαν στον ουρανό. Την ίδια στιγμή στάθηκαν μπροστά στο σπίτι που έμενα τρεις άντρες σταλμένοι από την Κεσάρια για να με βρουν. Το Άγιο Πνεύμα μου είπε να πάω μαζί τους χωρίς να διστάσω καθόλου. Μαζί μου ήρθαν και αυτοί οι έξι αδερφοί και πήγαμε στο σπίτι του Κορνήλιου. Αυτός μας διηγήθηκε πως είχε δει έναν άγγελο που ήρθε στο σπίτι του και του είπε: «Στείλε ανθρώπους στην Ιώπη και κάλεσε το Σίμωνα που λέγεται και Πέτρος. Αυτός θα σου πει πράγματα που αν τα ακολουθήσεις θα σωθείς και εσύ και όλους στο σπίτι».
Όταν εγώ άρχισα να μιλάω, κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα πάνω τους, όπως είχε έρθει και σε εμάς στην αρχή. Τότε θυμήθηκα αυτά που έλεγε ο Κύριος. Ο Ιωάννης βάφτιζε με νερό, εσείς όμως θα βαφτιστείτε με το Άγιο Πνεύμα. Εφόσον λοιπόν ο Θεός το δώρο που έδωσε σε εμάς το έδωσε και σε αυτούς, μόλις δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό για Κύριό τους, ποιος ήμουν εγώ που θα μπορούσα να εμποδίσω το Θεό? Όταν τ' άκουσαν αυτά, ησύχασαν και δόξασαν το Θεό λέγοντας: άρα λοιπόν και στους εθνικούς έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να μετανοήσουν και να κερδίσουν την αληθινή ζωή. Οι χριστιανοί που είχαν διασκορπιστεί από τα Ιεροσόλυμα μετά το διωγμό που ακολούθησε το λιθοβολισμό του Στεφάνου έφτασαν ως τη Φινίκη, την Κύπρο και την Αντιόχεια. Σε κανέναν δεν κήρυταν για το Χριστό παρά μόνο στους Ιουδαίους. Ανάμεσά τους ήταν και μερικοί Κύπροι και Κυριναίοι που είχαν έρθει στην Αντιόχεια και κήρυταν στους ελληνόφωνους Ιουδαίους το χαρμόσυνο μήνυμα ότι ο Ιησούς είναι ο Κύριος. Η δύναμη του Κυρίου ήταν μαζί τους και πολλοί ήταν εκείνοι που πίστεψαν και δέχτηκαν τον Ιησού για Κύριό τους. Οι ειδήσεις γι' αυτά έφτασαν και στην εκκλησία των Ιεροσολύμων. Έτσι έστειλαν τον Βαρνάβα να πάει στην Αντιόχεια. Αυτός, όταν έφτασε εκεί και είδε το έργο της χάριτος του Θεού, χάρηκε και τους συμβούλευε όλους να μένουν αφοσιωμένοι στον Κύριο με όλη τους την καρδιά. Ο Βαρνάβας ήταν άνθρωπος αγαθός και γεμάτος Άγιο Πνεύμα και πίστη. Έτσι, πολλοί κόσμος προστέθηκε στους πιστούς του Κυρίου. Ύστερα ο Βαρνάβας πήγε στην Ταρσό για να αναζητήσει τον Σαύλο. Όταν τον βρήκε, τον έφερε στην Αντιόχεια. Εκεί συμμετείχαν στις συνάξεις της Εκκλησίας για έναν ολόκληρο χρόνο και δίδαξαν πολλήν κόσμο. Επίσης στην Αντιόχεια για πρώτη φορά ονομάστηκαν οι μαθητές του Ιησού χριστιανοί. Εκείνες τις μέρες κατέβηκαν από τα Ιεροσόλυμα προφήτες στην Αντιόχεια. Ένας από αυτούς που τον έλεγαν Άγαβο προανάγγειλε με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος ότι θα πέσει σε όλη την οικουμένη μεγάλη πείνα, πράγμα που έγινε όταν αυτοκράτορας ήταν ο Κλάβδιος. Οι χριστιανοί στην Αντιόχεια αποφάσισαν να στείλουν βοήθεια στους αδερφούς που κατοικούσαν στην Ιουδαία, ό,τι μπορούσε ο καθένας. Αυτό και έκαναν. Έστειλαν τη βοήθειά τους με τον Βαρνάβα και τον Σαύλο στους πρεσβυτέρους των Ιεροσολύμων.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας
2: και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσπρα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και η έστας ασθενίες ημών, ανήκεν του ονοματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, συνθήτω το θέλημά σου. Ως τον ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών τον υπηού, σιον δώσιμη σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικερμών σου εξάλληψαν το νόμιμά μου. Επιπλήνων πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι να νομίω εν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Σημώνω ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσε του κρνεστέσε. Η δούγαρα νομίες την ελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια ανιγάπησε τα άδλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπα και καθαριστήσουν με πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίες και αφροσύνη αγαλιάζονται ως θεά τα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από την αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον στις ενδικάτες μου. Μία απορρίψεις με από του προσώπου και το πνεύμα στο Άγιον μία αντανέλης από μου. Απόδοση με την αγαλία σαν του σωτηρίους και πνεύμα διηγεμονικό στήριξον με. Διδάξον όμως στο σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλεις ας θυσία να δω κάνω λουκοφτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου κεξοδενώ. Αγάθνον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίης θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν Ιησούς είναι επί του θυσιαστήριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσεις Κύριε εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσυνθήτωσον και εντραπήτωσον οι ζητούντες ψυχήν μου. Αποστραφήτωσον εις τα οποίους και κατεσυνθήτωσον οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσον παρά αυτοί οι κατεσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσον και εφρανθήτωσον επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσον διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι γαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίρνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εις Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου ενώτησε τη δέησή μου εν διαλυθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου ότι ούδη και εθίσεται ενώπιόν σου πάσα ζών. Ό,τι κατοδίεξον εχθρός την ψυχή μου ταπείνωσε εν γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους και η κηδεία στην επιμέ το πνεύμα μου εν εμεί ταράχθη η καρδία μου. Εμνήστε την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εμπίμα των χειρών σου μελέτων. Διεπέδασα προσωτά χειρά μη ψυχή μου ω γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάξον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου μου και ομοιωθήσω με τι κατεβαίνει των Ισλάκων. Ακουστών πίσω αν μη το πρωί το ελαιό σου ό,τι επισήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε, οδόν εν υπορεύσμα ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προ εκατέφυγον. Δίδαξον με του πίνη το θελημά σου ότι ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία ένικεν του όνοματό Κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψε στην ψυχή μου και εν το έλεγε σου εξολοθρέσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντω του λίβοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο είμαι. Δόξεν υψίστε Θεό για πηγή ειρήνη εν ανθρώπης αδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διέτην μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστηνες πέρν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώναν του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέκατα εφηγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου ψώμεθα φως. Παράτηνον το έολεος της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη να μαρτύ τους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δοδοξωμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώνουν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο τέστα συνέτσον τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγια φώτουσον με τη δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τέρα το χειρών σου μη παρήδεις, συπρέπει ένος, συπρέπει ύμνος, το δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας την αιώνα να μην. Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις έναν Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον Δήμα στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς. Και ανελθόντι στους ουρανούς και καθαζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου κάστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπροβόμενον, το Συν Πατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και στον δοξαζόμενον το λαλήσεν διά των προφητών. Εις μία Αναγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, νομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος αμήν. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζησε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεολόγον τεκούσα την όντως τότοκον σε μεγαλύνομεν.
0: Το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγοντι απειρογάμο, κλίνα στην καταβάση τους ουρανούς, χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπων εν μήτρα σου, λαβώντα δούλου μορφήν εξίστα με, κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφια νύμφευτε, τη υπερμάχος στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, άλλος έχουσε το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε. Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
2: Υπέρ Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Και σύντια σωμάτω φωνή σωματούμενων σε θεωρών Κύριε εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δι, η χαρά εκλάμψη, χαίρε δι, η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβετων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θεού σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτήσης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρσιλήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζον, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστο γνώνε ή παρθένο ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα, εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τι τεχθήνε δυνατών λέξον μη, προς είναι εκείνον έφυσεν εν φόβο, πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε δεις κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτος γεννήσασα. Χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσήλυψην τη απειρογάμου και την εύκαρπον ταύτης νηδίνος αγρών υπέδειξεν η δυνάπαση της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εντοψάλιν ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτησα σπασμών έχερε και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών θείουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτριμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι νημώνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεόν παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσιν τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσχηθέντα ειν υμνούντες είπων χαίρε αμνού και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δεις εγυμνώθη ο Άδης, χαίρε δεις ενεδίθημεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου ή κολούθησαν έγκλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, ή και δούλου έλαβε μορφή έσπευσαν τις δόρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε βλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως Λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Λάμψας εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξας του ψεύδους του σκότος, τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ μίαν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δεριστέντες ευών προς τη Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας τη ζωήν. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύστασε του απατεώνος, επεδόθησος βρέφος αυτού αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγι σου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσχιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Όλος είναι εντις κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε εκεί, ου μετάβασης δε τοπική γέκονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε η Ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνίσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, το απρόσιτον γάρος Θεών, εθεώρη πάση προς τον άνθρωπον, ημίν με συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους ορώμεν επί σι Θεοτόκε, απορούσι γαρλέγιν το πώς και παρθένος μένεις και τεκινήσχισας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε επρονίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ό,τι εμοράνθησαν οι ειδινοί συζήτητε, χαίρε ό,τι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σονθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και ποιμήν υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ των όμοιων καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Τύχωση των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εις έπροστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασε σε ποιητής άχραντε, οικίσες εν τη μήτρα σου και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησας, του συλληφθέντας εσχρός. Χαίρε σίγαρα ενουθέτησας, του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυμφεύσεως. Χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών νυμφοστόλε αγίων. Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφοι ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου οδάς, αν προσφερομέση βασιλεύ άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκας ημίν της ιβώσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άειλον άπτου σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νου φωτίζουσα κραυγή δε εκτιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτουχάριτος και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ως συνέχω πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθύσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε δις εγείρονται τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της αιμής σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
2: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως του Σιβώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε, και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμερον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμι ενάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Τι υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλώς έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τις ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και υγείας τας ασθενείας ημών, ένα και εν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αμήν.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύρι και πάση ώρα εν ουρανό και επιγείς, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθνον τη ζωή μου προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο αγγέλης να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κυριλέησον, κυριλέησον, κυριλέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα μην. Την τιμιωτέραν του Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων στο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστε ο λόγον τεκούσα την όντως το τόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσει ημάς και ευλογήσει ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσει ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν ημφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξα σου κοίηση ενώσωσα και την αποστήσα φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξη με των αμαρτωλών των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχρεώσοντα και τη μνηδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων και νόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού Μήτρη, φιλανθρώπος σπλαχνίστη τι επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμία τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκη μου να αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ω ελεήμο και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίαιο θερμή προστάτης και βοηθός, θα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως του αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτό και διέτησής με σιτίας και αντιλήψεως, χάρη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό και ζώπιο αυτού πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας την αιώνα να μην.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Πάυσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον ουν σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και τη μνήμην τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν της ειδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπέρα ένδοξα η Πάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε ή να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών.
0: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξα Συ.
2: Την πάσαν ελπίδαν μου είσαι ανατίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίς ημών, δόξα Συ. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Τίτου Πρώτου Επισκόπου Κρήτης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Νίκονος του Μετανοήτε, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσει ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ευγενίου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του φιλοχρίστου στρατού.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εποχουμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης.

ημέρα είναι Ανάστασης. Όλοι ας λαμπρινθούμε για τούτη την πανήγυρη. Ας λευκοφορεθούμε και μεταξύ μας όλοι μας να σφιχταγκαλιαστούμε και σε αυτούς που μας μισούν, αδέλφια μου, να πούμε τα πάντα ας συγχωρήσουμε και να συγχωρεθούμε. Για χάρη της Ανάστασης, κακίες μην κρατούμε και δυνατά ας ψάλουμε ύμνους αγαπημένους, γιατί αναστήθηκε ο Χριστός από τους πεθαμένους. Συνέτριψε τον θάνατο για πάντα ο θάνατός του. Το σκότος διαλύθηκε, μετάγιο το φως του. Σ' αυτούς που ήταν στα μνήματα, ζωή ξανά χαρίζει, και στον καθένα που σε αυτόν πιστεύει και ελπίζει.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ακολουθούν ανακοινώσεις.
1: Το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης βρίσκεται στο κέντρο του Ηρακλείου, στην πλατεία του Αγίου Μινά και στεγάζεται στο Μέγαρο της Αρχιεπισκοπής. Από το 1998 αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Διαθέτει πληθώρα βιβλίων που καλύπτουν πλήρως τις πνευματικές ανάγκες του αναγνωστικού κοινού της πόλης μας και όχι μόνο, καθώς και εικόνες και είδη εκκλησιαστικής λατρείας. Η δραστηριότητα του βιβλιοπωλείου δεν περιορίζεται μόνο στην πώληση, αλλά και στη συμμετοχή του στα πολιτιστικά δρόμενα του Ηρακλείου. Παρακολουθώντας την έκδοση νέων τίτλων βιβλίων, διοργανώνουμε βιβλιοπαρουσιάσεις με τη συμμετοχή του συγγραφέα, αλλά και γενικότερα ανθρώπων του χώρου του βιβλίου. Επιπλέον, πραγματοποιούμε ομιλίες πνευματικού περιεχομένου με καλεσμένους σημαντικές προσωπικότητες της θρησκευτικής και πολιτιστικής ζωής του τόπου. Εντός του

0: βιβλιοπωλείου, ο αναγνώστης θα μπορεί να επιλέξει βιβλία τα οποία διατίθεται σε προσφορά με σημαντική έκπτωση καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Τέλος, από το 2021, ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις της εμπορικής δραστηριότητας, λειτουργεί στο βιβλιοπωλείο μας ηλεκτρονικό κατάστημα e-shop. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα μας στο www.bookstore.eac.gr, μέσα από την οποία είναι δυνατή η παραγγελία και η άμεση παραλαβή των ειδών του βιβλιοπωλείου μας.
1: Την 3η 5 Μαΐου, εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, πανηγυρίζει η Φερόνιμος Ιερά Μονή στον Κρουσόνα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, χωροστατούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7.30 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτά του Αρχιεπισκόπου Κρήτης κύριου Ευγενίου. Την παραμονή της εορτής, από τις 10 έως τις 12.30 το βράδυ, θα τελεστεί νυχτερινή Θεία Λειτουργία. Το απόγευμα της Τρίτης και ώρα 6 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και ο παρακλητικός κανόνας της Αγίας Ειρήνης. Την ημέρα της εορτής, η Μονή θα είναι ανοιχτή έως τις 10 το βράδυ.
2: Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξος ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός στη Φιλοθέη Ηρακλείου. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Χρυσοστόμου Νικάκη, διευθυντού του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο Όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Νικηφόρου Κουνάλη, Γενικού Αρχιερατικού Επιτρόπου και Ιεροκήρυκος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στις 7 το απόγευμα της Τρίτης θα τελεστεί η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Κατά τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών θα τεθεί προς προσκύνηση τεμάχιο εκ του Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Ο Ιερός Ναός βρίσκεται στην οδό Κλεάνθη 91, περιοχή Φιλοθέης.

Την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου ο μάρτυρος Εφραίμ του Νέου, πανηγυρίζει το φερόνιμο παρεκκλήσιο της ενορίας Κρουσόνα Μαλεβιζίου. Ο Ισπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της Δευτέρας, 4 Μαΐου, και θα ακολουθήσει ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

την Τρίτη, 5 Μαΐου, εορτή του Αγίου Ενδόξου ο μάρτυρος Εφραίμ του Νεοφανούς, πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της ενορίας κατά Λαγαρίου Παιδιάδος. Ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 6:30 το απόγευμα της Δευτέρας 4 Μαΐου. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7:30 το πρωί της Τρίτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία. Η Σχολή Γονέων του Επικοινωνιακού και Μορφωτικού Ιδρύματος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης σας προσκαλεί στην ομιλία που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αγίας Βαρβάρας Καμινίων Ηρακλείου. Ο μιλητής θα είναι ο κύριος Ιωάννης Λίλης, επίκουρος καθηγητής δογματικής και συμβολικής θεολογίας της Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης, με θέμα «Η θέση του μαθήματος των θρησκευτικών στο σημερινό σχολείο». Μετά το πέρας της ομιλίας θα ακολουθήσει συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων με το κοινό.

0: Το Μουσείο Ιερών Εικόνων και Κοιμηλίων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης αποτελεί τμήμα του επικοινωνιακού μορφωτικού ιδρύματος αυτής. Βρίσκεται στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, δίπλα στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Στεγάζεται στο Ναό της Αγίας Εκατερίνης, ναός που υπήρξε το καθολικό της περίφημης Μονής των Συναϊτών, στα χρόνια της Βυζαντινής και Ενετικής περίοδου. Το Μουσείο της Αγίας Εκατερίνης φιλοξενεί τα σημαντικότερα έργα της κριτικής εικονογραφικής τέχνης από τον 14ο αιώνα, όπως έργα του Άγγελου Ακοτάντου και του Μιχαήλ Δαμασκηνού, δημιουργών που εντάσσονται στο καλλιτεχνικό ρεύμα της κριτικής σχολής. Λιθόγλυπτα, ιερά σκεύη, χειρόγραφα και παλέτυπα, άμφια, νομίσματα, έξεργα ιερά αντικείμενα συνθέτουν μαζί με τις φορητές εικόνες και τις τοιχογραφίες την ξεχωριστή συλλογή του μουσείου. Ο επισκέπτης στον χώρο του Μουσείου της Αγίας Εκατερίνης αντιλαμβάνεται την ιδιαίτερη καλλιτεχνική και πολιτισμική προσφορά της κριτικής αναγέννησης μέσα από έργα χριστιανικής τέχνης. Το μουσείο είναι ανοιχτό κάθε μέρα από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Email iac.museo@gmail.com.
1: Την Τετάρτη 6 Μαΐου, εορτή της Μεσοπεντηκοστής, εορτάζει η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας Καμαριανής Νέας Αλικαρνασσού. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί στις 7 το απόγευμα της 3ης 6 Μαΐου, προεξάρχοντος του Πανοσιολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Βαρθολομαίου Βογιατζόγλου, πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ο όρθρος θα τελεστεί στις 7 το πρωί της Τετάρτης και θα ακολουθήσει η Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Κρήτης κυρίου Ευγενίου. Το απόγευμα της Τετάρτης και ώρα 6:30 θα τελεστεί ο Μεθεόρτιος Εσπερινός και η παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο.

Στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την 60η επέτειο από την επανακομιδή της τιμίας κάρας του Αγίου Αποστόλου Τίτου, πρώτου Επισκόπου Κρήτης από τη Βενετία, η Ιεράρχη Επισκοπή Κρήτης συνδιοργανώνει με την Εταιρεία Ελληνικής Γλώσσας και Μουσικής επιστημονική εσπερίδα με θέμα «Φιλολογικές και θεολογικές προσεγγίσεις στη γραμματεία του Αγίου Τίτου», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στον τρίτο όροφο του κτηρίου παραπλεύρος του Μητροπολιτικού Μεγάρου.

Ένας ασθενής με θαλασσεμία χρειάζεται 3 έως 4 φιάλες αίματος το μήνα. Στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο παρακολουθούνται 110 ασθενείς με θαλασσεμία και δρεπανοκυταρική νόσο. Δίνοντας αίμα, δίνεις ζωή. Σύλλογος Θαλασσεμίας Ηρακλείου Λασιθίου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης στους 99,7. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ύμνους υφαίνειν συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού Πατρίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι κοντά σας σήμερα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, από όπου ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας», την οποία επιμελείται και παρουσιάζει ο Γιάννης Τσερεβελάκης. Στον ήχο και στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, ο καλός μας ηχολήπτης, κύριος Παντελής Καλογεράκης. Η σημερινή εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη μεγάλη δεσποντική εορτή της Μεσοπεντηκοστής, τρεις ύμνους της οποίας θα σχολιάσουμε. Για την εορτή αυτή γράφει ο μακαριστός καθηγητής Ιωάννης Φουντούλης. Εκτός από τους ιερείς και μερικούς άλλους χριστιανούς που έχουν ένα στενότερο σύνδεσμο με την Εκκλησία μας, οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξή της. Λίγοι είναι εκείνοι που εκκλησιάζονται κατά αυτήν και οι περισσότεροι δεν υποπτεύονται καν ότι την Τετάρτη μετά την εορτή του Παραλίτου πανηγυρίζει η Εκκλησία μια μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Και όμως κάποτε η εορτή της Μεσοπεντηκοστής ήταν η μεγάλη εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολεως και συνέτρεχαν κατά αυτή στον Μεγάλο Ναό πλήθη λαού. Για το θέμα της εορτής γράφει πάλι ο ίδιος Ιωάννης Φουντούλης. Το θέμα της είναι καθαρά εορτολογικό και θεωρητικό. Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι η 25η από του Πάσχα και η 25η πρώτης Πεντηκοστής ημέρα. Σημειώνει το μέσον της περίοδου των 50 μετά το Πάσχα εορτασίμων ημερών. Χωρίς δηλαδή να έχει δικό της θέμα, η ημέρα αυτή συνδυάζει τα θέματα του Πάσχα αφενός και της επιφυτίσεως του Αγίου Πνεύματος αφετέρου και προφαίνει την δόξα της αναλήψεως του Κυρίου που θα εορταστεί μετά από 15 ημέρες. Ακριβώς δε αυτό το μέσον των δύο μεγάλων εορτών έφερνε στο νου και το εβραϊκό επίθετο του Κυρίου το Μεσσίας. Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός, αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάριο της ημέρας η παρετοιμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιαστεί ο Χριστός σαν Μεσσίας, Μεσσίτης Θεού και ανθρώπων, Μεσσίτης και διαλάκτης ημών και του αιωνίου αυτού Πατρός, δια ταύτην την αιτίαν την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και Μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες, τον Μεσσίαν τε ανυμνούμε Χριστόν, σημειώνει ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος στο συναξάριο. Σε αυτό βοήθησε και η Ευαγγελική Περικοπή που επελέγει για την ημέρα αυτή. Μεσούς της εορτής του Ιουδαϊκού Πάσχα, ο Χριστός ανεβαίνει στο ιερό και διδάσκει. Η διδασκαλία του προκαλεί τον θαυμασμό, αλλά και ζωηρή αντιδικία μεταξύ αυτού και του λαού και των διδασκάλων. Είναι ο Μεσσίας ο Ιησούς ή δεν είναι? Είναι η διδασκαλία του εκ Θεού ή δεν είναι? Νέο λοιπόν θέμα προστίθεται. Ο Χριστός είναι ο διδάσκαλος, αυτός που ενώ δεν έμαθε γράμματα κατέχει το πλήρωμα της σοφίας, γιατί είναι η σοφία του Θεού η κατασκευάσασα των κόσμων. Στο σημείο αυτό κλείνουμε τα εισαγωγικά από το βιβλίο του Ιωάννη Φουντούλη. Ύστερα από αυτά τα σύντομα αλλά απαραίτητα εισαγωγικά στοιχεία, ερχόμαστε στους ύμνους με τους οποίους θα ασχοληθούμε σήμερα, οι οποίοι θα μας δώσουν την αφορμή να προσθέσουμε και κάποια επιπλέον στοιχεία για την εορτή και το νόημά της. Ο πρώτος ύμνος είναι το πρώτο στοιχειρό του Εσπερινού που ψάλλεται σε ήχο τέταρτο και το οποίο διαβάζω αμέσως. «Πάρεστην η μεσότης ημερών των εξωτηρίου αρχομένων εγέρσεως, πεντηκοστή δε τη θείας φραγιζομένων και λάμπητας λαμπρότητας αμφωτέρωθεν έχουσα και ενούσα τας δύο, και παρήνε την δόξαν προφένουσα της δεσποτικής αναλήψεως σεμνίνεται». Δηλαδή, έφτασε η μέση του διαστήματος των ημερών που αρχίζουν από τη σωτήρια έγερση του Χριστού και επισφραγίζονται με τη Θεία Πεντηκοστή και ακτινοβολεί, καθώς έχει από τις δύο μεριές τις λαμπρότητες των εορτών και ενώνει τις δύο εορτές και απολαμβάνει σεβασμού, επειδή φανερώνει ότι είναι σημά η δόξα της αναλήψεως του Δεσπότη Χριστού, ή και για μια άλλη μετάφραση, ή και καυχαίται σεμνά ότι είναι ο προάγγελος της δόξας της δεσποτικής εορτής της αναλήψεως. Σύμφωνα με το τροπάριο που αποτελεί ένα είδος προημίου
και προανακρούσματος για το σύνολο των ύμνων της εορτής, η Μεσοπεντηκοστή αποτελεί ένα σταθμό μεταξύ του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Είναι η μεσότης των ημερών μεταξύ των δύο μεγάλων εορτών. Ο σκοπός του υμνογράφου φαίνεται καταρχήν να είναι πληροφοριακός. Θέλει δηλαδή να παρουσιάσει προημιακά στους πιστούς το θέμα της εορτής και να δικαιολογήσει το όνομά της, εισάγοντάς τους έτσι στο περιεχόμενο και στο νόημά της, κάτι που θα κάνει βεβαίως με μεγαλύτερη σαφήνεια στα επόμενα στοιχειρά τροπάρια του Εσπερινού, όπου θα πει ότι «Ήκουσε και εφράνθη εις Ιών Ευαγγελιστήσεις της Χριστού Αναστάσεως και ίγγικεν η του Θείου Δαψιλής Χύσης επί πάντας ως γέγραπτε πνεύματος». Πώς κατορθώνει όμως ο υμνογράφος την απλή πληροφορία να την μεταβάλει σε ποίημα? Προσωποποιεί την μεσότητα ημερών, παρουσιάζοντάς την σαν μια λαμπρή γυναίκα η οποία κρατά με το ένα χέρι την Ανάσταση του Χριστού και με το άλλο την Πεντηκοστή, ενώνοντάς τες, ενώ την ίδια στιγμή γίνεται προάγγελος της αναλήψεως του Χριστού. Στην Μεσοπεντηκοστή συναντώνται τρεις μεγάλες χριστιανικές εορτές. Η Ανάσταση ως η αρχή των εορτών, η εορτή των εορτών όπως την αποκαλεί ο Ιερός Δαμαχινός στο Αναστάσιμο Κανόνα, η Πεντηκοστή ως το επισφράγισμα των εορτών της περίοδου του Πεντηκοσταρίου και η Ανάληψη ως η προαναγγελία της Πεντηκοστής, αφού χωρίς την Ανάληψη του Χριστού δεν θα ακολουθούσε η Πεντηκοστή και η Αποστολή του Αγίου Πνεύματος όπως ο ίδιος ο Χριστός υποσχέθηκε στους μαθητές του. Αρχή λοιπόν της σωτηρίας η Ανάσταση και επισφράγισμα η Πεντηκοστή, προϋπόθεση της οποίας είναι η Ανάληψη. Δύο λόγια για τα επίθετα «σωτήριος» και «θεία», εκ των οποίων το πρώτο χρησιμοποιείται για την Ανάσταση του Χριστού, το δεύτερο για την Πεντηκοστή. «Σωτήριος» αποκαλείται η Ανάσταση και από τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμαχινό στον Αναστάσιμο Κανόνα του, όπου γράφει «Ως όντως ιερά και πανέορτος αύτη η σωτήριος νύξ και φωταυγής της λαμπροφόρου ημέρας της εγέρσεως ούσα προάγγελος». Και είναι σωτήριος γιατί η σωτηρία των ανθρώπων από την καταδυνάστευση του θανάτου έχει την απαρχή της στην Ανάσταση του Χριστού, χωρίς την οποία η χριστιανική πίστη είναι ματέα, δηλαδή κενή περιεχομένου. Θεία αποκαλεί ο υμνογράφος την Πεντηκοστή, δηλώνοντας με ένα σύνηθες στην υμνογραφία επίθετο ότι η Πεντηκοστή είναι μια όλος ξεχωριστή παρέμβαση της θεότητας στον κόσμο, μια εμφάνιση της θεότητας του Αγίου Πνεύματος, το οποίο πολύ συχνά αποκαλείται στην υμνογραφία θείων. Η Μεσοπεντηκοστή, λέει στη συνέχεια ο υμνογράφος, λάμπει τας λαμπρότητας. Η λέξη λαμπρότητας είναι ένα σύστιχο αντικείμενο, όπως το λέμε στο συντακτικό. Σκοπός του υμνογράφου είναι να υπερτονίσει με τη χρήση του συστίχου αντικειμένου τη λαμπρότητα και τη μεγαλοπρέπεια των δύο εορτών Αναστάσεως και Πεντηκοστής, καθώς η Πεντηκοστή, ενώνοντάς της, φανερώνει με τρόπο απόλυτο τη λαμπρότητα και τη μεγαλοπρέπειά τους. Δεν είναι όμως μόνον αυτός ο ρόλος της, επειδή η Μεσοπεντηκοστή σεμνύνεται καθώς προαναγγέλει τη δόξα της δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως. Το ρήμα «σεμνύνομαι» σημαίνει «καυχαίμαι», «υπερηφανεύομαι». Σημαίνει όμως και «απολαμβάνω σεβασμού και μεγάλης υπολήψεως». Και οι δύο σημασίες του ρήματος μπορούν να εφαρμοστούν στην ερμηνεία του τροπαρίου. Μπορεί δηλαδή στο πλαίσιο της προσωποποίησης η φράση να σημαίνει ότι η Μεσοπεντηκοστή καυχαίται επειδή έχει την τύχη να είναι αυτή πρώτη το φανέρωμα της δόξας της δεσποτικής εορτής της Αναλήψεως. Μπορεί όμως και να σημαίνει ότι πρόκειται για μια εορτή άξια μεγάλου σεβασμού επειδή ακριβώς προαναγγέλει την Ανάληψη. Πάντως, το σχήμα της προσωποποίησης δίνει μεγαλύτερη ζωντάνια στον ύμνο, σε συνδυασμό δε με τα επίθετα και τις λέξεις που παραπέμπουν στο φως, δίνει τελικά έναν ύμνο που από τη μια πληροφορεί τους πιστούς για την ονομασία της εορτής και από την άλλη τους εισάγει στη λαμπρότητα του νοήματός της.

Φίλοι ακροατές, ερχόμαστε τώρα στον δεύτερο ύμνο με τον οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα από την υμνολογία της εορτής της Μεσοπεντηκοστής. Το διαβάζω. «Της σοφίας το είδωρ και της ζωής αναβρίζον το κόσμο, πάντας σωτήρ καλής του αρίσαστε σωτηρία στα νάματα. Τον γάρ θείων νόμων σου δεχόμενος άνθρωπος, εν αυτός βενίει της πλάνης τους άνθρακας, όθεν εις αιώνας ούδη ψήσει, ου λήψη του κόρου σου δέσποτα βασιλεύε πουράνιε. Δια τούτο δοξάζομεν το κράτος σου Χριστέ ο Θεός, των πτεσμάτων άφεσιν ετούμενη, καταπέμψε πλουσίως της δούλης σου». Το μεταφράζω. «Σωτήρα, εσύ που αναβλύζεις τον κόσμο το νερό της σοφίας και της ζωής, όλους τους καλείς να αντλήσουν τα νερά της σωτηρίας. Γιατί ο άνθρωπος που δέχεται τον θείο σου νόμο σβήνει με αυτόν τα αναμένα κάρβουνα της πλάνης. Γι' αυτό ποτέ δεν θα διψάσει, ούτε θα σε χορτάσει ποτέ δέσποτα ουράνιε βασιλέα. Γι' αυτό δοξάζουμε τη δύναμή σου Χριστέ Θεέ μας, ζητώντας να στείλεις από ψηλά σε εμάς τους δούλους σου πλούσια τη συγχώρηση των παραπτωμάτων». Το τροπάριο, που είναι ένα κάθισμα της εορτής όπως το λέμε, συνιστά ένα εξαίσιο ύμνο προς τον Χριστό ως την πηγή της ζωής και της σοφίας. Ο υμνογράφος εμπνέεται από την Ευαγγελική περικοπή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου, κεφάλαιο 7, στίχοι 37-38, που αναγινώσκεται την ημέρα της εορτής της Μεσοπεντηκοστής, όπου ο Χριστός παρουσιάζεται να συζητά με τους Ιουδαίους κατά την ημέρα της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Θα κάνουμε μια παρέκβαση στο σημείο αυτό για να πούμε ότι, όπως γράφει ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος στο Συναξάριο της ημέρας, η Πεντηκοστή ήταν η δεύτερη μεγάλη εορτή των Εβραίων, την εν τη ερήμη διατριβήν μετά την της Ερυθράς διάβασιν υπομιμνίσκουσα. Πεντήκοντα γάρ ημέρας διήγον εν ερήμο έως των νόμων του Μωσέως λάβωσιν. Έτη και δια την του επτά αριθμού τιμήν σεβασμίου παραυτής όντος. Οι άλλες δύο μεγάλες εβραϊκές εορτές ήταν το Πάσχα σε ανάμιση της θαυμαστής διάβασης της Ερυθράς Θάλασσας και η εορτή της Σκηνοπηγίας σε ανάμιση της σκηνής που κατασκεύασε σε 7 ημέρες ο Μωυσής, που υπενθύμιζε τη συγκομιδή των καρπών και το τέλος της ζωής στην έρημο. Ας δούμε τώρα το απόσπασμα από την περικοπή του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου που αναγινώσκεται στους ναούς την ημέρα της εορτής και με την οποία σχετίζεται το τροπάριο που σχολιάζουμε. «Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη της εορτής, ιστήκει ο Ιησούς και έκραξε λέγον, εάν της διψά, ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος. Τούτο δε είπε περί του πνεύματος ου έμελον λαμβάνειν οι πιστεύοντες εις αυτόν. Ου πογάριν πνεύμα Άγιον, ότι Ιησούς ουδέπο εδοξάστη». Επίσης, μια άλλη ευαγγελική αφήγηση, στην οποία έχει την αναφορά του το τροπάριο, είναι η περικοπή της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα παρά το φρέαρ του Ιακώβ. Εμπνεόμενος από τα λόγια του Χριστού προς τη Σαμαρίτιδα ότι αν γνώριζε με ποιον μιλάει θα του ζητούσε νερό και αυτός θα της έδινε είδωρ ζών και ότι όποιος πιει από το νερό που εκείνος θα του δώσει ου μη διψήσει στον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσει αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιον, ο υμνογράφος λέει για τον Χριστό ότι είναι εκείνος από τον οποίο αναβλύζει το νερό της σοφίας και της ζωής. Γνωρίζουμε από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ότι ο Χριστός έχει πει για τον εαυτό του ότι είναι η ζωή, ενώ σε άλλο σημείο ο ίδιος Ευαγγελιστής έχει γράψει ότι «εν το Χριστό ζωή ειν». Αλλά ο Χριστός δεν είναι μόνο ζωή, είναι και σοφία, όπως ο Απόστολος Παύλος έχει γράψει. «Εγεννήθη σοφία ημίν από Θεού». Στο βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης, η προσωποποιημένη σοφία ακούγεται να λέει «Κύριος έκτισέν με αρχήν οδόν αυτού εις έργα αυτού, πρώτου αιώνος εθεμελίωσέν με εν αρχή, πρώτου την γην ποιήσε και πρώτου τα σαβίσους ποιήσε, πρώτου προελθύν τα σπηγάς των υδάτων, πρώτου όρο εδραστήνε, πρόδε πάντων βουνών γεννάμε». Κατά τους πατέρες της Εκκλησίας, ο συγγραφέας των παροιμιών ομιλεί προφητικά για τον Χριστό,
ως τον προαιώνιο άχθιστο λόγο και την σοφία του Θεού, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προαιωνίως, όπως δείχνει και ένα τροπάριο από τον κανόνα του Αγίου Κοσμάτου Μελωδού που ψάλλεται τη Μεγάλη Πέμπτη. Δημιουργών ο Πατήρ πρώτων αιώνων σοφίαν, γεννά αρχήν οδόν με εις έργα έκτισε τα νυν μυστικός τελούμενα. Λόγος γαρ άκτιστος ον φύση, τας φωνάς οικιούμε ου νυν προσήλυφα. Επίσης, στο δοξαστικό των αποστήχων του Εσπερνού της Μεσοπεντηκοστής ψάλουμε ότι ο Χριστός είναι η σοφία, η κατασκευάσασα των κόσμων. Έτσι ο Χριστός διαστέλλεται από τους δίθεν σοφούς του κόσμου ως η αληθινή σοφία, η σοφία του Θεού, η οποία πάντα εν σοφία επίησεν. Ως η σοφία και η ζωή, ο Χριστός καλεί κάθε άνθρωπο να αντλήσει από αυτή την ακένωτη ζωοφόρο και ζήδωρο πηγή για να ζήσει αιώνια.

Επανερχόμενοι στο τροπάριο, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να σημειώσουμε ότι τα λόγια του Χριστού υπόθηκαν κατά την εορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής και όχι της Μεσοπεντηκοστής. Ωστόσο, όπως γράφει ο αείδημος Ιωάννης Φουντούλης, ποιητική αδεία μπήκαν στο στόμα του Κυρίου κατά την Μεσοπεντηκοστή. Τέριαζαν εξάλλου τόσο πολύ με το θέμα της εορτής. Καλεί λοιπόν ο Χριστός ως το ανάβρισμα της ζωής και της σοφίας, ως πηγή της χάριτος όλους τους ανθρώπους του αρίσαστε σωτηρίας τα νάματα. Ποια είναι αυτά τα σωτηριώδη νάματα, μας το λέει ο υμνογράφος ευθύς αμέσως. Είναι η διδασκαλία και ο θείος νόμος του Χριστού, που αν τον αποδεχθεί και τον τηρήσει ο άνθρωπος, σβήνει εν αυτό της πλάνης τους άνθρακας. Άνθρακες είναι τα αναμένα κάρβουνα. Η πλάνη, δηλαδή η εκούσια ή ακούσια εκτροπή από τον νόμο του Θεού, αποκαλείται υποδηλωτικά κάρβουνο αναμένο. Το πυρ και η φλόγα συνδέονται συχνά στη γραφή με την τιμωρία της κόλασης, όπως δηλώνεται στην αφήγηση της τελικής κρίσης των ανθρώπων, σύμφωνα με την οποία οι αμαρτωλοί θα σταλούν στο πυρ το αιώνιον. Ενώ και στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ο πλούσιος που βρίσκεται στην κόλαση ζητεί από τον Αβραάμ μια στάλα νερού για να δροσίσει τη γλώσσα του, διότι όπως λέει, οδυνόμε εν τη φλογή ταύτη. Η φωτιά επομένως στις περιπτώσεις αυτές είναι συνώνυμη της οδύνης και των βασάνων. Στο τροπάριο που εξετάζουμε, ο υμνογράφος ομιλεί για τους άνθρακας της πλάνης, για κάρβουνα δηλαδή που καίνε και επομένως η πλάνη είναι οδυνηρή, βασανιστική. Θα λέγαμε ακολουθώντας τον συνειρμό ότι οι άνθρακες της πλάνης παραπέμπουν στην οδύνη της κόλασης, υπό την έννοια ότι η πλάνη εκτρέπει τον άνθρωπο από τον δρόμο του Θεού και τον οδηγεί στην οδύνη του αιωνίου πυρός. Η μεταφορά λειτουργεί διτά. Αφενός τονίζει την αντίθεση του θανατηφόρου πυρός της πλάνης στη δροσιά του νερού της ζωής που παρέχει ο Χριστός και αφετέρου υποδηλώνει την βασανιστική δίψα που ταλανίζει τις ανθρώπινες ψυχές που βρίσκονται μακριά από τον Χριστό. Αν μόνον ο Χριστός με τη διδασκαλία και το νόμο του αρδεύει τις διψασμένες ψυχές των ανθρώπων, τότε όσοι βρίσκονται μακριά του ζουν το μαρτύριο μιας υπαρξιακής δίψας που τους καίει και τους βασανίζει. Αντίθετα, όποιος δεχτεί τον Χριστό και τον νόμο του, εις αιώνας ου διψίσει, ου λείψει του κόρου του Δεσπότου Χριστού, όπως λέει ο υμνογράφος. Το εις αιώνας ου διψίσει είναι φράση ηλυμένη αυτούσια από την περικοπή της συνάντησης του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και δεν θα διψάσει ποτέ ο άνθρωπος, επειδή το νερό που θα του δώσει ο Χριστός θα είναι είδωρ ζών και αλόμενον εις ζωήν αιώνιον. Το ρήμα άλομε σημαίνει τεινάσομαι, είμαι ζωντανός και επομένως η έκφραση σημαίνει ότι το νερό που χαρίζει ο Χριστός είναι νερό μιας πηγής από την οποία αναβλύζει με ορμή η αιώνια ζωή. Γι' αυτό όποιος πιει από αυτό το νερό όχι μόνο δεν θα ξαναδιψάσει αλλά και δεν θα κορεστεί ποτέ επειδή δεν θα χορταίνει τη ζωή κοντά στο Χριστό την πηγή της αιώνιας ζωής. Αυτή η μεταβολή της ζωής του ανθρώπου που πίνει από το είδωρ της ζωής και της σοφίας δηλώνεται στο Ευαγγελιστικό ανάγνωσμα της ημέρας με τα λόγια του Χριστού. «Ο πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι ύδατος ζώντος». Που σημαίνει ότι μέσα από εκείνον που πιστεύει στο Χριστό θα τρέξουν ποτάμια ζωντανό νερό, εννοώντας, όπως σχολιάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, το Άγιο Πνεύμα που επρόκειτο να λάβουν όσοι πίστευαν στο Χριστό και προϊονίζοντας έτσι την επερχόμενη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής. Το τροπάριο κλείνει με δοξολόγηση της δύναμης του Χριστού και με παράκληση για άφεση των πτεσμάτων σε όλους όσοι τον δοξάζουν, ώστε να γίνουν άξιοι κοινωνοί του ζώντος ύδατος που εκείνος χαρίζει.

0: σύρμο.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Εκκλησίας μας» που παρουσιάζεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ασχολούμαστε σήμερα με τους ύμνους της Μεγάλης Εορτής της Μεσοπεντηκοστής και περνάμε στον τελευταίο ύμνο με τον οποίο θα ασχοληθούμε. Πρόκειται για το εξαποστηλάριο της ημέρας που ψάλεται σε ήχο τρίτο. Είναι ένα πολύ σύντομο τροπάριο το οποίο διαβάζω αμέσως. «Ο τον κρατήρα έχων των ακενώτων δωρεών, δώσμη αρίσαστε είδωρ εις άφεσιν αμαρτιών, ότι συνέχω με δίψη, έσπλαχνε μόνε ικτήρμον». Και μεταφράζω. «Εσύ που έχεις τον κρατήρα των ατελείωτων δωρεών, επίτρεψέ μου να αντλήσω νερό, για να αφαιθούν οι αμαρτίες μου, γιατί καίγομαι από τη δίψα, έσπλαχνε μοναδικέ ελεήμονα». Αυτό το πολύ σύντομο εξαποστηλάριο είναι ένα από τα ωραιότερα τροπάρια, τόσο από την άποψη της μορφής, όσο και από αυτήν του περιεχομένου, καθώς συνοψίζει όλο το νόημα της εορτής της Μεσοπεντηκοστής. Συνδεθειμένο σε πρώτο ενικό πρόσωπο, συνιστά έναν ύμνο προς τον Χριστό και μια εκβαθέων παράκληση του πνευματικά διψασμένου ανθρώπου να του δοθεί το νερό της ζωής που θα τον απαλλάξει από τις αμαρτίες του. Ο Χριστός ήδη από τον πρώτο στίχο παρουσιάζεται ως το πρόσωπο που είναι ο ιδιοκτήτης και κάτοχος ενός κρατήρα. Η λέξη κρατήρ παράγεται από το ρήμα κεράνιμι που σημαίνει ανακατεύω, αναμειγνύω. Επομένως, ο κρατήρ ήταν το δοχείο μέσα στο οποίο οι αρχαίοι Έλληνες αναμείγνυαν το κρασί με νερό και στη συνέχεια γέμιζαν τα κύπελα και έπιναν. Στο τροπάριο ο κρατήρ δηλώνει το πολύτιμο δοχείο μέσα στο οποίο υπάρχουν οι ακένωτες δωρεές του Χριστού. Είναι σαφές ότι πρόκειται για μια μεταφορά και ένα συμβολισμό. Αυτόν τον κρατήρα που δεν αδειάζει ποτέ, αν τον δούμε στην εκκλησιολογική και λειτουργική του διάσταση, δεν είναι τίποτε άλλο από το ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας, στο οποίο όποιος συμμετάσχει λαμβάνει άφεση αμαρτιών και γίνεται μέτοχος ζωής αιωνίου. Το πιστοποιεί η φράση «εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον», την οποία λέει ο ιερέας κάθε φορά που κοινωνεί ένα πιστό. Μπορούμε δηλαδή να πούμε ότι ο κρατήρ είναι ο ίδιος ο Χριστός, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μηδέποτε δαπανόμενος. Η μεταφορά στην έκφραση «κρατήρ ακενώτων δωρεών» υποδηλώνει τη Θεία Φιλανθρωπία, αφού πάντοτε ο Χριστός είναι έτοιμος να χαρίσει την ανεξάντλητη χάρη και την αγάπη του στους ανθρώπους, προσφέροντας το σώμα και το αίμα του στο ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας. Ο ίδιος ο Χριστός, αν και ως Θεός Λόγος είναι ακένωτος, εκένωσεν εαυτόν, όπως λέει ο Παύλος, αλλά η κένωσή του αυτή έγινε αφορμή να δοθεί στους ανθρώπους η χάρη του και να αποκαλυφθεί το ακένωτον των δωρεών του. Από αυτόν λοιπόν τον κάτοχο του κρατήρος των ανεξάντλητων δωρεών ζητεί ο πιστός, διαστόματος του υμνογράφου, να του επιτραπεί να αντλήσει νερό εις άφεσιν αμαρτιών. Πρόκειται για το είδωρ των ζών και αλώμενων, για το οποίο μιλήσαμε στα σχόλια του προηγουμένου τροπαρίου, ένα νερό ζωοπάροχο και απαλλακτικό των αμαρτιών. Η άφεση επομένως των αμαρτιών παρουσιάζεται σαν μια δωρεά του Χριστού προς τον πιστόν, αυτόν που αναγνωρίζει τις αμαρτίες του και ζητεί τη χάρη του φιλανθρώπου και δωρεοδότη Θεού. Στη συνέχεια ο πιστός περιγράφει με δύο λέξεις την κατάστασή του λέγοντας «συνέχομαι δίψη». Δεν υπάρχει ίσως πιο λακωνική αλλά και πιο συνταρακτική περιγραφή της υπαρξιακής δίψας του ανθρώπου να απαλλαγεί από τις αμαρτίες και τις αστοχίες του. Η λέξη «δίψα» έχει διπλή σημασία. Υποδηλώνει αφενός τη βασανιστική κατάσταση του διψασμένου ανθρώπου, αιτία της οποίας είναι η αμαρτία, και αφετέρου τη βαθιά επιθυμία του να βρει το νερό που θα τον ξεδιψάσει, δηλαδή θα τον απαλλάξει από τον καύσωνα της αμαρτίας. Μάλιστα η χρήση του ρήματος «συνέχομαι», που σημαίνει «θλίβομαι», «στενοχωρούμαι», «καταπιέζομαι», τονίζει στο έπακρο την τραγική κατάσταση του ανθρώπου που έχει συνείδηση των αμαρτιών του, αλλά και την επιθυμία του να απαλλαγεί από αυτές. Ωστόσο, νίκη επί των αμαρτιών και απαλλαγή από αυτές δεν μπορεί να καταγάγει μόνος του άνθρωπος, του οποίου η φύση είναι αδύνατη και επιρρεπής προς την αμαρτία, και γι' αυτό ζητεί τη βοήθεια του εσπλάχνου και εκτήρμονος Χριστού. Τελικά, μέσα από το τροπάριο αναδεικνύεται η διαλεκτική σχέση Θεού και ανθρώπου. Ο Θεός της αγάπης και του ελέους παρέχει ακενότος στον διψασμένο άνθρωπο το είδωρο της ζωής και της αυθαρσίας, ο οποίος το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να συνειδητοποιήσει την εφάμαρτη κατάστασή του και να ζητήσει να του δοθεί το είδωρο των ζών και να γίνει μέτοχος των ακενότων δωρεών από τον κρατήρα του Χριστού δια της μετοχής του στη ζωή της Εκκλησίας και στο ποτήριον της Θείας Ευχαριστίας. Έτσι η ζωή του ανθρώπου δια του Χριστού αποκτά μια ευχαριστιακή διάσταση που αφορά πλέον όλα τα όντα, όλο τον κόσμο. Αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Από τον Γιάννη Τσερεβελάκη που ήταν στο μικρόφωνο και από τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο, φίλοι ακροατές, χαίρετε.

Ύμνους υφαίνει συντόνος τεθυγμένους εργόδες εστίν. Μια περιδιάβαση στο λαμπρό κόσμο των ύμνων της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο κύριος Ιωάννης Τερεβελάκης, φιλόλογος, θεολόγος, άρχον πρωτονοτάριος του Οικουμενικού

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης 99,7 στα FM.
1: Ακολουθεί ομιλία από τον πατέρα Κωνσταντίνο Στρατηγόπουλο.

0: λάμψοντες καρδιές μου, φιλάνθρωπε δέσποτα, το ότι εσείς το γνωρίσαι σε κέρα τον φως και τους εις διανύες μου φθαλμούς διάνοιξον, εις των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησουν ένθεση μην και των μακαρίωσων τόλων φόβων, ή να πάσες τας αρχικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτεία μετέλθομαι πάντα τα προσευαρέσεις δίν της συμφρόντες και πράττοντες ότι αγιασμός και φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων ημών Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να πέμπω με εσύ το ανάρχος Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωοποιώ σου πνεύμα την και αή και σε αιώνα στον αιώνα να μην.
1: Βρισκόμαστε ακόμη στο ένατο κεφάλαιο του βιβλίου των Πράξεων των Αποστόλων και να αναλύσω τους στίχους που αρχίζουν από το 31 και μετά, να διαβάσω μια μικρή ενότητα και μετά μια άλλη μικρή. Από το 31 λέω, εμένουν εκκλησίε καθόλοι στις Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας ήχον ειρήνην οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Εγένετο δε Πέτρων διερχόμενων διαπάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Έβρεδε εκεί άνθρωπον τεινά εννέαν ονόματι, εξετών οκτώ κατακείμενον επικραβάτο, ως ειν παραλελημένος. Και είπεν αυτό ο Πέτρος, εννέα, ιάτεσε Ιησούς, ο Χριστός, ανάθη και στρώσον σε αυτό, και ευθέως ανέστη. Και είδον αυτόν πάντες οι κατοικούντες λίδαν, και τον Σάρωνα ήτινες επέστρεψαν επί των Κύριων. Είναι μια πρώτη μικρή ενότητα, να τη δούμε, γιατί μετά είναι μια άλλη ενότητα, να τις δούμε έτσι κατά ειδικές συνθήκες όπως εδώ περιγράφονται. Να δω λοιπόν πρώτα αυτό τον εκτεταμένο στίχο 31, τον διαβάζω και τον μεταφράζω ταυτόχρονα. Έτσι λοιπόν οι εκκλησίες όλη την Ιουδαία και τη Γαλιλαία και τη Σαμάρια είχαν ειρήνη, στερεώνονταν και πορεύονταν με αφοσίωση στον Κύριο και με την ενίσχυση του Αγίου Πνεύματος πλήθαιναν. Παρόλο που και άλλες φορές αυτό συμβαίνει στην Αγία Γραφή, το κείμενο φαίνεται περιγραφικό, μεταβατικό, είναι πάρα πολύ σπουδαίο κείμενο και μάλιστα είναι κείμενο βαθιά εκκλησιολογικό. Εκκλησιολογικό κείμενο πολλές φορές ακούτε εδώ στις εδωρμηνίες αυτές τις προσεγγίσεις της λέξεως της εκκλησιολογίας και το τονίζω και πάλι αύθης, παρόλο που το γνωρίζετε, αλλά μια μικρή επανάληψη δεν μας πειράζει. Όπως έχουμε τα δόγματα της Εκκλησίας μας να φέρονται σε όλα εκείνα τα οποία αποκαλύφθησαν δια των Οικουμενικών Συνόδων και των διδαχών και των διδασκαλιών των Πατέρων της Εκκλησίας μας, που έχουμε αυτή την παράδοση, που αναφέρονται στην αλήθεια του Χριστού μας, μέσα σε αυτό το χώρο της αλήθειας, όπως λέμε, τριαδολογία τα περί της Αγίας Τριάδος, Χριστολογία περί του Χριστού, Πνευματολογία περί του Αγίου Πνεύματος, υπάρχει ο μεγάλος χώρος της Εκκλησιολογίας, που πιστεύω βαθύτατα σήμερα στον χώρο της Ορθοδοξίας, δεν μιλώ για τις αιρέσεις. Οι αιρέσεις ήδη αποκλίνουν από τα θέματα της τριαδολογίας, της χριστολογίας, της πνευματολογίας. Πάλε ποτέ έτσι οι αιρέσεις ήταν και έτσι είναι μέχρι σήμερα. Αλλά τα μεγαλύτερα ελλείμματα που έχουμε σήμερα στην Ορθόδοξη βιωτή, μέσα στον χώρο της Ορθόδοξης Εκκλησίας, χωρίς να μιλάμε για την ύπαρξη μιας ορατής αιρέσεως, είναι στον χώρο της εκκλησιολογίας. Γιατί από ό,τι φαίνεται αυτό το χώρο δεν τον καταλάβαμε τις εκκλησιολογίες. Καταλάβαμε την Αγία Τριάδα, καταλάβαμε τον Χριστό, αλλά τον χώρο της εκκλησιολογίας δεν τον καταλάβαμε και μη κατανόηση βαθέως του χώρου της εκκλησιολογίας σημαίνει μια άρνηση της λειτουργίας της κοινότητας της Εκκλησίας του σώματος και αυτό οδηγεί την Εκκλησία σε μια ατομικοποίηση των πραγμάτων. Δηλαδή, πώς θα ζήσω εγώ, πώς η πνευματική ζωή θα κάνω εγώ, είναι καλό αυτό το πράγμα. Αλλά η Εκκλησία είναι κοινωνικό γεγονός. Όσο βαθιά πνευματικός άνθρωπος να είσαι και να ζεις, αν δεν λειτουργήσεις το θέμα το κοινοτικό της Εκκλησίας και της εκκλησιολογίας, απέτυχε στο σύνολο. Αν δεν υπήρχε εκκλησιολογία, η Εκκλησία θα ήταν χώρος όπου καλλιεργούνται προσωπικά ατομικά χαρίσματα και γινόμαστε μεμονωμένοι άνθρωποι που είμαστε πάρα πολύ καλοί και πνευματικοί άνθρωποι, αλλά όχι άνθρωποι της Εκκλησίας. Το τονίζω αυτό το πράγμα γιατί η εκκλησιολογία είναι μια αρκετά ξεχασμένη υπόθεση στο σήμερα και δι, στο σήμερα και το σύγχρονο της ελλαδικής πραγματικότητας. Αυτό είναι μια αλήθεια πολύ πικρή, γι' αυτό βλέπετε συνέχεια αναφέρονται στο θέμα της εκκλησιολογίας, μήπως και οι θεραπευτικές προσεγγίσεις για προβλήματα που αναφύονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας λυθούν και έτσι θα λυθούν με τη βαθύτερη προσέγγιση και κατανόηση της εκκλησιολογίας. Να δούμε εδώ πέρα μερικά περιστατικά τα οποία ανοίγονται μπροστά μας από αυτό το χώρο της εκκλησιολογίας, όπως πολύ πυκνά σε αυτό το πολύ μικρό στίχο αναλύονται μπροστά μας από τη γραφίδα του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Λουκά, συγγραφέως του κειμένου των Πράξεων Αποστόλων. Λοιπόν, εδώ λέει «εμέν ουν εκκλησίε». Λοιπόν, οι εκκλησίες καθόλου στις Ιουδαίας και Γαλλίας και Σαμαρίας. Είναι μια εκτεταμένη περιοχή, αρχίζει το Ευαγγέλιο περίπου να απλώνεται, μιλάει για την Ιουδαία, τη Γαλιλαία και τη Σαμαρία. Δεν βλέπετε, υπάρχει ένα ξέσπασμα πέρα από την Ιουδαία και πέρα από την περιφέρεια από την Γαλλία και πέρα πια από τα όρια του γνωστού Ισραήλ, καταλήγουμε εδώ πέρα και στη Σαμάρια, που είναι ένας χώρος πια έξω από τον γνωστό Ιουδαϊκό χώρο, είναι μια αίρεση Ιουδαϊκή. Υπάρχει λοιπόν χώρος εκκλησιών. Το είχα πει και την άλλη τη φορά, αλλά να το ξανατονίσω. Εμέν ουν εκκλησία. Το τονίζω και πάλι, είναι θέμα εκκλησιολογικό. Η εκκλησία είναι μία, η αλήθεια είναι μία. Δεν υπάρχουν πολλές εκκλησίες. Αλλά σας είπα την προηγούμενη φορά και το τονίζω, γιατί ακριβώς αυτή η αλήθεια αποκαλύπτεται στους τόπους και βιώνεται στους τόπους. Δεν αναιρείται η ενότητα εκκλησίας όταν λέω η εκκλησία της Βουλγαρίας, η εκκλησία της Ρουμανίας και η εκκλησία, ξέρω εγώ, της Αιγύπτου. Δεν αναιρείται μία ενότητα. Είναι πώς βιώνεται αυτή η μία αλήθεια, αυτή η μία ανεπανάληπτη αλήθεια, όλη η Ορθοδοξία πώς βιώνεται σε αυτόν τον τόπο και σε αυτόν τον τόπο. Που σημαίνει υπάρχει ορατά, υπαρκτά, μια κοινότητα που λέγεται Εκκλησία της Βουλγαρίας. Ορατά, υπαρκτά που λέγεται μια ενότητα Εκκλησία Σερβίας. Ή ακόμη και μέσα στη Σερβία, όπως και εμάς, ξέρω, Μητρόπολη, το Λακαρνανίας, μια τοπική έκφραση. Αυτές οι αλήθειες λοιπόν νομιναδικές αποκαλύπτονται σε τόπους. Όπως σημαίνει ότι επειδή άνθρωποι ζουν σε έναν τόπο και δεν είναι παγκόσμιοι άνθρωποι, ούτε και οι Έλληνες είναι πανέλληνες, θα βρουν σε έναν τόπο, αυτή τη μία και μοναδική αλήθεια θα τη ζει στον τόπο τους. Η Εκκλησία, βλέπετε, των Αθηναίων, η Εκκλησία της Νέας Ιωνίας, η Εκκλησία της Μητροπόλης Αττικής. Αυτά θα τα βιώσουν στους τόπους τους. Αυτή η έκφραση της αγάπης του Θεού θα βιωθεί σε έναν τόπο. Αν δεν βιωθεί σε έναν τόπο, είναι μια φρημένη έννοια η Εκκλησία. Γι' αυτό λοιπόν δεν καταργούμε την ενότητα της Εκκλησίας ή τη μοναδικότητα της Εκκλησίας, αφού είναι μια Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε που ήδη η Εκκλησία θα βιωθεί σε αυτό το συγκεκριμένο τόπο. Ό,τι γίνεται λοιπόν στην Εκκλησία της Ελλάδος, στην Εκκλησία της Γλυφάδας, το ίδιο πράγμα θα γίνεται στην Εκκλησία της Κορέας και στην Εκκλησία της Ινδονησίας. Τα ίδια μεγέθη, τα ίδια αναλύωτα μεγέθη, η ίδια ανεπανέλεπτη αλήθεια. Και σε αυτόν τον τόπο που ζουν όλοι θα ζουν αυτή την μοναδική αλήθεια. Θα τη ζουν σε αυτόν τον τόπο, αλλά αυτή την ίδια αλήθεια θα ζουν. Έτσι λοιπόν δικαιολογούμεθα χωρίς να προτεσταντίζουμε, να λέμε εμένουν Εκκλησία. Τότε λέει το κείμενο της Γραφής, εμείς θα κάνουμε τον έξυπνο. Βλέπετε οι Προτεστάντες κακώς κατάλαβαν την έννοια αυτών των Εκκλησιών. Και δεν μιλούν για μια ενότητα, εκεί μιλούν για μια εκκλησία η οποία κάνει ό,τι θέλει, οπουδήποτε. Ό,τι θέλουν κάνουν. Εμείς έχουμε μία αλήθεια που βιώνεται παντού και βιώνεται σε τόπους. Από μια μεριά υπάρχει αυτή η ενότητα της Ορθοδοξίας που βιώνεται στις τόπους, στις τοπικές εκκλησίες, και από την άλλη μεριά στον αντίποδο υπάρχει η Προτεσταντική διάσπαση όπου κάθε εκκλησία κάνει ό,τι θέλει. Αλλιώς βιώνει την εκκλησία εδώ, αλλιώς εκεί και αλλού αλλού. Και από την άλλη μεριά υπάρχει το Βατικάνο υπόδημα που δεν νοείται έκφραση τοπικής εκκλησίας. Ό,τι γίνεται, λειτουργείται, κυκλοφορείται, αποκαλύπτεται, καθοδηγείται μέσα από το Βατικανό. Εδώ η Ορθοδοξία κρατάει αυτό το πανέμορφο εκφραστικό σύστημα της ενότητας και της ποικιλίας, που είναι εξάλλου και τριαδολογικό σχήμα. Γι' αυτό λοιπόν εμένουν εκκλησίες, τοπικές εκκλησίες. Και προσέξτε, η κάθε εκκλησία το κάνει ό,τι κάνει στον τόπο της. Τα πάντα ό,τι κάνει η εκκλησία. Δεν σημαίνει που θα γίνει μισό ευχέλιο στην Ινδονησία και θα γίνει καλύτερο ευχέλιο στην Αθήνα. Η Εκκλησία κάνει αυτό το γεγονός και το κάνει για όλους τους ανθρώπους που είναι στον τόπο που ζουν. Προσέξτε, το έχω πει και άλλη φορά, σημειώστε το. Είναι η Εκκλησία της Ινδονησίας, η Εκκλησία της Ελλάδος. Ούτε των Ελλήνων, ούτε των Ινδονησίων, ούτε των Κορεατών. Είναι η Εκκλησία της Κορέας. Όπου σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Κορέα ή Αθήνα, η Εκκλησία λειτουργεί για τους πάντες ό,τι κάνει. Όσοι είναι αυτή τη στιγμή στη Μητρόπολη Γλυφάδας, Κινέζοι, Τούρκοι, Βάρβαροι κτλ., είναι μέσα στην προοπτική της Εκκλησίας Γλυφάδας. Έληξε. Δεν είναι πια των Ελλήνων, ούτε των Γλυφαδιωτών. Όσοι ζουν αυτή τη στιγμή εδώ πέρα μέσα, και ένας περνάει σαν τουρίστας, τη στιγμή περνάει από εδώ πέρα μέσα, κατά τα μέτρα της προσευχής μας, της ποιμαντικής μας, της αγάπης μας, ανήκει μέσα στα πλαίσια της αγάπης του Χριστού. Αν ο Ορθόδοξος βιώνει όλο το μυστήριο της Εκκλησίας και όλοι οι άλλοι ως δυνατότητες μελλοντικής προοπτικής Εκκλησίας μας. Άρα να ξεφύγετε και από το φιλετικό και από το τελείως εκφραστικό μέτρο που αφορά τη γειτονιά μας. Το τονίζω λοιπόν, η Εκκλησία της Ελλάδος, όχι των Ελλήνων. Άρα αυτή τη στιγμή η Εκκλησία της Ελλάδος έχει ευθύνη για όλους όσους κατοικούν σε αυτά τα όρια της ελληνικής επικρατείας, όσο έχει η Εκκλησία της Ελλάδος. Δεν την έχει όλη την Ελλάδα, είναι η Κρήτη, είναι τα Δεκάνησα, άλλες ενότητες, τα Άγιον Όρος, όσο έχει όμως. Αυτό προσέξτε το πάρα πολύ. Αν αυτό το ξεχάσουμε, καταργούμε την εκκλησιολογία. Και η εκκλησιολογία γίνεται μια εκκλησία κάποιων μονάχα φιλετικών μεγεθών. Και πάντοτε η έννοια του φιλετικού μεγέθους στην Εκκλησία μέσα, ειδικού διατάγματος του Πατριαρχείου πριν από 130 χρόνια, κατεκρίθη ως αίρεση. Προσέξτε λοιπόν πώς μιλούμε και όσο φερόμεθα. Εμείς αγούμε τους πάντες και έχουμε την έννοια σε αυτόν τον τόπο. Γιατί ο Χριστός θέλει πάντα στα ανθρώπου που σωθήνε και εις επίγονος αληθές ελθύνει. Άρα ακόμη και αυτό που λέμε αποστολή της Εκκλησίας, το λένε Ιεραποστολή λάθος ο ορισμός, αναφέρεται και στο εδώ δηλαδή. Τι κάνω εδώ έναν Αφγανό Ορθόδοξο, τι εκεί είναι, τι είδε τα μεγέθη. Αν δεν υπήρχε Ορθόδοξη Εκκλησιολογία θα ήμασταν σε ένα χάος. Υπάρχει βέβαια η έκφραση των Πατριαρχείων, η Εκκλησία των Ιεροσολύμων, της Αλεξανδρίας, της Αντιοχίας Κωνσταντινούπολης, όπου έχουν έννοια για αυτές τις τοπικές εκφράσεις, αλλά όταν αφιούνται μεγάλα θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν, δεν μπορεί η Εκκλησία να τα λύσει μόνη της. Πρέπει τότε η Εκκλησία να εκφράσει την ενότητά της και, όπως λένε πάρα πολύ όμορφα, αυτά είναι το Ορθόδοξο Μεγέθυμα, αυτή τη λεγόμενη υπερτελή σύνοδο, ένα μείζον θέμα το οποίο αναφύγεται σε μια αδελφή Εκκλησία θα λυθεί δια της εκφράσεως της συμφώνου γνώμης όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Όχι του Πατριαρχείου Κωνσταντινούπολης, απλώς το Πατριαρχείο έχει το συντονιστικό ρόλο. Αυτό είναι το πρώτο του Πατριαρχείου. Συντονίζει, τίποτα. Κάποιος πρέπει να τους μαζέψει. Κάποιος είναι η γραμματεία.

διαφορά και θα είχαμε νου για τα πράγματα και δεν θα παραλυρούσαμε όταν αναφύονται κάποιες διαφωνίες. Πρέπει να ξέρουμε βαθιά εκκλησιολογία, όντως ορθόδοξη. Ασχολείστε μονάχα με το πώς θα σωθείτε, βεβαίως να ασχοληθείτε. Αλλά αυτό πώς θα λειτουργήσουμε σε μια ενότητα. Αφού άλλοι είναι σώμα μας, είναι αίμα μας. Όταν ένα σώμα σχίζεται, εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Όχι μόνο προσευχή θα κάνουμε, θα έχουμε ενεργή συμμετοχή και γνώμη. Και όχι να δικάζουμε περισσότερο την Εκκλησία. Εμείς μάθαμε εδώ πέρα στον χώρο ειδικά της Εκκλησίας Ελλάδος τα δικά μας συμφέροντα, τις δικές μας τοπικές εκκλησίες ή του δικού μας συλλόγου. Πώς θα παράσει το δικό του μέτρο. Τίποτα άλλο δεν με νοιάζει. Οι εκκλησίες λοιπόν, καθ' όλη Ιουδαίας και Γαλιλαίας και Σαμαρίας, προσέξτε τώρα. Λέει, ήχον ειρήνην, να το ερμηνεύσω αυτό, και ήχον ειρήνην πως οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνων. Το πολύ μεγάλο κομμάτι, πολύ σπουδαίο κομμάτι εκκλησιολογικό. Πρώτα λέει ήχον ειρήνη. Τι σημαίνει μια εκκλησία να έχει ειρήνη? Δεν σημαίνει που η εκκλησία ζει σε χώρους ειρηνικούς. Η εκκλησία ποτέ δεν θα ζει σε χώρους και τόπους ειρηνικούς. Το είπε ο Χριστός αυτό το πράγμα. Ιδώ αποστόλου εμάς ως πρόβαταν μέσω λύκων. Και όταν υπάρχουν λύκοι δεν υπάρχει ειρήνη. Αλλά ταυτόχρονα ο Χριστός είπε ειρήνη την εμήν διδομή μην. Τους αποστέλει ως πρόβαταν μέσω λύκων και πάντα θα υπάρχουν οι λύκοι. Αλλά ταυτόχρονα τους λέει ειρήνη την εμήν δίδομη μη για να διαφοροποιηθεί η ψευτοειρήνη που θα υπάρχει και στον χώρο των λύκων. Βλέπετε, και οι λύκοι κάνουν συμφωνίες. Υπάρχουν λύκοι συμφωνίες. Κάθε μέρα τις βλέπουμε αυτές σε πάρα πολλούς χώρους. Κάντε λοιπόν σαφή διαφοροποίηση. Ούτε να αναπαυτείτε και να πείτε α, ειρήνη κτλ. Πάρα πολύ ωραία. Ποτέ δεν θα υπάρχει ειρήνη στον κόσμο μέσα για την Εκκλησία. Ποτέ. Ποτέ δεν θα υπάρχει. Έλειξη. Ως πρόβατεν μέσω λύκων. Γι' αυτό βλέπετε όταν γινόταν τα τελευταία εδώ και λέγανε κάποιοι σκοτεινές δυνάμεις κυνηγούν την Εκκλησία τα σκάνδαλα. Έλεγα, μα τι λέτε παιδιά, σκοτεινές δυνάμεις. Πάντα υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις. Τώρα το καταλάβατε, τώρα ξυπνήσατε δηλαδή. Πριν δεν υπήρχαν σκοτεινές δυνάμεις. Μα πάντα υπάρχουν σκοτεινές δυνάμεις. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν μας αφορά λοιπόν το μη ειρηνευμένο μέγεθος του χώρου που είναι απ' έξω. Η ειρήνη αφορά την Εκκλησία, η ειρήνη την εμήν, αυτοί που ζουν μέσα στο σώμα του Χριστού. Άρα λοιπόν σαφώς διαφοροποιείται η ταραχή του κόσμου από την ειρήνη που πρέπει να έχουν οι χριστιανοί. Βλέπετε, όταν στα Ιεροσόλυμα, πέρα από το δίκαιο το άδικο, οι άνθρωποι, ξέρω εγώ, πτύνουν παλάμαστα ανοιχτά ο ένας με τον άλλο και γίνονται τις χειροδικίες, δεν υπάρχει μέσα στην Εκκλησία ειρήνη. Αυτό είναι τραγωδία. Άλλο να λέω τη γνώμη διαφορετική για να εκφράζω και άλλο να δημιουργώ ταραχή μέσα στην Εκκλησία. Μπορεί να συμβεί σε μια νορία, μπορεί να συμβεί το πράγμα, μπορεί να συμβεί σε ευρύτερα μέγεθη, στον χώρο το συνοδικό, μια ιεραρχία, μια συνόδου. Άρα εμάς μας ενδιαφέρει η ενημήν ειρήνη του Χριστού. Αυτό να το δούμε λίγο, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να το δω, γιατί πραγματικά αγγίζει τα όρια της εκκλησιολογίας και ορθοδοξίας. Η ειρήνη εξασφαλίζεται, λίγο μετά το λέει, αλλά να το πω από την αρχή, αν εμπιστευόμαστε βαθιά τον Χριστό. Και αν πιστεύουμε που εκείνος είναι ο καθοδηγητής και όχι εμείς. Άρα σημαίνει να κάνουμε ό,τι λέει εκείνος. Επειδή κάποιοι έχουν την ευθύνη για να δώσουν κατευθύνσεις στην Εκκλησία, δεν σημαίνει ότι θα κάνουν το κεφάλαιο τους. Θα κάνουν τι λέει η Εκκλησία, δηλαδή το σώμα του ζώντος Χριστού. Ό,τι λέει η παράδοσή μας. Εμείς λοιπόν, αν εφαρμόζουμε του Χριστού και έχουμε μια βεβαιότητα που κάνουμε το θέλημά του, υπάρχει μια βαθιά ειρήνη μέσα μας. Άσχετα τι γίνεται με τον κόσμο, τι αντίπαλοι υπάρχουν. Εμείς όμως να εκφράσουμε το σωστό. Τι σας έλεγα πριν από λίγους μήνες με τα σκάνδαλα, μα ήταν όλα μια καταστρατήγηση της παραδόσης Εκκλησίας του πιδαλίου. Άρα εμείς φταίμε για το διχασμό που βγήκε, τα σκάνδαλα που βγήκανε, και όχι άλλοι που πάντα μας κυνηγάνε εκ προημίου, το ξέρουμε. Από αρχής μέχρι τέλους. Εμείς καταστρατηγήσαμε μια παράδοση, εμείς την παραβλέψαμε, εμείς τη διαγράψαμε, δεν τη βιώσαμε, βγήκαν τα σκάνδαλα. Άρα εμείς δεν είχαμε ειρήνη μέσα μας να έχουμε καθαρό νου και να εμπιστευτούμε την Εκκλησία. Και κάναμε τα δικά μας. Βλέπετε, γι' αυτό υπάρχει η παράδοση της Εκκλησίας, γι' αυτό υπάρχει το πιδάλιο, για να μην κάνουμε τα δικά μας. Γιατί μην είμαστε πανέξυπνοι. Αν είμαστε άνθρωποι του Θεού και φωτοφόροι άνθρωποι, και θα εφαρμόσουμε αυτά που λέει η παράδοσή μας, και επειδή είμαστε φωτοφόροι άνθρωποι και άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος, θα αυξήσουμε την παράδοση. Θα προσθέσουμε και άλλους κανόνες μέσα στον χώρο του κάλους Εκκλησίας. Δεν είμαστε συστατικοί μέσα στην Εκκλησία, η Εκκλησία πάντοτε αυξάνει. Βλέπετε, και αυτά τα εφαρμόζουμε χωρίς να είμαστε παραδοσιαρχικοί και να λέμε αυτά και τελειώσαμε. Και επειδή είμαστε άνθρωποι του Αγίου Πνεύματος και έχουμε φωτισμό Αγίου Πνεύματος και επειδή βαθύτατα θεολογούμε, τότε μπορούμε να αυξήσουμε την παράδοση, να την πάμε και παρακάτω. Τι μεγαλύτερο από αυτό που σας λέω τώρα. Αλλά αν δεν έχουμε αυτό το κάλος της εμπιστοσύνης στον Χριστό και να εφαρμόσουμε αυτά που λέει εκείνος μέσα από το σώμα της Εκκλησίας, τότε έρχονται όλα τα ανειρηνευτικά σύστημα και τότε έρχεται ο διχασμός. Αν δείτε στην Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία διχασμό, πέρα από την αντιγνωμία, πάντα υπάρχουν αντιγνωμίες, να ξέρετε που υπάρχει μια υπέρβαση, η παράβαση της παράδοσεώς μας. Η ειρήνη δεν σημαίνει, δεν λέω τη γνώμη μου, η Ορθοδοξία κοίται μες στο κάλος και της άλλης γνώμης. Αρκεί η άλλη γνώμη να μην δουργήσει διχασμό σε σχίσμα και σε αίρεση. Δεν σημαίνει που στην Εκκλησία μέσα

0: Κάποιοι μόνο μιλάνε και άλλοι σωπαίνουν. Αυτό ήταν το Βατικανό. Και θα ήταν μια μονοκρατορία. Στην Εκκλησία την Ορθόδοξη όλοι τη γνώμη τους ελευθέρως, χωρίς κάποιος να συγχύεται, να συναχωριέται, να θυμώνει, και απλώς γίνεται μια πρόσληψη της γνώμης του και κρίνεται δια της Εκκλησίας Ορθοδόξης διαχρονικά. Κανείς λοιπόν δεν καταργεί τη γνώμη του. Αρκεί αυτή η γνώμη να μην εγωιστική και να διχάσει την Εκκλησία. Ένας εγωιστής να είναι, βλέπετε. Εκείνη η μεγάλη ιστορία. Η ανειρήνευτη λοιπόν κατάσταση προσέχεται από το δικό μας εγωισμό και από την προσπάθεια καταξιώσεως της δικής μας γνώμης. Και βλέπετε, η γνώμη μπορεί να είναι αληθινή. Αλλά με το ζόρ η γνώμη δεν επιβάλλεται. Με το ζόρ δεν γίνεται επιβολή μια γνώμη. Ξέρετε τι το πνεύμα θα κάνει. Πού θα καθοδηγήσει τα πράγματα. Αν υπάρχουν άνθρωποι φωτοφόροι που κάνουν θεολογία και λένε τη γνώμη του και μάχονται για αυτήν χωρίς να διχάσουν την Εκκλησία, ο Θεός εκεί θα κατευθύνει τα πράγματα που πρέπει. Άρα λοιπόν η ειρήνη λείπει σε εμάς. Στα προσωπικά μας πρώτα μεγέθη και ευρύτερα στα κοινοτικά μεγέθη της Εκκλησίας. Σε συνόδους, σε ενορίες, εκεί λείπει η ειρήνη. Εκεί θα δουλέψουμε. Ακόμη και οι διάνθρωποι που μαλώνουν στην Εκκλησία μέσα, ξέρω, για ένα δικό προσωπικό θέμα, δεν μαλώνουν για προσωπικό του θέμα, διχάσουν την Εκκλησία. Αν δεν έχετε μια διχογνωμία με κάποια γειτόνισά σας που είστε ταυτόχρονα στην ίδια ενορία και ζείτε. Αν μαλώνετε, παρόλο που είναι ένα θέμα τελείως κοσμικό φαίνεται, επειδή είστε εντεταγμένοι μέσα στην Εκκλησία και πρέπει να έχετε ειρήνη, με τα μέτρα της Εκκλησίας θα τα βρείτε με τον άλλο. Αν δεν τα βρίσκετε, διχάσετε την Εκκλησία και ας μαλώνετε για μπουγάδα. Και είναι θέμα που αφορά μόνο τις δυο σας και κανένα άλλο που αφορά την Εκκλησία. Και όμως διχάσετε την Εκκλησία. Η ειρήνη ξεκινά από τις καρδιές μας. Δεν είναι αμέγιστος που την ψάχνουμε απ' έξω. Γιατί ο Χριστός είπε την ειρήνη την εμήν διδομήμην. Και εμείς βιώνουμε μέσα στο σώμα του ζώντος Χριστού, προσλαμβάνοντας τον ίδιο Χριστό μέσα μας. Και έτσι αν έχουμε εμείς ειρήνη, και γνώμη θα λέμε, και ελεύθερα θα κινούμαστε, και εμείς ότι θα έχουμε και κακέ, θα έχουμε και θα προσπαθούμε να έχουμε αντιπαλότητες. Από εμάς ξεκινάει και έτσι βγαίνουν όλα τα σκάνδαλα μέσα στην Εκκλησία από δικές μας μη καθαρές αποφάσεις. Ένας άνθρωπος αν έχει μέσα του ειρήνη, ενδιαφέρεται για το καλό της Εκκλησίας, όχι το καλό του δικό του. Αυτό το αυτομίζουν, η Εκκλησία πρέπει να έχει ειρήνη. Και αδικηθεί ο άνθρωπος. Πόσοι αδικήθησαν στην ώρα της Εκκλησίας, δεκάδες άνθρωποι. Και οι περισσότεροι από αυτούς δεν είναι ανάγκη. Αναδίκως εξεδιώχθησαν. Η Εκκλησία δεν τελειώνει το θέμα στο δίκαιο στο άδικο. Τελειώνει το θέμα το ποιος δεν διχάσει την Εκκλησία. Δεν μετράει το δίκαιο ή το άδικο. Εμείς θα είμαστε έτοιμοι κάθε μέρα να υπονοπίσουμε το άδικο. Να πούμε την αλήθεια, να μην υπήρχε το άδικο. Αν έχουμε ευθύνη, να μην καταξιώσουμε το άδικο φυσικά. Αλλά αν δεν γίνει, δεν τελειώνει και η ιστορία. Η Εκκλησία ξέρει τι κάνει και τους αδικηθέντες, Άγιος Νεκτάριος. Άγιο τον έκανε. Βλέπετε την άλλη τα μέτρα της Εκκλησίας. Είναι τελείως ελαιότητη η ιστορία. Αν όμως δούμε στα θέματα τα κοσμικά, η Παλαιστίνη, η Ορδανία, το Ισραήλ δεν ξέρουν κανονικό δίκαιο, δεν ξέρουν χριστιανισμό. Πώς θα το λύσουν το θέμα. Είναι και ποιος έχει το δίκαιο και ποιος το άδικο. Δεν είναι και η ιστορία της Εκκλησίας μας. Η Εκκλησία αγιάζει πολλαπλασίως τους αδικηθέντες. Άρα υπάρχει μια διέξοδος άλλου είδους. Αυτή είναι η ειρήνη της Εκκλησίας. Όπου ξεπερνά το προσωπικό μου συμφέρον. Τα ανειρήνευτα μεγέθη καταλήγουν να γίνουν δαιμονιώδη γιατί δεν έχουμε προσπάθεια ειρήνης προς το συμφέρον της Εκκλησίας. Σκεφτόμαστε μόνο το συμφέρον το δικό μας και το προσωπικό μας. Τι θα πει ο κόσμος, θα πούνε για μένα. Ό,τι και να πούνε, θα κατακριθούμε. Αλλά ο Χριστός ξέρει πως αγιάζει. Αυτά είναι θέματα εκκλησιολογίας. Να λοιπόν η ειρήνη, προσέξτε τώρα τι λέει για τις εκκλησίες, οικοδομούμενε και πορευόμενε το φόβο του Κυρίου και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Προσέξτε τώρα, λέει οικοδομούμενε και πορευόμενε. Λέει δύο κινήσεις, εκκλησιολογικές κινήσεις. Και είναι οι δύο κινήσεις που είναι εκκλησία. Οι δύο δεν έχει άλλη τίποτα να κάνει η Εκκλησία. Οικοδομείται και πορεύεται. Προσέξτε τη λέξη οικοδομώ. Η λέξη οικοδομώ έχει μια τοπική έκφραση, στατική μεν, αλλά που το οικοδομώ σημαίνει παίρνω βάθος και ύψος. Αλλά σε ένα συγκεκριμένο τόπο. Η πορεία είναι μια κίνηση. Βλέπετε τώρα οικοδομώ και λέμε σε κάθε ακολουθία στο τέλος τι λέμε. Στερεώσε Κύριος ο Θεός, να γίνει Εκκλησία. Βλέπετε, στερεώσε. Μια οικοδομή στερεώνεται. Πόσο όμορφη είναι η πρακτική τη προσευχή Εκκλησία μέσα των ακολουθιών. Δεν τα παρακολουθείτε, κουβεντιάζετε, το κοιμάστε, δεν πειράζει. Ανθρώπινα είναι και αυτά. Αλλά η Εκκλησία λέει πολύ μεγάλα πράγματα. Και μόνο λέγεται, γιατί πάντα η Εκκλησία στο τέλο του όρθου του Σουπερνού λέει στερεώσε Κύριος ο Θεός να γίνει Εκκλησία και την πόλη ταύτην. Και... Κάτι λέει, στερεώσε. Είναι αυτό το οικοδομούμενε. Μπορείτε να κοιμάστε και να κουβεντιάζετε. Τι να κάνω, ανθρώπινο και πάλι. Αλλά χάνετε το καλό. Και μόνο λέτε, τι μου είπε η Εκκλησία σήμερα, την μπουρμπουρμπουρ, υποψάζει μπουρμπουρμπουρ, είπαν εκεί. Πήγα εκεί πέρα να σπερνώ, εντάξει, θα ξαναπάω και αύριο τι να κάνω, έτσι είναι ηθικό πράγμα. Κάτι να πάρετε. Λέμε μια ώρα σπερνώ, κάνουμε, λέμε σε μια ώρα πόσο λες χωράνε, ξέρω τι είπαμε, 5.000 λέξεις, 1.000 λέξεις. Πάρτε δύο λέξεις. Τρεις, άντε πέντε. Κάτι είναι, σπουδαίο πράγμα. Αν μας συνεχιστείτε στο κουτσομπολιό στον ύπνο, δεν κάναμε τίποτα. Να κοιμάστε ελεύθερα μετά τις πέντε λέξεις. Εδώ άρχισα τον Ισπερινό πριν από λίγο, κάποιος μπουρ, κουβέντιζε. Βήκα εγώ θυμίασα, αυτές κουβέντιζε ακόμη. Ξέχασα, δεν είδαν μερικές. Κουβέντιζε, δεν ήταν που θυμίασα, ήταν μαζί. Μετά δεν ξέρω τι έκαναν, μπορεί να κοιμήθηκαν δηλαδή, αλλά έχει τύχει η πορεία τους. Πήρα αφορμή για αυτό που είδα πριν από λίγο. Δεν λέω ποιες ήταν, εντάξει, δεν κρίνουμε πρόσωπο εδώ πέρα. Οικοδομούμενε λοιπόν, αυτό το μέγεθος φαίνεται στατικό. Αυτή είναι ένα μέγεθος το οποίο οικοδομείται. Έχει θεμέλια, ρίζα και πηγαίνει προς τα πάνω. Οικοδομείται, στεριώνεται, στεριώνεται, βλέπετε. Η Εκκλησία έχει αυτή την ιστορία. Αυτό που είναι είναι. Και έχει βάθος. Και έχει συνέχεια μια πορεία αυξητική στο ίδιο μέγεθος. Αυτό που είπε πριν από λίγο, άφησε Εκκλησίες, οικοδομούμενε. Η Εκκλησία πρέπει να οικοδομηθεί σε βάθος, όπου βιώνει και τα θεμέλια. Σπίτι χωρίς θεμέλια υπάρχει, επειδή έφτασε στον έκτο όροφο, θα πω δεν βαριέστε τα θεμέλια τώρα, είμαστε πια μοντέρνοι άνθρωποι, ξεπεράσαμε τα υπόγεια. Κατέβηκα δηλαδή από το κάτω και είμαι στο ρετυρέ τώρα, είμαι πιο αξιοπρέπειος άνθρωπος. Μα αν δεν υπάρχει υπόγεια, δεν υπάρχει πολυκατοικία. Επειδή στο ρετυρέ δηλαδή είσαι πιο μοντέρνος, έτσι νιώθουμε καμιά φορά μέσα στην Εκκλησία. Επειδή ζούμε τώρα στις μοντέρνες εποχές, είμαστε στο ρετυρέ και περιφερθούμε την εποχή, ξέρω εγώ, του Αγίου Γνατίου, του Θεοφόρου, του Χρυσοστόμου, του Παλάμα. Ήταν παλιές εποχές. Ωραία, κάνει την πολυκατοικία χωρίς θεμέλια. Δηλαδή, να ζεις στο ρετυρέ δηλαδή και να γκρεμιστείς κάτω να σπάσεις το κεφάλι σου. Αυτό το λέμε μοντερνισμό εμείς. Η Εκκλησία οικοδομείται όμως. Άρα τίποτα από την παράδοση μας δεν τα πεμπολούμε. Αλλά ταυτόχρονα να είμαστε φωτοφόροι άνθρωποι. Και όπως είπα πριν από λίγο, αυτή την παράδοση την αυξάνουμε και έχουμε ευθύνη εμείς. Μην περιμένετε απλώς κάποιους θεολόγους να αφήσουν θεολογία της Εκκλησίας μας. Φυσικά, οι θεολόγοι αυξάνουν τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Και το ερώτημα είναι, γιατί εμείς δεν είμαστε θεολόγοι? Αυτό είναι μεγάλο ερώτημα. Δεν έχουμε το δικαίωμα? Δεν έχουμε την εξουσία? Πώς δεν το έχουμε? Βαπτισμένοι όντες, ως βασικό κριτήριο της ζωής μας, εκφραστικό μέγεθος, έχουμε το θεολογή. Τι κάνουμε στη ζωή? Ανασένουμε και πεθαίνουμε. Δεν ξέρω εγώ κάτι άλλο από τη ζωή. Γεννιόμαστε και ανασένουμε και μετά πεθαίνουμε. Όλη η ζωή είναι μια ανάσα. Η ανάσα είναι το θεολογή. Μπορείτε να με κοιτάζετε παράξενα. Αλλά αυτή είναι η ζωή ολόκληρη. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα πράγματα, όμορφα, μια αμαρτωλά πάντοτε. Είναι και αμαρτωλά, αλλά και μια αμαρτωλά. Πηγαίνω, έρχομαι, κοιμάμαι, ξυπνάω, δουλεύω, τρώω. Τίποτα από όλα αυτά τα αμαρτωλά, κάνω βόλτο. Τίποτα αμαρτωλό. Αλλά η ζωή είναι ένα ίδιο μέγεθος. Ανασένω και πεθαίνω. Η λοιπόν θεολογία είναι το πώς αξιοποιώ αυτή την ανάσα. Αυτή η ανάσα είναι κάτι άλλο. Είναι μια συνεχής μνήμη, έκφραση, δοξολογία του Θεού. Αυτή είναι η θεολογία. Όπου μέσα από αυτή τη δοξολογία στο Θεό στρέφομαι, και το έχω πει πολλές φορές κάνοντας αναλύσεις για θέματα θεραπευτικής ψυχής μας, σας είπα, μία είναι η θεραπευτική της Ορθοδοξίας. Αν στρέφουμε προς το Θεό, το θεωρείται πολύ θεωρητικό και είναι πολύ πρακτικό. Και μόνο που δεν στρέφεις εκεί, στρέφεις τα γύρω πράγματα, τα ιδωλοποιείς όλα. Τα εξοντώνεις, τα καταστρέφεις και καταστρέφεσαι κάνοντας τα είδωλα. Και μόνο που στρέφεσαι προς το Θεό, απελευθερώνεσαι, στρέφεσαι προς εκείνον και βλέπεις τα πράγματα του κόσμου μέσα από τη ματιά εκείνου. Αυτό είναι θεολογία. Ανασένω και την κάθε στιγμή μου τη βλέπουμε από τη ματιά εκείνου. Θεολογία σημαίνει πως αυτή τη στιγμή θα βιωθεί κατά τα μέτρα του θελήματος του Θεού. Και αυτό είναι μια συνεχής αύξηση Εκκλησίας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια, αν το θέλουμε, είμαστε όλοι θεολόγοι μέσα στην Εκκλησία. Και είναι πολύ μεγάλο το μέγεθος αυτό και η Εκκλησία οικοδομείται δια της θεολογίας, δια της ανάσας όλων μας. Εάν λοιπόν αυτή η θεολογία δεν είναι συνεχής και είναι διαλυπωμένη και έχει διαλύματα, δεν κάναμε τίποτε. Απλώς υπάρχουν μερικοί που συνεχώς στηρίζουν αυτό το μέγεθος, η Εκκλησία στηρίζεται σε αυτούς τους αγίους ανθρώπους. Προσεύχονται για μας και ανασένουν για μας. Αλλά γιατί να μην το κάνουμε κι εμείς? Έτσι οικοδομείται η Εκκλησία. Και έτσι τότε δεν υπάρχει καμία αγωνία και καμία ανηρήνευτη κατάσταση. Αν κάθε στιγμή αναπνέω από τον Χριστό και ανασένω για τον Χριστό και γι' αυτόν ζω και ό,τι κάνω σκέπτομαι πώς θα γίνει για το θέλημά του στη ζωή μου πάνω, έλειξε η ανάσα μου, είναι η ζωή του κόσμου και είναι θεολογία. Έτσι οικοδομείται η Εκκλησία. Εμείς μάθαμε να ξεχωρίζουμε τη ζωή μας, την προσωπική, από τη ζωή της Εκκλησίας. Τώρα θα πάω λειτουργίες, περνώ και τώρα έχω τα δικά μου, ξέρω, τώρα θα κάνω το κουτσομπολιό μου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι η θεολογία την κάθε στιγμή. Η ανάσα δεν σταματάει ποτέ. Σταματήσατε ποτέ τώρα για να κουτσομπολεύσετε? Ανασταίνετε κιόλας. Θα είχατε πεθάνει. Καλύτερα να είχατε πεθάνει, δηλαδή. Λιγότερα σταμαρτίες θα κάνατε. Δεν είναι και ιστορία. Όχι, δεν το λέω έτσι. Είναι γελάσουμε λίγο. Ο Θεός τα ξέρει αυτά. Εγώ λέω έτσι. Οικοδομούμενοι λοιπόν, βλέπετε, αυτή είναι η θεολογία. Και πορευόμενοι. Βλέπετε, η Εκκλησία είναι αυτή η οικοδομή βαθιά, η αύξηση ανάπτυξη, αυτή η θεολογία, και ταυτόχρονα είναι και μια πορεία. Μια πορεία. Είναι μια συνεχής πορεία η Εκκλησία. Που σημαίνει δεν κλείνεται ποτέ στον εαυτό της. Δεν κλείνουμε ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε μια κοινότητα κλείνεται στον εαυτό της, ούτε μια τοπική μεγάλη Εκκλησία κλείνεται στον εαυτό της, ούτε ολόκληρη η Ορθοδοξία στα διορθόδοξα μεγέθη της κλείνεται στον εαυτό της. Είναι πάντοτε πορευόμενη. Είναι σε μια συνεχή πορεία. Τι είναι αυτή η πορεία, δηλαδή ποιοι πορεύονται? Ποιοι και πού πορεύονται? Μιλάω τώρα εγώ που πρέπει να πορευθώ, να το καταλαβαίνω, να καταλάβω τον πλαϊνό μου. Μιλάω για μια ενορία που πρέπει να μην είναι κλειστό αυτό, δηλαδή. Να μπορεί να καταλάβει και τον πλαϊνό, δηλαδή. Αλλά ο εκκλησία πορεύεται. Πού πορεύεται, δηλαδή. Η εκκλησία είναι ανοιχτή στην πρόσληψη των πάντων. Την αγαπητική πρόσληψη. Και αυτό το λέμε αποστολή της εκκλησίας. Δεν το λέμε ιεραποστολή, είναι λάθος η λέξη. Το λέμε αποστολή. Όπου και να είμαστε, είμαστε ανοιχτοί για τους πάντες. Αγαπητική έκφραση ανοίγματος είναι αυτό. Όπου και να είμαστε, η εκκλησία κάνει αποστολή σε όλους τους τόπους. Όχι μόνο στην Αφρική ή στην Κίνα, ξέρω εγώ. Κάνει σε όλους τους τόπους. Είναι ανοιχτή σε όλους. Και ό,τι κάνει η εκκλησία εδώ στην Αθήνα, το κάνει και στην Κίνα. Δεν κάνει τίποτα διαφορετικό. Η εκκλησία είναι συνεχές άνοιγμα. Άρα λοιπόν η κίνηση αποστολής είναι παντού λειτουργούσα. Δεν χρειάζεται για να κάνεις αποστολή να πας στα όρια της υπάρξης Ορθοδοξίας, να πας σε ένα χώρο που είναι πέρα από την Ορθοδοξία. Και εκεί να πας, δηλαδή να βρεθείς στη χώρα, ξέρω εγώ, στη γη του Πυρόσωρου, στην Παταγωνία, στα όρια τα ακραία της Λατινικής Αμερικής, που δεν υπάρχει κανένας Ορθόδοξος, φανταστώ τώρα. Ό,τι κάνεις εδώ θα κάνεις. Θα κάνεις ένα κλεισάκι, θα κάνεις όρθος, περνώ λειτουργία, θα προσεύχεσαι, θα μετανιώνεις. Και ό,τι κάνεις εδώ το κάνεις, τίποτα άλλο. Τίποτα διαφορετικό. Και εκεί θα είναι η ανάσα σου και η ανάσα. Θα κάνει κάτι για τον τόπο, ό,τι κάνει και εδώ πέρα. Τίποτε το έκτακτο. Εδώ πέρα, ακόμη και την έννοια αυτή τη αποστολή, την κάνουμε ένα έκτακτο γεγονό, ξέρω εγώ, εγωιστικού θριάμβου. Αυτά είναι μέτρα προτεσταντικά και καθολικά. Εμείς δεν μιλάμε έτσι. Δεν ψαχνόμαστε δηλαδή με αυτά τα μεγέθη. Μα δεν μπορεί, τίποτε κοινό δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει κοινή αποστολή με Ορθοδοξία, αφού έχουμε άλλα μεγέθη εμείς. Αυτοί θέλουν το μεγέθη, το ηρωικό, την έξοδο, ξέρω εγώ, τι κάνουν. Δεν κάνουμε πράγματα. Στον τόπο μας κάνουμε ό,τι κάνουμε. Και εκεί και εδώ και εκεί το πράγμα κάνουμε. Δεν έχουμε μια θεωρία έτσι αποστολική. Τίποτα, ό,τι κάνουμε εδώ, το κάνουμε και εκεί. Δεν υπάρχει κανένας ειδικός. Και είναι μεγάλος κίνδυνος, και έλεγα προθέσει ένα συνέδριο, ακόμη και η λέξη Ιεραπόστολος είναι αδόκιμη εκκλησιολογικά και είναι επικίνδυνη. Δημιουργεί κάποιους εκτάκτους ήρωες που γίνονται πολύ εγωστές, δηλαδή, καμιά φορά και τους καταστρέφουμε τους ανθρώπους. Ο καθένας ό,τι κάνει εδώ, το κάνει παρά εκεί. Τόσο απλά. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία πορεύεται. Αλλά πορεύεται ούσα οικουμενική και καθολική, δηλαδή ανοίγεται. Έχει αυτή την έννοια του οικουμενικού, του ανθρώπου που είναι έξω από εμάς, που τον αγαπάμε. Δεν θέλουμε το κακό του και είναι εχθρός μας. Εμείς δεν θέλουμε ποτέ το κακό των Τούρκων. Ας πούμε, πρώην εχθοί μας, Κουταμάρες, δεν είναι Ολυμπιακός Πανθαϊκός, αυτές είναι πρώην εχθοί. Πάντα πράσινη, κόκκινη θα είναι. Εδώ δεν μπορεί να γίνει αυτό το θέμα εδώ πέρα. Εμείς είμαστε οικουμενικοί άνθρωποι και καθολικοί άνθρωποι. Δεν ζούμε την καθολικότητα της Εκκλησίας. Δεν αγαπάμε μερικούς και μερικούς δεν τους αγαπάμε. Αυτό σημαίνει καθολικότητα. Και οικουμενικότητα και καθολικότητα. Όλα για όλους. Τη μόνο που πέφτουμε σε αυτές τις διαφοροποιήσεις, ξέρω εγώ, χανόμαστε τότε σε μεγέθη μη Ορθόδοξα. Και τότε δεν πορεύεται η Εκκλησία. Πόσα λάθη έγινε σε αυτό το θέμα. Πόσα τρομερά λάθη έγιναν. Αλλά βλέπετε, οικοδομούμενοι και πορευόμενοι το φόβο του Κυρίου. Πώς θα οικοδομηθούν και πώς θα πορευθούν. Τι είναι φόβος Κυρίου. Φόβος Κυρίου, κατά τα μέτρα της βιβλικής ερμηνευτικής, το έχω πει και άλλη φορά, είναι αποδοχή του θελήματος του Θεού. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Για να γίνει σοφός, πρέπει να δέχεσαι τι λέει ο Θεός. Αν δεν δέχεσαι αυτά που λέει ο Θεός, είσαι κουτός. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Η δε γυνή να φοβείται τον άνδρα, να αποδέχεται τον άνδρα της. Έννοια φόβος, υπ' αυτή την έννοια τη θετική, όπως τη βλέπουμε, είναι αποδοχή. Υπάρχει έννοια του φόβου, του δαιμονικού στοιχείου, του φόβου κτλ. Γιατί δεν εμπιστεύουμε τον Χριστό. Υπάρχει φόβος κατά τον κόσμο γιατί δεν φοβόμαστε τον Θεό. Όταν δεν φοβόμαστε τον Θεό, δεν τον αποδεχόμαστε, όλα τα άλλα τα φοβόμαστε. Το κακό, τα μάγια, ξέρω εγώ, ό,τι φοβόμαστε. Είμαστε φοβισμένοι. Πολύ απλό είναι, δεν φοβόμαστε τίποτε. Εάν αποδεχόμαστε τον Χριστό, δεν αποδεχόμαστε τίποτα άλλο. Εάν δεν αποδεχόμαστε τον Χριστό, δεχόμαστε και όλα τα άλλα. Το κοκόφι μου κάνει, ξέρω εγώ, η καφετζού και τα λοιπά. Η μαύρη μαγεία, η άσπρη μαγεία, η κυτρινό μαύρη μαγεία, η ασπρόμαυρη. Ξέρω τι κούταμα είναι. Τι κούταμα άρεσε, ακούω κάθε μέρα από το λαό. Ο λαός είναι φουντωμένος. Δηλαδή δεν υπάρχει μέρα που να μην ακούσω τουλάχιστον 5 φορές, μου κάνει αμάγια λέει. Δεν υπάρχει, απανθρώπου της εκκλησίας δηλαδή. Είμαστε, έχουμε το φόβο του Θεού. Εμπιστευόμαστε αυτόν. Οικοδομούμε το φόβο του Κυρίου, που σημαίνει από εκείνον εξαρτώνται. Όχι από τη δική μας διάνοια. Ούτε από τα δικά μας συστήματα. Ό,τι θέλουμε ο Χριστός κάνει και τον πιστευόμαστε. Μην δεν πιστευόμαστε κάτι άλλο. Ούτε τα χρήματά μας, ούτε τις περιουσίες μας, ούτε τις δυνάμεις μας, ούτε το πόσο σπουδαίοι είμαστε, ούτε το πόσο έξυπνοι είμαστε. Αυτό το κάνει ο Χριστός. Προσέξτε, πρέπει να πέσει στην παγίδα και σε εκκλησιαστικά μεγέθη. Να αποκτήσει μια εκκλησιαστική κοινότητα εγωισμού. Που είμαστε δυνατοί, είμαστε σπουδαίοι, είμαστε πολύ, ξέρω εγώ. Έχουμε δυνάμεις, έχουμε θεολόγους. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εμείς εμπιστευόμαστε τον Χριστό. Τίποτε είναι δικό μας, δικά του είναι όλο. Δεν λέει τίποτα άλλο. Το φόβο του Κυρίου. Και προσέξτε, και την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Και ό,τι γίνεται, γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Από εμάς γίνεται δηλαδή. Γι' αυτό πάντοτε μου έρχεται μια ανατριχίλα ή μια τρομερή ορθόδοξη αλλεργία. Όταν ακούσα από ορθόδοξα χείρη απολογισμούς για το επιτελούμενο ή το επιτελεστέν έργων. Αυτό το έργο μας διάλυσε. Ποιο έργο καλέ. Την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Μετράστα του Αγίου Πνεύματος με κάποιο έργο. Λέξη δηλαδή μαστίχα. Δεν υπάρχει έργο της Εκκλησίας. Είναι ο πατήρ μου, άρτη εργάζεται, εκείνος εργάζεται. Καγώ εργάζομαι, λέει ο Χριστός. Έχετε άλλο έργο να προσφέρετε? Και αν έχει γίνει κάτι, γίνεται μέσα από τη χάρη του Θεού. Τι έχετε να επιδείξετε δηλαδή? Το επιτελούμενο έργο. Τρελαθήκαμε δηλαδή. Όλο έργο, έργο, έργο. Βγείτε να κάνετε έργο δηλαδή, να πάρετε και υπερορίες για το έργο. Δεν είναι τέτοια δουλειά. Μπορεί η λέξη να μην είναι κακή, αλλά επειδή χρησιμοποιούμε εδώ στον χώρο της Ελλαδικής Εκκλησίας, που πάσχει από εκκλησιολογία. Πάσχει τρομερά, δηλαδή είναι καρκινοβατή εδώ και δεκαετίες η Εκκλησία της Ελλάδος. Γι' αυτό το λέω. Αλλού δεν συνείδησα αυτή την έννοια έργο, έργο, έργο, έργο. Δεν τι έργο. Ο πατήρ μου σάρτη εργάζεται. Και εμείς προσφέρουμε τον αυτό μέσα στην αγάπη του Θεού και που βάζουμε μια ρανίδα υδρότα, μια ρανίδα αίματος μέσα στην αγάπη του Χριστού. Την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος μάλιστα. Και επειδή γίνεται με την αγάπη του Θεού, εμπιστευόμενοι αυτόν και ο προσωρινός κόπος που βγαίνει, βγαίνει σε πολύ χαρά μεγάλη. Αν όμως δεν γίνεται έτσι, αυτός ο κόπος είναι δαιμονιώδης κόπος. Κουράζεσαι, εξαντλείσαι, απογοητεύεσαι ή μπορεί να καταλήξεις μετά να είσαι πάρα πολύ κουρασμένος και, και πολύ εγωιστισμένος. Και θέλεις να αποδείξεις που κάτι έκανες. Τίποτα, κάνεις αυτό που μπορείς, δεν έληξε. Γι' αυτό πάντα σας λέω σε πνευματικές συζητήσεις και προσωπικές ομιλίες, κάνουμε αυτό που μπορούμε. Αυτό δεν σημαίνει η κηδεία, η τεμπελιά. Γιατί τα υπόλοιπα τα κάνει χάρη του Αγίου Πνεύματος. Προσφέρουμε τόσο τον εαυτό μας. Και αυτό που κάνουμε, το κάνουμε αγάπη. Κουραζόμαστε πάντοτε, υπάρχει ο κόπος και ο υδρότας. Αλλά εφόσον γίνεται με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, πάντοτε έρχεται μια πολύ βαθιά ανάπαυση μέσα μας. Είναι λοιπόν την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε και τη λέξη παρακλήση. Παρακαλεί. Μεγάλη λέξη, παρακαλεί. Είναι ο παράκλητος. Είναι πλάι μας παρά και καλή. Ο εν ημίν βοηθός. Αυτό το ξεχνάμε δηλαδή. Έτσι λειτουργεί η Εκκλησία. Ποιες δυνάμεις δηλαδή ανασυντάσσουμε, ξέρω εγώ, για να κάνουμε κάτι μεγάλο? Εν την παρακλήση του Αγίου Πνεύματος. Και τότε επληθύνονται η Εκκλησία. Βλέπετε, αυτή η έννοια του πλήθους που μπορεί να εκφράζει και αριθμητικά μεγέθη, δεν είναι πάντα αριθμητικό μέγεθος το πλήθος, είναι ένα μέγεθος το οποίο έρχεται μέσα από τέτοια εμπιστοσύνη. Αυτοί εμπιστεύουν τον Θεό και δεν ψάχνουν αριθμούς. Και επειδή το Θεό εμπιστεύονται, η Εκκλησία πληθύνεται. Το πληθύνεται είναι και αριθμός και δεν αριθμός. Είναι το πλήθος του αριθμού, αλλά και του κάλου των χαρισμάτων ταυτόχρονα. Είμαι ένας και μπορεί να έχω πολλά χαρίσματα. Πληθύνονται τα χαρίσματά μου. Και εκατονταπλασία να λείψετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Τι το εκατονταπλασίωνα? Δεν θα είμαι 100 άνθρωποι, θα έχω 100 όμως δωρές. Αυτό το πληθύνεται είναι ένα μέγεθος καταπληκτικό. Και μέσα από εκεί αυξάνεται και το αριθμητικό μέγεθος της Εκκλησίας, που δεν μετράμε εκεί τα πράγματα της Εκκλησίας. Βλέπετε πόσο σπουδαίο κείμενο αυτό, το μεταβατικό του στίχου 31 εδώ πέρα του βιβλίου των Πράξεων Αποστόλων. Να πάμε λίγο παρακάτω, στο στίχο που ακολουθεί, στο 32, που εγένετο δε Πέτρον, διερχόμενον δια πάντων κατελθήν και προς τους Αγίους τους κατοικούντας λίδαν. Εγένετο δε. Αυτό το ρήμα, το σύνθεση ρήμα, το καταπληκτικό ρήμα, το οποίο είναι αναγκαίο στη χρήση της ελληνικής γλώσσας, αλλά ταυτόχρονα και πόσο πανέμορφο το χρησιμοποιούν οι Απόστολοι, κάνοντας πάντα αυτή την έκφραση που χρησιμοποιεί η Αγιογραφή, η γέννηση, το γίγνωμε κτλ. Εγένετο, ένα ρήμα δημιουργικό, δε Πέτρον. Τι κάνει ο Πέτρος? Διέρχεται διερχόμενον δια πάντων. Δια πάντων, προσέξτε. Διέρχεται. Το έχω πει και άλλη φορά, αναλύοντας εκείνη τη συνάντηση του Φιλίππου μαζί με τον Ευνούχο τον Αιθίωπα, ότι διέρχεται δια πάντων. Δηλαδή, τι είναι αυτό των πάντων? Όλες οι τοπικές εκκλησίες. Διέρχεται μάλιστα. Περνά από μέσα, κάνει μια βιωτή μέσα από εκεί. Είναι μια βιωτή. Ότι ο Πέτρος κινούμενος σε αυτό το χώρο έχει μια βιωτή, μια έννοια για όλες τις εκκλησίες αυτές. Διέρχεται δια πάντων. Δεν υπάρχει μια επιλεκτική δυνατότητα. Δεν υπάρχει μια καλύτερη ή χειρότερη εκκλησία. Διέρχεται δια πάντων. Αυτό το δια πάντων είναι καταπληκτικό. Και έτσι μέσα από αυτή την ενότητα εκφράζεται το κάλος της εκκλησίας, που δεν είναι μικρή ή μεγάλη εκκλησία. Εμείς είπαμε επισκοπές ή Μητροπόλεις και τα μεγέθη, ξέρω εγώ, τα γεωγραφικά ή τα τοπικά ή τα πληθυσμιακά. Για να κατονίσουμε μια διαφορά, λέμε, ξέρω εγώ, Μητρόπολη Αθηνών, λέγαν παλιά, ή επισκοπή, ξέρω εγώ, Καριτένης, μια μικρή επισκοπή στην Πελοπόννησα. Αλλά αυτό εξέφραζε το μέγεθος, το αριθμητικό της Μητροπόλεως. Δεν εκφράζεται πόσο ο Άγιοι υπήρχαν εκεί και πόσο βίωναν. Γι' αυτό λέμε σήμερα Μητροπολή Αθηνών, παραμένει επίσκοπος. Είναι επίσκοπος πάντοτε. Αλλά το κάνανε Μητροπολίτη, να φαίνεται που είσαι μεγάλη πόλη. Και τώρα ο Μητροπολίτη ξέρω και ο Ζιχνό, ξέρω εγώ, είναι Μητροπολίτη. Και αυτά είναι λαθασμένα σχήματα. Είναι επίσκοποι. Κάπου υπήρχαν αρχιεπίσκοποι σε ένα χώρο ευρύτερο που ήταν μια πρωτεύουσα για λόγους καθαρά διοικητικής μορφής. Και εδώ τα κάνουμε εγωισμό. Όλοι είναι Μητροπολίτες πια. Αν μπει κάποιον επίσκοπο, θεωρείται που είναι πολύ μικρό ο τίτλο. Είναι επίσκοποι όλοι. Πολύ απλά. Και αν υπάρχει μια Μητρόπολη στη Θεσσαλονίκη Αθήνα, είναι και Μητροπολίτη. Πολύ απλό δηλαδή. Μια απλή σκέψη, τίποτα άλλο. Ορολογία είναι συνεννοούμεθα. Εμείς και αυτά όλα τα σχήματα τα κάνουμε μη εκκλησιολογικά, τα κάνουμε εγωιστικά. Α, δεν θα γίνω εγώ Μητροπολίτης. Γνωρίζουν επίσκοπο που θέλει να γίνει μητροπολίτη. Αφού είσαι επίσκοπο, του λέω. Θα γίνει. Τι παραπάνω. Λέει άλλο κάλο έχει. Τι άλλο κάλο έχει. Θα αλλάξει μήτρα σου, δηλαδή σχήμα. Τι δύο πράγματα. Η Εκκλησία είναι πώ διακονούμε δηλαδή. Και προσέξτε, διερχόμενων διαπάντων κατελθύν. Το κατελθύν βέβαια χρειάζεται και μια γεωγραφική κίνηση προ τη Λίδα, όπου κατεβαίνει λίγο από μια μικρορεινή περιοχή προ τα παράλια, προ τη Λίδα. Αλλά πάντοτε και το κατελθύν μέσα κρύβει και το θεολογικό μέγεθος της συγκαταβάσεως της καθόδου που κάνει πάντοτε η Εκκλησία. Αλλά προσέξτε, κατελθύν προς τους Αγίους τους κατοικούντας Λίδαν. Η φράση προς Αγίους είναι πρωτότυπη εδώ μένα, αλλά μετά όπως όλους Παύλους επιστολές σου συνήθως απευθύνει και λέει προς τους Αγίους της συνειδητά, ξέρω εγώ, εν Κορίνθο Εκκλησίες. Αποκαλεί τους τα μέλη της Εκκλησίας τοπικής Αγίους. Το λέω αυτό γιατί πολλοί σκανδαλίζουν και σωστά πολλές φορές. Αλλά χωρίς να ξέρουν θεολογική και λένε, γιατί λέει ο Άγιος Τάδε και ο Άγιος Τάδε, ξέρω εγώ, ο Άγιος Τρυπόλεος. Μα δεν είναι αντιφορά μου να είχαν επίσκοπο αυτή η έννοια. Επειδή όλοι είμαστε κλητοί Άγιοι. Εδώ ο Απόστολος Λουκάς τους αποκαλεί Αγίους. Ποιοι επέλεξε δηλαδή κάποιος και πήγε στη Λίδα, να δει ποιοι ήταν οι πιο Άγιοι άνθρωποι, όχι, για όλους μιλάει. Και όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος επιστολές του, μιλάει για κάποιους, για όλη την Εκκλησία μιλάει, την τοπική Εκκλησία. Επειδή έχει την αίσθηση και την έννοια, όλοι αυτοί είναι Άγιοι, κλητοί Άγιοι. Υπ' αυτή την καταξιόν το τίτλο Άγιε Τάδε και Άγιε Τάδε, αλλά δεν μπορεί να περιοριστεί μόνο να είστε στου Μητροπολίτε, βλέπετε. Όλοι είστε κλητοί Άγιοι. Και εδώ πέρα του καλεί έτσι, προ του Αγίου του κατοικούντα Λίδαν. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι μετέχουν σώμα τη Εκκλησία. Είναι φοβερό βαρό αυτή η επίκληση. Και δεν λέει καν κλητοί Άγιοι, έτσι είναι βέβαια. Λέει προ του Αγίου. Ότι αυτοί τώρα ζουν μέσα στον χώρο του Αγιασμένου του Χριστού. Ζουν στον χώρο του Αγίου Θεού, του Αγίου Ισχυρού, του Αγίου Θανάτου. Πατρός Υιού και Αγίου Πνεύματος. Αφού αγγίζει το χώρο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Θάνατος και το λέμε κάθε μέρα. Κάτι που τα αγγίζει δεν σε αγγίζει. Λοιπόν αφού τα αγγίζει κάθε μέρα και σε αγγίζει μπορώ να σε αποκαλέσω έτσι. Αλλά ξέρετε τι χρέος έχει αυτό. Να δεις σαν Άγιος. Αυτή είναι η ιστορία. Ως Άγιος μάλλον. Εδώ είναι η μεγάλη ιστορία. Αφού δοξολογείς το Θεό λέγεις Άγιος ο Θεός. Γιατί ήρθε εδώ πέρα θα έρθει αύριο το πρωί στη λειτουργία. Ή την Κυριακή. Και θα πεις Άγιος ο Θεός. Και θα πεις πόσες φορές και το Τρισάγιο. Στο Μεσονικτικό, μετά το πεις. Στον Όρθο το πεις. Λοιπόν, γιατί το λες αυτό. Είναι μια πρόκληση που μετέχει στο χώρο, ας το πω έτσι αν επιτρέπετε, του πολιτισμού του Αγίου Θεού. Και όποιος μετέχει στον πολιτισμό είναι μέλος του πολιτισμού. Ο πολιτισμός των Τάδε έχει ανθρώπους που μετέχουν στον πολιτισμό και το ζουν αυτόν τον πολιτισμό. Υπάρχει πολιτισμός χωρίς μέλη του πολιτισμού, δεν υπάρχει αφηρημένος πολιτισμός. Ενώ. Αφηρημένοι πολιτισμοί, μπορεί αν υπάρχει πολιτισμοί. Ιδέες. Πλατωνισμός, ιδέες. Κανείς δεν βίωσε τον πλατωνισμό, ούτε ένας άνθρωπος. Ήταν μία ιδέα. Εδώ όμως μιλάμε για τον πολιτισμό του Αγίου Θεού. Που σημαίνει εμείς, αφού είμαστε από τον πολιτισμό, είμαστε κλητοί Άγιοι. Άγιοι τους λέει. Και αυτός υποχρώνει πια. Να αγιαστεί ολόκληρη η ύπαρξή σου. Δεν να δούμε εκεί τι θα γίνει, να πάμε να κουμπίσουμε. Μπαίνει στον χώρο του Αγίου, λες Άγιος ο Θεός. Ομολόγησες. Ένα συγκλονιστικό μέγεθος. Και φτάνεις δηλαδή να βγεις από εδώ πέρα μέσα από την ακολουθία έχοντας συμμετοχή και ομολογία αυτού του Αγίου πολιτισμού. Γι' αυτό τους αποκαλεί Αγίους. Τους σέβεται και τους χρώνει ταυτόχρονα. Σας σέβομαι και σας χρώνω λέω και εγώ αυτή τη στιγμή. Σας αποκαλώ Αγίους αυτή τη στιγμή. Σκανδαλιστείτε αν θέλετε. Αυτή η ιστορία μεγάλη. Τους Αγίους της εντιγλυφάδα εκκλησίας. Τα αντέχετε. Μην το βάλεις στα πόδια. Διαλέξτε τι διαλέγετε δηλαδή. Δεν πρέπει να είμαστε ποντίκια. Ή δεχόμαστε την επίκληση χωρίς να γίνουμε εγωιστές, ή την απεμπολούμε. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει δηλαδή. Πολύ σωστά λοιπόν το κείμενο λέει αυτό που λέει. Και σκανδαλιστούν οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρουν τίποτα από όλα αυτά. Ιδέα δεν έχουν. Αυτά παίρνουν όλα ανάποδα. Έχουν μια άλλη, είναι μια τελείως η άλλη εκφράση του πολιτισμού. Ένας πολιτισμός που είναι χωρίς γνώση. Βλέπετε, ο χώρος της δημοσιογραφίας δεν έχει γνώση, έχει μόνο εξωτερικό ψάξιμο. Ακουπάς τα πάντα και δεν ξέρεις τίποτε. Μελετάς τα πάντα και δεν ξέρεις τίποτε. Μιλάς για όλα και δεν ξέρεις τίποτε. Αν όμως δεν ξέρεις τίποτε, όλα τα κουμπάς και απεξωτερικά δηλαδή. Δηλαδή πας στο εστιατόριο που έχει 50 μένου. Μπορεί δεν πάρει να φας και τα 50, τα μυρίζεις τα 50 και λες τα ξέρω όλα. Δεν φας τίποτα, αισθητικός είσαι. Και θα σου πούνε τι είναι το γιουβαρλάκι, λες σαν και εκείνο το πράγμα. Και θα ξέρεις τι λέει δηλαδή στην ουσία. Αυτό είναι οι δημοσιογράφοι. Δεν πρέπει να επηρεαζόμαστε. Άλλο να ασχολείται βαθιά με τα πράγματα και άλλοι που θα γλύφουν τα πράγματα. Ούτε να παίρνει το ρολογιέ στι δημοσιογραφικέ. Οι Άγιοι λοιπόν, οι κατοικούντε εν Λίδα. Βλέπετε μια τοπική εκκλησία. Έβρεδε, βλέπετε τη λέξη έβρεδε εκεί άνθρωπον. Έβρε. Πού τον βρήκε, τον έψαχνε, τι ήταν, ο άλλος Διογέννης, ξέρω εγώ, με ένα φανάρι έψαχνε άνθρωπο. Και βρήκε τον άνθρωπο, έβρελε, βρήκε. Δεν λέει το συνάντησε, δεν ήταν στον δρόμο. Τον βρήκε, λέει, πού τον βρήκε. Ήταν η χαμένη δραχμή. Είναι η ιστορία της απολυμένης δραχμής. Ο Χριστός βρήκε στους ανθρώπους. Και τι είναι αυτό που βρήκε, θα πείτε βρήκε έναν παράλυτο. Εννέαν τεινά ονόματι εξετών οκτώ κατακείμενων επικραβάτου ως υπαραλυμένος. Τι βρήκε, έναν παράλυτο βρήκε. Σας το ξαναλέω, βρήκε την απολυμένη δραχμή. Δηλαδή τι ήταν, γιατί την απολυμένη δραχμή, ήταν χαμένος άνθρωπος. Φυσικά. Μα παράλυτος ήταν. Όχι. Όπως έκανε ο Χριστός, ήδη πράγμα κάνει ο Πέτρος, γιατρεύει διπλάσκετα σιάσεις χορηγή. Ψυχήστε και σώματος. Ναι, βρίσκει και γιατρεύει. Και δεν γιατρεύει άνθρωπο που να έχει σωματικά, τον γιατρεύει όπως ο Χριστός, ο Πέτρος ακολουθεί πλήρως το υπόδειγμα του Χριστού. Κάνει ό,τι έκανε ο Χριστός, φαίνεται και στα θαύματα που έκανε. Θα δούμε στη συνέχεια του κειμένου, δεν ξέρω σήμερα, δεν νομίζω την άλλη φορά, που ανασταίνει νεκρή, την ταφιθά. Και κάνει ό,τι έκανε ο Χριστός, ακολουθεί το υπόδειγμα του. Βγάζει έξω τον κόσμο, γονατίζει, προσεύχεται, λέει τέτοια περίπου λόγια. Βλέπετε, ο Πέτρος ήδη κάνει μια παράδοση, ό,τι είδε από τον Χριστό. Άρα γιατρεύει και αυτός ο Πέτρος και όλοι οι Απόστολοι και όλη η Εκκλησία όπως ο Χριστός. Ψυχείται και σώματι. Γι' αυτό βρίσκει. Δεν βρίσκει απλώς έναν άρρωστο. Άρρωστο είναι δεκάδες. Βρίσκει τον άνθρωπο. Γι' αυτό απαντάει ο Μέγας Αθανάσιος στο κείμενο το αντίστοιχο της θεραπείας του παραλύτου από τον Χριστό. Που λέει άνθρωπο νουκέχω. Ή να όταν ταραχθεί το είδωρ βάλει με στη γολυβήθρα, λέει ο παράλυτος εκείνος. Και του λέει ο Μέγας Αθανάσιος, τι λες καλέ, του λέει, δεν έχεις άνθρωπο. Έχεις θεόν εν ανθρωπίστατα, του λέει. Πώς, αυτό σε βρήκε, λέει, πώς δεν το βρεις εσύ. Είναι λοιπόν, είναι το έβρε, σημαίνει την απολυμένη δραχμή, τον άνθρωπο, το χαμένο, τον αμαρτωλό, όχι απλώς τον άρρωστο. Και δευτερευόντως, ζώντας ο άνθρωπος μέσα στην αμαρτία του, δευτερευόντως ζει και μέσα στην αρρώστια του. Δεν λέω που κάποια αρρώστια, κάποια αμαρτία του είναι κανένα άρρωστο ή όχι. Ξεφεύγουμε από αυτή τη λογική. Είναι ολόκληρος άνθρωπος μέσα στην αμαρτία και στην αρρώστια. Πέρα από το πόσο η αρρώστια του είναι καθορισμένη την αμαρτία του. Δεν μας νοιάζει αυτή η ισορροπία. Αλλά έβρε. Ο κάθε άνθρωπος μια απολυμένη δραχμή. Και αυτό κάνει η Εκκλησία. Βρίσκει την απολυμένη δραχμή. Και πάλι η θεολογία που είναι η ζωή μας. Και η ανάσα μας. Αυτή είναι η ζωή μας. Να βρίσκουμε την απολυμένη δραχμή. Αν λοιπόν η προοπτική μας να βρίσκουμε την απολυμένη δραχμή, δεν μπορούμε να έχουμε καμία αντιπαλότητα με κανέναν άνθρωπο. Δεν μπορώ να έχω αντιπαλότητα με τη χαμένη δραχμή. Αντιπαλότητα παλιό δραχμή, χαμένη στον καιρό. Τώρα σε είδα μπροστά μου δηλαδή. Γιατί σε ψάχνω τόσο καιρό και με κούρασε. Ξόδεσα τόσο ηλεκτρικό δέμα, τα πήρε ήδη τα χρήματά μου. Δεν πιστεύει ο πράγμα. Βρήκε την απολυμένη δραχμή. Υπ' αυτή την έννοια και ο πατέρα του Ασώτου, επειδή βρίσκει την απολυμένη δραχμή, δεν διαμαρτύρεται, δεν γκρινιάζεται, δεν κάνει παρήθεια. Του παλιόπαιδο που χάθηκε, ψάχνω τον καιρό, μεταλλεπόρησε, έκλαψα πολύ, μάνα σου κουράστηκε κτλ. Τόσα δάκρα χρήσαμε. Δεν του είπε τίποτα τέτοιο, του είπε, δεν του είπε. Γιατί βρήκε την απολυμένη δραχμή. Η σχέση με τους ανθρώπους είναι μια τέτοια σχέση. Βρίσκω το χαμένο άνθρωπο, το χαμένο φίλο, το χαμένο αδελφό. Βρίσκω την απολυμένη δραχμή. Εμείς έχουμε προσωπικές διαφορές με τους ανθρώπους και δεν χαιρόμαστε όταν δούμε κάποιον που δεν αντέχουμε. Επόστατε πω καλημέρα. Μα η απολυμένη δραχμή είναι. Μα χαμένο κορμί είναι, μου κάνει αυτό. Η απολυμένη δραχμή είναι. Καλά το λες πάτερ, χαμένο κορμί. Δεν πετύχει ο πράγμα. Για σένα απολυμένη δραχμή. Πρέπει να τη βρει να τη μαλώσουμε. Αυτή η ιστορία. Ο κάθε άνθρωπος είναι μια προοπτική τέτοια για μας. Έτσι η Εκκλησία, βλέπετε εκκλησιολογικό το κείμενο. Δεν βλέπεις κανένα σε μια ιστορία που δεν χρειάζεται. Και βλέπεις, έχεις την απολυμένη δραχμή που τη βλέπεις, αυτή τη δραχμή, όπως λέει το κείμενο της Αγίας Γραφής, και χαίρεσαι που βρήκες την απολυμένη δραχμή. Και ξεσηκώνεις ολόκληρο το σπίτι. Έβρε λοιπόν εκεί άνθρωπον, τεινά, εννέαν ονόματι. Βλέπετε άνθρωπος, κάποιος, εννέας. Το όνομα του, εννέας, έχει ένα όνομα. Του δίνει και το όνομα, βλέπετε. Αυτός αυτή τη στιγμή θα παράσει απέναντι ένα προσωπικό γεγονός, σωτηριολογικό εννέας. Άλλο πώς θα αξιοποιεί ο ίδιος. Αλλά είναι το ότι περνάει ο ίδιος από ένα σωτηριολογικό γεγονός. Είναι άνθρωπος που έχει πρόσωπο, που έχει όνομα. Συνήθως τα πρόσωπα μεγέθη είναι εκείνα τα οποία μένουν μακριά από τον Χριστό. Αποκτάει όνομα αυτός ο άνθρωπος. Είναι άνθρωπος. Τις. Αλλά είναι ο νέας. Εξετών οκτώ κατακείμενων. Οκτώ χρόνια είναι εκεί. Μακροχρόνια δηλώνει μια ζύμωση, μια τελεπορία ως υπαραλληλημένος. Και είπε αυτό ο Πέτρος. Βλέπετε. Του μιλάει και του λέει εννέα. Ιάτεσε Ιησούς ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτό. Και ευθέως ανέστη. Προσέξτε τώρα τι του λέει. Δεν του κάνει κανένα κήρυγμα. Ούτε λέει θα σε γιατρέψω. Δεν του λέει τίποτα παρά μόνο. Εννέα, σε γιατρεύει ο Ιησούς, ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσον σε αυτόν. Σήκω και στρώσε το κρεβάτι σου. Αυτό συμβαίνει πάλι ο Πέτρος με μύτε τα του Χριστού θαύματα. Ξέρω εγώ, άρων τον κραβατάς και περιπάτη. Πρώτα-πρώτα του λέει, σε γιατρεύει ο Χριστός. Τίποτα άλλο. Δεν του υπόσχεται τίποτα. Δεν του λέει τίποτα. Και τον βάζει να μετεθεί με τον Χριστό. Που τον ξέρει, τον ξέρει. Εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ενέας ήξερε τον Χριστό ή δεν τον ήξερε. Αλλά εκείνη τη στιγμή είναι η χάρη του Αγίου Πνεύματος που λειτουργεί. Και αυτά τα γύρει όλο ο Χριστός μες στην καρδιά μας. Και αφήνει στη δική του επιθυμία αν θα γίνει το θαύμα τελικά. Αλλά του λέει σε γιατρεύει ο Χριστός, τίποτα άλλο. Και προσέξτε πού εκφράζεται η εμπιστοσύνη του Ενέα. Δεν λέει πώς και πώς θα γίνει και με ποιες προποθέσεις θα γίνει και πώς θα σηκωθώ, ότι εγώ 8 χρόνια εδώ πήγες σε τόσους γιατρούς. Τίποτα από όλα αυτά. Σε γιατρεύει ο Χριστός. Ανάστηθη και στρώσω σε αυτόν. Και του βάζει αυτή τη στιγμή να κάνει και κίνηση. Ο θεραπευμένος πια παίρνει ευθύνες για τη ζωή του. Το κρεβάτι που τον κρατούσε καθυλωμένο τώρα γίνεται ο χώρος όπου εκείνος το κυριαρχεί. Και το στρώνει, το φτιάχνει δηλαδή. Δεν του λέει σήκω και φύγε. Και πει αυτό, φτιού παλιό κρέβατος γερό με ταλαιπώρησες. Προσέξτε, ακόμη και ο χώρος του πόνου αξιοποιείται. Θυμηθείτε, όταν πήγαν οι μυροφόρες και μπήκαν στον τάφο μέσα και βρήκαν τα σουδάρια μόνα κείμενα, λέει περιτετυλιγμένα, ήταν τυλιγμένα. Δηλαδή έγινε ανάσταση και τακτοποιήθηκαν τα σουδάρια. Στην αεροτόπο δηλαδή. Αυτό ξέρει τι σημασία έχει. Δεν να γελάσουμε τώρα. Λέω, είσαι το βράδυ, σηκώνεις το πρωί και λες πετάς τα σουδάρια και φεύγεις, αντρελός. Λες δεν έχω τώρα καιρό. Είναι μια τακτοποίηση από την Ανάσταση. Ότι αυτό που αφήνεις πίσω σου σέβεσαι και τον ύπνο που έκανες. Λες, αχ, βαρέθηκα, κοιμήθηκα, ξέρω. Τακτοποίηση αυτό που είναι περιτόπια. Τακτοποιούνται, προσέχετε, τα σουδάρια που είναι περιτετυλιγμένα. Και το τονίζει το κείμενο. Τονίζει ότι υπάρχει μια ευπρέπεια που ήταν περιτά. Αναστήθηκε, τα πετάει και γλιτώνει. Σαν το ματί τελειώνει εξτάσεις μετά από 15 μέρες, θα χαίνουν τα βιβλία τους. Ενώ μεταβάλλουν, τακτοποιήσουν, να καθαρίσουν, να τα δέσουν, να σεβαστούν τα βιβλία αυτά. Μάθαμε άλλο ήθος τα παιδιά μας. Ότι τέλειωσε, τέλειωσε. Είναι η εποχή που τα αλλάζουμε όλα. Καταστράφηκε, ξέρω, παίρνουμε το καινούριο πράγμα. Δεν σεβόμαστε αυτό το οποίο στάθηκε πλάι μας. Και το κρεβάτι, παρόλο που ήταν κρεβάτι πόνου, τον κράτησε. Να μάθει να πει ευχαριστώ και στο. Που είχε κρεβάτι και τον κράτησε. Και του λέει τώρα να το στρώσεις. Τώρα πει κυριαρχείς τα πράγματα. Δεν είσαι δούλος αυτής της αρρώστιας. Τώρα εσύ θα παίρνεις τα πράγματα να τα πηγαίνεις όπου θέλεις. Και δεν λέει τίποτε ο παράλυτος και λέει και ευθέως ανέστη. Χωρίς κουβέντα. Εδώ εκφράζεται μια πολύ βαθιά πίστη που εγώ δεν μπορώ να την περιγράψω, ούτε να την ερμηνεύσω, ούτε να μπω σε μια έκφραση του πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι το μυστήριο της αγάπης του Θεού και το μυστήριο της μυστικής αποδοχής του άλλου, που είναι θέμα καθαρά καρδιακό, στο οποίο δεν μπορώ να εισέλθω, ούτε μπορεί ποτέ κάποιος άνθρωπος να εισέλθει. Το μυστήριο της πίστης και της εμπιστοσύνης παραμένει πάντοτε μυστήριο. Απόρριτο. Και κανείς δεν μπορεί να το ερμηνεύσει, ούτε να κάνει πάντοτε ψυχαναλύσεις, ούτε αναλύσεις. Είναι παραμένει ένα τρελό μυστήριο της εμπιστοσύνης. Αλλά είναι αυτό ο φόβος του Θεού. Και σε αυτό μας διεγείρει η ίδια αγάπη του Θεού. Η ίδια χάρη και παράκληση του Αγίου Πνεύματος. Και απλώς γύρω οι κατοικούντες λίδαν και είδων αυτών πάντες οι κατοικούντες λίδαν. Και τον Σάρωνα ήτινες επέστρεψαν επί των κύριων. Και αυτό το είδαν οι πάντες, είδαν το εξωτερικό γεγονός. Ερμηνείες δεν μπορεί να δώσει. Μετά ξέρω εγώ αν υπήρχε σημερινή δημοσιογραφία, θα γράφαν ειδήσεις. Ένας θα έκανε αυτό το σχόλιο, ένας θα έκανε αυτό το σχόλιο. Ο άλλος θα έλεγε είναι απατεώνας, άλλος θα έλεγε όχι, είναι θαύμα. Άλλος το ψάχνει, άλλος θα έλεγε ερευνητές, γιατρούς, επιστήμονες, ψυχολόγους, ψυχιάτρους. Οτιδήποτε θα έστελνε. Θα γινόταν τραπέζια, κανάλια. Είδων αυτών πάντες. Πώς τα αξιοποίησαν κατά τα μέτρα της δικής του εμπιστοσύνης. Βλέπετε ένα μοναδικό φαινόμενο πώς το βλέπει ο καθένας. Βλέπετε το ίδιο το πράγμα πώς το βλέπει ο καθένας. Κατά τα μέτρα της δαιμονιώδους εκφράσεώς του ή της αγαπητικής προς τον Θεό εκφράσεώς του. Αν έχεις αγάπη προς τον Θεό, όλα τα ερμηνεύεις με ένα κάλος. Αν έχεις αγάπη προς τον Θεό, τα ερμηνεύεις όλα δαιμονιώδως. Δεν ξέρω λοιπόν αυτοί πώς το είδαν. Αλλά ήτινες λέει, αυτοί οι κατοικούντες επέστρεψαν επί τον Κύριο. Έγινε εκεί μια επιστροφή. Προσέξτε τώρα, αυτή η επιστροφή δεν σημαίνει μια ιεραποστολική επιτυχία λόγω του θαύματος. Αυτό θα ήταν μια κίνηση εξωτερική. Είπε, λέει εδώ πέρα, επέστρεψαν προς τον Κύριο, επί τον Κύριο. Αυτοί όλοι είναι Εβραίοι, ουσιαστικά. Επέστρεψαν προς τον Κύριο. Γιατί είχαν φύγει. Αυτοί ξέρουν τον Κύριο. Δεν έχεις από την αγάπη του Θεού. Ξέρουν κάτι. Ο Ισραήλ ξέρει. Ξέρει όλη την Παλαιά Διαθήκη. Ξέρει όλη τη ρίζα της ιστορίας. Τι γίνεται, γίνεται μια επιστροφή προς τον Κύριο. Νόμιζαν που ήξερα τον Κύριο. Και τώρα επιστρέφω στον Κύριο. Γιατί συγκλονίζεται ο νους τους αυτά τα γεγονότα μπροστά και αξιοποιούν την υπάρχουσα γνώση της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή είναι μια επιστροφή στον Κύριο. Και αυτή η επιστροφή είναι μια δική μας ιστορία καθημερινή δηλαδή, που καμιά φορά ο Θεός το επιτρέπει και μάλιστα εδώ στα πρώτα βήματα της Εκκλησίας να γίνει διενός εξωτερικού θαύματος που ουσιαστικά είναι ένα εσωτερικό θαύμα που λειτουργείται μέσα μας. Απλώς πριν να ολοκληρώσω την ανάλυση μας, να διαβάσω το στίχο τον επόμενο που θα αναλύσουμε την άλλη τη φορά, που είναι αυτή η ανάσταση της λεγόμενης Ταβιθάς, που εδώ πέρα θα δείξω την άλλη φορά την ανάλυση, αλλά κοιτάξτε τι λέει. Ενιόπιδε τη συμμαθήτρια ονόματι Ταβιθά, ή διερμηνευωμένη λέγεται Δορκάς, ούτε ειν πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπί. Το αναλύω αυτό το εισαγωγικό κείμενο της επόμενης φοράς, γιατί έχει σχέση με αυτά τα οποία είπα. Ήταν εκεί σε αυτήν την περιοχή και γίνεται αυτό το θαύμα. Και θέλει τώρα να μιλήσει για κάποιο πρόσωπο. Κοιτάξτε πώς το περιγράφει. Είναι σε έναν τόπο το πρόσωπο. Τόπος. Και αυτή είναι μαθήτρια του Χριστού. Ανοίγει στην Εκκλησία. Λέει το όνομά της, Ταβιθά. Λέει, τι σημαίνει το όνομά της, Δορκάς. Γιατί να το πει αυτό το πράγμα, Ταβιθά, Δορκάς, γιατί έκανε αυτή την ερμηνεία. Την ελληνιστική ερμηνεία. Και μετά λέει ότι, τι έκανε αυτή, ούτε η πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπί. Προσέξτε τι ταυτότητα δίνει. Τόπος, όνομα, ελληνιστική μετάφραση του Ταβιθά, γιατί άραγε, τι κάνει πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών ονεπί. Δίνει την ταυτότητα της κοπέλας αυτής. Και τα στοιχεία της ταυτότητας που δίνει είναι τα στοιχεία που έχει ένας άνθρωπος στη ζωή του. Είναι η λεγόμενη ταυτότητα του χριστιανού, στον πόητη τώρα. Είναι ένα μοντέλο ταυτότητας. Όνομα, τόπος γεννήσεως, πώς ζει, όχι επάγγελμα, πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσύνων. Πώς ζει. Πώς ζει. Αν αυτό που ζει επαγγέλλεται, το Χριστό είναι επάγγελμα. Αν δεν είναι επάγγελμα, τα δεν είναι επάγγελμα. Σας αφήνω έναν προβληματισμό τώρα. Θα τα λύσω άλλη φορά. Αφήνω δηλαδή homework. Ναι, δουλειά για το σπίτι. Να σκεφτείτε τι είναι αυτά τα στοιχεία. Και μάλιστα αυτό που προκάλεσα τώρα το ελληνιστικό. Γιατί το μεταφράζει. Γιατί αφού τα βυθά. Αφού ζει σε αυτήν την περιοχή την Ιουδαϊκή. Τι σχέση έχει. Μήπως έχει σχέση με τους Έλληνες, την Ελληνίστρια. Τι είναι αυτό. Άρα τόπος, όνομα, διεθνής μετάφραση του ονόματος. Προσέξτε που ο ελληνισμός, η ελληνική γλώσσα είναι τότε μια διεθνής γλώσσα. Είναι τα αμερικάνικα της εποχής. Και λέει τι κάνει. Τα αφήνω λοιπόν σαν homework. Να σκεφτείτε λίγο την άλλη φορά, να μην είναι εδώ πέρα αδιάβαστοι που λένε. Να δούμε αν θα βρείτε σωστές απαντήσεις αυτά τα οποία θα πω την άλλη φορά. Δώρο, πιο μεγάλο αντίδωρο. Όχι, τώρα με προκάλεσε, είπα πιο μεγάλο αντίδωρο. Τι με κάνεις τώρα εσύ. Εγώ φταίω τώρα. Θυμήστε μετά τα ερωτήματα να πω κάτι για το αντίδωρο. Καλά που το θύμισες τώρα. Κάτι να πω, με το θυμό, έβαλε σε ρεθισμό τώρα. Να ακούσετε τα ερωτήματά σας και να πω μετά κάτι για το αντίδωρο. Πώς θα συμπεριφέρεστε στο αντίδωρο, θα σας πω. Από ό,τι φαίνεται, ορίστε μάλιστα.
1: Είπατε στις μαθητές αυτούς και το πέτρο. Γιατί το βάζει μέσα.
0: Α, πολύ απλό. Βλέπετε, είπατε στις μαθητές αυτού και το πέτρο. Τώρα μου λέτε έξω από αυτά τα οποία είπα εγώ. Μ' αρέσει να απαντώ σε αυτά που λέω, αλλά να μην σας απογοητεύσω κι εγώ. Προσέξτε, ούτε εγώ τα ξέρω όλα. Και πριν να κάνω ανάλυση, μελετώ κάτι νομίζω έτσι, δεν τα ξέρω. Α, τώρα το προσεγγίζω αυτά πάλι τις μελέτες που κάνει, είπατε και το πέτρο. Ο Πέτρος εξωτερικά όλοι τον αρνήθηκαν. Εξωτερικά τον αρνήθηκε τρεις φορές. Γι' αυτό βλέπετε, μόνο ο Πέτρος αναγκάζεται να ομολογήσει τρεις φορές τον Χριστό. Έκανε ακραία πτώση. Ακραία πτώση. Ο Πέτρος έκανε ακραία πτώση. Αρνήθηκε οντολογικά τον Χριστό. Οι άλλοι ήταν φοβισμένοι, δεν μιλούσαν. Άρνησαν γι' αυτό. Γι' αυτό αυτός καλείται να αναιρέσει την ακραία αποστασία του. Τρεις φορές. Αγαπάς με πλοίον τούτο κτλ. Αυτά τα ερωτήματα. Ναι, Κύριε, σ' αγαπώ. Όπου γίνεται αποκατάσταση είναι η ακραία αποστασία του. Δηλαδή, είναι ο Πέτρος η πιο κοντινή μορφή στον Ιούδα. Απλώς αυτός μετάνιωσε. Είπατε τις μαθητές αυτού και το Πέτρο. Γιατί ο Πέτρος είναι ο πιο ντρέπεται να δει τον Χριστό. Και αυτό το κόλπο μέσα, έλα. Και το Πέτρο, μην ντροπεί. Άντε, μαρνήθηκε τις φορές, άντε, έλα και εσύ μέσα, άντε, δεν πειράζει. Αν έλεγε τις μαθητές αυτού, θα λέγει, εγώ δεν είμαι μαθητής. Μπορεί να πέσει όλο σε μεγάλη επιπλησία, ε. Είναι η ερμηνευτική της τρίτης αποκαταστήσεως του Πέτρου. Σ' άλλο μαθητή δεν γίνεται. Το καταλαβαίνετε περίπου. Διαβάστε ερμηνευτές πατέρες, είναι ένα κείμενο πολύ όμορφο προς ανάλυση. Άλλο τίποτε. Ορίστε μάλιστα.
2: Είπατε ότι τα σκουτάδια ήταν τακτοποιημένα στη γωνία. Έχω ακούσει μια άλλη άποψη πάνω στο θέμα και δεν ξέρω αν ξέρει γιατί. Ότι ο Χριστός αναστήθηκε και δεν εφήγησαν. Ότι αναστήθηκε και σαν
0: δεν ξέρω αν χρειάζεται ανάλυση του τύπου, γιατί ήταν περιτετυλιγμένος. Δεν ήτανε. και να στένεται χωρίς αυτά. Με κάποιον τρόπο βγήκανε. Και το κείμενο λέει ότι ήταν τυλιγμένα κάπου, δηλαδή ήταν με ένα εμαϊκό τρόπο. Ο Χριστός λειτουργήσε στα πάντα ανθρώπινα. Εδώ με την Αναστασή το έφαγε και ήπιε. Έχει όλο το ανθρώπινο σώμα. Και το κείμενο το τονίζει που ήταν στο Δαρία και ακριβώς, ότι κάποιος ασχολήθηκε με αυτό, γι' αυτό τονίζει το κείμενο. Ήταν καν αυτή την υπέρβαση που δεν έχει νόημα. Ότι βγήκε, εντάξει. Κάποιος τα τακτοποίησε, το λέει περιτυλιγμένο εις τόπο, ναι, γιατί το λέει το κείμενο. Έχει σημασία που το λέει. Άρα υπάρχει μια ανασχόληση και γι' αυτό το πράγμα. Που σημαίνει ο άνθρωπος αναστημένος, δεν σημαίνει που καταργεί τα πράγματα της ζωής. Είναι αυτό μια τέτοια πολύ μικρή ασήμαντη λεπτομέρεια. Και όμως από αυτά εδώ σημασία. Δεν λέμε εγώ στην Εκκλησία για να ασχολούμαι τίποτε, δεν τρώω, δεν πίνω, δεν κάνω τίποτε. Να ασχολούμαι. Αυτή είναι η προσέγγιση που έχω γνωρίσει εγώ. Το άλλο είναι μια, ξέρω, τελείως θεωρητική προσέγγιση. Έγινε ένα θαύμα, είναι ένα. Θα σταθώ σε αυτό θαύμα, είναι επαναστήθηκε. Θα αναλύσω πώς βγήκε από τα σουδάρια ο Χριστός, δηλαδή. Όχι, ξέρω το αποτέλεσμα. Ήταν τυλιγμένα. Τυλίχθηκαν δηλαδή μαγικά, τυλίχθηκαν. Κάποιος ασχολήθηκε. Δεν μπορώ να δώσω ερμηνεία. Αλλά υπάρχει κείμενο που το τονίζει αυτό. Αυτό μπορώ να πω, τίποτα άλλο. Τώρα μια φρημένη είναι, μια θαυματολογία περιτύνει για μένα. Ορίστε.
3: Μπορείτε να μας πείτε πώς οι Μητροπολίτες και πώς έχει η Επίσκοπη είναι στα Ιεροσόλυμα.
0: Η Εκκλησία δεν μετρέται από τους Μητροπολίτες. Είναι δομές εκκλησιαστικές που εκφράζουν επιμαντική των τόπων. Αν η Εκκλησία της Ελλάδος χρειάζεται 80 επισκόπους, 80 περιοχές, 80 θα έχει. Η Εκκλησία της Κρήτης, η μη αυτόνομος, έχει μερικές επισκοπές. 4, 8, 8. Όσο χρειάζεται η διοικητική έκφραση. Υπάρχουν περιοχές επιμαντικής. Ναζαρέτη, Όπη κτλ. Δεν υπάρχουν περιοχές προς διαπίμανση, Μητροπόλης. Και είναι αυτό που σας είπα, ενωτικό μέγεθος Ορθοδοξίας. Σε τέτοιες χρήσιμες στιγμές. Παραμένει επίσκοπος μιας πολύ μικρή περιοχής. Πολύ πιο μεγάλη είναι έκταση, νομίζω, της Αρχιεπίσκοπης Εθνών από ότι έχει επισκοπή Κωνσταντινούπολης. Δεν μπορώ να το μετρήσω γεωγραφικά.
3: Επισκοπή.
0: Και επισκοπή Εθνών είναι. Επειδή είναι ακριβώς είναι Μητρόπολη πρωτεύουσα, λέμε Μητροπολίτης ή Αρχιεπίσκοπος. Αλλά είναι όλοι επίσκοποι. Τρεις βάθμους ιεροσύνης έχουμε: διάκονος, πρεσβύτερος και επίσκοπος. Δεν έχουμε άλλο. Βλέπετε ακόμη και στον πρεσβύτερο, σου λέει πρωτοπρεσβύτερος, οικονόμος. Διάφοροι τίτλοι. Για λόγους διακονίας, τα λοιπά. Τρεις οι βαθμοί ιεροσύνης. Τρεις είναι. Τα άλλα είναι επιμέρους τα λεγόμενα οφήκια και τα λοιπά, διαφοροποίησεις που δεν είναι περιτάμενα, αλλά καμιά φορά μας βλέπουν κιόλας. Και μας δουν και εγωισμό δηλαδή. Αν σου δώσει ένα οφήκιο, σημαίνει είναι προς διακονία του λαού. Βλέπετε στον πρεσβύτερο υπάρχει το έννοια του οικονόμου ή του πρωτοπρεσβύτερου. Τι είναι αυτό ο οικονόμο? Ο οικονόμος είναι να οικονομεί τα της Εκκλησίας με τόπο διακονικό δηλαδή. Και μάλιστα να του συνδέεται πάντοτε με το πρόσθετο λειτουργικό άμφιο που του δίνει η Εκκλησία, τον του δίνει αυτό το οφήκιο. Στον οικονόμο δίνει το επιγονάτιο. Το επιγονάτιο. Αυτό το πάνω από το γόνατο που κρέμεται. Που σημαίνει αυτό του δίνει ένα διακόνημα για πιο βαθιά προσευχή για το λαό. Να μιλώνουν εύκολα τα γόνατά του. Και μετά όταν σε κάνει πρωτοπρεσβύτερο, σου δίνει σταυρό να φορά. Δεν θα πει πω είμαι σταυροφόρο, ρε παιδιά. Οι σταυροφόροι κατέθεσαν τα πάντα δηλαδή. Εδώ είναι η ιστορία, οι σταυροφορίες. Παίρνει το σταυρό και σου λέει με αυτόν τον τρόπο, σου λέω αυτή τη στιγμή θα το φορά κάθε φορά για να σταυρώνει κάθε μέρα. Και προσέξτε, δεν το παίρνει να πει εγώ είμαι σταυροφόρο. Υπάρχει μια περίπτωση που να έκανα ακολουθία χωρί να βάλω σταυρό και ο επίσκοπο, δεν λέω ποιο ήταν, με μάλλον μου λέει φορά σταυρό. Για τα πίνω στο γάδι μου λέει. Εγώ στο δώσα για να σηκώσω σταυρό, όταν αποφεύγει. Είναι αλληνοτροπία, βλέπετε. Τελείως αλληνοτροπία. Και πρέπει να φοράς το φύγιο που σου δώσαν. Να το φοράς για να λαμπρύνεις, είναι λάθος. Να θυμάσαι τους σταυρούς κάθε μέρα. Και όταν δίνει τίτλους, τους δίνει προς διακονία. Προς εξόντωση αυτού πέντε τίτλου. Όχι προς προβολή. Έτσι δεν τα παίρνουν όλα αυτά. Δε. Ο πρώτος εξ ημών, έστω πάντων διάκονος. Αλλά αν θέλει να γίνεται αρχιεπίσκοπος, πατριάρχης, είναι πάντων διάκονος. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Ε. Εμείς χάσαμε τα αυγά και τα καλάθια. Και τα Πασχάλια δηλαδή, ακόμα Πασχάλια περίοδος είναι καλύτερα. Τα αυγά τα χάσαν, περάσαν, τα Πασχάλια ακόμα συνεχίζονται. Άλλο τίποτα παρακαλώ. Ορίστε, Μαργαρίτα.
3: Μέσα στις ώρες σας ασχολείς. Κλέβετε κάνα δυο ρίτσες το μήνα να μας κάνετε φυσιολογία. Σεμινάριο. Όσοι θέλουν. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ.
0: Κοιτάξτε, στις ομιλίες που κάνω εδώ, περιλαμβάνω τα πάντα μέσα. Δεν κάνω μαθήματα. Δεν κάνω μαθήματα δογματικού τύπου. Και τώρα κεφάλαιο 1 αλφατριαδολογία. Κεφάλαιο β χριστολογία. Τα κάνω όλα. Αρκεί να με καταλαβαίνετε. Και να αντέχετε τι λέω. Να αντέχετε. Γιατί η εκκλησιολογία είναι αυτό που σήμερα στην Ελλάδα δεν αντέχετε. Εδώ είναι η ιστορία. Μιλάω για εκκλησιολογία χρόνια και δεν με αντέχουν. Είναι χώρος, ο κατεξοχήν χώρος στην Ορθοδοξία, η Εκκλησία της Ελλάδος, όπου η εκκλησιολογία καταρακώθηκε στην κυριολεξία. Και εγώ με ένα μυστικό εμφανή τρόπο συνεχώς τον μιλώ για την εκκλησιολογία. Συνεχώς, δεν το καταλάβατε. Του σου τον χρόνο με θυμώνει μη και δεν με κατάλαβες. Δεν τα λέω κάθε φορά για να μην σας συγχύζω. Τα λέω κρυμμένα καλέ. Εδώ καταστραφήκαμε από την έλλειψη εκκλησιολογίας. Μας τρέλαναν οι οργανώσεις, οι σωτήρες, οι παρατάδε και οι παρατάδε. Μας τρέλαναν. Να τα πάει ανοιχτά τώρα και να αρχίσουν τα κλάματα. Δεν μπορώ. Καταστραφήκαμε εδώ δηλαδή. Δεν είναι έγκλημα. Εκκλησιολογικό που συνεχίζεται ακόμη. Τι άλλο να πω για εκκλησιολογία. Αλλά είπες να κλέψετε λίγο χρόνο. Κοίταξε, εγώ είμαι κλέφτης. Εγώ κλέβω χρόνο για να κοιμηθώ και να φάω δηλαδή. Τι άλλο να κάνω τώρα. Ήμουν ένας αρχικλέφταρος, δεν ξέρω σε ποια φυλακή θα πάω, αλλά κλέβω. Τι να κάνω τώρα. Όλοι γκρινιάζουν μαζί μου και εγώ κλέβω χρόνο. Τι να κάνω. Αυτά περί εκκλησιολογίας. Καμιά φορά με βρεις ελεύθερο να σου κάνω μαθήματα εκκλησιολογίας. Τι να πω. Γράψω στο κατάλογο εξομολόγηση και σου κάνω εκκλησιολογία. Πολύ απλά. Είδα ένα χέρι. Ορίστε.
1: Είπατε κάτι για την απολυμένη και την χαμένη γραμμή. Είπατε ότι ο Χριστός θα μας βρει. Αντί να γίνουμε χαμένοι και εμείς απολυμένοι. Υπάρχει κάτι άλλο στο Ευαγγέλιο που λέει ο ευρώ το πολύτιμο μαργαρίτη. Και ψάχνουμε να το βρούμε. Μήπως πρέπει να νιώσουμε έτσι πολύ χαμένοι και ξεκινημένοι για να μας βρει ο πολύτιμος μαργαρίτης και το ασήμαντο να πάει δίπλα στο σημαντικό.
0: Ναι, πας στην αίρεση της σωτηρίας δια της αμαρτίας. Έτσι λέει αυτή η αίρεση. Ότι προκειμένου να σωθώ, να αμαρτήσω, να μπορώ να σωθώ πιο εύκολα.
1: Να νιώσετε εσείς, είπατε, να είμαστε.
0: Δεν είπα αυτό που λες. Δεν είπα αυτό που λες. Είπα για μας ο κάθε άνθρωπος πλαϊνός είναι μια απολυμένη δραχμή. Που εμείς τον βρίσκουμε, τον πλαϊνό μας βρίσκαμε, είπα. Κάτι τέτοιο είπα, δεν είπα αυτό που λες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν εμείς χαθούμε, ο Χριστός θα μας βρει. Μην πας όμως να χαθείς φυρί-φυρί για να σε βρει ο Χριστός. Το έχω ζήσει με αυτό ο πνευματικός. Αυτό που λες, Γιώργο. Ευχαριστώ που μου το λες. Εγώ το έχω ζήσει μερικές φορές. Που λέει ο Χριστός τώρα δεν κάνει τίποτα για μένα. Και εγώ θα πάω να μαρτήσω και ένα αυτός που λέει θα έρθει να με βρει. Αυτό είναι δαιμονικό πια. Το έχω ακούσει αυτό. Δαιμονιώδης κατάσταση.
1: Το
0: ξέρω, δεν μιλώ παιδάκι. Είμαι αφορμή μου δες. Αυτά. Πάντως, εγώ από αυτά που πες το κατάλαβα τι λες, καταλήγω στο μην πάμε να χαθούμε ένα Χριστό. Εμείς να βρίσκουμε το χαμένο αδελφό σας, είπα. Αυτό εγώ εκεί το πήγα, έτσι. Μάλιστα, μάλιστα, Ισιδώρα. Κατατόπισε εκκλησίες ομιλώ για όλες. Όχι μόνο αυτό, το τόνισα στην αρχή και δεν το καταλάβατε. Οι κατατόπους ενώ τις εκκλησιαστικές που είναι, μπορεί να είναι Πατριαρχείο, τοπικό Κωνσταντινούπολος, τοπικές Μητροπόλεις ή και ενορία είπα. Είναι, εδώ είναι μια ενορία, είναι μια κατατόπων εκκλησία. Η εκκλησία, η βιωμένη εν της δικηγορικής Γλυφάδος, τέρμα, είναι μια κατατόπου εκκλησία που περιέχει μέσα της, όπως όλες τις εκκλησίες, όλη την αλήθεια. Μάλιστα.
2: Τώρα, εδώ κάνουμε μία πρόσκληση για τον Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Δεν είναι σαν να δεχόμαστε για τις άλλες εκκλησίες, σαν εκκλησίες εκτός από την Ορθοδοξία.
0: Εμείς δεν δεχόμαστε κανέναν όρο εκκλησιολογικό, παρά μόνο με την έννοια που σας είπα. Η μία αλήθεια, μία εκκλησία, η οποία εκφράζεται τοπικά στις εκκλησίες. Οι άλλες είναι μορφές διομολογιακές, έχουν μια άλλη ομολογία. Αυτή είναι η σωστή ονομασία. Διομολογιακή έκφραση, έτσι το λέμε εμείς. Όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν στον Άγιο Ανδρέα ήταν μια διομολογιακή έκφραση που κάποια πιστεύω περί Χριστού. Περί Χριστού, ναι, αλλά δεν είναι εκκλησία. Ούτε εκκλησίες. Μα δεν το απεκλείσαν. Οι ίδιοι το είπαν, συγγνώμη. Οι ίδιοι που το ίδρυσαν αυτοαπεκλήθησαν παγκόσμιων εκκλησιών. Δεν το είπαν οι Ορθόδοξοι. Έτσι αυτοαποκαλούνται. Δεν είναι όμως συμβούλιο εκκλησιών. Είναι συμβούλιο ομολογιών. Αυτοί το είπαν έτσι. Πρόβλημά τους. Ορίστε.
4: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ περηφανίας και εγωισμού και ποια είναι η πηγή αυτών κάθε μια εκκλησία.
0: Μην πάω σαν διαφοροποιημένο μέγεθος. Η ρίζα πάντων είναι ο εγωισμός. Και άρα και η υπερηφάνεια είναι μια έκφραση του εγωισμού και όλες οι αμαρτίες, οποιασδήποτε μορφής, κρύβουν μέσα στον εγωισμό. Άρα η ρίζα όλων των αμαρτιών είναι εγωισμός. Δεδομένο αυτό. Και εκεί βγαίνει η υπερηφάνεια, όλα τα άλλα τα οποία ξέρουμε. Άρα μου ζητάτε να αναλύσω την αιτία του εγωισμού. Παρόλο παραμένει μυστήριο η πλήρης ανάλυση του εγωισμού, αν το μυστήριο της ανομίας είναι. Αυτά που μπορούμε να τα πούμε τα λέμε. Όπως ξεκινάει από το θέμα των πρώτων γεωπορείων της γραφής. Το γιατί του εγωισμού του φόρου και το γιατί του εγωισμού του ανθρώπου. Ήθελαν όλοι να λειτουργήσουν τη ζωή τους χωρίς το Θεό. Γιατί πίστευαν ότι ήξεραν κάτι καλύτερο να πούνε. Ο Θεός μας έδωσε το εγώ. Εκείνο μας έδωσε προσωπικότητα. Αλλά μας έδωσε το εγώ μας να τα αξιοποιήσουμε κατά τα μεγέθη της δικής του δωρεάς. Όχι κατά τα μεγέθη της δικής μας αυτονόμου σκέψης. Ο εγωισμός είναι η αυτονόμηση στο εγώ από το Θεό μας. Όταν αυτονομηθεί το εγώ, αρχίζει ο εγωισμός. Όταν δεν αυτονομηθεί το εγώ και υπακούει στο Θεό, είναι το εγώ το οποίο με στο οδηγεί στον Άγιο. Ο ίδιος ο Χριστός του είπε: εγώ είμαι η αλήθεια και η ζωή. Δεν κατηρεί τη λέξη εγώ, αλλά κάνει ταυτόχρονα υπακούει στον Πατέρα. Αυτή είναι η ιστορία. Αυτό είναι όλο το γενικό σχήμα. Μετά είναι το μυστήριο της ανομίας, γιατί ο κάθε άνθρωπος αυτό το κάνει. Δεν μπορώ να πω στο μυστήριο της ανομίας. Αλλά ξέρω που είναι αυτονόμηση το εγώ μου και το ζούμε κάθε μέρα. Του λέω: αυτό θέλει ο Θεός από σένα. Μου λέει: δεν το μπορώ, δεν το θέλω. Είναι το μυστήριο της ανομίας. Λέω: μα αυτό θα οδηγήσει εκεί και εκεί. Δεν το θέλω. Τέρμα το μυστήριο της ανομίας. Δεν μπορώ να τα αναλύσω. Κάτι ξέρουμε και το μυστήριο δεν τα αναλύουμε. Όλα πάντως είναι η αυτονόμηση της ζωής μας από το Θεό. Και εκεί οδηγείται σήμερα ο πολιτισμός. Μια αυτονόμηση. Και απλώς ο Θεός στο περιθώριο προς χρήση κάποια στιγμή. Γιατί μας χρειάζεται, ξέρω, για ώρες ανάγκης. Ένα λεπτό. Μάλιστα, ναι. Ό,τι κάνεις στην εκκλησία, για να το κάνεις θα σκεφτείς τι έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό έγινε άνθρωπος. Το ερώτημα σου απαντιέται αν δεις ο Χριστός πώς φέρθηκε στους ανθρώπους. Και μετά οι Απόστολοι. Μην ρωτάς επιμέρους ερωτήματα. Τι έκανε ο Χριστός για τους ανθρώπους που συναντούσε. Έδειξε αγάπη, δεν περιφρόνησε κανένα, έκανε συγκατάβαση για όλους και άλλοι τον κατάλαβαν και άλλοι δεν τον κατάλαβαν και με το ζόρι δεν άλλαξε κανένα. Ούτε έπιασε κάποιον να τον πούνε κεφαλιά στο κήρυγμα. Διάβασε τι έκανε ο Χριστός. Γι' αυτό υπάρχει το Ευαγγέλιο. Και ο Χριστός είναι υπαρκτός. Ο ενσαρκή Θεός. Μην ρωτάς τέτοια ερωτήματα. Ό,τι έκανε ο Χριστός, ακριβώς. Είμαστε χριστιανοί. Ό,τι έκανε ο Χριστός. Το σταυρώναν και αγαπούσε. Τον χτυπούσαν, τον έφτυναν και προσευχόταν για αυτούς. Δεν χρειάζεται να ρωτάτε αυτά τα ερωτήματα. Είμαστε χριστιανοί. Διαβάστε ένα καταπληκτικό έργο του Γρηγορίου του Νήσις. Το όνομα Χριστιανός. Καταπληκτικό έργο. Αυτό τι. Και δεν λέει τίποτε. Το όνομα Χριστιανός. Τι κάνει ο Χριστιανός, αυτό που κάνει ο Χριστός.
5: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θανάτων πατήσας και της εν της μνήμασης του χαρισάμενος.

0: Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος πατήρ Γεώργιος Σταμούλος.
1: Η τελική κρίση. Κάθε φορά που εξετάζουμε τη συνείδησή μας, προετοιμαζόμαστε για την τελική κρίση, την οριστική στάθμιση κάθε ανθρώπινης ζωής στο τέλος της ιστορίας. Ο Χριστός την περιγράφει γλαφυρά. «Όταν θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου με όλη του τη μεγαλοπρέπεια και θα τον συνοδεύουν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι, θα καθίσει στον βασιλικό θρόνο του. Τότε θα συναχθούν μπροστά του όλα τα έθνη και θα τους ξεχωρίσει όπως ξεχωρίζει ο βοσκός τα πρόβατα από τα κατσίκια. Τα πρόβατα θα τα τοποθετήσει στα δεξιά του και τα κατσίκια στα αριστερά του. Θα πει τότε ο βασιλιάς αυτούς που βρίσκονται δεξιά του: «Ελάτε οι ευλογημένοι από τον πατέρα μου, κληρονομήστε τη βασιλεία που σας έχει ετοιμαστεί από την αρχή του κόσμου. Γιατί πείνασα και μου δώσατε να φάω, δίψασα και μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και με περιμαζέψατε, γυμνός και με ντύσατε, άρρωστος και με πιστεύσατε».

Ο βασιλιάς, σας βεβαιώνω πως αφού τα κάνατε αυτά για ένα από τους άσημους αδερφούς μου, τα κάνατε για μένα. Ύστερα θα πει και σε αυτούς που βρίσκονται αριστερά του, φύγετε από μπροστά μου καταραμένοι, πηγαίνετε στην αιώνια φωτιά που έχει ετοιμαστεί για τον διάβολο και τους δικούς του. Γιατί πείνασα και δεν μου δώσατε να φάω, δίψασα και δεν μου δώσατε να πιω, ήμουν ξένος και δεν με περιμαζέψατε, γυμνός και δεν με ντύσατε, άρρωστος και φυλακισμένος και δεν ήρθατε να με δείτε. Τότε θα το απαντήσουν και αυτοί, Κύριε, πότε σε είδαμε πεινασμένο ή διψασμένο ή ξένο ή γυμνό ή άρρωστο ή φυλακισμένο και δεν σε υπηρετήσαμε. Και θα τους απαντήσει, σας βεβαιώνω πως αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδερφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Αυτοί λοιπόν θα πάνε στην αιώνια τιμωρία, ενώ οι δίκαιοι στην αιώνια ζωή. Ο Χριστός ταυτίζεται με αυτούς που βρίσκονται στην πιο δυσχερή θέση, τους πεινασμένους και τους διψασμένους, τους γυμνούς και τους άστεγους, τους άρρωστους και τους φυλακισμένους. Το δίδαγμα είναι απλό. Ανταποκρινόμενοι στις άμεσες ανάγκες των άλλων, ανταποκρινόμαστε σε Αυτόν. Αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Η Ντόροθι Ντέι έλεγε συχνά ότι αυτοί που δεν μπορούν να δουν το Χριστό στους φτωχούς είναι όντως άθεοι. Το ίδιο είχε πει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, παραλληλίζοντας τον Χριστό κατά τη Θεία Λειτουργία με τον πεινασμένο και γυμνό Χριστό που βρίσκεται έξω από την Εκκλησία. «Θέλεις να τιμήσεις το σώμα του Χριστού, μην το συγχαθείς όταν το δεις γυμνό. Μην το τιμήσεις στην Εκκλησία φορώντας τα μεταξένια σου ενδύματα, ενώ έξω από αυτήν είναι γυμνό και ξεροσταλιάζει. Αυτός που είπε «Τούτο μου εστί το σώμα» και το επιβεβαίωσε με το λόγο του, είναι ο ίδιος που είπε «Με είδατε πεινασμένο και δεν μου δώσατε να φάω». Αφού δεν τα κάνατε αυτά για ένα από αυτούς τους άσημους αδελφούς μου, δεν τα κάνατε ούτε για μένα. Τιμήστε το λοιπόν ξοδεύοντας τον πλούτο σας για τους φτωχούς, διότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη χρυσά σκεύη, αλλά χρυσές καρδιές. Η ταύτισή του με τους άπορους και τους περιφρονεμένους δεν ήταν μόνο στα λόγια. Γεννήθηκε σε στάβλο, γιατί δεν βρέθηκε κανένα καλύτερο μέρος για να γεννήσει η μητέρα του. Ως παιδί ήταν και αυτός ένα προσφυγόπουλο. Όπως έμελε να πει αργότερα, οι αλεπούδες έχουν καταφύγιο και τα πουλιά έχουν φωλιές. Ο Υιός όμως του ανθρώπου δεν έχει που να γύρει το κεφάλι. Φυλακίστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Γιατί λοιπόν να απορούμε που η φιλοξενία του Θεού προς εμάς συνδέεται με τη φιλοξενία που εμείς προσφέρουμε σε όσους έχουν ελάχιστα ή και τίποτα? Αν αποφεύγουμε το Χριστό μέσα στο πλήθος των φτωχών, τότε αποφεύγουμε την πύλη του Παραδείσου. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ο Χριστός προσθέτει στα υλικά έργα ελαίους και τα πνευματικά, που είναι παράλληλα προς αυτά, να προειδοποιούμε τον αμαρτωλό, να διδάσκουμε αυτό που δεν γνωρίζει, να συμβουλεύουμε όποιον αμφιβάλλει, να παρηγορούμε τον πονεμένο, να υφιστάμεθα υπομονετικά τις αδικίες, να συγχωρούμε όλες τις προσβολές, να προσευχόμαστε για τους ζωντανούς και τους κεχημημένους. Βοηθώ όσους χρειάζονται βοήθεια, αποφεύγω αγνοώ τους φτωχούς. Για τους ζητιάνους κάνω άραγε το νου μου τις χειρότερες σκέψεις, συνεισφέρω στις κοινότητες που κάνουν έργα ελαίους, προσπαθώ με κάποιο τρόπο να ανακουφίσω τον πόνο. Έχω πάντα στο μυαλό μου ότι ο Χριστός παρίσταται μέσω των άλλων ανθρώπων και πάνω απ' όλα μέσω όσων στερούνται τα περισσότερα. Αναζητώ ευκαιρίες για να κάνω και εγώ πράξεις ελαίους, υλικές και πνευματικές. Η προσευχή του Αγίου Εφραίμ του Σύρου. Βρίσκουμε άφθονα βιβλικά χωρία πάνω στα οποία μπορούμε να ελέγξουμε την πνευματική μας υγεία. Υπάρχουν επίσης πολλές προσευχές που μπορούν να μας βοηθήσουν να εξετάσουμε θεμελιώδη ερωτήματα.
Μία από αυτές γράφτηκε στον 4ο αιώνα από τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο.

και οι Ορθόδοξοι τη διαβάζουν καθημερινά καθ' όλη τη Σαρακοστή. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας, περιεργίας, φιλαρχίας και εργολογίας μη μηδός. Πνεύμα δε σοφροσύνης, ταπεινοφροσύνης, υπομονής και αγάπης, χάρισέ μη το σοδούλο. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρισέ μη του οράντα αιμαπτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σκεφτείτε την προσευχή φράση-φράση, αφήστε την να σας ανακρίνει. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, ποιος είναι Κύριος και Δεσπότης της ζωής μου? Μήπως οι σκέψεις, τα συνθήματα και οι επιλογές των ανθρώπων γύρω μου? Πνεύμα αργίας μη μηδός. Το πνεύμα αργίας αναφέρεται στην τεμπελιά και την οθρότητα, την αδιαφορία και την αμέλεια. Σχολιάζοντας την προσευχή, ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν θεωρεί την αργία σημαντική ασθένεια, αυτή την παράξενη νοχελικότητα που πάντα μας βυθίζει παρά μας ανυψώνει, η οποία διαρκώς μας πείθει ότι καμιά αλλαγή δεν είναι εφικτή και άρα επιθυμητή. Συνιστά αλήθεια ένα βαθιά ριζωμένο κινησμό, ο οποίος σε κάθε πνευματική πρόκληση απαντά για ποιο σκοπό, προκαλώντας την ανυπολόγιστη πνευματική σπατάλη της ζωής μας. Η αργία, προσθέτει ο Ολίβιερ Κλέμεντ, είναι είδος υπνοβασίας που εκδηλώνεται είτε ως υπερδραστηριότητα είτε ως αδράνεια. Στην καθημερινότητά μου πόσο πολύ προσπαθώ να σκέφτομαι τον Χριστό και να τον ακολουθώ, να συναισθάνομαι την παρουσία του στους ανθρώπους και στη φύση, να επιζητώ έμπρακτα τη Βασιλεία του Θεού και να ανταποκρίνομαι στη χάρη Του. Περιεργίας. Η περιέργεια που την αναφέρει η δεύτερη κατά σειρά ο Άγιος Εφραίμ προκύπτει σύμφωνα με ορισμένους πατέρες από την αργία. Έχει να κάνει με την άσκοπη, υπέρμετρη ενασχόληση με πολλά και ετερόκλητα πράγματα που αποπροσανατολίζουν την ψυχή. Όταν ο χριστιανός υποκύπτει σε αυτή την τάση, οι πολλές μέριμνες τον απομακρύνουν από τον στόχο του, αναλώνεται σε πολλά, ανακατεύεται στις δραστηριότητες και τη ζωή των άλλων ανθρώπων, αλλά χάνει το ένα. Φιλαρχίας. Εκφράζει το πνεύμα της αυτοαποθέωσης, τη μετατροπή του εγώ σε θρησκεία. Το πνεύμα της κυριαρχίας ήταν ο τρίτος πειρασμός τον οποίο εκτέθηκε ο Ιησούς στα 40 μερόνυχτα που νίστεψε στην έρημο. Ο Χριστός απέκρουσε τον Σατανά με αυτά τα λόγια: «Φύγε από μπροστά μου, Σατανά. Η Γραφή το λέει καθαρά, μόνο τον Κύριο, τον Θεό σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις». Η φιλαρχία ειδωλοποιεί τον εαυτό. Επιδιώκω να ελέγχω και να χειραγωγώ τους άλλους, επιζητώ να με φοβούνται, θέλω να έχω πάντα τον τελευταίο λόγο σε κάθε τι. Και αργολογίας. Το κουτσομπολιό εν ολίγης. Όσο ροκανίζουν τα θεμέλια ενός ξύλινου σπιτιού οι τερμίτες, άλλο τόσο το κουτσομπολιό φθείρει τον κοινωνικό ιστό. Η αργολογία περιλαμβάνει κάθε κουτσομπολίστικη κουβεντούλα, όχι μόνο τη δική μου, αλλά και των άλλων, μη εξαιρουμένης ασφαλώς της τηλεόρασης. Ο ποιητής Καρλ Σέντμπεργκ προειδοποιεί την κόρη του να είναι προσεκτική με όσα λέει. Οι λέξεις φορούν μπότες ψηλές, βαδίζουν με στρατιωτικό ρυθμό. Όταν σου φύγουν, δεν μπορείς να τις σταματήσεις. Ο Χριστός μας εφιστά την προσοχή, γιατί θα λογοδοτήσουμε για κάθε λόγο ανώφελο που θα πούμε. Είπα ψέματα ή κουτσομπόλεψα, έχω κακολογήσει, συκοφαντήσει ή καταραστεί κάποιον, έχω μήπως εθιστεί στον θόρυβο επειδή δεν μπορώ να αντέξω την ησυχία. Πνεύμα δε σοφροσύνης, χάρισέ μη το σοδούλο. Η σοφροσύνη που συχνά μεταφράζεται και ως αγνότητα δηλώνει επίσης την πληρότητα, τον αυτοέλεγχο, τη σοβαρότητα, τη μετριοπάθεια, τη διακριτικότητα, τη μετριοφροσύνη, την υπέρβαση όλων των παθών που καταστρέφουν τη ζωή. Αγνότητα είναι η καθαρότητα στη σκέψη και στην πράξη, η ελευθερία από τους εθισμούς, η κοινωνία με την αγνότητα του Θεού.
είναι η ολότητα μιας εσωτερικής αθωότητας, μιας παρθενικής φρεσκάδας της ψυχής. Στον γάμο υπάρχει αγνότητα όταν η επιθυμία εντάσσεται σε μια προσωπική σχέση που τη σφραγίζει η αυτοθυσιαστική αγάπη. Ο αγνός άνθρωπος, παρατηρεί ο Κλέμεντ, δεν είναι πλέον καταχερματισμένος. Αν με την αγνότητα εννοούμε συνήθως την αρετή, που είναι η αντίθετη της σεξουαλικής εξαχρίωσης, γράφει ο πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, είναι γιατί ο κατακερματισμένος χαρακτήρας της ύπαρξής μας δεν είναι πουθενά αλλού πιο έκδηλος από ό,τι στη σεξουαλική λαχνία, την αποξένωση του σώματος από τη ζωή και την καθοδήγηση του πνεύματος. Συνειδητοποιώ ότι η σωματική και η πνευματική μου ζωή είναι ένα πράγμα και όχι δύο. Έχω χρησιμοποιήσει ή έχω αντιμετωπίσει άλλους ανθρώπους ως σεξουαλικά αντικείμενα. Έχω καταστρέψει μέσα μου το πνεύμα της αγνότητας διαβάζοντας ή παρακολουθώντας πορνογραφία. Δίνομαι σεμνά, φέρομαι με σεμνότητα. Ταπεινοφροσύνης. Ταπεινοφροσύνη είναι η πτωχία του πνεύματος και η πραότητα. Με την ταπεινοφροσύνη μαθαίνουμε να ακούμε τους άλλους και να αναζητούμε όσους μπορούν να μας προσφέρουν καλή συμβουλή. Η ταπεινοφροσύνη καλοδέχεται τη διόρθωση. Ο ταπεινόφρον δεν είναι περήφανος ή αλαζόνας. Ταπεινοφροσύνη δεν είναι η άρνηση της αξίας μου ως ανθρώπινου όντος, αλλά μάλλον η θεώρηση του εαυτού μου στη σχέση του με το Θεό. Η ταπεινοφροσύνη είναι απόσταγμα της ευγνωμοσύνης και όχι του φθόνου, της νησικακίας ή της πικρίας. Καμαρώνω τον εαυτό μου, σέβομαι τους άλλους, τους ακούω με προσοχή και ετοιμότητα να μάθω, εκνευρίζομαι όταν ακούω μια καλή συμβουλή, αποδέχομαι με ευγνωμοσύνη να με διορθώνουν ή υπερασπίζομαι τον εαυτό μου ακόμη και αν έχω άδικο. Υπομονής. Υπομονή σημαίνει να υπομένουμε ήρεμα τις καθυστερήσεις, τις απογοητεύσεις, τις λύπες και τους πόνους. Είναι η βαθιά εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού και η διάθεση να σταθούμε όρθιοι ακόμα και μπροστά στην απογοήτευση, την απώλεια, την αποτυχία. Για τον Κλέμεντ, η υπομονή είναι εσωτερικευμένος μοναχισμός. Δεν συνιστά παρέτηση αλλά επίγνωση του ότι πράγματι ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών και είναι μαζί μας κάθε λεπτό, όπου και αν πηγαίνουμε, ό,τι και αν περνάμε. Μήπως φαντάζομαι πως είμαι μόνος, ότι ο Θεός με έχει εγκαταλείψει, αγανακτώ με την αργοπορία, τα παρατάω όταν υπάρχουν πολλά εμπόδια, τίνω να κάνω πράγματα βιαστικά, ενοχλούμαι εύκολα με τους άλλους, θυμώνω όταν δεν περνάει το δικό μου. Και αγάπης. Η αγάπη είναι το πιο απαραίτητο γνώρισμα. Σε σχέση με το Θεό κανένα χαρακτηριστικό δεν επαρκεί, τίποτα δεν αληθεύει περισσότερο από το να πούμε πως ο Θεός είναι αγάπη. Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στον θάνατο το μονογενή του Υιό, γράφει ο Άγιος Ιωάννης. Από τη φύση της η αγάπη εμπνέει το ολόκαρδο δόσιμο, την προθυμία να υπηρετήσουμε την προσοχή στις λέξεις που χρησιμοποιούμε, την ταπεινοφροσύνη και την υπομονή. Αγάπη είναι η προσφορά του εαυτού, ακόμη και ο θάνατός του. Ο Χριστός μας διδάσκει να μην αγαπάμε μόνο τους φίλους μας, αλλά και τους εχθρούς μας, διότι χωρίς αγάπη είναι αδύνατον να ξεπεράσουμε την εχθρότητα, κάτι που μας φανερώνεται και από τη δική του ζωή. Η αγάπη, κάτι πολύ πλουσιότερο από απλό συνέστημα, είναι στάση μέρημνας για την ευημερία και τη σωτηρία των άλλων. Συνηθίζω να βάζω πρώτες τις δικές μου ανάγκες και επιθυμίες. Προσεύχομαι για αυτούς που φοβάμαι ή μισώ. Με δυσαρεστή σκέψη ότι ένα πρόσωπο που αντιπαθώ είναι εξίσου τέκνο του Θεού και φέρει την εικόνα του. Ψάχνω τρόπο να συνδράμω τους συνανθρώπους μου, ακόμη και αν μου είναι ξένοι. Ναι, Κύριε Βασιλεύ, δώρησέ μη του οράν τα εμά πτέσματα και μη κατακρίνει των αδελφών μου ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στην προσευχή αυτή ο Θεός καλείται δύο φορές Κύριος,
και από μία δεσπότης και βασιλιάς. Έτσι μας βοηθά ο Άγιος Εφραίμ να απευθυνθούμε στο Δημιουργό μας με πνεύμα σεβασμού και υπακοής. Μπορεί να μην επιθυμούμε να υπηρετούμε τους άλλους ή να βάζουμε τις ανάγκες τους πριν τις δικές μας, αλλά αν αυτό είναι που μας ζητά ο Θεός, εργαζόμαστε για τη μεταστροφή του εαυτού μας, ώστε να ζούμε κατά το θέλημά Του. Αυτό που κατεξοχήν ζητούμε από το Θεό είναι να μας δώσει να αντιληφθούμε τα λάθη και τις αμαρτίες μας, παρά να γίνουμε κριτές των αδελφών μας. Στο κάτω-κάτω, κατά την τελική κρίση θα κριθώ για τις δικές μου αμαρτίες και όχι για τις αμαρτίες που διέπραξαν οι άλλοι, εκτός αν αμάρτησαν εξαιτίας των δικών μου αμαρτιών. Μήπως με απασχολούν περισσότερο τα στραβά των άλλων παρά τα δικά μου? Μήπως περιφρονώ τους ανθρώπους εκείνους που η ζωή τους μοιάζει πιο ακατάστατη και από τη δική μου? Μήπως δεν με θεωρώ και τόσο κακό, αφού υπάρχουν χειρότεροι και από μένα? Ο κριτικός στοχαστικός βίος. Καθώς ριζώνει μέσα μας η συνήθεια να εξετάζουμε τη συνείδησή μας προτού μεταλάβουμε, άλλα μέσα που μας βοηθούν να διαγνώσουμε καθαρά την πνευματική μας κατάσταση καθίστανται και αυτά φανερά. Πολλά χωρία της Αγίας Γραφής, οι παραβολές του Χριστού, ρίσεις και πράξεις, βιβλία για την προσευχή και την πνευματική ζωή, γραμμένα από πνευματικούς δασκάλους που η Εκκλησία αναγνωρίζει ως τέτοιους. Επιπρόσθετη βοήθεια για την εξέταση της συνείδησής μας βρίσκουμε σε κείμενα και στοχασμούς Αγίων περασμένων εποχών, όπως επίσης και σε καταλόγους με ερωτήματα που συντάσσουν πεπειραμένοι εξομολόγοι. Το κρισιμότερο όλων είναι η επίγουσα λαχτάρα να μάθω τι είναι αυτό που πράττω ή αποτυγχάνω να πράξω και το οποίο καταστρέφει τη σχέση μου με το Θεό και τον πλησίον μου. Τι δεν με αφήνει να είμαι το πρόσωπο που ο Θεός με προώρησε να γίνω? Η έβρεση εξομολόγου. Μην αποκαλύπτεις τους λογισμούς σου σε όλους, παρά μόνο σε εκείνους που μπορούν να σώσουν την ψυχή σου. Μέγας Αντώνιος. Μην ανοίγετε τη συνείδησή σας σε αυτόν που απέναντί του η καρδιά σας δεν είναι καλοπροαίρετη, Όσιος Ποιμήν Ωμέγας. Εμφανίζονται σποραδικά εξομολόγοι που γνωρίζουν ανομολόγητα γεγονότα για τους μετανοούντες, γεγονότα που δεν μπορούσαν με κανένα συνήθι τρόπο να γνωρίζουν. Το Άγιο Πνεύμα τους επιτρέπει να βλέπουν πράγματα που ο εξομολογούμενος δεν τους έχει αποκαλύψει. Τέτοιος ήταν ο Άγιος Ιωάννης Βιανέη, ο παπάς της Άρς, ο οποίος χειροτονήθηκε ιερέας παρά τις αμφιβολίες που γεννούσαν οι περιορισμένες ακαδημαϊκές του ικανότητες. Όπως έλεγε ένας από τους υποστηρικτές του, περισσότερο από μορφωμένους ιερείς η Εκκλησία χρειάζεται Άγιους ιερείς. Για ένα διάστημα συνέδραμε τον πάστορα της δικής του ενορίας και το 1825 στάρθηκε στο απομονωμένο χωριό Άρς, μια ασήμαντη γωνιά της Μητρόπολης. Και όμως για τον παπά αυτό το χωριό ήταν κατόφλι για τον παράδεισο. Ήταν τόσο αφοσιωμένος στους 250 ενορίτες του, ώστε σιγά σιγά αντιλήφθηκαν ότι αυτό που ένοιαζε πάνω από όλα τούτο τον ταπεινό ιερέα που έχει έρθει να τους υπηρετήσει ήταν η σωτηρία τους. Άρχισαν λίγο-λίγο να πηγαίνουν για εξομολόγηση. Ήταν σπάνιο το χάρισμα εκείνου του παπά να αποκαλύπτει τα μυστικά του εξομολογούμενου, τις άρρητες σκέψεις του και να παραμερίζει τα εμπόδια στη σχέση του με το Θεό. Η φήμη του απλώθηκε πολύ. Ήταν τόσοι πολλοί αυτοί που ερχόντουσαν να τους εξομολογήσει, ώστε παρέμενε στο εξομολογητήριο 10 ακόμη και 12 ώρες ημερησίως. Προς το τέλος της ζωής του, η υπηρεσία σιδηροδρόμων οργάνωνε ξεχωριστά δρομολόγια για τη μεταφορά πιστών στο χωριό Άρς. Ο παπάς που στα νιάτα του είχε λιποτακτήσει από το στρατό βρήκε πολύ διασκεδαστικό το γεγονός ότι ο Ναπολέων ο Τρίτος του απένιμε το μετάλλιο της Λεγεώνας της Τιμής.
αρνούμενος να το βγάλει καν από το κουτί του, παρατήρησε: «Εκτός από το ότι είμαι λιποτάκτης, δεν ξέρω τι άλλο έκανα για να το αξίζω αυτό». Μια γενιά αργότερα έχουμε τον Όσιο Αμβρόσιο της Όπτινα στη Ρωσία. Καθώς τα χρόνια περνούσαν, στην Όπτινα κατέφταναν πλήθη. Πολλοί περπατώντας μέρες ή και εβδομάδες, εξομολογούνταν, ζητούσα τη συμβουλή του για γάμους, διαμάχες ή ζητήματα που τους προβλημάτιζαν. Τις σκηνές αυτές περιγράφει ο Ντοστογεύσκη στους αδελφούς Καραμάζοφ. Συχνά η συμβουλή του Αμβρόσιου ήταν πολύ απλή. Σε κάποιον που είχε αιμονή με τις υλικές ανάγκες μπορεί να τόνιζε ότι σε αυτή τη γη είμαστε προσκυνητές και ό,τι μας ταιριάζει να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών μέσα από πολλές λύπες. Το σχόλιο αυτό μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε παπά στη Ρωσία, όμως υπήρχαν κάτι στην προσευχή με την οποία απευθυνόταν στους ανθρώπους ο Αμβρόσιος, ώστε ο προσκυνητής αντί να το απορρίψει ως στερεότυπο, μπορούσε μέσω αυτού να δει με άλλο μάτι τη ζωή, τις προτεραιότητές του, την εργασία του. Παπάδες σαν του χωριού Άρς και Στάρετς Αμβρόσιους στέλνει κατά καιρούς ο Θεός, μα τέτοιοι άγιοι της εξομολόγησης πανίζουν. Ίσως το σπουδαιότερο κομμάτι της αποστολής τους είναι να εμπνέουν τους άλλους ιερείς, να γίνουν καλύτεροι εξομολόγοι για να ανανεώσουν την προσοχή μας στο μυστήριο της εξομολόγησης. Η σκέψη ότι χρειάζομαι έναν Άγιο για να ακούσει την εξομολόγησή μου μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο παρά όθηση στην πνευματική μου πρόοδο. Ο πατήρ Αλέξης Βινοκραντών ανακαλεί στη μνήμη του το παράπονο που κατέγραψε κάποτε στο ημερολόγιο του ο πεθερός του, ο επιφανής θεολόγος και καθηγητής πατήρ Αλέξανδρος Μέμαν, επειδή οι φοιτητές της Ιερατικής Σχολής αφιέρωναν πάρα πολύ χρόνο στην αναζήτηση του τέλειου πνευματικού πατέρα. Η ανάμνηση που είχε από την νεότητά του ήταν ότι όταν χρειαζόταν ένα εξομολογητή, έτρεχε σαν να στραπεί στο κοντινότερο ιερέα, γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν να εξομολογηθεί και ότι οποιοδήποτε ιερέας ήταν σε θέση να τον ακούσει. Σημασία είχε η δική του ανάγκη να εξομολογηθεί, όχι τα προσόντα του ιερέα. Αυτό το παραλλήλιζε με την πρωινή ομίχλη που προσμένει τον ήλιο για να τη διαλύσει. Καμιά φορά βέβαια, ίσως πρέπει να κοιτάξει κανείς πέρα από την ενορία του. Όπως με έγραψε και ένας πεπειραμένος ιερέας, ένας παπάς μπορεί να είναι εξαίρετος εξομολόγος για κάποιον, όμως να μην ταιριάζει καθόλου για έναν άλλον. «Το παρατηρώ συνέχεια», μου είπε. «Ορισμένοι άνθρωποι αναλώνονται υπερβολικά στον εντοπισμό του ιδανικού πνευματικού πατέρα. Όμως χρειάζεται προσοχή». Ο Τζον Σέουτερ, διάκος στην ενορία μας, μου γράψε πρόσφατα τα εξής: «Έχω παρατηρήσει ότι οι ενήλικες που έχουν μεταστραφεί, αν και όταν αρχίσουν να ψάχνουν το πνευματικό τους πατέρα και εξομολόγο, μπορεί να βρεθούν σε μια κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων. Το να αναζητούν κάποιον που θα τους βοηθήσει να προοδεύσουν πνευματικά είναι καλό. Από την άλλη όμως, οι ίδιοι είναι κατά πάσα πιθανότητα τα πιο ακατάλληλα πρόσωπα για να αποφασίσουν ποιος εξομολόγος είναι πράγματι ο καλύτερος για αυτούς. Φυσικά, κάθε άνθρωπος μπορεί να αντλήσει περισσότερα από την εξομολόγηση, αν και οι δύο πλευρές βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος. Όμως βλέπω συχνά ανθρώπους να ψάχνουν από εδώ και από εκεί συνειδητά ή ασυνείδητα για κάποιον που θα συμφωνήσει μαζί τους ή τουλάχιστον θα συμμεριστεί σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις τους. Δεν μπορούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα να γνωρίζουμε αν έχουμε βρει τον κατάλληλο πνευματικό, παρά μόνο ίσως μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας και καλώς εκόντων των πραγμάτων προόδου. Έτσι είναι σχεδόν αδύνατο να κατευθύνεις όσους ζητούν μια γνώμη για διαφορετικούς εξομολόγους, εκτός ίσως από το ότι είναι θεμελιώδες να βρίσκονται στο ίδιο μήκος κύματος και να καταλαβαίνουν ο ένας τον άλλον. Προκαιρού άλλος φίλος,
μου υπενθύμησε ότι η αναζήτηση του τέλειου ιερέα είναι σαν την αναζήτηση της τέλειας ενορίας. Η τέλεια ενορία δεν υπάρχει, αλλά ψάχνοντας την μπορεί να καταλήξει στην κόλαση, αρνούμενος να ανήκει σε μια ενορία που τα μέλη της έχουν τόσα ελαττώματα όσα και εσύ. Μπορεί οι Άγιοι εξομολόγοι να σπανίζουν, όμως καλοί εξομολόγοι υπάρχουν και συνήθως είναι κοντά μας. Από όσο ξέρω, δεν έχω συναντήσει ποτέ ιερέα με προορατικό χάρισμα ή άλλα εντυπωσιακά πνευματικά τάλαντα, όμως πολλές φορές έχω συναντήσει ιερείς που με άκουσα με τέτοιο τρόπο, ώστε βοηθήθηκα και να εξομολογηθώ και ίσως να καταλάβω τι πράγματι έχω ανάγκη να εξομολογηθώ προτού μου διαβάσουν τη συγχωρετική ευχή. Το κοινό στοιχείο των καλών εξομολόγων δεν είναι η ικανότητά τους να διαβάζουν τις ψυχές ακαριαία, αλλά να μεταδίδουν στους εξομολογούμενους την επιθυμία να διαβαστούν και να αποκαλύψουν πράγματα για τον εαυτό τους που πρέπει να υποθούν κατά την εξομολόγηση. Συνήθως, εξομολόγος μας είναι ο ιερέας της ενορίας, αυτός που βρίσκεται πιο κοντά, που μας βλέπει πιο συχνά, που γνωρίζει καλύτερα από τους άλλους εμάς και τις συνθήκες της ζωής μας. Μην αποθαρρυνόμαστε βλέποντας πως μπορεί να είναι σχετικά νέος, πως έχει ελαττώματα και δεν διαθέτει σπάνια πνευματικά χαρίσματα. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι και ο ίδιος ο ιερέας εξομολογείται και ενδεχομένως να έχει να εξομολογηθεί περισσότερα από μας. Μπορεί ο λόγος του υπομορφή συμβουλής να είναι εντυπωσιακά εύστοχος ή κοφτός ή να μοιάζει τετριμένος και εκτός θέματος, όμως σχεδόν πάντα θα υπάρχει κάτι εποφελές. Φτάνει να είμαστε πρόθυμοι να το ακούσουμε. Ενίοτε είναι μία υπόδειξη ή μία ιδέα με την οποία αλλάζει ρότα η ζωή μας. Αν θέσει κάποιο επιτίμιο περισσότερη προσευχή, νηστεία και έργα ελέους, πρέπει να το δεχθούμε με πραότητα, εκτός και αν παραβιάζει τη συνείδησή μας ή τη διδασκαλία της Εκκλησίας όπως την κατανοούμε. Ας μη φανταστούμε πως λόγω όσων αποκαλύπτουμε στον Χριστό ενώπιόν Του, ο ιερέας θα μας εκτιμά λιγότερο ή θα θυμάται λεπτομερώς όλες τις αμαρτίες μας. Ακόμη και ένας φρέσκο χειροτονημένος ιερέας θα διαπιστώσει σύντομα πως του είναι αδύνατο να θυμηθεί το 99% από όσα του εξομολογούνται, μου επισήμανε ένας ιερέας από την ενορία μας. Αισθάνεται αμήχανα πως οι πιστοί έχουν την προσδοκία να θυμάται αυτά που του είπαν σε προηγούμενη εξομολόγηση. Όταν μου τα υπενθυμίζουν, τότε καμιά φορά θυμάμαι κι εγώ, αλλιώτικα η μνήμη μου είναι κενή συνήθως. Αφήνω τις λέξεις που ακούω να με διαπεράσουν. Επίσης, όσα ακούω στη μία εξομολόγηση μοιάζουν πολύ με όσα ακούω στην επόμενη. Οι εξομολογήσεις μπερδεύονται η μία με την άλλη. Οι μόνες αμαρτίες που ανακαλώ εύκολα είναι οι δικές μου.

Εξομολόγηση. Το κατόφλι της συγχώρεσης. Του Τζιμ Φόρεστ. Από τις εκδόσεις Πορφύρα. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος, πατήρ Γεώργιος Σταμού.

Αγαπητή μου, συνεχίζοντας την πορεία μας στην Αγία Γη, στους Αγίους Τόπους, μέσα από την εκπομπή μας «Άγιοι Τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου, βρισκόμαστε πλέον νοτιοδυτικά της Βιθλέμ, στην περιοχή της Πετζάλας. Εδώ θα γνωρίσουμε την πόλη της Πετζάλας, που έχει την ιστορική μονή και εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου στο υπόγειό της βρίσκεται και το σπήλαιο του Αγίου Νικολάου, το μικρό χωριό Πετζάλα που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους, αλλά υπάρχει ορθόδοξο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου με αρχαία θαυματουργό εικόνα του Αγίου που θεραπεύει τους δαιμονισμένους και που ηγούμενός της είναι ο αγιοταφήτης πατέρας του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων πατήρ Ανανίας με καταγωγή από την Κρήτη, αλλά και τις δεξαμενές του Σολομώντος. Για όλα αυτά τα σημαντικά προσκυνήματα έχουμε την ευλογία και την τιμή να μας μιλήσει, ανταποκρινόμενος πάντοτε με χαρά και αγάπη στο κάλεσμά μας, ο Πανοσιολογιάτατος Αρχιμανδρίτης, πατέρας Ιγνάτιος Καζάκος, ο αγαπητός σε όλους μας και σεβαστός, ο οποίος εκτός από το ότι είναι ηγούμενος της Ιεράς Μονής των Ποιμένων, είναι και ηγούμενος της πόλεως Μπετζάλας, άρα είναι και ο πλέον κατάλληλος. Τον ευχαριστούμε από καρδιάς που για ακόμα μία φορά με αγάπη και χαρά ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και έχει το λόγο.

Λοιπόν, πατέρα Ιωάννη, σύμφωνα με έτοιμά σας, θα σας αναφέρω για τα τρία σημεία που ζήτησε η αγάπη σας. Το πρώτο σημείο είναι οι λεγόμενες ιστορικές αρχαίες δεξαμενές του Σολομώντος, δηλαδή του βασιλέως Σολομώντος. Έτσι λοιπόν, από πηγές που έψαξα και από πολλά βιβλία και ιστορικά και οδηπορικά, αναφέρεται ότι στον δρόμο από τη Βηθλέμ προς τη Χεβρώνα βρίσκουμε τις δεξαμενές του Σολομώντα. Αυτές λοιπόν από την εποχή εκείνη αποτελούσαν μεγάλα υδρευτικά έργα που εξασφάλιζαν νερό για την Ιερουσαλήμ. Βλέποντάς τες λοιπόν κανείς σήμερα, καταλαβαίνει άμεσα ότι αυτές οι δεξαμενές είναι αρχαιότατες, διότι φαίνονται από τον τρόπο της κατασκευής τους, όπου είναι λαξευμένες σε τεράστιους βράχους, δηλαδή σε μεγάλες βραχώδεις πλαγιές λόφων έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Βέβαια η ευρύτερη περιοχή είναι Βηθλεέμ της Ιουδαίας, αλλά λίγο πιο έξω από την σημερινή Βηθλεέμ που επισκέπτεται ο προσκυνητής, και όταν λέμε Βηθλεέμ σήμερα εννοούμε τη βασιλική της γεννήσεως που είναι πλέον το κέντρο. Λοιπόν, όπως σας ανέφερα, έξω από την Βηθλεέμ της Ιουδαίας. Αρχαίοι λοιπόν, συγγραφείς και ιστορικοί, αναφέρονται σε αυτό το μέρος και λέγουν ότι ο ναός του Σολομώντος στα Ιεροσόλυμα προμηθευόταν το νερό από την πηγή κοντά στην Ιθάμ, που είναι η αρχαία ονομασία της περιοχής. Σε αυτό λοιπόν συμφωνεί απόλυτα και ο αρχαίος ιστορικός Ιώσιπος που λέγει «Ου μακράν της Ιερουσαλήμ, έκητο η Ιθάμ, είναι ο Σολομών εκόσμησε με υδραγωγούς», δηλαδή με δεξαμενές νερού. Ο Σολομών δεν ήταν μόνο ο κτήτορας του μεγάλου ναού του στα Ιεροσόλυμα, αλλά αναφέρεται από τους ιστορικούς ότι επί των ημερών του και της βασιλείας του, το κράτος του γνώρισε ημέρες ευημερίας, δικαιοσύνης και προόδου, μεγάλης εξέλιξης για την εποχή εκείνη. Έτσι λοιπόν ο δίκαιος Σολομών παρέμεινε εξακουστός για την σοφία που διέθετε και για την δικαιοσύνη του.

Συνεχίζοντας το δεύτερο θέμα που ζητήσατε, είναι η μονή του Αγίου Γεωργίου στο Μπετζαλά. Συνεχίζοντας αυτή την οδηπορία, φεύγοντας από τις δεξαμενές του Σολομώντα, νοτιοδυτικά της Βιθλεέμ και σε μικρή απόσταση, βρίσκεται το μικρό χωριό του Μπετζαλά, που κατοικείται κυρίως από μουσουλμάνους. Δεν έχει ούτε έναν χριστιανό. Στο χωριό αυτό υπάρχει η μονή του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Μεγαλομάρτυρος. Η παράδοση πάλι μας πληροφορεί ότι το συγκεκριμένο μοναστήρι χτίστηκε στα χρόνια της Αγίας Ελένης τον 4ο αιώνα, αρχικά ως προσκύνημα και μεγαλοπρεπής ναός, λόγω του ότι αναφέρει η παράδοση ότι εκεί ήταν τα κτήματα, τα χωράφια και υποστατικά της Αγίας Πολυχρονίας, που η Αγία Πολυχρονία ήταν η μητέρα του Αγίου Γεωργίου. Η μητέρα του λοιπόν, η Αγία Πολυχρονία, ήταν από την Παλαιστίνη και ο πατέρας του, ο Άγιος Γερόντιος, ως γνωστόν ήταν Καπαδόκης. Η περιοχή αυτή λοιπόν ήταν η πατρική περιουσία της μητέρας του Αγίου Γεωργίου. Ο υπέροχος αυτός ναός που έκτισε αρχικά η Αγία Ελένη καταστράφηκε πολλές φορές από τις γνωστές επιδρομές εδώ στην Αγία Αγία από τους πρώτους αιώνες, επιδρομές Περσών, Σταυροφόρων, Μαμελούκων, Τούρκων, Οθωμανών, Σαρακινών, Αράβων και άλλων κατακτητών, αλλά ξανακτίστηκε πλέον μικρότερος και έγινε μοναστήρι. Η πιο παλιά μαρτυρία που έχουμε για τη μονή αυτή ως κοινόβιο, ως μοναστήρι, φτάνει το έτος 1400 μετά Χριστόν. Η περιοχή όλη που βρίσκεται γύρω από τη μονή του Αγίου Γεωργίου είναι κατάφυτη μέχρι σήμερα από αμπέλια και ελιές, και ηγούμενος του μοναστηριού είναι ο αρχιμανδρίτης πατέρας Ανανίας για χρόνια τώρα, που είναι από την Κρήτη και στέκει εκεί μόνος του, αγωνιστής, ανακοινιστής και φρουρός εν μέσω πολλών μωαμεθανών που ωστόσο σέβονται τη μονή και ευλαβούνται τον Άγιο Γεώργιο, και αυτό το καταλαβαίνουμε άμεσα όταν πανηγυρίζει το μοναστήρι και όταν καταφθάνουν εκατοντάδες μουσουλμάνοι για να προσκυνήσουν και για να καταθέσουν τα δώρα τους εκεί στον Άγιο Γεώργιο. Η περιοχή αυτή του Μπετζαλά στα αραβικά είναι γνωστή ως Αλχάντερ και σημαίνει ο πράσινος, και εννοεί τον Άγιο Γεώργιο, που κατά παράδοση πάλι αναφέρεται ότι ως στρατιωτικός ο Άγιος Γεώργιος φορούσε πράσινο ρουχισμό, αλλά και γιατί όλη η περιοχή της μονής ήταν και είναι μέχρι σήμερα καταπράσινη. Άλλη επίσης παράδοση τοπική αναφέρει ότι ο Άγιος Γεώργιος αγαπούσε πολύ το πράσινο, την εξοχή, τα δάση και τις καταπράσινες πλαγιές, και γι' αυτό από τους αραβοφόνους έλαβε την ονομασία Αλχάντερ. Οπότε όταν λέμε Αλχάντερ εδώ στην Αγία Γη, εννοούμε τον Άγιο Γεώργιο και το συγκεκριμένο μοναστήρι του που βρίσκεται πίσω από την περιοχή της Βιθλεέμ. Κοντά επίσης και πολύ αξιόλογο, κοντά στην μονή και αξιοσημείωτο, είναι ότι σε απόσταση 20 λεπτών βρίσκεται η λεγόμενη Φάραγγα του Βότριος, όπως αναφέρεται στην Αγία Γραφή, από την οποία την Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι οι κατάσκοποι που έστειλε ο Ιησούς τον Ναβί για να του φέρουν πληροφορίες για την Χαναάν, έκοψαν τον υπερμεγέθη Βότριν, και τον οποίον εβάστασαν δύο άντρες και τον μετέφεραν στην παρεμβολή των Εβραίων. Υπερμεγέθης εδώ Βότρης ήταν ένα τεράστιο σταφύλι. Φανταστείτε λοιπόν, αυτό δηλώνει το πόσο πλούσιο σε συγκομιδή και καρποφορία σταφυλιών, αμπελιών ήταν τότε η όλη περιοχή, όπου τα σταφύλια ήταν τεράστια σε μέγεθος, και για να κουβαλήσουν ένα τσαμπί μόνο σταφυλιού χρειαζόντουσαν δύο άντρες. Εκεί λοιπόν δεξιά της φάραγγας αυτής υπήρχε πηγή, και υπάρχει μέχρι σήμερα, που ονομάζεται του Αγίου Κυπριανού, διότι στο χώρο αυτό υπήρχε το λεγόμενο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού, όπου σώζονται μέχρι σήμερα ερείπια.

Συνεχίζοντας κατόπιν την οδηπορία μας, ξαναγυρίζουμε λίγο πιο πίσω και πάμε στην λεγόμενη πόλη της Μπετζάλας. Πολλοί συγχέουν την πόλη της Μπετζάλας με το χωριό του Μπετζαλά, που όπως σας ανέφερα είναι το χωριό του Αγίου Γεωργίου, της μητέρας του Αγίου Γεωργίου, ενώ η πόλη της Μπετζάλας αναφέρεται ως η πόλη του Αγίου Νικολάου. Η πόλη αυτή είναι μια παλαιστινιακή χριστιανική πόλη, βρίσκεται 10 χιλιόμετρα νότια των Ιεροσολύμων, στην δυτική πλευρά για το δρόμο προς την Χεβρώνα, πίσω από τη Βηθλέμ, και σε υψόμετρο 825 μέτρα. Η πόλη της Μπετζάλας έχει πληθυσμό περίπου 18.000 κατοίκους, εκ των οποίων 80% είναι χριστιανοί και μάλιστα χριστιανοί ορθόδοξοι και 20% μωαμεθανοί. Απέχει μόνον 2 χιλιόμετρα από το μέρος που γεννήθηκε ο Χριστός μας, δηλαδή από τη βασιλική της γεννήσεως, από το κέντρο της Βηθλέμ. Η λέξη Μπετζάλα σημαίνει η οικία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, με αυτά που έψαξα και ρώτησα και βρήκα, σημαίνει η οικία της Τζάλας, δηλαδή το όνομα κάποιας γυναίκας στα αραβικά που ήταν όμορφη, όμορφη γυναίκα. Στην αραμαϊκή όμως γλώσσα Μπετζάλα σημαίνει χλωροτάπητας, δηλαδή μέρος που ήταν σαν πράσινο χαλί, κατά πράσινο και πολύ όμορφο. Την περίοδο του 3ου με 4ο αιώνα χτίστηκε μοναστήρι σε ψηλό λόφο εκεί στην Μπετζάλα και αφιερώθηκε στον Άγιο Νικόλαο Μύρων της Λυκίας των Θαυματουργό, όπου περιείχε και έχει μέχρι σήμερα τη σπηλιά κρύπτη και παλιά κατακόμβη, όπου η παράδοση αναφέρει ότι παρέμεινε εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα ο Άγιος Νικόλαος, όταν είχε έλθει για προσκύνημα στην Αγία Γη και κατόπιν από την Αγία Γη μετέβη στα Μύρα της Λυκίας. Η παράδοση λοιπόν αναφέρει ότι σε αυτό το σπήλαιο που διασώζεται μέχρι σήμερα στην πόλη της Μπετζάλας παρέμεινε εκεί περίπου 4 χρόνια. Η μονή καταστράφηκε αυτή πολλές φορές, διασώθηκε όμως η σπηλιά του Αγίου, όπου υπάρχει μέχρι σήμερα κάτω από τον μεγαλοπρεπή ναό του Αγίου Νικολάου, που χτίστηκε το 1848 πάνω στα ερείπια προγενεστέρων ναών αφιερωμένων στον Άγιο Νικόλαο. Η πόλη σήμερα της Μπετζάλας διαθέτει 4 ορθοδόξους ναούς. Το ναό των εισοδίων της Θεοτόκου, που είναι και ο κεντρικός ναός της πόλης, τον μεγαλοπρεπή επίσης ναό του Αγίου Νικολάου, που είναι και ο πρώτος ναός στην περιοχή, στο υπόγειο του οποίου βρίσκεται η κρύπτη του Αγίου, και πιο κάτω ακόμα στον ίδιο ναό, δηλαδή στο υπόγειο του ναού λίγο πιο κάτω από την κρύπτη του Αγίου, βρίσκεται πάλι αρχαιότερος ναός αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Και ο 4ος ναός είναι ο ναός του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που βρίσκεται στην είσοδο της πόλης της Μπετζάλας, όπου βρίσκεται και το κημητήριο. Το έτος 1838 η πόλη αυτή αναφέρεται ως ελληνοχριστιανικό χωριό με πληθυσμό 2.000 κατοίκους. Σήμερα στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στη Λατινική δηλαδή Αμερική, ζουν πάνω από 100.000 ορθόδοξοι χριστιανοί μπετζαλιώτες που μετανάστευσαν από το 1967 από την Αγία Γη, έφυγαν από την πόλη της Μπετζάλας τότε με τον πόλεμο των 7 ημερών και παραμένουν εκεί μέχρι σήμερα. Την Μπετζάλα και το ναό του Αγίου Νικολάου επισκέπτονται σχεδόν καθημερινά αρκετοί Ρώσοι και Ουκρανοί προσκυνητές των Αγίων Τόπων, αλλά ωστόσο δεν έχει γίνει τόσο πολύ γνωστό αυτό σαν προσκύνημα στους Έλληνες προσκυνητές, που επικεντρώνονται κυρίως στα μεγάλα προσκυνήματα των Ιεροσολύμων και της Βηθλεέμ, και όχι τόσο πιο πολύ έξω, όπως είναι η πόλη αυτή που παραμένει άγνωστη σε πολλούς, αλλά έχει μεγάλη ευλογία. Τελειώνοντας σχετικά με την πόλη της Μπετζάλας, θέλω να προσθέσω ότι στο ναό των γενεθλίων της Θεοτόκου, που είναι γνωστό σαν ο ναός της Παναγίας της Μπετζάλας, υπάρχει στο αριστερό κλήτος του ναού, όπως μπαίνουμε,
το λεγόμενο κάθισμα της Παναγίας, δηλαδή ένας τεράστιος βράχος που μοιάζει πράγματι με κάθισμα, όπου αναφέρει η παράδοση ότι εκεί έκατσε η Παναγία μας. Αρχικά αυτό το κάθισμα, αυτός ο βράχος, βρισκόταν στο κάθισμα της Παναγίας, που ήταν αρχαίο χριστιανικό προσκύνημα και μοναστήρι καθοδόν από Ιερουσαλήμ προς Βηθλέεμ, όπου κατά την τοπική θρησκευτική παράδοση η Παναγία μας στάθμευσε για να ξεκουραστεί, ενώ ήταν ετοιμόγενη και πηγαίνοντας για την Βηθλέεμ με τον δίκαιο Ιωσήφ. Εκεί λοιπόν, επί πατριαρχίας του Αγίου Ιουβεναλίου, Πατριάρχου Ιεροσολύμων, χτίστηκε το έτος 450-451 μεγάλος οκταγωνικός ναός προς τιμήν της Υπεραγίας Θεοτόκου, όπου στο κέντρο αυτού του οκταγωνικού ναού και προσκυνήματος υπήρχε αυτός ο μεγάλος βράχος, ο βράχος κάθισμα της καταπαράδοση ανάπαυσης της Παναγίας μας. Ο Άγιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης στο ξεκίνημά του και προσκύνημά του στους Αγίους Τόπους στην Αγία Γη, όταν ήρθε και αυτός από την Καπαδοκία, αναφέρεται ότι φιλοξενήθηκε και παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα στην μονή αυτή προσκύνημα του καθίσματος της Θεοτόκου. Εκεί λοιπόν στον ίδιο τριγύρω χώρο αναφέρει πάλι η παράδοση ότι είχαν σταθμεύσει και οι τρεις μάγοι από την Περσία πηγαίνοντας προς την Βηθλέεμ, όταν φεύγοντας από τον Ηρώδη και από τα Ιεροσόλυμα συνέχισαν τον δρόμο για τη Βηθλέεμ, αναφέρει η παράδοση ότι έχασαν τον αστέρα, δεν έβλεπαν δηλαδή τον αστέρα που τους οδηγούσε για το Θεοδέγμον σπήλαιο όπου είχε γεννηθεί ο Χριστός, και σταμάτησαν εκείνος αυτό το χώρο, στάθμευσαν, παρέμειναν μία νύχτα και την άλλη μέρα τους παρουσιάστηκε πάλι ο αστέρας που τον ακολούθησαν, έφτασαν στο σπήλαιο εκείνο που είχε γεννηθεί ο Χριστός μας, προσκύνησαν και διάλυσοδου έφυγαν κατόπιν χωρίς να γυρίσουν στα Ιεροσόλυμα και να αναφέρουν στον Ηρώδη που είχε γεννηθεί τελικά ο Μεσσίας. Αυτός λοιπόν ο χώρος που στάθμευσαν και παρέμειναν μία νύχτα είναι ο ίδιος χώρος εκεί που άλλοτε είχε κτιστεί αυτό το μοναστήρι του καθίσματος της Θεοτόκου. Αυτός λοιπόν ο βράχος που σας ανέφερα, το κάθισμα της Υπεραγίας Θεοτόκου, ο οποίος βρισκόταν στο κέντρο του ναού σαν μεγάλο προσκύνημα, αφού καταστράφηκε αυτή η μονή πολλές φορές, διεσώθηκε και Έλληνας αγιοταφίτης που ήταν ηγούμενος πριν από πολλά χρόνια στην πόλη της Μπετζάλας, τον πήρε από τον έρημο χώρο του καθίσματος της Θεοτόκου και τον μετέφερε εκεί, το ναό της Παναγίας, όπου φυλάσσεται μέχρι σήμερα ως ανεκτίμητος, πολύτιμος θησαυρός ευλογίας. Βοήθειά μας σε όλους, χρόνια πολλά!

Ευχαριστούμε από καρδιάς τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιγνάτιο Καζάκο, ηγούμενο της Ιεράς Μονής των Ποιμένων και της Πόλεως Μπετζάλας, για τη μοναδική αυτή συνέντευξή του. Του ευχόμαστε να είναι πάντοτε καλά και άξιος ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου του Κυρίου μας.

Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα μία εκπομπή. Χάριτι του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου. Να είστε καλά. Και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.

ντόπι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου.

ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη. Πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε και σήμερα. Σας ευχαριστώ που έρχεστε, γιατί γνωρίζω ότι όλοι έχετε υποχρεώσεις διάφορες, αλλά η αγάπη σας, ας πούμε, για το Θεό και ιδιαίτερα για το Λόγο Του σας δίνει αυτή την όρεξη να έρχεστε να ακούτε πράγματα για το Θεό μας και ιδιαίτερα για τη Θεία Λειτουργία, που είναι το κορυφαίο μυστήριο μέσα στην Εκκλησία. Ήθελα να πω πρώτα ότι έχουμε κλείσει το πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας, που είναι η λειτουργία, το μέρος αυτό για τους κατηχούμενους, δηλαδή στο οποίο μετήχαν και οι κατηχούμενοι, και τώρα πηγαίνουμε στο δεύτερο μέρος, που είναι η λειτουργία των πιστών, όπως το λέμε. Τώρα έχουμε διαβάσει τον Απόστολο, το Ευαγγέλιο, έχει γίνει και το κήρυγμα, και έχουν βγει έξω πλέον οι κατηχούμενοι, δηλαδή οι αβάπτιστοι. Μπαίνουμε, θα έλεγα, στα πιο βαθιά, αλλά ταυτόχρονα και στα πιο υψηλά, γιατί έχουμε πει και άλλη φορά ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια πορεία. Είναι μια πορεία από τα υψηλά στα ακόμα υψηλότερα.

0: Έχουμε μία συντριβή του κληρικού. Συντριβή ψυχική εννοώ. Αναλογιζόμενος αυτό που θα φέρει εις πέρας, σκέφτεται ότι θα κάνει τώρα, ότι θα σηκώσει δηλαδή τα Άγια, και αυτό του δίνει ένα έναυσμα για να ζητήσει συγχώρεση από το Θεό, να ζητήσει κάθαρση, να προετοιμαστεί, να κάνει, να έχει επίκληση, να γίνει επίκληση εκ μέρους του ελέους του Θεού, της αγάπης του Θεού, ώστε να αξιωθεί και να προχωρήσει και να περατώσει τα μυστήρια, το ιερό μυστήριο. Νομίζετε ότι ο ιερέας έτσι μόνος του έχει δυνάμεις για να κάνει όλο αυτό, για να σηκώσει τα Άγια που λέμε? Δεν μπορείς μόνος να το κάνεις. Εδώ χρειάζεται θεία επέμβαση και χρειάζεται θεία αρρωγή, βοήθεια. Και αυτό θα έλεγα ότι ισχύει για όλα τα πράγματα. Εσείς δηλαδή που σηκώνεστε το πρωί και κάνετε τις υποχρεώσεις σας, τρέχετε σε διάφορες δουλειές, όλα αυτά τα κάνετε νομίζετε με τις δικές σας δυνάμεις? Και πού τις βρήκες αυτές τις δυνάμεις? Ποιος τις έδωσε? Για δες δίπλα σου πόσοι άνθρωποι δεν τις έχουν. Λοιπόν, υπάρχει η θεία βοήθεια. Αυτή είναι που δίνει στον άνθρωπο το κουράγιο. Έβλεπα πριν, είχα μία συνάντηση πριν από λίγο και μου είπαν για μία γυναίκα, δεν είναι πολύ μεγάλη σε ηλικία, 60 ετών περίπου, η οποία έτσι έχουν βάλει σωληνάκια μέσα στο σώμα της, δύο τις είχαν βάλει και τις πρόσθεσαν άλλα δύο, τέσσερα, και εκεί που νοσηλεύεται τώρα έχει και δύο ορούς στα χέρια. Και ξέρετε, ήταν στο θεραπευτήριο, στο Λαϊκό νομίζω νοσοκομείο στην Αθήνα, που έχει μέσα ένα κλισάκι που είναι των Αγίων Αναργύρων, ιατροί Άγιοι. Και η χαρά της ήταν ότι άκουσε από τα ηχεία τη Θεία Λειτουργία. Αυτή ήταν η χαρά της. Δεν κοίταξε δηλαδή όλο αυτό που γίνεται για τον εαυτό της, ότι από όλες τις μέρες, σε όλα τα μέρη του σώματός σχεδόν πάσχει, δεν την πείραξε αυτό, δεν το υπολόγιζε αυτό, αλλά αυτό που την ένοιαζε ήταν που έβγαινε αυθόρμητα από μέσα της, είναι να δοξάζει τον Θεό. Αυτό πώς εξηγείται τώρα? Είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να πάσχει τόσο πολύ? Και επίσης έχει κάνει φοβερή εντύπωση στους γιατρούς ότι ενώ είχε κάνει μετάσταση ο καρκίνος στα οστά, στις εξετάσεις που έγιναν μετά δεν υπάρχει ο καρκίνος. Δεν μπορούν να τον βρουν. Πέστε μου εσείς τώρα πώς εξηγούνται αυτά τα πράγματα. Και οι ίδιοι γιατροί απορούν. Πιστεύοντες και μη πιστεύοντες. Και οι ίδιοι γιατροί απορούν πώς γίνεται αυτό. Μου είπαν για την ίδια, για την περίπτωση αυτή, αγαπάει πάρα πολύ τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, ο οποίος είχε μια πολύ ωραία παρέα με έναν άλλον φίλο του γιατρό, τον Όσιο Δαβίδ στην Εύβοια, και οι δυο τους πηγαίνουν και επισκέπτονται ασθενείς στα χειρουργεία και αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα χειρουργεία. Βάζουν τις ποδιές, τις ιατρικές, τις λευκές και οδηγούν τα χέρια των ιατρών. Και θυμάστε αυτό το περιστατικό που έλεγε, συγγνώμη τώρα παρένθεση αυτή, θυμάστε εκείνο το περιστατικό που είπε, ποιος ήταν αυτός ο ευεργετημένος που πήγε το χειρουργείο πολύ καλά και είπε μετά εκείνος στο γιατρό, να σε καλά γιατρέ μου, με έσωσες τα δικά σου του χέρια, να σε κάνω εικόνισμα, του είπε ο θεραπευμένος πλέον, και είπε εκείνος. Και το βράδυ εμφανίστηκε στον ύπνο του ο Άγιος Ιωάννης και του λέει, πρόσεξε καλά, δεν ήταν εκείνος ο γιατρός, λέει, εγώ κατεύθυναν τα χέρια του. Εγώ την έκανα την επέμβαση αυτή. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι ζωντανοί. Οι Άγιοι μας είναι ζωντανοί. Έτσι. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα τι έλεγα πριν, γιατί το είπα αυτό. Πού είμαστε, σε ποιο σημείο, τι έλεγα, θυμάστε? Λέμε ότι...
1: Πώς γίνονται όλα αυτά,
0: ότι γίνονται

0: τη δύναμη του Θεού και έλεγα ότι με τη δύναμη του Θεού, με τη δύναμη του Θεού το κάνει ο ιερέας το μυστήριο και κάθε ένα από τα μυστήρια γίνονται με τη χάρη του Θεού. Δύο πράγματα λοιπόν γίνονται τώρα ταυτόχρονα. Σε ποιο σημείο είμαστε, ετοιμαζόμαστε, είπαμε, για τη μεγάλη είσοδο, δηλαδή να βγουν τα Άγια που λέμε από το ιερό βήμα, από τη θέση που βρίσκονταν, και να μπουν τώρα, θα τα πάει ο ιερέας και θα τα αναποθέσει επάνω στην Αγία Τράπεζα. Σε αυτό το σημείο είμαστε. Γίνονται λοιπόν δύο πράγματα. Ακούγεται από τους ψάλτες ο χερουβικός ύμνος, το «Η τα χερουβή μυστικός εικονίζοντες» κτλ. Ενώ ο ιερέας διαβάζει μία πάρα πολύ ωραία ευχή, θα την έλεγα την ωραιότερη, που λέει «Ουδείς άξιος το συνδεδεμένο τις αρχικές επιθυμίες και δονές», θα σας πω για αυτήν μετά, η οποία πρέπει να διαβάζεται, λέει, όταν είναι περισσότεροι από ένας ιερείς, τόσο δυνατά ώστε να ακούν και άλλοι ιερείς. Δηλαδή είναι κάποιες ευχές τις οποίες τις λέμε μεγαλοφόνος. Υπάρχουν όμως και κάποιες ευχές που τις λέμε πιο χαμηλοφόνος. Εδώ πέρα λέει, είναι σημαντικό, μας λένε οι λειτουργιολόγοι, θα πρέπει να το λέμε σε ένα τέτοιο ένταση φωνής, ώστε ο ιερέας, αφού δεν είναι μόνος του, να τις εκφωνεί, να τις διαβάζει και να ακούει και, να ακούει και οι υπόλοιποι ιερείς. Η αίσθηση που δίνει αυτή η ευχή είναι μία αίσθηση ευθύνης που έχει ο ιερέας τώρα και μία αίσθηση βάρους, αλλά σε εισαγωγικά, σε εισαγωγικά το βάρος, όχι βάρος, βαρύτητας, με την έννοια ότι δεν έχουμε μία ευχή πολύ μεγάλης βαρύτητας, γιατί είπαμε ότι ο ιερέας βρίσκεται ενώπιον του Θεού, δηλαδή αρχίζει και γίνεται αυτό που έλεγα στην αρχή, μπαίνουμε στα βαθιά. Ο χερουβικός ύμνος, «Η τα χερουβή μυστικός εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη» και τα λοιπά, τον τρισάγιον ύμνο προσάδοντες, μας μεταφέρει στην Παλαιά Διαθήκη. Όταν λέμε τρισάγιος ύμνος, δεν είναι το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον, υπ' αυτό που λέμε εμείς μετά τρισάγιο, αλλά εδώ κατά τον καθηγητή Φουντούλη, πρόκειται για την δοξολογία που έλεγαν οι άγγελοι όταν ο προφήτης Ισαΐας είδε το θρόνο του Θεού και πέριξ αυτού τους αγγέλους να τον υμνούν. Πώς τον έλεγαν, πώς υμνούσαν οι άγγελοι, θυμάστε? Μπράβο. Άγιος, Άγιος, Άγιος, φώναζαν οι άγγελοι. Εδώ αυτό μνημονεύει ο συγκεκριμένος ψαλμός, ύμνος. Και τι κάνει ο ιερέας εκείνη την ώρα? Θυμιάζει σταυροειδώς στην Αγία Τράπεζα. Αν το έχετε δει, βρίσκεται μπροστά στην Αγία Τράπεζα με το θυμίαμα και θυμιάζει τις μεριές, τα μέρη της Αγίας Τραπέζης, μετά την προσκομιδή. Δεν έχουν, τώρα θα μπουν, είπαμε, τα Άγια, είναι στην προσκομιδή, και μετά στην ωραία πύλη που θυμιάζει τις εικόνες του τέμπλου και μετά τον κόσμο, το λαό. Αυτά γίνονται. Και μου άρεσε κάτι που διάβαζα. Είναι σαν να προετοιμάζεται τώρα μία είσοδος. Όταν θα ερχότανε, πώς το λέει μετά ο ψαλμός, «Ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι». Βασιλέας. Εδώ ετοιμάζομαστε να υποδεχθούμε το μεγάλο βασιλιά. Αν για έναν επίγειο βασιλιά κάνουμε προετοιμασία για να τον υποδεχθούμε, πόσο περισσότερο πρέπει να κάνουμε για τον ουράνιο βασιλιά. Και είναι σαν να ρίχνει ροδοπέταλα. Έτσι δεν κάνουμε? Έχετε δει που ρίχνουν στις εικόνες που περνάνε, στα Άγια Λείψανα? Τι να κάνει ο κόσμος, τι να βγάλει? Βγάζει, κόβει από τα δέντρα, κόβει από τα άνθη και ρίχνει κάτω. Τι δηλώνει με αυτό? Δηλώνει αυτή τη λαχτάρα την όμορφη της έλευσης. Άλλοι σε επαρχίες τι βγάζουνε? Βγάζουν από τα... Το έχετε κάνει κι εσείς νομίζω στην Καμενίτσα. Τα χαλιά τους, τα κυλίμια τους. Και τα στρώνουνε κάτω να περάσει από πάνω ο Άγιος. Πολύ ωραίες αυτές. Μόνο στη λατρεία αυτή την... την παράδοση των Ορθοδόξων έχουμε αυτές τις ωραίες εκδηλώσεις του πιστού λαού. Ήμουνα κάποτε, κάναμε την λιτάνευση του Αγίου Χριστοφόρου στο Αγρίνιο και εκεί όταν πέρναγε η εικόνα του Αγίου μέσα από τις πολυκατοικίες, από όλα τα διαμερίσματα, φανταστείτε τώρα, ήταν ένα θέαμα που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Από όλα τα διαμερίσματα και τους ορόφους που περούσαμε, έριν ο κόσμος ροδοπέταλα. Και φανταστείτε τι γινότανε. Πολύ ωραίο θέαμα. Προετοιμασία για την έλευση του Μεγάλου. Και εδώ η προετοιμασία γίνεται από τον ίδιο τον ιερέα, ο οποίος είναι, όπως σας είπα, σαν να στρώνει τα ροδοπέταλα. Για να υποδεχθούμε τώρα το βασιλέα, το μεγάλο βασιλιά. Λοιπόν, εδώ τώρα στο χερουβικό ύμνο, ένας πολύ ωραίος ύμνος, είναι ένας ύμνος που ψάλεται και στους 8 ήχους της βυζαντινής μουσικής, είναι ένας ήχος, είναι ένας ψαλμός που αποδίδεται έτσι με μεγάλη μέρη από τους ιεροψάλτες και μας φέρνει σε μια κατάνοιξη ο χερουβικός ύμνος, ο οποίος συνδυάζει και πρέπει να συνδυάζει, να ψάλετε λιτά μεν, λιτά, όχι τόσο δυνατές φωνές, λιτά, αλλά ταυτόχρονα το λιτό είναι και μεγαλοπρεπές. Δείτε, όταν βλέπετε έναν ιερέα που φοράει ένα λευκό ένδυμα και δεν έχει πολλά, ας πούμε, κεντήματα, αλλά και ένα λευκό ένδυμα, όταν είναι λευκό, περιποιημένο, ραμμένο, ωραίο, από μόνο το αυτό σου δίνει μια μεγαλοπρέπεια μέσα στο ναό. Έτσι. Μπορεί να είναι απλό στην κατασκευή του, αλλά και μόνο το χρώμα το λευκό και μέσα στο περιβάλλον του ναού σου δίνει μια μεγαλοπρέπεια. Άρα αυτό το βυζαντινό, μάλλον αυτό το ορθόδοξο παραδοσιακό, τι είναι στη λατρεία? Το απλό να συνδυάζεται με τα μεγαλοπρεπές. Το μεγαλοπρεπές είναι και απλό. Είναι πολύ ωραίο συνδυασμός αυτός. Λοιπόν, τώρα θέλω να πάω να σας θέλω να παρακολουθήσουμε, να προσέξετε το πώς θα αναλύσουμε αυτά τα δύο μόνο έχουμε να πούμε σήμερα σχετικά με την ευχή κυρίως του ιερέα. Θέλω να δείτε πώς θα το πλησιάσουμε και θα το πλησιάσουμε με βάση τα κείμενα κάποιων σπουδαίων ανθρώπων τα οποία συμβουλευόμαστε κάθε φορά για να προετοιμάζουμε την συνάντησή μας. Λέει κάποιος ησυχαστής: με την περιγραφή της θείας του έκστασης κατά τον χερουβικό ύμνο. Αλήθεια σας λέω, λέει αυτός ο ιερέας που ζει μέσα στην έρημο, ευλογημένο πίμνιο του Χριστού, μεγίστη η βοήθεια της ιεροσύνης σε όλο το γένος των ανθρώπων. Πλέκει ένα εγκόμιο, θυμάστε που λέγαμε για τα εγκόμια πριν, πλέκει ένα εγκόμιο για την ιεροσύνη. Πόσοι άνθρωποι μαζεύτηκαν μέσα στην εκκλησία την Κυριακή? 100? 200? Από αυτούς ποιος μπορούσε να κάνει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας? Μόνο ένας. Ένας έχει λάβει αυτή τη χάρη. Πολλοί βρέθηκαν. Ακόμα και παιδάκια που είναι αγνά στην ψυχή δεν μπορούν να κάνουν τη Θεία Λειτουργία. Ο ιερέας έχει αυτό το... του δόθηκε αυτή η χάρη. Και είναι ένας στους τόσους ιερείς. Πέρασε, ας πούμε, ο Θεός πάνω από μία πόλη, πάνω από ένα χωριό και σαν να λέει: εσύ, εσύ, εσύ, εσύ, σας θέλω από εδώ. Τι θα κάνουμε εμείς? Εσείς θα είστε τα χέρια μου. Δεν έχει χέρια ο Θεός και ήθελε χέρια για να γίνει το μυστήριο του Θεού. Και διαλέγει κάποιους ανθρώπους. Και πώς τους λέμε τους ιερείς? Κληρικούς. Γιατί? Του έπεσε ο κλήρος. Σου έπεσε ο κλήρος. Το ακούει καμία μάνα ή καμία γιαγιά αυτό. Λέει: όχι παιδάκι μου, λέει. Σε μας έτυχε, λέει, αυτό το κακό. Αντί να πει: σε μας έτυχε αυτή η ευλογία. σε εμάς. Εν τω μεταξύ, αυτή η γιαγιά, αυτή πάει η εκκλησία. Δεν λέω για αυτούς που δεν πάνε, λέω για αυτήν που πάει. Αλλά λέει, ναι, αλλά όχι το δικό μου το παιδί, όχι το δικό μας το παιδί να ντυθεί στα μαύρα, είναι άλλοι, ας είναι οι άλλοι, όχι εμείς, όχι έτσι. Τουλάχιστον περιμένουμε από αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία να κατανοούν το ύψος της ιεροσύνης και από μέσα τους να εύχονται όταν έχουν παιδάκια και να λένε μακάρι και το παιδί μου, το μακάρι και το δικό μου παιδί να αξιωθεί αυτής της μεγάλης ευλογίας. Και να λέει η μάνα, είμαι εγώ άξια για κάτι τέτοιο? Είμαι άξια εγώ το παιδί μου να γίνει κάτι τόσο μεγάλο? Δηλαδή που πήγα, στο άλλο άκρο πήγα εγώ τώρα, στην αλήθεια. Όχι εκεί όπως το λέει ο κόσμος, εκεί που πρέπει να είναι τοποθετημένο το θέμα. Είμαι εγώ άξια το παιδί μου? Τελειώνει ο ιεροκήρυκας το κήρυγμά του και πλησιάζει μια γυναίκα που χάρηκε πάρα πολύ από το κήρυγμα και λέει, να γιάσει η κοιλιά της μάνας σου, Πάτερ, για τα λόγια που μας είπε σήμερα. Να γιάσει η μάνα σου που σε έφερε στον κόσμο. Καταλάβατε? Και μετά βέβαια, όταν οι γονείς στην αρχή φέρνουν δυσκολίες και λένε, όχι παιδί μου, εγώ αλλιώς σε ήθελα, σε ήθελα γιατρό, σε ήθελα δικηγόρο, σε ήθελα αυτό. Μετά όταν το βλέπουν τον ιερέα και τον τιμάει ο κόσμος, τότε τι λένε? Καμαρώνουνε. Ξέρετε τι πάνε και λένε? Εγώ είμαι η μητέρα του. Λένε στους άλλους, εγώ είμαι ο πατέρας του. Τώρα το λες. Δεν το έλεγες όμως από την αρχή. Έτσι. Μεγάλη υπόθεση λοιπόν αυτή. Και ένα άλλο θέλω να πω. Δεν είναι αποτυχημένοι οι άνθρωποι αυτοί που αφιερώνονται στο Θεό. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό το πράγμα. Είναι αυτοί που πόθησαν περισσότερο να ενωθούν με το Θεό. Σας έχω πει και άλλη φορά. Όταν έναν άνθρωπο τον αγαπάς, θέλεις κάποια στιγμή να είσαι και μόνος μαζί του. Λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνει ο ιερέας, ο μοναχός και η μοναχή. Ψάχνει μετά, ψάχνει να βρει στιγμές για να ενωθεί μαζί με το, για να βρει το Θεό, να μιλήσει μαζί με το Θεό, να ενωθεί μαζί με το Θεό. Λοιπόν, στη συνέχεια αυτού που σας λέω είναι, όταν ο ιερέας είναι άξιος και καθαρός και λειτουργός του υψίστου, ακούστε πως το ζει, εν μέσω πολλών δακρύων μπροστά στην Αγία Τράπεζα και ειδικά κατά τη διάρκεια του χερουβικού ύμνου, κλείνει αισθητός και νοητός τα γόνατα του σώματος και της ψυχής του ενώπιον του Θεού, του Χριστού, και δέεται και παρακαλεί για τις ψυχές κτλ. Κοιτάξτε πως το βλέπει ο ιερέας, ο οποίος προσπαθεί να το ζήσει. Και να σας πω κάτι, ποτέ η Θεία Λειτουργία δεν είναι ίδια. Κάθε Θεία Λειτουργία είναι κάτι ξεχωριστό. Βλέπουμε ιερείς οι οποίοι λειτουργούν κάθε μέρα. Υπάρχουν ιερείς που λειτουργούν κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Και τους ρωτάμε, πώς είναι, πώς ζεις? Όχι μόνο δεν βαριέται αυτό που κάνει, όχι μόνο δεν βαριέται, αλλά κάθε φορά κάτι καινούριο ζει μέσα στη Θεία Λειτουργία. Κάτι καινούριο ζει σε αυτή την επικοινωνία με τον Θεό. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τον ιερέα. Ισχύει και για σας. Για όλους ισχύει. Δηλαδή όταν πας στη Θεία Λειτουργία, κάτι καινούριο πρέπει να ζεις. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την προετοιμασία σου πρωτού πας. Όταν πας με ωραία λαχτάρα να συναντήσεις τον Θεό, κάτι δώρο θα σου δώσει ο Θεός. Κάτι θα νιώσεις μες στην ψυχή σου, είναι βέβαιο αυτό. Αν το κάνεις επειδή πρέπει να το κάνεις, μην περιμένεις τίποτα. Όπως πας, έτσι θα φύγεις. Τουλάχιστον δεν θα φύγεις, η αλήθεια είναι αυτή, δεν θα φύγεις έτσι όπως πας, αλλά δεν θα νιώσεις αυτά τα ωραία σκυρτήματα που έχει, που μπορεί να σου δώσει η Θεία Λειτουργία. Να σας πω ένα που έζησε κάποιος, ένα βίωμα που είχε κάποιος. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έλεγε στο μοναχό που θα τον βοηθήσει. Ποιος είναι αυτός ο οποίος το έζησε? Ο Παπατήχωνας. Ξέρετε ποιος είναι ο Παπατήχωνας?
1: Ο πνευματικός του πατέρα Παΐσιου.
0: Είναι ο πνευματικός του γέροντα του Όσιου Παΐσιου. Αυτός είναι ο Παπατήχωνας. Για φαντάσου πνευματικός και να βγάλει τέτοιο πνευματικό παιδί. Σε τι μέτρα αγιότητα θα είναι και ο ίδιος δηλαδή ο Παπατήχωνας. Ήταν ο Παπατήχωνας. Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έλεγε στο μοναχό που θα τον βοηθούσε και θα του έκανε τον ψάλτη, τον παρακαλούσε ο Παπατήχωνας να μένει στο διάδρομο, δηλαδή να μην είναι μέσα ακριβώς στην εκκλησία, να είναι λίγο να παρακολουθεί τι γίνεται, να μετέχει, αλλά να είναι πιο έξω στο διάδρομο. Και από εκεί να λέει το κύριε Λέισον. Είπαμε, εν ειρήνη του κυρίου δεηθώμε, να απαντάμε κύριε Λέισον. Αλλά τον έβγαζε πιο δίπλα. Γιατί το έκανε αυτό? Για να νιώθει τελείως μόνος του και να κινείται άνετα στην προσευχή του. Πραγματικά μερικές φορές στη Θεία Λειτουργία θες να κλάψεις, θες να γονατίσεις, θέλεις να εκφράσεις πιο δυνατά αυτό που νιώθεις, αλλά κοιτάς τον διπλανό σου. Λες τι θα πει ο κόσμος, κάθισε και ασχολείσαι με τέτοια πράγματα που είναι, θα έλεγα, δεν είναι σωστό. Ο καθένας πρέπει να εκφράζεται όπως νιώθει και να μην τον απασχολεί ούτε ο διπλανός, ούτε αυτός που κάθεται μπροστά, ούτε πίσω. Έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να νιώθει τελείως έτοιμος, τελείως μόνος ο Παπατήχωνας και να νιώθει άνετα στην προσευχή του, τον έβγαζε έξω. Με τα λίγα ελληνικά που ήξερε, ο Παπατήχων έλεγε, την ώρα του χερουβικού, φύλακας άγγελος ανέβω. Καταλαβαίνετε ότι δεν ξέρει καλά ελληνικά. Λέει, φύλακας άγγελος ανεβάσει. Μισή ώρα, μία ώρα, δεν ξέρω. Άγγελος πάλι κατεβάσει. Καταλάβαινε τότε, μόλις συνερχόταν ο Άγιος αυτός λειτουργός, ότι βρισκόταν στη μέση της Θείας Λειτουργίας και έπρεπε να συνεχίσει. Δηλαδή έφευγε τελείως. Και έλεγε ο Παπατήχων, πω πω, εγώ λειτουργήσει, πω πω. Πολλές φορές το ρωτούσαν, γέροντα τι έβλεπες, τι άκουγες τόση ώρα? Και εκείνος απαντούσε ταπεινά, χερουβίμ, σεραφίμ, πολλά πολλά. Δοξολογούσε Θεό, τριαδικό. Και κατέβαζε το κεφαλάκι του συντετριμμένος και κλαίγοντας.

0: Κάποτε τον είχε επισκεφθεί ο πατήρ Θεόκλητος ο Διονυσιάτης, μεγάλη μορφή του Αγίου Όρους και κοιμημένος κι αυτός. Επειδή η πόρτα του Παπατήχωνα ήταν κλειστή και από τον ναό ακούγονταν γλυκές ψαλμωδίες, δεν θέλησε να ενοχλήσει με το χτύπημα της πόρτας, αλλά περίμενε να τελειώσουν, γιατί νόμιζε ότι βρισκόταν μέσα στη λειτουργία, στο κοινωνικό. Σε λίγο βγαίνει ο Παπατήχων και ανοίγει την πόρτα. Όταν μπήκε ο πατήρ Θεόκλητος, δεν βρήκε κανέναν άλλον εκτός από τον Παπατήχωνα. Τότε κατάλαβε ότι οι ψαλμωδίες ήταν από αγγέλους και όχι από ανθρώπους. Βιώματα λέμε εδώ, πράγματα που ζουν οι άνθρωποι που έχουν καθαρότητα στην καρδιά τους. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα όπως τα έχει καταγράψει στην ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας. Τότε ο ιερέας, αφού δοξολογήσει με δυνατή φωνή το Θεό, έρχεται στην πρόθεση, παίρνει τα δώρα, τα κρατά στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ κοσμιότητα. Κοιτάξτε εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικά το πόσο ο ιερέας θα είναι μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν χρειάζονται τρεξίματα, δεν χρειάζονται άτακτα πράγματα. Πρέπει να είναι προσιλωμένος αυτό που κάνει. Πρέπει η ευλάβειά του χαρακτηρίζει και τις κινήσεις του. Δεν μιλάμε την ώρα που κρατάμε τα Άγια. Υπάρχει μία προσοχή, όχι ψεύτικη. Και κρατώντας το αυτό με τον, και κρατώντας τα με αυτόν τον τρόπο, τα πηγαίνει, είπαμε, με μεγάλη είσοδο, από προς το θυσιαστήριο, προς την Αγία Τράπεζα, περιφέροντάς τα για αυτό το σκοπό στο ναό διαμέσου του λαού με αργό βήμα. Οι πιστοί ψάλουν και πέφτουν κάτω εμπρός στον ιερέα με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια. Τώρα δεν πέφτουν κάτω, δεν βλέπω κάποιον να πέφτει. Κάποιοι γονατίζουν βέβαια και παρακαλούν να τους μνημονεύσει στην προσφορά των τιμίων δώρων, και ο ιερέας προχωρά με λαμπάδες που κρατούν τα παπαδάκια και θυμιατά, και έτσι εισέρχεται στο θυσιαστήριο. Έχω δει κάποιους την ώρα που γίνεται αυτό να πλησιάζουν τον ιερέα και να του ακουμπούν το φελόνιο, τα άμφια του. Αυτό είναι μια κίνηση ευλάβειας, ευσέβειας, αλλά θέλει προσοχή, γιατί κάποιοι κάνουν απότομα αυτή την κίνηση και είναι επικίνδυνο κρατώντας ο ιερέας τα Άγια να γίνεται αυτό. Είναι πολύ διακριτικά, πολύ προσεκτικά. Αυτά γίνονται για μια πρακτική χρησιμότητα, διότι πρέπει τα δώρα να μεταφερθούν από εκεί που ήντουσαν, από την προσκομιδή, στην Αγία Τράπεζα. Με σεμνότητα και κοσμιότητα. Διότι έτσι προσφέρονται τα δώρα στο Θεό. Και οι βασιλείς, όταν έπρεπε να φέρουν τα δώρα στο Θεό, ακούστε, σε παλαιότερες εποχές, οι βασιλείς προσέφεραν το πρόσφορο, τον άμα, δηλαδή ο άρχοντας του κράτους μετέφερε τα προσφερόμενα για να γίνει η Θεία Λειτουργία. Δεν το ανέθεταν αυτό το έργο σε άλλους, αλλά οι ίδιοι προσωπικά, φορώντας και το στέμμα στο κεφάλι τους. Δηλαδή με μια επισημότητα πηγαίνανε και παρέδιδαν τα τίμια, τα δώρα. Το ίδιο μας λένε ότι πρέπει να προσέχουμε και σήμερα. Όταν έρχεται το πρόσφορο στο ναό, ο άνθρωπος που έρχεται θέλει να το παραδώσει στον ιερέα. Αυτός πρέπει να το παραλάβει. Και μάλιστα να το παραλάβει εκεί στην πόρτα του ιερού και να πάει να το αποθέσει μέσα στο ιερό βήμα. Πολλές φορές το παραλαμβάνει όποιος βρεθεί. Από επίτροπο, από... Το σωστό όμως είναι, το σωστότερο είναι να το παραλαμβάνει ο ίδιος ο ιερέας με τα χέρια του. Ακόμη αυτά συμβολίζουν και την η μεγάλη είσοδος με τα δώρα. Φανερώνει, αυτά συμβολίζουν και την τελευταία φανέρωση του Χριστού, τότε που άναψε σε μέγιστο βαθμό το φθόνο των Εβραίων, όταν ανέλαβε την πορεία από την πατρίδα του προς τα Ιεροσόλυμα, όπου έπρεπε να θυσιαστεί τότε που εισήλθε στην πόλη επάνω σε ένα ζώο, συνοδευόμενος και υμνούμενος από το πλήθος. Εδώ έχουμε διάφορες προσεγγίσεις ως προς τους συμβολισμούς. Η μεγάλη είσοδος, εδώ μας λένε, είναι είσοδος στα Ιεροσόλυμα. Σε άλλη φορά σας έχω πει ότι η μεγάλη είσοδος συμβολίζει την πορεία του Χριστού προς το Γολγοθά, προς τη Σταύρωση. Πρέπει δε τότε να πέφτουμε μπρος στον ιερέα και να ζητούμε να μας θυμηθεί στις προσευχές που θα ακολουθήσουν, διότι δεν υπάρχει άλλος δυνατότερος τρόπος ηκεσίας που να δίνει βέβαιες ελπίδες από τη φρικτή αυτή θυσία, η οποία καθάρισε δωρεάν τις ασέβειες και τις ανομίες του κόσμου. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό το απλό που κάνετε, που σε ένα χαρτάκι δίνετε το όνομά σας, το όνομα της οικογενείας ή όνομα τα άλλων ανθρώπων, υπεργίας και υπεραναπαύσεως. Εδώ θα γίνει μεγάλη αναφορά, σας είπα, θα βρεθεί και ο ιερέας ενώπιο με το Χριστό και θα αρχίσει να του αναφέρει ονόματα. Και μάλιστα, εκτός από την προσκομιδή που έχει γίνει, θα του αναφέρει ονόματα. Όταν έχουμε την προσκομιδή, δεν έχουμε παρόντα το Χριστό ακόμα, δεν έχει γίνει μεταβολή, δεν έχουμε σώμα και αίμα. Ενώ μετά, όταν λέει ο ιερέας «μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου, αμήν, αμήν, αμήν», τότε πραγματικά πιστέψτε το έχουμε μπροστά το Χριστό και εκείνη την ώρα έχουμε πάλι μνημόνευση ονομάτων. Μνημονεύει ο ιερέας ό,τι ονόματα θυμάται. Γι' αυτό εσείς μας το θυμίζετε, «Πάτερ, θυμίσου σήμερα, είναι ο τάδε άνθρωπος εγχειρίζεται, το τάδε παιδί δίνει εξετάσεις, ο άλλος ταξιδεύει με τα καράβια μακριά», διάφορα αιτήματα. Και εκείνη την ώρα που βλέπουμε τον Χριστό μπροστά, να ευκαιρία να τα πούμε τώρα που τον είδαμε. Θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Όταν γίνεται η μεταφορά με τα Άγια, όταν μεταφέρονται τα Άγια, τώρα ο ιερέας δεν κρατάει ακόμα σώμα και αίμα Χριστού στη λειτουργία. Αυτό γίνεται μόνο σε ποια λειτουργία? Στην προαγιασμένη λειτουργία. Μόνο στην προαγιασμένη λειτουργία έχουμε σώμα και αίμα όταν βγαίνει ο ιερέας. Γι' αυτό είναι όλοι στα γόνατα. Σε αυτή τη λειτουργία που γίνεται τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Όλοι στα γόνατα εκείνη την ώρα όταν βγαίνουν τα Άγια. Γιατί πραγματικά είναι σώμα και αίμα και εκεί δεν ακουμπάμε. Πρέπει να είμαι πολύ πολύ προσεκτικοί στη μεταφορά. Αφού και ο ιερέας, αν έχετε δει, είναι καλυμμένος τελείως. Είναι μια ώρα συγκλονιστική. Αν όμως μερικοί από εκείνους που προσπίπτουν στον ιερέα κατά την είσοδο των τιμίων δώρων τα προσκυνούν και τα νομίζουν σαν σώμα και αίμα Χριστού, αυτοί απατήθηκαν, είναι αυτό που σας έλεγα, από τη μεγάλη είσοδο της λειτουργίας των προγιασμένων. Σας είπα, μόνο στην προγιασμένη κρατάει σώμα και αίμα, διότι δεν γνωρίζουν τη διαφορά εκείνης της λειτουργίας και των προγιασμένων. Διότι αυτή η λειτουργία, κατά τη μεγάλη είσοδο, έχει τα δώρα ακόμα αθυσίαστα και ατέλεστα. Ενώ εκείνη, προαγιασμένη, τέλεια και αγιασμένα. Και σώμα και αίμα Χριστού. Μάλιστα. Να σας πω και κάτι ακόμα. Μάλλον καλύτερα να πάω τώρα σε κάτι άλλο. Σας μνημονεύω πολλές φορές έναν καθηγητή. Το όνομά του, είπαμε, είναι ο Φουντούλης. Μπράβο, χαίρομαι που το θυμάστε. Μεγάλος λειτουργιολόγος της εποχής μας. Έχει κοιμηθεί βέβαια, αλλά άφησε ιστορία στον χώρο του Πανεπιστημίου. Και έχει κάνει και αυτός μερικά σχόλια επάνω σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε. Λέει, μας δίνει και ένα άλλο όνομα. Πώς την είπα εγώ την αυτή με τα δώρα, πώς την λέω, μεγάλη είσοδο. Μας λέει και ένα άλλο. Μας λέει και ένα άλλο όνομα. Η είσοδος των τιμίων δώρων ή κατά την αρχαιότερα ορολογία η δεύτερη είσοδος. Ποια είναι η πρώτη? Η μικρή. Η οποία, τι κάνουμε στη μικρή, Γιώργο? Βγάζουμε το Ευαγγέλιο, μεταφέρουμε το Ευαγγέλιο. Ωραία. Στη δεύτερη είσοδο τη λέει η δεύτερα είσοδο ή κατά τα νεότερα μεγάλη είσοδο. Μεγάλη είσοδος. Περιβάλλεται από την ψαλμωδία του λεγόμενου χερουβικού ύμνου. Γιατί τη λέμε, γιατί το λέμε χερουβικό ύμνο? Το πήραμε το όνομα του χερουβικού ύμνου από την αρχή του από την αρχή, από τις αρχικές, από την αρχική λέξη που ξεκινάει ο ύμνος. Λέει «Οι τα χερουβή μυστικώς εικονίζοντες». Οπότε τον λέμε χερουβικό ύμνο. Ή κατά την αρχαιοτέρα πάλι ορολογία, πώς τον λέμε τον ύμνο αυτό, το μυστικόν. Το μυστικόν. Επειδή λέει μυστικώς εικονίζοντες, λέει ο ύμνος, του δώσαμε αυτό το όνομα από τη λέξη μυστικός. Το μεγαλύτερο μέρος του ύμνου μέχρι το «ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι» ή κατά άλλη τομή «ως τον βασιλέα» ψάλλεται αργότερα. Τώρα θα μου το βρείτε εσείς αυτό. Γιατί αυτό τον ύμνο το λέμε αργά, δεν το λέμε γρήγορα. Έχετε δει τα πολιτικά, ας πούμε, τα λέμε γρήγορα. Αυτός ο ύμνος λέγεται πιο αργά. Γιατί, Κωνσταντίνε, λες ότι λέγεται πιο αργά αυτός ο ύμνος? Γιατί πρέπει να δώσουμε χρόνο στον ιερέα να προετοιμαστεί, να διαβάσει την ευχή, να πάει στην προσκομιδή, να πάρει τα Άγια, να ετοιμαστεί μαζί με την άλλη, με τους άλλους ιερείς διακόνους, για να βγούνε να κάνουν. Άρα το λέμε για να έχει χρόνο ο ιερέας. Όταν όμως βγει ο ιερέας και γίνει μετά και γίνει η είσοδος, όταν μπει μέσα, το υπόλοιπο του ύμνου λέγεται πιο σύντομα. Λέει εδώ πέρα κάτι που αφορά μάλλον εμάς τους ιερείς περισσότερο, αλλά ας το ξέρετε, υπάρχει ένας συγχρονισμός μεταξύ αυτού που λέει ο ψάλτης και αυτού που θα κάνει ο ιερέας. Λέει εδώ πέρα, φροντίζει ο ιερέας να τηρείται αυτή η συμφωνία μεταξύ ιερέως, κινήσεων του ιερέως και ψαλμωδίας. Λέει, δηλαδή, έχουμε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση είναι μέχρι το εικονίζονται στη λέξη. Μετά να καλύπτει την ευχή, ναι, μέχρι να πούμε το εικονίζοντες, να έχει καλυφθεί η ευχή με το ουδής άξιος. Το δεύτερο μέρος, η δεύτερη φάση είναι μέχρι τη λέξη προσάδοντες που γίνεται η θυμίαση, και στην τρίτη μέχρι τη λέξη που ψάλλουμε μέριμναν. Εμείς, σας λέω έναν απλό κανόνα, σε μια απλή συνεννόηση, όχι απλή συνεννόηση, στον κανόνα το βασικό όπως έχει καταλήξει σήμερα είναι όταν ο ψάλτης λέει τριάδι, πρέπει ο ιερέας να είναι έξω και να θυμιάζει. Καταλάβατε? Όταν δηλαδή, θα τα βλέπετε αυτά τώρα που σας λέω, όταν θα πηγαίνετε θα προσέχετε και τέτοιες λεπτομέρειες. Όταν ο ψάλτης στο χερουβικό ύμνο θα λέει τριάδι, που συνήθως ανεβάζει πολύ τη φωνή του εκεί, γιατί έτσι είναι το κείμενο, το μουσικό κείμενο, ανεβάζει πολύ τη φωνή του εκεί, ο ιερέας έχει βγει στην ωραία πύλη και είπαμε τι κάνει, θυμιάζει τις εικόνες του τέμπλου και είπαμε μετά και τον κόσμο, το λαό. Έτσι. Τώρα, ποιο είναι σωστό? Λέει, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Λέει, εντάξει. Μέχρι τώρα μπορεί να ήσασταν και λίγο απρόσοχοι, απρόσεκτοι και να σκεφτόσασταν έξω, τα πράγματα έξω από την εκκλησία. Τώρα θα αφήσετε μακριά κάθε μέριμνα σκέψη για τα βιωτικά σας και σαν να λέει τώρα ας πετάξουμε, τώρα πρέπει να ανέβουμε. Θα το πει και πιο αργά, αργότερα θα πει ανοσχόμεντας καρδίας. Δηλαδή ψηλά οι καρδιές τώρα. Αφήστε τα άλλα, παρατήστε τα, τώρα έρχεται ο βασιλιάς. Όμως, όπως λέει ο καθηγητής Φουντούλης, τα αρχαία χειρόγραφα δεν λένε πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν, αλλά τι λένε, πάσαν νυν βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Νυν τι σημαίνει? Τώρα. Πάσαν νυν, λέμε νυν και αΐ. Πάσα, νυν, τώρα. Όποια σκέψη έχεις τώρα. Άφησέ τα όλα τώρα. Όσο για την προτινόμενη διόρθωση να λέμε υποδεξόμενη, ως τον βασιλέα των όλων υποδεξόμενη ή υποδεξάμενη. όσο για την προτινόμενη διόρθωση του υποδεξόμενη σε υποδεξάμενη, αν ψαλεί μετά την είσοδο, είναι τελείως, λέει, λαθασμένη η αλλαγή. Ο ύμνος δεν αναφέρεται μόνο στην είσοδο των δώρων, αλλά στο όλο μυστήριο που θα τελεστεί στη συνέχεια. Τελειώνω τα σχετικά με τον καθηγητή, λέγοντάς σας πώς κρατάει, έχετε δει όπως γίνεται η είσοδος, όταν γίνεται η είσοδος, πώς κρατάνε ο διάκονος, όταν έχουμε διάκονο και ιερέα, πώς κρατάνε τα Άγια? Τα κρατάνε μπροστά στο στήθος, δεν τα κρατάνε στο ύψος, συνήθως. Εδώ λέει κάτι άλλο ο καθηγητής. Κάτι άλλο λέει για την παράδοση. Ο διάκονος κατά την είσοδο κρατεί επί της κεφαλής του τον Άγιο Δίσκο. Ο δε ιερέας το ποτήριο στο ύψος του στήθους. Άρα ο διάκονος κρατάει το δισκάριο στο ύψος πάνω από την κεφαλή του, ενώ ο ιερέας στο ύψος του στήθους. Κατά παλαιά προφορική διάταξη που διέσωζαν και τηρούσαν οι παλιοί ιερείς, ο διάκονος κατά την είσοδο βλέπει κάτω από το δισκάριο. Φανταστείτε σε ποιο ύψος είναι. Να βλέπει κάτω από το δισκάριο. Ενώ ο ιερέας πάνω από το Άγιο Ποτήριο. Κατά την είσοδο λέγεται αλληλοδιαδόχος από τον διάκονο και τον ιερέα. Τι λέει όταν βγαίνει ο ιερέας για τη μεγάλη είσοδο? Πάντων ημών. Πάντων ημών. Άλλοι προσθέτουν και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Βγαίνουν και επαναλαμβάνεται αυτό μέχρι να φτάσουν στην ωραία πύλη. Εκεί μετά στην ωραία πύλη, εδώ η παράδοση λέει ότι δεν μνημονεύουμε. Έχετε δει που ο ιερέας κάθεται στην ωραία πύλη και ξεκινάει και κάνει μια μνημόνευση του αρχιερέα, ιερέων, ονομάτων, του μνημοσύνου, το όνομα που έχουμε, αν έχουμε μνημόσυνο. Εδώ λέει ότι η παράδοση δεν είναι έτσι. Αλλά ο ιερέας τι κάνει? Μπαίνει απευθείας μέσα, στο ιερό βήμα. Αν πάτε στο Άγιον Όρος, θα δείτε ότι τηρείται αυτή η τάξη. Δεν έχουμε μνημόνευση. Μόνο, λέει, ο καθηγητής λέει, η διαφοροποίηση έχουμε για τη μνημόνευση ονομάτων που γίνεται μόνο από τον αρχιερέα, μόνο αν λειτουργεί επίσκοπος, ο οποίος, λέει, είναι, για τον επίσκοπο είναι τα δίπτυχά του αυτά. Το ξέρω ότι σας κούρασα. Θα σας διαβάσω μόνο τώρα. Τελειώνω με αυτό. Θα σας διαβάσω μόνο σε μετάφραση την ευχή του ιερέα, για να γίνει λίγο πιο κατανοητή. Διαβάζοντάς την, θέλω να σας πω μία αλήθεια. Κατάλαβα αυτό που λένε και υποστηρίζουν μερικοί, ότι η μετάφραση είναι αναγκαία κάποιες φορές για την κατανόηση, αλλά δεν μπορεί να αποδώσει το πρωτότυπο κείμενο. Θα το δείτε τώρα. Δηλαδή η ευχή έχει μια μεγαλοπρέπεια. Έχει κάποιες λέξεις οι οποίες δεν μπορείς να τις μεταφράσεις με επιτυχία. Αλλά βέβαια είπαμε είναι αναγκαίο για να γίνεται πιο κατανοητό. Να γίνεται κατανοητή η λατρεία μας. Ξεκινάει τώρα, τι λέει ο ιερέας. Αυτό που σας έλεγα με συντριβή. Ουδής άξιος το συνδεδεμένον τες αρχικές επιθυμίες και ειδονές. Δεν είναι κανείς άξιος να πλησιάσει. Γιατί όλοι είμαστε... Όλοι είμαστε στην αμαρτία, είτε με το σώμα, είτε με τη σκέψη, λέει εδώ πέρα. Όλοι οι χριστιανοί. Και αν δεν αμάρτησες με το σώμα σου, έχεις αμαρτήσει με τη σκέψη σου. Μετάφραση. Κανένας από εκείνους που είναι δεμένοι με σαρκικές επιθυμίες και ειδονές δεν είναι άξιος να έρχεται και να πλησιάζει και να σε λειτουργεί ένδοξε βασιλιά. Του μιλάει τώρα σε πρώτο πρόσωπο. Σε ποιο μιλάει? Στο Θεό μας, Γιατί να σε υπηρετεί κανένας είναι μεγάλο και φοβερό και σε αυτές τις επουράνιες δυνάμεις και για τους αγγέλους είναι φοβερό να έρχονται και να σε υπηρετήσουν. Αλλά όμως εδώ πέφτει ο τόνος. Ναι, αλλά κάποιος πρέπει να την κάνει τη λειτουργία. Αλλά όμως για την ανέκφραστη και αμέτρητη φιλανθρωπία σου. Χωρίς να πάψεις να είσαι Θεός και χωρίς να αλλάξεις έγινες άνθρωπος και υπήρξες αρχιερέας μας και μας άφησες αυτήν εδώ τη λειτουργία και την ιερουργία της ανέμακτης θυσίας σαν δεσπότης που είσαι των όλων. Γιατί είσαι ο μόνος, Κύριε και Θεέ μας, που εξουσιάζεις τα επουράνια και τα επίγεια. Εσύ που έχεις το θρόνο σου επάνω στα χερουβίμ, που είσαι ο Κύριος των Σεραφείμ, ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο μόνος Άγιος που βρίσκεις ανάπαυση μέσα στους Αγίους. Δεν είναι πολύ ωραία? Τώρα θα παρακαλέσουμε. Αφού του είπαμε αυτά του Θεού μας, θα παρακαλέσουμε. Εσένα λοιπόν θερμά παρακαλώ, που εσύ μόνο είσαι όλος δικαιοσύνη και πρόθυμος να ακούσεις. Ακούστε, ακούστε, συντρίβεται ο ιερέας. Ρίξε τη ματιά σου επάνω σε μένα τον αμαρτωλό και τυποτένιο δούλο σου και καθάρισε την ψυχή και την καρδιά μου από κάθε πονηρία μέσα μου και κάνε με ικανό, ντυμένο με τη χάρη της ιεροσύνης, να σταθώ μπροστά σου σε τούτη την Αγία Τράπεζα και να ιερουργήσω το Άγιο και άχραντο σώμα σου και τίμιο αίμα σου. Γιατί σε σένα έρχομαι, σκύβω την κεφαλή μου και σε παρακαλώ. Τι παρακαλεί? Μη μου γυρίσεις το πρόσωπό σου, μη με ξεχωρίσεις από τα παιδιά σου, αλλά αξίωσέ με τον αμαρτωλό και ανάξιο δούλον σου να σου προσφέρω τούτα τα δώρα. Γιατί εσύ είσαι εκείνος που προσφέρεις και προσφέρεσαι, εκείνος που δέχεσαι τα δώρα και ο ίδιος που μοιράζεσαι, Χριστέ Θεέ μας, και εμείς εσένα δοξάζουμε μαζί με τον άχραντο Πατέρα σου και το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους ατελεύτους αιώνες. Αμήν. Είναι λίγες οι ευχές που απευθύνεσαι απευθείας στο Χριστό. Εδώ είναι μία συνάντηση με τον ίδιο τον Χριστό. Πολλές φορές δηλαδή απευθύνεσαι στο Θεό γενικότερα, στο Θεό Πατέρα, αλλά εδώ η ευχή είναι καθαρά απέναντι στο Χριστό και τον παρακαλούμε κάθε φορά που λειτουργούμε όλα αυτά που σας διάβασα. Το ζήτημα είναι να μπορείς με προετοιμασία κατά το δυνατόν να παρουσιάζεσαι μπροστά στο Θεό όσο μπορείς με μεγαλύτερη καθαρότητα καρδιάς. Ποτέ δεν θα είσαι καθαρός, γιατί αν πεις ότι είσαι καθαρός, απευθείας είσαι ακάθαρτος και ψεύτης. Όσο μπορεί ο ιερέας πρέπει να είναι κάθε στιγμή προσεκτικός. Και ξέρετε, σας βοηθάει και σας αυτό. Αν ξέρετε ότι θα λειτουργήσει, ότι θα κοινωνήσετε, λες αύριο μεθαύριο την Κυριακή θα κοινωνήσω. Σε κρατάει αυτό σε μια προσοχή. Δηλαδή εκεί που είσαι έτοιμος να γίνει ο καυγάς, σε κρατάει αυτό. Ή και μετά όταν κοινωνήσεις, όχι μετά, μετά να πεις, θυμάστε, σας το είχα πει για την άλλη, θα κοινωνήσω και θα σου πω, λέει. Όχι αυτό. Και μετά τη Θεία Κοινωνία θα πρέπει να σκέφτεσαι, ακριβώς επειδή κοινώνησα, θα πρέπει να είμαι πολύ προσεκτικός, και σας το έχω πει αυτό και για τα παιδιά σας. Όταν θα κοινωνούν και θα κάνουν και κάτι, μια σκανδαλιά, μια κάτι, θα του το λέτε. Αυτό που έκανες είναι πολύ σοβαρό τώρα, αλλά σήμερα κοινώνησες και δεν μπορώ να σε ακουμπήσω και δεν μπορώ να σε μαλώσω, γιατί μέσα σου έχεις το σώμα και το αίμα του Χριστού. Καταλαβαίνει δηλαδή το παιδί ότι εκείνη την ώρα κάτι άλλο δηλαδή έχω κάνει. Κάτι άλλο έχει γίνει σε μένα σήμερα. Είναι διαφορετική ημέρα από τις άλλες. Και είναι πάρα πολύ ωραίο να το συνδυάζετε στα παιδιά σας τη Θεία Κοινωνία με μια βόλτα μετά. Θα πάμε να κοινωνήσουμε και μετά θα πάμε και μια βόλτα. Θα έχουμε και ένα ωραίο γλυκό μετά. Δηλαδή το παιδί να έχει την Κυριακή ότι είναι όλο μέσα στη χαρά. Ξεκινάει από τη χαρά του Χριστού από τη χαρά της Θείας Κοινωνίας και μετά έχει τη συνέχεια της χαράς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Σας αναμένω και την επόμενη φορά.
1: Ερμηνεύοντας τη Θεία Λειτουργία με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως.

Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. 99,7 στα FM. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

0: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Αιρέσεις και Αναιρέσεις» εδώ από το φιλόξενο μικρόφωνο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στο μικρόφωνο ακούτε τον πατέρα Δημήτρη Παπαδάκη, υπεύθυνο του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο κύριος Παντελής Καλογεράκης και για την υπόλοιπη ώρα θα συζητήσουμε σχετικά με τα βασικά δόγματα μιας θρησκευτικής ομάδας που είναι ευρύτερα γνωστή ως πεντηκοστιανή. Εκλεκτός προσκεκλημένος της σημερινής μας εκπομπής είναι ο φιλόλογος και θεολόγος πατέρας Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδελφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλιού Πρεβέζης. Πατέρα Βαρνάβα, ευχαριστώ θερμά που δεχτήκατε να είστε και σήμερα μαζί μας.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, πατέρα Δημήτρη. Είναι τιμή και ευλογία για μένα αυτή η επικοινωνία και εύχομαι η συζήτησή μας να έχει καρπούς στους αδελφούς οι οποίοι θα ενημερωθούν και θα προστατευτούν από αυτό το φαινόμενο που αναφέρατε, το κίνημα των Πεντηκοστιανών στην Ελλάδα.
0: Τι είναι αυτό το κίνημα των Πεντηκοστιανών, πού εντάσσεται αυτή η ομάδα, σε ποια ευρύτερη κατηγορία θα μπορούσαμε να τους εντάξουμε?
1: Είναι τα λέγαμε απόγονοι του ευρύτερου προτεσταντικού χώρου,
0: ναι.
1: Οι οποίοι απολυτοποιούν την Αγία Γραφή, το κείμενο της Αγίας Γραφής, ταυτίζοντας την αποκάλυψη του Θεού με ένα βιβλίο, κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την παράδοση της Εκκλησίας, και κάτι το οποίο ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα, και είπαν οι άνθρωποι αυτοί, οι αυτοαποκαλούμενοι πεντηκοστιανοί, ότι έγινε μια πρωτοφανής σε μέγεθος και σε έκταση έκχυση του Αγίου Πνεύματος σε πολλές χώρες, κυρίως ξεκίνησε από την Αμερική και ήρθε και στην Ελλάδα μέσα από ένα τυχαίο γεγονός, το οποίο ίσως μετά μπορούμε να το αναφέρουμε. Έτσι λοιπόν είναι, ανήκουν σε αυτό το ευρύτερο πνευματικό πλαίσιο των προτεσταντών, δηλαδή εκείνων οι οποίοι πλέον δεν δέχονται την αποστολική διαδοχή, έχουν αποκοπεί από το σώμα της Εκκλησίας, της μιας αποστολικής εκκλησίας, και έχουν πιστέψει ότι μέχρι από τον δεύτερο τρίτο αιώνα, τέλος πάντων, ότι έγινε μια αποστασία της Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία ξέπεσε από την αλήθεια, έχασε το Άγιο Πνεύμα, μεταβλήθηκε σε πόρνη, σε θυγατέρα της Βαβυλώνος, και μάλιστα τα άμφια των Ορθοδόξων κληρικών τα χαρακτηρίζει κάποιος από τους κορυφαίους πεντηκοστιανούς στην Ελλάδα, ο Λούις Φέγκος. Αυτή είναι η πιο έτσι ισχυρή ομάδα πεντηκοστιανών, λέγεται Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, ναι. Ο Λεωνίδας Φέγκος. Λέει ότι τα άμφια είναι, λέει, το πορφύρα της πόρνης αυτής, και το Άγιο Δισκοπότηρο, το οποίο έχουμε, είναι το χρυσό ποτήρι της μεθυσμένης πόρνης. Είναι φράσεις δικές του. Μου δείχνουν πόσο με βλάσφημο τρόπο αναφέρονται στην δική μας μία αληθινή παράδοση. Βέβαια παραδέχονται ότι σε όλες τις εκκλησίες υπάρχουν, λέει, ψυχές ειλικρινείς που αγαπάνε τον Κύριο, εργάζονται γι' αυτόν όπως μπορούν, και ότι αυτές οι ψυχές είναι τα άλλα πρόβατα που κάπου λέει ο Χριστός, που λέει ότι δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και τα οποία κατά αυτούς πρέπει να συγκεντρωθούν πριν από την αρπαγή της Εκκλησίας και να ενταχθούν στη μία πίμνη τη δική τους. Θα δούμε και τι είναι αυτή η αρπαγή της Εκκλησίας.
0: Υπάρχει κάποιος ιδρυτής

0: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής κατέβηκε, λέει, από το τρένο σε ένα χωριό που λέγεται Τέρα Χότε της Ινδιάνα και κατέβηκε για να πιει νερό. Το τρένο όμως έφυγε ξαφνικά, ο νεαρός Ιωάννης έμεινε στον ξενοτόπο και έπεσε στα δίχτυα του επίσης ελληνικής καταγωγής πτυμένα των πεντηκοστιανών του χωριού και λίγο αργότερα ο αδελφός του Τσέλου, ο Γιώργος, και ο κουνιάδος ο Δημήτρης Κατρισιώτης ήρθαν στην Αμερική, έγιναν πεντηκοστιανοί και είναι οι πρώτοι οι οποίοι το 1924 ήρθαν στην Ελλάδα και κατά τη γνώμη τους μετέφεραν αυτοί το Άγιο Πνεύμα στην Ελλάδα. Μέχρι τότε δηλαδή η Ελλάδα είχε στεγνώσει από το Άγιο Πνεύμα και αυτοί το μετέφεραν εδώ.
1: Αυτό είναι το τυχαίο γεγονός που μας είπατε με το οποίο...
0: αυτό συνδέεται με την, για τους Έλληνες πεντηκοστιανούς. Τώρα στην Αμερική υπάρχει η αντίληψη ότι το 1812, έτσι λένε αυτοί, ένα κοριτσάκι από τη Σκωτία, η Μάργαρετ Μακδόναλντ, δήθεν σε αυτήν αποκάλυψε ο Θεός ότι θα γίνει μια μυστική αρπαγή των πιστών πριν από τους έσχατους καιρούς και ότι οι μόνοι που θα αρπαγούν θα είναι, υποτίθεται, οι πλήρης Πνεύματος Αγίου πεντηκοστιανοί. Αυτό βέβαια την διδασκαλία ότι ξαφνικά το 1812 μάθαμε ποιοι θα σωθούν, την κατηγορούν και οι ίδιοι οι πεντηκοστιανοί. Υπάρχουν κάποιοι που, τέλος πάντων, που σκέπτονται κάπως πιο σοβαρά. Ένας Αμερικανός πεντηκοστιανός πάστορας, ο Ντέιβιντ Μακάν, ο οποίος λέει ότι πρέπει λιγάκι να σκεφτούμε σοβαρότερα αυτά τα πράγματα. Ένα δόγμα που δεν είχε διδαχθεί πριν το 1812, δεν μπορεί να έχει διδαχθεί από τους συγγραφείς της Βίβλου, δεν μπορεί να είναι βιβλικό δόγμα. Έτσι βλέπουμε ότι και μεταξύ τους έχουν αντιφάσεις και μεταξύ τους αλληλοσυγκρούονται, μεταπηδούν από τη μια εκκλησία στην άλλη, ανεξαρτητοποιούνται, αλλάζουν οι ποιμένες τους δικαιοδοσίες. Έτσι είναι δύσκολο να προσδιορίσουμε τις διασυνδέσεις κάθε ομάδας. Σήμερα όμως μπορούμε να πούμε ότι βρουν στη χώρα μας περίπου 20 ομάδες πεντηκοστιανών, συμπεριλαμβανομένων των αντιτριαδικών, εκείνων δηλαδή που δεν δέχονται το δόγμα της Αγίας Τριάδος. Αλλά όπως είπαμε, η μεγαλύτερη σε δράση και επιρροή ομάδα είναι αυτή η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Βγάζουν την εφημερίδα Χριστιανισμός, έχουν και το ραδιοσταθμό πάλι που λέγεται Χριστιανισμός και ηγείται αυτής της ομάδας ο Λεωνίδας Φέγκος.
1: Υπάρχουν συγγενικά κινήματα στον χώρο του χριστιανισμού με τους πεντηκοστιανούς, δηλαδή ομάδες άλλες θρησκευτικές, από τις οποίες είτε επηρεάστηκαν οι πεντηκοστιανοί, είτε επηρέασαν εκείνοι με τη σειρά τους?
0: Είναι οι λεγόμενοι χαρισματικοί, αυτοί οι οποίοι υπερτονίζουν ότι μόνο αυτοί μπορεί να έχουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος.
1: Ναι.
0: Τα κινήματα αυτά είναι ποικίλα. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα, ας πούμε, κινημάτων. Όμως όλοι τονίζουν αυτά τα βασικά δόγματα που αναφέραμε. Να πούμε επίσης ότι στην Παπική Εκκλησία, στην Καθολική Εκκλησία, είχε γίνει μια προσπάθεια να εντάξουν αυτούς τους χαρισματικούς, τους πεντηκοστιανούς τέλος πάντων, και υπάρχουν ομάδες πεντηκοστιανών οι οποίες είναι υπό την δικαιοδοσία του Πάπα. Είναι ίσως μια έξυπνη κίνηση της Παπικής Εκκλησίας να κρατάει αυτούς τους ανθρώπους να μην είναι τέλος πάντων τελείως ξέφραγο αμπέλι και να δέχονται κάποια σχέση με την ιστορική Εκκλησία. Αυτό όμως δεν αφορά εμάς, είναι κάτι που έχει σχέση με το Βατικανό. Όμως εδώ στο δικό μας χώρο είναι αυτές οι περίπου 20 ομάδες με κυριαρχούς αυτή που, την ομάδα που αναφέραμε, Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής.
1: Πατέρα Βαρνάβα, να σας ρωτήσω, μας είπατε ότι αυτοαποκαλούνται χαρισματικοί. Για ποιο λόγο επέλεξαν αυτό το όνομα? Τι είναι αυτό που προβάλλουν?
0: Αυτό το επέλεξαν διότι θεωρούν ότι αυτοί μόνο μπορούν να λάβουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό ότι η Εκκλησία είναι δέχεται μία πεντηκοστή, αυτή που έγινε

0: Αγίους Αποστόλους. Ο Απόστολος Πέτρος αυτό το κήρυξε σαφώς εκείνη την ημέρα και είπε ότι η προφητεία του, προφήτη Ιωήλ, είναι αυτό που έγινε σήμερα. Τούτο εστί το ηρημένον δια του προφήτου Ιωήλ, είπε ο Απόστολος Πέτρος. Αυτό που έγινε σήμερα εδώ, την ημέρα της Πεντηκοστής, είναι αυτό που προφήτευσε ο Ιωήλ. Η Πεντηκοστή έγινε, αυτές είναι οι έσχατες ημέρες και αυτή είναι η όψιμη βροχή που αναφέρει και ο προφήτης Ιωήλ. Άλλη Πεντηκοστή δεν περιμένουμε. Και το Πνεύμα του Άγιο οδήγησε την Εκκλησία εις πάσαν την αλήθεια. Και αυτή είναι η πίστης, η άπαξ παραδοθήσα της Αγίας, όπως αναφέρεται στην επιστολή του Ιούδα. Αυτά τώρα που λένε για την δευτέρα έκχυση του Αγίου Πνεύματος τον 19ο αιώνα δεν έχουν καμία σχέση, είναι φλιαρίες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την αληθινή παράδοση της Εκκλησίας. Τώρα για τα χαρίσματα που είπατε, έχουν κάποιες τεχνικές απαιτήσεως θα λέγαμε και αυτομάτου αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος, των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, οι οποίες εδώ τα πράγματα είναι λίγο τραγελαφικά. Για παράδειγμα, στη λεγόμενη Ελευθέρα αυτή που είπαμε Εκκλησία, Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής στην ομάδα του Φέγγου, εφαρμόζεται μια τεχνική η οποία δημιουργεί ένα περιβάλλον έτσι και καταστάσεις υποβολής. Αρχίζουν με ένα κήρυγμα, συνεχίζουν με ύμνους. Κάποια στιγμή ο ποιμένας καλεί τους νέους προσελήτους να κάνουν το πρώτο βήμα της σωτηρίας και τους λένε ότι αν κάποια ψυχή θέλει να δώσει την καρδιά της στον Χριστό, να έρθει εδώ μπροστά, να γονατίσει, το αναλόγια ακριβώς από μαγνητοφωνημένα από τις συνάξεις τους, να γονατίσει και να πει «Χριστέ μου σώσε με, ελέησέ με, σφράγισέ με με το Πνεύμα του Άγιο» και λέει ο ποιμένας «Πες το, αναγέννησέ με, αν δεν έχεις αναγεννηθεί, σήμερα το πρωί πρέπει να αναγεννηθείς». Αυτά δεν έχουν καμία σχέση με την ορθόδοξη πορεία της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος μέσα από τα μυστήρια της Εκκλησίας. Αυτό το τυπικό ακολουθείται στις συναθρήσεις όλες των Πεντηκοστιανών και έτσι καλλιεργείται ένα αίσθημα κατωτερότητας όποιον δεν έχει αναγεννηθεί και δεν έχει πάρει αυτά τα χαρίσματα. Από τα οποία χαρίσματα το κυριότερο που προβάλλουν είναι το λεγόμενο χάρισμα της γλωσσολαλιάς. Εδώ ίσως πρέπει να σταθούμε λίγο. Η γλωσσολαλιά, αν διαβάσουμε στις πράξεις των Αποστόλων, υπήρχε στην Αποστολική Εκκλησία. Δεν έγινε ποτέ κεντρικό σημείο στη ζωή της Εκκλησίας, ούτε θεωρήθηκε σε σχέση με το κεντρικό μήνυμα του Ευαγγελίου. Αν προσέξουμε λίγο στις πράξεις, έχουμε δύο είδη γλωσσολαλιάς. Το ένα ήταν αυτό που λέει ότι μιλούσαν οι Απόστολοι και καθένας από τους ακροατές άκουγε το λόγο τους στη δική τους διάλεκτο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ο Θεός δήλωσε ότι όλα τα έθνη θα εισέλθουν στην Εκκλησία και ότι με όλες τις γλώσσες θα δοξαστεί το όνομά του. Ήταν και ένα σύμβολο ενότητας και άρση της σύγχυσης της Βαβέλ που είχε γίνει τότε αυτή η διάρχηση, ο διαμερισμός των γλωσσών, το λένε και τα τροπάρια της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Οι αγράμματοι αυτοί άνθρωποι μιλούσαν με τέτοιο τρόπο ώστε καταλάβαιναν όλες οι φυλές που ήταν μαζεμένες τότε για τη γιορτή της Εβραϊκής Πεντηκοστής. Το άλλο είδος της γλωσσολαλιάς που προβάλλουν σαν χάρισμα ότι δήθεν το αποκτάνε πεντηκοστιανοί είναι αυτό που λέει στην πρώτη προς Κορινθίους ο Παύλος, το λαλήν γλώσσι. Ο λαλών γλώσση, λέει ο Παύλος, ουκ ανθρώπης λαλεί, αλλά το Θεό. Και κανείς δεν ακούει, αλλά πνεύματι λαλεί μυστήρια. Ήταν ένα χάρισμα όντως του Αγίου Πνεύματος, τότε στην Αποστολική Εκκλησία, που με μια ακατάληπτη γλώσσα μιλούσαν για τα μυστήρια του Θεού. Αυτό όμως ο Παύλος πήρε μια, θα λέγαμε, επιφυλακτική, κριτική στάση σε αυτό το φαινόμενο, φαίνεται στην πρώτη προς Κορινθίους, και για τη χρήση της γλωσσολαλιάς είχε σοβαρότατες επιφυλάξεις για τη χρήση στις συναθρήσεις των χριστιανών και πρότεινε να είναι σε ιδιωτική χρήση. Γιατί μπαίνανε μέσα οι άνθρωποι, ας πούμε, ακούγανε αυτή την ακατάληπτη γλώσσα και λέει εδώ τι γίνεται, οι άνθρωποι αυτοί το έχουν χαμένο, ας πούμε. Και γι' αυτό λέει ο Παύλος, προτιμώ να λαλήσω πέντε λόγους δια του νοός μου και να κατηχήσω τους άλλους, παρά μυρίους λόγους με την γλωσσολαλιά. Έτσι δεν προέτρεπε σε αυτό το χάρισμα, Εξάλλου, αυτό το χάρισμα είχε ανάγκη ερμηνείας. Έπρεπε να υπάρχει και κάποιος που να ερμηνεύει αυτά τα κατάληπτα που έλεγε όντως γεμάτος Πνεύμα Άγιο πιστός. Αυτά όμως έχουν τελειώσει ήδη τον 4ο αιώνα και αυτό μας το βεβαιώνει ξεκάθαρα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος στην πρώτη ομιλία του στην Πεντηκοστή λέει ξεκάθαρα ότι ο περιορισμός και η εξαφάνιση του χαρίσματος της γλωσσολαλιάς έγινε όχι επειδή ο Θεός μας περιφρόνησε, αλλά γιατί μας τίμησε υπερβολικά. Ήταν ένα υπερφυσικό σημείο, το οποίο τότε ήταν απαραίτητο, γιατί οι άνθρωποι ήταν πιο έτσι ανόητοι, ανόητους λέει ο Παύλος, μόλις είχαν απαλλαγεί από την ειδωλολατρία και το μυαλό τους ήταν χοντροκομμένο και ανέστητο. Γι' αυτό είχαν ανάγκη από κάποια υπερφυσικά σημεία. Εγώ, λέει τώρα ο Χρυσόστομος, δεν έχω ανάγκη τέτοια σημεία, γιατί έμαθα να πιστεύω στον Χριστό χωρίς να μου δείχνει θαύματα. Εκείνη ή μία λαβών πρώτων σημείων και ενέχειρων δεν θα πίστευαν. Εγώ όμως σήμερα λέει δεν έχω ανάγκη και καταλήγει ότι ο Θεός μας τιμάει με αυτή την συστολή των σημείων, με την επίδειξη των σημείων. Αυτή η ενέργεια του Θεού δείχνει τιμή, δείχνει ότι πλέον δεν μας θεωρεί νήπια ο Θεός, αλλά μας θεωρεί όριμους που πλέον αρκεί η διδασκαλία, η απλή διδασκαλία του Ευαγγελίου, χωρίς πολλά έτσι σοου, θα λέγαμε, εντυπωσιακά θαύματα, για να πιστέψουμε στο Χριστό. Αυτό είναι το νόημα της, το ότι και σήμερα οι πατέρες και οι ασκητές οι πατέρες, τα λέμε αυτά και με αφορμή της προβολής της μεγάλης μορφής του Αγίου Παϊσίου, τόνιζαν ότι δεν πρέπει να κυνηγάμε σημεία, οράματα, χαρίσματα, αλλά το κορυφαίο χάρισμα, όπως λέει ο Άγιος Ισάκος Σύρος, είναι η μετάνοια και η επίγνωση της αμαρτωλότητάς μας. Mm-hmm.
1: Μας περιγράψατε ότι στις συναθρήσεις των Πεντηκοστιανών δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε εκφάνσεις, σε χαρακτηριστικά τα οποία προδίδουν την έκχυση του Αγίου Πνεύματος. Εξωτερικά, εσωτερικά. Ένα από αυτά μας είπατε ότι είναι η γλωσσολαλιά.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποια άλλα που, που διαφημίζουν, να το πούμε έτσι, ότι δείχνουν την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Προφητικά χαρίσματα, παραδείγματος χάρη, κάτι συναφές.
0: Ναι, και το, φυσικά και το προφητικό χάρισμα, το διορατικό χάρισμα τέλος πάντων, το ότι να γνωρίζουν τι γίνεται στην καρδιά του άλλου, τα οποία
1: χαρίσματα... Έχουν διατυπώσει εκείνοι οι προφητείες, όπως ας πούμε οι μάρτυρες του Ιεχωβά, κατά καιρούς. Έχουν υπάρξει τέτοιες προφητείες.
0: Οι προφητείες τους είναι για το θέμα της αρπαγής της Εκκλησίας, το οποίο επίσης είναι ένα κορυφαίο δόγμα των Πεντηκοστιανών, ότι θα γίνει, και είχαν ορίσει και οι ημερομηνίες τις οποίες διαψεύστηκαν, όπως και οι μάρτυρες του Ιεχωβά, για το θέμα της αρπαγής. Ποια είναι αυτή η διδασκαλία τώρα για το θέμα της αρπαγής, που είναι βασικό δόγμα των Πεντηκοστιανών? Είναι μια παρερμηνία πολλών χωρίων της Αγίας Γραφής, κυρίως των λόγων του Κυρίου που λέει «Πορεύομαι, ετοιμάσαι τόπον ημίν», πάω να ετοιμάσω τόπο και πάλι να έρχομαι και παραλείψομαι εμάς, θα σας παραλάβω προς εμαυτόν, όπου ημί εγώ θα είσαστε κι εσείς. Όπως και τα λόγια του Παύλου που λέει ότι είναι ο Απόστολος που διαβάζουμε στην Εξόδια Ακολουθία, ότι λέει ότι εμείς οι ζώντες, οι περιλυπόμενοι εις την παρουσία του Κυρίου, ουμή φάσομε τους κοιμηθέντας. Εδώ ο Παύλος λέει ότι θα γίνει στην Δευτέρα Παρουσία, πριν τη Δευτέρα Παρουσία, όταν θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου, πρώτα θα αναστηθούν οι νεκροί και άμα συναυτείς, όσοι ζουν τότε μαζί με αυτούς, θα αρπαγούν όσοι ζουν τότε ανεφέλες για να συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα και έτσι θα είναι πάντοτε με τον Χριστό. Λοιπόν, αυτό το γεγονός, το οποίο έχει σχέση με τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, το παρερμηνεύουν οι Πεντηκοστιανοί και λένε ότι την τάδε ημερομηνία, ημερομηνίες που διαψεύστηκαν, θα αρπαγούν και θα πάνε στον ουρανό πριν την εμφάνιση του Αντιχρίστου, πριν το ξέσπασμα της μεγάλης θλίψεως που αναφέρει ο Παύλος και πριν τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό είναι ένα σχατολογικό παραμύθι, το οποίο έχει τις ρίζες του σε αυτή την αποκάλυψη που είπαν προηγουμένως, αυτό το κοριτσάκι, την Μάργαρετ Μακδόναλντ, τη Σκωτία, το 1812. Και το οποίο φυσικά δεν έχει σχέση με αυτά που λέει η Εκκλησία, που είναι ξεκάθαρα μια πολύ έτσι, σαφής ερμηνεία στα λόγια του Παύλου, είναι αυτό που είπαμε, ότι η αρπαγή θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και όχι νωρίτερα, και η Ανάσταση των νεκρών θα προηγηθεί της αρπαγής των ζώντων και θα γίνει και αυτή κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Δηλαδή, με άλλα λόγια, δεν έχουμε άλλη έλευση του Χριστού για την αρπαγή και άλλη έλευση για την κρίση, Δευτέρα Παρουσία. Είναι πολλά τα χωρία της Αγίας Γραφής, τα οποία αν τα διαβάσουμε συνθετικά θα δούμε σαφώς αυτή την μαρτυρία. Άρα λοιπόν, οι διαψευσμένες αυτές προφητείες, οι οποίες έχουν δημιουργήσει σύγχυση σε πολλούς που, και αμφισβήτηση βέβαια, σε πολλούς που ακολουθούσαν τους Πεντηκοστιανούς, δείχνουν ότι τα δίθεν αυτά χαρίσματα δεν έχουν πηγή το Άγιο Πνεύμα, αλλά έχουν πηγή άλλα πνεύματα, πονηρά πνεύματα, τα οποία σκοτίζουν και όχι φωτίζουν τους πιστούς.
1: Και αν μου επιτρέπετε μια τελευταία ερώτηση πριν ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Μας είπατε ότι οι Πεντηκοστιανοί ασκούν δρυμύτατη κριτική απέναντι στην Ορθόδοξη, προφανώς και στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ποια είναι η στάση τους απέναντι στις προτεσταντικές εκκλησίες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί πριν από τον 19ο αιώνα? Οι Λουθυρανοί είχαν ήδη εμφανιστεί στην ιστορία πολλούς αιώνες πρωτύτερα.
0: Ναι, εγώ θα έλεγα κάπως ανάποδα, ότι οι παραδοσιακοί προτεστάντες ασκούν πολύ αυστηρή κριτική στους Πεντηκοστιανούς και λένε ότι εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό το μόρφωμα, το οποίο δεν έχει καμία σχέση, ουσιαστικά λένε δεν έχει σχέση με την Αγία Γραφή αυτό το πράγμα. Οι παραδοσιακοί προτεστάντες, οι Λουθυριανοί τέλος πάντων, μιλάνε για σόλα σκριπτούρα, ότι είναι μόνο η Γραφή, αλλά δεν έχουν φτάσει σε αυτό το χάλι να απολυτοποιούν δικές τους ερμηνείες σε κάποια χωρία και να δημιουργούν αυτή την τελείως πλέον υποκειμενική βίωση της εμπειρίας του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έχει πλέον εξαφανιστεί τελείως η έννοια της Εκκλησίας. Είναι ότι νιώθεις κάποια στιγμή, αφού γίνεται μια υποβολή μέσα στη σύναξη και όλη αυτή η ατμόσφαιρα, και ότι ξαφνικά πρέπει σον και καλά να νιώσεις ότι αναγεννήθηκες, ότι ήρθε το Άγιο Πνεύμα, ότι μιλάς γλώσσες κτλ. Οι σοβαροί λοιπόν προτεστάντες κατακρίνουν αυτό το κίνημα επισήμως και στην Ευρώπη και στην Αμερική, και δείχνει αυτό ότι υπάρχει μια έκπτωση, ας πούμε, και που, μια έντονη νοσηρότητα σε αυτό το μόρφωμα, σε μια, δηλαδή δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα, να το πούμε έτσι, πάνε να πιαστούν συναισθηματικά από ένα παραμύθι το οποίο τους δίνει προσωρινά κάποια, φυσικά και ο διάβολος δουλεύει, υπάρχουν πάρα πολλές μαρτυρίες για δαιμονικές καταστάσεις σε αυτές τις συνάξεις. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα κίνημα πεντηκοστιανών στην Αμερική που λένε ότι το Άγιο Πνεύμα όταν σε καταλάβει σκάζει στα γέλια. Και αν δει κανείς βίντεο από αυτές τις συνάξεις, καταλαβαίνει ότι εκεί πρόκειται για ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Πέφτουν κάτω από τα γέλια. Ναι, είναι πράγματα πάρα πολύ νοσηρά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή σε αυτή την διαφήμιση, η οποία χαϊδεύει βέβαια τον εγωισμό του ανθρώπου, ότι μόνος σου πλέον μπορεί να ζεις το Άγιο Πνεύμα χωρίς την αίσθηση εντάξεως στο σώμα της Εκκλησίας. Αυτό είναι που χάσαν οι ταλαιπωροί αδελφοί μας, γιατί οι Πεντηκοστοί, ο πρώτος στόχος της Πεντηκοστής ήταν οι Απόστολοι να ζήσουν, να ενταχθούν στο σώμα του Χριστού. Μέχρι τότε ήταν έξω από το σώμα του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα δεν τους οδήγησε απλώς σπάσαν την αλήθεια, αλλά τους ενέταξε στο σώμα του Χριστού, στην Εκκλησία, και τους έκανε ποιμένες της Εκκλησίας.
1: Κατανοητό. Πατέρα, Βαρνάβα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας και μας δώσατε αυτή τη συνέντευξη. Ήταν ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης Πατήρ Βαρνάβας Λαμπρόπουλος, αδερφός της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Πρεβέζης.
0: Εγώ σας ευχαριστώ, Πατέρ Δημήτριε, και να ευχόμαστε, με τη δική μας βέβαια ευθύνη, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη των ποιμένων, οι αδελφοί μας να στηρίζονται στην πίστη, μελετώντας σωστά την Αγία Γραφή, η οποία κατανοείται μόνο μέσα στην Εκκλησία. Η θεοπνευσία της Αγίας Γραφής δεν είναι κάτι μηχανικό, αλλά δεν ερμηνεύεται κατά γράμμα, αλλά το πνεύμα, ο στόχος είναι να δούμε το πνεύμα της Αγίας Γραφής μέσα από την ερμηνεία των Αγίων Πατέρων.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε
0: και ευχαριστώ.
1: Και εσάς, αγαπητοί ακροατές, που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Μέχρι την επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, να είστε πάντα καλά.

αιρέσεις και αναιρέσεις. Μια εκπομπή που ασχολείται με το ορθόδοξο δόγμα και αναλύει τα ανορθόδοξα δόγματα. Επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Παπαδάκης, υπεύθυνος του Γραφείου Αιρέσεων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και οι συνεργάτες του.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσο Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

Καλημέρα σας αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Ονομάζομαι Ανδρουλιδάκη Δέσποινα, είμαι καθηγήτρια φυσικής αγωγής και εργάζομαι στην εταιρεία νόσου Αλσχάιμερ και υγιούς γύρανσης νομού Ηρακλείου Αλληλεγγύης στο κέντρο ημέρας. Έχω τη μεγάλη τύχη να εργάζομαι με ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, βοηθώντας τους να διατηρήσουν την κίνηση, τη δύναμη και πάνω απ' όλα την εξαρτησία τους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι οι τραυματισμοί και η πρόληψή τους. Πώς μπορούμε δηλαδή να προλάβουμε ένα τραυματισμό, να τον αποφύγουμε ή να οχυρώσουμε τον οργανισμό μας, να είμαστε λιγότερο επιρρεπείς στα χτυπήματα, στα τραύματα, στις πληγές μας, να νιώσουμε δυνατοί με ευεξία και φυσικά με υγεία.

Γιατί όμως είναι σημαντική η άσκηση και ειδικά σε τρίτη ηλικία, τι μπορούμε να πετύχουμε? Πετυχαίνουμε λοιπόν τη διατήρηση της ανεξαρτησίας, τη μείωση των πτώσεων, την καλύτερη ισορροπία και δύναμη και φυσικά ψυχολογία. Η άσκηση εδώ δεν είναι απλώς ωφέλιμη, είναι καθοριστική για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας και ποιότητας ζωής. Καθώς το σώμα μεγαλώνει, μειώνονται φυσιολογικά η μυϊκή μάζα, η ισορροπία και η αντοχή. Η συστηματική σωματική δραστηριότητα βοηθάει να επιβραδυνθούν αυτές οι αλλαγές. Για παράδειγμα, ασκήσεις ενδυνάμωσης μπορούν να διατηρήσουν τη μυϊκή δύναμη, κάτι που επιτρέπει σε ένα άτομο να εκτελεί κάθε δραστηριότητα, όπως το να σηκώνεται από μια καρέκλα, να πιάσει ένα αντικείμενο από χαμηλά, να μεταφέρει κάτι χωρίς βοήθεια. Επιπλέον η άσκηση βελτιώνει την ισορροπία και τον συντονισμό, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο πτώσεων, ένας από τους βασικότερους λόγους απώλειας αυτονομίας στους ανθρώπους τρίτης ηλικίας. Δραστηριότητες όπως το περπάτημα, η ενασχόληση με τον κήπο και οι ήπιες ασκήσεις ευλυγησίας συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. Να συνεχίσουμε με μια πολύ απλή ερώτηση. Πόσο σημαντικό είναι για σας να μπορείτε να σηκώνεστε από μια καρέκλα χωρίς βοήθεια, να περπατάτε με ασφάλεια ή να κάνετε τις καθημερινές σας δουλειές χωρίς φόβο? Γιατί τελικά αυτό είναι το ζητούμενο, να μην φοβόμαστε, να ζούμε καλά και με ασφάλεια μέσα στην καθημερινότητά μας. Η άσκηση στην τρίτη ηλικία δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Καθώς μεγαλώνουμε, το σώμα μας αλλάζει, χάνουμε μυϊκή δύναμη, η ισορροπία μειώνεται, οι αρθρώσεις γίνονται πιο δίσκαμπτες. Όλα αυτά αυξάνουν τον κίνδυνο για τραυματισμούς και ιδιαίτερα για πτώσεις. Εδώ να τονίσουμε κάτι πολύ σημαντικό. Οι περισσότερες πτώσεις δεν συμβαίνουν στο γυμναστήριο, συμβαίνουν στο σπίτι. Με μια απλή κίνηση, στο μπάνιο, στο σαλόνι, σε ένα σκαλοπάτι. Όμως τα καλά νέα είναι ότι σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να τα προλάβουμε. Και να δούμε πρώτα ποιοι είναι οι πιο συχνοί τραυματισμοί και για ποιο λόγο συμβαίνουν. Μιλάμε λοιπόν για πτώσεις, πόνους στα γόνατα και μέση και μυϊκούς τραυματισμούς. Γιατί όμως συμβαίνουν αυτά? Επειδή συχνά υπάρχει μειωμένη δύναμη, κακή ισορροπία, έλλειψη κινητικότητας, δηλαδή το σώμα δεν ανταποκρίνεται τόσο γρήγορα όσο παλιά. Να δούμε λοιπόν πώς μπορούμε να προλάβουμε όλους αυτούς τους μικροτραυματισμούς. Εδώ έρχεται η άσκηση και δεν μιλάμε για κάτι δύσκολο ή ακατόρθωτο, αλλά για απλές, σωστά δομημένες κινήσεις. Υπάρχουν 5 πυλώνες που βοηθούν σημαντικά. Είναι η δύναμη, πρώτος πυλώνας. Απλές ασκήσεις όπως το να σηκώνεται κάποιος από μια καρέκλα ή να χρησιμοποιεί ελαφριά βάρη, ελαστικές αντιστάσεις, λάστιχα, μπάλες, μικρές, μεγάλες, με τα οποία αυτά στοιχεία εξοπλισμό μπορούμε να δούμε τεράστια διαφορά. Δεύτερος πυλώνας, ισορροπία, η ιδιοδεκτικότητα, η αίσθηση στο χώρο στο χρόνο γύρω μας, ασκήσεις όπως στήριξη στο ένα πόδι, πάντα με ασφάλεια, λίγα δεύτερα στο ένα, λίγα δεύτερα στο άλλο, εκκρεμές, μπρος-πίσω το πόδι μου, βοηθούν πολύ στην ενδυνάμωση ισχύων, άρα και στην πρόληψη πτώσεων. Τρίτος πυλώνας, η ευλυγησία. Έχει αποδειχθεί ότι ήπιες ασκήσεις είναι πολύ αποτελεσματικές. Το σώμα μας χρειάζεται εδώ να κινείται ελεύθερα, χωρίς περιορισμούς. Οι αρθρώσεις πρέπει να κινούνται με άνεση, σε όλο το φυσιολογικό τους εύρος. Με την πάροδο του χρόνου, οι μύες, οι τένοντες γίνονται πιο δίσκαμπτοι, άκαμπτοι. Οπότε η συστηματική εξάσκηση είναι απαραίτητη. Κάποιες απλές ασκήσεις ευλυγησίας είναι όπως η διάταση αυχένα, διατάσεις ώμων, πλάτης, ποδιών, οπίσθων μοιραίων, το σημείο αυτό πίσω από το γόνατο, γάμπας. Αποφεύγουμε τις απότομες κινήσεις, σταματάμε αν νιώσουμε πόνο και φυσικά συμβουλευόμαστε το γιατρό για τυχόν ενοχλήσεις.

Τέταρτος πυλώνας, η αερόβια άσκηση. Το περπάτημα είναι εξαιρετικό, αρκεί να γίνεται σωστά και συστηματικά. Να θυμίσουμε λίγο εδώ πως η αερόβια άσκηση είναι κάθε μορφή κίνησης που αυξάνει τον καρδιακό ρυθμό και την αναπνοή για αρκετή διάρκεια, χρησιμοποιώντας οξυγόνο για την παραγωγή ενέργειας, όπως περπάτημα, κολύμπι, ελαφρύ τρέξιμο. Τα ωφέλη της είναι ιδιαίτερα σημαντικά, καθώς έχουμε βελτίωση καρδιακιακής υγείας. Ενισχύει τη χαρά και μειώνει τον κίνδυνο παθήσεων, όπως υπέρταση και στεφανία νόσους. Επίσης, πετυχαίνουμε καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, αυξάνουμε την αντοχή, μειώνουμε το λαχάνισμα. Υπάρχει λοιπόν έλεγχος βάρους και ζαχάρου. Ενισχύει τους μύες η αερόβια άσκηση και τη γεννητικότητά τους και φυσικά μειώνει το άγχος και ενισχύει τη ψυχική υγεία. Ο χρόνος που συνιστάται σε ανθρώπους τρίτης ηλικίας είναι 150 λεπτά περίπου, 2 ώρες και μέτρια ένταση τη βδομάδα, πάντα φυσικά με προσαρμογή στις δυνατότητές τους και κατόπιν συμβουλής γιατρού. Φυσικά αν υπάρχουν προβλήματα υγείας. Οπότε φροντίζουμε η έναρξή μας να είναι ήπια, η πρόοδος μας σταδιακή, τα παπούτσια μας κατάλληλα και η καθοδήγησή μας πάντα από ένα ειδικό. Μην ξεχνάμε, το σώμα προσαρμόζεται αρκεί να του δώσουμε χρόνο. Το σώμα μας δεν ξεχνάει. Πέμπτος πυλώνας, σημαντικός. Συντονισμός και λεπτή κινητικότητα. Καθοριστικό ρόλο ειδικά στην τρίτη ηλικία, όχι μόνο για πρακτικούς λόγους, αλλά και για τη συνολική υγεία και ανεξαρτησία τους. Προσπαθούμε εδώ να εκτελέσουμε ομαλές, ακριβείς και συγχρονισμένες κινήσεις που στην τρίτη ηλικία αυτή η ικανότητα συχνά φθήνει λόγω αλλαγών στο νευρικό μας σύστημα, στους μύες και στις αισθήσεις μας, όπως όραση, ισορροπία κτλ. Η λεπτή κινητικότητα αφορά τις μικρές, ακριβείς κινήσεις κυρίως των χεριών και των δαχτύλων, όπως να κουμπώνουμε κουμπί, να γράφουμε, να πιάνουμε μικρά αντικείμενα. Στην τρίτη ηλικία η λεπτή κινητικότητα μπορεί να επηρεαστεί από μυϊκή αδυναμία, νευρολογικές αλλαγές, παθήσεις όπως αρθρίτιδα ή η νόση του Πάρκινσον. Η σημασία της περιλαμβάνει διατήρηση αυτονομίας όπως φαγητό, ντύσιμο, προσωπική υγιεινή, διευκόλυνση κοινωνικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων όπως παραδείγματος χάρη γράψιμο, χειροτεχνίες και τέλος ενισχύει τη γνωστική λειτουργία, καθώς συνδέεται με τη λειτουργία του εγκεφάλου. Και φυσικά έτσι τι πετυχαίνουμε, τι θέλουμε πολύ βασικό, να βελτιώσουμε την ποιότητα και την αίσθηση της ανεξαρτησίας μας. Να δούμε εδώ κάποιες ασκήσεις που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του συντονισμού και της λεπτής κινητικότητας. Έχουμε λοιπόν εδώ ασκήσεις συντονισμού και ισορροπίας. Έχουμε βάδιση στην ευθεία γραμμή. Περπάτημα βάζοντας το ένα πόδι μπροστά από το άλλο, σαν να περπατάμε σε ένα σκηνή. 10-15 βήματα μπροστά και 10-15 πίσω. Έχουμε στήριξη αν χρειάζεται, τείχου καρέκλας ή επιφάνεια γραφείου κτλ. Σε λιγάκι θα αναφερθούμε σε ένα πρόγραμμα που χρησιμοποιείται για την πρόληψη πτώσεων. Θα σας το αναφέρω μετά. Εδώ λοιπόν η βάδιση στην ευθεία γραμμή βοηθάει πολύ στην πρόληψη πτώσεων. Δεύτερη άσκηση, σήκωμα ποδιού εναλλάξ. Σηκώνουμε ένα γόνατο μέχρι το ύψος της λεκάνης, εναλλάξ δεξιά-αριστερό, 10 με 12 επαναλήψεις. Εδώ είμαστε σε όρθια θέση, απλά αν υπάρχει θέμα αστάθειας και φόβου, μεγάλο φόβου, είμαστε καθιστοί αρχικά. Βελτιώνουμε έτσι την ισορροπία και έλεγχο του σώματος. Τρίτη άσκηση, να πιάσουμε την μπάλα. Να ρίχνουμε μια μαλακή μπάλα στον εαυτό μας ή σε κάποιον άλλον. Δοκιμάζουμε με το ένα χέρι, με το άλλο χέρι και μετά με τα δύο. Έχουμε μια εξαιρετική άσκηση εδώ για συντονισμό ματιού χεριού. Άλλη άσκηση, στροφή κορμού καθιστός. Καθιστός σε μια καρέκλα, στρέφουμε τον κορμό μας δεξιά και αριστερά. Βοηθάμε έτσι στον έλεγχο κινήσεων και σταθερότητας. Προχωράμε λοιπόν σε ασκήσεις λεπτής κινητικότητας. Έχουμε τη μεταφορά μικρών αντικειμένων. Μεταφέρουμε διάφορα μικρά αντικείμενα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όσπρια, φασόλια, φακές, ρεβίθια, άλλα αντικείμενα, κουμπιά, νομίσματα, από το ένα μπολ σε άλλο, με δάχτυλα ή με κουτάλι. Ενισχύουμε εδώ την ακρίβεια και τη δύναμη των δαχτύλων. Πάμε σε μια δεύτερη άσκηση. Άνοιγμα κλείσιμο με μανταλάκια. Πιάνουμε τα μανταλάκια, τα βάζουμε σε ένα κουτί ή χαρτόνι, τα σφίγγουμε, τα ανοίγουμε, τα πιάνουμε.
Πολύ καλή άσκηση λοιπόν για δύναμη χεριών. Τρίτη άσκηση, ζύμωμα πλαστελίνης ή ζύμης. Πιέζουμε, κυλάμε, σχηματίζουμε μπάλες ή μπορούμε εδώ να πιέσουμε ένα αθλητικό εξοπλισμό όπως μπάλα μεγάλη, μικρή, που φαίνεται με χαλαρωτική άσκηση, όμως ουσιαστικά δυναμώνουμε πάρα πάρα πολύ καλά τα δάχτυλά μας.

Ερχόμαστε λίγο εδώ να αναφερθούμε στους μύθους και τα λάθη που ακούτε πολύ συχνά και έτσι μας προκαλούν λίγο φόβο και μειώνουν το κίνητρό μας για να ασχοληθούμε πάρα πολύ σημαντικά με την άσκησή μας ως ενδυνάμωση και ως έλλειψη φόβου πια. Ακούγεται λοιπόν συχνά να λέει κάποιος «Είμαι μεγάλος για γυμναστική». Κάποιος άλλος «Αν πονάω πρέπει να σταματήσω τελείως». Κάποιος τρίτος να λέει «Το περπάτημα μόνο φτάνει». Είμαι εντάξει με αυτό. Και να το αναλύσουμε λιγάκι. Είμαι μεγάλος για γυμναστική. Δεν ισχύει αυτό. Το ξέρετε ότι δεν ισχύει αυτό. Έχω δει ανθρώπους να ξεκινούν σε μεγάλη ηλικία και να αλλάζουν τελείως την καθημερινότητά τους. Να νιώθουν ωραία, να νιώθουν δυνατοί, να κάνουν ένα restart, μια επανεκκίνηση. Αν πονάω, πρέπει να σταματήσω τελείως. Όχι απαραίτητα. Δεν ισχύει αυτό. Η σωστά προσαρμοσμένη άσκηση πολλές φορές βοηθάει στον πόνο και προλαμβάνει τα χειρότερα. Φυσικά και δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε όταν είμαστε σε έξαρση. Με τη βοήθεια ειδικού, όταν περάσει λίγο, ξεκινάμε από την αρχή και με ήπια άσκηση. Και τέλος, το περπάτημα είναι αρκετό. Πολύ καλό είναι, φυσικά, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Χρειαζόμαστε ενδυνάμωση. Καθώς η ενδυνάμωση βοηθάει να επευρυνθεί αυτή η διαδικασία και να διατηρηθεί η αυτονομία. Έχουμε έτσι ενίσχυση της οστικής πυκνότητας, καθώς η άσκηση με αντιστάσεις, όπως προανέφερα, συμβάλλει στην πρόληψη της οστεοπόρωσης, κάνοντας τα οστά πιο ανθεκτικά. Εδώ λίγο να τονίσουμε πώς μπορεί η καθημερινότητά μας να γίνει πιο ασφαλής μέσα στον χώρο του σπιτιού μας. Το σπίτι μας, ενώ θεωρείται ένα ασφαλές περιβάλλον, κρύβει πολλούς κινδύνους. Τα χαλάκια, π.χ., είναι από τις πιο συχνές αιτίες πτώσεων. Καλό θα είναι να αποφεύγονται χαλιά που γλιστρούν. Να έχουμε χρήση αντιολισθητικών υποστρωμάτων, να φερούμε μικρά χαλιά που διπλώνουν και μπουρδουκλώνουν στα πόδια μας και να δίνουμε μεγαλύτερη προσοχή στα βρεγμένα πατώματα, κουζίνες και μπάνια. Φυσικά σε όλα αυτά χρειάζεται και συνοδεία σε δραστηριότητες ψηλότερου ρίσκου, χρειάζεται να τονίσουμε την σημασία του φροντιστή που στηρίζει τον άνθρωπό του, που ενισχύει τη φυσική του κατάσταση, που θα συνεργαστεί με φυσικοθεραπευτή αν χρειαστεί και θα αναγνωρίσει επικίνδυνες καταστάσεις και θα φυσικά θα δώσει λύσεις. Θα ενθαρρύνει την αυτονομία χωρίς πίεση, θα βοηθήσει αυτό το άτομο να ξαναχτίσει την εμπιστοσύνη στις κινήσεις του και θα αποτρέψει την υπερπροστασία που θα επιδεινώσει τελικά το φόβο.

Κλείνοντας, θα ήθελα να τονίσουμε σε αυτό το σημείο να αναφερθούμε στο Otago Exercise Program, ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα άσκησης που έχει σχεδιαστεί στη Νέα Ζηλανδία για την πρόληψη πτώσεων σε ηλικιωμένα άτομα. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων στο σπίτι. Πού στοχεύει? Στοχεύει στη βελτίωση της ισορροπίας, στην αύξηση μυϊκής δύναμης, στη μείωση των κινδύνων πτώσεων. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και ιδιαίτερα σε όσους έχουν ήδη ιστορικό πτώσεων ή είναι λίγο έφραστοι σε αυτούς. Τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει ασκήσεις ενδυνάμωσης, κυρίως γόνατο ισχύων αστραγάλου. Ασκήσεις ισορροπίας, π.χ. βάδιση, στροφές, στάσεις σε ένα πόδι. Περιλαμβάνει πρόγραμμα βάδισης, περπάτημα ως 30 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα. Όλο αυτό το πρόγραμμα εκτελείται 3 φορές την εβδομάδα και προσαρμόζεται από ψυχοθεραπευτή ή ειδικό υγείας, όπως είναι ο γυμναστής με εξειδίκευση. Έρευνες δείχνουν ότι μπορεί να μειώσει τις πτώσεις περίπου 35-40% σε άτομα ψηλού κινδύνου. Πιο συγκεκριμένα, να δώσουμε λίγα παραδείγματα. Όπως αναφέραμε και λίγο πιο πριν, έχουμε να κάνουμε με ενδυνάμωση γόνατος εμπρός και πίσω, παίρνοντας βοήθεια από μια καρέκλα. Ενδυνάμωση ισχύου πλάγια, μπορούμε δηλαδή να έχουμε την καρέκλα μπροστά μας, να σηκώσουμε το πόδι αργά στο πλάι με τα δάχτυλα του ποδιού να δείχνουν προς τα εμπρός, να μην γέρνουμε στο πλάι, να τοποθετούμε το βάρος μας στα δύο πόδια και να επαναλάβουμε την άσκηση με το να έχουμε την αιώρηση του ισχύου στο πλάι. Έχουμε σηκώματα γάμπας, έχουμε σηκώματα των δαχτύλων των ποδιών, έχουμε κάποιες ασκήσεις ισορροπίας, το τονίσαμε και πριν, όρθιοι στο ένα πόδι με στήριξη ή όρθιοι στο ένα πόδι χωρίς στήριξη. Προσπαθούμε να έχουμε βάδιση, να βελτιώσουμε τη βάδισή μας με στήριξη ή χωρίς στήριξη και περπάτημα στις φτέρνες. Αυτό είναι μια πολύ καλή άσκηση, να σταθούμε στο πλάι του στηρίγματός μας, π.χ. στην καρέκλα μας και να ανασηκώνουμε τα δάχτυλα των ποδιών μας, διατηρώντας τα γόντα χαλαρά και τους λουτούς σφιγμένους. Να περπατήσουμε 10 βήματα πατώντας τις φτέρνες μας και να κινηθούμε σταθερά και ελεγχόμενα, να κοιτάζουμε συνεχώς μπροστά και να επαναλάβουμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βοηθάμε έτσι λίγο το σώμα μας να προσαρμοστεί στις καθημερινές δραστηριότητές του, αλλά να δυναμώσουμε το κάθε μας σημείο για να βοηθήσουμε την ανεξαρτησία μας. Έχουμε βάδιση προς τα πίσω με στήριξη, έχουμε βάδιση προς τα πίσω χωρίς στήριξη. Και όλα αυτά μας βοηθάνε να νιώσουμε δυνατοί και ακέραιοι. Είναι ένα ωραίο πρόγραμμα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές από αυτές τις ασκήσεις, να μην σας πω και όλες τις ασκήσεις στο κέντρο ημέρας που είμαστε στην Αλληλεγγύη Ηρακλείου. Οπότε θα χαρώ πάρα πολύ να σας δω και από κοντά, να σας βοηθήσω με όποιο τρόπο μπορώ, με όλη τη διάθεσή μας που έχουμε, με όλο το χαμόγελο αυτό που σας αγαπώ τόσο πολύ και θα ήθελα μόνο την καρδιά να σας βοηθήσω και να σας κάνω ανεξάρτητους, χωρίς φόβο, αλλά με την καλύτερη αίσθηση ασφάλειας που θα μπορέσετε να έχετε για την ποιότητα της ζωής σας. Θέλω να σας τονίσω λοιπόν εδώ ότι η κίνηση ίσον ζωή. Δεν υπάρχει ποτέ είναι αργά. Υπάρχει πάντα χρόνος. Υπάρχει πάντα χρόνος και κυρίως για αυτά που δεν αποφασίσαμε στο παρελθόν να το τολμήσουμε. Η πρόληψη δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι μια αναγκαία επένδυση για μια πιο υγιή και αξιοπρεπή ζωή στη τρίτη ηλικία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμό σας χρόνο. Σας περιμένω με μεγάλη χαρά και οποιαδήποτε απορία έχουμε, βρείτε με και ελάτε να τη λύσουμε μαζί. Και από τον καναπέ κινηθείτε, σηκωθείτε, κουνήστε το σώμα σας και όλα καλά θα πάνε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα να έχετε.

το αλληλέγγυο της Εκκλησίας στην αλληλεγγύη. Μία εκπομπή ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού για την άνοια νόσο Αλτσχάιμερ από την Αλληλεγγύη Ηρακλείου, εταιρείας νόσου Αλτσχάιμερ και υγιούς γύρανσης.

0: συζητώντας. Συζητήσεις, σκέψεις, προβληματισμοί γύρω από θέματα που απασχολούν το σύγχρονο Ορθόδοξο Χριστιανό.
1: Επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κνωσού κύριος Μεθόδιος και ο θεολόγος Σπύρος Κυρίτσης.

0: Χριστός Ανέστη, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφωνικού μας σταθμού.
1: Χριστός Ανέστη, Θεοφιλέστατε, αληθώς Ανέστη, την ευχή σας να έχουμε, την ευλογία σας.
0: Να έχουμε όλοι μας την ευχή του Χριστού. Καλώς ανταμώσαμε και πάλι εδώ, στον ευλογημένο χώρο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, για μία ακόμη εβδομαδία εκπομπή συζητώντας, με τη χάρη του Θεού. Βαδίζομαι σχεδόν στη δεκαετία τώρα που κάνω αυτές τις εκπομπές και γι' αυτό ευχαριστούμε τον Θεό, το δοξάζουμε. Ευχαριστούμε και τους αγαπητούς αδελφούς και φίλους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού, οι οποίοι μένουν σταθερά συντονισμένοι στη συχνότητα του σταθμού μας, παρακολουθούν και τη δική μας εκπομπή και όλες τις αξιόλογες εκπομπές που απαρτίζουν το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον αγαπητό φίλο και συνεργάτη Παντελή Καλογεράκη, ο οποίος πάντοτε είναι μαζί μας και επιμελείται τον ήχο. Την περασμένη Κυριακή, τρίτη από το Πάσχα όπως λέγεται, στην εκκλησία μας τιμήσαμε και τιμούμε καθ' όλη τη εβδομάδα αυτή που διανύουμε κάποια συγκεκριμένα πρόσωπα, τις μυροφόρες και τους χειδευτές του Κυρίου. Μυροφόρες λέγοντας εννοούμε εκείνες τις γυναίκες, όπως παρουσιάζονται μέσα στις Ευαγγελικές Διηγήσεις, τις μαθήτριες του Χριστού, οι οποίες εφρόντισαν, και τους χειδευτές βεβαίως, εφρόντισαν με τρυφερότητα και αγάπη το σώμα του Κυρίου, τόσο μετά τη σταύρωσή του όσο και κατά την ταφή του. Εκεί στη σταύρωση και στην ταφή πρωταγωνιστικό ρόλο έπαιξαν τα δύο γνωστά πρόσωπα, ο Ευσίμων Ιωσήφ, ο από Αρημαθέας, ήταν μέλος του Εβραϊκού Συμβουλίου, βουλευτής ας πούμε, έτσι να το καταλάβουμε, δηλαδή ένα αξιόλογο πρόσωπο, δημόσιο πρόσωπο, ο οποίος όμως ήταν μαθητής του Χριστού, προσδεχόμενος αυτό στη Βασιλεία του Θεού, όπως ακριβώς λέει το Ευαγγέλιο, και μάλιστα ονομάζεται και κρυμμένος μαθητής, έτσι, δεν ήταν ανοιχτά, φανερά. Μαθητής του Χριστού, ενδεχομένως φοβούμενος τις αντιδράσεις των ομοεθνών του και ομοθρήσκων του, ή μήπως τον εκδιώξουν από το συμβούλιο κλπ. Και το άλλο πρόσωπο ήταν ο Νικόδημος. Ο Νικόδημος, ο νυκτερινός όπως ονομάζεται μαθητής του Κυρίου και αυτός, επειδή προσήλθε
1: νύχτα προς τον Κύριο
0: την πρώτη φορά, νύχτα, και ήταν αυτός ο οποίος ήταν αιτία που προκλήθηκε αυτός ο υπέροχος και πολύ ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ του Κυρίου και αυτού, για την πνευματική αναγέννηση, που του είπε ότι εάν μη γεννηθείτε άνωθεν, έτσι δεν μπορούσε να το καταλάβει, πώς να γεννηθούμε ξανά, δηλαδή μπορεί κάποιος να μπει στην κοιλιά της μητέρας του ενώ είναι ενήλικας και να γεννηθεί ξανά, και του έδωσε να καταλάβει την πνευματική αναγέννηση που επέρχεται δια της πίστεως στο Χριστό και του Αγίου Βαπτίσματος.
1: Εξέδωση και πνεύματος.
0: Ναι, όταν ας πούμε εντάσσεται κάποιος στο σώμα της Εκκλησίας, στο σώμα του Χριστού ουσιαστικά, γιατί με τη βάπτιση του ένας άνθρωπος γίνεται μέλος του σώματος του Κυρίου. Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτά λοιπόν τα δύο πρόσωπα έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως την ώρα της σταυρώσεως και στην ταφή του, αφού όπως ξέρουμε ο Ιωσήφ τόλμησε, παρόλο το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε, είχαν επικρατήσει πλέον οι Ιουδαίοι, ας το εξειδικεύσουμε, είχαν επικρατήσει οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι και οι άρχοντες του λαού, είχαν δημιουργήσει ένα κλίμα τρομοκρατικό και εκφοβισμού, κατάφεραν να πείσουν και να χειραγωγήσουν τη ρωμαϊκή εξουσία να κάνει αυτό που ήθελα, δηλαδή να οδηγήσουν στο σταυρό και στο θάνατο τον Ιησού Χριστό. Και αυτοί όλοι είχαν δημιουργήσει λοιπόν ένα τέτοιο κλίμα. Παρόλα αυτά Παρόλο το αξίωμά του, ο Ιωσήφ τόλμησε και πήγε στον Πιλάτο και ζήτησε το νεκρό σώμα του Ιησού. Και μάλιστα λέει χαρακτηριστικά το Ευαγγέλιο ότι εθαύμασε ότι ήδη τέθνηκε. Δηλαδή λέει, κιόλας πέθανε. Και είναι μια απόδειξη ότι όντως ο Χριστός πέθανε, που μας δίνει το Ευαγγέλιο, και όχι απλά βασίστηκε στο λόγο του Ιωσήφ, αλλά κάλεσε τον γεντηρίωνα, έτσι, ναι, τον υπεύθυνο αξιωματικό, και λέει το Ευαγγέλιο, και γνούσε από το γεντηρίωνα, και αφού έμαθε, επιβεβαιώθηκε δηλαδή όντως από τον γεντηρίωνα ότι πέθανε, του δώρησε το σώμα.
1: Αφού είχε προηγηθεί η λόχευση της πλευράς, ναι, του Χριστού, ναι, και έτσι διαπιστώθηκε ο θάνατός του από τους Ρωμαίους.
0: Και αφού λοιπόν του είπε, ναι, πέθανε, να το λοχεύσαμε, είδαμε ας πούμε, είναι όντως νεκρός, δόρισε το σώμα στον Ιωσήφ, ο οποίος μαζί με τον Νικόδημο το κατέβασαν από το σταυρό, το τύλιξαν σε καθαρά σεντόνια και το ενταφίασαν σε ένα καινούριο μνημείο, δηλαδή αχρησιμοποίητο, το οποίο ανήκε στον Ιωσήφ. Και το μνημείο αυτό, ο τάφος αυτός δηλαδή, δεν ήταν σκαμμένος μες στη γη, αλλά ήταν λαξευμένος σε πέτρα, σε βράχο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και εκεί στο λαξευμένο μνημείο, το αχρησιμοποίητο, ενταφίασαν το νεκρό σώμα του Ιησού κατά την εβραϊκή τάξη και συνήθεια, αποδίδοντας τιμές όπως αρμόζει κάθε άνθρωπο, και κύλησαν ένα βράχο με τον οποίο σφράγισαν την θύρα του μνημείου. Είναι μια πολύ συγκινητική εορτή αυτή των μυροφόρων, γιατί δείχνει πόση σημασία έχει το σώμα του ανθρώπου. Το σώμα του Κυρίου ήταν σώμα ανθρώπινο. Ήταν κανονικός άνθρωπος όπως εμείς όλοι.
1: Ναι, ναι.
0: Και γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να προσεγγίσουμε όσο καλύτερα μπορούμε αυτή την περιποίηση του ανθρωπίνου σώματος, του σώματος του Κυρίου, με μοίρα, αρώματα. Και αυτό να τα ακούσουμε όλοι εμείς που έτσι με πάρα πολύ αβάσταχτη ελαφρότητα εγκαταλείπουμε τις αγιασμένες, ευλογημένες παραδόσεις της Εκκλησίας μας, αλλά και του έθνους μας, περί ταφής των κεκοιμημένων. Έτσι, αυτό να το ακούσουμε. Δηλαδή, το σώμα μας μας παρουσιάζεται εδώ ως ευλογημένο και μας δείχνει πώς εκφράζουμε την αγάπη μας σε αυτό, στον άνθρωπό μας.
1: Θα πρέπει να κατηχηθούμε στο τι αξία έχει το ανθρώπινο σώμα μας από την αρχή, από τη στιγμή που δημιουργήθηκε από τον Τριαδικό Θεό. Από τα ίδια τα χέρια του Τριαδικού Θεού δημιουργήθηκε με πολύ αγάπη, απίστευτη αγάπη, και έτσι

0: διαβάζω στο βιβλίο της Γενέσεως ότι προκειμένου για τη δημιουργία οποιοδήποτε δημιουργήματος στον κόσμο, λέει, είπε και γένετο. Και γένετο. Όλα έγιναν με το λόγο. Με λόγο, γεννηθεί το φως, γεννηθεί το στερέωμα, βλαστησά του η γη, βοτάνει χόρτου, για τα ζώα, για τα φυτά, για όλα. Για τον άνθρωπο δεν είπε γεννηθεί το, είπε ποιήσωμεν. Άλλη εντελώς διαδικασία.
1: Φοβερός λόγος.
0: Άλλη διαδικασία. Συμμετέχει ολόκληρη λοιπόν η Αγία Τριάδα,
1: ναι,
0: και προχωράει σε κάτι διαφορετικό, σε ποίημα, σε πλάση, που σημαίνει πως έχει πάρα πολύ μεγάλη αξία, πως είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Γιατί? Γιατί ήταν στο προαιώνιο σχέδιο του Θεού αυτό το δημιούργημα, ο άνθρωπος κάποια στιγμή να ενωθεί μαζί του ο Θεός,
1: ναι,
0: να γίνει δηλαδή ο Θεός και ο Θεός άνθρωπος,
1: ναι.
0: Αυτή είναι η προαιώνια βουλή που αποκάλυψε ο Γαβριήλ στην υπεραγία του Θεοτόκου την ώρα του Ευαγγελισμού.
1: Και αυτό λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, ότι είναι απροϋπόθετο. Δηλαδή δεν θα γινόταν ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από την αμαρτία του ανθρώπου.
0: Φυσικά θα γινόταν ούτως ή άλλως.
1: Γινόταν, ναι.
0: Δηλαδή, γιατί αν προέκυψε σαν ανάγκη στην πορεία, σημαίνει ότι κάτι είχε ξεφύγει στο Θεό, ας πούμε. Έτσι. Ούτως ή άλλως.
1: Απλά ήταν ένας λόγος.
0: Απλά έγινε αναντήρητη, ναι, ανάγκη, ένα περισσότερο, ένα παραπάνω, να γίνει ο Θεός άνθρωπος, εφόσον πλέον ο άνθρωπος ήταν ανίκανος να λυτρωθεί από αυτή την κατάσταση. Έπρεπε λοιπόν να γίνει ο Θεός άνθρωπος, να γίνει ο Θεάνθρωπος, να γίνει ο νέος Αδάμ, ο οποίος θα διόρθωνε τα τραγικά λάθη του ανθρώπου. Να συνεχίσουμε όμως, έτσι. Καλά είναι και αυτά, γιατί είναι πολύ, έτσι, ενημερωτικά.
1: Και είναι και η βάση για να μπορούμε να πούμε
0: φίλους μας, τους ακροατές μας.
1: Να πούμε αργότερα και για την ταφή.
0: Λοιπόν, η γιορτή λοιπόν των μυροφόρων μας δείχνει λοιπόν τη μεγάλη σημασία που έχει το σώμα, η περιποίηση του ανθρωπίνου σώματος, έτσι, με τα μύρα, είπαμε, έτσι, με τα αρώματα, με όπως τα λέγαμε σήμερα, έτσι, αν κάποιος δεν αντιλαμβάνεται ακριβώς τον όρο μύρο είναι το άρωμα, έτσι.
1: Και τα σμύρνα,
0: ναι,
1: αυτό που η λεγόμενη σμύρνα λόγια.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ακριβά.
1: Που είχε προτυπωθεί και στη γέννηση του Κυρίου,
0: ναι,
1: επειδή το έδωσαν οι μάγοι.
0: Ένα από τα τρία δώρα, ναι, ήταν, ναι, Σμύρνα.
1: Ναι.
0: Ακόμα πριν από το πάθος του, ο Κύριος, όταν είχε βρεθεί στο σπίτι του Λαζάρου, πριν από το πάθος έδωσε το θάνατο, είχε βρεθεί στο σπίτι του Λαζάρου, λοιπόν, αφού ανέστησε το Λάζαρο, η Μαρία, η αδερφή του Λαζάρου, σε ένδειξη ευγνωμοσύνης, όπως θυμόμαστε από το Ευαγγέλιο, άλυψε τα πόδια του Ιησού με ένα πολύτιμο μύρο. Και τότε σκανταλίστηκε ο Ιούδας και είπε, αυτό το μύρο είναι τόσο ακριβό που θα μπορούσαμε να το πουλήσουμε και να διαθέσουμε το ποσό στους φτωχούς. Και το είπε αυτό όχι επειδή τον ένοιαζαν οι φτωχοί, αλλά επειδή κρατούσε το γλωσσόκομο. Το γλωσσόκομο ήταν ένα ξύλινο κοιτίο, κουτί, που έβαζαν χρήματα, ήταν το ταμείο. Και τα βαλόμενα, λέει, εβάσταζε από αυτά που έμπαιναν μέσα. Κρατούσε τον εαυτό του ένα μέρος, ήταν κλέφτης δηλαδή. Όταν λοιπόν είπε αυτά τα λόγια ο Ιούδας, ο Ισκαριώτης, που τελικά και προδίδει το Χριστό, το απάντησε ο Κύριος, αφήστε τη γυναίκα. Με τον τρόπο αυτό, προς τον ενταφιασμό με προετοίμασε. Γιατί τα μοίρα είναι τόσο συνδεδεμένα με τον ενταφιασμό του Κυρίου και γενικά τον ενταφιασμό του σώματος? Πριν προχωρήσουμε στην απάντηση αυτού του ερωτήματος, θα σας κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε μετά από λίγο.

0: Από το ΔΟΚΟ, ε.
1: Τους δοκιτιστές.
0: Δοκιτιστές, ε. Ναι. Υπήρχαν άνθρωποι, ας πούμε.
1: Το οποίοι θεωρούσαν ότι ο Χριστός έλαβε φαντασιακό σώμα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι πραγματικό.
0: Ήταν, ότι ήταν ψηλός άνθρωπος, ε, ναι, όπως λέγανε. Δηλαδή. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή
1: επί το πνευματικότερο.
0: Ναι, ναι. Έτσι. Δεν ήταν δηλαδή ένα πραγματικό σώμα αυτό που έλαβε ο Χριστός.
1: Και δυστυχώς έχουν παραμείνει αυτές οι πλάνες.
0: Υπήρξαν άλλοι που υποτιμούσαν το σώμα έναντι της ψυχής. Θεωρούν ότι η ψυχή έχει πολύ περισσότερη αξία από το σώμα. Είναι ισάξια. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι και σώμα και ψυχή. Υπάρχει. Και γι' αυτό και η ψυχή επανενώνεται με το σώμα.
1: Ακριβώς.
0: Ούτως ώστε, επειδή μαζί με το σώμα αυτό έπραξε ό,τι κακό έπραξε ή ό,τι καλό, πρέπει μαζί με το σώμα να απολαύσει τα έργα των πράξεών του, καλά ή κακά.
1: Ναι, τις ευθύνες και τις...
0: Δεν έχει λοιπόν μεγαλύτερη αξία το ένα από το άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Και το κάνουμε πολύ αυτό το λάθος. Ακόμη
1: και
0: κληρικοί, ε.
1: Και πρέπει να πούμε
0: λέμε ότι η ψυχή είναι ανώτερη.
1: Το ορθόδοξο δόγμα αναφέρει ότι και η ψυχή και το σώμα είναι αφότερα αφενός κτιστά.
0: Βεβαίως είναι κτιστά. Και ως εκ τούτου είναι και θνητά.
1: Ως εκ τούτου είναι και θνητά.
0: Η ψυχή δεν είναι αθάνατη.
1: Δεν είμαστε όμως θνητοψυχήτες.
0: Εξορισμού.
1: Γιατί υπήρξε και μια αίρεση θνητοψυχήτες. Δεν είμαστε θνητοψυχήτες. Απλά ο Θεός θέλησε να κάνει την ψυχή μας κατά χάριν αθάνατη. Κατά χάριν όμως.
0: Όπως ακριβώς συμβαίνει με τους Αγίους Αγγέλους. Οι άγγελοι είναι και αυτοί κτιστοί.
1: Κτιστοί, ναι.
0: Εφόσον λοιπόν είναι κτιστοί, είναι φθαρτοί. Ε? Είναι, ναι. Είναι θνητοί, θα λέγαμε.
1: Εν δυνάμει. Ναι.
0: Αλλά ο Θεός επιτρέπει.
1: Ακριβώς.
0: Και θέλει
1: έχει
0: οι άγγελοι να μείνουν έτσι.
1: Ακριβώς την ίδια Θανασία έχει δώσει και στην ψυχή
0: του
1: ανθρώπου.
0: Ανάλογο, ακριβώς. Κάτι ανάλογο έχει γίνει και με την ψυχή του ανθρώπου.
1: Και ήθελε να δώσει και στο σώμα την Αθανασία.
0: Αυτό ήταν
1: αν ο θάνατος δεν εισερχόταν μέσα στο ανθρώπινο γένος.
0: Και αυτό ήρθε να κάνει. Να αποκαταστήσει αυτό που
1: αυτό.
0: Δεν πρόλαβε να γίνει
1: το...
0: εξ επιτεότητος του ανθρώπου και της κακής χρήσης βουλησιός του και της συμβουλής και συμβολής του διαβόλου.
1: Και ο Χριστός δώρησε την αθανασία στο ανθρώπινο σώμα, κάνοντας απαρχή από το δικό του το Πανάγιο Σώμα.
0: Πρωτότοκος των νεκρών γενόμενος.
1: Και στα τέλη των αιώνων θα δωρήσει την αθανασία των σωμάτων σε όλους τους ανθρώπους αναξαιρέτως.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Με τη γενική ανάσταση των νεκρών.
0: Το σώμα μας λοιπόν είναι ευλογημένο και έχει πολύ μεγάλη αξία.
1: Και όπως αναφέρει και ο Απόστολος Παύλος, «Εδοξάσατε δι τον Θεόν εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών. Άτινα εστί του Θεού».
0: Μάλιστα.
1: Και μας δόθηκε το σώμα αυτό για να επικοινωνούμε με τον υπόλοιπο υλικό κόσμο, διότι ο άνθρωπος είναι, σύμφωνα με τους πατέρες της Εκκλησίας, η κορονίδα της δημιουργίας. Για να μπορούμε αυτόν τον κόσμο, τον υλικό, όλο τον υλικό κόσμο, όλα τα ζώα, όλα όσα είναι κατώτερα από εμάς μέσα στη φύση, να τον ενώνουμε εμείς και να τον φέρουμε σε επικοινωνία με τον Θεό. Με άλλα λόγια, σύμφωνα με τη γλώσσα της Εκκλησίας μας, να αγιάζεται ο κόσμος όταν ο άνθρωπος προσάγει, γι' αυτό και ο άνθρωπος είναι ο ιερέας της κτήσεως, γιατί προσάγει τη δημιουργία στο Θεό για να αγιαστεί η δημιουργία αυτή.
0: Πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος εν το προσώπο του έπρεπε να προσφέρει όλη τη κτήση στο Θεό προς αγιασμό. Κάτι που δυστυχώς δεν το έκανε ο άνθρωπος και από ιερέας που λες
1: ναι.
0: της φύσεως έχει γίνει η μάστιγα της φύσεως, ο άνθρωπος.
1: Ναι,
0: ποιος άνθρωπος όμως?
1: Αυτό είναι η διαστροφή.
0: Ο άνθρωπος ο δαιμονοποιημένος, ναι, ο άνθρωπος αποστασιοποιημένος, ο άνθρωπος ο οποίος έχει ξεφύγει εντελώς από το θέλημα του Θεού και τον ενδιαφέρει μόνο η ικανοποίηση του εγώ του, η ικανοποίηση των υλικών αναγκών του, που έχει κάνει κέντρο της ζωής του την ύλη. Και την εξουσία.
1: Να πούμε τη σκληρή αλήθεια.
0: Και γι' αυτό
1: όμως,
0: με κάθε τρόπο καταστρέφει το περιβάλλον.
1: Για να γίνει ο άνθρωπος να πραγματώσει το σκοπό του, ο ιερέας της κτήσεως θα πρέπει να αγωνιστεί εναντίον των παθών του. Δηλαδή δεν είναι απλά τα πράγματα. Χρειάζεται αγώνας, χρειάζεται αυτό που θέλει, που λέει η Εκκλησία για τον Ορθόδοξο Χριστιανό. Χρειάζεται αγώνας συνεχής για τον αγιασμό του, ώστε να μπορέσει ο άνθρωπος να αγιαστεί και να ενωθεί με τον Θεό.
0: Και
1: για να μπορέσει να γίνει.
0: Το μεγάλο μας παράδειγμα σε αυτό που λες είναι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Στα πρόσωπα των οποίων βλέπαμε την αρμονική σχέση που είχαν με όλη τη φύση. Δηλαδή, για αυτούς δεν ισχύει εχθρότητα θηρίων, επιθετικότητα. Συνυπήρχαν αρμονικά, με αρκούδες, με λιοντάρια. Ε,

0: Στου μύρου των Αγίων, τον Άγιο Γεράσιμο, τον Ιορδανίτη, βλέπαμε τον Άγιο Ιωσήφ του Σάρο, βλέπαμε σύγχρονου Αγίου. Έχουμε ακούσει πολλά και για τον Άγιο των Καιρών μα, Παΐσιο τον Αγιορίτη, ο οποίο συμπεριφερόταν, ας πούμε, στα πουλάκια, πώ μιλούσε, ναι, στα μυρμηγκάκια,
1: Άγιοι...
0: στα φίδια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή είχε...
1: Ο Άγιος Σεραφείμ το Σάραφ είχε μια αρκούδα.
0: Ναι, που... δηλαδή το κατοικίδιό του ήταν, ναι, ας το λέγαμε. Βλέπαμε, ας πούμε, πώς υπηρετούσαν τα θηρία. Ο Άγιος ο Γεράσιμος υπηρετούνταν από ένα λέοντα, από ένα λιοντάρι. Ή βλέπαμε πώς οι θεωμένοι, έτσι, οι εξαγιασμένοι άνθρωποι, ή τέλος πάντων, αυτοί που είχαν φτάσει σε πνευματικά επίπεδα υψηλά, υπηρετούνταν από τους...
1: Από την κτήση, την υπόλοιπη. Ναι.
0: Ο Κόρακας, λέει, στην Παλαιά Διαθήκη, στο βιβλίο των Βασιλειών,
1: έφερνε,
0: διαβάζουμε ότι πήγαινε, λέει, ο Κόρακας στον προφήτη Ηλία, το πρωί κρέας, το σπέρας, λέει, ψωμί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και σε άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Ή διαβάζουμε, ας πούμε, ότι κάτι ανάλογο γινόταν και με τον μεγάλο ασκητή της Ερήμου, τον Άγιο Παύλο το Θηβαίο.
1: Ναι.
0: Από τη Θήβα της Αιγύπτου, έτσι.
1: Αιγύπτου,
0: μην νομίζουμε τη Θήβα της Ελλάδας. Ναι, η Θηβαίδα ήταν, λοιπόν, μια περιοχή. Εκεί ο Άγιος Παύλος ο Θηβαίος, που ήταν ένας περιβόητος ασκητής, σύγχρονος του Αγίου Αντωνίου, και κάθε μέρα του πήγαινε ένα κοράκι, ένα τρασμένο όρνιο, κόρακας, αν θυμάμαι καλά από το βίο του, μισό ψωμί. Την ημέρα που τον επιστρέφονταν ο Άγιος Αντώνιος, χωρίς να το γνωρίζει, πάει το πρωί το κοράκι, το φύγει ένα ολόκληρο ψωμί. Μπάλει. Γιατί μου φέρει ολόκληρο σήμερα? Γιατί ο Θεός έδειξε πρόνοια όχι μόνο για τον ένα, αλλά και για τον άλλο ασκητή του. Για τους ευλογημένους ανθρώπους που είχαν φτάσει σε πνευματικά επίπεδα. Λοιπόν, αυτό μας δείχνει πως μπορούμε όλοι μας να το επιτύχουμε, εάν αγωνιστούμε εναντίον του πτωτικού ανθρώπου που βάλαμε μέσα μας.
1: Είχαν φτάσει σε μια προπτωτική κατάσταση,
0: ναι, ναι,
1: όπως ήταν ο Αδάμ.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πολλά είπα, σε διακόψα, λοιπόν, συνέχισα τη σκέψη.
1: Είμαστε σε μια πραγματικότητα που ο άνθρωπος είτε περιφρονεί το σώμα του, είτε το προσέχει τόσο πολύ, ώστε το καθιστά κέντρο ατομισμού και όχι μέσο για να επικοινωνεί με το Θεό και με τους άλλους. Έτσι το σώμα μας όχι μόνο μας ενώνει με τους άλλους, αλλά μπορεί και να μας χωρίσει και με τους άλλους.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, να γίνει ένα εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου, είτε για το καλό είτε για το κακό. Όταν το σώμα, λοιπόν, είναι μέσο για τη φιλαυτία μας, για να εισπράττουμε ειδονές, μας χωρίζει από τους άλλους. Μας χωρίζει και από το Θεό. Αλλά το σώμα μας είναι δοσμένο για να επικοινωνούμε με τους άλλους, για να το δίνουμε και να το προσφέρουμε με αυτοθυσία στους άλλους και τελικά στον ίδιο το Θεό. Μην ξεχνάμε τους Άγιους Μάρτυρες. Έτσι που είχαν φτάσει σε αυτή την τελειότητα.
0: Το πρώτο και κύριο και μέγιστο παράδειγμα, ο ίδιος ο Χριστός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πρόσφερε τον εαυτό του.
1: Τον εαυτό του. Θυσία.
0: Θυσία. Ο Χριστός είναι ο μέγας αρχιερέας ως πίστεώς μας.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι παράλληλα, εκτός από αρχιερέας, είναι και θύμα.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος προσέφερε τον εαυτό του θυσία. Το πατρί, θα λέγαμε, δια της οποίας θυσίας, με το αίμα αυτό, ξέπλυνε εξηλαίως την αμαρτία των ανθρώπων. Όταν μας λέει, τα λέει πάρα πολύ ωραία ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του. Δηλαδή ο Χριστός εμφανίζεται, εισέρχεται στα Άγια των Αγίων, λέει, στα ενδότερα του καταπετάσματος.
1: Άπαξ.
0: Άπαξ, ναι.
1: Μία φορά.
0: Μία
1: και καλή, θα λέγαμε.
0: Ναι, μία και μόνη φορά θυσιάστηκε,
1: ναι,
0: ο Χριστός.
1: Ναι.
0: Και ήταν δυνατή, αρκετή η θυσία του να ξεπλύνει την αμαρτία όλου του ανθρωπίνου γένους, τους προ-Χριστού, τους κατά την περίοδο της ζωής του Χριστού, αλλά και όλων των μελλοντικών γενεών, άχρη του αιώνος,
1: της
0: συντελείας του αιώνος, ναι. Λοιπόν, και εμφανίζεται, λέει, στο Θεό Πατέρα, αυτό σημαίνει ότι ήρθε, κατά πέτασμα ονομάζανε, όχι μόνο αυτό που χώριζε το ναό, στο ναό τα Άγια από τον Αγίον των υπόλοιπων, αλλά τον ουρανό, πίσω από τον οποίο βρισκότανε ο θρόνος του Θεού. Και εμφανίζεται, λοιπόν, ο Χριστός ως αρχιερέας, έχοντας μαζί του αίμα όχι από αίμα θυσιών, τράγων, μόσχων και λοιπόν ζώων, αλλά το δικό του αίμα.
1: Το δικό του, ναι.
0: Με το οποίο ξέπλυνε την αμαρτία των ανθρώπων και κατέστησε έτσι τους ανθρώπους και πάλι εν δυνάμει κληρονόμος βασιλείας του πατρός. Είναι λοιπόν ο αρχιερέας της πίστεώς μας, ο οποίος έκανε όλα αυτά και προσέφερε θυσία τον εαυτό του.
1: Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι η Ανάσταση του Χριστού δηλώνει ότι το σώμα είναι προορισμένο να αναστηθεί, ότι είναι ιερό. Οι μυροφόρες γυναίκες και οι άνδρες, όπως ο Ιωσήφ, ο Νικόδημος, οι οποίοι αμέσως μετά τη σταύρωση του Χριστού, μετά το θάνατό του στο Σταυρό, σπέβδουν να περιποιηθούν το σώμα του, μας δείχνουν πόσο ιερό είναι το σώμα του ανθρώπου. Και με τα μοίρα ο άνθρωπος θέλει να δείξει ότι δεν ανέχεται και δεν συμβιβάζεται με τη φθορά του σώματος, διότι ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της φθοράς και εκφράζει τη φθορά του σώματος, την αποσύνθεση. Και αυτό ο άνθρωπος δεν το δέχεται. Αντιδρά στο θάνατο, αντιδρά στην αποσύνθεση και θέλει να δείξει πόσο προσέχει ώστε το σώμα να μην φθαρεί και πόσο πιστεύει ότι ο τελικός σκοπός του σώματος δεν είναι η φθορά του, αλλά η ζωή. Είναι η ευωδία, όπως ευωδιάζουν τα λείψανα των Αγίων, και με τον τρόπο αυτό μας δείχνουν ποιος είναι ο προορισμός του σώματος του ανθρώπου. Για να δούμε πόσο μεγαλείο είναι αυτό. Πλησιάζουμε τα Άγια Λείψανα, πάμε σε ένα μοναστήρι να προσκυνήσουμε, πλησιάζουμε τις ιερές λάρνακες της Λείψανοθήκης των Αγίων και αποπέμπουν ευωδία. Ευωδία τέτοια η οποία σε καθιστά πραγματικά άναυδο. Το οποίο δείχνει ποιος είναι ο προορισμός του σώματος του ανθρώπου, η αυθαρσία και η ευωδία. Η ένωση με τον Χριστό, που είναι το ουράνιο μύρο, όπως λέει η Εκκλησία μας. Είναι η πηγή της ευωδίας και της αυθαρσίας, ο Χριστός.
0: Γιατί εκεί, στους Αγίους, στα σώματα των Αγίων, στα απομεινάρια από τα σώματά τους, από τα πηλήψανα, αναπαύεται ακόμη η χάρη του Θεού.
1: Ναι, η χάρη του Αγίου.
0: Αυτό δηλαδή που ευωδιάζει είναι ο Θεός.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό που θαυματουργεί δεν είναι τα νεκρά οστά,
1: όχι.
0: Αλλά είναι η χάρη του Θεού που ακόμη
1: κατοικεί
0: εκεί επαναπαύεται.
1: Ναι. Τελικά λοιπόν η περιποίηση του σώματος του Κυρίου με τα μοίρα μας δείχνει ότι η αγάπη και η τρυφερότητα είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε το θάνατο. Ο θάνατος δεν στοχεύει απλώς στη διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, αλλά και στη διακοπή της επικοινωνίας και της αγάπης μεταξύ των ανθρώπων.
0: Αυτό είναι το πιο σκληρό πράγμα που
1: επιφέρει
0: ο θάνατος, είναι που διακόπτει την αγαπητική σχέση που έχουμε μεταξύ μας οι άνθρωποι. Δηλαδή χάνεις τον πατέρα σου, χάνεις τη μάνα σου ή ακόμη χειρότερα χάνεις το παιδί σου. Πω τι δύσκολο αυτό. Τι δύσκολο για ένα πατέρα, για μια μητέρα. Δηλαδή, εγώ προσωπικά δεν είμαι σαρκικός πατέρας, δεν έχω παιδιά σαρκικά, αλλά το αντιλαμβανόμαστε αυτό.
1: Δεν
0: υπάρχει ο μεγάλος πόνος.
1: Ό,τι πιο δύσκολο είναι στον άνθρωπο.
0: Δεν υπάρχει, γιατί έχουμε ζήσει όλοι στο περιβάλλον μας.
1: Καταστάσεις τέτοιες.
0: Θυμάμαι, ας πούμε, όταν κοιμήθη με έναν αδερφός μου, ήταν πολύ δύσκολο να το αντέξει η μητέρα που.
1: Ναι, ήταν.
0: Γιατί ο θάνατος χτυπάει ακριβώς στο κέντρο, διακόπτοντας την αγαπητική σχέση.
1: Και έτσι μπορούμε να λίγο
0: θυμόμαστε ότι ο Θεός ήρθε αυτό να κάνει με την Ανάσταση, να αποκαταστήσει αυτή τη σχέση. Μας το δείχνει πολύ ωραία το θαύμα που έκανε ο Χριστός όταν εσερχόταν εκεί στο χωριό αυτό που λεγόταν Ναΐν και πηγαίνοντας βλέπει μια κηδεία να βγαίνει από το χωριό, την πόλη, μια μικρή πόλη ήταν η Ναΐν, και ήταν μια γυναίκα χείρα κιόλας, είχε χάσει τον άντρα της δηλαδή, και είχε ένα παιδάκι, ένα παλικαρόπουλο εκεί, το έχασε κι αυτό. Ο πόνος της αβάσταχτος. Και την συμπάσχει ο Χριστός μαζί της. Βλέπει τον πόνο της, βλέπει την καρδιά της να σπαράζει. Και γι' αυτό όταν ανασταίνει το παιδί, το δίνει πού? Στη μάνα. Σε αυτή που πόνεσε πιο πολύ από όλους. Της έδωσε πίσω το παιδί της, πάρτο, μην κλαις, μην φοβάσαι, πάρτο να χαρείς το παιδάκι σου. Αποκαθιστά δηλαδή την αγαπητική σχέση που έχουν μεταξύ μας οι άνθρωποι. Αυτό κάνει ο Χριστός με την Ανάσταση. Αυτό είναι που μας πονάει με το θάνατο. Χάνουμε το αγαπούμενο πρόσωπο.
1: Και μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πόνεσε η Παναγία, βλέποντας τον Κύριο πάνω στο Σταυρό.
0: Γι' αυτό και πρώτη έπρεπε να χαρεί και αυτή.
1: Ναι.
0: και κατά την Αγία Παράδοση της Εκκλησίας μας και όπως εμέσως υπενήσθη στα Ευαγγέλια, αυτή έλαβε πρώτη το μήνυμα της Αναστάσεως.
1: Και τη συνάντηση με τον Αναστημένο Χριστό. Ναι. Τη συνάντηση.
0: Φαίνεται άλλωστε και στην υμνολογία.
1: Διότι δεν έφυγε καθόλου.
0: Ο Άγγελος ευώατη και χαριτωμένη, Αγνή Παρθένε χαίρε.
1: Τον Παναγιο Τάφο δεν έφυγε καθόλου η Παναγία. Καθόλου. Δεν απομακρύνθηκε.
0: Όχι, το βλέπουμε αυτό και στη σχέση, στον τρόπο που αντέδρασε ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Όταν οι μυροφόρους τους είπαν ότι αναστήθηκε ο Χριστός, αυτοί οι δυο έφυγαν να πάνε στο μνημείο,
1: Ναι, ναι.
0: Ο Πέτρος, ο Ιωάννης πρόεδρα μετάσχειον του Πέτρου, έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν και νεότερος, μπορούσε πιο γρήγορα, έτρεξε σαν παλικαράκι που ήταν, πήγε λοιπόν. Ο Πέτρος τι λέει, απήλθε προς εαυτόν θαυμάζον το γεγονός. Ήταν σκεπτικός. Τι έγινε τώρα εδώ. Ενώ ο Ιωάννης το δέχτηκε αμέσως. Γιατί φαίνεται ότι εφόσον την είχε πάρει την Παναγιά στο σπίτι του, θυμόμαστε ότι την ώρα που ξεψυχούσε στο Σταυρό, έδωσε εντολή στον Ιωάννη να πάρει τη μητέρα του. Και τη λέει το Ευαγγέλιο από εκείνη τη ώρα παρέλαβε να φτύνει στα ίδια. Την πήρε σπίτι του. Άρα λοιπόν, εφόσον η Παναγία είχε πληροφορία για την ανάσταση του Χριστού ως πρώτη που έλαβε την πληροφορία, την μετέδωσε στον Ιωάννη. Και ήταν πολύ πιο εύκολο στον Ιωάννη, εφόσον είχε προηγηθεί, υπήρξε προεργασία, να το δεχτεί.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι λοιπόν. Ο θάνατος πληγώνει την αγάπη
0: πληγώνει
1: των
0: οικείων
1: ανθρώπων που τους χωρίζει.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία το λες.
1: Και η Ανάσταση έρχεται και ενώνει. Ενώνει.
0: Γιατρεύει αυτό, αυτή την πληγή.
1: Ναι. Και δείχνει ότι οι άνθρωποι μόνο με την αγάπη θα νικήσουν το θάνατο. Αυτό φαίνεται δηλαδή από την περιποίηση που έδειξαν στο σώμα του Χριστού στον ενταφιασμό.
0: Ναι, όλα αυτά που έκαναν και οι οικειδευτές και οι μυροφόρες είναι ξεκάθαρα πράξη αγάπης. Δεν χωράει η λογική. Εκεί δηλαδή με τη λογική έπρεπε να κάτσουν τα αυγά τους.
1: Ναι, βέβαια. Ναι.
0: Τρομοκρατία, στρατιώτες στον τάφο. Όλα αυτά που γνωρίζουμε.
1: Και οι στρατιώτες ήταν αποφασισμένοι να κάνουν οτιδήποτε.
0: Βέβαια, οι στρατιώτες ήταν
1: εκεί. Να φωνεύσουν οποιονδήποτε.
0: Δεν ήταν διακοσμητικοί.
1: Ναι. Και δεν δηλιάσαν σε τίποτα.
0: Όλα λοιπόν αυτά που έκαναν και ο Ιωσήφ και ο Νικόδημος και οι Άγιες Μυροφόρες γυναίκες, το έκαναν γιατί αγαπούσαν το δάσκαλό τους. Να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας αυτό. Και η αγάπη αυτή τους έκανε.
1: Και η σκέψη τους ήταν ποιος θα μετακινήσει το λίθο από τη θύρα του μνημείου. Όχι οι στρατιώτες, τι θα μας κάνουν κτλ.
0: Θα το δούμε στην πορεία αυτό.
1: Ναι.
0: Με το κύλισμα του λίθου θα το δούμε. Αυτοί έκαναν λοιπόν ότι η αγάπη προς το πρόσωπο του αγαπημένου τους δασκάλου τους επέβαλε να κάνουν.
1: Και έτσι ακριβώς λέει ο Ευαγγελιστής ότι βρήκαν το λίθο αποκυκυλισμένο. Ίνγαρ μέγα σφόδρα. Ήταν μεγάλος δηλαδή ο λίθος. Δεν μπορούσε άνθρωπος να τον μετακινήσει.
0: Ή δεν μπορούσαν γυναίκες οι οποίες έχουν λιγότερη μυϊκή δύναμη από ότι ένας άνδρας.
1: Μα και ένας άνδρας δεν μπορούσε μόνος να το μετακινήσει. Ίσως μια ομάδα ανδρών δυνατών να μπορούσε ελάχιστα να τον.
0: Ωραία. Ο λίθος λοιπόν κύλησε από μόνος του, ή να πούμε ότι τον κύλησε ο Χριστός. Γιατί πλησιάζουν λοιπόν.
1: Με τη βοήθεια ενός αγγέλου έγινε αυτό.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Όχι για να βγει ο Χριστός. Ο Χριστός ήδη είχε φύγει από τον τάφο. Όπως προήλθε, λέει η Εκκλησία μας, από το σώμα της Θεοτόκου την ώρα που γεννήθηκε, χωρίς να πειράξει καθόλου το σώμα της Παναγίας, έτσι και εξήλθηκε εκ του τάφου πριν αποκυλιστεί ο λίθος.
0: Τι ωραία που το λέει αυτός ο ύμνος που είναι εκεί που ψάλλουμε. Νομίζω είναι από τα τροπάρια του όρθρου της Κυριακής του πλαγίου πρώτου ήχου που λέει, λέει «Κύριε, ουκ έγνωσαν πόσο σαρκώθησε η ασώματή σου άγγελοι, ουκ ίστον το πότε ανέστηση φυλάσσονται στις στρατιώτες».
1: Ακριβώς
0: αυτό αποτυπώνει.
1: Διότι όταν ο λίθος έφυγε, ο Χριστός δεν ήταν μες στον τάφο. Απλά έγινε αυτό για να μπορούσαν οι μυροφόρες να δουν ότι αναστήθηκε ο Κύριος.
0: Δηλαδή ο Χριστός επιμελείται, επεμβαίνει με δια του αγγέλου, όπως είπες, ούτως ώστε να αποκυλιστεί, να φύγει ο λίθος και να λυθεί το πρόβλημα που απασχολούσε τις γυναίκες.
1: Και να βάλουμε και μια έτσι μικρή υποσημείωση, μια ανωτελεία εδώ, όχι ανωτελεία, μια υποσημείωση Και να πούμε, δεν πρέπει να μας μπερδεύει το γεγονός ότι ο Χριστός περνά μέσα από την ύλη. Παρόλα αυτά, το σώμα του δεν είναι πνευματικό.